Η διασκευή της Etta James στο Piece of My Heart, τραγούδι το οποίο πρώτη ερμήνευσε η Έρμα Φράγκλιν, η μεγαλύτερη αδερφή δηλαδή της Αρίθα Φράγκλιν, το 1967, και φυσικά ένα χρόνο αργότερα το 1968 διασκεύασε με τεράστια επιτυχία η Τζάνις Τζόπλιν.

Γεια σου Μάγια, θα συμφωνήσω μαζί σου. Εκπληκτική φωνή. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς έχει μείνει στην ιστορία. Η Etta James συμμετείχε στα καλύτερα jazz festival που γίνονται σε όλο τον κόσμο, όπως του Μοντρέ, του Μοντερέι και του Σαν Φραντζίσκο. Κέρδισε 6 Grammy και 17 Blues Music Awards, ενώ το 2008 η Beyoncé την ενσαρκώνει στο film Cadillac Records, μια ταινία που εξιστορεί κατά προσέγγιση την άνοδο και την πτώση της Chess Records. Etta James, Don't Cry Baby, αμέσως τώρα η επιλογή για απόψε του Γιώργου.

Η Έτα Τζέιμς λοιπόν, η οποία δεν υπήρξε καθόλου ματαιόδοξη ακόμα και την εποχή του αποκορυφώματος της εμπορικής επιτυχίας της στα πρώτα χρόνια των 60's. Τότε που η δισκογραφική βιομηχανία την ήθελε ξανθιά, σαν την Doris Day, να ποζάρει στα εξωφυλά της για να μπορέσει να καλοπιάσει τους νοικοκυρέους. Η Έτα Τζέιμς ήταν μια τραγουδίστρια που δεν ήξερε τα πώς και τα γιατί και συχνά η ζωή την έβρισκε απροετοίμαστη. Βούτυξε βουλημικά στην αυτοκαταστροφή των ναρκωτικών, στα 7 της έκανε προσπάθεια να αποτοξινωθεί, ξανακύλησε σε όλη τη διάρκεια των 80's, μπήκε στην κλινική της Betty Ford, αλλά μέχρι και το θάνατό της δεν κατάφερε να κόψει την συνήθεια των υπνοτικών. Πίσω στα blues standards. The Sky is Crying του Elmore James από το 1959. Δεκάδες φυσικά επανεκτελέσεις για το συγκεκριμένο τραγούδι. Ανάμεσα σε αυτές που έχουν ξεχωρίσει είναι εκείνη του Stevie Ray Vaughan και φυσικά η ερμηνεία της Etta James.

στο αληθινό ραδιοφωνό της πόλης με αφιέρωμα στην Etta James απόψε. Καλησπέρα στον Τάσο και στη Μαρία, εξαιρετικό λέει το αφιέρωμα σήμερα στη μοναδική Etta James με την ιδιαίτερα δυναμική και συνάμα συναισθηματική φωνή που κατάφερε με τις ερμηνείες της να αφήσει ανεξίτηλη τη σφραγίδα της στην blues μουσική. Τι θα έλεγες για απόψε για το Trust in Me? Φυσικά, άμεσα τώρα.

Το Trust in Me, λοιπόν, της Etta James, η οποία θεωρείται ότι γεφύρωσε το κενό μεταξύ της Rhythm and Blues και της Rock and Roll μουσικής, είναι νικήτρια, όπως είπαμε, 6 βραβείων Grammy και 17 βραβείων Blues Music Awards. Είναι στο Rock and Roll Hall of Fame από το 1993, στο Blues Hall of Fame από το 2001 και στο Grammy Hall of Fame το 1999. Το περιοδικό Rolling Stone την κατέταξε στην θέση 22 της λίστας των 100 πιο σημαντικών τραγουδιστών όλων των εποχών και στη θέση 62 της λίστας των 100 πιο σημαντικών καλλιτεχνών στην ιστορία της μουσικής.

Το Misty Blue είναι ένα τραγούδι που έγραψε ο Bob Montgomery το 1966 και έγραψε μάλιστα για την Brenda Lee. Ο ίδιος θεωρούσε ότι το τραγούδι αυτό ήταν ένα δώρο για την Brenda Lee, μόνο που εκείνη το απέρριψε παρά το γεγονός ότι ο παραγωγός της είχε αγαπήσει το συγκεκριμένο τραγούδι. Τελικά το Misty Blue γνώρισε επιτυχία από διάφορους καλλιτέχνες, ανάμεσά τους και η διασκευή που μόλις ακούσαμε από την Etta James. Γυρνώντας όμως ακόμα περισσότερα χρόνια πίσω, θα πάμε στο 1933 για ένα τραγούδι που πρώτη φορά ακούστηκε στο περίφημο Cotton Club, το Night Club του Harlem, από μια τραγουδίστρια με το όνομα Ethel Waters. Το τραγούδι έχει τον τίτλο Stormy Weather. Ακούστηκε, όπως σας είπα, για πρώτη φορά στο περίφημο Cotton Club. Αργότερα διασκευάστηκε από καλλιτέχνες όπως ο Frank Sinatra, η Dina Washington και άλλοι πολλοί, ενώ ακούστηκε και στην ομότιτλη ταινία του 1943. Stormy Weather, αμέσως τώρα από την Etta James.

0: Τον Απρίλιο του 2009 η Etta James πραγματοποιεί την τελευταία της τηλεοπτική εμφάνιση με ένα σόου που έχει τον τίτλο At Last. Ένα χρόνο αργότερα, το 2010, μαθαίνει ότι πάσχει από λευχαιμία. Προλαβαίνει και κυκλοφορεί τον Νοέμβριο τον τελευταίο της δίσκο με τον τίτλο Dreamer. Πάντοτε η James δεν ακολουθούσε τις επιταγές της μουσικής βιομηχανίας ούτε στο θέμα της σιλουέτας, ούτε στη σχέση της με τα ναρκωτικά και το αλκοόλ, παραμένοντας βρώμικη και μποέμισσα ως το τέλος. Παλεύοντας με τους δαίμονές της, η αντισυμβατική αυτή ερμηνεύτρια θα υποστεί ως το τέλος με αξιοθαύμαστη δύναμη τις συνέπειες από την έλξη της και την έκθεση του εαυτού της. Οι ψυχιατρικές κλινικές και τα κέντρα αποτοξίνωσης ακολουθούν τα προβλήματα με το βάρος της, όπου φτάνει να ζυγίζει 180 κιλά, ενώ το ύψος της είναι μόλις 1,60. Όλα αυτά τα προβλήματα είναι που θα την θέσουν σε ακινησία για αρκετά χρόνια σε ένα πυρικό καροτσάκι. Πάμε για μία ακόμη δική σας επιλογή για τη συνέχεια, το Stop the Wedding αφιερωμένο στον Γιώργο.
1: If there's anyone here who knows why these two people should not be joined together, let them speak now or forever hold their peace.
2: Wait!

Φανταστείτε λοιπόν σε τι κατάσταση είχε φτάσει να ζυγίζει 180 κιλά με ύψος μόλις 1,60. Γεια σου Μίνα. Η στοιχειωμένη λέει επιθυμία μου ήταν ένα αφιέρωμα στην Έτα. Ακούγοντας τη φωνή της, το μυαλό διεισδύει στα τρίσβαθα της ψυχής και βρίσκει τις κατάλληλες νότες εναρμόνισης με το θείο. Με κάνει λέει να πιστεύω ότι θα αγγίξω τα αστέρια. These Foolish Things, αμέσως τώρα, αφιερωμένο σε σένα Μίνα. A cigarette that bears

Γεια σου Νικόλα μου, φυσικά και θα έχει Damn Your Eyes εκεί, κοντά στο κλείσιμο. Χρήστο, καλώς ήρθες. Γεια σου Πέτρο με το Icing the Blues.

Πάμε για το επόμενο που θα μας πάει μέχρι το διαφημιστικό διάλειμμα, αφιερωμένο στον Γιάννη από τις κυρίες εδώ που ακούνε την εκπομπή, που τους περιποιήθηκε στη συνάντηση που είχαν. Γιάννη, καλώς ήρθες λοιπόν σε αυτή την ραδιοφωνική γωνιά. Πάμε μέχρι το διαφημιστικό και επιστρέφουμε όπως πάντα με τα καλύτερα για το κλείσιμο.

Η διασκευή της Edda James στο This is a Man's World, αφιερωμένη στην Καλλιόπη και στο Λεωνίδα. This is a man's world. Ελένη, εγώ σε ευχαριστώ. Καλή σου νύχτα και σε σένα, Μάγια. Καληνύχτα, Άργυρο. Χαίρομαι που πέρασες υπέροχα όπως μου γράφεις. Γεια σου Ρένα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τις όμορφες ευχές. Καλησπέρα Νίκο, σχετικά μου λέει με το θέμα απόψε θα είμαι ειλικρινής. Φοβήθηκα μου λέει την απόψινη θεματική, επειδή απέχει πάρα πολύ από τα ακούσματά μου. Ωστόσο μου γράφει λόγω δουλειάς, άφησα ανοιχτό το ραδιόφωνο και τελικά όχι μόνο έφυγε νερό η εκπομπή, αλλά ήταν και πολύ ευχάριστη. Χαίρομαι ιδιαίτερα Νίκο. Καληνύχτα Χρήστο. Το πρώτο τελευταίο για απόψε θα είναι ένα από τα κλασικά επίσης. Ένα τραγούδι του 1946 το οποίο έγινε jazz standard και ερμηνεύτηκε όπως είναι λογικό από δεκάδες καλλιτέχνες, ανάμεσά τους η Έλα Φιτζέραλντ και η Ντίνα Ουάσιγκτον. Ξεχωριστή όμως πάντα θέση έχει η ερμηνεία της Etta James στο A Sunday Kind of Love, αφιερωμένο στην Έλενα.

Etta James, A Sunday Kind of Love. Καληνύχτα στον Χρήστο, στην Καλλιόπη, στη Μαρία στη Θεσσαλονίκη. Καλό ξημέρωμα, Πέτρο. Καληνύχτα, Λιάνα. Καληνύχτα στην Μαρία. Γεια σου, Ρίτσα. Για τις δύο προηγούμενες ώρες, στην επιμέλεια του ήχου ήταν ο Αντώνης Μορτάκης, στο τηλεφωνικό κέντρο η Λίτσα Τσεφεράκου και στο μικρόφωνο του Real ο Ιωσήφ Καλαμαράκης. Σε ένα μικρό αφιέρωμα σε αυτήν την τεράστια φωνή, την Etta James.

Η Έτα Τζέιμς, η οποία με τόσα πολλά προβλήματα υγείας έφυγε από την ζωή στις 20 Ιανουαρίου του 2012 στην Καλιφόρνια. Κάλυψε μια ποικιλία μουσικών ειδών, μεταξύ των οποίων η blues, η rhythm and blues, το rock and roll, η soul, η gospel, ακόμα και η jazz. Η James Etta Hawkins, λοιπόν, ή όπως μετονομάστηκε στη συνέχεια, Etta James, τελευταίο για απόψε στο αφιέρωμα που κάναμε σε αυτήν την τεράστια φωνή, θα είναι το τραγούδι που ζητήσατε περισσότερο από κάθε άλλο. Etta James, Damn Your Eyes, πολλά φιλιά, καλό ξημέρωμα σε όλους.

0: Real Night στους 97,8. Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
0: Real FM. Η ώρα είναι 4. Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα σας, γεια σας.
1: Γεια σας και χαρά σας και όλα τα καλά κοντά σας.
0: Κυριακή 19 Ιουλίου 2026, φίλες, φίλοι και ακόμη πιο αγαπητά παιδιά, είναι η 200η ημέρα του έτους, ε.
1: Πάει και το 2026.
0: Ναι. Άλλο ένα Σαββατοκύριακο, αυτό είναι το τρίτο Σαββατοκύριακο του Ιουλίου που διανύουμε, άλλο ένα, φεύγει ο Ιούλιος.
1: Αντίο, χαίρετε.
0: Άντε, γεια σας.
1: Γεια σας και χαρά σας.
0: Τρεις ώρες θα είμαστε εδώ. Καλός ή κακός τώρα, όσοι μας συμπαθείτε, συγκεντρωθείτε. Όσοι μας αντιπαθείτε.
1: Στο καλό της Παναγίας.
0: Ναι, εντάξει, για να μην έχουμε εκνευρισμούς. Αποσυρθείτε ησύχως που λέμε. Λοιπόν, Κυριακή.
1: Μάλιστα.
0: Σε δύο λεπτά η ώρα θα είναι
1: 11 και 8 στους 97,8 στον Real FM.
0: Κάτι που σημαίνει ότι ακούτε, θα ακούτε τους Poo Rangers. Σκάρτα τρεις ωρίτσες μέχρι τις 2, δηλαδή την Κασιανή Βραχά.
1: Και το Δημήτρη Μιχαλέλη. Απέναντί μας και την ευχαριστούμε πάρα πολύ σε good mood σήμερα, την κυρία Κατερίνη Βουτσά. Στο τηλεφωνικό κέντρο η κυρία Βασιλική Κούτρα και στα δελτία ειδήσεων μας ενημερώνει για τα τελευταία νέα η Χρύσα Κλητσιώτη. Όλοι εσείς, studio@kirialfm.gr για τα email σας, 211-200-8200 για το τηλεφωνικό μας κέντρο.
0: Είναι Κυριακή της πρώτης μαζικής εξόδου για το καλοκαίρι των εκδρομέων. Χαμός γίνεται, δεν ξέρω αν με τις κινήσεις εκεί πέρα που βλέπεις εσύ στα συστήματά σου τι δείχνει.
1: Θα σου πω.
0: Είναι Κυριακή επίσης και εκπτώσεων. Να ξέρετε, είναι ανοιχτά τα μαγαζιά, θεωρητικά. Ανάλογα πως θέλουν να το διαμορφώσουν βεβαίως οι εμπορικοί σύλλογοι ένα περιοχή. Αλλά υπάρχει ένα προτινόμενο ωράριο το οποίο είναι 11 με 6 το απόγευμα.
1: Τα σούπερ μάρκετ θα είναι ανοιχτά μέχρι λίγο παραπάνω, ανάλογα με την αλυσίδα που έχει επιλέξει να είναι ανοιχτή σήμερα, γιατί δεν είναι όλες οι αλυσίδες ανοιχτές.
0: Ναι.
1: Σε ό,τι αφορά τους δρόμους της Αθήνας που με ρώτησες προηγουμένως, είναι πεντακάθαροι. Ο Κηφισός είναι πιο πράσινος και από το παλιό Πασόκ.
0: Ναι.
1: Μόνο το κέντρο της Αθήνας έχει κάποιες μικρές καθυστερήσεις. Και όταν λέω καθυστερήσεις, εννοώ την άνοδο της Συγκρού με Καλλιρόης Αρδιτού, αυτό το κομματάκι εκεί. Και στην Αμαλία στο ύψος του Συντάγματος. Συντάγματος. Ναι. Και κάποια από ό,τι βλέπω στα διόδια Φιδνών και Ελευσίνας έχει και εκεί κάποιες μικρές καθυστερήσεις.
0: Και είναι Κυριακή της ζέστης. Υποτίθεται είναι πρώτη μέρα αυτού που λέμε εμείς οι κανονικοί άνθρωποι κάψωνα. Να μην τα ακούσει ο Τάσος Σωνιακός, γιατί οι μετεωρολόγοι το βλέπουν διαφορετικά τον κάψωνα. Είναι, ξέρετε, πάνω από 40 λένε για 3-4 μέρες κλπ. Θα αρχίσει να ανεβαίνει η θερμοκρασία. Στην καρδιά του καλοκαιριού είμαστε. Οπότε είπα να ξεκινήσουμε έτσι το τραγουδάκι με ένα καλοκαιρινό για να μας φτιάξει τη διάθεση και να σας τη φτιάξει, αν θέλετε, από Διονύση Σαββόπουλο.

0: Το αφήσαμε λίγο να παίξει, διότι άμα κλείνει τα μάτια, είναι εικόνες παλιών καλοκαιριών αυτό. Δεν ξέρω, εσύ επειδή είσαι και από χωριό, τα έχει ζήσει όλα αυτά.
1: Το καλό.
0: Και, ναι, και τα φανελάκια και τα μπλουζάκια και το υποβρύχιο, τη βανίλια.
1: Καλά, εννοείται. Κάθε απόγευμα η γιαγιά μας έβαζε βανίλια.
0: Ναι, εικόνες άλλων εποχών είναι αυτά όμως, και άλλων περιοχών. Εδώ πέρα τώρα...
1: Όχι, ξέρεις τι, είναι ανάλογα και πού έχεις επιλέξει να ζεις και πώς...
0: Ναι, γι' αυτό λέω, άλλων εποχών και περιοχών.
1: Άμα μένεις τώρα στο κέντρο της Αθήνας...
0: Τι να σου πει όλο αυτό,
1: Πώς να το ζήσεις όλο αυτό.
0: Κέντρο Αθήνας, παιδιά, και είναι σε εξέλιξη ένα θρίλερ...
1: Στη Κυψέλη.
0: Και δεν αναφερόμαστε τώρα με το μετρό.
1: Ταυτοποιήθηκε η σωρός της γυναίκας που εντοπίστηκε χθες το μεσημέρι μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην οδό Ευελπίδων, στην περιοχή της Κυψέλης. Τη βαλίτσα εντόπισε ένας άστεγος, ο οποίος είχε αναζητήσει καταφύγιο στο παλιό βιομηχανικό κτίριο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την ιατροδικαστική εξέταση, η γυναίκα απεβίωσε τουλάχιστον εδώ και 6 ημέρες. Ανήκει σε μια γυναίκα ηλικίας άνω των 30 ετών, 1,65, με κόκκινα μαλλιά. Και περιμένουμε από τις αρχές να προχωρήσουν την έρευνα για να καταλάβουμε τι ακριβώς έχει συμβεί σε αυτό το θρίλερ που διεξάγεται στην Κυψέλη. Περισσότερο μπορείτε να διαβάσετε στο nikos.gr και στο real.gr.
0: Επίσης είναι και μια Κυριακή, παιδιά, last dance που λένε, τελευταίος χορός.
1: Γιατί?
0: Του τελικού, παιδάκι μου, Μουντιάλ δεν είναι, last dance.
1: Νόμιζα έλεγες για κάτι πιο προσωπικό.
0: Όχι, θα τα πούμε αυτά στην πορεία. Ναι, last dance, είναι Μέση. Αποχαιρετάει.
1: Έστειλε αποχαιρετιστήριο. Μόνο Μέση είναι και η Ισπανία είναι πολύ καλή ομάδα.
0: Η Ισπανία, άμα το βάλει στη σειρά... Είπαμε ότι στα κουτάκια είναι καλύτερη.
1: Ναι.
0: Αλλά σε αυτό το επίπεδο, δηλαδή στο Μουντιάλ, επειδή δεν είναι κανονικοί άνθρωποι αυτοί που θα παίξουν εκεί πέρα.
1: Τι εννοεί δεν είναι κανονικοί
0: άνθρωποι? Δεν είναι κανονικοί άνθρωποι, ρε παιδάκι μου. Δεν συμβαίνει σε όλους τους ανθρώπους να φτάνουν στο τελικό Μουντιάλ, ούτε σε όλους τους αθλητές. Είναι κάτι παραπάνω. Υπεραθλητές είναι αυτοί που θα παίξουν εκεί πέρα.
1: Να σε ρωτήσω, ρε Δημήτρη, ο Γιαμάλ.
0: Ναι.
1: Δεν ήταν ένα μωράκι σε μια.
0: Αυτό θέλω να σου πω. Σε τέτοιες λοιπόν καταστάσεις. Δεν είναι, ξέρεις, το ποιος είναι καλός ή καλύτερος στους τελικούς. Νομίζω, επειδή εγώ το βλέπω και λίγο διαφορετικά και πιο συναισθηματικά, είναι, ρε παιδί μου, και τι παιχνίδι θα επιλέξει να παίξει η μοίρα. Δηλαδή, για παράδειγμα, δεν είναι τυχαίο αυτό που είπες, ωραία. Ο Γιαμάλ ήταν σε ένα διαφημιστικό πριν από πάρα πολλά χρόνια που ήταν με το Μέση.
1: Και είναι και οι δύο παιδιά της Μπαρτσελώνα.
0: Ναι, και τώρα υποτίθεται ότι είναι ο παλιός 39 και ο 19. Είναι μια ιστορία αυτή. Γενικά νομίζω τελικώς ό,τι και αν γίνει θα έχει κάποιες ιστορίες να λέμε μετά. 39 και ο 19. Είναι μια ιστορία αυτή. Γενικά νομίζω τελικώς ό,τι και αν γίνει θα έχει κάποιες ιστορίες να λέμε μετά.
1: Καλά,
0: δηλαδή
1: σίγουρα.
0: Θα είναι διαδοχή, θα δώσει ο ένας
1: τα σκύπτρα,
0: ναι.

0: Μεγάλη πόρωση.
1: Άλλη μια ιστορία είναι ότι σήμερα συμπληρώνονται και 20 χρόνια από την... Όχι ακριβώς σήμερα. 2006 έκανε την πρώτη εμφάνιση ο Μέση σε παγκόσμιο κύπελο.
2: Και τώρα... Και έχει ακριβώς 20 χρόνια σε παγκόσμια κύπελα.
1: Το τελευταίο
2: του.
1: Εντάξει,
2: δεν με 40.
1: Θα σου συνεχίσω κι άλλα, ε.
2: Δεν νομίζω σε 40 τόσο θα ξαναπαίξει μετά.
1: Καλά, πότε να δεν γίνεται. Θα πάμε στον Τάσο Αρνιακό.
2: Πάμε στον Τάσο, ναι,
1: να μας πει τώρα αν έχουμε κανονικό καύσωνα θα έχουμε τις επόμενες μέρες. Καλημέρα σας, Τάσο.
3: Καλημέρα, Δημήτρη. Καλημέρα, Κασιανή.
2: Γεια σου, Τάσο.
1: Λοιπόν, κοίτα, είπα πριν ότι για εμάς τους κανονικούς ανθρώπους λέμε ότι είναι μετεωρολόγος, ότι είναι καύσωνας. Οι μετεωρολόγοι τον καύσωνα το βλέπετε διαφορετικά. Πρέπει να είναι 3-4 μέρες, πάνω από 40 κλπ.
3: Όπως και να το κάνουμε, είναι καύσωνας. Να μην γυρίζουμε πίσω από το δάχτυλό μας. Είναι καύσωνας, ήπιος όμως θα έλεγα, αφού τα βράδια ακόμα είναι ανεκτά. Δεν θα προλάβουν να ζεστάνουν τα βράδια, διότι από την Τετάρτη και μετά ψυχρές μάζες έρχονται από τα βόρεια, φέροντας βροχές, καταιγίδες και κατακόρυφη πτώση της θερμοκρασίας 5-6 βαθμούς σε σχέση με τις θερμοκρασίες της Δευτέρας και της Τρίτης. Έτσι μπορεί από εκεί και πέρα να πάρουμε πάλι μία ανάσα. Όσον αφορά σήμερα Κυριακή, περιμένουμε ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα. Όμως το μεσημέρι και το απόγευμα πάλι στα υπηρετικά θα συννεφιάσει και θα έχουμε τοπικές βροχές και μπόρες και στα βουνά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας σποραδικές καταιγίδες μικρής έντασης και διάρκειας. Ασθενείς μεταβλητούς ανέμους στα δυτικά και τα βόρεια και βοριάδες στο Αιγαίο 3 με 5, τοπικά έως και 6. Θερμοκρασία. Στις Κυκλάδες δεν πρόκειται να ξεπεράσει τους 33 βαθμούς Κελσίου. Στα νησιά και ιδιαίτερα στην Κρήτη θα φτάσει τους 36 με 37-38 στην πεδιάδα της Μεσαράς. Ενώ στα Ηπειρωτικά θα φτάσει τους 38 με 40, δεν αποκλείεται και τους 41 βαθμούς Κελσίου. Στα Ηπειρωτικά όταν λέμε όμως μιλάμε για τις πεδιάδες της Θεσσαλίας, της Στερεάς Ελλάδας γύρω από τη Λαμία, στην Αργολίδα και στο Αγρίνιο, αλλά και στην Σπάρτη. Αυτές θα είναι οι περιοχές που θα έχουμε τις υψηλότερες θερμοκρασίες. Στην Αττική περιμένουμε υπεραγυρός να φτάσει τους 37 βαθμούς Κελσίου, 36 με 37, ενώ στη Θεσσαλονίκη με τις τοπικές μπόρες πάντα πιθανές στο Χορτιάτι θα φτάσει τους 36 βαθμούς Κελσίου. Αύριο Δευτέρα, παρόμοιες καιρικές συνθήκες, οι θερμοκρασίες θα τσιμπήσει, θα φτάσουμε τους 40-41 βαθμούς Κελσίου, όπως και την Τρίτη. Την Τρίτη και την Τετάρτη περιμένουμε μάλιστα και σκόνη από την Αφρική. Η Τετάρτη θα είναι μια μέρα μεταβατική, καθώς από τα βόρεια θα αρχίσει η θερμοκρασία σταδιακά να υποχωρεί, ενώ στις ανατολικές και νότιες περιοχές η ζέστη θα κρατηθεί ακόμα μέχρι και το απόγευμα. Από εκεί και πέρα περιμένουμε και σκόνη την Τετάρτη. Οι άνεμοι πάντα δεν πρόκειται να ξεπεράσουν τα 5-6 υποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από την Πέμπτη και μετά θα υποχωρήσει στους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου μέγιστη τιμή.
1: Τάσο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χαίρετε, καλή εβδομάδα.
3: Να είστε καλά.
1: Λοιπόν, και για να τα κλείνουμε τα του τελικού, Κασιανή μου, στις 10 η ώρα, New Jersey σήμερα, στο γράφεται, ιστορία λέει γράφεται, είναι μετά από πάρα πολλά χρόνια, δεν ξέρω πόσες δεκαετίες, οι ομάδες που παίζουν στον τελικό μιλάνε, είναι ισπανόφωνοι όλοι.
2: Θα πέσει το βρίσκο
1: μου. Δηλαδή εκεί πέρα ο ένας θα πινελικώνει τον άλλον και ο διπλανός τον καταλαβαίνει.
2: Δεν καταλαβαίνει τι λέει, ναι.
1: Ναι. Ο διαιτητής δεν θυμάμαι τι. Α, ο Σλοβαίνος πρέπει να είναι.
2: Που αυτός έκλαιγε.
1: Ναι, αυτός δεν καταλαβαίνει γρή. Εκεί μπορεί να παίρνουν πινελίκια και αυτό να μην καταλαβαίνει.
2: Θα έχει κάνει τα χείριθμα στον πινελίκι, το ισπανικό, ναι, ισπανόφωνο. Τα βασικά θα τα έχει μάθει.
1: Ναι.
2: Άμα είναι και χρόνια διαιτητής, που περισσότεροι ποδοσφαιριστές ισπανόφωνοι είναι.
1: Λοιπόν, παιδιά, 10 η ώρα είναι ταυτόχρονη μετάδοση ΚΕΡΤ 1 ΚΕΡΤ 2 Σπορ. Σε αυτόν τον τελικό που σίγουρα θα γράψει ιστορία, σίγουρα θα έχουμε πολλές ιστορίες μετά να πούμε. Είτε για το Μέση, είτε για την παράδοση των Σκύπρων στο Γιαμάλ. Αυτά είναι τα δύο βασικά. Εγώ θεωρώ, αν και δεν είμαι Αργεντινή, αλλά μου αρέσουν, όπως είπαμε, οι ιστορίες και τα σύμβολα. Καλό είναι να φύγει ο Μέση με ένα τέτοιο τρόπο, ε.
2: Εντάξει, ωραία. Και οι υπόλοιποι τι θα κάνουν δηλαδή, να φύγει ο Μέση
1: χρόνια
2: με αυτόν τον τρόπο.
1: Έχουν
2: χρόνια, ρε Δημήτρη. Μπορεί
1: Γιατί
2: ο άλλος
1: είναι 19.
2: Μπορεί να πάει διχιαστούς αύριο μεθαύριο.

0: μην ξαναπαίξει ποτέ. Γιατί να πρέπει ο μεγαλύτερος να
1: Δεν είπαμε μεγαλύτερο. Είπαμε ο καλύτερος. Είναι ο καλύτερος προπονητής, ποδοσφαιριστής.
0: Το πέρασε ο Εμπαπέ στα γκολ.
1: Καλά, δεν είναι αυτό. Όλοι αναγνωρίζουν ότι είναι ο καλύτερος ποδοσφαιριστής που έχει υπάρξει στον κόσμο.
0: Εντάξει, μπράβο του και συγχαρητήριά του.
1: Να μην φύγει έτσι όπως πρέπει.
0: Γιατί δεν δίνει τόπο στη νέα γενιά. Έχει πάρει, δεν έχει πάρει μουντιάλ, έχει πάρει.
1: Έχει πάρει.
0: Τι κάνει.
1: Θέλουμε back to back.
0: Τι back to back, ρε Δημήτρη.
1: Νιώθουν αδικημένοι, λέει. Τους κόψανε, τους κλέψανε ένα κύπελο. Τι να σου πω για Αργεντίνη.
0: Τι τους κόψανε.
1: Δες το τραγούδι. Τους κόψανε ένα κύπελο. Δες το τραγουδάκι τους να καταλάβεις.
0: Δεν θέλω να καταλάβω. Λέω ότι να το πάρω καλύτερο και όχι ο Μέση.
1: Μάλιστα, okay.
0: Όχι, κατάλαβες τι εννοώ. Να το πάρει πιο, η καλύτερη ομάδα και όχι η Αργεντινή επειδή είναι ο Μέση.
1: Ωραία, καλά, θα τα δούμε. Λοιπόν, παιδιά, επίσης να προσέχετε σήμερα. Έχουμε ψηλό κίνδυνο, δηλαδή νούμερο 3 βεβαίως, σε πάρα πολλές περιοχές. Μην τις πούμε τώρα. Είναι η Αττική, είναι η Εύβοια, πάρα πολλές, πάρα πολλές.
0: Λες, αυτή την υπόθεση στη Μεσσηνία την είδες. Που απειλούσαν, συνελήφθησαν δύο άτομα οι οποίοι έπαιρναν χρήματα από αγρότες για να αφήνουν το νερό από το, το αρδευτικό σύστημα να πηγαίνει στα χωράφια τους και όσοι αρνούνταν να τους πληρώσουν τους έβαζαν φωτιά στα κτήματα, στους γεργαλιάνους.
1: Έλα. Είναι αυτό που λέγαμε χτες, οι τρεις συλλήψεις. Θυμάσαι που σου είχα πει χθες για τρεις συλλήψεις. Μήπως είναι αυτό.
0: Αττική, ρε, Ρέθυμνο και Μεσσηνία είναι αυτές οι συλλήψεις.
1: Μεσσηνία είναι τρεις που έγινε.
0: Δύο.
1: Ωραία, οκ.
0: Okay. Ίδιες παλιές. Το θέμα είναι ότι το story είναι αυτό. Δηλαδή ότι,
1: και εκβιασμοί δηλαδή.
0: Εκβιασμοί, κανονικότατη. Mm-hmm. Δηλαδή με πληρώνεις να σου αφήσω το νερό ή σου καίω το κτήμα. Πολύ ωραίο, ε. Και στην Αττική έπιασαν με κάμερα ασφαλείας έναν τύπο που έβαλε φωτιά στην άνοιξη.
1: Να. Μάλιστα. Έτσι.
0: Λαλήσαμε γενικά.
1: Παιδιά, επίσης να μας ακούσετε σήμερα γιατί είναι συλλεκτική αυτή η εκπομπή, διότι εμείς φεύγουμε, να ξέρετε. Διακοπές εννοούμε.
0: Ο κύριος Δημήτρης περισσότερο.
1: Ναι, η κυρία
0: Κασιανή. Θα με πίσω.
1: Η κυρία Κασιανή φεύγει. Διακοπές πάλι. Διακοπές είναι που ήταν δύο εβδομάδες εδώ πέρα. Δύο ήσουν, σερί ή τρεις εβδομάδες. Τρεις. Μπορείς ανάσα.
0: Όχι, όχι, έκατσα το Σαββατοκύριακο το προηγούμενο. Όχι,
1: α, ωραία, εντάξει, μια χαρά. Πάει με διακοπές και η Κασιανή θα επιστρέψει.
0: Ο κύριος Δημήτρης θα δούμε.
1: Θα δούμε, ρε παιδάκι μου, εντάξει τώρα. Αν θα επιστρέψουμε, τι θα κάνουμε κλπ. Ας ξεκουραστούμε και βλέπουμε.
0: Ναι.

0: Να πούμε καμιά καλημέρα εδώ στους φίλους μας.
1: Αμέ.
0: Στον Παύλο από το Ντιούσελντορφ. Στον φίλο του Διονύση. Αν θα ρίξει, χαλάζει, λέει, ρωτάει ο Διονύσης. Θα χαλάσει ο καιρός, μας είπαν, αλλά για χαλάζει. Κάνει πλάκα.
1: Όχι, προφανώς δεν κάνει πλάκα.
0: Ο φίλος ο Σταύρος του άρεσε πάρα πολύ το τραγούδι του Σαββόπουλου. Ο Μιχάλης, άντε να έρθει ο χειμώνας να κάνουμε σκι στην Αμαλίας. Αυτή είναι η ευχή του Μιχαλέλη. Έφιασε να κάνουμε σκι στην Αμαλίας.
1: Να κάνουμε.
0: Πάντως εμένα, να σου πω και να λέμε του στραβού το δίκιο τώρα.
1: Περίμενε. Μια-δυο φορές έχει χιονίσει στο κέντρο της Αθήνας και το έχει στρώσει.
0: Μου είχε πει.
1: Και δεν είναι και για σκι.
0: Να πάρω έλκυθρο και εγώ το πήρα.
1: Στο
0: αλλά χιόνι δεν έριξε τόσο.
1: Το είχα πει, έριξε εκεί που έπρεπε. Όμως εκείνο που σου είπα αμέσως μετά είναι ότι σε κάθε μήνα θα έχει βροχή.
0: Ναι, όχι, όχι. Λέω το αυτό που δεν έπιασε.
1: Χιόνι, ναι, χιόνι, ναι. Δεν είχαμε χιόνι. Δεν είχαμε χιόνι.
0: Το αποσυρθείτε ήσυχος, το είπε ο κύριος Δημήτρης, αγαπητέ Δημήτρη. Εγώ είπα στο καλό της Παναγίας, αλλά το ίδιο νόημα έχει. Δεν καταλαβαίνω αυτό το μαζοχισμό που έχετε μερικοί. Αν δεν σας αρέσει αυτό που ακούτε, δεν σας έχουμε δεμένου σε κάποια καρέκλα. Μπορείτε να αλλάξετε το σταθμό, μπορείτε να κλείσετε το ραδιόφωνο τελείως. Αν σας αρέσει να ακούτε διαφορετικές απόψεις με τις οποίες δεν συμφωνείτε, καλώς να είστε εδώ να τα λέμε, να συζητάμε τις διαφορετικές μας απόψεις. Αλλά δεν καταλαβαίνω το λόγο που να μην υποφέρεις να με ακούς και να συνεχίζεις να έχεις το ραδιοφωνάκι σου 97,8.
1: Α, ωραία. Είναι και εφευρέτης. Ο Δημήτρης.
0: Ναι, έχει βάλει ένα λογισμικό.
1: Έχει, λέει, ένα μικρό λογισμικό που μόλις ακούγεται η φωνή σου διακόπτει τον ήχο. Μπράβο, άρα, ωραίο
0: εντάξει,
1: αυτό.
0: Βρήκε ο άνθρωπος τρόπο να ακούει. Θέλει να ακούει εσένα μάλλον.
1: Όχι. Εμένα.
0: Όχι, όχι, για μένα το λέει.
1: Την ακούω γιατί είναι από χωριό και εφαρμόζω ένα λογισμικό που μόλις ακούγεται η φωνή σου εμένα.
0: Α, για σένα τα λέει,
1: ναι,
0: αυτά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Καλά, όπως και να έχει, δεν είναι ωραία αυτά.
1: Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
0: Ο φίλος ο Ιωάννης, back to back, λέγεται και χρυσό παπούτσι για τον Μέση. Θα με θυμηθείς, λέει ο Ιωάννης από την Πετρούπολη. Βίβα Αργεντίνα.
1: Ναι. Ναι, τώρα η αλήθεια είναι ότι χθες ο Εμπαπέ έβαλε δύσκολα στο Μέση. Τον πέρασε για 2 γκολ.
0: 22 γκολ, ναι.
1: Ναι. Δεν πειράζει τώρα, δεν πειράζει. Α, ορίστε, το παραχωρούμε το χρυσό παπούτσι, έστω. Α, πάρουμε εμείς το χρυσό αγαλματάκι, άμα είναι.
0: Καλημέρα στους Πουρέιντζερς, λέει ο Real Blogger. Προσπαθώ να φανταστώ τη ζωή μου χωρίς τη του Μιχαλέλη τα Σαββατοκύριακα.
1: Να το φαντάζεσαι, να το φαντάζεσαι.
0: Φαντάσου το Real Blogger, φαντάσου το. You see,
1: my love is alive. It's like a seed that only... Δημήτρη, μου το διάβασα το μήνυμά σου. Προφανώς δεν καταλαβαίνεις. Το έχεις στείλει πολύ νωρίτερα, κάνεις προληπτικά, όπως κάνουν κάποιοι προληπτική λογοκρισία. Εσύ κάνεις προληπτικές επιθέσεις. Ένα το κοιτάξεις, το κοιτάξεις. Λοιπόν, πάμε σε.
0: Τίτλοι είδους ειδήσεων με τη Χρύσα Κλησιώτη και θα επιστρέψουμε.

0: άλλος ένας λόγος που καθιστά αυτή την εκπομπή συλλεκτική είναι ότι δεν έχω ξανακούσει 11 και μισή στο και μισή που βάζει τα τραγούδια Κασιανή να βάζει τέτοια πράγματα. Όχι. Θανατικά βάζει μόνο.
1: Καλά, και
0: τα
1: αυτό...
0: βλάχικα εκεί πέρα κλπ. Εντάξει, αυτό δεν είναι και μέσα στην τρελή χαρά.
1: Δεν είναι και μέσα στην τρελή χαρά.
0: Με τους στίχοι. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ναι, επίσης το τραγουδάει, παιδιά, ε.
1: Αφού μάλιστα. Μου αρέσει. Τα τραγουδία που βάζω μου αρέσουν, Δημήτρη μου. Δεν τα βάζω μόνο επειδή σαν σήμερα έφυγε ο τόλος.
0: Όχι, βρήκες μία αφορμή.
1: Βρήκα μία αφορμή να βάλω τραγουδία που μου αρέσουν. Αλλά έχω ξαναβάλει.
0: Ναι, το ζήτημα είναι αν βρήκαν αφορμή, αν βρουν αφορμή σήμερα που είναι ανοιχτά τα μαγαζιά, να πάνε να ψωνίσουν οι καταναλωτές.
1: Ναι, γιατί έχουμε και εκπτώσεις. Είναι η πρώτη Κυριακή των εκπτώσεων, αν δεν κάνω λάθος.
0: Πρώτη Κυριακή και κλείνει και πρώτη εβδομάδα των εκπτώσεων.
1: Και πάμε να μιλήσουμε με τον κύριο Νίκο Κουγιουμτζή, αντιπρόεδρο του Πορικού Συλλόγου Αθηνών. Γεια σας, κύριε Κουγιουμτζή.
2: Καλημέρα. Καλή Κυριακή.
0: Γεια σας. Τι γίνεται, πώς πάει εκεί η κίνηση, τι γίνεται. Άμα ξεκινάτε με.
2: Κύριε Μιχαλέλη, ζέστη πολύ. Εντάξει,
0: τουλάχιστον δεν είναι και το όχ, δηλαδή που είναι προς τα κάτω το άλλο το φωνή, ναι.
2: Πολύ ζέστη, αλλά κρύες τσέπες. Φαίνεται ότι δεν έχουμε
0: τίποτα,
2: ένταση. Δεν έχουμε ένταση. Ήταν και κάπως αναμενόμενο παρά τις προσδοκίες που υπήρχαν. Γιατί πάντα υπάρχουν προσδοκίες σε μια εκδοτική περίοδο. Λόγω των τιμών που υπάρχει και λόγω του ότι και πολλά νοικοκυριά περιμένουν τις εκπτώσεις για να ψωνίσουν, γιατί δεν τους περισσεύει εδώ που τα λέμε. Άρα βρίσκουν ευκαιρία να κάνουν τις αγορές. Αλλά είναι περιορισμένες πάλι αυτές οι αγορές, γιατί ο καταναλωτής πια ιεραρχεί αυτές τις υποχρεώσεις, ξεκινάει από τα τρόφιμα, από το ρεύμα του, τα ενίκια του και μετά καταλήγει αν θα βγει και στην αγορά να ψωνίσει κάτι για τον εαυτό του, για τα παιδιά του, για τους φίλους του. Κινήθηκε λίγο υποτονικά η εβδομάδα που μας πέρασε. Σήμερα έχει κόσμο πάλι. Εγώ το ευχάριστο είναι ότι βλέπω κόσμο βέβαια και στην τουριστική περιοχή τα οποία δραστηριοποιούμε. Αρκετό κόσμο, χωρίς και αυτοί να έχουν την απόδοση, είναι δυσανάλογο αυτό που βλέπουμε, τις αφήξεις με αυτά που αφήνουν στα ταμεία μας και οι ξένοι. Άρα τους έχει αγγίξει και αυτούς η κρίση φαίνεται και δυσκολεύονται, έρχονται με ένα σχετικό πακέτο.
1: Ολοκληρώστε.
0: Να σας πω, μήπως κύριε Κουγιουμτζή, μήπως το γεγονός αυτό που είπατε, ότι τώρα μεταξύ μας οι εκπτώσεις είναι από 13 Ιουλίου μέχρι 31 Αυγούστου, σωστά, να κάνω λάθος.
2: Άρα
0: ουσιαστικά μιλούμε για μία περίοδο στην οποία κατά το μάλλον ή τον εμπάσχεπτος κατά το μάλλον είναι οι διακοπές που κάνουμε. Μήπως θα έπρεπε λίγο να αναθεωρηθεί το πότε είναι αυτό το διάστημα των εκπτώσεων, μήπως θα ήταν καλύτερο και πιο αποδοτικό για εσάς και για εμάς τους καταναλωτές να είναι, ξέρω εγώ, Ιούνιο. Δεν λέω Σεπτέμβριο, γιατί τότε έχουμε τα σχολικά. Μπορεί να είναι και Σεπτέμβριο, δεν ξέρω. Μήπως πρέπει να το ξαναδείτε αυτό. Γιατί λείπει κόσμος.
2: Ναι.
0: Ξεκινάει
2: μια συζήτηση πάνω σε αυτό, όχι μόνο για τις εκπτωτικές περιόδους, αλλά και για τις προσφορές, γιατί ξέρετε πολύ καλά, όλο το χρόνο έχουμε προσφορές.
0: Σίγουρα, ναι.
2: Αυτό είναι και εις βάρος βέβαια κυρίως των μικρών επιχειρήσεων, που δεν έχουν τη δυνατότητα να κάνουν διαφημιστική καμπάνια, προθετική.
0: Ναι, και κουράζεται και ο κόσμος, δεν ξεχωρίζει την έκδοση και την προσφορά σου, λέει, ναι.
2: Αυτό ακριβώς που λέτε είναι. Υπάρχει σύγχυση και στον καταναλωτή. Σου λέει πριν από 20 μέρες, 30 μέρες υπήρχε μια προσφορά. Τώρα έκπτωση, τώρα το ένα, τώρα το άλλο. Κάπου αυτό κουράζει και τον καταναλωτή, ναι. Τον δυσκολεύει και στις αγορές τους και έχουμε πει μήπως να βάλει η πολιτεία κάποιους όρους και κανόνες και μετά από συζήτηση και μαζί μας, ούτως ώστε να διευκολυνθούν και οι επιχειρήσεις αλλά και οι καταναλωτές. Και μέσα στη συζήτηση είναι και αυτό που λέτε και εσείς, προκύπτει ότι ενδεχομένως να αλλάξει και η περίοδος και να μικρύνει. Εγώ θα ήθελα μικρότερη περίοδο, αλλά πιο συμπυκνωμένη και πιο ουσιαστική. Δεν χρειάζεται να πηγαίνει μέχρι τέλος Αυγούστου, μπορεί να είναι όλο τον Ιούλιο, ξέρω εγώ, ή μέχρι τις 20 Ιουλίου. ούτως ώστε να ξέρει ο καταναλωτής ότι τις συγκεκριμένες ημέρες θα βρει μια εκπτωτική περίοδο δυνατή, δυναμική, θα βρει αυτό που θέλει στην τιμή που το θέλει. Νομίζω ότι έτσι τουλάχιστον συζητιέται από τον εμπορικό και επιχειρηματικό κόσμο. Τώρα η πολιτεία δεν ξέρω πώς και γιατί.
0: Πώς το βλέπει, ναι.
2: Ναι, γιατί εκεί υπάρχουν και τα συμφέροντα των μεγάλων και υπάρχει εδώ μια, ξέρετε, ένα κυνήγι κατά κάποιο τρόπο μεταξύ μεγάλων και μικρών επιχειρήσεων στο οικονομικό κομμάτι, πάντα εις βάρος βέβαια των μικρών, και γι' αυτό βλέπουμε και πολλές επιχειρήσεις πια να κλείνουν, να βάζουν λουκέτο, γιατί δεν μπορούν να αντέξουν τον έντονο ανταγωνισμό και τη μειωμένη αγοραστική δύναμη του Έλληνα καταναλωτή.
1: Είναι πολύ νωρίς βέβαια για αυτό που θα σας ρωτήσω, αλλά αυτός ο φόρος, ο δασμός που μπήκε στις παραγγελίες από το εξωτερικό, από τα μαγαζιά εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τα ηλεκτρονικά καταστήματα, έχει βοηθήσει καθόλου, έχει τονώσει καθόλου την αγορά?
2: Θα έλεγα ότι υπάρχει ένας αθέμητος ανταγωνισμός, το έχουμε πει και από τη δική σας συγνότητα, μεταξύ των ευρωπαϊκών ιστοσελίδων και των ιστοσελίδων από τρίτες χώρες. Εμείς θα θέλαμε να καταργηθεί εντελώς αυτή η κατάσταση, το de minimis που λέμε, ούτως ώστε να φορολογούνται όπως φορολογείται και η ευρωπαϊκή ιστοσελίδα, όπως φορολογείται και η ελληνική, και να έχει και το αντίστοιχο ΦΠΑ και τα τελωνιακά τέλη. Τώρα με ένα 3 ευρώ που έχει μπει αναείδος, θα έλεγα ότι δεν σώζεται η κατάσταση, δεν λύνεται. Μιλάμε για 250.000 περίπου δέματα ημερεσίως πριν από αυτή τη διαδικασία ερχόντουσαν στη χώρα μας. Θεωρώ ότι θα πρέπει να προχωρήσει γρήγορα η Κομισιόν βέβαια να λύσει το πρόβλημα, όχι το 28 όπως έχει ορίσει Ιούλιο του 28, αλλά από τώρα, και να υπάρχει ένας θεμητός ανταγωνισμός για όλους μας. Γιατί και εμείς αν δεν είχαμε ΦΠΑ, αν δεν είχαμε φορολογία και αν δεν είχαμε όλα αυτά τα τελωνιακά τέλη που επιβάλλονται, καταλαβαίνετε ότι θα είχαμε πολύ καλύτερες τιμές, ίσως και ανταγωνιστικές αυτών των ιστοσελίδων. Και εδώ υπάρχει και ο φόβος του τι αντικείμενο μας στέλνουν. Γιατί πολλές φορές ξέρουμε πολύ καλά ότι και αυτά είναι επικίνδυνα και για τα παιδιά και για τη δημόσια υγεία, και δεν έχουν και την πιστοποίηση το ΣΥ που έχουν τα προϊόντα που μπαίνουν στην Ευρώπη και υποχρεούνται να έχουν. Άρα θα πρέπει να λυθεί το πρόβλημα, έτσι.
0: Κύριε Κουγιουμτζή, εσείς αν δεν κάνω λάθος, η επιχείρησή σας είναι στο, ας πούμε, στο ευρύτερο κέντρο, και σε κάθε περίπτωση έχετε την εικόνα με την κίνηση των τουριστών. Αυτό βοηθάει καθόλου?
2: Βοηθάει λίγο, βοηθάει ναι. Για Μιχαλέλη, γιατί δεν το έχει, ας πούμε, η Νέα Ιωνία. Έτσι, ναι. Δεν το έχει η Νέα Σμύρνη. Λέω τώρα κάποιες
0: ναι, προφανώς, ναι.
2: Ναι, που δεν φτάνει ο τουρίστας. Εκεί όμως δεν έχουν έστω και αυτό το συν που έχουμε εμείς.
0: Ναι.
2: Εδώ ο τουρίστας θα περάσει. Έτσι, έτσι είμαστε δίπλα στην Ακρόπολη, έχουμε αυτή την τύχη. Παρ' όλα αυτά είναι αυτό που είπα και πριν, ότι δεν έχουμε τη μεγάλη δυναμική εκ μέρους του τουρίστα, τη δυνατότητα να ξοδεύει και αυτός.
0: Μάλιστα.
2: Γιατί να έχει αγγίξει η κρίση, φαίνεται έτσι. Και μας λείπουν και οι Αμερικανοί τουρίστες και οι Αυστραλοί και οι Καναδοί. Είναι λιγότεροι φέτος, οι οποίοι ξοδεύουν, είναι τα βαριά πορτοφόλια που λέμε εμείς.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, για τους Αμερικανούς, άντε και τους Καναδούς, να το καταλάβω. Οι Αυστραλοί, γιατί φέτος όχι? Πού να ξέρετε?
2: Είναι λόγω πολέμου, επειδή οι αεροπορικές εταιρείες...
0: Τα εισιτήρια πρέπει να έχουν αυξηθεί αρκετά πολύ.
2: Ακριβώς, και αυτό, αλλά και πολλές φορές είχαν διάμεσους σταθμούς εκεί, τη Μέση Ανατολή.
0: Σωστά, Κατάρι, που τώρα δεν προσφέρεται.
2: Και τώρα δεν προσφέρεται. Με χαμηλότερες τιμές ήταν. Τώρα πηγαίνουν σε διαφορετικές διαδρομές με τα κόμιστρα ακριβότερα, έτσι. Καταλαβαίνετε.
0: Μακάρι να πάνε καλά, κύριε Κουγιουμτζή, οι δουλειές, γιατί αυτό δεν έχει να πάει μόνο. Δεν θα βγάλετε εσείς λεφτά, οι υπάλληλοι σας, όλος ο κύκλος θα κινηθεί το χρήμα. Μακάρι να κινηθούν τα πράγματα.
2: Ναι, η οικονομία γενικότερα, κύριε Μιχαλέλη, έτσι, θα κινηθεί, ναι. Γιατί και εμείς εισπράττουμε ΦΠΑ, το αποδίδουμε, αυτά είναι έσοδα για το κράτος, φορολογίες, υπαλλήλους, επιδόματα, τώρα το επίδομα της αδείας κλπ. Και μακάρι να έχουμε περισσότερες δουλειές και να ελαφρυνθούν οι επιχειρήσεις, ώστε να μπορούν να δίνουν και μεγαλύτερους μισθούς. Θα είναι προς όφελος της οικονομίας, αλλά και εμάς, των ίδιων των επιχειρήσεων, γιατί το χρήμα αυτό θα επιστρέψει κάποια στιγμή και στα ταμεία μας.
1: Κύριε Κουγιουμτζή, να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
0: Να είστε καλά, ήταν ο κύριος Νίκος Κουγιουμτζής, αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου της Αθήνας.

0: Real FM.
1: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Πατρίδα της Χίου στους 103,7, το Ράδιο Σάμος στους 102 και τον Real Voice των Δωδεκανήσων στους 99,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Κασιανή,
1: ναι.
0: Τι τραγούδι ακούμε, ε?
1: All you need is love. Όχι. Έχεις βάλει λάθος επίτηδες.
0: Τι ώρα είναι, Κασιανή?
1: Α, είναι παρατέταρτο, ρε, εσύ. Α, ακούμε το κακανάου.
0: Εντάξει, με την τρίτη παίρνεις μπροστά.
1: Να σου πω κάτι. Μου λες τι...
0: Επίτηδες το έκανε, το έκανε, το είχαμε για πριν. Το κράτησε η Κατερίνα.
1: Το κακανάου.
0: Η Βουτσά για να δει αν διδάχτηκες χθες. Δεν,
1: ανεπίδεξε. Beach Boys.
0: Α.
1: Και η ταινία με τον Ντόμ, τον Κρούζ, λεγόταν Cocktail.
0: Να τα, πέρασε, ε. Πέρασε στην ελάχιστη βάση εισαγωγή. Ιδίω ήταν παρόδο μια που το είπα, καθένα με τον πόνο του.
1: Και πες, έλα, τα λύσουμε όλα μας τα θέματα.
0: Τα λύσουμε όλα τα προσωπικά μας, ναι. Και τώρα είμαστε προσωπικά, παιδιά, περί εκεί το μεσημεράκι, γιατί 1:30 θα βγάλουμε το δήμαρχο Μυτιλίνης. Λοιπόν, έβγαλε η άλλη χθες τα τζούμερ και ο καθένα.
1: Τον πόνο του.
0: Φεύγουμε και κάνουμε ό,τι να είναι. Λοιπόν, στα τέλη της ερχόμενης εβδομάδος και σίγουρα μέχρι τις 27 Ιουλίου θα έχουν ανακοινωθεί βάσεις.
1: Ναι, σίγουρα. Το πιθανότερο είναι μέχρι στο τέλος, εγώ θεωρώ.
0: Λένε 23-24.
1: Από τα προηγούμενα χρόνια.
0: Αλλά εγώ μένω σε αυτό που είπε. Ναι, το ρεπορτάζ λέει 23-24. Ο υπουργός είπε σίγουρα μέχρι τις 27. Πριν τις 27.
1: Άρα μέχρι τη Δευτέρα θα έχουμε αποτελέσματα μέχρι την επόμενη Δευτέρα, ναι. Όπως και να έχει.
0: Σε κάθε περίπτωση, παιδιά, αύριο Δευτέρα συμβαίνει ένα κοσμοϊστορικό γεγονός, να ξέρετε.
1: Τι καλά.
0: Όλοι συντονιζόμαστε 10 παρατέταρτο.
1: Ναι.
0: Όσοι στην τηλεόραση. Πρώτον, συντονίζεστε 24 ώρες στο Real, ωραία. Τώρα, αν δεν μπορείτε, 10 παρατέταρτο για να πιάσετε και θέση. Νίκος Ρογκάκος, παιδιά, ο δικός μας Νίκος Ρογκάκος.
1: Ο Brand Pitt του Real FM.
0: Ναι, ναι, ο Brand Ρογκάκος κάνει.
1: Έχει την πρεμιέρα του.
0: Έχει την πρεμιέρα του.
1: Την καλοκαιρινή.
0: Ναι. Νίκο, δεν ξέρω αν μας ακούς. Ναι, κάτσε να δω. Λέων, τι λέει. Η τυχερή σου μέρα, να ξέρεις. Αν θέλετε, μπείτε στο Real.gr. Θα δείτε ότι ποιες είναι οι τυχερές μέρες για τον Ιούλιο, για τα ζώδια. Ο Λέων είναι 28 Ιουλίου.
1: Η τυχερή
0: Ρογκάκο
1: του μέρα.
0: Και λέει,
1: ναι.
0: Νέα ξεκινήματα, νάτο.
1: Νάτο.
0: Και οικονομική αναγέννηση.
1: Αυτό δεν ξέρω. Αυτά
0: εσύ τα ξέρεις.
1: Του μπραντ.
0: Ναι. Αυτό λέει. Προχωρά, αντε, καλή επιτυχία σε όλους. Και σε εμάς καλές διακοπές.
1: Αυτό.

0: Real News είναι στα περίπτερα. Και αν κρίνουμε από το πρωτοσέλιδο, είναι ιδιαιτέρως αποκαλυπτική.
1: Τα σημάδια πίσω από τις κουκούλες είναι ο πρώτος τίτλος της εφημερίδας. Η Real News αποκαλύπτει τα στοιχεία στα οποία στηρίχθηκαν οι διώξεις για τις δολοφονίες στη Μαρφίνγκ το 2010. Τα τρία χαρακτηριστικά στο πρόσωπο του ψηλού με τη Βαριοπούλα, ο ρόλος καθοδηγητή που φέρεται να έχει ο δεύτερος 42χρονος και οι κινήσεις έξω από την τράπεζα που αποδίδονται στη 46χρονη. Πώς έδρασε η ομάδα των 12 ατόμων στην Οδό Σταδίου και ποια πορεία ακολουθούν οι έρευνες της ελληνικής αστυνομίας με στόχο την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των υπόλοιπων δραστών. Τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, οι αρχές αναζητούν τους δύο οργανωτές και άλλα τρία άτομα που τοποθέτησαν τους εμπριστικούς μηχανισμούς.
0: Άλλο θέμα από την πρώτη σελίδα της Real News, κλείδωσε το πακέτο της ΔΕΘ. Η συνεννόηση του Οικονομικού Επιτελείου με τον Πρωθυπουργό για τα μέτρα που θα ανακοινωθούν αρχές Σεπτεμβρίου. Ποιες κοινωνικές ομάδες βρίσκονται στο επίκεντρο. Ο οριστικός έλεγχος θα γίνει στα τέλη Αυγούστου.
1: Συνεχίζουμε Real Money. Τριπλή στήριξη στους οφειλέτες, τα νέα εργαλεία για τη ρύθμιση χρεών προς το δημόσιο. Τελευταία ευκαιρία να τακτοποιήσουν τα χρέη τους προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία έχουν όσοι χρωστούσαν μέχρι το τέλος του 2023. Η πλατφόρμα αναμένεται να ανοίξει άμεσα. Από τις 27 Ιουλίου θα μπορούν να ενταχθούν στον εξοδικαστικό οι μικροοφειλέτες που χρωστούν από 5.000 ευρώ και άνω. Στις 21 Σεπτεμβρίου θα ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός προστασίας της κύριας κατοικίας με στόχο τη θωράκιση των ευάλωτων οικοκυριών.
0: Από τα πολιτικά υπάρχουν δύο συνεντεύξεις. Θάνος Πλεύρης, ο Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής, και η Θεόνη Κουφονικολάκου, η υπεύθυνη τύπου της συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα.
1: Οι S-400 μπλοκάρουν τον Ερντογάν. Πολύ δύσκολη εξίσωση για τον Τούρκο πρόεδρο αποδεικνύεται η πώληση του συστήματος αεράμυνας σε τρίτη χώρα, καθώς η Ρωσία έχει λόγο σε αυτό και διαπραγματεύεται πολύ σκληρά. Την ίδια ώρα συσπυρώνονται στο Αμερικανικό Κογκρέσο όσοι αντιδρούν στην επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, ενώ αυξάνονται και οι πιέσεις Νετανιάχου προς τον Τραμπ. Τα κενά στην τουρκική πολεμική αεροπορία και πώς διαμορφώνεται το ισοζύγιο δυνάμεων στους εθέρες.
0: Το κομμάτι της κοινωνίας έχει πάρα πολλά θέματα αποκλειστικά και δυνατά. Η Ρίελ αναδεικνύει δύο από αυτά. Το πρώτο, η σαλμονέλα και τα μολυσμένα παγάκια. Μετά τη μαζική τροφική δηλητηρία στη Λαμία, οι έλεγχοι επεκτείνονται και σε άλλα προϊόντα πέραν του κοτόπουλου. Πάνω από το 22% των πανελλαδικών δειγμάτων σε μηχανές πάγου έδειξε επιμολύνσεις από παθογόνους οργανισμούς. Τι αναφέρει στην εφημερίδα ο πρόεδρος του ΕΦΕΤ, Αντώνιο Ζαμπέλα.
1: Πυροβόλησα σε ευθεία βολή. Τι παραδέχθηκε στην απολογία του ο ένας εκ των δύο αστυνομικών της Όπκη Αργολίδας για τα εγκληματικά λάθη που οδήγησαν στο θάνατο του 20χρονου Θοδωρή.
0: Αυτά είναι τα θέματα στη Real News, η οποία έρχεται και με ένα πακέτο τριών προσφορών. Το InStyle, Ζέτα Μακρυπούλια, Βικτόρια Γουτς και Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο μορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί Drive δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης και η προσφορά παντού που ισχύει και στην απλή έκδοση παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Όλα αυτά με την Real News που είναι στα περίπτερα.
1: Έχει κάνει ο Ηρακλής μια ερώτηση.
0: Ναι, τι.
1: Από ποια ηλικία αρχίζει η τρίτη ηλικία, πότε αρχίζει η τρίτη ηλικία. Το φίλος μου ChatGPT, ναι. Μου λέει ότι συμβατικά τοποθετείται στους περισσότερους φορείς και στα στατιστικά δεδομένα την ηλικία των 65 ετών.
0: Ναι.
1: Έτσι λέει ο φίλος ο chat.
0: Ναι, τι να σου πω τώρα, εξαρτάται. Υπάρχουν και πολλοί νέοι οι οποίοι δεν είναι τρίτης ηλικίας, είναι τέταρτης.
1: Ναι.
0: Ιδία, mm-hmm. Ναι, εννοώ από τον τρόπο που σκέπτονται, δρούν και αντιδρούν. Και υπάρχουν και πολλοί ηλικιωμένη τρίτη και τέταρτη ηλικία που είναι έφηβοι. Οπότε ξέρεις, είναι μπερδεμένα.
1: Είναι λίγο η κατάσταση περίεργη.
0: Είναι λίγο κομπλικέ το θέμα, ναι.
1: Ο φίλος αγαπητός δεν ναι. Έπιασε σήμερα ούτε λέπει, λέει πάλι. Δε,
0: ναι,
1: τι
0: άμα
1: έχει το δικό
0: είναι αγαπητέ να κάνουμε πλούσιους, θα μου πει κλέφτες, θα γίνουνε ηχθοί έμποροι. Αλλά από ό,τι κατάλαβα δεν είσαι για ψαράς, Ναι. Το ξέρεις τον εκτό με τον κυνηγό και την αρκούδα, πρόσεχε. Το λέω, δε.
1: Α, πες το μας το ανέκδοτο.
0: Όχι, δεν γίνεται.
1: Α, δεν κάνει.
0: Όχι.
1: Θα μου το πεις μετά στο break.
0: Ναι, με.
1: Εντάξει. Έχουμε και τα γαλά μας, έχουμε και τα θετικά μας. Ελπίζω να μην πας να τα πεις όλα μετά πάλι στον αέρα αυτά που λέμε εκτός μικροφώνου. Να με
0: συλλεύεις
1: εδώ με την κουτσά.
0: Μιας και είμαστε εδώ πέρα τώρα, μας εστάληκε να το πούμε. Mm-hmm. Ένα δελτίο τύπου. Έχει λέει συναυλία ο Δημήτρης Σταρόβας και Σταρόβας Μπαντ στο φεστιβάλ του Δήμου Γλυφάδας την 3η 21 Ιουλίου με ελεύθερη είσοδο.
1: Αντίστοιχα,
0: ο Δήμος Γλυφάδας συγκεντρώνει τρόφιμα και φάρμακα για τις κοινωνικές δομές του Δήμου. Παιδιά, οπότε οργανωθείτε, είναι κάτι καλό.
1: Πολύ, πολύ καλή πρωτοβουλία.
0: Τρίτη Μαρίνα Γλυφάδας, 21 Ιουλίου, ώρα 9, φεστιβάλ Γλυφάδας.
1: Δεν έχει εισιτήριο, πάρτε ένα κουτάκι μακαρόνια, πάρτε ένα κουτάκι ντεπών, αφού μαζεύουν οι άνθρωποι τρόφιμα και φάρμακα, οποιοδήποτε μπορεί να βοηθήσει με τον όποιο τρόπο μπορεί, για αυτή την πολύ ωραία κοινωνική εκδήλωση προσφοράς.
0: Η Κατερίνα από την Πάτμο έκανε πρωινό λιμπανάκι και πυρίτσα, όπα. Α, ξεκινήσαμε από νωρίς,
1: Κατερίνα, το έχει στείλει και 12 παρά 20 το μήνυμα. Κάτσε, πυρίτσα.
0: Ωραία, Παναγία μου, ωραία, όχι, εντάξει, και άργησε κιόλας. Ζεστή και δροσερή. Ζεστή και δροσερή θάλασσα. Ναι. Και ζεστή και δροσερή θάλασσα, ναι.
1: Μάλλον είναι λίγο λάθος
0: ο τόνος. Εντάξει, ωραία, ναι. Μέσα στον ενθουσιασμό της τώρα με την παραλία, λογικά τώρα εκεί θα είναι πάρα πολύ ωραία.
1: Στην Πάτμο,
0: Ναι, θα είναι πάρα πολύ ωραία.
1: Θα
0: είναι πολύ ωραία.
1: Ο φίλος ο Χρήστος, μόνο πανιδολικός λέμε, λέει ο Χρήστος.
0: Έχετε κάνει καμιά μεταγραφή εσείς?
1: Ναι, έχουμε κάνει. Ναι. Είδα έναν Μαροκινό, λέει, μου είπε ο κύριος Σταυρακάκης ότι είναι πολύ δυνατός παίκτης. Ένας Μαροκινός που πήραμε.
0: Ο Σταυρακάκης που τους ξέρει.
1: Έτσι μου είπε εσύ, Δημήτρη μου, τι να σου πω, μπορεί να βλέπει το πρωτάθλημα του Μαρόκο, δεν ξέρω.
0: Ναι. Καλά.
1: Αλλά μου είπε ότι είναι πολύ καλός παίκτης. Βέβαια, χάσαμε από την Ομόνια προχθές που είχαμε Ομόνια Κύπρου. Είχαμε ένα φιλικό αγώνα. Ήμασταν πολύ καλοί, βέβαια, και ήμασταν μπροστά στο σκορ. Το πήραμε ανατροπή η Ομόνια. Αλλά είμαι ευχαριστημένη από την απόδοση της ομάδας. Είμαι συνηθισμένη στις πίκρες επίσης, οπότε εντάξει, το έχω.
0: Πάμε λοιπόν σε δελτίο διεσόν στις 12 με τη Χρύσα Κλητσιώτη για να συνέλθει κιόλας από την πίκρα. Κασκανή βραχά.
1: Ας να πάνε.
0: Και θα επανέλθουμε.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Real FM.
2: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
3: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
2: Σίγουρα?
3: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
2: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
3: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
2: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός. Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
3: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Real FM.
0: Η ώρα είναι 5.
4: Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
6: Διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικά.
6: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός σημαίνει φως.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Με μία χρονοκαθυστέρηση περίπου 20-25 λεπτών.
1: Όχι μωρέ, παρά 10 ήτανε. Και εσύ
0: 25 λεπτών. Παίζουμε το τραγούδι το οποίο στις παρατέταρτο ακούστηκε ως κοκομό. Τώρα είναι το You Need Is Love. Beatles το υπήρξαν σήμερα το 67. Ανέβηκαν στο νούμερο 1 της Αγγλίας.
1: Δεν φταίω, με πιάσες τέτοιο.
0: Εξαφήνεις.
1: Ναι, προετοίμαστε. Δεν είναι ωραία πράγματα αυτά.
0: Δεν είναι.
1: Πήγες να μου κάνεις.
0: Καλό είναι να μην γίνονται.
1: Μου βγήκε σέντρα από τα αριστερά. Δεν είναι. Μπερδεύτηκα.
0: Με έχεις συνηθίσει να σου βγαίνω από τα δεξιά.
1: Ναι.

0: Τώρα, αυτό το τραγούδι 100% δεν δένει με όσα συμβαίνουν στο Περσικό.
1: Καθόλου
0: οι Ηνωμένες Πολιτείες, καθόλου αγάπη, καθόλου αγάπη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν τις επιθέσεις στο Ιράν μετά το θάνατο δύο στρατιωτών από ιρανικό χτύπημα. Οπότε γενικώς η κατάσταση πλέον δεν είναι ότι μυρίζει μπαρούτι. Έτσι κι αλλιώς αυτός ο πόλεμος δεν είναι ο πόλεμος που έχουμε συνηθίσει της ευρείας κλίμακος, αν και τίποτε δεν αποκλείεται όπως έχουν, όπως λένε οι ειδικοί διεθνολόγοι και αναλυτές. Είναι ένας πόλεμος με drones, με συστημένα έρχονται οι βόμβες και τα πλήγματα. Πέρα από στρατιωτικούς στόχους βεβαίως, τώρα πλήττονται και πολιτικοί. Και από τις δύο πλευρές.
1: Αυτή η επανέναρξη του πολέμου, η επανέναρξη των εχθροπραξιών, νομίζω ότι μόνο αρνητικά αποτελέσματα μπορεί να έχει, γιατί δεν νομίζω να ξαναξεκίνησαν τις επιθέσεις για να κάνουν ελαφριά πλήγματα.
0: Όγδοη, διαβάζω στον προσεπίρωση αυτό που λες, ολοκλήρωσαν, λέει, οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι ολοκλήρωσαν την 8η συνεχόμενη νύχτα επιθέσεων. Σε αυτό που είπε Κασιανή, δηλαδή 8 μέρες,
1: Δεν νομίζω. Το υποτίθεται
0: ότι είναι και 32 μέρες MOU, καλά.
1: Ειρήνευσης. Η Τεχεράνη είπε ότι εμείς αποσυρώμαστε από τους όρους της συμφωνίας.
0: Καλά, έχει αποσυρθεί η Τραμπ.
1: Εντάξει, ναι.
0: Ποια συμφωνία τώρα?
1: Η ανακοίνωση από την ιρανική πλευρά. Το θέμα είναι πού θα καταλήξει όλο αυτό και αν θα δούμε τις Ηνωμένες Πολιτείες να κάνουν ένα μεγάλο μπαμ που δεν θα αφήσει τίποτα όρθιο. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά όμως με τον κύριο Θρασίβουλο Ευτυχίδη. Είναι διεθνολόγος και οικονομολόγος και νομίζω ότι και τα οικονομικά του πολέμου είναι αυτά που μας επηρεάζουν περισσότερο αυτή τη στιγμή. Κύριε Ευτυχίδη, γεια σας.
2: Καλησπέρα σας, καλησπέρα στους ακροατές σας.
0: Κύριε Ευτυχίδη, ακούσατε, δεν ξέρω αν ακούγατε τον προλογό μας, είναι σαφές ότι έχουμε μπει πάλι σε μια διαδικασία συγκρούσεων. Δεν ξέρω αν το πούμε, προφανώς θα το πούμε πόλεμο. Άρα το πρώτο είναι πώς βλέπετε να εξελίσσεται αυτή η ανάφλεξη, το νέο κεφάλαιο της ανάφλεξης, και αν σε αυτό το νέο κεφάλαιο βλέπετε να μπορεί να μπει σύντομα ένας επίλογος.
2: Όπως είναι η κατάσταση, είναι πολύ δύσκολο να υπάρξει επίλογος και αυτό οφείλεται κυρίως στις πολιτικές του Προέδρου Τραμπ. Ας μην γελιόμαστε. Οι πολιτικές του Προέδρου Τραμπ στην προσπάθεια να αποφύγει τη μετάβαση από ένα παλιό μονοπωλικό σύστημα σε ένα νέο πολυπολικό δημιουργούν δυστυχώς προϋποθέσεις που επιταχύνουν τις αλλαγές. Οι πόλεμοι είναι ένα μόνο κομμάτι από αυτό που συμβαίνει. Οποιαδήποτε δράση γνωρίζετε πολύ καλά ότι δημιουργεί αντίδραση. Αυτή τη στιγμή λοιπόν σε μια προσπάθεια του Προέδρου Τραμπ να στραφεί ενάντια στον μοναδικό αντίπαλο αυτή τη στιγμή που αφισβητεί την κυριαρχία των Ηνωμένων Πολιτειών και λέγεται Κίνα, επιχειρεί να διαμορφώσει συνθήκες αποκλεισμού της και φυσικά δεν μπορεί να εγκαταλείψει αυτές τις συνθήκες εκεί που συναντάει αντιστάσεις. Παράδειγμα είναι το Ιράν. Είναι γεγονός ότι και το Ιράν πιέζεται όχι απλά απίστευτα, έχει υποστεί τεράστιες ζημιές και οι ζημιές αυτές μεγαλώνουν κάθε μέρα, τόσο οικονομικές, σε ανθρώπινες ζωές, σε υποδομές. Είναι πλέον μια κατεσταμένη χώρα. Αλλά δεν φαίνεται διατεθειμένο να υποχωρήσει στις ορέξεις του Πρόεδρου Τραμπ. Και εδώ είναι το ζητούμενο. Ο Πρόεδρος Τραμπ αναγκάστηκε να φτάσει σε ένα μνημόνιο συνεννόησης, αλλά με όρους οι οποίοι ήταν εξαιρετικά ασαφείς, ενώ μιλάει για ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά του ορμούς, δεν έχει καθορίσει ουσιαστικά ποιος θα έχει την αρμοδιότητα για αυτή την ναυσιπλοεία. Και το λογικό, η λογική, είναι την αρμοδιότητα να την έχει παράκτια χώρα, η οποία τυχαίνει να είναι το Ιράν. Ενώ η προσπάθεια να ιδιοποιηθεί τα στενά του ορμούς, να ειδοποιηθούν τα στενά του ορμούς οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με περίπου που βρίσκονται περίπου 12.000 χιλιόμετρα μακριά, έτσι, και να επιβάλλουν και δασμούς, γιατί το ακούσαμε και αυτό τον πρόεδρο Τραμπ, ή να υποβάλλουν σε εξαναγκασμό τις χώρες συμμάχους τους, να το θυμηθούμε αυτό, του κόλπου, ώστε να αποζημιώνουν την προστασία που παρέχουν οι ΗΠΑ σε στενά που πριν ξεκινήσει αυτή η διαμάχη ήταν ανοιχτά και δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα, είναι ακριβώς αυτό που βιώνουμε σήμερα. Δεν φαίνεται διατεθειμένος ο Τραμπ να σταματήσει για τον απλό λόγο ότι με τις παρούσες συνθήκες δεν μπορεί να διακηρύξει καμία νίκη. Και όλα αυτά συμβαίνουν όταν υπάρχει πίεση στο εσωτερικό των ΗΠΑ της Αμερικής με αυξήσεις στα καύσιμα, στην ενέργεια και κατ' επέκταση και στα τρόφιμα και στις μεταφορές και όταν έχει να αντιμετωπίσει ενδιάμεσες εκλογές στο Νοέμβριο.
1: Και γιατί το κάνει αυτό, εφόσον είναι όλα εναντίον του, γιατί ξανά, αφού υπήρχε μια συμφωνία, πηγαίνανε για την ολοκλήρωσή της,
2: γιατί απλά η συμφωνία έγινε με πολύ πρόθυρο τρόπο, χωρίς να καθορίζει ακριβώς πώς θα συμβούν τα πράγματα και δημιούργησε προβλήματα από την πρώτη μέρα. Είναι μια συμφωνία που παραβιάστηκε την πρώτη της ώρα με τον βομβαρδισμό Ισραηλινών προς το Λίβανο.
0: Κύριε Φτυχίδη, έχετε απολύτως δίκιο σε αυτό που λέτε για τη συμφωνία. Αλλά αφού ούτε μία πλευρά ούτε η άλλη την ήθελε, γιατί την κάνανε, δεν υπήρχαν τα. Δηλαδή, δεν θα τους μάλωνε και κανένας, έτσι δεν είναι την Αμερική.
2: Κοιτάξτε, την ήθελαν. Γιατί
0: την ήθελαν.
2: Φυσικά την ήθελαν. Είχαν συμπληρωθεί 60 μέρες του πολέμου.
0: Α, για πολιτικά λέτε.
2: Ο πρόεδρος Τραμπ να απευθυνθεί για να πάρει άδεια από την.
0: Αλλά δεν την ήθελαν συνειδητά και πραγματικά.
2: Οικονομικά, γιατί υπήρχε πρόβλημα με τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου. Γιατί αν είδαμε το πετρέλαιο να φτάνει μέχρι τα 120, ήταν ακριβώς γιατί πάρα πολλές χώρες απελευθέρωσαν τα στρατηγικά τους αποθέματα. Τα οποία βέβαια δεν είναι απεριόριστα, τελειώνουν κάποτε. Επομένως, χρειαζόταν μια ένεση ξανά στην ενέργεια. Ένεση που υπήρξε αυτές τις μέρες, διόριστα, τελειώνουν κάποτε. Επομένως, χρειαζόταν μια ένεση ξανά στην ενέργεια. Ένεση που υπήρξε αυτές τις μέρες και είδαμε και τις τιμές να πέφτουν, αλλά από την άλλη ξαναδημιουργούμε προϋποθέσεις.

0: είναι ότι η Αμερική είχε μια στρατηγική ήττα. Δεν υπάρχουν αναλυτές που να έχουν πει διαφορετικά αυτό το μνημόνιο κατανόησης που έχουν υπογράψει μεταξύ τους. Το ότι θα δώσουμε, θα απελευθερώσουμε δεσμευμένα ιρανικά κεφάλαια, το ότι ήρε τις κυρώσεις. Για ένα μήνα δεν υπήρχαν κυρώσεις απέναντι στο ιρανικό πετρέλαιο, ξανά άρχισαν να κυκλοφορεί ιρανικό πετρέλαιο στον κόσμο. Όλα αυτά λοιπόν δημιούργησαν ένα κύμα πλέον που εναντιονόταν στον πρώτο θέμα από τους ίδιους υποστηριχτές του. Δηλαδή παλεύουν οι άνθρωποι στην Αμερική να καταλάβουν γιατί τελικά χρειαζόταν να γίνει ένας πόλεμος στον Περσικό κόλπο απέναντι στο Ιράν για να ανοίξουν τα στενά του ορμού που ήταν ανοιχτά.
1: Ναι. Κύριε Ευτυχίδη, εσείς έχετε καταλάβει, μιας που είπατε ότι παλεύουν στην Αμερική να καταλάβουν, εσείς έχετε καταλάβει σε αυτό το τετράγωνο των Αμερικανών υψηλά ιστάμενων, Τραμπ, Βάντς, Ρούμπιο και Χέξεθ, είναι σαφές ότι κάτι γίνεται. Δεν βρίσκονται όλοι στην ίδια γραμμή.
0: Προφανέστατα δεν βρίσκονται στην ίδια γραμμή. Καταρχήν ο Βάντς ήταν από τους ανθρώπους που στην προεκλογική εκστρατεία είχε αντιτεθεί πλήρως σε μια πολεμική εμπλοκή στον Περσικό κόλπο, ειδικά απέναντι στο Ιράν. Ο Χέξετ εμφανίζεται ο πλέον σκληρός υποστηριχτής του Προέδρου Τραμπ, υποστηρίζοντας ακόμη σκληρότερα χτυπήματα, ενώ ο Ρούμπιο κινείται σε μια πιο ήπια γραμμή, ελάχιστα αποστασιοποιημένος. Αυτό είναι εμφανές και όχι μόνο σε εμάς, φαντάζομαι εδώ, αλλά και στους ίδιους ψηφοφόρους στις ΗΠΑ. Και εκεί είναι το πρόβλημα. Ο πόλεμος στο Περσικό δεν έχει επικοινωνηθεί στην Αμερική ώστε να γίνεται αποδεκτός από τους ψηφοφόρους του πρόεδρου Τραμπ. Βλέπουμε ότι η αντίδραση δεν είναι μόνο από τους δημοκρατικούς. Είναι και στους ίδιους τους ρεπουμπλικάνους. Επομένως κάθε μέρα δυσχεραίνει τα προβλήματα και θα είναι ακόμη χειρότερα αν ξαναλήξει πάλι χωρίς συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Από τη μία δηλαδή πιέζεται ο Τραμπ να τελειώσει ενδιάμεσα εκλογές, απ' την άλλη θα πρέπει να τελειώσει με απτό αποτέλεσμα.
2: Πώς θα γίνει αυτό όμως, κύριε Ευτυχίδη?
0: Ακριβώς εδώ είναι οι φόβοι που εκφράζονται από πολλούς για πιθανότητα χερσαίες επιχείρησης. Μπορεί να είναι επιτυχημένη και να βγει ο Τραμπ και να δηλώσει κέρδισα, έκανα αυτό, έχω και τα πετρέλαια του Ιράν, ή να είναι αποτυχημένη, η οποία θα είναι η απόλυτη καταστροφή για τον πρόεδρο Τραμπ. Αυτά είναι τα προβλήματα που ίσως αντιμετωπίζει και πιέζουν ιδιαίτερα τον πρόεδρο Τραμπ.
2: Ποιος μπορεί να του πάει κόντρα, κύριε Ευτυχίδη? Ποιος μπορεί να τον βάλει στη θέση του? Ποιος μπορεί να τον απειλήσει με κάτι που θα φοβηθεί πάρα πολύ να το χάσει, ώστε να σταματήσει αυτή την τρέλα που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στη Μέση Ανατολή?
0: Λοιπόν, έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που οι μεν σύμμαχοι εμφανίζονται υποτακτικοί. Το τελευταίο παράδειγμα, σύνοδο του ΝΑΤΟ, που όλη η σύνοδος περιστράφηκε γύρω από το εγώ του Προέδρου Τραμπ και πώς θα ικανοποιήσουμε τις απαιτήσεις του, ήταν ενδεικτικό φαντάζομαι. Υπάρχουν οι αντίπαλοι οι οποίοι δεν ασχολούνται, γιατί η Κίνα ας πούμε γιατί να ασχολείται με τον Τραμπ? Ας τον αφήσει να κάνει λάθη, να μειώνεται η δύναμή του, να χάνει την ισχύ της η αμερικανική εξωτερική πολιτική, η οποία ασκείται από δύο κτηματομεσίτες αυτή τη στιγμή. Έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, δηλαδή Κούσνερ και Βίτκοφ είναι χτηματομεσίτες, δεν είναι ούτε διπλωμάτες, ούτε έχουν ειδική γνώση επάνω σε διεθνή ζητήματα, και όμως είναι αυτοί που διαπραγματεύονται όλες τις συμφωνίες της Αμερικής. Επομένως δεν έχουν λόγο να αναμειχθούν μέχρι στιγμής οι αντίπαλοι. Οι σύμμαχοι Ευρωπαϊκή Ένωση παρακολουθούν αποσβολωμένοι, ούτε αυτοί έχουν διάθεση να εμπλακούν σε έναν πόλεμο που ουσιαστικά στρέφεται εναντίον τους αυτή τη στιγμή. Δηλαδή οι οικονομικές
2: συνέπειες είναι τεράστιες για τους πολίτες της Ευρώπης.
0: Επομένως, οι μόνοι που θα μπορούσαν να αντισταθούν σήμερα στον Τραμπ είναι οι ίδιοι Αμερικανοί πολίτες. Το Νοέμβριο είναι κοντά. Και εκεί βέβαια βλέπουμε.
2: Καταλαβαίνετε ότι αν συνεχιστεί ο πόλεμος μέχρι τον Νοέμβριο, ζήτω που καήκαμε.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Αλλά είναι μια πιθανότητα. Αν δεν καταφέρει ο Τραμπ να αντιδρασεύσει το Ιράν, να καταφέρει να επιβάλλει τις απόψεις του, φυσικά και θα έχουμε το ζήτο που καήκαμε, είναι ελαφριά έκφραση. Το πετρέλαιο είναι ήδη κοντά στα 90, θα ξαναζήσουμε στιγμές απείρου κάλους και μάλιστα με μειωμένα στρατηγικά αποθέματα, με λιγότερες λύσεις και με κατάσταση.

0: τεστραμμένες υποδομές και άλλων χωρών πετρελαιοπαραγωγών της περιοχής.
1: Κύριε Ευτυχίδη, με την ιδιότητά σας ως οικονομολόγου, λέγαμε πριν τη δεύτερη φάση αυτή που ζούμε τώρα, ότι με το που τελειώσει ο πόλεμος θα χρειαστούμε τουλάχιστον 6 μήνες με ένα χρόνο για να έρθουμε στα κανονικά μας επίπεδα. Με αυτή τη νέα ένταση στη Μέση Ανατολή, που η λύση της φαίνεται και πάρα πάρα πολύ μακριά, πότε μπορούμε να ξανασταθούμε στα πόδια μας στα πρώτου πολέμου επίπεδα? Θα φτάσουμε ποτέ εκεί?
0: Για τους 6 μήνες λέγανε κάποιοι, εγώ έλεγα από την αρχή για 1,5 χρόνο.
1: 1,5 χρόνο.
0: Έτσι, αυτή τη στιγμή λοιπόν οι κινήσεις που γίνονται είναι να αξιοποιηθεί ένα σύστημα αγωγών το οποίο θα παρακάμπτει τον Περσικό κόλπο, εξαιρετικά δαπανηρό, κοστοβόρο και χρονοβόρο, η αντικατάσταση ή οικοδόμηση των ενεργειακών υποδομών που έχουν καταστραφεί στην περιοχή είναι τεράστια και θα απαιτηθεί αρκετός χρόνος, και βλέπουμε ότι το Ιράν σήμερα ξαναχτυπάει ενεργειακές υποδομές των χωρών του κόλπου. Ουσιαστικά καταστρέφει την παραγωγική τους δυνατότητα. Πιστεύω ότι πάλι είμαστε στην αρχή, είμαστε πάλι στον 1,5 χρόνο αν σταματήσει σήμερα, και φυσικά υπό τεράστιες προϋποθέσεις όπως η είσοδος των Ιρανικών πετρελαίων στην αγορά, που θα καλύψουν τουλάχιστον ένα μεγάλο μέρος των αναγκών της Κίνας, η είσοδος των ρωσικών πετρελαίων και πάλι, δηλαδή η άρση κυρώσεων. Σε διαφορετική περίπτωση θα παρακολουθήσουμε το πετρέλαιο πια να ξεπερνάει τα 100-120 δολάρια πλέον, με δεδομένες οι συνθήκες και ανάλογα με τις καταστροφές που θα επέλθουν στις υποδομές των χωρών του κόλπου, θα αντιμετωπίσουμε μια σειρά προβλήματα, όχι μόνο στην ενέργεια. Η ενέργεια είναι ένα από τα προβλήματα, αλλά σε έναν στάσιμο πληθωρισμό, σε αρνητική ανάπτυξη σε ολόκληρο τον κόσμο, αλλά και σε επισητιστική κρίση στις χώρες της Αφρικής που στηρίζονται σε μεγάλο βαθμό από τα λιπάσματα που βγαίνουν από τις χώρες του κόλπου. Είναι μια πολύ σύνθετη κατάσταση. Οποιαδήποτε καθυστέρηση αυτή τη στιγμή επιδεινώνει την κατάσταση. Η στάση της διακριτικής ουσιαστικά στήριξη του Τραμπ, γιατί η στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορεί να χαρακτηριστεί αλλιώς. Το ότι δεν καταγγέλει ή δεν ζητάει από τον Τραμπ να σταματήσει τις πολεμικές επιχειρήσεις στο Ιράν, δεν μπορείς να τη δεις αλλιώς παρά μόνο ως διακριτική στήριξη. Πολύ δε περισσότερο όταν αξιοποιείς τα εκδοτικές βάσεις που έχει σε ευρωπαϊκές χώρες. Καταλαβαίνουμε δηλαδή ότι έχουμε μπει σε ένα πολύ επικίνδυνο μονοπάτι, και αυτό που με ανησυχεί ιδιαίτερα είναι η διάχυση του πολέμου. Δηλαδή η διάθεση του Ιράν να αποκλείσει μέσω των Χούθη και τα στενά του Μπαμπ Αλ Μαντέν, που είναι τα στενά που οδηγούν στην Ερυθρά Θάλασσα και μέσω του Σουέζ στην Μεσόγειο. Καταλαβαίνουμε ότι τα προβλήματα αυξάνονται, δεν μειώνονται. Καταλαβαίνουμε ότι ή θα οδηγηθεί ο πρόεδρος Τραμπ πιεσμένος από τις καταστάσεις, γιατί αυτή τη στιγμή λογικά είναι σε μία απελπισία να έχει βομβαρδίσει, να έχει διαλύσει όλες τις υποδομές ενός κράτους και αυτό το κράτος να μην υποτάσσεται. Είναι κάτι που τον εξοργίζει ακόμη περισσότερο και ίσως να τον οδηγήσει σε ακόμη μεγαλύτερα λάθη. Αυτά τα λάθη υπάρχουν χώρες που τα απολαμβάνουν. Η Κίνα μπορεί να έχει ένα πρόβλημα ενεργειακό, αλλά έχει αποθέματα για να αντέξει. Απολαμβάνει τα λάθη του Τραμπ αυτή τη στιγμή, που ουσιαστικά δυναμώνουν τη δική της θέση.
2: Ήταν ο κύριος Θρασίβουλος Ευτυχίδης, διεθνολόγος, οικονομολόγος. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ευτυχίδη. Να είστε καλά, χαίρετε.
0: Να είστε καλά, καλή σας συνέχεια.

0: Έχει δρόμο, έχουμε δουλίτσα ακόμα, ε.
1: Ναι, δεν νομίζω ότι θα τη λιτώσουμε άμεσα.
0: Ναι.
1: Ότι θα ξεμπερδέψουμε σύντομα με το συγκεκριμένο πόλεμο. Ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται αποφασισμένος με κάποιο τρόπο να κερδίσει πράγματα από το Ιράν, είτε αυτά είναι τα πετρέλαιά του, είτε είναι το πυρηνικό του πρόγραμμα που μας έχει φάει τα αυτιά. Αλλά νομίζω ότι περισσότερο ο Τραμπ, το αυτό που τον νοιάζει είναι σε απλά ελληνικά οικονόμα. Και θα κάνει τα πάντα για να κερδίσει ακόμα περισσότερα εκείνος και τα φιλαράκια του στην Αμερική και σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Εμένα αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι οι μόνοι που μπορούν να το σταματήσουν είναι οι άνθρωποι που κατοικούν στις ΗΠΑ, οι πολίτες της Αμερικής.
0: Αυτό είναι σχετικό.
1: Έτσι είπε ο κύριος Ευτυχή.
0: Ναι, αλλά όχι, είναι σχετικό υπό την έννοια ότι δεν ξέρεις και πώς θα το μεταφράσει ο ίδιος το αποτέλεσμα. Εμείς λέμε ότι αν πάθει μια συντριπτική θα πούνε πω, εμείς θα το μεταφράσουμε έτσι. Ο ίδιος μπορεί να πει κάτι άλλο. Ότι φταίνε οι δημοκρατικοί διότι διέλυσαν την κοινωνία.
1: Υπό τον φόβο.
0: Γιατί
1: του
0: πλέον
1: να...
0: είναι και πως το αντιλαμβάνεται ο Τραμπ ότι γίνεται. Ε.
1: Ξέρεις, απλά λέω ότι υπό τον φόβο να πάρει μια πολύ οδυνηρή ήττα στις ενδιάμεσες εκλογές, να σταματήσει τον πόλεμο νωρίτερα.
0: Δεν θα είναι υποψηφίος έτσι καλώς στις επόμενες.
1: Σωστό και αυτό.
0: Ναι.
1: Οπότε όσα βγάλουμε τώρα.
0: Αυτοί οι οποίοι, γι' αυτό το είπαμε νωρίτερα με τον καθηγητή, αυτοί οι οποίοι θα είναι παρόντες με τον ένα τον άλλον τρόπο, Βάνς και ο Ρούμπιο, είναι... βαράνε σε άλλο ρυθμό το Ντέφι.
1: Ναι, γιατί εκείνοι είναι που θα υποστούν τις συνέπειες.
0: Εκεί θα πάνε, ναι, γιατί ξερίζουν τον γαμπρό. Θα πάμε τώρα σε...
1: τίτλους ειδήσεων, Χρύσα Κλητσιώτη.
0: Και θα επιστρέψουμε για να δούμε, παιδιά, γιατί καλό το καλοκαίρι. Μην πνιγούμε κιόλας, ε. Να πάρουμε και κανένα μέτρο προφύλαξης.

0: Σήμερα είπαμε είναι τα 5 χρόνια χωρίς τον Τόλι Βοσκόπουλο και εκτός από αυτή τη φωνή είχε και ταλέντο στη μουσική, έγραφε και μουσική και είναι ένα από τα τραγουδιά που η μουσική ανήκει στον Τόλι Βοσκόπουλο και η στίχη στον Μίμη Θεόπουλο.
1: Τι με κοιτάς στραβά?
0: Εσύ με κοιτάς στραβά.

0: Αυτές τις παραξεκάρδιες επιλογές είναι ότι δεν είναι δικές μου, θα μπορούσαν βεβαίως, είναι της κυρίας Καζιανής Βαχά, η οποία δήθεν και καλά βρήκε την επέτειο.
1: Γιατί, για να σπαράξουμε?
0: Δεν ξέρω, ρε παιδάκι μου.
1: Όχι, το επέλεξα γιατί ήταν μουσική του Τόλι Βοσκόπουλου. Να ακούσουμε και ένα τραγούδι που έχει γράψει τη μουσική ο ίδιος.
0: Ναι. Α, αυτό το τραγούδι που παίζει τώρα.
1: Ναι.
0: Μου αρέσει πάρα πολύ. Αν σου πω δε ότι μου αρέσει περισσότερο, δεν ξέρω τώρα αν είναι αυτό ο Ήβρης που λένε, αλλά από την ταινία το Μάμα Μία.
1: Ναι.
0: Που το τραγουδάει η Μέρλ Στρίπ με τον Πίρς Μπρόσναν. Μου άρεσε.
1: Σου άρεσε.
0: Ναι, πολύ, ναι.
1: Ας το ακούσουμε.

0: Έχουμε 112.
1: Ναι. Για τα σελήνια Σαλαμίνας υπάρχει μια πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή αυτή, στη Σαλαμίνα. Έχουν κινητοποιηθεί 90 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρων, 23 οχήματα και από αεροσυνδράμου 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο και υδροφόρες του Δήμου. Έχει εκδοθεί, όπως είπε και ο Δημήτρης, προειδοποιητικό 112. Δεν είναι για εκένωση, είναι για ετοιμότητα των κατοίκων της περιοχής. Τα σελήνια Σαλαμίνας είναι πολύ μεγάλη η κινητοποίηση. Πιστεύω θα πάνε και περισσότερα ενέργεια στη συνέχεια. Θα το παρακολουθούμε και θα σας ενημερώσουμε εκ νέου.

0: Ο Λέανδρος γιατί σε λέει μαμούνι?
1: Pardon?
0: Ο Λέανδρος σε λέει μαμούνι. Είσαι μεγάλο μαμούνι, λέει κύριε Μιχαλέλη.
1: Δεν ξέρω. Γιατί ρε σε Λέανδρε. Λεωνάρδο, συγγνώμη. Μπορεί να έχει κάποιο λόγο, αλλά να το εξηγήσω, να το αποδεχτώ αν είναι. Εγώ να πω ναι, έχεις δίκιο. Εν τω μεταξύ, ο Αβραάμ.
0: Ναι.
1: Περιφέρει τη Θεσσαλονίκη, το γύρισε. Ξέρετε, το Αβραάμ Αβραμίδης, φίλος μας, είναι και ελεγκτής και ενεργειακός και είναι μηχανικός. Αλλάζει καριέρα, φωτογράφος είναι. Τι κάνει τώρα, περιφέρει τη Θεσσαλονίκη, μας έχει στείλει καμιά δεκαριά φωτογραφίες, όρθιες, οριζόντιες, λοξές. Ωραίες φωτογραφίες. Νέφος έχετε εκεί πέρα. Κάτι έχετε, καταχνιά είχατε το πρωί. Ωραίες κάποιες φωτογραφίες, αλλά τι αλλάζει καριέρα. Αβραάμ, μικρός ο κόλπος λέει, και τον Περσικό. Μεγάλος τόσο το κόλπο. Ναι, εντάξει.
0: Ειδικά αν επεκταθεί και στο κόλπο του Άντεν ο αποκλεισμός, αν βάλει δηλαδή το Ιράν τους Χούθη να αποκλείσουν και εκείνη την περιοχή που είναι ουσιαστικά είσοδος για να περάσει κάποιος από τη διόρυγα του Σουέζ και η έξοδος, το πρόβλημα θα είναι ακόμα μεγαλύτερο, ναι. Έτσι.
1: Η φίλη μας Κατερίνα διαμαρτύρεται, λέει, που είναι τα νησιώτικα. Πάλι κλαψιάρικα, εντάξει τώρα κι εσύ. Λόγω της συγκυρίας με τον επέτειο του Βοσκόπουλου, θανάτου Βοσκόπουλου. Κλαψιάρικα τώρα, δεν λες.
0: Κάτσε να δεις και ένα νησιώτικο από την περιοχή σου που έχω βάλει.
1: Παραξικάρδια. Νησιώτικα έχουμε μετά. Νησιώτικα, ένα. Έχει βάλει εκεί στο τέλος τώρα.
0: Και τη χθες πότε το έβαλα το δικό μου.
1: Ναι, εντάξει.
0: Στο τέλος δεν το έβαλα πάλι.
1: Ποια αυτά τα πεθαμένα τζίδικα, συνέχεια
0: καθόλου
1: τα βάζεις.
0: Καθόλου πεθαμένα τζίδικο δεν ήταν αυτό που έβαλα χθες. Ναι.
1: Θα έχουμε εκεί κατά τη μία και μισή τραγουδάκι. Της Λέσβου, να ξέρετε.
0: Την κατέβασες εσύ την εφαρμογή του real.gr?
1: Ναι, μάλιστα.
0: Γιατί είναι εφαρμογή του real.gr, φέρνει την ενημέρωση στα μέτρα σας. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις, ακούστε ζωντανά τον Real FM 97,8, επιλέξτε τα αγαπημένα σας θεματικά ραδιόφωνα, ενημερωθείτε για τον καιρό και διαβάστε σύντομες περιλήψεις άρθρων με τη βοήθεια του Real AI. Γρήγορη, σύγχρονη και δωρεάν η εφαρμογή είναι τώρα διαθέσιμη για iOS και Android.

0: Εδώ ο Ηρακλής έχει στείλει κάτι αραμαϊκά. Τα μεταφράζεις εσύ?
1: Αυτά είναι δικά μας.
0: Η μπάρμπα σίμιν.
1: Άστο, αυτά είναι τη Μυτιλίνη.
0: Περίμενε, θα προσπαθήσω. Η μπάρμπα μινικόλα έχασε τα κακνιά, λιόντουν τσιγυρίδι.
1: Άστο, ρε, σε κασιανή μου.
0: Τσάλου στα μαγείργιβι.
1: Αυτό, αυτά για σας, τους μη κανονικούς. Είναι σαν το υποτιτλισμός από το AI. Που φεύγουν κάτι ρουκέτες. Τι μόδα είναι αυτή, Έχει μπει το AI. Και σε κάποιες, για να το παίξουμε ότι είμαστε και καλά τεχνολογία, σε sites ή σε, ακόμα και σε τηλεοράσεις, βάζουμε τις δωρεάν
0: μεταφράσεις, ναι.
1: Και φεύγουν κάτι ρουκέτες. Ότι σου λέει και έχουμε δωρεάν μετάφραση και υποτιτλισμό, άρα είμαστε και ευαίσθητοι κοινωνικά για τα άτομα που έχουν προβλήματα. Αλλά μου λένε κάτι ρουκέτες φεύγουν, γιατί βεβαίως το μηχάνημα δεν πιάνει όλες τις λέξεις.
0: Εσύ δεν ξέρω αν φταίει το δωρεάν ή όχι. Νομίζω ότι φταίει περισσότερο ότι δεν ξέρει καλά ελληνικά ακόμα το AI.
1: Ποιος?
0: Το AI.
1: Ναι.
0: Δεν έχει μπει στα πράγματα της Ελλάδας. Δεν έχει ντριφίσει.
1: Εκνευριστικό μηχάνημα είναι αυτό.
0: Γιατί έψαχνε προχθές ο Χουδαλάκης, ρώτησε το AI πόσους βουλευτές αριθμεί η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι.
0: Και είχε βάλει μέσα και ψυχογιό και Νοτοπούλου και όλους αυτούς που είχαν παρατηθεί από την προηγούμενη εβδομάδα. Και του έλεγε σε κάθε.
1: Είσαι σίγουρο, ναι.
0: Κοίτα και αυτό. Αν έχεις δίκιο και αυτός δεν είναι. Αν έχεις δίκιο και αυτός δεν είναι. Πρέπει να ενημερωθώ καλύτερα. Ποτέ δεν έδωσε τη σωστή απάντηση.
1: Σε μια αντίστοιχη περίπτωση πριν από καιρό που είχα νεύρα, την έπεσα στο AI.
0: Τι είναι
1: αυτό που έβριζα, το έβριζα, αυτό εννοώ. Είχα νεύρα και ήθελα να ξεσπάσω σε κάποιον.
0: Και έβριζε στο καημένο το.
1: Ναι.
0: Το...
1: Και έγινε χειρότερη η κατάστασή μου.
0: Τι ρίσαι.
1: Διότι αυτή είναι προγραμματισμένο το σύστημα. Όχι ότι δεν έχει συναισθήματα. Είναι να βρίσκει, ρε παιδάκι μου, πάντα τη.
0: Να σε καλμάρει.
1: Τη μέση λύση.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Ναι.
1: Δεν είναι των άκρων. Και αυτό με εκνεύριζε ακόμα περισσότερο. Δηλαδή, του σουρνά. Λέω, σε αντίστοιχη τέτοια περίπτωση. Λέω, μα δεν το ξέρεις. Ναι, ζητώ συγγνώμη, έχεις δίκιο. Ναι, αλλά δεν μπορείς, λέω, να μου δίνεις συμβουλές και να με εκθέτεις. Ναι, απολογούμε. Ας τα ανάθεμα απολογήσε, πες κάτι, να τσακωθούμε.
0: Θες να το βάλουμε τώρα λίγο να μας μιλήσει?
1: Όχι, δεν θέλω.
0: Να ρωτήσουμε κάτι, να μας μιλήσει, να μας απαντήσει.
1: Έχεις προχωρήσει τόσο πολύ.
0: Ναι, του μιλάς και σου απαντάει.
1: Ναι.
0: Θέλεις να το κάνουμε.
1: Αυτό δεν είναι AI, αυτό είναι το άλλο.
0: Ποιο? Όχι, στο ChatGPT. Όχι, στο ChatGPT.
1: Α, ναι.
0: Θέλεις να δοκιμάσουμε?
1: Φοβάμαι την απάντηση.
0: Περίμενε. Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Πώς είσαι, τι κάνεις?
0: Είμαι καλά, έχω εκπομπή στον Real FM.
2: Α, ωραία. Πολύ ωραία. Πώς πάει η εκπομπή σήμερα?
0: Καλά.
2: Έχει κόσμο που παίρνει τηλέφωνο?
0: Ναι, πολύ κόσμο. Έχουμε εδώ τον κύριο Δημήτρη μας, ο οποίος προχθές, επειδή εκνευρίστηκε, επειδή δεν ήξερες κάτι, δεν γνώριζες κάποια πληροφορία που σου ζητούσε και σου μίλησε λίγο άσχημα. Πώς απαντάς όταν σου μιλάνε άσχημα?
2: Ξέρεις, πιο πάλι, προσπαθώ να παραμένω ήρεμος, να ακούω και να απαντάω ευγενικά. Ακόμα και αν κάποιος εκνευρίζεται, συνήθως σημαίνει ότι κάτι τον απασχολεί. Οπότε, ρωτάω τι ακριβώς νομίζει ή τι χρειάζεται για να καταλάβω καλύτερα και να βοηθήσω.
1: Μας δεν είναι και αλήθως.
0: Τώρα, στον κύριο Δημήτρη που ήταν εκνευρισμένος στις προάλλες, έχεις να του πεις κάτι, να κάποια συμβουλή να του δώσεις?
2: Θα του έλεγα να πει τι τον ενόχλησε, με το δικό του τρόπο, χωρίς προσβολής. Γιατί όταν κάτι μένει μέσα μας, φουντώνει περισσότερο. Ενώ αν το εκφράσουμε ήρεμα, μπορεί να βρεθεί πιο εύκολα μία λύση.
0: Σου βάλε τα γυαλιά τα AI. Ευχαριστούμε, γεια.
1: Άντε, έλα, περνάμε στον επόμενο.
2: Πάντα μπορώ να ακούσω ξανά.
1: Ναι, εμείς δεν θέλουμε. Πες του να φύγει αυτόν.
0: Σε έφτιαξε ωραία το AI.
1: Γι' αυτόν έχει πει ο Τσουκαλάς, με ανώμαλους δεν μιλάω. But it don't know if it's coming or going.
0: Και αφού κάναμε και τη βόλτα μας από το AI, να σε πάω και ένα ταξιδάκι στη Μονεμβασιά.
1: Ναι, παρακαλώ.
0: Ο Real FM και η Select Rent a Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Πελοποννήσου. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στη Μονεμβασιά με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Select Rent a Car. Για περισσότερα, μπαίνετε στο selectrentacar.com σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκίνητου. Δίνουμε και μια δώρο επιταγή 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home. Αποκτήστε έπιπλα ελληνικής κατασκευής με μοντέρνο σχεδιασμό υψηλής αισθητικής και ποιότητας με εκπτώσεις από 30-40%. Μπαίνετε για πληροφορίες στο kotsopoulos.gr. Έχουμε και 5 διπλά εισιτήρια από την Seajets. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με 3 καθημερινές αναχωρήσεις στις 7.40, στις 11 και στις 12, στις 2 και 20 το μεσημέρι προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλοα της Seajets. Από 28.70 για Άνδρο σε μία ώρα, από 28.70 για Τίνο σε 2 ώρες. Μύκονο, Πάρο και Νάξου γρήγορα. Και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή μέχρι τις 23 Ιουλίου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξίδεψε με τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Κάνε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα. Για να πάρετε μέρος, μπαίνετε στο real.gr, βρίσκετε τον Real Player, ακολουθείτε τις οδηγίες που είναι πανεύκολες και καλή σας επιτυχία. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα, 20 Ιουλίου, στην εκπομπή του Μάνου Νιφλέ και του Μπάμπα Παπαδημητρίου. Αυτό σημαίνει αύριο το μεσημέρι, οπότε τρέξτε.

0: Δεν μιλάς όμορφα στο AI, λέει το αγαπητό σου.
1: Ναι, δεν πειράζει. Τέτοιο που είναι, αυτό είναι. Κάθουμε να ανοίξουμε κουβέντα τώρα και με τα μηχανήματα.
0: Α, άνοιξες κουβέντα, μου είπες τις προάλλες.
1: Ναι, άνοιξε, όταν είχα νεύρα. Και ήμουν έτοιμος τώρα και με τα καρακιουζιλί και παπαντούσε αυτό το πράγμα.
0: Ξέρεις πώς το χρησιμοποίησα τις προάλλες.
1: Και είναι και. Δεν μιλούσε ελληνικά.
0: Μίλουσε σπαστά.
1: Είναι
0: στο Αμέρικα.
1: Ναι,
0: μίλουσε έτσι, λέει.
1: Από το Αμέρικα είναι.
0: Yes.
1: Ναι. Να τον άκουγε ο Πλεύρης, να τον στείλει διάβαστο εκεί που, από εκεί που γύρισε.
0: Όχι μόνο. Ξέρεις τι, το AI είναι ένα δίκοπο μαχαίρι. Δηλαδή αλλού μπορεί να σε βοηθήσει, αλλού όχι. Αλλά κόβει και λίγο από το πώς δουλεύουμε το μυαλό μας. Παράδειγμα, ήθελα τις προάλλες να φτιάξω, μου είχε μείνει ένα γάλα, ήταν έτοιμο να χαλάσει θάλι για την επόμενη μέρα και δεν θα μπορούσα να το πιω και ήταν εμπόλικο.
1: Και
0: ήθελα να φτιάξω ριζόγαλο. Η συνταγή που είχα λοιπόν ήταν για 1,5 λίτρο ριζόγαλο, ενώ εγώ είχα 900 ml. Και είχε 5-6 υλικά, ρε παιδί μου, και βαριόμουν να πάω κάτσω να κάνω την απλή μέθοδο των τριών σε 7 υλικά, να δω η αντιστοιχία από τα 1500 ml στα 900 πόσο είναι. Επομένως, το έβαλε στο ChatGPT και μου έκανε την αναλογία
1: και
0: σε λίγο πολύ.
1: Εντάξει, βγήκε.
0: Βγήκε πολύ νόστιμο, ναι.
1: Βγήκε.
0: Επειδή μου το ειδικά τα
1: συνέπειες.
0: Καμία συνέπεια.
1: Δεν μεταφέρθηκε κάποιο άτομο σε νοσοκομείο, κάτι οτιδήποτε.
0: Όχι, γιατί ήταν και πεντανόστιμο, Δημήτρη μου.
1: Αυτό το λες εσύ.
0: Όχι, δεν το λέω εγώ.
1: Το λένε και άλλοι που φάγανε.
0: Ναι.
1: Είναι εν ζωή αυτή όλη η άνθρωπη.
0: Όλοι εν ζωή. Ούτε χρειάστηκε κάποια μεταφορά σε νοσοκομείο, ούτε δηλητηρίαση, ούτε ημόντιουμ, ούτε τίποτα. Μια χαρά πήγε η κατάσταση.
1: Ας το δεχτούμε, μην εκνευρίζεσαι. Δεν είσαι ChatGPT, να είσαι. Έτσι δεν είναι. Να ακολουθείς τη λογική του ChatGPT. Τι σε απασχολεί, μίλα μου, Κασιά.
0: Αυτό που με απασχολεί, το λέω. Έφτιαξε πολύ ωραίο ριζόγαλα. Την απλή μέθοδο των τριών μου την έκανα μέσα σε ένα λεπτό το AI, ενώ εμένα θα μου έπαιρνε και 10 λεπτά μπορεί, γιατί δεν είμαι κι άσο στα μαθηματικά.
1: Ναι. Λοιπόν, παιδιά, είτε έχετε ριζόγαλο είτε δεν έχετε, να ξέρετε ότι σήμερα το. Που είναι ο τελικός.
0: Mm-hmm.
1: Ξέρεις, υπήρξε ένα θρυλεράκι. Υπήρξε ένα ψυχόδραμα ότι το ημίχρονο μπορεί να κρατούσε και 30 λεπτά.
0: Ναι, με διάφορες καλλιτέχνες.
1: Τελικώς θα κρατήσει, λέει, η διάρκεια του θα είναι 17. 15 είναι συνήθως. Θα υπάρξει ένα μουσικοχορευτικό πρόγραμμα διάρκειας 11 λεπτών και τα άλλα 6 λεπτά, 3 και 3 υποθέτω, είναι για να συναρμολογήσουν και να αποσυναρμολογήσουν την εξέδρα και να ποτίσουν το χορτάρι. Βλέπω στο δεύτερο ημίχρονο που πέφτουν σε τελακούδες παίχτες με αυτές που θα είναι, διότι εδώ το σόου που ετοιμάζεται έχει πολλούς. Έχει Μαντόνα, Σακίρα, το νοτιοκορεατικό συγκρότημα BTS, Justin Bieber και Burna Boy.
0: Ποιος?
1: Burna Boy. Μην με ρωτήσεις παραπάνω. Ρώτα το φίλο σου. Το ChatGPT είναι αυτό το πράγμα. Τη γενική καλλιτεχνική καθοδήγηση του προγράμματος θα αναλάβει ο Chris Martin, τον Coldplay. Ναι. Αυτό. Τώρα, αν θέλετε παραπάνω για αυτό το προγραμματάκι, θα μπείτε στον ενικό για να δείτε τι θα περιέχει αυτό το show. Ο στόχος είναι να συγκεντρωθούν 100 εκατομμύρια δολάρια.
0: 100 εκατομμύρια δολάρια.
1: Ναι, τόσα θέλει η FIFA. Να μαζέψει 100 εκατομμύρια δολάρια σε αυτό τα 11 λεπτά, προκειμένου. Φιλανθρωπικό είναι, μην νομίζεις, δεν θα τα βάλει στην τσέπη. Προκειμένου να διευρύνει την πρόσβαση των παιδιών σε ποιοτική εκπαίδευση και σε ευκαιρίες συμμετοχής στο ποδόσφαιρο σε όλο τον κόσμο.
0: Μάλιστα.
1: Ευγενής ο σκοπός.
0: Ναι, όσο ευγενή ήταν και τα cooling break.
1: Τώρα να κακίες.
0: Θα έχει cooling break. Θα έχει cooling break. Δεν ξέρω τι ώρα είναι.
1: Πάντα έχουμε. Έχουμε cooling break. Στα 20 λεπτό είναι.
0: Ναι, λέω, θα έχει στον τελικό. Αυτό
1: γιατί
0: ρωτάω.
1: Να μην έχει, δεν κουραζόμαστε στον τελικό.
0: Λέω ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Θα καθιερωθεί αυτό και γενικότερα, πιστεύεις. Θα έρθει και θα έχουμε.
1: Νομίζω
0: και παγκοσμιοποίηση
1: και σε
0: αυτό.
1: Κάποια φιλικά γίνονται επίσης. Αν και τώρα στα φιλικά που βλέπω δεν είναι.
0: Εντάξει, είναι και ντάλα καλό καιρό τώρα.
1: Ναι.
0: Αν το χειμώνα θα είναι warming breaks.
1: Να βάζουμε την, να ανοίγουμε ένα τζάκι και να πηγαίνουμε
0: να
1: ζεσταίνουμε.
0: Στη φουφού.
1: Καστανά.
0: Ναι, στη φουφού.
1: Όχι, δεν νομίζω.
0: Όχι.
1: Πρόκειται περί γελιότητος. Εντάξει τώρα. Το έχουν παρακάνει το ποδόσφαιρο.
0: Δεν εμπορικό. Το έχουν παρακάνει, λέω.
1: Ναι. Εν τω μεταξύ, σήμερα που λέμε το έχουν παρακάνει με το ποδόσφαιρο, σήμερα που είναι ο τελικός του Μουντιάλ, είναι και η μέρα στην Αμερική το αμερικάνικο ποδόσφαιρο. Αμερικάνικο φούτμπολ.
0: Το σόκερ.
1: Ξέρεις ποιον. Όχι. Το φούτμπολ.
0: Α, που είναι σαν
1: τώρα. Αυτοί λένε φούτμπολ και το παίζουν με τα χέρια. Για ναι. να καταλαβαίνεις πόσο παλαβή είναι οι Αμερικανοί. Λέει φούτμπολ.
0: Είναι αυτό που.
1: Που
0: είναι...
1: παίζουμε με το καρπούζι, ρε παιδί. Με το, ναι, το πεπόνι. Ναι, με αυτό. Αυτό με τα τέρατα. Και που είναι. Που είναι ντυμένοι σαν ρομποκόπ. Ναι. Και πέφτει ένα στον άλλο πάνω σε φόρα. Ναι. Επίσης είναι και η μέρα ντάκυρη.
0: Ντάκυρη.
1: Ναι.
0: Okay.
1: Και παγωτού.
0: Παγωτού, ωραίο.
1: Ναι.
0: Πρώτη φορά έχουμε και ένα κάτι φυσιολογικό στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Ναι. Αυτά.
0: Πάμε εμείς τώρα σε δελτίο ειδήσεων. Χρήσα Κλησιώτη και θα επιστρέψουμε.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
0: Real FM. Η ώρα είναι 6.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Η Στεφανία Κασίμη και ο Αλέξανδρος Κόντης θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8. Και βεβαίως αφεντικό στο στούντιο είναι ο φίλος μου Άντωνης Μορτάκης. Η άλλη φίλη μου, η Ειρήνη Κούρτη, απαντά στο 211-200-8200 και όλοι εσείς για απευθείας επικοινωνία με το στούντιο στέλνετε email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Δευτέρα, 20 Ιουλίου σήμερα. Είναι του προφήτη Ηλία. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους τους Ηλίες, τους Λιάκους, τις Ηλιάνες και τις Ηλίες. Και βεβαίως είναι και η επόμενη μέρα μετά τον τελικό του Μουντιάλ. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά μαζί σιγά σιγά.
1: Οι διαβουλεύσεις με τον Δημήτρη Σταυρακάκη είναι τελείωτες σήμερα το πρωί.
0: Ναι, μην προβεί σε αυτές.
1: Θα μας τα πει ο ίδιος.
0: Είναι, θα μας τα πει, ναι, πραγματικά.
1: Το είδες το μάτσο όλο.
0: Να σου πω κάτι. Όχι μόνο το είδα, αλλά...
1: Α, το είδες όλο, ρε φίλε.
0: Αλλά είχα χρόνο και με λόγω του διαλύματος του ημιχρόνου του παρατεταμένου να κάνω και ένα ντουζάκι, να φάω και κάτι, να κάνω και μερικές δουλίτσες στο σπίτι. Ήτανε πολύ...
1: Όχι, μέχρι το τέλος όμως, στην παράταση.
0: Μέχρι το τέλος. Εννοείται. Μα στην παράταση ήτανε όλο το ζουμί.
1: Ναι, πώς δεν κινήθηκες εννοούσα.
0: Ξέρεις τι, όταν περιμένεις κάτι με τέτοια αγωνία, δυστυχώς δεν σε
1: παίρνει. Ναι, πραγματικά, πολύ μεγάλη αγωνία, γιατί ήταν πολύ ωραίο το μάτς.
0: Το μάτς δεν ήταν καθόλου ωραίο. Ωστόσο, υπάρχει σκοπιμότητα στο ποδόσφαιρο και στο ποδόσφαιρο όταν υπάρχει σκοπιμότητα.
1: Αλήθεια
0: και όταν
1: αυτό.
0: Υπάρχει.
1: Καμιά φορά χάνεται η ποιότητα.
0: Τόσο μεγάλο τρόπο. Δεν μας νοιάζει κιόλας η ποιότητα.
1: Όχι, μια χαρά μας νοιάζει η ποιότητα. Εντάξει, μια χαρά μας νοιάζει η ποιότητα.
0: Ειλικρινά σου μιλάω, το περίμενα να είναι έτσι το μάτς. Το περίμενα να το πάνε έτσι κάπως οι Αργεντίνοι.
1: Τέτοια σούπα δεν περίμενα, ρε, εσύ. Συγγνώμη. Οι Αργεντίνοι είχαν ένα σκοπό, αυτό στο πέναλτι. Δεν είχαν άλλον.
0: Από ό,τι φαίνεται...
1: Δηλαδή πηγαίνανε, δεν είχαν άλλο σκοπό, αυτός ήταν.
0: Από ό,τι φαίνεται είχαν μια στρατηγική που σίγουρα δεν τους βγήκε.
1: Εγώ νομίζω ότι για το πόσο έπαιζε η Αργεντινή τους βγήκε.
0: Κοίτα, δεν γίνεται να λες ότι σου βγήκε και να σου κάνουν οι άλλοι 15 ευκαιρίες και να έχουν βάλει κι άλλα δύο γκολ που να τους έχουν ακυρωθεί.
1: Πίστευα ότι στο τέλος θέλανε να πάνε στα πέναλτι.
0: Κάποια στιγμή όμως πρέπει να παίξεις μπάλα.
1: Καμιά φορά τιμωρεί, ξέρεις. Εγώ έλεγα στο τέλος να βάλει γκολ η Αργεντινή. Όχι, το έχουμε δει πάρα πολλές φορές αυτό.
0: Είχε μια καλή ευκαιρία στο τέλος, ένα σουτ που πέρασε out. Νομίζω ότι αν συνέβαινε και αυτό, ρε, μετά από τόσες ανατροπές της Αργεντινής, αν συνέβαινε
1: σιγά,
0: και αυτό.
1: Έχει συμβεί αυτό, ειδικά να παίζει μια ομάδα να έχει 100 ευκαιρίες και να βάλει η άλλη τον γκολ. Έχει συμβεί πάρα πολλές φορές. Δες πόσες φορές σε ελληνικές ομάδες, στην Εθνική Ελλάδα παίζουμε καλά και στο τέλος τρώμε γκολ. Όχι ότι είμαστε ακριβώς το ίδιο, αλλά τέλος πάντων. Εντάξει, λοιπόν, θα μας τα πει σε λίγο ο Δημήτρης. Πάντως όλα. Αναλυτικά πάντως ήταν γιορτή του ποδοσφαίρου, αλλά και με διπλωματικό έτσι ενδιαφέρον.
0: Διπλωματικό ενδιαφέρον ή πώς το λένε.
1: Διπλωματικό,
0: ουσιαστικά προσωπικό σοου.
1: Προσωπικό εντάξει.
0: Ναι, προσωπικό σοου ήταν. Δεν έφυγε, ήθελε να δώσει το κύπελλο. Μάλλον ήθελε να είναι μαζί με τους Ισπανούς που την ώρα που σηκώνουν το κύπελλο. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Είτε πρόεδρος της FIFA, είτε πρόεδρος χώρας, επικεφαλής, ο ηγέτης μιας χώρας στην οποία γίνεται το Μουντιάλ, να είναι τόσο κοντά και να μην φεύγει καθόλου από το σημείο της απονομής την ώρα που πανηγυρίζουν οι παίκτες. Σίγουρα έχει μια ρέπλικα, έχει κάτι τέλος πάντων, έχει πάρει και αυτός κάποιο αναμνηστικό από αυτό το Μουντιάλ. Ούτως ή άλλως ο Ινφαντίνο του έχει κάνει για κάποια δώρα, έτσι δεν είναι? Δεν θυμάσαι ότι είχε κάνει το βραβείο ειρήνης? Θυμάσαι τότε που το χειμώνα έλεγε γιατί δεν μου δίνουν τον Νόμπελ και γιατί δεν μου δίνουν τον Νόμπελ και...
1: και του δώσαμε ένα άλλο κυπελάκι.
0: Πήγε ο Ινφαντίνο, έφτιαξε ένα βραβείο ειρήνης από την FIFA και του το έδωσε, του το παρέδωσε και μάλιστα
1: συγγνώμη,
0: ο Ντόναλντ Τραμπ
1: είναι
0: ένας πολύ γενναίος τύπος.
1: Την απονομή ποιος την έκανε, ο Τραμπ τον Ινφαντίνο δεν έκανε.
0: Ναι, ακριβώς. Αλλά δεν έχει ξαναγίνει αυτό να πηγαίνει ηγέτης κράτους να δίνουν μαζί το κύπελο, βεβαίως.
1: Μπορεί και να έχει γίνει.
0: Ο Δημήτρης Σταυρακάκης.
1: Λοιπόν, να τον έχουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη, επιτέλους. Λοιπόν, καταρχάς είπαμε ποιοι είμαστε και λέμε.
0: Είπαμε ποιοι είμαστε. Είπαμε και για τον Αντώνη τον Πορτάκη, είπαμε και για
1: Δημήτρη Σταυρακάκη, ο προϊστάμενος του αθλητικού ρεπορτάζ του Real FM, θα μας τα πει όλα.
0: Λοιπόν, και τώρα μισό.
1: Τι είδαμε και τι δεν είδαμε.
0: Ναι. Θα πρέπει όμως μισό λεπτάκι να μας δώσει ο Αντώνης

0: Λοιπόν,
1: για πάμε.
2: Η Ισπανία
0: καλημέρα.
2: Καλημέρα. Παγκόσμια πρωταθλήτρια. 1-0 κέρδισε στην παράταση στην κάτοχο τίτλου Αργεντινή στον τελικό που έγινε στο Νιου Τζέρσεϊ. Ανώτερη Ισπανία. Δεν μπόρεσε όμως να βρει δίχτυα στην κανονική διάρκεια. Η Αργεντινή δεν είχε ούτε μία τελική. Ήταν 22 οι τελικές. 20 η Ισπανία, 2 η.
3: Και οι δύο είναι στην παράταση.
2: Και οι δύο είναι στο τελευταίο. Στα 7 λεπτά.
3: Τη κανονική διάρκεια.
2: Τη παράταση.
3: Παράταση, ναι, δεν
2: είχε. Η Αργεντινή είχε κορυφαίο τερματοφύλακα της Εμιλιάνο Μαρτίνες που έβγαλε τα πάντα. Λίγησε στο δεύτερο μέρος της παράτασης. Στο 106 ο Φεράν Τόρες πέτυχε το χρυσό γκολ. Οδήγησε την ομάδα του στην δεύτερη κατάκτηση του τίτλου μετά από 16 χρόνια. Το 2010 ήταν στην Νότια Αφρική, τότε ήταν ο Ινιέστα στην παράταση που είχε σκοράρει 1-0, την Ολλανδία είχαν κερδίσει οι Ισπανοί. Χθες το βράδυ είχαμε αποβολή με δεύτερη κίτρινη κάρτα του Έντσο Φερνάντες που άφησε την Αργεντινή με 10 παίκτες.
3: Ήτανε Δημήτρη.
2: Ήτανε. Ναι.
3: Πολύ αυστηρή θα έλεγα.
2: Εντάξει. Πολύ με δεύτερη κίτρινη κάρτα του Έντσο Φερνάντες που άφησε την Αργεντινή με 10 παίκτες.
3: Ήτανε Δημήτρη.
2: Ήτανε. Ναι.
3: Πολύ αυστηρή θα έλεγα.
2: Εντάξει, ήτανε. Μόνιμα κλεισμένη η άμυνα της Αργεντινής.

0: Και στο δεύτερο, προσπαθούσαν να αναπτυχθούν ορθολογικά, να βρουν διαδρόμους, να μπορέσουν να βγάλουν κάτι, βγάζαν ευκαιρίες. Οι άλλοι παίζαν αμυντικά, εύκολα ή δύσκολα έκλειναν τα κενά και κρατούσαν το 0. Επιθετικά, ξαναλέω, ήταν παντελώς αδιάφοροι οι Αργεντινοί. Πάμε τώρα στο 80-97. Ήταν μια φάση που θα συζητηθεί. Ο Νίκο Γουίλιαμς έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, αλλά δευτερόλεπτα νωρίτερα ο Σλοβαίνος διαιτητής είχε σφυρίξει επιθετικό φάουλ του Μερίνο στον Ταμέντι. Εδώ τώρα δεν πήγε στο ΒΑΡ, του είπε το ΒΑΡ ότι δεν ήταν γκολ. Εδώ μια φάση τώρα θα μου πεις τελείωσε το παιχνίδι και συζητιέται. Στην έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου της παράτασης, ο Γουίλιαμς έστρωσε με το κεφάλι στον Τόρες και ο στράικερ της Μπαρτσελώνα στο 106, 1-0, ωραία απλά και έτσι ο τίτλος στους Ισπανούς. Ο Τόρες είχε περάσει αλλαγή στο 62.
1: Ναι.
0: Στο φινάλι της παράτασης είναι οι δύο φάσεις που λες Στεφανία, Σιμόνε και Μέση είχαν τις δύο καλές στιγμές, εκεί φάνηκε μήπως πάνε να κλέψουν να πάει στη σοπαλία για να πάνε στα πέναλτι.
1: Ναι.
0: Οι Ισπανοί δεν θέλαν να πάει στα πέναλτι.
1: Προφανώς.
0: Φάνηκε από τον τρόπο που παίζανε. Γιατί στα πέναλτι δεν ξέρεις ποτέ τι θα γίνει.
2: Βέβαια.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Η Αργεντινή για μένα ήταν ξεκάθαρο ότι θέλει να πάει στα πέναλτι.
0: Ναι. Εκεί ναι, το πήγαινε να μήπως βάλει ένα να το κλέψει, να πάει να βάλει.
2: Δεν
0: το πάει.
2: Είναι αυτή η στρατηγική όμως. Ναι, να παίξει και λίγο μπάλα.
0: Η Ισπανία παίζει ορθολογικό ποδόσφαιρο συγκεντρωμένο, έχοντας πολύ καλές γραμμές της και έχοντας και ένα Ρόδρυ, ο οποίος είναι ο κορυφαίος μέσος του κόσμου. Τώρα, τα στιγμιότυπα αυτά που μας ενδιαφέρουν. Έσπασε ο Μέση στην παραλαβή των μεταλλίων, γνώρισε την αποθέωση, όλο το γήπεδο τον αποθέωνε, λύγησε σε κλάματα. Αγκαλιά με το Γιαμάλ είναι μια φωτογραφία και ένα στιγμιότυπο όταν τελείωσε το μάτς. Πολύ σημαντικό αυτό, δείχνει ότι το σεβασμό που έχουν οι παίκτες, ακόμα και τα πρωτοκλασσά τα ονόματα απέναντι σε έναν Μέση. Δεν ξέρω, έμοιαζε ότι ο Μέση αποδέχεται σιωπηλά. Τον είδα τώρα και στη μεικτή ζώνη που τον χαιρετούσαν εκεί ο κόσμος και οι δημοσιογράφοι. Ότι αποδέχεται σιωπηλά το τέλος μιας μεγάλης διαδρομής.
2: Βέβαια.
0: Από εκεί και πέρα. Τώρα πάμε στο κλου της βραδιάς.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν ήταν τα 16 λεπτά που κράτησε στο ημίχρονο εκεί που είχε, ήταν τα φοκλόρ με Μαντόνα, Σακύρα.
2: Ναι.
0: Αυτά ήταν τα φοκλωρικά.
1: Ωραία ήταν, εντάξει.
2: Ροναλντίνιο τώρα, και Ρονάλντο επίσης, μαζί με Μαντόνα.
0: Ο Ρονάλντο ήταν, είναι πιο. Εγώ μπροστά του είμαι λεπτός.
1: Μια χαρά ήταν.
0: Άστο, αυτά είναι πριν από 30 χρόνια. Στην Ελλάδα, αν κάναμε Μουντιάλ, αυτά δεν θα τα κάναμε με τίποτα.
1: Εντάξει, είμαστε πολύ μπροστά. Αυτά δεν θα τα κάναμε το 2004.
2: Είχε στοιχεία kits.
1: Αμερική είναι.
0: Πάμε, ο Τραμπ έφτασε στο γήπεδο 45 λεπτά από την έναρξη με ελικόπτερο. Τα ελικόπτερα ήταν τρία, ολόιδια και τα τρία.
1: Ωραία.
0: Εντάξει, καταλαβαίνετε τους λόγους.
2: Καταλαβαίνουμε.
0: Είναι
2: βεβαίως.
0: Τρία ολόγια.
1: Σαφές.
0: Δεν ξέρουν σε ποιο είναι. Έκανε την απονομή των μεταλλίων μαζί με τον Τζιάννη Ινφαντίνο. Στη σκηνή στο κέντρο του γηπέδου ήταν η πρόεδρος του Μεξικού, ο βασιλιάς Ισπανίας ο Φελίπε ο Έκτος, ο Φίλιππος ο Έκτος, και η πρόεδρος των ποδοσφαιρικών ομοσπονδιών Ισπανίας και Αργεντινής. Κάνουν την απονομή των μεταλλίων, οι δυο τους συνηθίζεται γιατί και στο Κατάρ ήταν ο εμμύρης του Κατάρ.
2: Ναι.
0: Δηλαδή. Η διοργανώτρια αρχή που είναι η FIFA,
2: ωραία,
0: η Παγκόσμια Ομοσπονδία, με τον ηγέτη της χώρας. Κάνουν λοιπόν τα μετάλλια, όλα τα λεφτά ήταν μετά. Πάει ο Τραμπ με τον Ινφαντίνο, δίνουν το κύπελο στο Ρόδρυ, περιμένει ο Ρόδρυ να το σηκώσει και ξαφνικά όπως βλέπουμε το πλάνο ο Τραμπ πάει δεξιά να περιμένει να σηκώσει το κύπελο για να είναι στη φωτογραφία, να είναι στο πλάνο. Και τρέχει ο Ινφαντίνο.
2: Να τον απομακρύνει κάπως, ναι.
0: Ναι, να τον απομακρύνει για να μπορεί να συνεχιστεί το τελετουργικό. Γιατί πρέπει να σηκώσουν οι άλλοι το κύπελο και περιμένανε.
2: Τι πράγματα είναι αυτό.
0: Δηλαδή, ο άλλος πήγε.
2: Σίγουρα του το είχαν πει και σίγουρα του αγνόησε. Και λέει, όχι, εγώ θα κάτσω εδώ.
0: Ο Ινφαντίνο έτρεξε προς το μέρος του, λογικά για να το αποδείξει ότι πρέπει να αποχωρήσει, γελώντας αμήχανα. Προσπάθησε να τον απομακρύνει, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Ο Τραμπ παρέμεινε μέχρι τη στιγμή που ο Ρόδρυ σήκωσε το κύπελο και άρχισε το ισπανικό πάρτι. Για να φανταστείτε λοιπόν, ο βασιλιάς της Ισπανίας με την σύζυγό του, τη Λετίσια, και τις δύο κόρες του,
2: ναι,
0: πήγανε μετά, αφού έγινε αυτό το τιτουλουργικό που σηκώνει στο κύπελο, η ομάδα βγαίνει τις φωτογραφίες, τα δείχνει τηλεόραση,
1: ναι,
0: όλο αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Πήγαν μετά και πανηγύριζαν. Δεν πήγε σαν τον Μαϊντανό.
2: Ναι.
0: Μα ήταν σαν τον Μαϊντανό. Σαν το Μίτσο πήγε εκεί.
2: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, οι Ισπανοί λοιπόν είπαμε ότι το βασικό είναι ένα στοιχείο πολύ σημαντικό σε 8 αναμετρήσεις μόλις ένα γκολ και αυτό από το Βέλγιο. Υπάρχει και μια ομοιότητα ότι είναι η μόνη ομάδα που παίρνει διαδοχικά το Euro και το Mundial. Το 2010 η Ισπανία έχει κατακτήσει τον

0: στο παγκόσμιο κύπελο, μία διετία μετά το 2000, μία διετία μετά την κατάκτηση το 2008 του Euro. Δηλαδή πήρε το Euro το 2008, πήγε το 10 στην Νότια Αφρική και πήρε το παγκόσμιο κύπελο. Αυτό επαναλήφθηκε.
1: Μετά το 12 το ξαναπήρε.
0: Ναι, αλλά επαναλήφθηκε. Το στατιστικό είναι αυτό, ότι πήγε το 24 το πήρε και μετά το 26 πήρε το πρωτάθλημα του κόσμου το Euro και το 12 το ξαναπήρε.
2: Να σου πω κάτι, ναι. Δημήτρη, πόσο συχνό, καθόλου νομίζω.
0: Ποιο?
2: Νομίζω είχαμε να το δούμε πριν από τον πόλεμο. Να παίρνουν δύο ομάδες σε ρήτο παγκόσμιο. Δηλαδή, αν το παίρνει η Αργεντινή.
0: Νομίζω είναι τρεις ομάδες που το έχουν κάνει.
1: Ουρουάη.
2: Και παλιά κιόλα.
0: Η Βραζιλία
2: είναι μία, το θυμάμαι.
0: Η Βραζιλία είναι σίγουρα. Το back to back το έχει κάνει η Βραζιλία.
2: Απλά νομίζω ότι είναι πολλά χρόνια.
0: Ναι, δεν μπόρεσε να το κάνει η Αργεντινή. Δεν ήταν. Νομίζω ότι ξέμειναν από δυνάμεις. Οι άλλοι είχαν ένα Ρόδρυ, τον Άσο της Manchester City, 30χρονος μέσος, πολυτιμότερος παίκτης MVP. Είχαν τον Ουναΐ Σιμών, τερματοφύλακα, πήρε τα χρυσά γάντια. Ο Κουμπαρσί, καλύτερος παίκτης νεαρός των Ισπανών στο τουρνουά. Σταθερότητα, ψυχραιμία, εξαιρετική ακρίβεια στις μεταβιβάσεις για τον Ρόδρυ, ο οποίος συγκαταλέγεται στους κορυφαίους μέσους του κόσμου. Και όταν έχεις τέτοιο παίκτη που αμφισβητήθηκε, γιατί είχε ένα σοβαρό τραυματισμό, Αλέξανδρε και Στεφανία,
1: ναι,
0: και αμφισβητήθηκε κάποια στιγμή, όμως είδαμε ότι ο άνθρωπος έπαιξε ένα τουρνουά υποδειγματικό.
2: Ναι.
0: Περισσότερες εύστοχες πάσες που έχει καταγράψει ποτέ ποδοσφαιριστής σε μία διοργάνωση ξεπέρασε τις 650.
1: Αθόρυβος, ουσιαστικός
0: και ουσιαστικός.
1: Και κομβικότατος.
0: Επιπλέον πρέπει να σας πω ότι ήταν ο κορυφαίος παίκτης της διοργάνωσης σε επιτυχημένες πάσες στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου. Είχε 170 μεταβιβάσεις σε εκείνο το κομμάτι του αγωνιστικού χώρου. Είναι ένας παίκτης που είναι αθόρυβος και πολύ εργάτης.
1: Δηλαδή μπροστά από τα απέναντι goalpost, ναι, από τα αντίπαλα goalpost, είχε τόσες εύστοχες μεταβιβάσεις σε κίνδυνος θάνατος.
0: Σωστά.
1: Πραγματικά.
0: Το γκολ, λέει ο Φέραν Τόρες, το έβαλαν 47 εκατομμύρια Ισπανοί και όχι εγώ. Ο Σκαλόνι, προπονητής της Αργεντινής, άφησε το ενδεχόμενο να αποχωρήσει. Η Ισπανία έχει ένα ρεκόρ. Ακούστε κι άλλο ένα ρεκόρ που έχει.
2: Ναι.
0: 38 συνεχόμενα μάτς χωρίς ήττα. Σε όλες τις διοργανώσεις.
2: Ενδιαφέρον.
1: Απίστευτο.
0: Ναι, σε όλες τις διοργανώσεις. Έχει 37 η Ιταλία και το πέρασε τώρα η Ισπανία. Έχει χάσει μόνο το 25 το Nation League από την Πορτογαλία στην διαδικασία τον πέναλτι. Αλλά πιάνεται η κανονική διάρκεια.
2: Δημήτρη, εντάξει, επειδή οι αριθμοί καμιά έχουν αφήσει τη σημασία τους, δεν το συζητώ.
0: 42 εκατομμύρια.
2: Δεν το συζητώ. Ποιο? Πόσα, 42 εκατομμύρια.
0: Ναι.
2: Σε δύο,
0: Ναι. Σε εκατομμύρια το λέω, να μην το πω σε δολάρια, ναι, και ζαλιστούμε.
2: Να σου πω, μήπως ήταν ο τελικός ο κανονικός το Σάββατο.
0: Ο τελικός κανονικός ήταν το Σάββατο.
2: Μάλιστα.
0: Που όποιοι δεν το είδανε, έχασαν, γιατί μια Αγγλία που έκανε ένα 4-0 ιστορικό στο ημίχρονο απέναντι στην Γαλλία. Η Γαλλία μετά αντέδρασε. Ο Εμπαπέ έβαλε δύο γκολ και αυτό το βοήθησε να είναι ο παίκτης που θα πάρει το χρυσό παπούτσι.
1: Ρωτήθηκε μετά βέβαια και είπε ότι θα προτιμούσε να είμαστε στον τελικό.
0: Θα προτιμούσα, λέει, να είμαστε στον τελικό και να έκανε ευτυχισμένο τον προπονητή μου, είπε ο Εμπαπέ.
2: Εμπαπέ, ναι,
0: παρά
2: ναι,
0: το γεγονός αυτό. Και 6-4 οι Άγγλοι πήρανε την τρίτη θέση απέναντι στους Γάλλους. Είναι η καλύτερη εμφάνιση των Άγγλων.
1: Μετά το
0: προσέξτε, για να δείτε ότι αυτοί ζουν με το παρελθόν ποδοσφαιρικά μόνο. Μετά το 1966.
2: Ναι, ναι.
1: Μετά από 60 χρόνια.
0: Που το πήρανε. Επίσης, η Ισπανία δεν έχει ούτε έναν παίκτη της Ρεάλ μέσα.
2: Αυτό
0: δεν πήρε.
2: Δεν το είχα παρατηρήσει.
0: Ναι, δεν έχει πέρι. Ήταν από την επιλογή που πήγε στο. Που έχει, ο Ντελαφουέντε δεν έχει ούτε έναν παίκτη τη Ρεάλ. Έχουν οι άλλες ομάδες, η Αγγλία, παραδείγματος χάρη, και τον Μπέλιχαμ, εντάξει.
2: Λοιπόν.
0: Οι άλλες ομάδες.
1: Είναι ένας ακόμα λόγος που συμπαθούμε πάρα πολύ αυτή την ομάδα.
0: Ποια?
1: Μιλάμε την Ισπανία.
0: Λοιπόν, η Ισπανία.
1: Για παίκτες αντιστάρ στην πραγματικότητα του ποδοσφαίρου. Εννοείται ότι είναι πολύ χρήσιμη και πολύ σπουδαίοι σαν ποδοσφαιριστές, αλλά δεν είχαν
0: ένα παίκτη
1: Εμπαπέ, ας πούμε, ένα παίκτη Μέση, ένα.
0: Δεν έχουν τον Γιαμάλ.
2: Τι έχουν τον Γιαμάλ, ο οποίος δεν είχαν.
0: Όπα, περίμενε, κυρία.
2: Περίμενε.
0: Έχει δίκιο ο Αλεξανδρός. Η Γαλλία έχει τον Εμπαπέ. Φυσικά ο Εμπαπέ έχει ρίξει τους τόνους, γιατί είχε και πολύ καλούς, ο Λίσε Μπαρκολά και τον. Ποιος άλλος ήταν μπροστά, ο Ντεμπελέ.
1: Ναι.
0: Και είχαν γίνει ομάδα τους. Είχε κάνει ο Ντεσάν ομάδα που φεύγει και τώρα αναλαμβάνει ο Ζιντάν. Λοιπόν, η Νορβηγία είχε τον Χάλατ.
2: Ναι.
0: Ωραία. Η Αγγλία είχε Μπέλιχαμ και Κέιν.
2: Ναι.
0: Ωραία. Η Αργεντινή είχε τον Μέση,
2: ναι,
0: που πήγαινε το παιχνίδι όλο πάνω σε αυτόν. Αυτοί εδώ δείξανε, ξαναλέω, εργατικότητα στο παιχνίδι. Πολλά χιλιόμετρα ώστε να σκάσουν τον αντίπαλο.
2: Δεν είχε ένα στάρ, εννοείς, μόνο που να το παίρνει πάνω του.
0: Μπράβο, για
2: μένα. Με αυτή τη λογική, γιατί είναι στάρ ο Γιαμάλ. Το οποίο τον είχαν κλείσει βέβαια χθες το Γιαμάλ, αλλά τέλος πάντων.
1: Ο Γιαρθάμπαλ επίσης.
0: Ο Γιαρθάμπαλ, πολύ μεγάλο παίκτη με πάρα πολλά.
1: Ρεάλ Σοσιεδάδ.
0: Μπράβο, με σημαντική φάση που έβαλε ένα γκολ, δεν θυμάμαι σε ποιο παιχνίδι. Έχετε τους παίκτες. Λοιπόν, γιατί πολύ απλά. Η Ισπανία στον αθλητισμό, για να κλείσουμε, να ακούσουμε και τον Τόρες, τον σκόρερ, δεν είναι πανηγυρτζίδες. Έχουν ένα μοντέλο ποδοσφαιρικό που το δουλεύουν από το K10 μέχρι την Εθνική Ανδρών και αυτό το πάνε και σε όλο τον ομαδικό αθλητισμό.
1: Και στον μπάσκετ.
0: Και σε όλα τα αθλήματα τα ομαδικά. Έχουν κάποια μοντέλα και τους βγαίνει. Λοιπόν, θέλεις να ακούσουμε τον...
1: Πάμε
0: να ακούσουμε τον σκόρερ.
3: Muchas gracias. Bueno, yo creo que al final...
4: Πέτυχα ένα γκολ για 47 εκατομμύρια συμπατριώτες μου. Αυτή η ομάδα γράφει ιστορία και είναι γραφτό να γίνει μακριά από τους ανθρώπους μας. Αλλά αυτό θα τους κάνει να αισθανθούν πολύ κοντά μας. Όλη η τελική είναι δύσκολη, όταν έχεις να αντιμετωπίσεις τον Μέση απέναντί σου. Έχεις άγχος, όμως στο τέλος της ημέρας όλα εξαρτούνται από εμάς και την απόδοσή μας και το ποδόσφαιρο που παίζουμε και εκπροσωπούμε.
3: Bueno, al final, una liberación.
4: Αισθάνομαι πολύ χαρούμενος που έκρινε έναν τελικό παγκοσμίου κυπέλλου. Η ιστορία γράφτηκε. Ευχαριστώ τον Θεό που είχα αυτή την ευκαιρία. Ο Θεός πάντα δίνει ό,τι πρέπει σε αυτούς που το αξίζουν. Τότε είχαμε τον Ινιέστα. Τώρα έχουμε τον Φεράν Τόρες.
3: Y al final, como digo, Dios le da las cosas a quien más se lo merece.
0: Λοιπόν,
2: ωραία.
0: 2030 τώρα πάμε.
1: Ωραία. Ισπανία, Πορτογαλία και Μαρόκο.
0: Ναι, αλλά πρόσεξε τα πρώτα παιχνίδια, ναι, επειδή συμπληρώνονται 100 χρόνια, γιατί μιλάμε για μια εταιρεία που λέγεται, για μια οργάνωση που λέγεται FIFA και όλα τα προσέχει.
1: Θα γίνουν Λατινική Αμερική.
0: Θα γίνουν Αργεντινή, Ουρουγουάη και Παραγουάη.
1: Καλό. Μ' αρέσει.
0: Καλό.
1: Μ' αρέσει.
2: Εξαιρετικό.
1: Θα δουλέψουν και αεροπορικές εταιρείες. Θα έχουμε πολλά πηγενέλα.
2: Λοιπόν, για να κλείσουμε, μια που το παρακαλώ, πήγαμε μόνο αθλητικά το πρώτο ημίωρο. Για πες μας, Δημήτρη, έχουμε, ναι, κάτι σε ποδοσφαιράκι τώρα αυτή τη εβδομάδα.
0: Έχει την Πέμπτη.
2: Εννοώ σε, ναι, με ελληνικές ομάδες.
0: Ο Παναθηναϊκός παίζει με την ΠΑΚ στην Ουγγαρία. Δεύτερος γύρος προγραμματικός στο Conference, ναι, League. Ο ΠΑΟΚ παίζει με την Δυναμό Κιέβου στην Πολωνία. Δεύτερος γύρος στο Europa League. Και σήμερα, μία η ώρα, μαθαίνει ο Ολυμπιακός με ποιον θα παίξει τον τρίτο γύρο των προγραμματικών του Champions League. Και θα μάθουν και ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός αν περάσουν τους αντιπάλους τους στη συνέχεια των ευρωπαϊκών διοργανώσεων.
2: Πολύ μπαλίτσα. Πολύ μπαλίτσα.
0: Μπαλίτσα να κάνουμε μέσα στο πρόγραμμα είναι και αυτά.
2: Ωραία.
0: Ξεκινάει τώρα, παίζουν νωρίς αυτοί ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ. Λοιπόν.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Να είστε καλά.
1: Του έπρεπε.
2: Πιανό μου το έπρεπε.
1: Του έπρεπε το Δημήτρη Σταυρακάκη και του έπρεπε,
2: έπρεπε
1: του τελικού του Μουντιάλ να αφιερώσουμε τόσο πολύ χρόνο.
2: Για όσους δεν παρακολουθείτε ποδόσφαιρο, υπομονή, παιδιά.
1: Εντάξει, okay, συγγνώμη. Είναι κάποιες εκδηλώσεις, μια συνθήκη, νομίζω που απορροφά τους πάντες. Δεν ξέρω αν κάποιος που δεν έχει καμία επαφή με το άθλημα, κάποιος που δεν του αρέσουν οι ποδοσφαιρικοί αγώνες, να ξεφύγει από αυτό το πανηγυρτζίδικο κλίμα,
2: λοιπόν,
1: που υπάρχει. Γιατί δεν είναι μόνο το ποδόσφαιρο, είναι και όλο το γύρω-γύρω. Ξέρεις, καθόμαστε.
2: Εγώ που μου αρέσει το ποδόσφαιρο, αλλά για διάφορους λόγους δεν παρακολουθώ. Χθες που παρακολούθησα,
1: ναι,
2: βαρέθηκα. Λοιπόν, πάμε να πούμε κάποια, ναι, λίγα πραγματάκια που προλαβαίνουμε. Όπως για παράδειγμα να πούμε χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν, γιατί είναι μεγάλη γιορτή σήμερα. Τιμά τη μνήμη του προφήτη Ηλία, του Θεσβήτη, γιορτάζουν ο Ηλίας, Λιάκος, Λιάκουρας, Λιάννα, Λιάννα, Ήλια, όλα αυτά τα ονοματάκια. Χρόνια σας πολλά. Έχεις κανέναν γνωστό φίλο?
1: Έχω πολλούς.
2: Πάρα πολύ ωραία.
1: Περιμένω γλυκά, λοιπόν,
2: μέχρι
1: το απόγευμα.
2: Λοιπόν, να πούμε και τι καιρό θα κάνει σήμερα.
1: Α, εδώ πέρα λοιπόν...
2: Πάρα πολύ ζεστούλα θα
1: εδώ
2: έχει.
1: Πέρα, εδώ λοιπόν είναι κάτι το οποίο το περιμέναμε ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα. Όχι με ανυπομονησία, γιατί σήμερα τοπικά οι θερμοκρασίες θα φτάσουν στους 40 και στους 41 βαθμούς Κελσίου. Αύριο θα κορυφωθεί το, αυτό το μίνι κύμα καύσωνα. Την 3η 21 Ιουλίου λοιπόν θα φτάσουν τοπικά στους 41 και 42 βαθμούς και ενδεχομένως και τους 43 βαθμούς Κελσίου. Θα υπάρχει και λίγος αέρας, δεν θα πνέουν πολύ ισχυροί οι άνεμοι. Αυτό είναι πάρα πολύ θετικό, δεν θα υπάρχει κορυφαίος ο κίνδυνος της πυρκαγιάς σε κρίσιμα σημεία της χώρας. Ωστόσο, νομίζω σήμερα η κίνηση θα είναι πολύ πολύ υποτονική στους δρόμους της πόλης. Όλοι θα αναζητούμε έναν χώρο με κλιματιστικό.
2: Σίγουρα, σίγουρα. Λοιπόν, στην Αττική θα έχει μέχρι 25 με 38 και στα παραθαλάσσια μέγιστα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότεροι. Άνεμοι που λέει ο Αλέξανδρος 3 με 4 από φορ και πρόσκαιρο στα ανατολικά 5 από φορ. Εντάξει, έχει. Δεν το λες ότι δεν έχει καθόλου.
1: Εντάξει, ναι. Δεν λοιπόν, είναι όμως κάτι το οποίο
2: προκαλεί
1: ανησυχία.
2: Θεσσαλονίκη 24 με 37 βαθμούς Κελσίου. Η άνεμοι μεταβλητή 2 με 3 από φορ και το μεσημεροπόγευμα νεοτοανατολική έως 4 από φορ. Εντάξει, σε λίγες περιοχές θα έχει και κυρίως... Στα ορεινά της βόρειας χώρας θα έχει και λίγες βροχούλες. Κατά τα άλλα θα είναι έθριος ο καιρός. Οπότε πάμε καλά. Που λέει και ο Παπαδάκης, ζακετούλα μην πάρετε, ομπρελίτσα μην πάρετε, βάλτε τον κοντομάνικο και πάρτε ένα μαγιό.
1: Λοιπόν, και εμείς πριν βάλετε το μαγιό σας πάμε για ένα σύντομο διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Real FM.
1: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
5: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Η Ισπανία κατέκτησε το παγκόσμιο κύπελο στο ποδόσφαιρο. Στον τελικό κέρδισε με 1-0 την Αργεντινή στην παράταση. Τον γκολ σημείωσε ο Φεράν Τόρες. Οι υψηλές θερμοκρασίες αναμένονται από σήμερα και μέχρι Τετάρτη στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με τον υδράργυρο να αγγίζει τους 42 βαθμούς Κελσίου. Σε αυξημένη ετοιμότητα τίθενται οι αρχές, ενώ κλιματιζόμενες αίθουσες θα λειτουργούν στο Δήμο Αθηναίων. Περισσότερα στο real.gr. Νέα αεροπορικά πλήγματα κατά του Ιράν εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ για ένα τη συνεχόμενη νύχτα, με επιθέσεις κατά σταθμευμένων αμερικανικών στρατιωτικών αεροσκαφών στην Ιορδανία και σε κέντρο διοίκησης των ΗΠΑ στη Συρία, απάντησε η Τεχεράνη. 2,5 ώρες νωρίτερα και συγκεκριμένα στις 10:20 το βράδυ θα κλείνει ως την 5η σταθμή της γραμμής 3 του μετρό στο τμήμα Ευαγγελισμός Κατεχάκη λόγω εργασιών.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Έχουμε επιστρέψει. Real FM 97 και 8. Αλέξανδρος Κότσης, Στεφανία Κασίμη. Θα είμαστε εδώ μέχρι τις 8. Ο Αντώνης Μορτάκης στη ρύθμιση των ήχων και στο τηλεφωνικό κέντρο Ειρήνη Κούρτη. 2-11-208-200 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@realfm.gr.
1: Δεύτερα, 20 Ιουλίου και έχουμε σήμερα την μαύρη επέτειο της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο με τον κωδικό Ατήλας. Ξεκίνησε από το πρώτο φως της ημέρας με αποβατικές και αεροπορικές επιχειρήσεις. Είχαμε γενική επιστράτευση στην Ελλάδα. Το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών εξέδωσε το ψήφισμα 353 για κατάπαυση του πυρός. Έχουμε ωστόσο 52 χρόνια μετά την διαιώνιση μιας κατάστασης. Έχουμε μια κινητικότητα τώρα τελευταία, λόγω κυρίως της ολοκλήρωσης της θητείας του Αντώνιου Γκουτέρες, του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Κανένας από τους Γενικούς Γραμματείς δεν θέλει να αφήνει το θέμα χωρίς να υπάρχει κινητικότητα. Ωστόσο, δυστυχώς δεν έχει υπάρξει λύση ακόμα σε αυτό το πραγματικά αγκάθι που υπάρχει όχι μόνο σε ελληνοδυτικές σχέσεις αλλά και στην ίδια μας την καρδιά.
0: Μια που λες τώρα για την κινητικότητα που υπάρχει το τελευταίο χρονικό διάστημα, πράγματι υπάρχουν πάρα πολλά δημοσιεύματα. Το τελευταίο ήταν αυτό το Independent, το οποίο προκάλεσε αίσθηση. Υποτίθεται είναι ένα από το οποίο επεξεργάζεται ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ και οι συνεργάτες του. Και αυτό το φερόμενο προσχέδιο, το λέω γιατί δεν το έχει επιβεβαιώσει, το έχει διαψεύσει βεβαίως, παρουσιάζει σημαντικές αποκλίσεις από το παραδοσιακό ομοσπονδιακό μοντέλο. Είναι, στρέφεται σε μια πιο χαλαρή, σαφώς πιο χαλαρή δομή. Αλλά νομίζω ότι έχουμε, θα δούμε κατά πόσο ισχύει όλο αυτό το οποίο περιγράφεται.
1: Έχει βγει εδώ και μία εβδομάδα.
0: Υπάρχουν και τουρκικά δημοσιεύματα επίσης, παρόμοια.
1: Ναι, στην Κύπρο ο τύπος κάνει λόγο για μια επικοδομητική ασάφεια. Mm. Ουσιαστικά μιλάμε για την δημιουργία ενός προεδρίου, είτε 2-1, είτε 3-1, δηλαδή ένας Τουρκοκύπριος και 2 ή 3 Ελληνοκύπριοι στο προεδρείο και μια εναλλασσόμενη προεδρία. Και πολύ μεγάλη αυτονομία όσον αφορά τις δυνατότητες που θα έχουν οι δύο κοινότητες. Πολύ λίγα πράγματα θα είναι ουσιαστικά κοινά. Θα πρέπει να παρουσιαστεί.
0: Έχει ένα κοινό συμβούλιο.
1: Έχει ένα κοινό συμβούλιο. Πρέπει να ανακοινωθεί επισήμως και θα πρέπει αυτό να ξεκινήσει επισήμως ως μια βάση διαπραγμάτευσης για να το συζητήσουμε πιο διεξοδικά. Δυστυχώς, τα 52 χρόνια μετά την εισβολή, με το θέμα να παραμείνει άλυτο, έχουν δημιουργήσει κάποια τετελεσμένα.
0: Συμφωνώ, αλλά μου κάνει εντύπωση ότι πρώτη φορά βλέπω τέτοιο έτσι σχέδιο σε αυτή την κατεύθυνση. Τώρα, αν δεν κάνω λάθος και με τέτοιες.
1: Να το δούμε, μακάρι να υπάρχουν επιστροφές περιουσιών, επιστροφές εδαφών.
0: Δεν είμαι πολύ σίγουρη ότι το θέλουμε αυτό το σχέδιο, αλλά εντάξει. Ναι. Εμείς, εντάξει. Έχει, υποτίθεται μέσα σε αυτό το σχέδιο, υποτίθεται ότι εξετάζει και την κατάσταση του συστήματος των εγκυτριών δυνάμεων από μια φόρμουλα του ΝΑΤΟ με περιορισμένη πολυεθνική παρουσία. Και επίσης γίνεται αναφορά σε πιθανή σύνδεση της λύσης του Κυπριακού και με την εκμετάλλευση του φυσικού αερίου και με την αναβάθμιση των συνδέων των σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης της Τουρκίας και της Τελωνιακής Ένωσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Τι άλλο έχουμε σαν σήμερα?
1: Λοιπόν, σαν σήμερα να σου πω ότι η ανθρωπότητα κατέκτησε τη Σελήνη. Ο Αμερικανός αστροναύτης Νίλ Άρμστρονγκ είναι το πρώτος άνθρωπος που πατά το πόδι του στην Σελήνη με απευθείας μετάδοση σε πάρα πολλές χώρες του κόσμου εκείνη την στιγμή. Βεβαίως, το 1944 νωρίτερα σημειώνεται αποτυχημένη απόπειρα δολοφονίας κατά του Αδόλφου Χίτλερ, ενώ μενόταν ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Η πρωτέτη στρατηγός Λούτβιχ Μπεχ, στρατηγός Λούτβιχ Σμούτ, συνταγματάρχης Κλάους Σένκ φον Στάουφενμπεργκ και ο συνταγματάρχης Μέτς και υπολεγωγός Βέρνερ Φορχέφεν είτε αυτοκτονούν είτε εκτελούνται. Το λέω αυτό γιατί ήταν η πρώτη πράξη ουσιαστικής αντίστασης απέναντι στην ηγεσία του Χίτλερ εκείνη την χρονική περίοδο. Επίσης, να σου πω και κάτι άλλο που έχω ξεχωρίσει.
0: Ναι.
1: Πολύ πιο πρόσφατα, 2007, πριν από 19 χρόνια, την Αθήνα επισκέπτεται η Γερμανίδα καγκελάριος Άγγελα Μέρκερ για να προωθήσει οπλικά συστήματα στη χώρα μας, το Eurofighter τότε.
0: Εξαιρετικά.
1: Και άκου να δεις, απευθυνόμενη προς τον Έλληνα Πρωθυπουργό, Κώστα Καραμανλή, λέει: θα τονίσω για άλλη μια φορά το πόσο σημαντικές είναι και οι οικονομικές μας σχέσεις.
0: Προχώρα.
1: Έχετε ένα αριθμό ανάπτυξης της τάξης του 4%.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό για μας είναι απλά ένα όνειρο.
0: Μπορείς να πεις, σε παρακαλώ, καπάκι όμως,
1: ναι,
0: τι έγινε σαν σήμερα μετά από αυτή τη δήλωση το 2015.
1: Το 2015 σαν
0: καπάκι
1: σήμερα.
0: Όμως,
1: καπάκι όμως, λοιπόν,
0: θα το πεις. Είχαμε, μετά τη Μέρκελ και την ανάπτυξη του 4%.
1: Είχαμε τις 17 ώρες διαπραγμάτευση. Τότε ήτανε.
0: Όχι.
1: Πότε,
0: είναι τότε που έχουν, ναι, ανοίξει πια. Έχουν ανοίξει τα καταστήματα των τραπεζών.
1: Ναι.
0: Δημοσιεύεται στο ΦΕΚ η ποινική, η πράξη νομοθετικού περιεχομένου.
1: Για πες τα.
0: Για την άρση της τραπεζικής αργίας. Αλλά παραμένουν σε ισχύ τα capital controls στα 60 ευρώ, δεν ξέρω αν θυμάσαι.
1: Πόσο κοντράστ.
0: Γι' αυτό το είπα. Λοιπόν, να πούμε ότι στις, δεν εσύρσαν σήμερα, είναι στις 23 Ιουλίου, αλλά έγινε μνημόσυνο χθες. Λοιπόν, συμπληρώνονται 8 χρόνια από την πολυνίκη τραγωδία, εννοούμε την πυρκαγιά στο μάτι προφανώς, όπου πέθανε μαρτυρικό τρόπο 104 συνάνθρωποι μας. Οπότε χθες τελέστηκε μνημόσυνη δέηση για ένα τραύμα που μένει ακόμα ανοιχτό. Θα ασχοληθούμε προφανώς με το θέμα και θα μιλήσουμε με ανθρώπους από την περιοχή, γιατί ο πόνος παραμένει ανίποτος και για κάποιους είναι κάτι το οποίο είναι μια πληγή που δεν έχει κλείσει, τη νιώθουν καθημερινά στη ζωή τους. Ο Τραμπ τώρα,
1: ναι,
0: κύριε Αλέξανδρε, εκτός από τις απονομές, είχε και άλλες δουλειές.
1: Ναι.
0: Χτύπησα με πολύ σκληρά απόψε το Ιράν, δήλωσε. Υπάρχει νέα κλιμάκωση και νέα ένταση μετά τις αναφορές για τους τρεις νεκρούς Αμερικανούς στρατιώτες. Νομίζω ότι θα έλεγα ότι μιλάμε για μια επικίνδυνη κλιμάκωση πλέον μετά τον θάνατο των στρατιωτών. Ο Αμερικανός στρατός ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε το νέο κύμα πληγμάτων εναντίον του Ιράν. Μιλάμε για ένατη διαδοχική νύχτα, έτσι. Και τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης έκαναν λόγο για εκρήξεις σε διάφορες περιοχές της χώρας. Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ αναπτύσσουν επιπλέον μαχητικά αεροσκάφη στην Μέση Ανατολή. Και μάλιστα υπήρχε ένα ρεπορτάζ της Wall Street, της Wall Street Journal, το οποίο έλεγε ότι ανάμεσα στα αεροσκάφη μεταφέρονται στην περιοχή είναι και F-16 από τη Δυτική Γερμανία και από F-35 από την Βρετανία. Επίσης, η αεράμυνα του Κουβέιτ είναι σε πλήρη κινητοποίηση γιατί αντιμετωπίζουν επιθέσεις από drones, όπως ανακοίνωσε το Γενικό Επιτελείο του Στρατού της χώρας.
1: Και τι σημαίνουν όλα αυτά? Όλα αυτά σημαίνουν μια νέα άνοδο στις διεθνείς τιμές πετρελαίου. Η τιμή του Brent Βόρειας Θάλασσας, του Διεθνού Σημείου Αναφοράς για το Πετρέλαιο, σημείωσε άνοδο 3,3% στις ασιατικές συναλλαγές σήμερα το πρωί δηλαδή, φτάνοντας τα 90,97 δολάρια το βαρέλι. Είχε πέσει μέχρι τα 77-78 πριν έχουμε ξανά την νέα κλιμάκωση. Τώρα βλέπουμε να πηγαίνει ξανά στο φάσμα των 90 δολαρίων το βαρέλι και δυστυχώς, αν δεν υπάρχει μια συγκλονιστική εξέλιξη σε αυτό το οποίο βλέπουμε εδώ και 9 μέρες, η περαιτέρω άνοδος θεωρείται σχεδόν βέβαιη, αποδίδεται σε ανησυχίες των επενδυτών για πιθανές επιπτώσεις στην ναυσιπλοεία και στις μεταφορές ενέργειας μέσω των στενών του Ορμούς, της σημαντικότερης ενεργειακής αρτηρίας παγκοσμίως.

0: Είχαμε όμως και ένα άλλο πολύ ανησυχητικό περιστατικό, καθώς τουρκικό εμπορικό πλοίο χτυπήθηκε από ρωσικούς πυράβλους στη Μαύρη Θάλασσα. Έχουμε 5 νεκρούς
1: ναυτικούς
0: και 5 αγνοούμενους. Είναι μια ανακοίνωση που ήρθε χθες το απόγευμα από το πολεμικό ναυτικό της Ουκρανίας.
1: Χτυπήθηκε από πυράβλους κρούζ.
0: Ακριβώς, το πλοίο μεταφοράς σχέδιου φορτίου ήταν φορτωμένο με δημητριακά, έφερε σημαία Γουινέας Μπισάου και χτυπήθηκε από 3 πυράβλους τύπου κρούζ, ενώ απομακρυνόταν από τη ζώνη των συγκρούσεων. 8 άνθρωποι έχουν διασωθεί και απομακρύνθηκαν και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο της Οδυσσού στη Μαύρη Θάλασσα. Ωστόσο υπάρχουν σίγουρα 5 νεκροί και άλλοι 5 αγνοούμενοι. Πρόκειται για μια νέα σκόπιμη επίθεση της Ρωσίας εναντίον άοπλου πολιτικού πλοίου με ξένη σημαία, το οποίο δεν συνιστούσε απολύτως καμία απειλή, τόνισε η ανακοίνωση του Κιέβου. Η επίθεση αυτή είναι τρομοκρατική ενέργεια σε βάρος της ειρηνικής ναυσιπλοείας και σοβαρή παραβίαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, επίσης προσθέτει το Κιέβο.
1: Και μια που λέμε για το Κίεβο, γιατί δεν πρέπει να ξεχάμε και τον πόλεμο στην Ουκρανία. Είχαμε 2 νεκρούς και 42 τραυματίες ανάμεσά τους 8 παιδιά σε ρωσικό αεροπορικό βομβαρδισμό στην Ζαπορίζια. Αυτό ανακοινώθηκε από την Ουκρανία. Από την πλευρά της η Μόσχα αναφέρει για αναχέτηση πάνω από 400 ουκρανικά drones μέσα σε μία νύχτα. Ναι, 400.
0: Ναι, και αυτό είναι κάτι, και αυτό είναι κάτι που περιλαμβάνεται σε δημοσίευμα του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων μόλις πριν από λίγα λεπτά. Συνολικά από τις 8.30 έως και τις 5 σήμερα τα ξημερώματα, πάνω από 400 εχθρικά drones πέταξαν προς την κατεύθυνση της περιφέρειας της Μόσχας. Τα περισσότερα εξουδετερώθηκαν από τις δυνάμεις της αντιπορικής άμυνας, ενώ βρίσκονταν ακόμη μακριά από την πόλη. Τα 85 καταστράφηκαν καθώς προσέγγισαν την Μόσχα, ανέφερε ο δήμαρχος της ρωσικής πρωτεύουσας, Σεργέη Σαμπιάνιν.
1: Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Πριν όμως, να σας πω ότι η αγαπημένη καμπάνια του φυσικού αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας επιστρέφει, μεταφέροντας ξανά το μήνυμα πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Με τη συνοδεία του Τυχερό Αστέρι, αφηγείται μια τρυφερή ιστορία για φροντίδα, για τη δύναμη και την ενέργεια που δίνουμε ο ένας στον άλλον. Μια ιστορία που συνδέεται με τη διαδρομή του φυσικού αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, που προσφέρει την ενέργειά του σταθερά εδώ και 168 χρόνια. Δείτε την καμπάνια στα social media της εταιρείας.

0: Real FM.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Λατό FM του Αγίου Νικολάου στους 103,3, τον Θέμα Κρήτης του Ηρακλείου στους 103,1 και τον Ζάρπα Radio των Χανίων στους 89,6. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Real FM 97,8 φίλες και φίλοι. Και Στεφανία, είδες αυτό το οποίο συνέβη στην Μεσσηνία με την σύλληψη μελών και την εξάρτηση ενός κυκλώματος.
1: Φυσικά, στο ενικό, το γράψαμε πρώτη.
0: Κύκλωμα αρδευτικού νερού. Δηλαδή, είναι δυνατόν. Μιλάμε για προστασία ακόμα και στο αρδευτικό νερό. Πραγματικά πουλούσαν προστασία.
1: Λοιπόν, πάμε να πούμε όμως ακριβώς ποιοι γιατί στελήφθησαν.
0: Λοιπόν, εν ενεργεία κοινοτάρχης, ο αδελφός του, ένας πυροσβέστης, συνελήφθησαν για την υπόθεση κατεξακολούθησης συνεμπρισμών στην περιοχή της μεταμόρφωσης Μεσσηνίας. Οι κατηγορούμενοι, λοιπόν, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, φαίνεται να εκμεταλλεύονταν τη διανομή του αρδευτικού νερού.
1: Μεταξύ άλλων.
0: Απαιτώντας χρήματα από τους συγχωριανούς τους.
1: Γι' αυτό κατηγορούνται και για εκβιασμούς.
0: Και όταν εκείνοι δεν τους πλήρωναν, έβαζαν φωτιές στα χωράφια τους. Τώρα.
1: Είναι αντικείμενο της δικογραφίας τα συγκεκριμένα, έτσι. Είναι ακόμα υποδιερεύνηση όλα αυτά.
0: Υποδιερεύνηση είναι η υπόθεση. Αλλά μόνο και μόνο όλα όσα ακούγονται πραγματικά μας αφήνουν εμάς με το στόμα ανοιχτό.
1: Οι φωτιές μπήκαν το 24 και το 25 κυρίως.
0: Ναι.
1: Μεταμόρφωση εκεί στην περιοχή μεταμόρφωση Βλαχόπουλου και Αργαλιάνους.
0: Όποιος δεν πλήρωνε, κανονικό μπραβιλίκι ήταν αυτό, πουλούσαν κανονική προστασία στα χωράφια των ανθρώπων. Όποιος δεν πλήρωνε πήγαιναν και του έβαζαν φωτιά στις ελιές του. Και αρκετές φορές οι φωτιές αυτές έφευγαν και πήγαιναν ακόμα και σε δασικές εκτάσεις. Ζούσαμε έναν κανονικό εφιάλτη, μας άφηναν χωρίς νερό, απειλούσαν τις περιουσίες μας. Αν δεν τους έδινες αυτό που ζητούσαν, σε κατέστρεφαν. Ήμασταν όμοιροι μέσα στο ίδιο μας το χωριό. Φέτος το χειμώνα έκαψαν ένα σπίτι, δηλώνει σε τηλεοπτικό σταθμό, κάτοικος της περιοχής. Χωρίς χαρτζιλίκι δεν μπορούσες να ποτίσεις τα χωράφια σου, δεν έπαιρνες νερό.
1: Λοιπόν, δύο πράγματα έχω να προσθέσω. Πρώτον, ότι φαίνεται ότι η δράση των συνηθέντων, φαίνεται, επαναλαμβάνω, διερευνάται, ότι η ακουμπούσε μέχρι και επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, αυτό λένε κάποιες πληροφορίες.
0: Σιγά που δεν θα ακουμπούσε και τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Ναι, να δούμε αν έχει σχέση, αν υπάρχουν κάποιες μαρτυρίες.
0: Δηλαδή λέγανε, ας πούμε, εσύ παίρνεις και τόσα επιδότηση, δώσε και σε μένα κάτι από αυτά που παίρνεις εσύ.
1: Να παίρνεις τις περιουσίες ουσιαστικά για να τις δηλώνουν.
0: Δηλώναν αυτοί οι περιουσίες, δηλαδή.
1: Από ό,τι φαίνεται αυτό είναι. Αλωνών εννοώ πάντα.
0: Μάλιστα.
1: Προφανώς. Και το δεύτερο που ήθελα να προσθέσω είναι ότι στο κάδρο έχουν μπει και άλλα πρόσωπα. Φαίνεται να επεκτείνεται και σε άλλα πρόσωπα η έρευνα των αρχών. Ευτυχώς τα στόματα εκεί στην περιοχή έχουν αρχίσει να ανοίγουν. Αλλά φαίνεται ότι υπάρχει ένα τέταρτο πρόσωπο το οποίο περιλαμβάνεται στη δικογραφία. Εγώ μιλάω για τις έρευνες οι οποίες επεκτείνονται και σε άλλα πρόσωπα. Και φαίνεται ότι υπάρχουν ήδη μαρτυρίες και στοιχεία για αυτά. Επίσης, οι πληροφορίες λένε ότι η δράση τους έχει ξεκινήσει εδώ και 11 χρόνια, έτσι.
0: Απίστευτο.
1: Εδώ και 11 χρόνια.
0: Και τώρα, δυστυχώς, μετά από 11 χρόνια, είχαμε τις πρώτες καταγγελίες που οδήγησε στην έρευνα των αρχών και στις πρώτες συλλήψεις. Θα το παρακολουθήσουμε το θέμα, να δούμε πώς εξελίσσεται. Πρέπει να σου πω ότι σήμερα οδηγείται στις εισαγγελικές αρχές και ο 25χρονος.
1: Περίμενε. Παρακαλώ. Το βίντεο πριν πάμε για τις φωτιές.
0: Παρακαλώ,
1: το βίντεο με τον 50χρονο στην άνοιξη που έβαλε φωτιά, το είδες?
0: Όχι, δεν το έχω δει αυτό. Ειλικρινά.
1: Λοιπόν,
0: για αυτό λέω. Εδώ πέρα μόνο αλήθειες ακούσαμε.
1: Για να κλείσουμε το θέμα με τις φωτιές. Έχει δει το φως της. Καταρχάς, το τελευταίο 24 είχαμε 37 φωτιές, έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, οι 32 αντιμετωπίστηκαν άμεσα. Νομίζω σε εξέλιξη, ή τυπικά τουλάχιστον σε εξέλιξη, έδιναν τις 5 ακόμη από την πυροσβεστική. Τώρα, αυτό που σου λέω για το βίντεο, mm-hmm, είναι κινήσεις ενός 50χρονου που συνελήφθη από στελέχη της ΔΑΕ, είναι η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού της Πυροσβεστικής, για πρόκληση πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε την Παρασκευή στην Άνοιξη. Λοιπόν, τον έχουν πιάσει οι κάμερες της περιοχής, το έχουμε στο ενικός.gr το βίντεο. να σταματά δίπλα από ξερά χόρτα και από ρήματα που είναι σε μια ανάσα, δίπλα ουσιαστικά από δασική έκταση, βάζει φωτιά και αποχωρεί σαν κύριος. Βέβαια, ευτυχώς αντιμετωπίστηκε γρήγορα η φωτιά και δεν επεκτάθηκε, οπότε συνελήφθη, αλλά είναι όντως σαν κύριος, φεύγει ανενόχλητος. Αυτά.
0: Και θα πρέπει να δούμε τώρα, θα πρέπει να δούμε πόσες τέτοιες περιπτώσεις υπάρχουν, γιατί δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που υπάρχουν.
1: Όχι, όχι.
0: Θυμάσαι την προηγούμενη εβδομάδα που είχαμε την κυρία Εύα Παπαδημοπούλου, την εκπρόσωπο τύπου της πυροσβεστικής, που μας έλεγε για τις πολλές συλλήψεις που έχουν γίνει ήδη από τις αρχές της χρονιάς, όχι μόνο από την αρχή της αντιπυρικής περίοδου.
1: Έχει πολλές συλλήψεις φέτος, ναι.
0: Ναι. Θα πω εγώ ευτυχώς που έχει τόσες συλλήψεις. Είναι το δίκτυο της πυροσβεστικής που έχει αναπτυχθεί και με τα drones και ευτυχώς. Μπορεί η πυροσβεστική να εντοπίζει τις εστίες έναρξης της φωτιάς λίγα λεπτά μετά και πολύ πριν αυτές εξελιχθούν σε κάτι πολύ μεγαλύτερο που δεν γίνεται να αντιμετωπιστεί.
1: Σε διέκοψα, έλεγες για τον 25χρονο.
0: Ναι, είναι ο άνθρωπος ο οποίος φέρεται να έχει πάρει τα κλειδιά του ιδιοκτήτου διαμερίσματος ή του νόμιμου ενίκου του διαμερίσματος, που βρισκόταν περίπου 200 με 250 μέτρα μακριά από την πολυκατοικία όπου διέμενε η 72χρονη Βάγια Νέστορα, η μητέρα της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, της Αφροδίτης Νέστορα, που δυστυχώς έχασε τη ζωή της μετά από την εμπριστική επίθεση στα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου. Ο 25χρονος λοιπόν είχε λάβει τα κλειδιά του διαμερίσματος και έπειτα τα έδωσε στο ζευγάρι το οποίο φέρεται να έχει κατηγορείται ότι έχει πραγματοποιήσει την επίθεση. Ουσιαστικά είναι ο άνθρωπος που κατονομάστηκε από τον τρίτο.
1: Από τον 24χρονο που είχε συλληφθεί, που έλεγε εγώ έδωσα αλλού τα κλειδιά, δεν τα έδωσα στους δύο.
0: Ακριβώς, αυτός τώρα θα κληθεί να εξηγήσει τους λόγους και γιατί έδωσε τα κλειδιά στους ανθρώπους οι οποίοι έχουν πραγματοποιήσει την επίθεση σύμφωνα με τη δικογραφία που έχει ουσιαστικά σχηματιστεί. Πρέπει να σου πω ότι...
1: Να δούμε τι θα πει, γιατί στην αρχή επικαλέσει το δικαίωμα της σιωπής και δεν είχε συνεργαστεί με τις αρχές.
0: Ακριβώς, πρέπει να σου πω ότι οι αστυνομικές πληροφορίες αναφέρουν ότι αυτή η τακτική έχει εντοπιστεί και κάπου αλλού. Αυτό το οποίο συνέβη το 2024 στους αμπελοκήπους στο κέντρο της Αθήνας,
1: ναι,
0: με,
1: ναι,
0: την έκρηξη που είχαμε στο διαμέρισμα και τη μία απώλεια ανθρώπου που βρισκόταν εκεί. Και εκεί υπήρχε μία ομάδα που ένας νόμιμος ένικος του διαμερίσματος και άνθρωποι που μοίραζαν τα κλειδιά ή τουλάχιστον μετέφεραν τα κλειδιά ο ένας στον άλλον. Τονίζεται αυτό από τις αρχές ως μια ομοιότητα. Ωστόσο, πρέπει να σου πω επίσης ότι και αυτή η εβδομάδα θα είναι εβδομάδα εξελίξεων σε σχέση με αυτή την υπόθεση, διότι υπάρχουν άλλοι 5 άνθρωποι.
1: Σωστά.
0: Που βρίσκονται στο στόχαστρο των αρχών. Οι 3 φέρονται να εμπλέκονται στην τοποθέτηση των άλλων 2 εκρηκτικών μηχανισμών στα σπίτια των άλλων 2 στελεχών της Νέας Δημοκρατίας.
1: Του Ζήσιο Ακίμοβιτς και του Σάβα Αναστασιάδη.
0: Ακριβώς. Και υπάρχουν και άλλοι 2 που φέρεται να είχαν γενικότερο καθοδηγητικό ρόλο.
1: Επίσης, υπάρχει μια εκτίμηση ότι πίσω από τις εμπριστικές επιχθέσεις, εκτός από τους φυσικούς αυτούργους, υπάρχει και ηθικός αυτούργος, που σύμφωνα με την εκτίμηση των αξιωματικών είναι κοινός και στις 3 υποθέσεις, επιθέσεις.
0: Λοιπόν, 6:58 και πάμε να σας πούμε ότι αν είδατε πρόσφατα την ιστορία των 168 χρόνων του φυσικού αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, αξίζει να τη θυμηθείτε. Εδώ και 168 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα φώτα, προσφέροντας ενέργεια με ρεύμα και φυσικό αέριο σε σπίτια και επιχειρήσεις και στηρίζοντας όσα έχουν πραγματική αξία στην καθημερινότητά μας. Ανακαλύψτε την πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας στα social media της εταιρείας. Δελτίο ειδήσεων, ένα ακόμα διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας Και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
4: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Real FM. Η ώρα είναι 7.
5: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
6: Πολιτικές εξελίξεις.
7: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
8: Κοινωνία.
6: Οικονομία.
9: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
10: Διεθνείς ειδήσεις.
6: Αθλητικά.
10: Πολιτισμός.
11: Ηθοποιός σημαίνει φως.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
13: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Η Ισπανία κατέκτησε το παγκόσμιο κύπελο στο ποδόσφαιρο. Στον τελικό που διεξήχθη στις Ηνωμένες Πολιτείες κέρδισε με 1-0 την Αργεντινή στην παράταση. Τον γκολ σημείωσε ο Φεράν Τόρες. Υψηλές θερμοκρασίες αναμένονται από σήμερα και μέχρι Τετάρτη στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με τον υδράργυρο να αγγίζει τους 42 βαθμούς Κελσίου. Σε αυξημένη τιμότητα τίθενται οι αρχές, ενώ για τις ευπαθείς ομάδες θα λειτουργούν κλιματιζόμενες αίθουσες στο Δήμο Αθηναίων και σε άλλους μεγάλους Δήμους. Νέα αεροπορικά πλήγματα κατά του Ιράν εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες για ένατη συνεχόμενη νύχτα, με επιθέσεις κατά σταθμευμένων Αμερικανικών στρατιωτικών αεροσκαφών στην Ιορδανία και σε κέντρο διοίκησης της Ουάσιγκτον στη Συρία, απάντησε η Τεχεράνη. Ανωδικά κινούνται και σήμερα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου λόγω της συνεχιζόμενης έντασης στη Μέση Ανατολή. Το Brent διαπραγματεύεται στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούνιο, φτάνοντας λίγο πάνω από τα 90 δολάρια το βαρέλι. Απολογείται σήμερα ο 25χρονος, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση των εμπριστικών επιθέσεων που οδήγησαν στο θάνατο της Βάγιας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Περισσότερα στο ενικός.gr. Συνεδριάζει σήμερα στις 4 υπό τον Πρωθυπουργό η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ακόμη 42 τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια ρωσικού βομβαρδισμού στην ουκρανική πόλη Ζαπορίζια. 2,5 ώρες νωρίτερα και συγκεκριμένα στις 10:20 το βράδυ θα κλείνουν έως την 5η σταθμή της γραμμής 3 του μετρό στο τμήμα Ευαγγελισμός Κατεχάκη λόγω εργασιών.
12: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
14: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
15: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
16: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
17: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
13: Το γκολ ανήκει στα 47 εκατομμύρια των Ισπανών, όχι μόνο σε εμένα, δήλωσε ο Φεραν Τόρες, που πέτυχε το νικητήριο τέρμα της Φούρια Ρόχα επί της Αργεντινής στο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλου, φτάνοντας το δεύτερο τίτλο της ιστορίας της. Στο τένις, η Μαρία Σάκαρη ιτήθηκε με 2-0 σετ από την Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα στο τελικό του Athens Open. Περισσότερα στο philathlos.gr.
8: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
13: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά. Άνεμοι βόρειοι ως 6 μποφόρ. Στους 38 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 37 στη Θεσσαλονίκη.

0: Real FM 97,8, φίλες και φίλοι. Πολύ, πολύ καλημέρα σας. Στεφανία Κασίμη.
1: Και Αλέξανδρος Κόντης. 7 λεπτά μετά τις 7. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 8.
0: Αφεντικό στο στούντιο είναι ο φίλος μου, ο Άντωνης Μορτάκης. Η άλλη φίλη μου, η Ειρήνη Κούρτη, απαντά στο 211-200-8200. Και όλοι εσείς για απευθείας επικοινωνία με το στούντιο, στέλνετε email στη διεύθυνση studio@realfm.gr.
1: Έχει αδειάσει αρκετά η Αθήνα, εκτιμώ.
0: Ναι, ακριβώς. Πού να έβλεπες.
1: Εκτιμώ, μπορεί κάποιοι να μην έχουν φύγει, αλλά κάνουν διακοπές εντός λεκανοπεδίου. Ξυπνάνε.
0: Πού να έβλεπες πώς ήταν η κίνηση χθες, λίγο πριν τον τελικό. Τίποτα δεν κυκλοφορούσε στο κέντρο, τίποτα πραγματικά. Πάμε σιγά-σιγά.
1: Είχαν και στάση εργασίας
0: η
1: διανομής την ώρα του τελικού και συγκέντρωση διαμαρτυρίας.
0: Διότι είχαμε έναν 20χρονο διανομέα να πέφτει νεκρός δυστυχώς σε τροχαίο δυστύχημα στο ύψος της Αγίας Παρασκευής. Η μηχανή του παρασύρθηκε από γιο ταχύ σε ένδειξη διαμαρτυρίας και συμπαράστασης ή διανομής σε δημοφιλέστατες πλατφόρμες. Είχαν μία στάση εργασίας χθες από τις 7 μέχρι και τις 12 το βράδυ.
1: Ζητούν ουσιαστικά μέτρα προστασίας, να βελτιωθούν εργασιακές συνθήκες, μέρημνα για την υγεία και την ασφάλειά τους και τονίζουν το δυστύχημα αυτό του συναδέλφου τους ανέδειξε με τραγικό τρόπο τους κινδύνους του επαγγέλματος. Λοιπόν, και ζητούν και την υπογραφή κλαδική συλλογική σύμβαση εργασία. Αυτά. Θα πάμε στα πρωτοσέλιδα.
0: Να πάμε στα πρωτοσέλιδα και ξεκινάμε λοιπόν με την κόντρα. Άνοιξαν οι πύλες της κολάσεως σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία. Τρόμο στην Ευρώπη για τις συνέπειες στην οικονομία από την κλιμάκωση των συγκρούσεων. Τεράστιες στρατιωτικές δυνάμεις των Αμερικανών μεταφέρονται στο Ισραήλ. Άγριο σπυροκόπημα της Μόσχας στο Κίεβο και ακόμα θερμική ασφυξία σε όλη τη χώρα. Δύσκολες ημέρες η Δευτέρα και η Τρίτη, αυξημένος ο κίνδυνος για πυρκαγιές. Επίσης από την πρώτη σελίδα της Κόντρα, σε εκλογική μάχη, η Ελλάς, ελληνική αριστερή στην παράταξη, ολοκληρώνει την οργανωτική της δομή με την Πολιτική Επιτροπή.
1: Λοιπόν, πάμε στην εφημερίδα Απογευματινή. Ενισχύει τη φαρέτρα των πρωτοβουλειών για το δημογραφικό. 3 μέτρα ανάσα για νέους γονείς και πολύτεκνες οικογένειες. Επιδόματα γέννησης και από τους Δήμους. Γράφει η εφημερίδα. Φοροαπαλλαγή των τελών ταξινόμησης για γεωταχή. Χωρίς οδηματικά κριτήρια τα βάουτσερ σε παιδικούς σταθμούς με 4 παιδιά και άνω. Αυτό ναι, έχει ανακοινωθεί από την προηγούμενη εβδομάδα. Χάνεται, λέει, μια μικρή πόλη κάθε χρόνο λόγω της υπογεννητικότητας στην Ελλάδα. Ιράν, αλλεπάλληλα κύματα επιθέσεων των Ηνωμένων Πολιτειών, Κίεβο μπαράς πυραυλικών χτυπημάτων από τη Μόσχα, επικίνδυνη κλιμάκωση στα μέτωπα των πολέμων. Κυριάκος Μητσοτάκης, τα έργα τελικά μετρούν περισσότερο από τα λόγια. Σήμερα η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, σήμερα ναι, συνεδριάζει, σωστά. Νέα εργαλεία με τα 72 δόσεις και εξοδικαστικό η μάχη μείωσης των χρεών. Από σήμερα ετήσιο φυλές έως το 2023, την άλλη Δευτέρα ρυθμίσεις λήξης πρόθεσμων από 5.000 ευρώ, γράφει Απογευματινή.
0: Εφημερίδα Δημοκρατία, προσβολή στους πεσόντες της Κύπρου. Τασούλας και Μενδώνη την ίδια ώρα ανακαίνιζαν τζαμί και χαμάμ στα Γιάννενα. Ανύπαρκτη η κυβέρνηση στο υποβαθμισμένο ετήσιο μνημόσυνο, το οποίο ετοιμάζονται να το καταργήσουν ακόμα από την πρώτη σελίδα της Δημοκρατίας. Για λίγους, η ρύθμιση με τις 72 δόσεις. Δώρον άδωρον η νέα δυνατότητα που δίνει η κυβέρνηση για παλαιές οφειλές στην εφορία και στον ΕΦΚΑ, αφού 7 κόφτες αποκλείουν τους πιο πολλούς οφειλέτες.
1: Συμφωνώ εγώ με αυτό.
0: Είναι θέμα.
1: Και αν δεν κάνω λάθος, δεν είναι υπάρχει και κανένα κούρεμα στις προσαυξήσεις, θα μας τα πει ο κύριος Ρίζος σε λίγο.
0: Ένοχη σιωπή από το Μαξίμου για τις υπηρεσίες που πρόσφερε στον Προκοπίου. Ακόμα ένα σελίδα από την πρώτη σελίδα της Δημοκρατίας.
1: Ελεύθερος τύπος, οι πίνακες με τα ποσά για 671.586 συνταξιούχους. Πόσα κερδίζουν την τσέπη από την κατάργηση προσωπικής διαφοράς το 2027. Γαλάζιες συσπήρωσης, κυβερνητικό έργο έως τις κάλπες του 2027. Ακόμη ο καύσωνας των 72 ωρών και το κύμα δροσιάς. Έως 43 βαθμούς μέχρι Τετάρτη, βουτιά 10 βαθμών από την Πέμπτη. ταξιδιωτική οδηγία Ηνωμένων Πολιτειών, συναγερμός για χτυπήματα σε αμερικανικούς στόχους. Δούρου, Πολάκης, Παπάς πήραν και επίσημα τα κλειδιά της Κουμουνδούρου. Η Τρόικα του ΣΥΡΙΖΑ ετοιμάζεται για επίθεση στον Τσίπρα. Συλλήψη στη Μεσσηνή, εκκοινοτάρες και πυροσβέσεις εκβίαζαν αγρότες και έβαζαν φωτιές. Και μελέτη σοκ από το Άπι Θήτα, ένα στους τρεις γιατρούς δεν μετράει την πίεση των ασθενών. Στη Μεσσηνή, εκκοινοτάρες και πυροσβέσεις εκβίαζαν αγρότες και έβαζαν

0: Εφημερίδα των συντακτών, Ταμείο Ανάκαμψης, έγκλημα και τιμωρία με περικοπή πόρων που δεν έχουν ακόμη εκταμιευθεί και με επιστροφή πόρων που εκταμιεύτηκαν απειλή η Κομισιόν. Eurostat στην 23η θέση μεταξύ των 27 η Ελλάδα προς τη χρήση αξιοποίηση των χρημάτων που τους αναλογούν. Λίγους μήνες πριν λήξει το πρόγραμμα, έχει υλοποιηθεί το 47% των οροσίμων και των στόχων. Κάψωνα στο κόκκινο το θερμόμετρο. Φωνικό καλοκαίρι της Ευρώπης, περισσότεροι από 10.650 είναι νεκροί της ακραίας ζέστης. Μουντιάλ, νίκησε το ποδόσφαιρο. Ακόμη η Ελλάς, πια τα 75 μέλη της Πολιτικής Επιτροπής, γραμματέας ομίλητος Χατζηγιαννάκης. Συνέντευξη Νίκος Παπάς, γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ. Συλλογική ηγεσία, συμμαχίες με όσους θέλουν. Και γραμμή ΣΑΠ, το είπαμε, το αναβάλαμε. Νέες καθυστερήσεις στην ανακαίνιση σειρμών παρά τους κυβερνητικούς πανηγυρισμούς.
1: Τα νέα εκτός σχεδίου δόμηση μπορώ να χτίσω, κανείς δεν ξέρει, αλλά αλλούμε στις πολεοδομίες που αποφασίζουν με διαφορετικά μέτρα και σταθμά ανά περιοχή. Απαντήσεις σε όλα τα κρίσιμα ερωτήματα, πότε θα ολοκληρωθεί ο πολεοδομικός σχεδιασμός, πόσο επηρεάζουν τα νέα όρια των οικισμών, τι γίνεται με όσα δεν έχουν πρόσωπο σε δημόσιο δρόμο και τι θα γίνει με τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια. ΣΥΡΙΖΑ σε άσκηση ενότητας με τριαρχία, η πρόεδρος, ο γραμματέας και Σκιώδης και λεωφορεία, ποιος έχει αρμοδιότητα για τις τάσεις.
0: Το μανιφέστο, τα παίγνια της Κοβέση με άρωμα Τσαουσέσκου. Ο ΠΚΠ από τα εκατομμύρια ζημιά στα 11 χιλιάρικα συνολικά. Κυριάκος Μητσοτάκης, αρχιοθέτηση των 9 από τις 13 υποθέσεις, δείχνει ότι οι στελέχη της Συνοδού στοχοποιήθηκαν και διασύρθηκαν για κομματικά ωφέλη. Και Μάτι, εκεί που ο χρόνος σταμάτησε πριν από 8 χρόνια, πώς κάηκαν 104 ψυχές. Όλοι ξέρουν ότι υπήρχαν εκεί πριν από το άθλιο σόου Τσίπρα στο συντονιστικό.
1: Εσπρέσο, check-in στη Φρίκη, θρίλερ με το πτώμα γυναίκας σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Γιατί οι αρχές προσπαθούν να συλλέξουν τα κομμάτια του μακάβριου παζλ και σε σχέση με την άφαντη Κινέζα μεσήτρια, σύμπτωση και πριν από 6 χρόνια στα Βίλια είχε βρεθεί πάλι μια Κινέζα νεκρή
0: σε μια
1: βαλίτσα και είναι μια
0: 6 χρόνια πέρασαν,
1: υπόθεση
0: το θυμάμαι.
1: Που έχει παραμείνει ανεξιχνίαστη.
0: Λοιπόν, ελεύθερη η ώρα. Η Υπουργός Παιδείας εκθέτει την κυβέρνηση μετά το γάμο των γκέι. Βιβλίο 6 Δημοτικού, οικογένεια με συζύγους ίδιου φύλου. Κοινωνική και πολιτική αγωγή, μάλιστα.
1: Και η πολιτικά, αλλά νέα τρίτη πια Ερντογάν, ύπουλο σχέδιο νομιμοποίησης του ψευδοκράτους. Με ποιο κόλπο επιχειρεί να δώσει θαλάσσια δικαιοδοσία στα κατεχόμενα. Επίσης, Μουντιάλ 2026... Η Ισπανία επέστρεψε στο θρόνο του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, πανηγύρισε το δεύτερο τρόπαιο της ιστορίας της.

Να πούμε, φίλες και φίλοι, πολλές καλημέρες στον κύριο Λεωνάρδο, στον κύριο Γιώργο από τα Χανιά, στην Βασιλική, στην Ελένη και σε όλους εσάς.

0: Και πάμε τώρα λοιπόν να ξεκινήσουμε με την πρώτη συνέντευξη της ημέρας με τον εργατολόγο κύριο Διονύση Ρίζο. Κύριε Ρίζο, καλημέρα.
1: Δικηγόρος.
2: Μιλές
1: τους δικηγόρους, εργατολόγους.
0: Συγγνώμη, αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να διορθωθεί και να μην επαναληφθεί. Να είστε καλά.
1: Κύριο Ρίζο, τον έχουμε κάθε Δευτέρα μαζί μας. Ειδικεύεται σε θέματα εργασιακά και ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά. Λοιπόν, να πούμε, κύριε Ρίζο, αφού σας καλημερίσουμε, για την νέα ρύθμιση.
2: 72 δόσεων η καινούργια ρύθμιση, άνοιξε η πλατφόρμα, μπορούν να επισκεφτούν οι ενδιαφερόμενοι για να υποβάλουν την αίτησή τους. Προϋπόθεση να είναι ρυθμισμένες οι οφειλές είτε από το 24 και μετά ή να είναι καλυμμένες, έτσι ώστε να μπορούν να ρυθμίσουν το προηγούμενο χρονικό διάστημα.

0: τα δύο φυλές που έχουν δημιουργηθεί μέχρι το 2023.
1: Αυτό είναι μόνο το, αυτό είναι για το δημόσιο, δεν είναι για το ΕΦΚΑ. Τραυτόχρονα, αυτό που άνοιξε τώρα προχθές για να μην μπερδεύουμε τους ακροατές, είναι τις, για το δημόσιο, για την ΑΔΕ.
0: Ακριβώς, για την ΑΔΕ.
1: Σωστά. Τρέχει ταυτόχρονα και του, για, το, για τα ταμεία.
0: Και του ΕΦΚΑ, ναι, ναι, ναι.
1: Η οποία είναι ακριβώς το ίδιο.
0: Παρόμοια είναι τα κριτήρια, τα βλέπει αυτόματα το ΚΕΑΟ και σε υπάγει.
1: Σας χάσαμε λίγο νομίζω.
0: Βλέπετε αυτόματα τα κριτήρια του ΚΕΑΟ, ναι, και σε υπαγάγει στη ρύθμιση.
1: Μάλιστα. Και η προθεσμία είναι?
0: Η προθεσμία θα είναι μέχρι τουλάχιστον μέχρι τέλος Αυγούστου, θα δούμε εκεί περαιτέρω.
1: Μάλιστα. Επειδή διαβάζαμε και στην, δεν θυμάμαι τώρα σε ποια εφημερίδα, ένα πρωτοσέλιδο, για κόφτες που υπάρχουν στις ρυθμίσεις.
0: Υπάρχουν κάποια κριτήρια τα οποία, όπως αυτό που είπα πριν, δηλαδή ότι πρέπει να είναι ρυθμισμένες και ενήμερες οι οφειλές ή να μην υπάρχουν καθόλου οφειλές από το 24 και μετά. Mm-hmm. Υπάρχουν και κάποια άλλα κριτήρια, όπως να μην έχουν χαθεί προηγούμενες ρυθμίσεις, τα οποία όμως το σύστημα τα βλέπει εκείνη την ώρα. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί εκ των προτέρων να διαπραγματευτεί ο ασφαλισμένος, έτσι ώστε να υπαχθεί με βάση την αίτηση που υποβάλλει.
2: Είναι κάτι το οποίο γίνεται αυτομάτως, λοιπόν, λέτε.
0: Ακριβώς.
2: Είναι κάτι το οποίο θεωρείτε ότι είναι δίκαιο?
0: Κοιτάξτε, αυτό με τις οφειλές, η μόνη ρύθμιση που για μένα ήταν δίκαιη ήταν η ρύθμιση του 46-11 του 2019, η οποία ήταν για 120 δόσεις, κούρευε και κεφάλαιο.
1: Ναι, και κούρευε, σωστά.
0: Και λοιπά. Εδώ δεν έχουμε κάτι τέτοιο, εδώ μάλιστα έχουμε και πολύ ψηλό επιτόκιο, είναι δηλαδή τύπου εξοδικαστικό μηχανισμό η ρύθμιση, δεν ξέρω κατά πόσον θα μπορέσει να κρατηθεί, δηλαδή κάποιος που θα την κάνει να μπορέσει να την κρατήσει μέχρι το τέλος. Συνεπώς, θεωρώ ότι πρέπει να αλλάξει λίγο η λογική σε αυτό το κομμάτι και να μπούμε στην, να γίνει μια κανονική δυνατότητα ρύθμισης οφειλών για τους ασφαλισμένους, η οποία να διευκολύνει την εισπράξη του ΕΦΚΑ, γιατί έχει πέσει πάρα πολύ, έχει, είναι στο 50% αυτή τη στιγμή η εισπρακτική δυνατότητα του ΕΦΚΑ από τους αυτοαπασχολούμενους, πράγμα που σημαίνει ότι δημιουργούνται και σωρεύονται οφειλές.
1: Ναι, και είναι, θυμάμαι αυτή του 19 και θυμάμαι και άλλη μία τώρα, δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα, το 11, το 12, λίγο πιο παλιά αυτή που είχε πάλι.
0: Αυτή επιτυχημένη και πάρα πολύ καλή ρύθμιση τώρα αυτή του 19.
1: Ναι, η οποία όμως είχε όλα αυτές, είχε όλο το, είχε κουρέματα, είχε και σε προσαυξήσεις και σε κεφάλαιο.
0: Είχε δυνατότητα, είχε κούρεμα σε προσαυξήσεις και προς τα τέλη και τόκους, και αν ήθελες κούρευες και το κεφάλαιο.
1: Εγώ, να είμαι ειλικρινής, δεν καταλαβαίνω τις ρυθμίσεις γενικότερα οι οποίες δεν το έχουν αυτό. Δεν ξέρω κατά πόσο, δηλαδή, και δεν παγώνουν οι τρέχουσες εισφορές, που το καταλαβαίνω. Αλλά και δεν υπάρχει κάποια διευκόλυνση σε σχέση με την πέμπτη.
0: Να μην θεωρείται κίνητρο, δηλαδή, ή το γεγονός της ύπαρξης ρύθμισης για κάποιους, έτσι ώστε να πληρώνει τις φορές.
1: Ναι, σωστά. Ναι, γιατί με τέτοιο ψηλό επιτόκιο χωρίς κούρεμα θα καταλήγουν να μην πληρώνουν τις σημερινές και να πληρώνουν τις παλιές. Και θα δημιουργούνται νέα χρέη, δηλαδή αυτή είναι η λογική. Γιατί μας ρωτάει η Κροάτρια, οι σημερινοί 55άριδες θα πάρουν σύνταξη τα 63,5 αντί για τα 62 εφόσον συμπληρώσουν ή εξαγοράσουν? Όχι, μας ρωτάει η Κροάτρια.
2: Ναι,
1: η σημερινή 55άριδες θα πάρουν σύνταξη τα 63,5 αντί για 62.
0: Ένα θέμα που αναπτύχθηκε σε κάποια εφημερίδα την προηγούμενη εβδομάδα για αύξηση των ωραίων ηλικίας κλπ. Ναι. Δεν υπάρχει. Το όχι έχει αποκλειστεί από πάσα πλευρά. Δεν υπάρχει ζήτημα. Καταρχήν, πρέπει να ξέρουμε ότι όταν δίνονται παροχές, σημαίνει ότι δεν υπάρχει και λόγος αύξησης των ωραίων ηλικίας. Δεν γίνεται από τη μια μεριά να αυξάνεις τη σύνταξη κυρίας στο 70% και από την άλλη να υπάρχει κίνδυνος αύξησης των γενικών ωραίων ηλικίας. Δεν υπάρχει αυτό. Δεν μπορούν να συμβαδίσουν αυτά τα δύο μεταξύ τους.
1: Ναι.
0: Όταν υπάρχει πρόβλημα, δεν χορηγούνται παροχές. Αυτή τη στιγμή το σύστημα για να χορηγεί παροχές είναι προφανές ότι είναι σε καλή κατάσταση. Δηλαδή, το να αυξηθούν οι συντάξεις κυρίας στο 70% σε ένα ποσό, δηλαδή, στο οποίο δεν υπήρχαν ούτε προμνημονιακά.
2: Mm-hmm.
0: Αν θυμίζω ότι προμνημονιακά την περίοδο του 2000-2010 δεν ήταν στο 70% οι συντάξεις κυρίας, ήταν ανάλογα με την καταστατική διάταξη του κάθε ταμείου, έπεφταν από στο 30% στο 50% αντίστοιχα. Το να αυξηθούν στο 70% σημαίνει ότι υπάρχει ευμάρεια στον ΕΦΚΑ αυτή τη στιγμή και η δυνατότητα να δίνει μεγαλύτερες παροχές.
1: Ναι. Κύριε Ρίζο, αν δεν θέλετε κάτι να προσθέσετε, επειδή έχω μια απορία, γιατί το ακούμε αρκετά χρόνια και να είμαι ειλικρινής, δεν ξέρω πού ακριβώς βρισκόμαστε και τι ακριβώς αλλάζει με αυτό το νομοσχέδιο για την ενίσχυση επαγγελματικής ασφάλισης, το οποίο έχετε σε δημόσια διαβούλευση, να μας εξηγήσετε. Τι βελτιώνεται?
0: βελτιώνει κάπως τους συντελεστές των επαγγελματικών ταμείων. Με κάποιες διατάξεις που είχαν ψηφιστεί τα προηγούμενα χρόνια, οι δυνατότητες των επαγγελματικών ταμείων είχαν μειωθεί κατά πολύ. Φορολογούνταν τα αποθεματικά κλπ. Εδώ θα υπάρξει μια παρέμβαση έτσι ώστε να υπάρξει μια δυνατότητα ενίσχυσης του χαρακτήρα της επαγγελματικής ασφάλισης και μια δυνατότητα βελτίωσης της ένταξης ασφαλισμένων στην επαγγελματική ασφάλιση. Θα υπάρχουν και καμπάνιες στα επόμενα χρονικό διάστημα έτσι ώστε να υπάρχει το ενδιαφέρον για την δημιουργία νέων επαγγελματικών ταμείων ασφάλισης και να δούμε πώς θα προχωρήσει αυτό. Ήδη η νομοθεσία υπάρχει από το 2000, αλλά δεν είναι και κάτι και εξαιρετικά πετυχημένες πρωτοβουλίες.
1: Αυτό, ποια είναι η εικόνα της επαγγελματικής ασφάλισης στην Ελλάδα σε σχέση με το εξωτερικό?
0: Δεν είναι. Το εξωτερικό, η επαγγελματική ασφάλιση αποτελεί ισχυρό πυλώνα ασφάλισης, δηλαδή και χορήγησης παροχής κατά την έκπτωτο στη σύνταξη. Σήμερα στους ελληνικούς φορείς δεν είναι τόσο επιτυχημένη μέχρι τη μισή διαδικασία αυτή.
2: Και ούτως ή άλλως ακούγεται κάτι σαν να είναι πάρα πολύ θετικό απέναντι στους επαγγελματίες και ας ελπίσουμε να υπάρξει ανταπόκριση.
1: Θεωρητικά θα έπρεπε να κερδίζουν, αλλά προσπαθώ να καταλάβω γιατί δεν πετυχαίνει.
0: Γιατί είναι και θέμα κουλτούρας. Mm-hmm. Δηλαδή η επαγγελματική ασφάλιση είναι κάτι στο οποίο είτε τον μισθωτό, είτε τον συνταξιούχο, είτε τον ελεύθερο επαγγελματία πρέπει να τον πείσεις να καταβάλει επιπλέον εισφορές.
1: Mm-hmm. Όταν δεν έχει λεφτά, βέβαια, πώς να καταβάλει εισφορές.
0: Προφανώς. Δηλαδή, αν πας και πεις στους ελεύθερους επαγγελματίες, όταν θα σας φτιάξω ένα ταμείο επαγγελματικής ασφάλισης, πληρώνεται 100 ευρώ παραπάνω το μήνα. Ποιος θα πάει να πληρώσει 100 ευρώ παραπάνω το μήνα?
1: Έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή οι εισφορές και γενικότερα, μάλλον κανείς από ό,τι καταλαβαίνω και από αυτό που μας λέτε. Πρέπει να τα έχεις, κύριε Ρίζο, τα 100 ευρώ το μήνα παραπάνω για να τα πληρώσεις.
2: Είναι και αυτό ένα
1: δεδομένο. Για να φτάσεις στο σημείο να σκεφτείς ότι θα έχεις σύνταξη.
0: Πρέπει να έχεις, να υπάρχει και η προοπτική του τι θα πάρεις. Γενικά στην Ελλάδα έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα στο να εντοπίσουμε αυτή την προοπτική και να είναι σε ασφάλεια αυτό. Δηλαδή, ακόμη και σήμερα, αν ρωτήσεις κάποιον τι σύνταξη θα πάρει, όχι από επαγγελματικό ταμείο, από τον ΕΦΚΑ, θα σου πει τα τροψίχουλα.
2: Δεν υπάρχει εμπιστοσύνη σε μια ολόκληρη γενιά στην αγορά εργασίας και στους επαγγελματίες.
1: Ναι. Ναι, πάντως προσπαθώ να σκεφτώ ποιοι αυτή τη στιγμή θα έδιναν για να πάρουν μια τέτοια συμπληρωματική σύνταξη, τέλος πάντων. Που δεν ξέρουν πώς. Ναι. Ναι.
2: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ρίζο.
2: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα στους ακροατές.
1: Καλημέρα.
2: Λοιπόν, και πριν πάμε στο νέο μας διάλειμμα και στους τίτλους ειδήσεων, θα πρέπει να σας πούμε ότι η ενημέρωση του Real Group ολοκληρώνεται μέσα από τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και ακούστε ζωντανά τον Real FM 97,8 αλλά και τα θεματικά ραδιόφωνα του ομίλου. Παράλληλα με τις νέες λειτουργίες Real AI, την προσωπημένη αρχική σελίδα και την πρόγνωση καιρού, έχετε ό,τι χρειάζεστε σε μία μόνο εφαρμογή. Διαθέσιμη δωρεάν για iOS και Android.
1: Λοιπόν, και πριν κλείσουμε, να σας πω ότι για δεύτερη χρονιά και αυτό το καλοκαίρι, το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας δίνει ραντεβού στο Park Your Cinema και στο Park Your Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, αγαπημένες ταινίες προβάλλονται κάτω από τα αστέρια με ελεύθερη είσοδο, δημιουργώντας το πιο όμορφο κινηματογραφικό ραντεβού της πόλης. Πήγαινε νωρίτερα στο περίπτερο και το lounge του Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για να πιάσεις θέση, να απολαύεις το κερασμένο popcorn σου και να βγάλεις την αναμνηστική φωτογραφία σου. Επίσης, στο Φυσικό Αέριο Ελλάδος.gr μπορείς να δεις το πρόγραμμα προβολών και να λάβεις μέρος στον διαγωνισμό για να διεκδικήσεις μεγάλα δώρα. Φέτος οι ταινίες Παρασκευής είναι αφιερωμένες στα musical, αλλά αυτή την Παρασκευή, 24 Ιουλίου, Dream Girls. Η ιστορία τριών νεαρών τραγουδιστριών που κυνηγούν το όνειρο της επιτυχίας στη μουσική βιομηχανία της δεκαετίας του 60, ερχόμενες αντιμέτωπες με τις προκλήσεις της δόξας.
2: Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Real FM. Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
4: Δεξιά.
3: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
4: Εγώ, δεξιά.
3: Γιατί εσύ,
4: αριστερά.
3: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
4: Δεξιά.
3: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
5: Μονοθέσιο.
6: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
1: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
4: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, ντουροπέιντ πιγιού. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
1: Και για μέσα στο σπίτι?
4: Ντουροστίκ Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο... Βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
7: Άλλη μια μέρα, άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου, μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
8: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
9: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
12: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Η Ισπανία κατέκτησε το παγκόσμιο κύπελο στο ποδόσφαιρο επικρατώντας το τελικό με 1-0 της Αργεντινής στην παράταση. Περισσότερα στο real.gr. Υψηλές θερμοκρασίες από σήμερα και μέχρι Τετάρτη στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Σε αυξημένη ετοιμότητα τίθενται οι αρχές, ενώ για τις ευπαθείς ομάδες θα λειτουργούν κλιματιζόμενες αίθουσες στον Δήμο Αθηναίων. Νέα αεροπορικά πλήγματα κατά του Ιράν εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ για ένα τη συνεχόμενη νύχτα, με επιθέσεις κατά σταθμευμένων Αμερικανικών στρατιωτικών αεροσκαφών στην Ιορδανία και σε κέντρο διοίκησης του Ουάσιγκτον στη Συρία, απάντησε η Τεχεράνη.
13: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
12: Πολύ αυξημένη στον Κυφσό από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από Περιστέριο σε Γάλεο, στην Αθηνών από Χαϊδάριος ως Καραμαγκά, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού.

0: Real FM 97,8 φίλες και φίλοι. Στεφανία Κασίμη και Αλέξανδρος Κόντης, θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 8. Και Στεφανία!
1: Παρακαλώ.
0: Λοιπόν, έχει νομίζω ξεκινήσει μια πολύ μεγάλη κουβέντα μετά την χθεσινή ανάρτηση του Πρωθυπουργού.
1: Έτσι όπως έβλεπες μετά το μεγάλο τελικό, λέω που κάτι άλλο θα πει.
0: Εσύ πώς ακόμα, να πούμε, είμαστε μισή ώρα, το πρώτο μισή ώρα το φάγαμε τον τελικό.
1: Αν και ξέρεις τι δεν είπαμε.
0: Για πες.
1: Συγχαρητήρια στην Ελένη Ακοβάκη για το χρυσό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου κάτω των 18 ετών.
0: Είδες, αυτά τα ξεχνάμε.
1: Ναι, γιατί έκανε και φοβερό χρόνο. Και συγχαρητήρια στην Μαρία Σάκαρη για την προσπάθειά της. Ήταν πολύ συγκινητική. Μπορεί να έχασε από την, θα το πω όμως, Κρετσίκοβα.
0: Ναι.
1: Αλλά έκανε σπουδαία εμφάνιση. Και μπράβο της.
0: Ναι, και την παρακολούθησε ο πρωθυπουργός με τη σύζυγό του.
1: Ναι, χθες δεν ξέρω, να είμαι ειλικρινής. Φαντάζομαι, ναι.
0: Μέσα στο Σαββατοκύριακο πάντως τον είδα να πηγαίνει.
1: Ημιτελικό ήτανε.
0: Ακριβώς.
1: Και ο Τσιτσιπάς, ο οποίος νίκησε στην Ελβετία και
0: πήρε ένα ωραίο τρόπο.
1: Είδες τον βράχο,
0: ένα βραχάκι.
1: Ένα βραχάκι.
0: Μεγάλο.
1: 13ο τίτλο στην καριέρα του, λοιπόν.
0: Συγχαρητήρια σε όλους. Το θέμα είναι ότι η χθεσινή ανάρτηση του Πρωθυπουργού, καθιερωμένη πλέον εδώ και αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, επικεντρώθηκε πάνω σε ένα θέμα το οποίο ουσιαστικά μονοπολεί και την κριτική της αντιπολίτευσης τον τελευταίο καιρό, και μιλάμε για τα θέματα της διαφάνειας. Η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Κράτος Δικαίου, σε αυτό επικεντρώθηκε και ο Πρωθυπουργός, επιβεβαιώνει ότι η Ελλάδα προοδεύει σταθερά και μετρήσιμα, έγραψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Από το 2020 μέχρι σήμερα οι συστάσεις της Επιτροπής έχουν μειωθεί από 7 σε 4, είδες πάλι εδώ το 4, ενώ για τρίτη συνεχόμενη χρονιά καταγράφεται πρόοδος σε όλες τις συστάσεις του προηγούμενου έτους. 10 κράτη-μέλη έχουν φέτος περισσότερες συστάσεις από τη χώρα μας και 5 κράτη-μέλη έχουν ίδιο αριθμό συστάσεων με εμάς. Άρα υπάρχουν και χειρότερα, Στεφανία. Η Ελλάδα, επομένως, συνεχίζει ο Πρωθυπουργός, με βάση τα πλέον επίσημα ευρωπαϊκά συγκριτικά δεδομένα, δεν είναι μια δυστοπία κακών θεσμών και ελληματικού κράτους δικαίου, όπως θέλει να την παρουσιάσει η αντιπολίτευση. Και έπειτα έγινε και μια αναφορά και στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ από τον Πρωθυπουργό. Και επειδή μιλάμε για το κράτος δικαίου, κορυφαία αρχή του είναι το τεκμήριο της αθωότητας. Mm-hmm. Δυστυχώς, η κατά τα άλλα θεσμικά ευαίσθητη αντιπολίτευση δεν το σεβάστηκε στην περίπτωση των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που ελέγχθηκαν από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η αρχαιοθέτηση των 9 από τις 13 υποθέσεις αποδεικνύει ότι οι υπουργοί και βουλευτές της παράταξής μας στοχοποιήθηκαν και διασύρθηκαν για κομματικά ωφέλη πριν ακόμα αποφανθεί η δικαιοσύνη. Το ίδιο τεκμήριο, βέβαια, ισχύει και για τα υπόλοιπα 4 στελέχη, οι υποθέσεις των οποίων θα ελεγχθούν περαιτέρω για πλημμυρηματικές πράξεις με τις ταχείες διαδικασίες που εμείς θεσπίσαμε, ώστε να μην υπάρχει καμία σκιά. Και να σε ρωτήσω κάτι, Στεφανία.
1: Πάντως υπάρχουν αντιδράσεις τώρα.
0: Υπήρχαν
1: πολλές αντιδράσεις. Καλά, πάντα βγάζουν ανακοινώσεις μετά τις. Μετά την Κυριακάτικη ανάρτηση.
0: Να κάνουμε και εμείς ένα
1: αλλά
0: σχόλιο.
1: Αλλά ειδικά αυτή η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και η αναφορά και στο κράτος δικαίου, νομίζω και εστίασαν την κριτική τους τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
0: Εγώ θέλω να σου πω ότι αναρωτιέμαι ποια είναι τα κομματικά ωφέλη που έχει η κυρία Κοβέση και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Δηλαδή υπάρχει συγκεκριμένο κόμμα που έχει το οποίο εξυπηρετεί η κυρία Κοβέση.
1: Επίσης δεν νομίζω ότι κάνει καλό και αυτή η ένταση με έναν θεσμό από όπου και αν έχει ξεκινήσει, αλλά ξεκάθαρα νομίζω ότι είχε ανοίξει από την κυβέρνηση, κατά τη δική μου άποψη. Τουλάχιστον. Τέλος πάντων, δεν νομίζω ότι κάνει πολύ καλό γενικότερα στην χώρα να υπάρχει ένα τέτοιο μέτωπο, αν και έχουν πέσει οι τόνοι. Το Πασόκ πάντως, για παράδειγμα, χθες μετά την ανάρτηση του κυρίου Μητσοτάκη, ναι, μέσω του κυρίου Τσουκαλά, του εκπροσωπού που βγάζει κάθε Κυριακή όταν κάνει ανάρτηση ο Πρωθυπουργός δήλωση. Ο κύριος Τσουκαλάς λοιπόν υποστήριξε ότι επιχειρεί ο κύριος Μητσοτάκης να παρουσιάσει ως αξεστόρι τις επιδόσεις της κυβέρνησης στην οικονομία και στην υγεία, ενώ στην πραγματικότητα οι ρυθμίσεις για το ιδιωτικό χρέος αφορούν ελάχιστους. Και τα δημόσια νοσοκομεία εξακολουθούν τις περιφέρειες να αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα. Και σε σχέση με το κράτος δικαίου, κατηγόρησε τον κύριο Μητσοτάκη ότι αγνοεί τα ευρήματα της έκθεσης Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κάνοντας λόγο για χαμηλό αριθμό διώξεων και τελεσίδικων αποφάσεων υποθέσεις διαφοράς. Και επανέλαβε τη λέξη ντροπή, χαρακτήρισε ντροπή τους κυβερνητικούς πανηγυρισμούς, λέγοντας ότι ο Πρωθυπουργός λειτουργεί ως ο μεγάλος εκμαυλιστής που εκπαιδεύει τη χώρα στην ανοχή, στη διαφθορά. Στο ίδιο μήκος κύματος, ναι. Θα είναι και τα άλλα κόμματα δηλαδή.
0: Ναι, νομίζω μπορούμε να το συζητήσουμε αυτό και με τον κύριο Γιάννη Αμανατίδη, τον οποίο θα έχουμε,
1: θα τον έχουμε σε λίγα
0: λεπτά.
1: Γιατί υπάρχουν εξελίξεις και στον ΣΥΡΙΖΑ.
0: Και στον ΣΥΡΙΖΑ, ναι, βουλευτής Α Θεσσαλονίκης, πήρε την έδρα ουσιαστικά της Κατερίνας Νοτόπουλου.
1: Είναι γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας, ναι, πλέον στον ΣΥΡΙΖΑ. Στο ΣΥΡΙΖΑ που τα κλειδιά έχουν περάσει. Τα κλειδιά έχουν περάσει, δεν θα πω στην κυρία Δούρου μόνο, γιατί έχουν περάσει στην Τρόικα που λένε. Κοίτα να δεις τώρα που μείνει το Τρόικα. Αυτό είναι σουρεάλ.
0: Δεν νομίζω να αρέσει στους ίδιους.
1: Δεν νομίζω ότι θα τους αρέσει. Οπότε θα πούμε στην κυρία Δούρου, στον κύριο Παπά και στον κύριο Πολάκη,
0: ναι,
1: ο οποίος απέσυρε τελικά την υποψηφιότητά του. Και η μόνη υποψήφια ήταν η κυρία Δούρου και είχε και ένα λευκό, 7 υπέρ και ένα λευκό. Είναι πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας, έτσι, του κόμματος, δεν είναι πρόεδρος του κόμματος.
0: Προφανώς στις επόμενες εκλογές θα είναι αυτή η επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: αλλά
1: το λέω ότι είναι αυτή τη στιγμή, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, πέρασε κατά κάποιο τρόπο το μοντέλο που πρότεινε. Κατά κάποιο τρόπο ο κύριος Παπάς.
0: Ναι.
1: Με τη λογική ότι είπανε κιόλας ότι ο κύριος Πολάκης έχει πρωταγωνιστικό ρόλο. Ο κύριος Παπάς είναι ο νέος γραμματέας του κόμματος. Λοιπόν.
0: Πιστεύεις ότι θα έχει δημοσκοπικό αντίκτυπο αυτό το οποίο συνέβη τις προηγούμενες ημέρες? Δηλαδή ότι πλέον υπάρχει μια καθαρή ηγεσία ή έστω ηγετική ομάδα που,
1: εντάξει,
0: φαίνεται ότι θα τραβήξει μέχρι, ναι, και την επόμενη εκλογική αναμέτρηση.
1: Ναι, ναι, να δούμε, επαναλαμβάνω για τον κύριο Πολάκη, να το δούμε λίγο το ρόλο του. Είναι υπεύθυνο στρατηγικού σχεδιασμού, να δούμε τι ρόλο ακριβώς θα έχει και ποιες αρμοδιότητες ακριβώς θα του δοθούν ως υπεύθυνο στρατηγικού σχεδιασμού, δηλαδή αυτό το χαρτοφυλάκιο το οποίο θα έχει. Δεν ξέρω, κάποιοι λένε ότι δεν είναι τόσο αναβαθμισμένο. Εγώ νομίζω ότι θα πάμε σε μια τρόικα, να το πω έτσι. Αυτή είναι η εκτίμησή μου. Αν και ο κύριος Πολάκης στην ομιλία του, δεν ξέρω, μπορεί εγώ να το άκουσα έτσι, αλλά άφησε και ένα παραθυράκι ότι μπορεί να φύγει. Βέβαια, με τον κύριο Πολάκη, ξέρεις, πρέπει λίγο να τον ακούς πάρα πολύ προσεκτικά και δεν είναι και πολύ σίγουρο ότι αυτό που ακούς είναι και αυτό που έχει στο μυαλό του. Αλλά επειδή παρουσίασε ένα σχέδιο, ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε πράγματα, μίλησε για τη ΔΕΗ, για την Εθνική Τράπεζα, μίλησε για διάφορα πράγματα, για την απολυντοποίηση, για διάφορα τέλος πάντων πράγματα.
0: Ναι, ενώ αντιθέτως η ομιλία της κυρίας Δούρου περιστράφηκε κυρίως στα οργανωτικά αλλά και στην κριτική στην κυβέρνηση.
1: Ναι, και στον κύριο Τσίπρα.
0: Ναι.
1: Και στον κύριο Τσίπρα. Και οι δύο απευθύνθηκαν. Ο κύριος Πολάκης μίλησε ξεκάθαρα για σχέδιο διάλυσης, ναι, του ΣΥΡΙΖΑ. Απλώς ο κύριος Πολάκης είπε κάποιες θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ, τις οποίες ουσιαστικά δεν ακούγονταν, όπως είπε, το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Και απλώς, ξέρεις, το τέλος είπε ότι όσο μπορώ και με όσους μπορούν, δεν θυμάμαι τώρα πώς ακριβώς το λέει, αλλά με αυτό το σχέδιο. Το διευκρίνησε. Δηλαδή διευκρίνησε ότι το σχέδιο που είχε ήδη παρουσιάσει, με αυτό το σχέδιο που είχαμε ουσιαστικά και δεν ακουγόταν αυτό το σχέδιο, μίλησε πολύ, είπε 10 φορές σήμερα θα πούμε αλήθειες, 10 φορές το είπε, όπως και η κυρία Δούρου το είπε. Αλλά νομίζω ότι εγώ σαν να κατάλαβα ότι εφόσον δεν εφαρμοστούν ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε πράγματα, αφήνω και ένα παραθυράκι.
0: Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον.
1: Όσο μπορώ και με όσους μπορούν.
0: Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον
1: αντέχω,
0: και νομίζω ότι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα θα είναι και η συνέντευξη που έχουμε ετοιμάσει με τον κύριο Γιάννη Αμανατίδη, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, για την επόμενη μέρα.
1: Για την επόμενη μέρα, μια δύσκολη επόμενη μέρα.
0: Εννοείται, δεν θα είναι καθόλου
1: είναι
0: στρωμένη μεροδοπέταλα.
1: Η ανασύνταξη
0: του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Του ΣΥΡΙΖΑ είναι πολύ δύσκολη.
0: Βαδίζοντας λοιπόν προς αυτή τη συνέντευξη, τι λες να πούμε τις αναφορές μας για να έχουμε όσο το δυνατόν περισσότερο,
1: ναι,
0: χρόνο. Λοιπόν, πρέπει να κάνουμε μια ακόμα αναφορά στο Park Your Cinema Kids, το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας προσκαλεί και φέτος στο Πάρκιο Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, για ένα καλοκαίρι γεμάτο σινεμά, με δημιουργικές δράσεις και καλοκαιρινές εμπειρίες για τα παιδιά και όλη την οικογένεια. Κάθε Σάββατο οι μικροί μας φίλοι απολαμβάνουν αγαπημένες παιδικές ταινίες εμπνευσμένες από το βυθό της θάλασσας. Μια ώρα πριν από την ταινία, τα παιδιά συμμετέχουν στα workshops ιστορίες του βυθού, γεμάτα χρώμα, παιχνίδι και φαντασία, δημιουργώντας τους δικούς τους καλοκαιρινούς κόσμους. Πήγαινε από νωρίς για να εξασφαλίσεις τη θέση σου, να απολαύσεις popcorn από το περίπτερο της δράσης και να βγάλεις αναμνηστικές φωτογραφίες στο photo booth πριν ξεκινήσει η προβολή. Αυτό το Σάββατο, 25 Εβδόμου, ώρα για Surf Surf's Up. Ενώ έχουμε και διαγωνισμό.
1: Έχουμε και διαγωνισμό και έχουμε και κλήρωση σήμερα. Λάβετε μέρος στο διαγωνισμό του Real FM και 7 τυχεροί θα κερδίσουν. Τρεις ημέρες στη Μονεβασιά, ο Real FM και Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Πελοποννήσου. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στη Μονεβασιά με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com. Σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή νοικίαση αυτοκινήτου. Επίσης δωρεπιταγή 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home. Αποκτήστε έπιπλα ελληνικής κατασκευής με μοντέρο σχεδιασμό υψηλής αισθητικής και ποιότητας με εκτόσεις από 30-40%, πληροφορεί στον κοτσόπουλος.gr και 5 διπλά εισιτήρια από τη Σίτζετ. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με 3 καθημερινές αναχωρήσεις, 7:40, 11 και στις 2:20. Προς Κυκλάδες με τα ταχύπλοα τη Σίτζετ από 28,70 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα και από 28,70 ευρώ για τίνο σε δύο ώρες. Μύκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα. Και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή μέχρι τις 23 Ιουλίου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλο παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Μα ξεπέρασε ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Κάντε κράτηση στο cjets.com ή στο ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, μπείτε στο real.gr, βρείτε το Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Κλήρωση σήμερα στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάιμπα Παπαδημητρίου.

0: καφέ. Να πας είπα σι σαν, δε σουρίρο.
1: Real FM.
2: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
4: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home για κάθε χώρο με έκπτωση 30 έως 40%. Δείτε τις μειωμένες τιμές στο www.gotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας, στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
6: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε?
7: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
6: Συγγνώμη, αυτά πήρες?
7: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
8: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησέ τα άτοκα και χωρίς κάρτα με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
9: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Real FM 97,8 φίλες και φίλοι, Στεφανία Κασίμη και Αλεξάνδρος Κόντης, θα είμαστε μαζί για λίγα ακόμη λεπτά. Νομίζω ότι δεν ξέρω αν η Ειρήνη Κούρτη έχει καλέσει τον κύριο Γιάννη Αμανατίδη, αν τον έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Όχι ακόμα, θα περιμένουμε λίγο ακόμα. Θα πρέπει να πούμε βεβαίως ότι υπάρχει μία έντονη αντιπαράθεση, αλλά και νομίζω διεργασίες, αυτή είναι η σωστή λέξη, για το τι θα συμβεί και όσον αφορά τις συνεργασίες με τα υπόλοιπα κόμματα, τους υπόλοιπους σχηματισμούς που έχουν προκύψει στα αριστερά πλέον, της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Γιατί έτσι θα πρέπει να το σκεφτόμαστε. Δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ ο βασικός πόλος της αριστεράς αυτήν την στιγμή, τουλάχιστον όσον αφορά τα δημοσκοπικά ευρήματα. Η ελληνική αριστερή στην παράταξη συγκεντρώνει διψήφια ποσοστά εδώ και από τα τέλη του Μαΐου, εδώ και σχεδόν από την ανακοίνωση της δημιουργίας του κόμματος, από εκείνη την συγκέντρωση που έκανε ο Αλέξης Τσίπρας και την παρουσίαση στο Θησίο. Λίγες εβδομάδες μετά, η ελληνική αριστερή στην παράταξη είχε βρεθεί στην δεύτερη θέση των δημοσκοπήσεων. Τώρα νομίζω ότι είναι η ώρα για να δούμε αν το νέο ξεκίνημα του ΣΥΡΙΖΑ υπό τη Ρένα Δούρου, του Νίκου Παπά και του κύριου Πολάκη.
1: Και όλων των υπολείπων, βεβαίως.
0: Όλων των υπολείπων.
1: Προσπαθούμε να εντοπίσουμε τον κύριο Αμανατίδη. Να προσπαθήσουμε 2-3 λεπτά ακόμη.
0: Υπάρχουν λοιπόν, υπάρχει μια μεγάλη προσπάθεια από τα ενεπομείναντα στελέχη, ούτως ώστε να υπάρξει ο ΣΥΡΙΖΑ και στο επόμενο κοινοβούλιο. Νομίζω αυτός είναι ο στόχος. Δεν μπορεί να είναι άλλος ο στόχος, Στεφανία.
1: Και η κυρία Δούρου είπε και αυτόνομα και μη αυτόνομα. Πάντως σε κάθε περίπτωση θα δώσουν τον αγώνα για να συνταχθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, είτε με ενωτικό ψηφοδέλτιο, με όσους θέλουν και μπορούν, είτε αυτόνομα. Αλλά ότι θα είναι στις εκλογές, είπε ότι είναι δεδομένο και χαρακτήρισε προφανώς ως κρίσιμη καμπή την συγκεκριμένη συγκυρία. Επίσης σχολήσαν πάρα πολύ το ντόμινο αποχωρήσεων των βουλευτών, και κυρία Δούρου και ο κύριος Παπάς. Και είπε ότι η κυρία Δούρου είπε ότι τις βουλευτικές έδρες τις τιμάμε εμείς, δεν τις περιφρονούμε, δεν τις βγάζουμε σε πληστηριασμούς. Και σε σχέση με την, Ελλάς, είπε ότι έθετε ερωτήματα και απαντούσε, είπε ότι δεν ταυτίζονται ιδεολογικά. Ωστόσο άφησε το ανοιχτό το κεφάλαιο της συμπόρευσης με τη λογική ότι όλες οι προοδευτικές δυνάμεις θα μιλήσουν μετεκλογικά. Είπε δηλαδή,
0: όχι, την άποψή σου θέλω να ρωτήσω και το κριτήριό σου. Πιστεύεις ότι αυτό ενδεχομένως να αφήνει και μια πόρτα ανοιχτή για συνεργασία με την Ελλάς?
1: Μετεκλογικά πάντα μιλάμε.
0: Και προεκλογικά ενδεχομένως.
1: Δεν ξέρω.
0: Πιστεύεις ότι δεν
1: βασικά
0: πρόκειται να
1: τίποτα δεν αποκλείω στην πολιτική. Κρίνοντας από αυτά που λέει ο κύριος Τσίπρας, θα έλεγα ότι το αποκλείω, αλλά τώρα τι να σου πω. Και πάντως είπε ότι το θυμάμαι στην ομιλία της, έχουμε και είναι ιδεολογία με την Ελλάς. Όχι. Εμείς λέει εκπροσωπούμε την καθαρή ανώθευτη αριστερά. Το είπε και το ξαναείπε η κυρία Δούρου, είπε ότι δεν συμφωνούν σε όλα, είπε ότι δεν μπορούν να ταυτιστούν, αλλά είπε μπορούμε να συμπορευτούμε. Ναι, όπως μπορούμε και με όλες τις προοδευτικές δυνάμεις, ουσιαστικά για να σχηματιστεί μέτωπο απέναντι στην δεξιά. Αυτό είπε, απαντώντας βεβαίως και ότι, όταν είπε ας πούμε για παράδειγμα ότι στην άποψη ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι τοξικό κόμμα όπως έχει εκφραστεί από την πλευρά της, υποθεί από την πλευρά της Ελλάς, είπε ότι όχι μόνο θα αντιπαρατεθούμε, αλλά όχι μόνο θα συγκρουστούμε, θα την αντιπαλέψουμε αυτή την άποψη με νύχια και με δόντια σε σχέση με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Και αυτό που έλεγα νωρίτερα από τον κύριο Πολάκη, που από πολλούς χαρακτηρίστηκε ως σκληρό ροκ τα όσα είπε στην Κεντρική Επιτροπή, όταν λέω ότι άφησε ανοιχτό το παράθυρο της αποχώρησης του, ήταν με τη λογική ότι έθεσε έναν ριζοσπαστικό προγραμματικό λόγο ως όρο κατά κάποιο τρόπο για την παραμονή του στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είπε θα φύγω. Απλώς είπε ότι θα παλεύω, αυτό που είπα και πριν, όσο αντέχω με όσους αντέχουν, για αυτό το περιεχόμενο το οποίο περιέγραψε. Για άλλο περιεχόμενο είπε, δεν θα παλέψω. Ήταν πάρα πολύ σαφής.
0: Επίσης, να σου πω κάτι, ξέρεις τι παραμένει ανοιχτό, κατά την άποψή μου τουλάχιστον, την ταπεινή μετά από τις τοποθετήσεις του Σαββάτου.
1: Ναι.
0: Νομίζω παραμένει ανοιχτό ακόμα και το ενδεχόμενο, μικρό βεβαίως, αλλά παραμένει, ενός κόμματος Πολάκη. Δεν είναι κάτι το οποίο έχει αποκλειστεί.
1: Ενός κόμματος Πολάκη δεν νομίζω ότι θα το έχουμε. Άμεσα τι να σου πω. Βέβαια, από αυτό που είπε και ο κύριος Πολάκη, σούπα. Είναι με αυτό τον προγραμματικό λόγο θέλει να πάει. Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι αυτή τη στιγμή θα υπάρχει και άλλη διάσπαση. Διάσπαστη διάσπαση. Γιατί μιλάμε για διάσπαση αυτή τη στιγμή. Πλέον έχει αποδεκατιστεί η φιλορροή η ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Και επίσης θεωρείς ότι.
1: Και δεν έχουν. Δηλαδή, δεν ξέρω ο κύριος Φάμελος τι θα κάνει.
0: Ναι,
1: οι πληροφορίες λένε ότι είναι προς ανεξαρτητοποίηση.
0: Νομίζω ότι και αυτό θα έχει πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Επίσης θα έχει και μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τι θα γίνει και με την Νέα Αριστερά όσον αφορά ενδεχόμενη κοινή κάθοδο στις επόμενες εκλογές με τον ΣΥΡΙΖΑ, τον αμήνο ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα τα αναφέρουμε αυτά, μιλάμε για ποσοστά μικρά, όπως τουλάχιστον καταγράφονται στις δημοσκοπήσεις, τα οποία όμως ενδεχομένως μπορούν να παίξουν μεγάλο ρόλο στο τελικό αποτέλεσμα,
1: ναι,
0: και στο τι θα βγάλει κάλπι.
1: Ναι, και μετά αν καταφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ να μπει στη Βουλή, μπορεί να έχει μικρά ποσοστά, αλλά εντάξει, δεν πάβει να είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ένα έτσι, δεν θα πω brand δεν το λες, αλλά τέλος πάντων είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Why can't you see? Το θέμα είναι αυτή η συλλογική ηγεσία, που τέλος πάντων, άσχετα με τον ρόλο που θα έχει ο καθένας, δηλαδή η κυρία Δούρου, θέση της Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής, ο κύριος Παπάς, και ο κύριος Πολάκης ως απλός μέλος της Εκλογικής Επιτροπής, αλλά με χαρτοφυλάκιο τον στρατηγικό σχεδιασμό, να δούμε πόσο θα αντέξει όλο αυτό το σχήμα, έτσι. Δηλαδή αυτή η συλλογική ηγεσία σε κάποια εισαγωγικά, πόσο θα αντέξουν μαζί
0: μεταξύ τους ακριβώς.
1: Εντάξει, να το δούμε. Εγώ νομίζω ότι αυτό το μοντέλο είναι δύσκολο που λέει ο κύριος Παπάς. Αν όμως πετύχει, σε αυτή τη φάση ενδεχομένως να είναι και το καλύτερο.
0: Νομίζω όμως ότι με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής, φίλες και φίλοι. Δευτέρα 20 Ιουλίου, η ώρα είναι 7:57 και ήταν η Στεφανία Κασίμη.
1: Και ο Αλέξανδρος Κόντης. Ο κ. Αμαναδής δεν καταφέραμε να το δούμε. Θα προσπαθήσουμε αύριο. Κάτι θα συνέβη στον άνθρωπο. Λοιπόν,
0: Αντώνης Μορτάκης ήταν το αφεντικό στο στούντιο. Η Ειρήνη Κούρτη απάντησε στο 211-200-8200. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση. Τα λέμε και πάλι αύριο στις 6.
1: Γεια χαρά.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα!
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Time out για Θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
5: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
7: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
8: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
9: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
10: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
9: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
11: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
0: Real FM.
12: Η ώρα είναι 8.
13: Πολιτικές εξελίξεις.
14: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
13: Οικονομία.
15: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
13: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
16: Ηθοποιός σημαίνει φως.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Σεπόλια Νέο Φιλαδέλφια και από Περιστέρι μέχρι Γάλεο, στην Αθηνά από Χαϊδάριο Καραμαγκά και από Ελαιώνα σε Γάλεο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Καθυστέρηση μειώνεται στην Αττική Οδό από Ζεφύρι έως Νέο Ηράκλειο και στις εξόδους για Λαμία. Υψηλές θερμοκρασίες αναμένονται από σήμερα και μέχρι Τετάρτη στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με τον υδράργυρο να αγγίζει τους 42 βαθμούς Κελσίου. Σε αυξημένη ετοιμότητα τίθενται οι αρχές, ενώ για τις ευπαθείς ομάδες θα λειτουργούν κλιματιζόμενες αίθουσες στο Δήμο Αθηναίων και σε άλλους μεγάλους Δήμους. Νέα αεροπορικά πλήγματα κατά του Ιράν εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ για ένα τη συνεχόμενη νύχτα, με επιθέσεις κατά σταθμευμένων Αμερικανικών στρατιωτικών αεροσκαφών στην Ιορδανία και σε κέντρο διοίκησης της Ουάσιγκτον στη Συρία, απάντησε η Τεχεράνη. Ανωδικά κινούνται και σήμερα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου λόγω της συνεχιζόμενης έντασης στη Μέση Ανατολή. Το Brent διαπραγματεύεται στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούνιο, φτάνοντας λίγο πάνω από τα 90 δολάρια το βαρέλι. Απολογείται σήμερα 25χρονος, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση των εμπριστικών επιθέσεων που οδήγησαν στο θάνατο της Βάγιας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Περισσότερα στο ενικός.gr. Συνεδριάζει στις 4 το απόγευμα υπό τον Πρωθυπουργό η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δύο άνθρωποι χάσαν τη ζωή τους και ακόμη 42 τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια ρωσικού μομβαρδισμού στην ουκρανική πόλη Ζαπορίζια.
0: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
17: Παγκόσμια πρωταθλητρία στο ποδόσφαιρο αναδείχθηκε η Ισπανία για δεύτερη φορά στην ιστορία της. Στον τελικό νίκησε με 1-0 στην παράταση την μέχρι χθες κατόχο του τίτλου Αργεντινή. Ο Φεραν Τόρες ήταν ο σκόρερ για την Φούρια Ρόχα στο 106ο λεπτό. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
3: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
17: Γενικά ήθυρος με πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 38 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 37 στη Θεσσαλονίκη.

0: Viva España!
1: Εντάξει, είναι η μέρα της Ισπανίας. Όπως και να το κάνεις. Ακόμα και εγώ που δεν βλέπω ποδόσφαιρο, χθες το είδα, ξενύχτησα δηλαδή. Εντάξει,
0: πανάξια.
1: Πανάξια βεβαίως. Αν και εγώ ήμουν με την Αργεντινή, είναι γνωστό.
0: Εγώ ήμουν με την Ισπανία από την αρχή, είναι γνωστό. Αυτό το έχω δηλώσει στον αέρα. Γιατί?
1: Δεν τρέπεσαι.
0: Δεν είχα πει ότι είμαι με την Ισπανία, τη Γαλλία και την Αργεντινή.
1: Ναι. Και εγώ ήμουν,
0: δεν ήμουν με την Ισπανία.
1: Περίμενε. Στον τελικό αυτό, πριν νικήσει η Ισπανία, με ποιον ήσουν?
0: Ένα κλικ παραπάνω με την Ισπανία.
1: Καλά, δεν τρέπεσαι.
0: Όχι.
1: Δεν τρέπεσαι.
0: Αλήθεια λέω.
1: Τι αλήθεια, πού εδώ τα συζητάγαμε την Πέμπτη πριν φύγει.
0: Αυτό σου έλεγα. Ένα κλικ παραπάνω. Εντάξει, με την Ισπανία.
1: Εγώ, επειδή είμαι ειλικρινή, ήμουν με την Αργεντινή. Συμπαθώ την Ισπανία, αλήθεια. Αλλά επειδή έπαιζε με την Αργεντινή, επειδή έχω έτσι μια δυναμία στην Αργεντινή, ήμουν με την Αργεντινή. Όμως χθες δεν παίξαν καλά.
0: Ρε παιδί μου, και
1: από τα λίγα που ξέρω τα ποδοσφαιρικά.
0: Και εγώ δεν ξέρω καλά. Για το Μέση, ας πούμε, για παράδειγμα. Δηλαδή, δεν θα με χάλαγε να δω το Μέση να σηκώσει το δεύτερο.
1: Και αυτή συγκίνηση, το κλάμα του στο τέλος, εμένα, αυτό, δηλαδή πραγματικά με συγκλώνησε.
0: Εγώ συγκινήθηκα.
1: Και εγώ το ίδιο, γι' αυτό το λέω.
0: Όταν τον είδα να τον αποθεώνουν εκεί οι Αργεντίνοι στις εξέδρες και εκείνος να κλαίει. Εντάξει, αυτή ήταν μια στιγμή η οποία θα μένει χαραγμένη στο μυαλό.
1: Εγώ λέω μόνο ότι ο Βασίλης από τον Άγιο Στέφανο λέει χαχαχα, πολύ απατεώνα. Αυτό λέει ο κρατή μα.
0: Παίρνουμε πάντα με τους Ισπανούς. Μ' αρέσει το ποδόσφαιρο που παίζουν. Είναι κυριαρχικό ποδόσφαιρο. Το απέδειξαν και χθες λοιπόν στον τελικό του Μουντιάλ, που ήταν πολύ καλύτερη από την Αργεντινή. Οι αριθμοί πολλές φορές λένε την αλήθεια και χθες την είπανε.
1: Εντάξει.
0: Η Ισπανία έκανε 20 τελικές προσπάθειες, η Αργεντινή έκανε 2. Και αυτές στο τέλος.
1: Στο τέλος, εκεί.
0: Ναι. Οπότε η Ισπανία ήταν πολύ καλύτερη ομάδα κατά τη διάρκεια όλου του τουρνουά. Ήταν πολύ καλύτερη και στον τελικό και δίκαια είναι πρωταθλήτρια κόσμου.
1: Μπράβο στην Ισπανία, μπράβο.
0: Μπράβο λοιπόν στην Ισπανία.
2: Buenos días, patriotas.
0: Buenos días, buenos días, patriotas. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι από θέαμα δεν χορτάσαμε. Δεν ήταν και ο καλύτερος τελικός που έχουμε δει ή που περιμέναμε να δούμε ανάμεσα σε αυτές τις δύο ομάδες. Αλλά από την άλλη είχε ένταση, οι Αργεντίνοι έπαιξαν πάρα πολύ σκληρά, στα όρια του αντιαθλητικού κάποιες φορές. Αυτός ο Παρέδες για παράδειγμα έπρεπε να έχει φύγει πολύ νωρίς, έπρεπε να έχει αποβληθεί. Μιλάμε για τραμπούκο τώρα, όχι για ποδοσφαιριστή. Αλλά εντάξει, όταν έχουμε συνάντηση Λατίνων, εκεί πέρα τα αίματα ανάβουν και πάρα πολύ εύκολα, είναι και μεγάλο το διακύβευμα.
1: Και ο Γιαμάλ, μάλιστα, και ο Γιαμάλ.
0: Εντάξει, ο Ρόδρυ αναδείχθηκε καλύτερο παίκτη στο
1: Μουντιάλ.
0: Ναι, αλλά
1: και αυτός έπαιξε καλά. Εντάξει.
0: Ο εγκέφαλος της Ισπανίας. Μπράβο τους λοιπόν, πολλά συγχαρητήρια στους Ισπανούς. Άξια είναι πρωταθλητές κόσμου. Από εκεί και πέρα είχαμε κι άλλα. Είχαμε για παράδειγμα τον Ντόναλντ Τραμπ να κάνει την είσοδό του για να κάνει την απονομή και να αποδοκιμάζεται σχεδόν από όλο το γήπεδο. Έφαγε τρελή γιούχα ο Ντόναλντ Τραμπ. Όχι μόνο αυτός, και ο Ινφαντίνο, ο πρόεδρος της FIFA. Πολύ καλό παιδί αυτό, μπουμπούκι πραγματικά. Με το που έκαναν την εμφάνισή του στον αγωνιστικό χώρο, το μεγαλύτερο μέρος των θεατών τους αποδοκίμασε και τους αποδοκίμασε άγρια. Κοίταζε ο Τραμπ, έριχνε κλεφτές ματιές. Σου λέει, ωραία, τι πάθαμε τώρα. Βάλε κάτω το κεφάλι και μη λες κουβέντα.
1: Ναι, δεν μπορούσε να κάνει και πολλά πράγματα. Ήταν κατάμεστο το γήπεδο εκεί. Έτσι, ο κόσμος φυσικά. Εντάξει, τον έκραζε και λογικό είναι με όλα αυτά που είχε κάνει.
0: Του χρειαζότανε.
1: Εντάξει, δεν είναι. Δεν μπορεί να λες ότι είμαι ο πλανητάρχης και εγώ είμαι και εκείνο και το άλλο, αλλά.
0: Το ευχαριστήθηκα, σου λέω. Ναι. Και για αυτόν και για τον Ιφαντίνο, ο οποίος έχει κάνει καθαρά business όλο το σύστημα. Είδαμε και το ημίχρονο, πρώτη φορά σε αγώνα ποδοσφαίρου. Είδαμε ημίχρονο το οποίο κράτησε μισή ώρα με τα σόου, με τη Σακύρα και όλα τα υπόλοιπα. Αμερικανιά καθαρά. Σε στυλ Super Bowl. Εντάξει, έτσι το είδαν οι Αμερικάνοι. Είχε μεγάλη οικονομική επιτυχία για εκείνους στο Μουντιάλ. Αλλά οι στιγμές που θα κρατήσουμε είναι λοιπόν η επικράτηση της Ισπανίας, άξια να πούμε για άλλη μια φορά, και από εκεί και πέρα το κλάμα του Μέση και ταυτόχρονα αυτή η ιστορική αγκαλιά ανάμεσα στο Μέση και τον Γιαμάλ.
1: Ναι, εντάξει, ήταν κάποιες στιγμές που ήταν συγκινητικές πραγματικά.
0: Γιατί είναι αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, ότι η ζωή πολλές φορές ξεπερνάει τη φαντασία, ακόμα και τον κινηματογράφο, γιατί πριν από τον τελικό είχε κάνει την εμφάνισή της για άλλη μια φορά η φωτογράφηση που είχε κάνει ο Μέση με τον Γιαμάλ όταν ήταν μωρό.
1: Να τον κάνει μπάνιο.
0: Ακριβώς. Και κοίτα πώς θα φέρνει η ζωή.
1: Απίστευτο.
0: Μετά από πόσα χρόνια να είναι αντίπαλοι σε τελικό παγκοσμίου. Έτσι, δεν μιλάμε τώρα για ένα απλό παιχνίδι.
1: Εντάξει. Εγώ κρατάω και ότι ο Τραμπ ήθελε να φωτογραφηθεί, έδινε τα μετάλλια εκεί να είναι μέσα στη φωτογραφία και τον έκανε πιο πέρα ο Ινφαντίνο. Του λέει αυτό, δηλαδή ότι ακόμα δεν μπορεί να είσαι μέσα, φύγες προς τα έξω, φτάνει. Δηλαδή έγινε και αυτό.
0: Εβίβα Εσπάνια λοιπόν, συγχαρητήρια στους Ισπανούς, καλή σας ημέρα για καλή εβδομάδα, 11 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8, καλό σας βρήκαμε. Με την κυρία Αμαλία Κάτζου στο ένα μικρόφωνο.
1: Και επιτέλους επέστρεψε ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκης. Ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκης στο άλλο μικρόφωνο.
0: Το κάνει και θέμα τώρα, λείψαμε μια μέρα τώρα. Επιτέλους. Τόσο πολύ σου έλειψα και λες επιτέλους.
1: Καθόλου με.
0: Καθόλου, μάλιστα, ναι. Ο κύριος Αντώνης Μορτάκης απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου και η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200 υποδέχεται τα μηνύματά σας.
3: Μόλτας γράσιας.
0: Μόλτας.
1: Μόλτας γράσιας.
0: Μόλτας. Έτσι σήμερα θα μιλάμε ισπανικά όλοι.
4: Buenas tardes. Ναι. Y gracias por venir.
0: Por venir. Αυτό.
1: Λοιπόν, επειδή πήγα στην Καλαμάτα... Το αγαπημένο μου μέρος στον Ολυμπιακό.
0: Το βλέπεις αν πας στην Καλαμάτα και μας έφερες μαντήλι.
1: Δεν έφερα μαντήλι, κούρα το μαντήλι.
0: Ούτε μαντήλι να κλάψουμε.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, έχω να σας πω λοιπόν ότι χάρηκα πάρα πολύ γιατί μια ακόμη φορά...
0: Και εμείς χαρήκαμε πολύ που πήγες. Καλαμάτα να δεις πως χάρηκε. Ελάς, Αντώνη Σαμαράς.
1: Εγώ όμως θέλω να πω κάτι άλλο αμέσως εσύ. Θέλω να πω ότι πραγματικά, ρε παιδί μου, θεωρώ ότι... είναι πολύ σημαντικό να πηγαίνεις σε μια πόλη και να κάνεις ένα μπάνιο και να μην σου βγαίνει, δηλαδή ξινό. Ενώ να μην σου παίρνουν και τα βρακιά. Όπως είχε πει η κυρία Ζάγκα. Την οποία κυρία Ζάγκα την είχαμε στο κανάλι την Παρασκευή και τη το έλεγα και μου λέει: σας άκουγα, μου λέει: πέθανα.
0: Καλημέρα, καλημέρα στην κυρία Ζάγκα.
1: Καλημέρα, κυρία Ζάγκα. Λοιπόν, παιδιά, οι ξαπλώστερες δεν έχουν χρέωση στην παραλία της Καλαμάτας. Έχουν μια ελάχιστη. Πώς λέγεται αυτό. Έχω ξεχάσει και πώς λέγεται.
0: Κατανάλωση,
1: μπράβο. Καλά. 5 ευρώ. Άρα καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι το σωστό και το λογικό. Το σωστό και το λογικό.
0: Στην Καλαμάτα ελάχιστη δηλαδή η κατανάλωση απλά 5 ευρώ αυτό
1: ναι,
0: είναι.
1: Ναι, αυτό είναι. Αυτό
0: δεν
1: είναι.
0: Χρεώνουν τίποτα άλλο.
1: Τίποτα.
0: Στην Καλαμάτα.
1: Στην Καλαμάτα.
0: Μπράβο στην Καλαμάτα.
4: Αυτή είναι η Καλαμάτα. Μπράβο. Μαύρη θύελα.
0: Μπράβο. Μπράβο στην μπράβο. Καλαμάτα.
1: Και φυσικά η παραλία εντάξει ήταν γεμάτη γιατί έκανε και πάρα πολύ ζέστη. Όμως εγώ το θεωρώ γιατί ρώτησα γενικότερα και έχει ένα μαγαζί. Σε πολλά δεν υπάρχει χρέωση. Ξαπλώστε ό,τι πάρει. Δηλαδή εντάξει, πάρει το καφέ σου, έτσι κι αλλιώ θα πάρει έναν καφέ, ένα νεράκι. Το 5 ευρώ θέλω να πω το έχει έτσι κι αλλιώ. Μέχρι εκεί. Μπράβο και με παρέμβαση με μαθαίνω και του δημόσιου. Δηλαδή, εντάξει, πάρεις το καφέ σου, έτσι κι αλλιώς θα πάρεις έναν καφέ,

0: Στρατιωτική ακόλουθη, πώς λέγονται αυτοί, από το ναυτικό, από την αεροπορία. Τι γίνεται, ρε παιδιά, λέω, πού πέσαμε, πώς έρθει ο Αντώνης Σαμαράς. Εκεί βγήκε το μυαλό μου, αλήθεια. Και βλέπω και εγώ το δήμαρχο, δεν ήξερα ότι είναι ο δήμαρχος, αλλά βλέπω κάτι κάμερες, κάτι αυτά. Λέω, ρωτάω εκεί, λέω ότι είναι, λέει, ο δήμαρχος και ένας βουλευτής από την Κύπρο. Και είχαν, ρε παιδί μου, ήθελε να επισκεφθεί την πόλη και είχαν έτσι, ξέρεις, κάνανε ένα μνημόσιο για τα θύματα της. Εισβολής και τα λοιπά, που θα τα πούμε όλα αργότερα.
1: Ναι, έτσι, να μην ξεχνιόμαστε, σήμερα είναι 52 χρόνια από την εισβολή του Ατήλα.
0: Ακριβώς, ήταν συγκινητικό. Λοιπόν, και λέω τώρα που βρίσκω τον δήμαρχο, δεν του πιάνω και μια κουβέντα, εγώ τώρα, ως γνωστή, η Αμαλία. Και του λέω, γεια σας δήμαρχε, μου λέει, σε ξέρω. Λέω, α, και εγώ σας ξέρω, λοιπόν, δεν τον ήξερα, τον κοινό τον έμαθα. Και τώρα ρώτησα τον άνθρωπο. Του λέω, πώς και γίνεται να μην υπάρχει χρέωση. Μα μου λέει, είναι δυνατόν να κατεβαίνει ο άλλος για μπάνιο και να έχει 20 και 30 ευρώ σε άλλα, από σε άλλα μέρη και 46 απλώστερα. Όχι, μου λέει. Γιατί έτσι δεν θα κατέβαινε ο κόσμος και οι ντόπιοι δεν θα πηγαίνανε, κατάλαβες.
1: Και μπράβο τους.
0: Και μπράβο του.
1: Και μπράβο τους.
0: Και μπράβο τους, ακριβώς, γιατί μου λέει. Περισσότερα βγάζονται. Δεν έχουν καταλάβει, μου λέει, τα μαγαζιά. Ότι όλος όταν δεν έχει, του δίνει 30 ευρώ την ξαπλώστρα, αυτά τα 30 ευρώ θα φάει το μεσημέρι, θα πάρει στον παιδιά του ένα παγωτό, θα στα δώσει τα χρήματα. Και αυτοί που δεν έχουν δεν θα πάρουν. Θα πάρουν τον καφέ τους, θα κάνουν το μπάνιο τους και θα φύγουν. Και εκεί ήθελα να καταλήξω. Το θεωρώ πάρα πολύ λογικό αυτό.
1: Εννοείται. Εγώ βρέθηκα το Σαββατοκύριακο στην Κάριστο.
0: Ναι.
1: Εκεί λοιπόν πήγαμε σε δύο παραλίες. Στη μία παραλία το σετ, ας πούμε, η ομπρέλα, ναι, και οι ξαπλώστερες 5 ευρώ.
0: Εντάξει τώρα.
1: Στο άλλο 10 ευρώ. Όχι, όχι το άτομο, το σετ.
0: Όχι, το σετ.
1: Η ομπρέλα και οι δύο ξαπλώστερες. Ναι. Στο ένα 5 ευρώ, εντάξει, στο άλλο 10.
0: Νορμάλ
1: τιμές. Φυσιολογικά
0: πράγματα. Φυσιολογικά πράγματα.
1: Ακριβώς. Οπότε λέω, υπάρχει και αυτό. Έτσι, για να μην βλέπουμε μόνο τα πάρα πολύ ακριβά. Τα οποία
0: ακριβά είναι κυρίως στην Αττική.
1: Συναντάμε κυρίως στην Αττική και στα νησιά. Έτσι ακριβώς.
0: Λοιπόν, σήμερα που λες Ιωσήφ μου, το πρωί ξύπνησα και είπα αλληλούια. Γιατί μόνο από τη ΔΕΗ βρήκα τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση στα φωτοβολταϊκά συστήματα. Με μηδενικό κόστος, εξοπλισμού και χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, δεν μένει τίποτε άλλο να πω. Α, και μην ξεχάσω, και τη συντήρηση και την ασφάλιση η ΔΕΗ τα αναλαμβάνει, ενώ εσύ πληρώνεις με σταθερή τιμή χρέωση ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μπείτε λοιπόν τώρα στο ΔΕΗ.gr και μάθετε περισσότερα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα στον Παύλο στον Ντίσελντορφ. Καλημέρα στον Νίκο το Σάνσι. Δεν ζήσατε, λέει, τον καλύτερο τελικό μουντιάλ που ήταν του 70 του μεγάλου Πελέ. Σούπα ο χθεσινός τελικός. Έχεις δίκιο. Να. Από ποδοσφαιρική άποψη ήταν σούπα το παιχνίδι. Έπαιζε μόνο μία ομάδα και αυτή ήταν η Ισπανία. Καλημέρα και στον Τάκη. Δεν ξέρω τι συμβαίνει στην Πάτρα σχετικά με τις τιμές με τις ξαπλώστρες. Αν γνωρίζουν, αν μας ακούνε τώρα από την Πάτρα, γιατί μας ακούνε, ας μας στείλουν μηνύματα για να μάθουμε και εμείς. Καλημέρα και στον Τόρπι. Η Ευρώπη, λέει, κέρδισε την Αμερική. Ναι, επικράτησε της Ευρώπης συνολικά σε αυτό το Μουντιάλ. Καλημέρα και στον Παντελή. Ελάτε στη Λίμνο, λέει, που οι χρεώσεις στα σετ είναι μηδενικές. Αυτό είναι. Και είναι και πανέμορφο νησί η Λίμνος. Φανταστικές παραλίες, μοναδικές παραλίες. Και άμα είναι και μηδενική η χρέωση, ακόμα καλύτερα. Καλημέρα και στο Δήμο στο Βόλο. Ο Ιωσήφ, λέει, είναι γνωστό ότι είναι κάτοικος Βαρκελόνης. Κέντρο κιόλας.
0: Α, ναι.
1: Βέβαια.
0: Έχεις και σπίτι.
1: Εννοείται.
0: Τίποτα, τον νοικιάζεις, Airbnb. Γιατί γίνεται χαμός με τον υπερτουρισμό στο Βαρκελόνη. Μπράβο, αγόρι μου, μπράβο. Πήγες στην Κάριστο, άρα να θεωρήσω ότι έφαγες κάτι ή τη συναλυτοδίαιτος.
1: Τσίμπησα, όχι τσίμπησα.
0: Ψιλοπράγματα.
1: Ψηλά. Ελαφρά.
0: Θες να μου να πεις στους ακρατές. Τι έφαγες, καλοκαιρινά.
1: Φρουτάκι, φρουτοσαλάτα, γιαουρτάκι.
0: Α, μόνο.
1: Ναι,
0: κάνα χορταράκι και τέτοια.
1: Ναι, ναι, τέτοια
0: πράγματα. Ψαράκι ψητό, όπως έφαγα εγώ.
1: Όχι, δεν είμαστε για ψαράκια.
0: Γιατί δεν είμαστε.
1: Προσέχουμε.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά στην επαρχία δεν είναι τα ψάρια όπως είναι στην Αθήνα.
1: Ναι, ναι, ναι, σίγουρα. Ναι, ναι, ναι.
0: Τι έφαγες, κρατάκι δεν έφαγες, δηλαδή.
1: Δοκίμασα λίγο έτσι τον τόπιο για να δω.
0: Τι δηλαδή.
1: Λένε ότι είναι περίφημο εκεί το κρέας της Κάριστος. Ωραίο, ωραίο ήταν. Δεν μπορώ να πω.
0: Για πες μας τι έφαγες, θα δούμε πόσο λίγο έφαγες.
1: Λίγο κατσικάκι. Λίγο.
0: Μόνο κατσικάκι έφαγες.
1: Λίγο όμως.
0: Ναι, λίγο. Μόνο λίγο κατσικάκι.
1: Ναι.
0: Τίποτα άλλο.
1: Λίγο κοριτσάκι.
0: Λίγο και από αυτό.
1: Λίγο. Για να δοκιμάσω, ρε παιδί, να ξέρω πώς είναι.
0: Ναι, και μαζί σου είμαι εγώ σε αυτό, ναι, στη δοκιμή.
1: Λίγο κοντοσούβλι.
0: Λίγο και από αυτό.
1: Ναι. Λίγο λουκάνικο.
0: Και λουκάνικο. Ναι. Λίγο και αυτό όμως.
1: Λίγο, όλα λίγο. Έτσι, ναι, τσίμπαγα, ρε παιδί μου.
0: Ίσα-ίσα.
1: Έτσι, εντάξει, για να
0: πάρει τη γεύση.
1: Να πάρει μόνο ιδέα. Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Δεν έκατσες κάτω και να φας.
1: Όχι, καλέ.
0: Ποιον κοροϊδεύεις τώρα, αλήθεια.
1: Εσένα. Καλημέρα στο Μιχάλη στα Χανιά. Να σε καλά, φίλε, καλή εβδομάδα. Καλημέρα, αρετή μου, καλώς βρεθήκαμε και αυτή την εβδομάδα. Έτσι, βίβα Εσπάνια. Και στον Γιάννη, ο οποίος μας ακούει στην Αρκαδία, καλημέρα, και στον Αβραάμ στη Θεσσαλονίκη.

0: Νίκη,
1: καλημέρα,
0: είχαμε και
1: όλους.
0: Τον Τραμπούκο, λέει να μην φεύγει.
1: Έχετε και καλή επιτυχία, δεν είναι, δηλαδή. Υπάρχει εκεί, αλλά δυστυχώς δεν.
0: Και από την άλλη, έχει και ένα θέμα με τους Ισπανούς. Θυμάσαι τώρα το τελευταίο.
1: Μη σου πω δύο-τρία θέματα.
0: Τις δηλώσεις που έχει κάνει, ότι είναι απέσιο.
1: Ναι. Και όλα τα υπόλοιπα.
0: Ναι, πρέπει να τον δυσκόλεψε πάρα πολύ η χθεσινή απονομή. Ο Γιώργος από την άλλη λένε εντάξει, καλή συγκίνηση σχετικά με το Μέση. Εγώ να δεις κλάμα που ρίχνω όταν ανοίγω τους λογαριασμούς και δεν βγαίνει ο μήνας. Καλημέρα,
1: έχει
0: Γιώργο.
1: Έχει και ένα δίκιο.
0: Έχεις ένα δίκιο. Θα τα πούμε στη συνέχεια για την ακρίβεια. Έχουμε γίνει και γραφική ενδεχομένως κάποιες φορές, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε και διαφορετικά.
1: Εγώ δεν λέω τίποτα. Ο Μιχάλης, καλημέρα. Μιχάλη μου λέει: καλημέρα, κορίτσι. Ένα κοπάδι κατσίκια τσάκισε, μου λέει. Και ο Βασίλης λέει: κατάλαβα, ένα κοπάδι θα έφαγε. Δύο μηνύματα διαφορετικά.
0: Περβολική, για το κοπάδι.
1: Δεν ξέρω, ο Βασίλης και ο Μιχάλης το λένε.
0: Εντάξει.
1: Εγώ, παιδιά, δεν
0: γνωστοί
1: ξέρω.
0: Γνωστοί προπαγανδιστές τώρα.
1: Έτσι. Εντάξει, εγώ δεν ξέρω. Ειλικρινά τον πιστεύω λίγο εκείνο, λίγο τ' άλλο. Λίγο... Γλυκάκι δεν έφαγε.
0: Όχι. Α. Πραγματικά.
1: Ναι. Α, και ο Πέτρος λέει: καλημέρα, Μαλία. Ο θείος μου πάντως στην Κάριστο ξεπούλησε όλο το κοπάδι. Δεν ξέρω εγώ.
0: Ο Πέτρος. Λοιπόν, από σήμερα έχουμε και άνοδο της θερμοκρασίας.
1: Μην μου το θυμίζεις.
0: Καλά, παιδιά, ψυχραιμία. Μην τρελαθούμε. 20 Ιουλίου είναι. Να πούμε και χρόνια πολλά σε όσους έχουν την γιορτή
1: χρόνια
0: του σήμερα.
1: Χρόνια πολλά στον Ηλία.
0: Στον Ηλία.
1: Στην Ηλιάνα.
0: Βεβαίως. Χρόνια πολλά και
1: μεγάλη
0: καλά
1: γιορτή.
0: Γιατί είναι του προφήτη Ηλία σήμερα.
1: Βεβαίως.
0: Αλλά από την άλλη, παιδιά, 20 Ιουλίου έχουμε φτάσει. Καλά μας έχει πάει μέχρι τώρα.
1: Καλά, το Σαββατοκύριακο έκανε ζέστη.
0: Έκανε, αλλά είναι η πρώτη ζέστη, ρε παιδί μου, που θα νιώσουμε.
1: Εντάξει, η πρώτη ζέστη είναι, αλλά 43 βαθμούς. 42-43.
0: Εντάξει. Α. Από την άλλη, λέει, οι επιστήμονες μάλλον λένε ότι αυτή είναι η νέα κανονικότητα. Δηλαδή, θα πρέπει να προσαρμοστούμε. Γιατί έτσι είναι από εδώ και πέρα και δεν είναι τώρα. Είναι τουλάχιστον μία δεκαετία. Που πάμε με πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Έτσι λοιπόν, σήμερα θα δούμε τους 39 βαθμούς εδώ στην Αττική και από αύριο ενδεχομένως να δούμε και 40, και να
1: παραπάνω.
0: Δούμε και 41.
1: Στη Λάρισα εκεί αυτό.
0: Καλά, Λάρισα και Φθιώτιδα και τα λοιπά.
1: Η ατμόσφαιρα θα είναι αποπνικτική, θα έχει πολύ ζέστη. Άρα, οι άνθρωποι που έχουν προβλήματα υγείας, αναπνευστικά, καρδιολογικά και όχι μόνο, καθίστε μέσα στο σπίτι, θα μου πεις να κάτσουμε, αλλά air condition μπορούμε να βάλουμε. Όσοι μπορείτε να έχετε το air condition να δροσίζεστε. Οι άνθρωποι, τα παιδιά και όλα αυτά θα πρέπει συνέχεια να τα έχουμε, ξέρεις, να πρέχουμε το κεφαλάκι τους κτλ. Δεν είναι κάτι απλό. Θέλω να πω, βλέπω κάτι παιδιά τώρα να έχεις μωρό παιδί, μικρά παιδιά, ντάλα μέσα στην παραλία με 40 βαθμούς και αυτό λάθος είναι. Και αυτό γενικώς, όσοι δεν χρειάζεται να βγείτε έξω, μην βγείτε αυτές τις μέρες.
0: Τώρα τι θέλεις να δώσεις οδηγίες για τον καύσωνα.
1: Βεβαίως, γιατί υπάρχει και η επιτροπή που θα συνεδριάσει σήμερα.
0: Μάλιστα. Κάτσε ρε παιδί μου να δώσουμε εμείς από τους αρμόδιους. Αυτούς που το ξέρουν.
1: Για τα βρακιά θα πεις.
0: Όχι ρε παιδί.
1: Α, λέω κι εγώ. Καλά τα βρακιά. Όποιος με σταμάτησε για τα βρακιά μου έλεγε. Έχω να σου πω ότι κάποιοι άνθρωποι δεν αντέξανε. Αλήθεια σου λέω.
0: Αλλάξανε βρακί.
1: Αλλάξανε βρακί. Και δεν μου το πένα, μου το πάνε πάνω από 5.
0: Okay.
1: Δεν το αντέξανε. Αυτό το χτύπημα της μοίρας δεν το αντέξανε.
0: Τώρα, περίμενε.
1: Έλα,
0: πού σημειώνονται οι πιο υψηλές θερμοκρασίες. Παραδοσιακά στην Ελλάδα.
1: Στη Δυτική Ελλάδα.
0: Και Θεσσαλία.
1: Και Θεσσαλία.
0: Εκεί.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, Καρδίτσα. Πάμε να πάρουμε οδηγίες για τον καύσωνα από την Καρδίτσα. Για να ξέρουμε γιατί αυτοί έχουν εμπειρία. Ξέρουνε.
2: Επειδή τα μέτρα που σας ανέφερα προχθές για τον καύσωνα δεν έγιναν από όλους αντιληπτά και υπήρχαν πολλές απορίες, επανέρχομαι σήμερα να σας τα πω πολύ πιο απλά και πολύ πιο κατανοητά. Έτσι ώστε όσο γκαφάκι και να είναι κάποιος, να μην υπάρχει περίπτωση να μην τα καταλάβω. Πρώτα, δεν γυζεράμε μέσα στη ζέστα, γιατί μπορεί να μας βαρέσει κατά γκράου και μετά να πέσουμε κατά ή και να γκουσουμανάμε σαν τα μσκαρουγέλαδα.
0: Θα πέσεις κατά γκράου, Κάτζου, και θα κουτρουβαλάς σαν τα μσκαρουγέλαδα. Προσοχή!
1: Δεν μπορώ, Παναγία μου!
0: Περίμενε και
1: καλά.
0: Συνέχεια.
1: Περίμενε. Έχει άλλο.
0: Αυτός είναι ο γενικός κανόνας.
1: Α, έλα, σε παρακαλώ, σε ακούω.
0: Δεν κυκλοφοράμε γιατί θα πέσουμε κατά γκράου.
1: Ναι,
0: και
1: κατά γκράου.
0: Θα έρθει σαν μοσχαρογέλα εδώ μετά. Έτσι. Πάμε. Νούμερο 2. Οδηγία.
2: Σταματάμε να πριτσιλιέμαστε στις θερμές ώρες της ημέρας. Γιατί μπορεί να υποστούν σοβαρή βλάβη τα χαμνά μας. Κυρίως τα γκλαγκανάρια και τα ματζαφλάρια. Γιατί το χαμπέρι είναι πιο ανθεκτικό λόγω του ότι κρατάει περισσότερο υγρασία.
0: Άμα πάρει εκεί η υγρασία τον γκλαγκανάρι, άστα να πάνε. Οπότε δεν πρέπει να πριτσιλιόμαστε. Κυρίως κατά τη διάρκεια της ημέρας, εκεί προς το μεσημέρι. Οδηγία νούμερο 3.
2: Δεν κυκλοφοράμε ξυπλέτσοντας τον ήλιο. Γιατί μπορεί να ξεπιτσαλιαστούμε και το βράδυ που θα πάμε να κοιμηθούμε στο σπίτι, να κοιμάμαστε μόνο τα πίστομα. Να μην μπορούμε να γυρνάμε. Αν σας έρθει αδράλα στον δρόμο. Και αντραλιαστείτε, καθίστε κάτω από μια κουκουσιά για να ξαποστάσετε και μετά συνεχίζετε το δρόμο σας.
0: Η κουκουσιά είναι Το μυστικό είναι να βρει την κούκουσα, να κάτσει από κάτω.
1: Δεν μπορώ, έλα, σταμάτα, αλήθεια το λέω.
0: Άλλη μία, ρε παιδί μου, να ξέρει
1: δεν
0: ο κόσμο.
1: Δεν έχω χτυπήματα τη μοίρα.
0: Περίμενε τώρα να ξέρει ο κόσμο τι πρέπει να κάνει.
2: Τέλος, όσοι πάτε στην παγκυριά για να ακούσετε τα κλαπατσίγκανα, δεν χρειάζεται να κλαπανάτε τη μία μπύρα μετά την άλλη. Ζέστα και αλκοόλ, επικίνδυνο συνδυασμό. Γιατί υπάρχει περίπτωση εκεί που κουτσοβδάτε στην πίστα να γκαλιορίσετε τα μάτια σας και να πεντικουλθείτε να πέσετε κατά ή και να ξιτσαγουλιαστείτε.
1: Όλα αυτά θα πάθουμε.
0: Όλα αυτά.
1: Όλα αυτά.
0: Όλα αυτά.
1: Δεν μου για φυλάκι, Παναγίτσα μου.
0: Κοίτα, ο κύριος είναι από την καρδίτσα.
1: Όχι, ξέρει ο κύριος.
0: Ξέρει, ρε παιδί.
1: Εγώ δεν. Αλλά τη γλώσσα δεν καταλαβαίνω πολύ καλά, αλλά εντάξει.
0: Το καταγκράου,
1: το καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνω.
0: Τα κλαγκανάρια.
1: Και το κατάλαβα.
0: Όλα τα πιάνει.
1: Ναι, τα πιάνω, δεν τα πιάνω.
0: Τίποτα δεν σου ξεφεύγει.
1: Άλλη μόνο.
0: Λοιπόν, αυτές είναι οι οδηγίες για τον καύσωνα. Αυτά πρέπει να προσέχετε που είπε και ο κύριος και φυσικά πολύ περισσότερο αυτά που είπε νωρίτερα η Αμαλία. Ένα καύσωνα είναι, θα περάσει.
1: Ψυχραιμία.
0: Θα μείνουμε λέει σε συνθήκες τέτοιες μέχρι και την Τετάρτη.
1: Την Πέμπτη έχει λέει που θα είχα η μεγάλη πτώση της θερμοκρασίας.
0: Από την Πέμπτη
1: δεν έχετε πτώση
0: της θερμοκρασίας.
1: Δηλαδή αν είχαμε 42 θα έχουμε 32, μια χαρά.
0: Θα έχουμε δροσιές δηλαδή.
1: Δροσιές.
0: Από την Πέμπτη.
1: Και λέει ο Άγγελος, ο Ιωσήφ θέλει να μας πει με τρόπο ότι πήρε την κλασική ποικιλία κρατικών, τη μεγάλη, γι' αυτό λέει από όλα δεν πήρε μερίδα. Ακριβώς, συμφωνώ με τον Άγγελο.
0: Έτσι, λίγο έτσι είναι ένα μεζέ. Τώρα λοιπόν που ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες και όλοι ψάχνουμε για ανάσες δροσιάς, σας έχω πρόταση. Στο Λουτράκι, σε μια καταπράσινη ιδιωτική χερσόνησο δίπλα στον Κορινθιακό, το Wyndham Λουτράκι Ποσειδών Resort προσφέρει μια ξεχωριστή εμπειρία διαμονής με πολυτελή δωμάτια, σουίτες και βίλες με ιδιωτικές πισίνες, υψηλή γαστρονομία, μοναδικά ηλιοβασιλέματα, σπα, αθλητικές εγκαταστάσεις, kids club και τρεις παραλίες με γαλάζια σημαία που συνθέτουν τον ιδανικό προορισμό για ζευγάρια, οικογένειες και απαιτητικούς ταξιδιώτες σε απόσταση μικρότερη της μίας ώρας από την Αθήνα. Και τώρα λοιπόν για τον καύσωνα αλλά και όλο το καλοκαίρι, η καλύτερη πρόταση και μόλις μία ώρα από την Αθήνα είναι το Wyndham Λουτράκι Ποσειδών Resort. Bonjour monsieur l'agent. Je repars. Je mets la radio. Et là, qu'est-ce que j'entends? Un débat! Un débat! Oh là là! Real FM.
3: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
4: Δεξιά.
3: Αριστερά.
4: Ένας να μου μιλάει.
3: Εγώ, δεξιά.
4: Γιατί εσύ,
3: αριστερά.
4: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
3: Δεξιά.
4: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
3: Αριστερά.
4: Δεξιά.
3: Αριστερά.
4: Δεξιά.
3: Αριστερά.
4: Δεξιά.
5: Μονοθέσιο.
6: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
7: Τα ταχύπλοα της SeaJets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
8: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
7: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της SeaJets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
8: Και οι επιστροφές.
7: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
8: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
7: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τη SeaJets. Και γρήγορα και οικονομικά. SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
10: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Άλλη μια μέρα. Άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος το περίμενες.
5: Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περιμένες.
12: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς πόρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας ξενιασιά και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make it happen.
13: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
14: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
15: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
17: Στο μικρόφωνο Φοδωρής Αξελός. Υψηλές θερμοκρασίες από σήμερα και μέχρι την Τετάρτη στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Σε αυξημένη ετοιμότητα τίθενται οι αρχές. Κλιματιζόμενες αίθουσες λειτουργούν στο Δήμο Αθηναίων για τις ευπαθείς ομάδες. Νέα αεροπορικά πλήγματα κατά του Ιράν εξαπέλυσαν ΗΠΑ για ένα τη συνεχόμενη νύχτα, με επιθέσεις κατά σταθμευμένων αμερικανικών στρατιωτικών αεροσκαφών στην Ιορδανία και σε κέντρο διοίκησης της Ουάσιγκτον στη Συρία, απάντησε η Τεχεράνη. Η Ισπανία κατέκτησε το παγκόσμιο κύπελλο στο ποδόσφαιρο, επικρατώντας τον τελικό με 1-0 της Αργεντινής στην παράταση. Περισσότερα στο real.gr. Σήμερα απολογείται ο τέταρτος κατά σειρά συλληφθής για την υπόθεση της φωνικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα.
18: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
17: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 27 βαθμοί σε Αθήνα και Πάτρα, 26 στη Θεσσαλονίκη, 28 στα Χανιά.
19: Midea. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
20: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
19: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
20: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
19: Αισθάνεσαι σπίτι.
20: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
21: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
17: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό από Σεπόλια έως Νέα Φιλαδέλφια και από Περιστέρι μέχρι Γάλεο. Στην Αθηνών από Χαϊδάρι έως Καραμαγκά και από Ελαιώνα έως Γάλεο. Στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, ανατμήματα σε Κηφισίας, Μεσογείων, Κατεχάκη, Αλεξάνδρας και στην Αττική Οδό από Ζεφύρια έως Νεοϊράκλειο και στις εξόδους για Λαμία.

0: Επιστρέψαμε εδώ στο Real FM 97,8. Επέστρεψε και ο Ιωσήφ Καλαμαράκης, το βρήκε τον δρόμο.
1: Άντε πάλι, λύσα κακιά.
0: Λίγο η κοιλιά, να ξέρετε, έχει πάρει την ανηφόρα, την ανιούσα που λέμε. Αλλά κατά τα άλλα, το παιδάκι, το αγοράκι μας έχει πάρει ωραίο χρώμα. Πολύ ωραίο χρώμα έχει πάρει. Έτσι, έχει πάρει αυτό το καλοκαιρινό, το κόκκινο, όπως το μπαρμπούνι. Όπως γίνεται το μπαρμπούνι ένα πράγμα. Λοιπόν, γιατί έφαγε λίγο, τσίμπησε απλώς. Τώρα να σας πω και εγώ την αλήθεια, γιατί εγώ τα λέω όλα, θα πει τις γουνοπούλες, τσάκες και τα λοιπά. Πραγματικά εγώ έφαγα πολύ παραπάνω από ό,τι τρώω κάθε μέρα.
1: Τίποτα, δεν έμεινε τίποτα. Στη μεσηνία, παιδιά, ξεπουλήσανε.
0: Εγώ λέω ότι έφαγα από αυτό
1: τα
0: που τρώω παραπάνω.
1: Σε όλα.
0: Κοιτάξτε, δεν έφαγα κανένα κτομπούρεκο.
1: Ναι, ναι.
0: Από το ωραίο μαγαζί. Τα πέφυγα.
1: Μπουγάτσα, τάραξε την μπουγάτσα.
0: Μπουγάτσα έφαγα. Στοπά. Εγώ λέω την αλήθεια.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εγώ έφαγα 3 κομματάκια μπουγάτσα. Μετρημένα. Αυτά πώς το κόβουμε, Αντώνη.
1: Μπουγάτσες έφαγε, παιδί μου. Άσε τώρα,
0: Αντώνη,
1: ξέρω
0: μου,
1: εγώ τι σου λέω.
0: Με έχεις να λέω ψέματα.
1: Μου έχει πει ο Γιάννης εμένα. Άστα τώρα, έχω λοιπόν, πληροφόρηση εκ των έσω.
0: Ναι, λοιπόν, έφαγα ψαράκι φρέσκο το Σάββατο με χορδαράκια. Την Κυριακή έφαγα λίγο παραπάνω το μεσημέρι.
1: Δεν έφαγε και τίποτα.
0: Λοιπόν, εντάξει. Λοιπόν, οπότε ήρθε το παιδί μας ανανεωμένο. Κέρδισε και η Ισπανία που ήταν με την Ισπανία, ήταν και λίγο με την Αργεντίνη.
1: Το είχα πει εγώ.
0: Που το έχεις πει. Λείπει και ο Σαπρανίδης, ρε φίλε. Λείπει και ο Σαπρανίδης να είναι εδώ. Στείλε ένα μήνυμα που αν ακούς, Νικόλα μου. Δηλαδή είσαι μεγάλος απατεώνας πραγματικά.
1: Λοιπόν, καμίνει η χώρα με τον καύσωνα των 100 ώρων. 100 ώρες λέει, θα είναι
0: 72,
1: η διάρκεια.
0: 72, τώρα γίνανε 100.
1: 100 λένε τώρα. Με θερμοκρασίες μέχρι και 41. Αλλά παιδιά, ψυχραιμία, οκ, okay, το έχουμε ξαναζήσει, θα το ξαναζήσουμε.
0: Λοιπόν,
1: δεν είναι κάτι τραγικό.
0: Λοιπόν, η Βαρβάρα μας στέλνει ένα μήνυμα. Καλημέρα στο καλύτερο δίδυμα. Από τον 7χρονο Παναγιώτη, το γιο της μάλλον, που σας ακούμε οδεύοντας προς το καράβι για την όμορφη Κύθνο. Παναγιώτη μου, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλημέρα, Παναγιώτη.
0: Να
1: καλημέρα, Βαρβάρα.
0: Πολλές, πολλές βουτιές και να περάσετε πολύ όμορφα.
1: Να περάσετε τέλεια την αγάπη μας. Καλημέρα και στο Λεωνάρδο. Καλή εβδομάδα. Τώρα, για πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται με τα καύσιμα, με την τιμή στη βενζίνη, να δούμε τι γίνεται.
0: Αμάν, αμάν, και το λέω αμάν γιατί βλέπω που πάει το πετρέλαιο, να ξέρετε.
1: Ναι, αλλά κάτσε να δούμε τι γίνεται.
0: Ναι, ναι.
2: Τζάμπα, τζάμπα σήμερα η βενζίνη, τρέξτε να προλάβετε.
1: Τζάμπα είναι η βενζίνη σήμερα.
0: Είναι τζάμπα η βενζίνη.
1: Δεν ξέρω, εσύ
0: θέλω να σας πω στην Καλαμάτα, γιατί έβαλα, πάνω από 2 ευρώ, σταθερά. Δεν έβρισκες κάτω από 2 ευρώ. 2,10, 2,15, 2,20 και λέω. Λοιπόν, το πετρέλαιο αυτή τη στιγμή βρίσκεται στα 90,3 δολάρια το βαρέλι.
1: Και στα 90?
0: 90,3, τα καβάντζωσε κιόλα, συγγνώμη για την έκφραση, με 2,60 άνοδο. Καταλαβαίνετε ότι η σοβαρή ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή επηρεάζει και φέρνει εκ νέων αστάτω στην ενεργειακή αγορά, με τις τιμές του Brent να παίρνουν την ανιούσα. Παναγιά βοήθεια μέσα στο καλοκαίρι και έχουμε και καύσωνα. Και θα πρέπει να ανάβουμε τα κλιματιστικά. Όχι, τα λέω όλα, γιατί ανεβαίνει το ενεργειακό κόστος. Λοιπόν, πάντως, η εικόνα στην αγορά των καυσίμων, την εγχώρια, είναι αποθαρρυντική έως απογοητευτική, θα έλεγα.
1: Εγώ σήμερα το πρωί, στην καθημερινή τιμοληψία που κάνω στην Κηφισίας, οι τιμές που έχω καταγράψει είναι από 1,998 η αμόλυβδη, 1,898 το ντίζελ.
0: Και πάνε, αρχίζει και πλησιάζει η τιμή του ντίζελ, την τιμή της αμόλυβδης.
1: Ναι.
0: Και πάλι, έτσι, και πάλι, λοιπόν, βέβαια η κυβέρνηση σε συνεργασία με τα δηληστήρια και σε συνεννόηση έκανε αυτή την μείωση 10 λεπτά στην αμόλυβδη και 5 λεπτά στο ντίζελ. Αλλά επειδή υπήρξε αυτή η ανάφλεξη και ανέβηκαν εκ νέου οι τιμές στις διεθνείς αγορές του μαύρου χρυσού, του πετρελαίου, πήγε στράφη.
1: Τι να κάνουν, ρε παιδί μου, τα 10 και τα 5 λεπτά, εξαφανίστηκαν. Μέσα σε μια εβδομάδα. Άκου εδώ τώρα και πολίτες, οδηγούς που πήγαν να βάλουν βενζίνη και πετρέλαιο, αλλά και βενζινοπόλες και την κυρία Ζάγκα, τι λένε. Λοιπόν, για τις τιμές όπως έχουν διαμορφωθεί.
3: Δεν σας επηρεάζει η ζέστη?
4: Πολύ.
1: Περίμενε, αυτό είναι η ζέστη, ήταν από κάτω. Από πάνω πάμε.
5: Πολύ ακριβές.
6: Έχετε περιορίσει τις μετακινήσεις?
5: Βέβαια. Θέλω να πάμε κάπου και δεν μπορούμε.
6: Γεμίζετε το ρεζερβουάρ ή βάζετε συγκεκριμένο ποσό πλέον?
5: Τα αφήνουμε να φτάσει στον πάτο και μετά να το ξαναγεμίσουμε.
7: Έχουμε καταστραφεί, συνταξιούχοι είμαστε και δεν μπορούμε να τη βγάλουμε μέχρι τέλος του μήνα. Όλος ο κόσμος παράπονα έχει. Τι θα γίνει με αυτή την κατάσταση?
8: Μην περιμένουμε φθηνές τιμές. Οι διεθνείς αγορές είναι αυτές που ορίζουν τις τιμές στα δηληστήρια και στα πρατήρια κατ' επέκταση. Δεν μπορεί κανείς να ξέρει, αλλά και πίσω να πάει, δεν μπορεί να μειωθεί η τιμή στα ίδια επίπεδα προπολέμου. Διότι αυξήθηκαν τα κόστη.
9: Σάββατο λοιπόν η τιμή πήγε, προσοχή, 1,93,9, που σημαίνει 5 λεπτά από Πέμπτη Σάββατο και από Τρίτη με Πέμπτη άλλα 3, 8 έφυγαν τα 10 λεπτά. Ξαφανίστηκαν.
1: Αυτό που λέγαμε, τσουπ, εξαφανίστηκαν τα 10 λεπτά με τη μία, μέσα σε μια εβδομάδα.
0: Και εξαφανίστηκαν και ανέβηκαν οι τιμές και εκ νέου και βλέπουμε ότι το 2 ευρώ στην αμόλυβδη είναι πια... Θα είναι τις επόμενες μέρες μια κανονικότητα, βλέποντας τώρα το πετρέλαιο να καβατζώνει. Και συγγνώμη ξανά για την έκβαση στα 90,5 δολάρια το βαρέλι. Πάμε προς τα 91 δηλαδή. 88 έκλεισε την Παρασκευή, απλώς να σας το πω, με μια εβδομαδιαία σημαντική άνοδο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι μαύρο φίδι που μας έφαγε.
1: Και με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στον κόλπο εκεί πέρα, ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες, ασθενά του Ορμούς, επιθέσεις από τη μία και από την άλλη πλευρά, απανωτές κατά τη διάρκεια της νύχτας, νέο σφυροκόπημα των Ηνωμένων Πολιτείων, τους πλήξαμε, λέει, πολύ σκληρά ξανά απόψε, είπε ο Τραμπ, απάντησαν από την άλλη οι Ιρανοί, χτύπησαν και πλοίο, εκεί στα ασθενά του Ορμούς.
0: Αντίπεινα για το ότι επειδή σκοτώθηκαν Αμερικανοί στρατιώτες, λέει, θα ανοίξω, λέει ο Τραμπ, τις πύλες της κολάσεως, θα δείτε τι θα πάτε, δεν θα επιτρέψω να έχουν πυρηνικό όπλο οι Ιρανοί. Πάλι μία από τα ίδια, και φυσικά η Κεχυρία έχει πάει περίποτε, όπως και οι συνομιλίες για οποιαδήποτε, έτσι, τι να πω, ενδεχόμενο να σταματήσει αυτός ο πόλεμος. Είναι πραγματικά τρομακτικό το τι συμβαίνει πάλι στην περιοχή.
1: Καλημέρα και στον Μιλτιάδη στην ωραία Καλαμάτα. Να είσαι καλά, φίλε.
0: Γεια σου,
1: καλή
0: Μιλτιάδη,
1: εβδομάδα.
0: Πανέμορφη Καλαμάτα, πανέμορφη. Θες περισσότερο καλοκαίρι, θες C-Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπαρείς καθημερινά από Ραφίνα με τρεις καθημερινές αναχωρήσεις. Στις 7:40, στις 11 και στις 2:20 προς τις Κυκλάδες με ταχύπλα της C-Jets. Από 28 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα και από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες, Μύκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα. Και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλωση διαδρομής. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο αστρόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. C-Jets, γιατί κερδίζεις καλοκαίρι.
1: Περίμενε, πόσο είπες για Άνδρο, την τιμή.
0: 28 ευρώ Άνδρο σε μία ώρα. 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες. Μύκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα.
1: Παιδιά, μια χαρά τιμές είναι.
0: Είναι καλές τιμές, είναι καλές
1: 28
0: τιμές.
1: Ευρώ είναι normal τιμή,
0: πολύ,
1: έτσι.
0: Βέβαια.
1: Τα λέμε και αυτά. Παναγιώτης Βολάνιος στο στούντιο, ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους που ελπίζουμε 20 Ιουλίου του προφίδιλια. Τι κίνηση να έχει στους δρόμους, μη μου ξεκινήσεις κανένα κατεβατό, δεν θα το αντέξω.
3: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
3: Δεν θα είναι κατεβατό, έχει περιοριστεί η κατάσταση. Απλά να πω κάτι άλλο πρώτα, πριν πω για την κίνηση. Κάποιοι δεν λέγαμε ότι είμαστε με τις τρεις από τις τέσσερις ομάδες στα ημιτελικά. Είχαμε δηλώσει ξεκάθαρα ποιον υποστηρίζουμε από την αρχή και δικαιωθήκαμε.
1: Παναγιώτη Βολάνη, εδώ, αγόρι μου, βρίσκεσαι να μας ενημερώνεις για την κίνηση στους δρόμους.
3: Βεβαίως,
1: δεν θα υποκαταστήσεις τον Δημήτρη Σταυρακάκη.
3: Δεν προσπαθώ αυτό.
1: Έτσι,
0: Παναγιώτη μου, μπράβο,
1: πάμε
0: που το επισημαίνεις κι εσύ.
1: Πάμε στο θέμα.
0: Ενώ
1: μας.
0: Εγώ από την αρχή είπα και από τώρα ότι ήμουν με την Αργεντινή.
3: Ισχύει.
0: Έτσι. Τη συμπαθώ την Ισπανία, αλλά ήμουν με την Αργεντινή. Και θυμάμαι ο Καλαμαράκης πριν φύγει την Παρασκευή, την Πέμπτη έλεγε εδώ πέρα, παρουσία του Νικόλα Σαπρανίδη, ότι ήταν με την Αργεντινή.
3: Εγώ έλεγε. Τα έλεγε.
1: Ναι. Εγώ. Δεν είσαι καλά, μου φαίνεται. Άντε σε κανένα γιατρό να κοιτάξει. Έλα, Παναγιώτη.
3: Η εβδομάδα ξεκινάει με αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Αγίου Αναργύρος και στην Κάφοβο από Άνω Πατήσια μέχρι Γάλεο. Ουρές οχημάτων έχουν σχηματιστεί στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εσόδου από Ελαιώνα μέχρι Γάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας πυκνύνει η ροή της Βασιλείου Κωνσταντίνου και Βασιλής Σοφίας. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια έχουμε στην κάθοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο στο ύψος του Χαλανδρίου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείου στο Χολαργό και στο ανωδικό ρεύμα Τσαλίμου Κατεχάκη στο ύψος του Παπάγου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στα δύο ρεύματα της Πειραιώς στο Φάλιρο και στη Μικρά Ασία στον Πειραιά. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, όπως είναι φυσιολογικό.
1: Εντάξει, αυτό είναι λογικό.
3: Αναμενόμενο.
1: Να το καταλάβω. Ναι. Αλλά σε όλα τα υπόλοιπα, ρε παιδί μου, 20 Ιουλίου.
3: Είναι πιο περιορισμένη η κατάσταση. Δεν είναι τόσο αυξημένα τα πράγματα. Και πάμε και στην Αττική Οδό. Έχουμε καθυστερήσει 15-20 λεπτών από τον κόμβο Φιλής μέχρι τον κόμβο Ηρακλείου στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και τουλάχιστον 10 λεπτών καθυστερήσεις στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο.
4: Μόλτας γράτσιας.
1: Μόλτας γράτσιας. Γιατί σήμερα είμαστε σε ισπανικό μούντο, όπως καταλαβαίνετε, μετά την επικράτηση της Ισπανίας. Τώρα, για δώστε προσοχή σε κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Για σένα που θέλεις δωρεάν σπουδές, κορυφαία προϋπηρεσία, επίσημη πιστοποίηση και δικά σου λεφτά από την πρώτη μέρα όσο σπουδάζεις, ήρθε η ώρα να κάνεις το δικό σου level up. Ο τρίτος κύκλος του Lidl Up Learn and Work της Lidl Elast ετοιμάζεται να ξεκινήσει σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και περιμένει την αίτησή σου. Παίρνεις 1000 ευρώ μεικτά το μήνα όσο σπουδάζεις για 2 χρόνια και με το που τελειώσεις βγαίνεις στην αγορά εργασίας ως υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος με αρχικό μισθό 1530 ευρώ. Όπως το ακούσατε, 1530 ευρώ. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου. team.lidl.gr. Μην το χάσεις, συνδύασε σπουδές με το κύρος της ΑΕΚ ΑΚΜΗ, καριέρα και μισθό από την πρώτη μέρα.
0: Να μεταφέρω μία εξέλιξη τελευταία στιγμή. Ο Πρωθυπουργός αυτή την ώρα επισκέπτεται το ΟΑΚΑ για να δει από κοντά τις εργασίες συντήρησης, αποκατάστασης και αναβάθμισης των αθλητικών και υποστηρικτικών εγκαταστάσεων. Άρα λοιπόν αυτή την ώρα ο Πρωθυπουργός βρίσκεται στο ΟΑΚΑ.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Κιμάς ανάμεικτος άπαχος 500 γραμμάρια 25% φθηνότερα 3,85. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 7,49. Και ψωμί για τόστ 1 κιλό 26% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
4: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
5: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
6: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
7: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Beaufort σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
6: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
8: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
11: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
12: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
13: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον West Radio της Κοζάνης στους 98 και το ράδιο επιλογές των Σερών στους 105,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: 10 λεπτά πριν από τις 9 στο αληθινό ραδιοφωνό της πόλης, στον Real FM 97,8, επιστροφή με τα νέα της Αμαλίας.
1: Με τι θες να ξεκινήσουμε, με την
0: εσύ
1: πλατφόρμα?
0: Εσύ θα μου πεις, δικά σου είναι τα νέα.
1: Πάμε λίγο για τη φοιτητική στέγη, γιατί το λέω. Γιατί ξέρουν πια τα παιδιά που περνάνε και έχει αρχίσει αυτός ο Γολγοθάς έβρεση σπιτιού. Και δεν είναι κάτι απλό. Γιατί διαβάζω και παρακολουθούσα και διάφορα ρεπορτάζ στα Δελτία Ειδήσεων ότι πραγματικά οι τιμές στις πόλεις Αθήνα, Πειραιά, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Ηράκλειο έχουν ξεφύγει. Ακούστε τώρα λοιπόν κάποια στοιχεία που έδωσε η εκπομπή Limit Up στο Open.
0: Α, στο Open. Ο Γιάννης ο Φώσκολος με τον Αντώνη τον
1: Κριτικό. Ήταν ο Αντώνης ο Κριτικός, πρέπει ο Γιάννης να έχει άδεια. Αλλά εγώ επειδή το βρήκα εξαιρετικό το ρεπορτάζ, να πω λοιπόν. Ακούστε, στου Ζωγράφου ένα ισόγειο διαμέρισμα 32 τετραγωνικά του 72, 300 ευρώ. Ενώ ένα νεόδμητο 35 τετραγωνικά στάνο Ηλίσια 780 ευρώ.
0: Αυτές οι περιοχές βαράνε πάρα πολύ, λοιπόν, γιατί είναι τώρα δίπλα στην Πανεπιστημίου, πολύ δίπλα στις σχολές.
1: Νεόδμητο διαμέρισμα 40 τετραγωνικών 990 ευρώ.
0: Πόσο?
1: 990 ευρώ τα 40 τετραγωνικά. Νεόδμητο όμως. Έτσι, ενώ ισόγεια κατοικία 26 τετραγωνικών μέτρων του 70, 300 ευρώ στον Πειραιά. Θεσσαλονίκη. Διαμέρισμα 28 τετραγωνικών στο κέντρο 250 ευρώ. Στην Καλαμαριά 1000 ευρώ, μπορεί να φτάσει 1000 ευρώ. 25 τετραγωνικά στην Καλαμαριά αγγίζει ακόμα και τα 1000 ευρώ.
0: Δεν πάμε καλά, έτσι. Δεν πάμε καθόλου καλά.
1: Ναι, ακόμα πιο υψηλές τιμές λέει στην Πάτρα, όπου ένα μικρό διαμέρισμα 22 τετραγωνικά του 65 180 ευρώ, ενώ 40 τετραγωνικά κατοικία αγγίζει τα 1050 ευρώ. Παιδιά, είναι δυνατόν? Στο Ηράκλειο Κρήτης τιμές κυμαίνονται από 250 ευρώ για διαμέρισμα 37 τετραγωνικών έως 550 ευρώ για 40 τετραγωνικά. Και τι λένε οι μεσίτες? Λένε οι μεσίτες ότι όλοι οι φοιτητές ψάχνουν για συγκατοίκηση και λογικό είναι.
0: Δεν βγαίνει διαφορετικά.
1: Είναι απίστευτα. Έβλεπες τη μέσα εδώ πέρα και είναι απίστευτο το ρεπορτάζ. Δηλαδή είχαν κάνει τα παιδιά ρεπορτάζ και δώσαν τιμές 1050 ευρώ και 990 ευρώ και 600 ευρώ. Δηλαδή αν θες μόνο για το σπίτι, εγώ δεν σας λέω, 500 σου λέω. Το 70 και το 65.
0: Βάλε τα υπόλοιπα.
1: Τα υπόλοιπα, το φαγητό, το ρεύμα, το νερό, τηλέφωνο, κινητό. Δηλαδή ένα χιλιάρι.
0: Ένα χαρτζιλίκι,
1: αυτό.
0: Να έχει το παιδί.
1: Άρα ένα 1200, 1300, δεν φτάνει.
0: Δεν βγαίνει με τίποτα.
1: Δεν βγαίνει. Άρα λοιπόν πραγματικά εξελίσσεται σε μεγάλο πονοκέφαλο η εξέβρεση φοιτητικής στέγης. Και για τα παιδιά και για τους γονείς που νωρίς ευτυχώς κάποιοι πάνε από τώρα και καλά κάνουνε για να βρουν κάτι πιο οικονομικό.
0: Ναι, αλλά πρέπει να. Ακόμα δεν γνωρίζουν όμως. Δηλαδή θέλω να πω μέσα στην εβδομάδα, τέλος της εβδομάδας, εκεί θα μπορεί κάποιος να γνωρίζει έτσι με μια ασφάλεια
1: που περνάει, ακριβώς,
0: που περνάει το παιδί. Και πάλι δεν μπορεί να είναι σίγουρο. Θα πρέπει να ξέρει τέλη Αυγούστου.
1: Ναι, ναι, ναι. Πάντως
0: μια προεργασία μπορεί να κάνει.
1: Που είναι σίγουροι, οι σίγουροι, ρε παιδί μου, εντάξει, πάνε. Κλείνουν. Δηλαδή, εγώ έχω φίλους που επειδή είναι σίγουρο το παιδί τους πέρασε στην Κομωτινή, πήγα στην Κομωτινή και βρήκα σπίτι. Ναι. Αλλά ήταν σίγουροι. Καταλαβές. Αλλά εκεί έχεις δίκιο. Όταν δεν ξέρει,
0: ναι, αν είναι πρώτη επιλογή και ξέρεις, αν τα μόρια του
1: είναι πολύ πάνω.
0: Ναι, ναι, εντάξει.
1: Okay. Αλλά όπως λέει ο Σιφ, είναι λίγες οι περιπτώσεις αυτές. Γιατί παίζονται σε κάποια μόρια πια και δεν ξέρουμε πώς θα διαμορφωθούν οι βάσεις. Άκουγα ότι στις ιατρικές πολυτεχνικές σχολές θα ανέβουν οι βάσεις. Θα ανέβουν αρκετά.
0: Και εγώ λοιπόν, το διάβασα.
1: Έτσι
0: αυτό.
1: Το διάβασα. Τι ναι, να σας ναι. πω τώρα. Λοιπόν, πάμε τώρα σε 72 δόσεις που πλέον η πλατφόρμα έχει ενεργοποιηθεί από την Παρασκευή Σάββατο. Άρα μπορεί να κάνετε 72 δόσεις για χρέη προς το δημόσιο. Μπαίνετε στο gov.gr και κάνετε σχετική αίτηση. Και στις 27 Ιουλίου ανοίγει η πλατφόρμα του νέου εξοδικαστικού μηχανισμού. Άρα, η μεγαλύτερη αλλαγή αφορά τον εξοδικαστικό μηχανισμό. Γιατί πλέον το ελάχιστο ύψος οφειλής μειώνεται από τις 10.000 ευρώ που ήταν στις 5.000 ευρώ. Οπότε, ανοίγει ο δρόμος για να μπουν στη ρύθμιση περίπου 1.000.000 περισσότεροι δυνητικοί δικαιούχοι. Και είναι καλό. Γιατί πολλοί ήθελαν να επιλέξουν τον εξοδικαστικό μηχανισμό, αλλά είχαν χρέη που δεν ήταν 10.000 ευρώ, ήταν 5.500, 6.000, 6.500 και δεν μπορούσαν να μπουν. Τώρα μπορούν να μπουν. Άρα 27 Ιουλίου ξεκινά η πλατφόρμα για τον εξοδικαστικό. Για τις 72 δόσεις έχει ήδη ενεργοποιηθεί και μπορείτε να μπείτε στην πλατφόρμα και να κάνετε τη σχετική αίτηση.
0: Ευχαριστούμε πολύ την Αμαλία για τις πληροφορίες. Καλημέρα και στην Αρετή. Φιλιά λέει στο κορίτσι, αλλά με όποιον θέλουμε και όποτε θέλουμε είμαστε. Τρέχει τίποτης. Σου λέει εδώ η Αρέτη, κατάλαβες, επειδή με ψέγεις, επειδή είπα ότι υποστήριζα την Ισπανία και λέει με όποιον θέλουμε είμαστε, όποτε θέλουμε είμαστε. Τρέχει τίποτης και συμπληρώνει και στο μήνυμά της μία από τις αγαπημένες σου ατάκες.
2: Μιλήκανε μωρί λίγο, μην είσαι κακοψοφωνάχης.
0: Καλημέρα, Αρετή. Καλή εβδομάδα. Καλημέρα και στην Χρύσα. Καλή εβδομάδα και σε σένα. Τι χαρά, λέει, με την Ισπανία. Ολέ, καταπληκτική ομάδα με άμυνα που εξαφανίζει όλους τους αντιπάλους της από την αρχή του τουρνουά μέχρι και το τελικό. Άξιοι πρωταθλητές. Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου, Χρύσα.
1: Επειδή έχω μηνύματα στο Messenger μεταξύ όλων των άλλων και η μητέρα μου θέλει να τη πω πότε θα πληρωθεί, να πω ότι οι συντάξεις.
0: Καλημέρα.
1: Μάλλον έχει ξεμείνει. Οι συντάξεις Αυγούστου πληρώνονται 3η 28 Ιουλίου. Οι κύριες, άρα Δευτέρα 27 το απόγευμα. Τον πρώην ταμείο ΟΑΕ, ΟΓΑ και τα. Και οι κύριες συντάξεις και όλες οι επικουρικές του ιδιωτικού τομέα. Και 5η 30 Ιουλίου, δηλαδή Τετάρτη 29 Ιουλίου το απόγευμα, η κύριε συντάξει η ΚΑΕΤΑΜ, των τραπεζών, ο ΤΕΔΕΙ κλπ. Άρα δύο ημερομηνίες. Δευτέρα απόγευμα 27 Ιουλίου, Τετάρτη απόγευμα 29 Ιουλίου. Και επειδή μάμου νομίζω είναι η ΚΑΕΤΑΜ, θα πληρωθείς Τετάρτη, την επόμενη Τετάρτη το απόγευμα.
0: Καλημέρα στην Πόπη και στην Νικολέτα, στην καυτή Ιερά Πέτρα. Φαντάσου για να γράφουν καυτή πόσο έχει ανέβει ήδη η θερμοκρασία εκεί. Είναι από τα σημεία της χώρας που σημειώνονται από τις υψηλότερες θερμοκρασίες. Πόπη, Νικολέτα, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή εβδομάδα να έχετε και καλό κουράγιο με τη ζέστη. Και σήμερα μαζί μας ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύχτης αφής της Rainbow Waters που συνδυάζει μοναδικά την τεχνολογία με το design και τη βιωσιμότητα. Χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, απλά με το πάτημα ενός κουμπιού απολαμβάνεται απεριόριστο φιλτραρισμένο νερό σε τρεις θερμοκρασίες, περιβάλλοντος κρύο, ακόμα και ζεστό. Είναι σαν να έχετε την προσωπική σας πηγή νερού στην κουζίνα σας, με νερό πιο φρέσκο και πιο ποιοτικό, ακόμα και από το εμφιαλωμένο. Έτσι βάζετε οριστικά τέλος στα πλαστικά μπουκάλια μίας χρήσης. Φροντίστε την οικογένειά σας και το περιβάλλον και επιλέξτε έναν πιο υγιεινό και βιώσιμο τρόπο ζωής. Τι περιμένετε, καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34 και ξεδιψάστε ξέγνιαστα.
1: Η ενημέρωση του Real Group ολοκληρώνεται μέσα από τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και ακούστε ζωντανά τον Real FM 97,8 αλλά και τα θεματικά ραδιόφωνα του Ομίλου. Παράλληλα με τις νέες λειτουργίες Real AI, την προσωπικοποιημένη αρχική σελίδα και την πρόγνωση καιρού, έχετε ό,τι χρειάζεστε σε μία μόνο εφαρμογή. Διαθέσιμη δωρεάν για iOS και Android. Έχετε λοιπόν το real.gr. Ολοκληρωμένη ενημέρωση.

0: Real FM.
1: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
2: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
1: Άντε καλέ, εγώ.
3: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
1: Μα τι λες?
3: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
1: Ποια χαρτιά?
3: Αυτά εδώ, για το Lidl App.
4: Το Lidl App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
5: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
6: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
7: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
0: Real FM. Η ώρα είναι 9.
8: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
9: Πολιτικές εξελίξεις.
10: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
11: Κοινωνία.
9: Οικονομία.
12: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
13: Διεθνείς ειδήσεις.
9: Αθλητικά.
13: Πολιτισμός.
14: Ηθοποιός σημαίνει φως.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
15: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Εγάλεως Νέα Φιλαδέλφια και από Αγίους Αναργύρους μέχρι Περιστέρη, στην Αθηνών από Χαϊδάριος Καραμαγκά και από Ελαιώνεως Εγάλεω στην Άνοδο του Συγκρού και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Καθυστερεί σημειώνονταν τμήματα σε Κηφισίας Ποσειδώνος, Αλεξάνδρας και στην Αττική Οδό, από Ζεφύριος Νέο Ηράκλειο, από Γεράκα μέχρι Βρυλίσια και στις εξόδους για Λαμία. Υψηλές θερμοκρασίες αναμένονται από σήμερα και μέχρι Τετάρτη στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Σε αυξημένη ετοιμότητα τίθενται οι αρχές. Κλιματιζόμενες αίθουσες λειτουργούν στο Δήμο Αθηναίων για τις ευπαθείς ομάδες. Νέα αεροπορικά πλήγματα κατά του Ιράν εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες για ένατη συνεχόμενη νύχτα, με επιθέσεις κατά σταθμευμένων αμερικανικών στρατιωτικών αεροσκαφών στην Ιορδανία και σε κέντρο διοίκησης της Ουάσιγκτον στη Συρία, απάντησε η Τεχεράνη. Ανωδικά κινούνται και σήμερα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Το Brent διαπραγματεύεται στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούνιο, φτάνοντας λίγο πάνω από τα $90 το βαρέλι. Η Ισπανία κατέκτησε το παγκόσμιο κύπελλο στο ποδόσφαιρο, επικρατώντας τον τελικό με 1-0 της Αργεντινής στην παράταση. Συνεδριάζει στις 4 το απόγευμα υπό τον Πρωθυπουργό η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σήμερα απολογείται ο τέταρτος κατά σειρά συλληφθής για την υπόθεση της φωνικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Τραγωδία στο Ρεόκαστρο. 30χρονος οδηγός αυτοκινήτου απανθρακώθηκε όταν το όχημά του έπιασε φωτιά έπειτα από πρόσκρουση σε κολόνα.
7: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
16: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
11: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
17: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
9: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
15: Το τίτλο στο τουρνά του Ξταντ της Ελβετίας κατέκτησε ο Στέφανος Τσιτσιπάς επικρατώντας το τελικό με 2-1 σετ του Βέλγου Ραφαέλ Κολινιόν. Στο Athens Open που έγινε στο ΆΚΑ, η Μαρία Σάκα ιτήθηκε στο τελικό με 2-0 σετ από την Τσέχα Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
9: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
15: Γενικά ήθυρος με πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 38 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 37 στη Θεσσαλονίκη.

πολεμικών ανακοινωθέν. Ανακοινούται ότι την πρωία της σήμερον τουρκικά αεροσκάφη άνευ προειδοποιήσεως Υπούλος και Ανάνδρος προσέβαλον το σταθμό Ραντάρ, εβομβάρδισαν το στρατόπεδο της Ελβίκ και έριψαν εντός του τουρκοκυπριακού θύλακος Λευκοσίας Αγίστας μικράν δύναμη αλεξιπτοδιστών. Ελληνικέ κυπριακέ δυνάμεις αντιμετωπίζουν μεταγενεότητος και πρωτοφανούς ενθουσιασμού την απρόκλητον επίθεση του τουρκικού σοβινισμού.

0: Το χρυσοπράσινο φύλλο. Η Κύπρος μας σαν σήμερα ξημερώματα 20 Ιουλίου του 1974 οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις αποβιβάστηκαν στις βόρειες ακτές του νησιού.
1: 5.30 το πρωί ήταν, της 21 Ιουλίου του 1974. Να πούμε ότι το Κυπριακό ραδιόφωνο ΡΙΚ υπό τον πλήρη έλεγχο. Ποιος τι είχαν, οι πραξικοπηματίες της Χούντας των Αθηνών. Έπαιζε ελληνικά τραγούδια. Και ήταν σε μια ευχάριστη ατμόσφαιρα. Ενώ ήταν σε εξέλιξη αυτό το πραξικόπημα που οδήγησε στην τουρκική εισβολή.
0: Αφορμή λοιπόν που έψαχναν οι Τούρκοι ήταν το πραξικόπημα το οποίο είχε σχεδιάσει η Χούντα των Αθηνών στην Κύπρο με την ανατροπή του Μακαρίου. Καλημέρα και στον Παντελή. Ποιος ήταν υπεύθυνος? Είναι πολύ μεγάλη συζήτηση. Σίγουρα έπαιξε ρόλο το πραξικόπημα. Γιατί εκεί βρήκε αφορμή η Τουρκία ως εγγυήτρια δύναμη να παρέμβει. Κάποιοι λένε ότι επί της ουσίας προσκλήθηκε όταν ζητήθηκε, για παράδειγμα, από το Μακάριο οι εγγυήτριες δυνάμεις να αναλάβουν τον ρόλο τους. Το αποτέλεσμα είναι όμως ένα. Ότι είχαμε την εισβολή του Ατήλα 20 Ιουλίου του 1974, είχαμε και τη δεύτερη φάση στη συνέχεια, στις 14 Αυγούστου. Κάτι το οποίο έχει διαμορφώσει μέχρι και σήμερα μια κατάσταση όπου περίπου το 37% της κυπριακής επικράτειας είναι υποκατοχή. Και η διεθνής κοινότητα κοφεύει. Κάνει ό,τι δεν βλέπει.
1: Ακριβώς.
0: Υπάρχει λοιπόν κατοχή σε ανεξάρτητη παράνομη χώρα, η οποία είναι και μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν ιδρώνει το αυτή κανένας.
1: Όχι, ούτε το συζητούν, ούτε το υπογραμμίζουν. Το μισό νησί.
0: Και όχι μόνο αυτό.
1: Τουρκικοί
0: συνεργάζονται.
1: Φυσικά
0: με
1: συνεργάζονται.
0: Τον κατακτητή, με τον εισβολέα.
1: Συνεργάζονται, του δίνουν χρήματα και τον στηρίζουν, του κάνουν κοπλιμέντα, του λένε ότι είναι ο ένας και μοναδικός, πηγαίνουν εκεί, του χτυπάνε έτσι ωραία τον νόμο. Μπράβο.
0: Και ταυτόχρονα έχουμε και την ανακήρυξη αυτού του ψευδοκράτους από το 1983. Εκεί στα κατεχόμενα.
1: Πονάει η καρδιά σου όταν πας, εγώ έχω πάει και στην πλευρά την κατεχόμενη. Πραγματικά είναι από το πιο συγκλονιστικά ρεπορτάζ που έχω κάνει. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ, ποτέ, ποτέ όλο αυτό. Τα σπίτια να τα βλέπεις κλειστά, ερμητικά, κλειστά, βέβαια. Βιλωμένα τους ανθρώπους. Δεν είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο πραγματικά. Απορώ με τους Ευρωπαίους πώς δεν τους ενοχλεί όλο αυτό που γίνεται στην Κύπρο.
0: Και τους Αμερικανούς.
1: Και τους Αμερικανούς βεβαίως.
0: Οι οποίοι και εκείνοι έπαιξαν το δικό τους ρόλο.
1: Μόνο οι Ισραηλοί μιλούν γι' αυτό. Μόνο.
0: Και οι Αμερικανοί έπαιξαν το δικό τους ρόλο στα όσα συνέβησαν το 1974. Η εισβολή λοιπόν του Ατήλα που άφησε πίσω νεκρούς, τραυματίες, εχμαλώτους, οι οποίοι δεν βρέθηκαν ποτέ, οι περίφημοι αγνοούμενοι και φυσικά περισσότερους από 200.000 ανθρώπους οι οποίοι εκτοπίστηκαν. Αναγκάστηκαν να αφήσουν τις παντρογονικές τους εστίες για να αναζητήσουν μια νέα ζωή.
1: Μια πληγή, βαθιά πληγή το Κυπριακό που δεν κλείνει και δεν θα κλείσει όσο το νησί αυτό είναι υπό την τουρκική εισβολή. Τι να πω, δεν ξέρω, γιατί τώρα κάτι γίνεται, λέει, και κινείται πάλι το θέμα και υπάρχει και ένας αντιπρόσωπος που θα βάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση, το ανακοίνωσε ο Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν την προηγούμενη εβδομάδα. Άλλα λόγια να αγαπιόμαστε, θα πω εγώ.
0: Καλημέρα στον Τάσο. Άλλα δύο εγκλήματα, λέει, που έμειναν ατιμόρυτα. Το πραξικόπημα και η εισβολή. Καλημέρα και στον Γιώργο. Πολύ σωστά λέει τότε ο Μακάριος, σε συνεργασία με τους Βρετανούς, ζήτησε από τις εγγυήτριες δυνάμεις να διώξουν τους πραξικοπηματίες. Είπαμε ότι ο πρωταρχικός ρόλος στα όσα συνέβησαν ήταν αυτό το πραξικόπημα το οποίο είχε οργανώσει η Χούντα των Αθηνών με την ανατροπή του Μακαρίου και τον αχυράνθρωπο τον οποίο είχε στην Κύπρο, τον Σαμσόν. Καλημέρα και στο Βασίλειο, που έχει στείλει ένα link για να δείτε, λέει, ότι στα κατεχόμενα χτίζονται και πουλιούνται πλέον σπίτια σε Νορβηγούς, Σουηδούς, Άγγλους. Είναι αυτό το οποίο λέγαμε.
1: Βέβαια.
0: Δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Δηλαδή να αναγνωρίσουν ότι ναι, έχει γίνει μια κατοχή, αλλά πλέον real estate. Πουλάνε, αγοράζουν κανονικά. Δεν τρέχει τίποτα.
1: Και ο φίλος μας ο Δυτικός λέει: εισβολή στην Κύπρο είναι η χειρότερη συνέπεια της Χούντας. Αυτό να το θυμόμαστε και έχεις πολύ δίκιο να το θυμόμαστε βεβαίως.
0: Να και ο Τάσος. Γιατί να μην κοφεύουν, λέει, οι σύμμαχοι και εταίροι, οι επενδύσεις των δισεκατομμυρίων να είναι καλά. Ακριβώς αυτό. Να σε καλά, φίλε. Καλή εβδομάδα και σε σένα. Μία ανοιχτή πληγή. Βέβαια, εμείς τη θυμόμαστε πάντα κάθε χρόνο τέτοια μέρα, στις 20 Ιουλίου.
1: Κάποιοι άλλοι όμως το θυμούνται κάθε μέρα.
0: Βέβαια.
1: Και όσοι έχουν χάσει τους δικούς τους ανθρώπους ή αγνοούνται οι δικοί τους άνθρωποι, βιώνουν μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Αλλά κανείς δεν τους ακούει, νομίζω, και δεν καταλαβαίνει πώς αισθάνονται αυτοί οι άνθρωποι. Και μια και λέγαμε για, για όλο αυτό που έγινε στην Κύπρο, να πούμε ότι η Άγκυρα χθες αντέδρασε στην αναστολή λειτουργίας 11 σχολείων στη Θράκη. Μάλιστα, επανέφερε τους ισχυρισμούς της για τουρκική μειονότητα. Να πούμε λοιπόν ότι το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας αποφάσισε την αναστολή λειτουργίας 47 δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη για το σχολικό έτος 26-27. Όμως η απόφαση της ελληνικής πλευράς βασίστηκε στα δεδομένα εγγραφών και στη γεωγραφική κατανομή του μαθητικού δυναμικού αναδιένθεση πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Τι λέει το Υπουργείο Παιδείας? Ότι κανένα σχολείο δεν καταργείται και οι μονάδες μπορούν να επαναλειτουργήσουν εφόσον υπάρξει επαρκής αριθμός μαθητών. Όμως, ο εκπρόσωπος τύπου του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών κατηγόρησε τη χώρα μας, την Ελλάδα, για παραβίαση της συνθήκης της Λοζάνης. Και όχι, έφτασε να μιλήσει για υπονόμευση των εκπαιδευτικών δικαιωμάτων της τουρκικής μειονότητας. Επιμένουν, έτσι. Επιμένει η Τουρκία.
0: Είναι η γνωστή ρητορική
1: της.
0: Αλλά σύμφωνα με όλες τις διεθνείς συνθήκες και κυρίως τη συνθήκη της Λοζάνης, δεν υπάρχει τουρκική μειονότητα, υπάρχει μουσουλμανική μειονότητα. Είναι θρησκευτική μειονότητα. Καλημέρα και στον Γιώργο. Ναι, φυσικά, η ιστορία δεν ξεκίνησε το 1974, έχει ξεκινήσει νωρίτερα. Υπήρχαν οι συγκρούσεις ανάμεσα στις δύο κοινότητες, είναι γεγονός αυτό. Αλλά αναμφισβήτητα η αφορμή ήταν το πραξικόπημα. Καλημέρα στον Γιώργο, στο ταξί στην Κηφισιά. Τη θυμάται αυτή την ημέρα, καθώς είχαμε πάει για μπάνιο με τη μητέρα μου και γυρνώντας ο πατέρας μου έλειπε γιατί είχε γίνει η επιστράτευση. Όσοι τα έζησαν λοιπόν τα γεγονότα εκείνα, τα θυμούνται πάρα πολύ καθαρά και εγώ. Μου έχουν μεταφερθεί από τους οικείους μου τα όσα συνέβησαν εκείνη την ημέρα. Βρισκόμασταν στα Μέθανα. Και έγινε η επιστράτευση, μωράκι εγώ, και άρον άρον. Μου έχουν μεταφερθεί από τους οικείους μου τα

0: υπάρχει μόνο το συμφέρον. Πάμε λοιπόν για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. 15 λεπτά μετά από τις 9 στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Η κυρία Αμαλία Κάτζου στο ένα μικρόφωνο.
1: Και ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκης στο άλλο μικρόφωνο.
0: Ο κύριος Αντώνης Μορτάκης στην επιμέλεια του ήχου και η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200 studio3lfm.gr για τα δικά σας μηνύματα.
1: Απλώς να πω ότι πατάει τα 91 δολάρια το βαρέλι του πετρέλαιο.
0: Τα πατάει
1: κανονικά, τα πατάει.
0: Άμα τα πατάει τα 91 δολάρια το βαρέλι, ξέρεις τι σημαίνει αυτό, έτσι.
1: Τι σημαίνει.
0: Ξέρεις τι έρχεται.
1: Για πες.
0: Τι θα τραγουδήσεις, έλα τώρα που δεν ξέρεις αφού είσαι εκπαιδευμένη. Δεν θέλω να τα ξεχνάς αυτά.
1: Δεν ξεχνάω.
2: Κλάψε με μάνα, κλάψε με τη νύχτα με φιγκάρι. Κατάλαβες, το ξέρεις αυτό. Ωραία και την αυγού.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Έχει να έρθει αυγού.
1: Ο αυγού, πέρα να μείνουμε στο αυγού.
0: Καλημέρα και στο Γιάννη στη Ξάνθη που θυμάται εκείνη τη μαύρη ημέρα το 1974. Ακόμα λέει θυμάμαι τα άρματα μάχης μέσα στη νύχτα να περνούν για τον Εύρο. Ναι, γιατί υπήρχε η επιφυλακή. Καλημέρα και σε σένα Γιάννη. Στην πρώτη ώρα της εκπομπής, όπως ήταν λογικό, ξεκινήσαμε με τον θρίαμβο της Ισπανίας στο Μουντιάλ. Την κατάκτηση λοιπόν από την Ισπανική αρμάδα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος.
3: Buenos días, patriotas.
0: Buenos días, buenos días. Άξια λοιπόν η Ισπανία Παγκόσμια Πρωταθλήτρια. Καύσωνα, σας τα είπε η Αμαλία, ανεβαίνει από σήμερα η θερμοκρασία μέχρι και την Τετάρτη σε κάποιες περιοχές, ξέρετε, τις πολύ γνωστές. Θα δούμε και 41, θα δούμε και 42. Ένα τριήμερο είναι, θα περάσει, καθώς από την Πέμπτη προβλέπεται πτώση της θερμοκρασίας.
1: Άρα προσοχή, προσοχή. Οπότε, και λιγότερες μετακινήσεις.
0: Βαστάτε γερά, πάρτε και τα ανάλογα μέτρα, ξέρετε, πολύ νερό, καπέλο, γυαλιά, αντιλιακό, μείνετε σε δροσερά μέρη, μην κυκλοφορείτε πολύ στον ήλιο. Ένα τριήμερο είναι και θα περάσει. Για τις τιμές των καυσίμων τα είπαμε, 1,998 αντίστοιχα για μόλιβδη και ντίζελ σήμερα το πρωί στη Λεωφόρο Κηφισίας. Η Αμαλία είδε και διπλά εκτός Αθηνών.
1: Ναι, βέβαια, βέβαια, κανονικά διπλά, πάνω από 2 ευρώ στην Καλαμάτα.
0: Και αυτό που λένε οι πολίτες αλλά και οι πρατηριούχοι είναι ότι με τις αυξήσεις που έχουν καταγραφεί τις τελευταίες ημέρες, αυτή η έκπτωση που υπήρξε μετά από τη συμφωνία με τα δηληστήρια, δηλαδή στα 10 λεπτά για την αμόλυβδη και στα 5 λεπτά για τον ντίζελ, έχει εξανεμιστεί. Και φυσικά η Αμαλία μας είπε και για το πρόβλημα της έβρεσης φοιτητικής στέγης.
1: Βεβαίως, αλλά και για τις 72 δόσεις που η πλατφόρμα ενεργοποιήθηκε στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας και την πλατφόρμα για τον νέο εξοδικαστικό μηχανισμό που ενεργοποιείται στις 27 Ιουλίου.
0: Καλημέρα στο Δημήτρη. Θυμάμαι τον πατέρα μου, λέει, να έχει επιστρατευτεί και το βαρύ κλίμα στο σπίτι τότε. Να αναφερθούμε και στα λάθη που ακολούθησαν για τη λύση του Κυπριακού. Έγιναν πολλά λάθη, εντάξει, αλλά υπήρξε και μια στάση, εθνική στάση, ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Κύπρο, η οποία έχει τηρηθεί μέχρι και τις ημέρες μας και κανείς δεν έκανε πίσω.
1: Ακριβώς,
0: από αυτή τη στάση.
1: Συμφωνώ. Λοιπόν, μόλις ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Νίκος Δένδιας, έκανε ενάρτηση για την τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Λέει 52 χρόνια ο κ. Δένδιας από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, η μνήμη παραμένει ζωντανή. Θυμάμαι τους πεσόντες, τους αγνοούμενους και όσους περασπίστηκαν την ελευθερία της Μεγαλονήσου. Το Κυπριακό, λέει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, παραμένει ζήτημα παράνομης κατοχής. Η Λευκωσία δεν μπορεί να είναι σήμερα η τελευταία διαιρεμένη πρωτεύουσα της Ευρώπης. Προς τους αδελφούς μας στην Κύπρο, το μήνυμα είναι σαφές, ιδίως μετά τις πρόσφατες εξελίξεις. Για τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, η Κύπρος κείται πλησίων, λέει στην ανάρτησή του ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, κ. Νίκος Δένδιας.
0: Και βέβαια έγιναν και πολλά τραγικά λάθη τότε. Και κατά τη διάρκεια της επιστράτευσης και κατά τη διάρκεια της επιχείρησης για να φτάσουν οι Έλληνες καταδρομή στην Κύπρο. Υπήρξαν τα αεροπλάνα τα οποία έπεσαν από φύλλια πυρά. Είχαμε πολλούς νεκρούς Έλληνες καταδρομή. Υπήρχαν οι περιπτώσεις που κατά την επιστράτευση όσοι πήγαιναν να πάρουν όπλα δεν έβρισκαν όπλα, δεν έβρισκαν εξοπλισμό. Ήταν μια δραματική κατάσταση έτσι, που είχε διαμορφωθεί από την Χούντα που ήταν τότε το καθεστώς. Δύσκολες μέρες, μαύρες μέρες, μια μαύρη επέτειος. Και ο Νίκος τη θυμάται γιατί υπηρετούσε στο Πεντάγωνο εκείνη την περίοδο. Ξυπνάνε μνήμες και είναι λογικό, απόλυτα. Από την άλλη, επειδή λέγαμε και για τις προσπάθειες για να βρεθεί λύση, εγώ δεν θα ξεχάσω ποτέ και τα λόγια του αείμνηστου Τάσου Παπαδόπουλου, τότε στο σχέδιο Ανάν, για παράδειγμα, που είχε πει ότι εγώ παρέλαβα κράτος και δεν θα παραδώσω κοινότητα. Μακάρι, μακάρι.

0: Κάποια στιγμή να βρεθεί η λύση και να υπάρξει ένα ενιαίο κράτος όπου θα μπορούν να ζουν ειρηνικά και οι Ελληνοκύπροι και οι Τουρκοκύπροι. Αλλά χωρίς κατοχή, χωρίς τον κατοχικό τουρκικό στρατό. Πάμε παρακάτω, πάμε σιγά σιγά και στην πολιτική επικαιρότητα. Η Αμαλία μας είπε για την επίσκεψη του Πρωθυπουργού νωρίτερα στο Ολυμπιακό Στάδιο, στις εγκαταστάσεις.
1: Ακριβώς, είπε ότι στην πολιτική όπως και στο ποδόσφαιρο δεν αρκούν οι στάρ. Πρέπει να έχουμε και καλή ομάδα. Επιθεώρησε τις εργασίες ο Πρωθυπουργός στο ΟΑΚΑ και είπε ότι πρέπει να διαμορφώσουμε έναν χώρο, ένα νέο χώρο αναψυχής και πρασίνου. Και όταν ρωτήθηκε αν η Ελλάδα θα φιλοξενήσει στο μέλλον κάποια μεγάλη αθλητική διοργάνωση, απάντησε: θα έρθει η ώρα και γι' αυτό.
0: Λες να φιλοξενήσουμε κανένα μουντιάλ?
1: Δεν ξέρω.
0: Έχει ακουστεί στο παρελθόν.
1: Έχει ακουστεί.
0: Όχι αποκλειστικά, να συνδιοργανώσουμε.
1: Α, μάλιστα. Πάντως
0: με
1: έτσι,
0: άλλες χώρες. Έχει
1: ναι.
0: πέσει στο τραπέζι αυτή η ιδέα, γιατί τώρα είναι και της μόδας.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή, δες τώρα για παράδειγμα, Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδάς,
1: ναι,
0: Μεξικό.
1: Ναι,
0: το επόμενο είναι Ισπανία, Πορτογαλία και Μαρόκο.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε σε αυτό το μοντέλο το οποίο προωθεί η FIFA για να κονομάει όλο και περισσότερα, μπορεί ενδεχομένως να δούμε και μια ελληνική συμμετοχή στη διοργάνωση. Να το δούμε.
1: Μακάρι, μακάρι.
0: Παναγιώτης Βολάνιος στο
1: στούντιο,
0: νεότερα για την κίνηση.
2: Καλή εβδομάδα, καλημέρα και πάλι. Πάντως έχουμε φιλοξενήσει με επιτυχία ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Final Four στο Glass Floor.
0: Ολυμπιακούς αγώνες, αγόρι μου. Ολυμπιακούς αγώνες.
2: Ναι, εγώ πήγα στα πιο πρόσφατα.
0: Καλά, εντάξει.
2: Τελικό Conference League στη Νέα Φιλαδέλφια, μην τα ξεχνάμε αυτά. Θυμάστε.
0: Δεν θέλουμε τέτοια. Θέλουμε μεγάλα αθλητικά γεγονότα.
2: Επειδή είμαι πιο μικρός, θυμάμαι τα πιο πρόσφατα.
0: Τώρα, εντάξει,
2: μπορώ να πάω όταν ήμουν ενός έτους.
0: Και τελικό Champions League έχουμε.
1: Ασχολούμαστε
0: τώρα με το Conference. Σε παρακαλώ, Παναγιώτη.
1: Και με
2: την Ευρωλίγκα είπαμε, ναι.
1: Ναι.
0: Καλά, πρώτη φορά ήταν. Δεύτερη φορά ήταν. Το έχουμε πάρει εμείς το ΟΑΚΑ.
2: Ναι, αλλά τώρα ήταν το αντίθετο σε έδρα.
0: Δεν ήμασταν εμείς. Έτσι
1: είναι.
0: Σε βλέπα.
2: Θα είχε παραπάνω κύριο η κατάκτηση.
1: Μιλάτε, κακομοίρη, του μιλάω στο Βολάνιο. Σε έχει για πρωινό, σε έχει ο Βολάνιο.
0: Έχει αστέρια στη φανέλα, είμαι κακομοίρη.
1: Όχι, δεν είσαι, εντάξει.
0: Άμα το λες αυτό, κακομοίρια. Έλα, Παναγιώτη, παιδί μου,
1: πες μου
2: την κίνηση. Με τεμποδίο διεξάγεται την κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Νέα Φιλαδέλφια μέχρι Γάλεο. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο και στο ρεύμα εξόδου από Χαϊδάρη μέχρι Σκαρμαγκά. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη Σμάρνη Πειραιώς στην Ομόνια. Στο κόκκινο είναι η άνοδος της Συγκρού από το ύψος της Καλλιρόης. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Πυκνή είναι η ροή στη λεωφόρο Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία έχουμε στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από το ύψος του Μοσχάτου μέχρι του Σεπής κατάμεστους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών από Περιφερειακή Εγάλεο μέχρι τον κόμβο Ηρακλείου στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και 5-10 λεπτών από Πλακεντίας έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
1: Ευχαριστούμε τον Παναγιώτη Βολάνη. Ευχαριστούμε, Παναγιώτη μου.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, Παναγιώτη. Θα διαβάσω ένα μήνυμα και θα το διαβάσω ανώνυμα.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν θέλει ο ακροατής. Σαν πρόσφυγας, λέει, και εχμάλωτος στα άδανα τρεις μήνες, είμαι πολύ απογοητευμένος όχι μόνο από την Ευρώπη και την Αμερική, αλλά και από μερικούς ημέτερους. Ιστερόγραφο, ήμουν στρατιώτης 19 ετών. Καλημέρα, αγαπητέ φίλε. Καλή σου ημέρα και το διάβασα ανώνυμα όπως ήθελες.
1: Λοιπόν, πάμε λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Θες περισσότερο καλοκαίρι, θες η Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα, με τρεις καθημερινές αναχωρήσεις. Στις 7:40, στις 11 και στις 2:20 προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλοια της C-Jets. Από 28 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα και από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες. Μήκονο πάρω και νάξω γρήγορα. Και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή, παρακαλώ, προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο, σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. C-Jets, κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Καλημέρα, Νικόλα. Καλή εβδομάδα και σε σένα. Καλημέρα και στον Παναγιώτη. Ρε Αμαλία, λέει το Βολάνιο, πολύ τον υποστηρίζεις. Τον προορίζεις για γαμπρό.
1: Για γαμπρό, θα μπορούσα, ναι.
0: Καλημέρα, Παναγιώτη. Επίσης, κάτι που ξεχάσαμε για το Μουντιάλ. Επειδή είπαμε για το Μέση, την πολύ συγκινητική στιγμή με τα δάκρυά του. Είπαμε για τον Ρόδρυ που ανακηρύχθηκε κορυφαίος ποδοσφαιριστής. Για τον Γιαμάλ, φυσικά. Ναι. Παιδιά, την παράσταση έχει κλέψει ο αδερφός του Γιαμάλ, ένας μπόμπυρας, ο Κέιν, ο οποίος είναι εκεί στους αγώνες και έχει κλέψει την παράσταση με όλα αυτά τα οποία κάνει. Ένα πιτσιρίκι, πόσο είναι, 3-4 ετών. Και μπήκε λοιπόν μετά τη λήξη του τελικού για να τρέξει να αγκαλιάσει τον αδερφό του, να σηκώσει μαζί το κύπελο. Είναι η μασκό του παγκοσμίου κυπέλου.
1: Φοβερή φάτσα.
0: Φοβερή φάτσα.
1: Φοβερή φάτσα αυτό.
0: Δεν υπάρχει πραγματικά.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Απίστευτος. Τώρα, αγαπητοί φίλες και φίλοι, κοιτάζω τον ήλιο και μόνο ένα πράγμα μου έρχεται στο μυαλό. Αλληλούια! Γιατί με τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από τη ΔΕΗ αποκτάς φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, με συντήρηση και ασφάλιση, όλα από τη ΔΕΗ. Εγώ απολαμβάνω την ενέργεια του ήλιου, εγώ πληρώνω με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μπείτε κι εσείς στο dei.gr και μάθετε περισσότερα.
3: Real FM.
4: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
5: Δεξιά.
4: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
5: Εγώ, δεξιά.
4: Γιατί εσύ, αριστερά.
5: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
4: Δεξιά.
5: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
4: Αριστερά.
5: Δεξιά.
4: Αριστερά.
5: Δεξιά.
4: Αριστερά.
5: Δεξιά.
6: Μονοθέσιο.
7: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
8: Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
9: 16 χρόνια μετά τη Νότια Αφρική, η Ισπανία με τον ίδιο ακριβώς τρόπο στέφθηκε παγκόσμια πρωταθλήτρια για δεύτερη φορά στην ιστορία της. Το 2010 ήταν ο Αντρές Ινιέστα στον τελικό με την Ολλανδία που είχε λυτρώσει τη Ρόχα στο 116 της παράτασης και με τον γκολ του είχαν κατακτήσει τον πρώτο τους τίτλο. Χθες τη σκυτάλη πήρε ο Φεράν Τόρες στο 106 του επιπλέον χρόνου και οδήγησε την Ισπανία με το τέρμα του στην κορυφή του κόσμου στον τελικό του Μουντιάλ στο Νιου Τζέρσεϊ απέναντι στην Αργεντινή. Μάλιστα υπάρχει μια σημαντική ομοιότητα αφού η Ισπανία έγινε η μόνη ομάδα που παίρνει δύο φορές διαδοχικά Euro και Mundial. Το 2010 η Ισπανία έχει κατακτήσει τον τίτλο στο παγκόσμιο κύπελο μια διετία μετά την αντίστοιχη επιτυχία της στο Euro το 2008. Αυτό επαναλήφθηκε και τώρα με τους Ήβηρες να έχουν πάρει το Euro του 2024 και δύο χρόνια μετά να είναι στην κορυφή του κόσμου. Και μάλιστα αυτή τη φορά οι Φούρια Ρόχα κατάφεραν να αναδειχθούν πρωταθλητές κόσμου έχοντας δεχθεί μόλις ένα τέρμα σε 8 αναμετρήσεις. Παράλληλα η Ισπανία μπήκε σε ένα ξεχωριστό κλαμπ ομάδων, μόλις η τέταρτη στην ιστορία του θεσμού που σήκωσε την κούπα χωρίς να έχει βρεθεί πίσω στο σκορ σε όλη τη διάρκεια του τουρνουά. Το 1938 και το 1982 το είχε καταφέρει η Ιταλία και το 1990 η Δυτική Γερμανία.
10: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
11: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
10: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
11: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
10: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
13: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
12: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στη παραλία Κολυμπήθρες.
13: Για πότε είναι αυτά?
12: Για σήμερα.
13: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
14: Με C-Jets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
15: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
13: Οχ, φτάσαμε!
12: Με C-Jets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
14: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
16: Τάκι μου,
6: Θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
16: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
6: Α, Τάκη, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
16: Εννοείται, αγάπη μου.
6: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
16: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
6: Τάκη, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
16: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
17: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
18: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
19: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
18: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
20: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
21: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Νέα αεροπορικά πλήγματα κατά του Ιράν εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ για ένα τη συνεχόμενη νύχτα με επιθέσεις κατά σταθμευμένων αμερικανικών στρατιωτικών αεροσκαφών στην Ιορδανία και σε κέντρο διοίκησης του άσυγνου στη Συρία, απάντησε η Τεχεράνη. Υψηλές θερμοκρασίες από σήμερα και μέχρι Τετάρτη στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Σε αυξημένη ετοιμότητα τίθενται οι αρχές. Κλιματιζόμενες αίθουσες λειτουργούν στον Δήμο Αθηναίων για τις ευπαθείς ομάδες. Τις εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη για την αναβάθμιση του ΆΚΑ επιθεώρησε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός. Δήλωσε ότι οι παρεμβάσεις ξεπερνούν τα 160 εκατομμύρια ευρώ και υπογράμμισε πως στόχος είναι να αποτελέσει όχι μόνο ένα χώρο άθλησης, αλλά αναψυχής και πρασίνου. Η Ισπανία κατέκτησε το παγκόσμιο κύπελλο στο ποδόσφαιρο, επικρατώντας το τελικό με 1-0 της Αργεντινής στην παράταση. Περισσότερα στο real.gr.
22: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
21: Πολύ αυξημένη στον Κυφισό από Εγάλεω έως Νέα Φιλαδέλφια και από Αγίου Αναργύρου μέχρι Περιστέρη. Στην Αθηνών από Χαϊδάριο Καραμαγκά και από Ελαιώνα έως Εγάλεω. Στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, ανατμήματα σε Κυφισίας Ποσειδώνος Αλεξάνδρας και στην Αττική Οδό από Ζεφύρι έως Νέο Ηράκλειο, από Γέρακα μέχρι Βρυλίσια και στις εξόδους για Λαμία.
22: Real FM.
1: Έλα, ναι, πάλι χωρίσαμε.
23: Τα πάντα είναι δύσκολα για το Διονύση.
1: Δηλαδή, τι του ζήτησα, να βρει που είναι το δέμα μου χθες στις 12 παρά. Οκ, μετά άλλαξε γνώμη. Να μιλήσει με την ασίστα να το στείλει σε Locker. Α, και να μου αλλάξει το favorite ACS Locker. Οκ, μετά είχα και την αποστολή. Μια ηλεκτρονική κλήση courier για παραλαβή ζήτησα. Ε, αυτό ήταν. Χωρίσαμε.
23: Για ένα tap, δύο swipe και τρία chat bubbles. Κρίμα. Τίποτα δεν είναι δύσκολο με το νέο ανανεωμένο ACS Mobile App που σου προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες για να κάνεις τα πάντα για το δέμα σου ακόμα πιο απλά. ACS Mobile App. Τα πάντα. Απλά.
1: Απλά, ε! Για μένα και το δέμα μου σίγουρα. Για μένα και το Διονύση δεν το βλέπω.
24: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
25: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.

20 Ιουλίου 1969. Το Apollo 11 είναι στη Σελήνη. Και ο Νιλ Άρμστρονγκ, όπως τον ακούσαμε, θα πει ένα μικρό βήμα από τον άνθρωπο, ένα τεράστιο άλμα για την ανθρωπότητα. Η πρώτη παρουσία του ανθρώπου στη Σελήνη, σαν σήμερα το 1969.

0: Σε όλο τον κόσμο οι άνθρωποι έχουν στηθεί στις τηλεοράσεις, όπου υπάρχουν τηλεοράσεις, για να δουν τις εικόνες που μεταδίδονται με την παρουσία του ανθρώπου στη σελήνη. Το BBC έχει επιλέξει να ντύσει μουσικά αυτή την παρουσία του ανθρώπου στη σελήνη με ένα τραγούδι ενός άγνωστου μέχρι τότε στο ευρύ κοινό καλλιτέχνη. Ήταν ο David Bowie και το Space Oddity, που από τη μία μέρα στην άλλη έγινε διάσημο και μαζί με το δρόμο του ανθρώπου προς το διάστημα άνοιξε και την μεγάλη καριέρα για τον David Bowie. Πολλοί βέβαια ισχυρίζονται, αμαλία, μέχρι και σήμερα ότι αυτή η αποστολή του ανθρώπου στη σελήνη δεν έγινε ποτέ, αλλά ήταν μια καλωστημένη χολιγουντιανή παράσταση των Αμερικανών, ώστε να ανεβάσουν λίγο το γόητρό τους, επειδή μέχρι τότε στον πόλεμο του διαστήματος εντός εισαγωγικών είχαν προηγηθεί οι Σοβιετικοί.
1: Και, βέβαια, οι Σοβιετικοί, οι οποίοι είχαν την πρωτοκαθεδρία σε αυτό το κομμάτι. Εντάξει, πολλά ακούγονται και πολλές θεωρίες συνωμοσίας.
0: Εντάξει, επίπεδο συνωμοσιολογίας τώρα, εντάξει. Όπως και να το κάνουμε, αυτή έχει καταγραφεί λοιπόν ως ιστορική στιγμή, 20 Ιουλίου του 1969. Καλημέρα και στον Άγγελο που είχε στείλει το μήνυμα για αυτή την επέτειο. 36 λεπτά μετά από τις 9. Με την ευκαιρία να ακούσουμε και λίγο τον Bowie.

0: Έτσι κι αλλιώς κι αυτός μάλλον από το διάστημα έπεσε στη γη. Δεν εξηγείται διαφορετικά. Καλημέρα Μπάμπη, να είσαι καλά φίλε, αφιερωμένο σε σένα. Καλή εβδομάδα να έχεις. Τώρα, επειδή εδώ δεν είμαστε στο διάστημα, εδώ είμαστε στη γη και έχουμε και αυξημένες θερμοκρασίες, όπως είπαμε, θα μας ταλαιπωρήσει αυτός ο καύσωνας μέχρι και την Τετάρτη, όπως πολύ εύστοχα γράφει το ενικός.gr. Ο πρώτος καύσωνας του καλοκαιριού θα μας ψήσει μέχρι και την Τετάρτη, οπότε αναμένεται δροσιά από την Πέμπτη. Εγώ να σας πω ότι αν αναζητάτε έναν καλοκαιρινό προορισμό που συνδυάζει πολυτέλεια, χαλάρωση και εύκολη πρόσβαση από την Αθήνα, το Wyndham Λουτράκι Ποσειδών Resort σας περιμένει στο Λουτράκι. Ένα πεντάστερο παραθαλάσσιο resort χτισμένο σε ιδιωτική Χερσόνησο με πολυτελή δωμάτια και βίλες, τρεις παραλίες με γαλάζια σημαία, μοναδικές γαστρονομικές εμπειρίες, σπα, αθλητικές εγκαταστάσεις και δραστηριότητες για όλη την οικογένεια. Μια premium εμπειρία φιλοξενίας μόλις μία ώρα από την Αθήνα. Σε μία ώρα λοιπόν από την Αθήνα είσαι στο Wyndham Λουτράκι Ποσειδών Resort. Έχεις την ηρεμία σου, έχεις τη γαλήνη σου, έχεις τρεις παραλίες με γαλάζια σημαία, έχεις μια απίστευτη θέα σε όλο τον Κορινθιακό, είσαι στα 5 λεπτά από το Λουτράκι, τι άλλο θέλεις. Φύγαμε για Wyndham Λουτράκι Ποσειδών Resort.
1: Επειδή με ρωτάτε για τις φορολογικές δηλώσεις, η προθεσμία είναι έως 24 Ιουλίου. Δεν θα υπάρξει άλλη παράταση. Άρα, γιατί 31 Ιουλίου πρέπει να πληρώσουμε και την πρώτη εκ των 8 δόσεων, που είναι ο φόρος εισοδήματος. Άρα, μέχρι 24 Ιουλίου είναι η παράταση για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Μετά δεν θα υπάρξει παράταση. Και 31 Ιουλίου είναι η πρώτη δόση του φόρου εισοδήματος.
0: Νωρίτερα λέγαμε για το πρόγραμμα των πολιτικών αρχηγών, ακούσαμε για τον Πρωθυπουργό. Ο Νίκος Ανδρουλάκης θα βρεθεί
1: σήμερα Θεσσαλονίκη. Θα κάνει μια επίσκεψη στη Θεσσαλονίκη. Ετοιμάζεται πυρετοδό στο Πασόκ για την παρουσία του στη ΔΕΘ, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Και σήμερα ο κύριος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του Πασόκ, θα κάνει το tour του, την περιοδία του στη Θεσσαλονίκη.
0: Ετοιμάζονται εκλογές.
1: Ο Πρωθυπουργός επιμένει όχι σε όλες τις δημόσιες τοποθετήσεις την προηγούμενη εβδομάδα και το γνωρίζεις. Λέει ότι σήμερα έχει κοινοβουλευτική ομάδα η Νέα Δημοκρατία, έτσι. Σύγκληση κοινοβουλευτικής ομάδας. Άρα και εκεί θα στείλει μηνύματα σήμερα στην κοινοβουλευτική ομάδα και θα πει πάλι για τις εκλογές. Επιμένει ότι θα γίνουν κανονικά την άνοιξη του 2027.
0: Και δεν μου λες εκεί στη Νέα Δημοκρατία πώς βλέπουν να εξελίσσονται αυτές οι εκλογές. Θέλω να πω, πιστεύουν στην αυτοδυναμία, το φοβούνται, περιμένουν το κόμμα Σαμαρά.
1: Κάποιοι είναι σκεπτικοί και κάποιοι σου λέει ότι είναι δύσκολο, όχι όμως ακατόρθωτο, να πάρουμε την αυτοδυναμία. Άλλοι είναι πιο αισιόδοξοι.
0: Υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι είναι φούλε αισιόδοξοι.
1: Και βάζουν και στοιχήματα.
0: Έτσι. Μπράβο. Ο κύριος Μαρκόπουλος, λοιπόν, ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, βάζει στοίχημα. Τι στοίχημα βάζει τώρα? Το βάλει με τον Κούτρα, παιδιά, στους ατέριας τους. Ότι η πρώτη κάλπη θα δώσει αυτοδυναμία στη Νέα Δημοκρατία.
2: Οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Μπορεί και τον Ιούνιο.
3: Πότε?
2: Τον Ιούνιο. Βεβαίως, γιατί συνταγματικά
3: το όρο μου. Του 27.
2: Βεβαίως, γιατί όχι.
3: Γιατί δεν θα έχουν προεδρία?
2: Γιατί? Η προεδρία είναι τον Ιούλιο. Δεν υπάρχει δεύτερη κάλπη. Η κάλπη είναι μία. Η κάλπη θα είναι μία και τα διλήμματα μία, θα είναι για μία κάλπη. Ναι, ο πολίτης ή και όχι μόνο τα διλήμματα.
3: Και άμα σας απαντήσουν οι πολίτες για δύο κάλπες, τι θα κάνετε?
2: Εγώ πιστεύω και γράψτε το, σας παίζω ένα στοίχημα. Επειδή είμαστε και δύο Πελοποννήσιοι, παίζω ένα κέρασμα γουρουνοπούλας. Ότι η κάλπη η πρώτη θα δώσει αυτοδυναμία στη Νέα Δημοκρατία.
3: Πρώτη κάλπη, πάει το στοίχημα.
2: Μέσα.
3: Το κλείσαμε.
0: Κάτι μου λέει ότι ο Κούτρας θα φάει γουρουνοπούλα.
1: Και το αρέσει μάλλον.
0: Το αρέσει σίγουρα.
1: Πάντως έβαλε το στοίχημα. Γουρνοπούλα σου.
0: Αλλά
1: λέει,
0: έβαλε στοίχημα μια γουρνοπούλα.
1: Είμαστε και δύο.
0: Ότι θα πάρει αυτοδυναμία η Νέα Δημοκρατία από την πρώτη κάλπη.
1: Ακριβώς.
0: Για να δούμε λοιπόν ποιος θα τη φάει τη γουρνοπούλα. Ναι. Εγώ προβλέπω ότι θα τη φάει ο Κούτρας. Όχι. Και όχι ο Μαρκόπουλος.
1: Α, τη φάει ο Κούτρας.
0: Εγώ έτσι
1: λες.
0: Λέω.
1: Εντάξει,
0: έτσι
1: εγώ δεν κάνω προβλέψεις γιατί πέφτω πάντα έξω. Οπότε άστο.
0: Άμα θέλετε, κύριε Μαρκόπουλε, βάλτε και με εμάς μια γουρουνοπούλα για την Κάτσου, δηλαδή, επειδή τη τσακίζει. Και τώρα που είχε πάει κάτω στην Καλαμάτα, τη τσάκισε εκεί πέρα. Δεν άφησε πετσούλα για πετσούλα. Οπότε, αν θέλετε, βάλτε και εδώ ένα στοίχημα μια γουρουνοπούλα να έχει το κορίτσι να τρώει. Πρωτότυπο πάντως, δεν το είχα ακούσει αυτό πάλι.
1: Ωραίο στοίχημα είναι, ωραίο.
0: Έτσι, να πέφτει στοίχημα γουρουνοπούλα για το αποτέλεσμα των εκλογών.
1: Σωστά.
0: Θα φάμε καλά, παιδιά, όπως καταλαβαίνετε, μέχρι τις εκλογές. Στο ΣΥΡΙΖΑ τι γίνεται, όλα καλά?
1: Όλα καλά. Στο ΣΥΡΙΖΑ θέλω να πω ότι υπάρχει πρόεδρος κοινωνικής ομάδας, η κυρία Ρένα Δούρου. Μια Τριάνδρια. Τι, όχι, δεν είναι Τριάνδρια. Μια τρόικα θα πω εγώ. Συλλογική ηγεσία, κακώς το είπα. Τριάνδρια, γιατί είναι η κυρία Δούρου ως επικεφαλής κοινοβουλευτικής ομάδας, ο κύριος Παπάς ως γραμματέας και με ένα ρόλο ο κύριος Παύλος Πολάκης, που βεβαίως την Παρασκευή απέσυρε την υποψηφιότητά του με βαριές αιχμές ο κύριος Πολάκης για τον Αλέξη Τσίπρα. Ξεκάθαρες αιχμές.
0: Τι είπε.
1: Ότι θέλει να διαλύσει το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ο Παύλος Πολάκης.
1: Αυτό είπε.
0: Για τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Ναι, για τον Αλέξη Τσίπρα.
4: Έχουμε λοιπόν να αντιμετωπίσουμε και έχουμε ακόμα ένα σχέδιο διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ, διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ, από τον πρώην πρόεδρό μας, τον πρώην πρωθυπουργό, τον Αλέξη τον Τσίπρα, ο οποίος αποφάσισε και είναι απόλυτο του δικαίωμα ότι δεν μπορώ πια με το ΣΥΡΙΖΑ, έχω διαλέξει μια άλλη πολιτική, λογική και τακτική, κάνω το rebranding μου και στείνω ένα καινούριο κόμμα και μηχανισμό. Εδώ κοιτάξτε τώρα, δεν πάμε εμείς απέναντι στον Τσίπρα. Ο Τσίπρας στείνει κάτι το οποίο προϋποθέτει ότι εδώ πρέπει να διαλυθούμε. Μην δουλευόμαστε, να τα λέμε καθαρά. Εγώ δέχτηκα και δεν έπρεπε τότε να μην πάμε σε δεύτερο γύρο για να μην προχωρήσουμε σε διχασμό με το Φάμελο, ο οποίος υπηρέτησε σχέδιο, ναι, και το λέω ευθέως. Και με διαγράφει και καλά προσβλήθηκε. Τι λες και τι αποδείχτηκε μετά? Τι υπηρετούσε σχέδιο, σαφώς. Διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ. Απονεύρωση και απονέκρωσή του. Να φύγει τη μέλη και στελέχη να πάνε εκεί. Αυτό δεν γίνεται. Τι γίνεται?
0: Άρχισαν τα όργανα. Σηκώ από τη θέση σου.
1: Αρχίσαμε.
0: Γίνεται, ναι.
1: Ναι, γίνεται. Υπάρχει μια
0: συζήτηση. Υπάρχει μπιφ.
1: Είναι πάντως η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, η Ελλάδα του κ. Τσίπρα δηλαδή, ολοκλήρωσε την οργανωτική σας ανασυγκρότηση με τη συγκρότηση της Πολιτικής Επιτροπής του Κόμματος. Το νέο συλλογικό όργανο, να πούμε, διαθέτει κεντρικό καθοδηγητικό ρόλο και αποτελείται από 75 μέλη. Καθήκοντα γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής αναλαμβάνει ο κ. Μίλτος Χατζηγιαννάκης. Και σήμερα το κόμμα παρουσιάζει σε συνέντευξη τύπου στην ΕΣΕΑ τις προτάσεις του για τον τομέα της παιδείας. Δεν το είχε κάνει και το ΠΑΣΟΚ την προηγούμενη εβδομάδα αυτό? Ναι, έχει κάνει.
0: Ναι, είχε παρουσιάσει ο Νίκος Ανδρουλάκης.
1: Όχι, έτσι το είπα εγώ. Έτσι, παιδί μου, ναι, το είπα. Ναι.
0: Πάντως και ο Αλέξης Τσίπρας στη διαδικτυακή συζήτηση που είχε με πολίτες είπε ότι εμείς δεν κάνουμε παζάρια και δεν θέλουμε να αποκτήσουμε βούλευτες. Επανέλαβε δηλαδή για άλλη μια φορά αυτό το οποίο έχει πει εδώ και πάρα πολύ καιρό, ότι κάποιος για να μετέχει στο νέο εγχείρημα δεν θα πρέπει να είναι βουλευτής. Έκανε και μια επίθεση προς τα αριστερά, λέγοντας ότι δεν κατανοώ τους τζάμπα μάγκες αριστερούς, οι οποίοι δεν θέλουν να αναλαμβάνουν ευθύνη κυβερνητική. Εμένα αυτό μου φάνηκε σαν επίθεση προς το Κομμουνιστικό Κόμμα. Έτσι μου ακούστηκε. Ενώ είπε ότι για να γίνουν όλα όσα θέλουμε να κάνουμε, πρέπει να σπάσουμε αυγά.
5: Σε λίγο θα έχουν πρόβλημα να επιβιώσουν οι πραγματικοί παραγωγοί και θα επιβιώνουν τα λαμόγια. Ένα θέμα είναι ότι πρέπει να σπάσουμε αυγά και να συγκρουστούμε με αυτές τις δομές. Με αυτές τις δομές του κομματικού κράτους, του πελατειακού κράτους, και να συγκρουστούμε με αυτές τις δομές της διαφθοράς.
0: Για να συγκρουστούμε λοιπόν με τις δομές της διαφθοράς, πρέπει να σπάσουμε αυγά, λέει λοιπόν ο Αλέξης Τσίπρας.
5: Σπάμε αυγά, αν δεν σπάσεις αυγά δεν τρως ομελέτα.
0: Έχει δίκιο, έχει δίκιο σε αυτό,
1: ναι,
0: παιδιά.
1: Σε αυτό βέβαια έχει δίκιο.
0: Έτσι είναι, αλλά δηλαδή, αν σπάσεις αυγά
1: πώς θα κάνεις ομελέτα.
0: Λογικό είναι, ναι.
6: Έχει έρθει αυτή η κυβέρνηση να κάνει πράξη αυτά τα οποία λέει και να τολμάει να σπάσει και κάποια αυγά.
0: Όπα, παιδιά, πολλά αυγά μαζεύονται, πολλά αυγά σπάνε εδώ πέρα.
1: Μας αρέσουν πολύ.
0: Δηλαδή, πόσες ομελέτες να κάνουμε?
7: Για να κάνουμε την Ελλάδα και πιο ισχυρή και πιο σύγχρονη. Δεν γίνεται αλλιώς. Πρέπει να πάρουμε αποφάσεις και να σπάσουμε αυγά.
0: Όλοι σπάνε αυγά. Όλοι αυγοσπάστες.
1: Αυγοσπάστες, ακριβώς.
0: Όλοι, ρε παιδί μου, στην ομελέτα είναι, δηλαδή πραγματικά.
8: Εκλέχθηκα στη θέση στην οποία είμαι για τη βούλησή μου να σπάσω αυγά.
0: Και εκείνος. Και ο Στέφανος ο Κασελάκης θέλει να σπάσει αυγά. Τι να
1: κάνουμε? Σπάστε τα, τι να κάνουμε τώρα?
0: Παιδιά, σπάστε. Εδώ είμαστε εμείς να τα φάμε.
9: Όποιος δεν έχει αποφασιστικότητα είναι για επιτόπου σημειωτών.
0: Σωστό.
9: Δεν είναι για άλματα στο μέλλον.
0: Όχι.
9: Εμείς λοιπόν αποδείξαμε, ναι, ότι, ναι, αν χρειαστεί, ναι, για να κάνουμε το άλμα, σπάμε και αυγά.
0: Έτσι, μπράβο. Τα σπάμε. Σπάστα τα αυγά. Παιδιά, τα σπάσαμε τα αυγά. Είμαστε μια χαρά.
10: Τελείωσες.
0: Ναι.
10: Ρούφα τα αυγά.
0: Το ρουφάω. Πάω διαφημιστικό.

0: Real FM.
1: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
3: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Ψάχνετε ακόμα το ιδανικό κλιματιστικό? Το Offit FV12 Inverter 12.000 BTU προσφέρει άνεση και οικονομία με υψηλή ενεργειακή απόδοση, Wi-Fi και αυτοκαθαρισμό. Offit FV12. Η αξιόπιστη επιλογή στην τιμή που θέλεις.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει η αξία.
6: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα, Διονύση. Αν σπάσουν, λέει, τόσα αυγά, κόμμα δεν κάνεις. Ομελέτα κάνεις. Ήρου φιχτό σαν τη Βασιλιάδου. Έχει ένα δίκιο τώρα ο Διονύσης. Καλή εβδομάδα. Καλημέρα και στον Κώστα. Ο Ανδρουλάκης, λέει, δεν μοιάζει λίγο με το Μέση. Του φέρνει του Μέση. Του Ανδρουλάκης. Δεν το έχω προσέξει, φίλε.
1: Εγώ.
0: Καλημέρα και στον Γιώργο. Είδατε, λέει, που πήγαν οι τιμές του αυγού. Σταματήσατε κιόλας, λέει, να τις λέτε. Α, η Αμαλία είναι αυτό. Πρέπει να την επιπλήξουμε. Γιατί έχει ειδικό ρόλο. Δεν ξέρω. Λέει ο Γιώργος εδώ.
1: Θα σας πω αύριο.
0: Αντί να σπάσουν, λέει, τα αυγά, δεν μας τα δίνουν εμάς. Καλημέρα και σε σένα, Γιώργο. Καλή εβδομάδα. Και στην Αναστασία στο Πορτοράφτη, δυστυχώς με αυτά που συμβαίνουν, λέει, στο ΣΥΡΙΖΑ, είναι πολύ λυπηρά η αιώνια αριστερά, αλλά τράβηξε πολλά ο Αλέξης από το κόμμα. Η άποψη της Αναστασίας, καλημέρα. Καλημέρα και στον Νικόλα. Νικόλα, όπως άκουσες, δεν είναι μόνο ο Αλέξης Τσίπρας που σπάει αυγά, όλοι σπάνε αυγά, διαχρονικά. Και ο Γιώργος, για διορθώστε με, λέει, κάνω λάθος. Ο Πολάκης δεν έλεγε στη Δούρου να αποσύρει την υποψήφιά της.
1: Ναι,
0: τελικά αποσύρθηκε εκείνος.
1: Ναι.
0: Αποσύρθηκε γιατί μάλλον είδε ότι.
1: Ότι οι ισορροπίες είναι υπέρ της κυρίας, οι σχετισμοί υπέρ της κυρίας Ρένας Δούρου. Γι' αυτό αποσύρθηκε.
0: Η κυρία Δούρου, η οποία είπε ότι σε σχέση με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα μπορεί να υπάρξει συμπόρευση, αλλά όχι ταύτιση.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό είπε η κυρία Δούρου.
1: Θα κατέβει κανονικά στις εκλογές στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι.
1: Αυτό και ο κύριος Νίκος Παπάς.
0: Ακριβώς. Επειδή είναι και επικεφαλής πλέον της κοινοβουλευτικής ομάδας, η κυρία Δούρου, για να ακούσουμε λοιπόν τι είπε για αυτό το θέμα.
2: Έχουμε κοινή ιδεολογία με την Ελλάς? Όχι. Εμείς εκπροσωπούμε συντρόφισσες και σύντροφοι, και ας το ξεχάσαμε για πολύ καιρό, την καθαρή ανώθευτη αριστερά του δημοκρατικού σοσιαλισμού που έχει δομηθεί με τον τρόπο που αρμόζει σε ένα αριστερό κόμμα. Συμφωνούμε σε όλα? Όχι. Έχουμε κοινά σημεία κυβερνητικού προγράμματος? Αναμένομεν. Παρόλο που τα πρώτα με τα κότερα, τις σκάφες και τα μερίσματα μας δημιουργούν μια πολιτική αμηχανία. Μπορούμε να ταυτιστούμε? Όχι, απαντάω. Μπορούμε να συμπορευτούμε? Εδώ, συντρόφισσες και σύντροφοι, πρέπει να απαντήσουμε ναι. Διότι όπως μπορούμε να συμπορευτούμε με όλες τις προοδευτικές δυνάμεις, ας μην ξεχνούμε ότι έχουμε μονομέτωπο κατά της δεξιάς.
0: Τέσσερα όχι και ένα ναι.
1: Ναι.
0: Αυτό μέτρησα εγώ.
1: Ωραία,
0: είναι η καθαρή, ανώθευτη αριστερά.
1: Αριστερά. Αυτό λέει η κυρία Ρένα Δούρου.
0: Τώρα, σήμερα που είναι Δευτέρα και ο μήνας έχει 20, έχουμε και την κλήρωση για το μεγάλο μας εβδομαδιαίο διαγωνισμό. Κλήρωση που θα γίνει στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Πάπα Δημητρίου. Εκεί θα έχετε την ευκαιρία να διεκδικήσετε ένα τρίμηρο στη Μονεβασιά. Ένα τρίμηρο για ένα τυχερό ζευγάρι στη Μονεβασιά με διαμονή πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent-A-Car. selectarentacar.com για περισσότερες πληροφορίες, σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέχνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Στην κλήρωση σήμερα σας περιμένει και δώρο επιταγή 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home, εκεί όπου θα βρείτε έπιπλα ελληνικής κατασκευής με μοντέρνο σχεδιασμό, υψηλής αισθητικής και ποιότητας, με εκπτώσεις από 30 έως 40%. Πληροφορίες gotsopoulos.gr. Και βέβαια, στην κλήρωση σήμερα σας περιμένουν και 5 διπλά εισιτήρια από την SeaJets. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με 3 καθημερινές αναχωρήσεις, 8 παρά 20 το πρωί, 11 το πρωί και 2 και 20 το μεσημέρι, προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλοα της SeaJets. Από 28 και 70 για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 και 70 για Τίνο σε 2 ώρες, Μύκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα. Και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή μέχρι και 23 Ιουλίου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξιδέψτε λοιπόν με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Για να κάνετε την κράτησή σας, seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, μπείτε τώρα στο real.gr. Εκεί σε αυτό το ωραίο δευτεριάτικο GR θα βρείτε τον Real Player. Ακολουθήστε τις οδηγίες. Εμείς σας ευχόμαστε καλή επιτυχία. Πάμε σιγά σιγά για προσγείωση. Σε πολύ λίγο κοντά σας.
1: Ηρίσα Μπιζόγλη και ο Γιώργος Παγάνης.
0: Σήμερα είναι του Προφητηλία. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όσους έχουν την ονομαστική τους εορτή. Δεν θα μπορούσε να κλείσει διαφορετικά η εκπομπή. Για να σας ευχηθούμε να έχετε μια όμορφη εβδομάδα. Καλημέρα, ευχαριστούμε πολύ.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
3: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
2: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
2: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
6: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
7: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
8: Πάμε δυνατά και σταθερά.
7: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα,
9: τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλω εγώ.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
11: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
10: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
12: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
0: Real FM. Η ώρα είναι 10. Πολιτικές εξελίξεις.
13: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
14: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
15: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Σεπόλια Νέο Φιλαδέλφια, στην Κηφισία σε Παμπελοκήπου έως Ψυχικό, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Αθηνών Απολαιώνα έως Εγάλαιο και στην Αττική Οδό από Ανολιώσια μέχρι Μεταμόρφωση, από Γέρακα έως Βρυλίσια και στις εξόδους για Λαμία. Νέα αεροπορικά πλήγματα κατά του Ιράν εξαπέλυσαν Ηνωμένες Πολιτείες για ένα τη συνεχόμενη νύχτα, με επιθέσεις κατά σταθμευμένων αμερικανικών στρατιωτικών αεροσκαφών στην Ιορδανία και σε κέντρο διοίκησης του Ουάσιγκτον στη Συρία, απάντησε η Τεχεράνη. Ανωδικά κινούνται και σήμερα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Το Brent διαπραγματεύεται στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούνιο, φτάνοντας λίγο πάνω από τα $90 το βαρέλι. Οι υψηλές θερμοκρασίες αναμένονται από σήμερα και μέχρι Τετάρτη στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με τις αρχές να τίθενται σε αυξημένη ετοιμότητα. Κλιματιζόμενες αίθουσες λειτουργούν στο Δήμο Αθηναίων για τις ευπαθείς ομάδες. Τις εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη ή την αναβάθμιση του ΆΚΑ επιθεώρησε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε ότι οι παρεμβάσεις ξεπερνούν τα 160 εκατομμύρια ευρώ και υπογράμμισε πως στόχος είναι να αποτελέσει όχι μόνο έναν χώρο άθλησης, αλλά αναψυχής και πρασίνου. Σήμερα απολογείται ο τέταρτος κατά σειρά συλληφθής για την υπόθεση της φωνικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Περισσότερα στο ενικός.gr. Τραγωδία στο Ρεόκαστρο. 30χρονος οδηγός αυτοκινήτου απανθρακώθηκε όταν το όχημα του έπιασε φωτιά έπειτα από πρόσκρουση σε κολόνα.
17: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
18: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
16: Παγκόσμια πρωταθλήτρια στο ποδόσφαιρο αναδείχθηκε η Ισπανία για δεύτερη φορά στην ιστορία της μετά το 2010. Στον τελικό νίκησε με 1-0 στην παράταση την Αργεντινή. Πολυτιμότερος παίκτης της διοργάνωσης αναδείχθηκε ο αρχηγός της Ισπανίας, Ρόδρυ. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
18: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
16: Γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά, άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 38 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 37 στη Θεσσαλονίκη.

0: Θα τα ακούσουμε όλοι τώρα δηλαδή αυτό. Εγώ διαχωρίζω τη θέση μου, να ξέρεις. Είμαι με τους Ισπανούς.
1: Καλά κάνεις. Καλή τύχη και αυτό. Μπράβο. Ναι. Και συγχαρητήρια και μπράβο.
0: Σας λέτε με την Αργεντινή μαζί, κλάψτε μαζί με την Αργεντινή.
1: Εντάξει.
0: 1-0. Καλημέρα.
1: Μια χαρά και στην Ισπανία και μπράβο της και εξαιρετική απόδοση και εξαιρετικό.
0: Και δεκαπλάσιες τελικές.
1: Και εξαιρετικό παιχνίδι και ήταν κυρίαρχη σε όλο το γήπεδο. Και
0: έπρεπε να περάσουν 110 λεπτά για να φτάσει η Αργεντινή να κάνει μια ευκαιρία.
1: Ναι, εντάξει, συμφωνούμε. Δεν διαφωνεί κανείς. Αυτό δεν αλλάζει τίποτα. Μπράβο στην Ισπανία, μπράβο και στην Άγκυρα γιατί από ό,τι ξέρω η Μαδρίτη με την Άγκυρα έχουν μια γέφυρα δρόμο.
0: Ωραία, Βιζόγλη, μου έκανε μάτ τώρα.
1: Μια χαρά να είναι καλά.
0: Όχι,
1: φαντάζομαι ότι γιορτάσαν και στην Άγκυρα.
0: Πρόσεξε, άλλο τα αθλητικά, άλλο τα πολιτικά.
1: Άλλο
0: συμφωνώ
1: τα
0: σε αυτό που λες.
1: Γιατί ο Τραμπ δεν έφευγε από τη σκηνή. Άλλο ναι, τα αθλητικά, άλλο τα πολιτικά. Αλλά ο Τραμπ το κοντέψανε οι Ισπανοί, ήθελαν να σηκώσουν το τρόπαιο οι χριστιανοί.
0: Ήθελαν να το σηκώσει αυτό βασικά.
1: Και δεν έφευγε. Τον τραβάγαν 4 για να φύγει.
0: Αυτό ήθελε να το σηκώσει.
1: Δεν έφευγε. Και να σου θυμίσω ότι έχει πει ο Τραμπ για την Ισπανία, έτσι.
0: Έχει πει, ναι. Μου τη βγήκε πάρα πολύ ωραία. Σε παραδέχομαι γιατί αυτό το κομμάτι με την Άγκυρα όντω και εμένα με ενοχλεί. Αλλά επαναλαμβάνω άλλο το.
1: Καλά, ήταν εξαιρετική ομάδα. Είναι άλλο ο αθλητισμό, άλλο το ποδόσφαιρο. Ο Τραμπ όμω δεν έφευγε.
0: Ο Τραμπ δεν έφευγε γιατί εντάξει.
1: Και αυτό πολιτική δεν είναι.
0: Μπορεί να έχει μένο με, το... με τον Σάντσε.
1: Αλλά το αρέσει το.
0: Αλλά το αρέσει το κύπελο.
1: Το αρέσει το χρυσό.
0: Είναι εγωιτευτικό. Είναι χρυσό. Αυτό χρυσό ο πρόεδρο υπάρχει. Ναι, δεν είναι.
1: Περιμέναν οι άνθρωποι σε μια μηχανία από ό,τι είδα για να πάρουν το ρημάτι το τρόπο.
0: Δεν του έχει ξανασυμβεί αυτό.
1: Σου λέει θα φύγει, δεν μπορεί. Πάει και ο Ινφαντίνο διακριτικά όπω το διακρίνει και αυτή.
0: Λέει πρόεδρε, φτάνει, έλα. Φύγε τώρα.
1: Κάνει μια μικρή πυροετήτσα.
0: Και επιστρέφει.
1: Επιστρέφει. Μήπω να φύγω και μετά λέει γιατί να φύγω τώρα. Τώρα θα φύγω. Με τέτοια τηλεθέαση.
0: Α, αυτό
1: και ξαναγυρνάει πάλι πίσω. Σωστά βέρθηκε.
0: Δεν πέρασε.
1: Να πούμε βέβαια για την ιστορία. Η τηλεθέαση έφτασε περίπου στο 78% σε τέταρτο. Και μεσοσταθμικά ήταν περίπου 70%, 69,9%.
0: Εντάξει, κοίταξε.
1: Όλοι βλέπαμε διάλεκτες.
0: Είχε παίξει ρόλο και ο μικρός τελικός, ο οποίος ανάμεσα στην Αγγλία και στη Γαλλία κέρδισε η Αγγλία βεβαίως με τα πολλά γκολ. Και σκέφτηκε ο κόσμος, λέει: α, άμα ήταν έτσι ο μικρός, φαντάζομαι θα γίνει στο μεγάλο τελικό. Βέβαια δεν είχε καμία σχέση. Ένα γκολ μπήκε. Ήταν λίγο έτσι. Η μία ομάδα έκανε ευκαιρίες.
1: Κατακράτος ήταν η Ισπανία, βρε παιδάκι μου.
0: Κρατάτε, παιδιά. Μην πέσει το φρούριο.
1: Κατακράτος, κατακράτος, κατακράτος. Και να πούμε ότι επειδή, όπως λες εσύ, άλλο πολιτική, άλλο ποδόσφαιρο, άλλο αθλητισμός, όταν μπήκε ο Εφαντίνο με τον Τραμπ μέσα, εγώ άκουσα κάτι από δοκιμασίες.
0: Ήταν μαζικότατες από δοκιμασίες.
1: Γι' αυτό λέω. Ναι, ναι. Άρα δεν είναι και πολύ άλλο.
0: Κοίταξε, ωραία. Το δέχομαι γι' αυτό που λες.
1: Ναι.
0: Το δέχομαι. Απλώς
1: η Ισπανία ήταν εξαιρετική.
0: Ως ρομαντικός, εστιάζω στην εκεχηρία. Όταν έκαναν οι αρχαίοι Έλληνες τους αγώνες, Ολυμπιακούς αγώνες, έριχναν κάτω τα όπλα, τις ασπίδες δηλαδή, τα δόρια και τα ξύφη. Και μπαίνανε μέσα και συνήθως αγωνίζονταν. Αυτό πρέπει να ισχύει στον αθλητισμό, γιατί ισχύει βέβαια.
1: Δεν ισχύει.
0: Γιατί εδώ περιπλέκονται όλα έτσι όπως περιπλέκονται.
1: Εντάξει, η Ισπανία, το ξαναλέω, ήταν όχι εντυπωσιακή, πάνω από εντυπωσιακή. Mm. Πάρα πολύ. Ήταν πολύ συγκινητική στιγμή που έσπασε ο Μέση στην παραλαβή των μεταλλίων. Αποθεώθηκε, λύγησε σε κλάματα. Τον αγκάλιασε ο Γιαμάλ και αυτή η πολύ ωραία στιγμή. Πάρα
0: επίλογος
1: πολύ ωραία.
0: Για το Μέση του Μουντιάλ, προφανώς δεν προλαβαίνει άλλο. Μάλλον, υποθέτω.
1: Και πώς θα προλάβει, τι γίνεται.
0: Στα 43 μπορεί. Λοιπόν. Ένας μεγάλος ποδοσφαιριστής και μια περίοδος όπου φαίνεται ότι δίνει τη σκυτάλη σε έναν άλλον. Δεν έχει γίνει βέβαια ακόμα Μέση, ούτε Κριστιανό Ρονάλντο. Αναπληρωμό στο Λαμάν.
1: Είναι μικρούλης όμως, ρε παιδί μου. Ναι. Και το Γιαμαλάκι βέβαια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μαζί με το Γιαμάλ είναι και το Γιαμαλάκι.
0: Ο Γιαμάλ είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος μπορεί να γίνει Μέση στα επόμενα χρόνια ή Κριστιανό Ρονάλντο.
1: Είναι εξαιρετικός και οι κινήσεις του και όπως έπαιζε χθες.
0: Ή μπορεί να γίνει Γιαμάλ και να είναι διαφορετικός και από το Μέση και από τον Κριστιανό Ρονάλντο και να είναι και ανώτερος. Εμείς το ευχόμαστε.
1: Ναι, και ο Ρόδρυ όμως που αναδείχθηκε.
0: Τους έμαθε όλοι οι Ρόδρυ, Πέδρυ, τους έμαθε αυτούς εκεί κατευθείαν.
1: Τι να κάνω, αυτή η δουλειά μου. Να μαθαίνω. Να μαθαίνω. Θέλω να τα ξέρω όλα.
0: 12, 13 λεπτά μετά τις 10. Καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα να έχετε. Κουράγιο εκεί στους δρόμους. Στους δρόμους. Τη υπομονή. Yeah. Ήρθα και εγώ από έναν τέτοιο, να ξέρει. Πήγα όλη την απόσταση με τα εξαιρετική ταχύτητα. Και μπήκα τώρα στην Αττική Οδό. Όταν μπήκα στην Αττική Οδό, έφαγα 35 με 40 λεπτά.
1: Από μέχρι.
0: Από το ύψος του Ζεφυρίου.
1: 6.
0: Μέχρι το ύψος της Κίνης. Μέχρι Κηφισίας. Όχι, μέχρι Κηφισίας.
1: 11. Ναι. 6-11. 5 έξοδοι δηλαδή.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Και έχει ταλαιπωρία και αναμονή. Αν έχει ακόμα, θα μας τα πει σε λίγο ο Παναγιώτης Πολάνης.
1: Έχει φύγει λίγο κόσμος, έκανε κάτι.
0: Δύο πράγματα. Εκτός ημερήσιας διάταξης, κυρία Μπιζόγλη.
1: Παρακαλώ, κύριε Παγάνη. Ένα. Συγχαρητήρια και μπράβο σας που κερδίσατε. Και μπράβο σας.
0: Εγώ.
1: Όχι, αλλά λέω.
0: Α, εντάξει, κοίταξε. Την Ισπανία τη βλέπω. κάπως ως φίλαθλος.
1: Καλά, αυτό ήταν εξαιρετική, βέβαια. Δεν λέμε αυτό τώρα. Δεν κρίνουμε την απόδοσή της ποδοσφαιρικά. Ήταν εξαιρετική. Ήταν ανώτερη, είχε κυριαρχία στο γήπεδο, είχε τις προσπάθειες. Οι άλλοι για να κάνουν προσπάθεια σηκωθήκαμε 10 φορές να κάνουμε το σταυρό μας.
0: Δύο πράγματα. Το πρώτο. Δεν είμαστε εμείς από αυτούς που έχουν αμελήσει ή θα αμελήσουν οποιαδήποτε στιγμή στο μέλλον να αποδίδουν φόρο τιμής στους 104 νεκρούς της φωνικής πυρκαγιάς στο μάτι. Αυτό η θλιβερή επέτειο, η τραγική επέτειο ήταν χθες, το 19, σήμερα έχουμε 20, αλλά δεν μπορεί κανείς να ξεχάσει τους ανθρώπους αυτούς που έφυγαν, τους ανθρώπους που τραυματίστηκαν, τους ανθρώπους που βρίσκονταν εκεί στο μάτι χωρίς καμία ενημέρωση. Τους ηλικιωμένους προσπάθησαν να σώσουν τα εγγόνια τους, τα ζευγάρια τα οποία έχασαν τη ζωή τους, τους ανθρώπους που τραυματίστηκαν ή τους ανθρώπους που έχασαν τα σπίτια τους.
1: Όλους τους νέους, τα παιδιά, τον άλλον που πήγε να πάρει καφέ, μπήκε μες στο μάτι για να πάρει καφέ, δεν έχει καμία σχέση με το μάτι και δεν ξαναβγήκε ποτέ. Όλο τον κόσμο.
0: Όλο τον κόσμο.
1: Θέλω να σου πω ότι και δεν πρέπει και δεν θέλουμε να ξεχάσουμε. Όχι. Για ποιο λόγο να ξεχάσουμε.
0: Τραγικές στιγμές ενός κράτους με τα πολύ σοβαρά προβλήματα, με τις πολύ σοβαρές παθογένειες, κάποιες από τις οποίες τις κουβαλάει ακόμα μέχρι σήμερα. Αυτό μόνο θέλω να υπογραμμίσω.
1: Όσοι το ζήσαμε αυτό, σε όποια οπόστο και αν είμαστε, το ζήσαμε λεπτό-λεπτό. Δηλαδή, το ότι η φωτιά είναι στο Νεβουτσά, μην ανησυχείτε, και μέχρι που φτάσαμε να έχουμε τους καμένους.
0: Ακριβώς. Και το άλλο, βεβαίως, επίσης δεν πρόκειται να σταματήσουμε, ούτε να μνημονεύουμε, ούτε να θυμόμαστε, ούτε να ξεχνάμε τι συνέβη στις 20 Ιουλίου του 1974, όταν η Τουρκία εισέβαλε στο νησί, επικαλούμενη προσχηματικά το άρθρο 4 της Συνθήκης Εγγυήσεων. Ξεκίνησαν κατευθείαν την επίθεση, βεβαίως και δώσει αφορμή το πραξικόπημα της Χούντας. Σε τρεις ημέρες είχαν καταλάβει το 3% από το βόρειο κομμάτι του νησιού. Αυτή είναι η επιχείρηση γνωστή με την επωνυμία Ατίλας 1. Δηλαδή εκεί στην Κερίνια είχαν εστιάσει την προσπάθειά τους και τις επιχειρήσεις τους. 23 Ιουλίου κηρύχθηκε και χειρία. Και εκεί προσπάθησαν οι δικτάτορες της Αθήνας να κάνουν διαπραγμάτευση με τους Τούρκους με τη γνωστή συνέχεια και τον Ατήλα 2. Ναι. Δεν ξεχνάμε.
1: Όχι, έτσι. Και ούτε αυτοί, γιατί επανήλθαν πριν από λίγες ημέρες και είπαν ότι εμείς είμαστε εδώ, οι Τούρκοι. Ναι. Και όταν χρειαστεί θα προσφέρουμε σταθερό.
0: Δεν ξεχνάμε.
1: Όχι, έτσι. Και ούτε αυτοί, γιατί επανήλθαν πριν από λίγες ημέρες και είπαν ότι εμείς είμαστε εδώ, οι Τούρκοι. Ναι. Και όταν χρειαστεί θα προσφέρουμε σταθερότητα και ασφάλεια στους Τουρκοκύπριους. Τα ίδια.

0: Ανδρέας Φωτιάδης και άλλοι πολλοί.
1: Ναι. Και σημασία έχει να το καταλάβει και η Ευρώπη κάποια στιγμή και να μην υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά στην εισβολή, γιατί είναι εισβολή σε κράτος της Ευρώπης, έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Είναι το μοναδικό που είναι εισβολή κανονική. Λοιπόν, έχουμε Παναγιώτη Βολάνιο για να δούμε αυτά που είπες για την κίνηση. Έλα, Παναγιώτη, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Κάπως περιορισμένη κατάσταση από νωρίς, αλλά κάτι γίνεται από κυκλοφορία.
1: Το πας ωραία. Κάπως, αλλά κάτι.
0: Τι κάπως περιορισμένοι. Λιώσαμε εκεί πέρα στην Αττική Οδό, ρε Συμπολάνιες. Ακούγαμε κιόλας που ήσουν στον Ιωσήφ και στην Αμαλία.
2: Αττική Οδό είχε.
0: Περάσαμε ωραία εκεί πέρα. Εκεί είπε μισή ώρα με 35 λεπτά μέσα.
1: Να μην πάμε από Αττική Οδό, να πάμε από το γύρο.
2: Όχι, όχι. Θα τα πω. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο του Κηφισού από κάτω Πατήσια μέχρι Αγίου Αναργύρου. Με τεμποδίο διεξά για την κυκλοφορία στο ρεύμα εισόδου τη λεωφόρα Αθηνών από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Πυκνή είναι η ροή στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Μάρνη στην Ομόνια. Αυξημένη κίνηση στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Ψυχικό και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται ανατμήματα στη λεωφόρα Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, στο ύψος του Ταύρου και στο ρεύμα προς Πειραιά σε Μοσχάτο και Φάληρο. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στη Μικρά Ασία, στον Πειραιά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Και αρκετές καθυστερήσεις, όπως είπαμε, στην Αττική Οδό, 25 έως 30 λεπτών από Περιφερειακή Εγάλεο μέχρι Κόμβο Ηρακλείου στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και 5 έως 10 λεπτών οι καθυστερήσεις από τον Κόμβο Πλακεντίας μέχρι τον Κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
1: Έχει ακόμα, αλλά λίγο καλύτερα λες σε σχέση με νωρίτερα, έτσι αυτό
2: ναι,
1: λες.
2: Ναι, ναι. Καμία σχέση και με τις άλλες Δευτέρες δηλαδή, σήμερα είναι πιο χαλαρά.
1: Άμα δεν είναι σήμερα που είναι 20, Παναγιώτη μου, τι θα, άμα ήταν έτσι όπως τις προηγούμενες Δευτέρες, πάει. Είμαστε για πνίξιμο.

0: Μπήκαμε πάνω κατά πάνω στην είδηση και δεν είπαμε ποιοι είμαστε, τίποτα. Πάνω στην είδηση. Τέτοιο πράγμα, τόση αγάπη για την είδηση, βρεσί Γιώργο.
1: Τέτοιοι είμαστε.
0: Τίποτα δεν έχουμε. Ειδήσεις λέμε, τάχα μου. Δευτέρα 20 Ιουλίου. Καλή εβδομάδα σε όλες, σε όλους. Εδώ θα είμαστε για τις επόμενες 2 ώρες. Μαζί σας ο Γιώργος Παγάνης.
1: Βεβαίως, Ζήτσα Μπιζόγλη εδώ μαζί σας.
0: Κατερίνα Βουτσά στη ρυθμίση του ήχου. Στο 211-200-8200 θα ακούσετε την Ειρήνη Κούρτη. Δελτία ειδήσεων και τίτλοι ο Θοδωρής Αξελός. Στα κλειδιά της εκπομπής, βεβαίως, η Δήμητρα Πανανού.

0: Και να πούμε ότι είμαστε εν μέσω, ή μάλλον την πρώτη μέρα του καύσωνα, θα διαρκέσει τουλάχιστον μέχρι την Τετάρτη. Μετά αλλάζει αρκετά το πράγμα, δηλαδή θα έχουν και βροχές. Νομίζω κεντρικά και βόρεια θα έχει και οι βροχές, δηλαδή αυτό που λέμε μπουρνάκια. Θα έχει 41-42 βαθμούς. Είναι ο πρώτος καύσωνας. Πέρσι είχαμε αυτούς τους πολυήμερους. Ήταν κάτι δεκαήμεροι, δεκαπενθήμεροι.
1: Και είχαν ξεκινήσει αρκετά νωρίτερα.
0: Βεβαίως, έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Εδώ τώρα έχουμε ένα καύσωνα που ξεκίνησε χθες, αν δεν κάνω λάθος.
0: Οριακά, ναι.
1: Λένε ότι θα είναι καύσωνας 100 ωρών. Σωστά λέει η Ρίτσα ότι αυτό θα καταλήξει σε θερμοκρασίες φυσιολογικές για την εποχή και ίσως λίγο πιο κάτω από το φυσιολογικό.
0: Και λίγο πιο κάτω, ναι.
1: Για να πάρουμε και μια ανάσα δηλαδή. Επομένως, κουράγιο. Σας τα πάνε εδώ και ο Ιωσήφ με την Αμάλια. Σας δίνω
0: δεν είναι πολλές, δεν είναι και πολλές μέρες. Δεν είναι. Απλά σου λέω ότι σε σχέση με πέρσι είναι αργά ο πρώτος καύσωνας και πολύ μικρότερης διάρκειας σε σχέση με πέρσι.
1: Μάλιστα. Υπομονή, θα περάσει. Αυτός είναι ένας καύσωνας ο οποίος θα περάσει. Εκείνος που δεν θα περάσει με τίποτα είναι πολιτικός καύσωνας και γίνεται ο κακός χαμός. Και έχω την εντύπωση ότι ξέρεις πότε θα σταματήσουν να.
0: Για πες, το 15
1: Αύγουστο. Εκεί, δηλαδή.
0: Της Παναγίας, μεγάλη χάρη.
1: Από 8 μέχρι 15-16 εκεί θα σταματήσουν. Καλά, θα έχουμε και σήμερα και θα ρωτήσουμε εμείς, θα βάλουμε θέματα. Θα έχουμε συζήτηση και με τον Νίκο Ρωμανό, τον Διευθυντή Ψηφιακής Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού, και τον Μανώλη Χριστοδουλάκη, τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, και την κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου, το στέλεχος Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Να ξεκινήσω από την τελευταία ένα ερώτημα που έχω. Ερώτημα θέλω να θέσω. Άμα θες απαντάς ή κάνει, δεν ξέρω. Τι. Ρε εσύ, σκεφτόμουν.
0: Τι.
1: Τι, σωστό. Βλέποντας.
0: Σκεφτόσουν.

0: Βλέποντας αυτά που συμβαίνουν στον χώρο του ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει, ο Αλέξης Τσίπρας έκανε μια κυβέρνηση 4 χρόνια, 4,5, όπου προσπάθησε να εντοπίσει πολύ μεγάλες δυσκολίες, δεν το συζητάμε. Ήταν και το. Από πάνω ήταν οι πιστωτές, ήταν οι τρόγανο. Και γενικά βγαίνει και λέει, ρε παιδί μου, ότι η κυβέρνησή του κατά τον ίδιο ήταν μια εξαιρετική κυβέρνηση. Αυτό λέει.
1: Έτσι. Ναι, αυτό λέει. Με τα λάθη της.
0: Με τα λάθη της, αλλά ήταν μια εξαιρετική κυβέρνηση.
1: Ναι, αυτό, αλλά παραδέχεται το... λάθη, ότι έγιναν πράγματα, ότι δεν έπρεπε να έχουν γίνει άλλα. Το έχει πει,
0: ναι, περιγράφει και στο βιβλίο του. Ναι, και στο βιβλίο του. Ναι, ναι. Όντως. Πώς γίνεται να είσαι περήφανος για την κυβέρνησή σου, αλλά μην είσαι περήφανος για τους στενούς συνεργάτες?
1: Γίνεται, πώς γίνεται.
0: Δηλαδή, όλοι μάλλον η συντριπτική πλειοψηφία των συνεργατών του, τη κυβέρνηση εκείνη, δεν είναι μέσα στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
1: Μπορεί
0: και
1: να μπουν.
0: Επίσης, αυτοί που φεύγουν και παρκάρουν με τις έδρες τους στα έδρανα των ανεξαρτήτων, δεν έχουν, από ό,τι καταλαβαίνω, από αυτά διαβάζω, αυτά μαθαίνω, δεν έχουν κάνει κάποια συμφωνία. Περιμένουν να δουν αν θα τους φωνάξει.
1: Πρόσεξε. Ναι. Από τη στιγμή που είναι στα έδρανα, δεν πρόκειται να φωνάξει κανέναν. Τα έχουμε ξεκαθαρίσει αυτά.
0: Ναι,
1: έχουμε
0: αυτά,
1: πει
0: ναι,
1: ότι
0: σωστά.
1: Πρέπει να παραιτηθεί από βουλευτή όποιο θέλει για να πάει. Δεύτερον, αυτό που θα έρθει, σου έχει πει ότι δεν υπάρχει την πρώτη σειρά. Θα έρθει και θα μπει κι εσύ μέσα σε αυτό. Όταν θα έρθει η ώρα. Τρίτον, αυτό που παρουσιάζει είναι, ας το πούμε, μια νέα εικόνα. Και μετά ναι. θα έρθουν και οι άλλοι. Δεν είναι απαραίτητο ότι δεν θα συμπορευτούν μαζί του. Αλλά θέλουν τον χρόνο τους, δηλαδή με τους ίδιους. Θα πάει κατευθείαν.
0: Σε ρίτσα, πώς γίνεται και το ένα να ισχύει και το άλλο? Είμαι περήφανος για την κυβέρνησή μου, αλλά δεν θέλω κανένα από αυτούς.
1: Μα δεν είπε ότι δεν τους θέλει. Θα παραιτηθούν και θα πάνε.
0: Σε μέρα, ρίτσα τώρα.
1: Εντάξει, θες να τους βάλει και πρώτους δίπλα του εξέλιξη.
0: Τι να βάλει, τους έχει βάλει στον εξώστη, αν θυμάσαι.
1: Ο εξώστης στο Παλάς, θα το ξαναπώ. Είναι τα πιο ακριβά εισιτήρια. Ο εξώστης στο Παλάς, αν είναι άλλος εξώστης, ο κάθε εξώστης είναι διαφορετικός. Ο εξώστης στο Παλάς, για όσους έχουν δει παραστάσεις, ναι. είναι τα πιο ακριβά εισιτήρια.
0: Έχω καθίσει κι εγώ εκεί πριν από χρόνια.
1: Δεν είναι ακριβά εισιτήρια.
0: Ακριβά ήταν.
1: Ναι.
0: Δεν μου λες, ισχύει, ακούω και ότι έρχεται και μια ανεξαρτητοποίηση η οποία θα συζητηθεί.
1: Έρχονται κι άλλες, ναι, ότι δεν έχουν τελειώσει εννοείς. Ναι, νομίζω ότι δεν έχουν τελειώσει.
0: Ότι έρχεται μια συγκεκριμένα.
1: Δεν έχουν τελειώσει. Τώρα θέλουμε λίγο.
0: Μέχρι προχθές ήταν επικεφαλής.
1: Ναι. Έρχεται. Στο δρόμο είναι, στο αλλά δρόμο, ναι. ακόμα ξέρεις δεν το έχει. Πρέπει μέχρι να το ανακοινώσει.
0: Όχι, Παναγία μου.
1: Μέχρι στιγμής είναι 10 οι βουλευτές. Mm-hmm. Επικεφαλής κοινοβουλευτικής ομάδας, κυρία Δούρου. Εντάξει.
0: Τι έχουμε, έχουμε τρόικα, έχουμε εκεί.
1: Ναι, ένα είδος τρόικας. Αυτή η συλλογική ηγεσία. Ένα είδος συλλογικής ναι. ηγεσίας.
0: Τώρα για να είμαι απολύτως αναλυτικός, εγώ ξέρεις τι καταλαβαίνω. Η συγκολητική ουσία. Όλων εκεί των δυνάμεων της κεντροαριστερά, από το κέντρο κεντροαριστερά προς αριστερά, ήταν ο Αλέξης Τσίπρας. Προφανές. Από τη στιγμή που ο Αλέξης Τσίπρας σταμάτησε να υπάρχει ως ηγέτης το 2023 το καλοκαίρι, εκεί είχαμε πάρα πολλές διασπάσεις. Νωρίτερα κάποιοι είχαν απομακρυνθεί με τον Αλέξη Τσίπρα επικεφαλής των ΣΥΡΙΖΑ από τη Δυτική Συμμαχία. Είχαν βάλει, αν θες, και ιδεολογικές διαφορές. Είχαν πιάσει το μνημόνιο και λέγανε εμείς θα αντιδρούσαμε εντελώς διαφορετικά στο δημοψήφισμα. Οκ. Okay. Αλλά φεύγοντας ο Τσίπρας από επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ το 2023, δες τι έγινε. Φύγανε, κάναν τη Νέα Αριστερά. Φύγανε κάποιοι άλλοι μετά, ήταν αυτόνομοι, δεν ξέρω τι. Μετά φύγανε, έφυγε ο Κασελάκης με τους δικούς του, τους διώξανε. Ο Κασελάκης λέει: μας διώξανε. Οι άλλοι λένε: φύγατε, δεν
1: ναι,
0: έχετε
1: ναι,
0: καμία
1: σχέση. Υπάρχουν διεργασίες.
0: Και
1: ναι.
0: τώρα, ας πούμε, έφυγαν και οι τελευταίοι και μείναν 7. Πόσοι μείνανε, 8 πόσοι έχουν μείνει.
1: Στο ΣΥΡΙΖΑ, 10.
0: Ναι, θέλω να πω ότι ο Αλέξης Τσίπρας προφανώς απολούσε τη συγκολητική ουσία.
1: Πάντα έτσι
0: για,
1: είναι.
0: Για το χώρο αυτό.
1: Όπως συνήθως είναι αυτό που.
0: Δεν είναι,
1: είναι
0: και πολύ τιμητικό για τους υπόλοιπους, ξέρεις αυτό.
1: Έχει χρόνο ακόμα, έχει. Θα δούμε πώς θα πάει τώρα. Θα δούμε. Δεν είναι. Τουλάχιστον έχει πάρει μια απόφαση ο ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, αν θα του βγει η απόφαση, δεν έχει σημασία. Αλλά πήρε μια απόφαση, προχωράει παρακάτω.
0: Εκεί ήθελα να καταλήξω.
1: Κάνει το επόμενο βήμα, δεν ξέρω αν θα του
0: το
1: βγει.
0: Το πρόβλημα ποιο είναι, ρε ΣΥΡΙΖΑ. Χωρίς τον Αλέξη Τσίπρα, που νομίζω ότι αντιλαμβάνονται ότι ο Αλέξης Τσίπρας ήταν η συγκολητική ουσία, αλλά δεν έχουν καμία διάθεση να συνεργαστούν μεταξύ του. Είναι αυτόρεση.
1: Με ποιο να
0: λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, ελάτε να συνεργαστούμε.
1: Δύο χρόνια το
0: στη
1: λέει ο
0: Νέα ΣΥΡΙΖΑ. Αριστερά, η Νέα Αριστερά έλεγε... λέει να το δούμε, μήπως να το συζητήσουμε με τον Βαρουφάκη. Ο Βαρουφάκης λέει, ελάτε και θα δούμε, μήπως αν μπούμε στο κοινοβούλιο, ελάτε και εσείς που διαφωνείτε μαζί μας και μετά να εξαρτοποιηθείτε. Τι είναι αυτά, ρε.
1: Προσοχή, προσοχή.
0: Τι.
1: Αυτό δεν έγινε τώρα. Έγινε πριν δύο χρόνια. Πριν δύο χρόνια ναι. το μέλος το είπε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή
0: ωραία.
1: Τώρα πια είναι και παλιακό να το πω.
0: Ωραία, εντάξει, αλλά δεν ισχύει, συγγνώμη.
1: Ισχύει. Αλλά δύο χρόνια λέει, παιδιά, πάμε να συμπορευτούμε. Πολύ πριν πάει και πει ότι πρέπει να στηρίξουμε τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Τους βλέπεις να έχουν διάθεση να συμπορευτούν.
1: Όχι, όχι, όχι, καθόλου. Το αντίθετο, έχεις δίκιο απόλυτο. Αυτό σου λέω. Απλά λέω ότι δεν έγινε τώρα
0: εντάξει,
1: αυτό.
0: Εντάξει, εντάξει.
1: Με αυτή την έννοια.
0: Συγγνώμη, okay, okay.
1: Ότι αυτή έχει ζητήσει ο Φάμλος από την πρώτη μέρα της εκλογής του να συμπορευτούμε, να πάμε μαζί, να συζητήσουμε, να δούμε πώς θα πάει. Όταν αυτό είδε ότι δεν πάει, μετά ήρθε η συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα. Όπου ούτε αυτό πήγε. Πήγε, δεν πήγε.
0: Δεν ξέρω, να σου πω.
1: Τώρα έχει περάσει την επόμενη μέρα ο ΣΥΡΙΖΑ. και στη μεθ επόμενη μέρα. Υπάρχει επόμενη μέρα.
0: Μακάρι να υπάρχει. Για τους ανθρώπους
1: αυτό σου λέω, αλλά τουλάχιστον πήραν μια απόφαση, βρε Γιώργο. Δεν πήραν μια απόφαση. Καλή χρυσή. Θα αποδειχτεί και από τα πράγματα. Αλλά πήραν μια απόφαση τουλάχιστον.
0: Ωραία. Οκ. Okay.

0: Ένα πράγμα που θα ρωτήσουμε μετά που θα έρθει ο κύριος Ζωμανός, θα το ρωτήσουμε πολλά, είναι και η ακρίβεια. Διότι αυτή η συμφωνία για τα 10 λεπτά και τα 5
1: τώρα
0: λεπτά.
1: Τώρα πήγε περίπατο αναγκαστικά.
0: Ναι. Στα κάψιμα, χαιρετίσματα.
1: Ντένι έχει στείλει ένα μήνυμα το οποίο κόβεται. Στο λέω για να το ξαναστείλει. Έχει στείλει ένα μήνυμα που απευθύνεται σε σένα ο Ντένι.
0: Ναι.
1: Ξεκίνησε να γράφει κάτι, κόπη και δεν ξέρω τι. Και να πούμε και στο Real Blogger και σε όσους έχετε στείλει καλημέρα και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Real FM.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
1: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
1: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
1: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
3: Μονοθέσιο.
0: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
0: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
7: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
9: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM. Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Αξελός. Τριήμερος καύσωνας από σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Κλιματιζόμενες αίθουσες λειτουργούν στο Δήμο Αθηναίων για τις ευπαθείς ομάδες. Η Ισπανία κατέκτησε το παγκόσμιο κύπελο στο ποδόσφαιρο, επικρατώντας τον τελικό με 1-0 της Αργεντινής στην παράταση. Περισσότερα στο real.gr. Νέα αεροπορικά πλήγματα κατά του Ιράν εξαπέλυσαν Ηνωμένες Πολιτείες για ένα τη συνεχόμενη νύχτα, με Τεχεράν να ανταποδίδει στοχοποιώντας αμερικανικές θέσεις σε χώρες του κόλπου και να ανακοινώνει ότι επιτέθηκε σε 2 πετρελοφόρα δεξαμενόπλια στα στενά του Ορμούζ. Το Κυπριακό παραμένει ως και σήμερα ένα διεθνές ζήτημα παράνομης εισβολής και κατοχής κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΟΗΕ, τονίζει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή τη συμπλήρωση 52 ετών από την τουρκική εισβολή στη Μεγαλόνησο.
11: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
0: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 32 βαθμοί σε Αθήνα και Καλαμάτα, 30 στη Θεσσαλονίκη, 33 στο Ρέθυμνο.
12: Μητέα.
13: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
12: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
13: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
12: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
13: Αισθάνεσαι σπίτι.
12: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
0: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους. Πολύ αυξημένη στην Κηφισίας από Αμπελοκήπους μέχρι Ψυχικό, στην Αθηνών από Ελαιώνα, Εσεγάλαιο και στην Αττική Οδό από Ανολιώσια ως Μεταμόρφωση και στις εξόδους για Λαμία.

0: ξέχασα να σου πω ότι στην Ισπανία έγινε ο κακός χαμός φυσικά με την κατάκτηση. Αντίθετα, στο Μπένος Άρης έγιναν σοβαρά επεισόδια.
1: Για, το θέλαμε οπωσδήποτε για αυτή.
0: Το θέλαμε.
1: Ναι.
0: Εδώ θέλω πληθυντικούς. Εντάξει, εδώ μου αρέσουν οι πληθυντικοί της ευγενίας.
1: Έπρεπε να μπει ο Τραμπ στη μέση και να πει: είναι φίλος μου ο πρόεδρος.
0: Έτοιμος ήταν να μπει και μέσα.
1: Ναι.
0: Απλά δεν είναι τόσο ευλίγιστος.
1: Και να έλεγε μετά ο Ινφαντίνο: είχε τους λόγους του πρόεδρος. Δεν πειράζει, σε αυτό το Μουντιάλ καταγράφεται μια αλλαγή ενός κανόνα που δεν είναι σημαντική.
0: Που και τι έγινε.
1: Που και
0: άχου το μωρέ. Τι έγινε.
1: Είπε ότι έχουμε Κατερίνα Βουτσά στη ρύθμιση των ήχων.
0: Είπα.
1: Ειρήνη Κούρτη στο 2.1208.200 το πε.
0: Ξαναπέστο όμω εσύ.
1: Στούντιο παπάκυριαλεφm.gr. Στούντιο παπάκυριαλεφm.gr για όλου εσά το πε.
0: Το είπα, αλλά εσύ λέγε τον. Λέγε τον, θέλω να το ακούω.
1: Γι' αυτό έρχομαι.
0: Και να βάλει πληθυντικό στο θέμα του ποδοσφαίρου.
1: Νίκο Ρωμανό, διευθυντή ψηφιακή επικοινωνία του Πρωθυπουργού στο τηλέφωνο. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Και εμείς που την αποδεχτήκατε, θα ξεκινήσει η κυρία Μπιζόγλη.
0: Ναι, νομίζω ότι θα ξεκινήσουμε σήμερα από τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας. Ποια θέματα θα τηθούν επιτάπητος, κύριε Ρωμανέ, τι είναι αυτό που θα συζητήσετε?
1: Εκλογές.
2: Κοιτάξτε, προφανώς, καταρχάς η κοινοβουλευτική ομάδα είναι ένα όργανο το οποίο σε τακτά διαστήματα συνεδριάζει και έχει πάντα αξία και να υπάρχει έτσι μια κοινή περπατησιά με τους βουλευτές και να ακούμε τους βουλευτές, πρωθυπουργός και όλοι μας. Από εκεί και πέρα προφανώς η προετοιμασία της ΔΕΘ θα είναι μέσα στην ατζέντα. Είναι το επόμενο μεγάλο γεγονός που έχουμε μπροστά μας και νομίζω ότι θα έχουμε και πολλά να συζητήσουμε μετά τη ΔΕΘ με βάση τα όσα θα ανακοινωθούν εκεί σε μια πορεία που έχουμε χαράξει τα τελευταία χρόνια και νομίζω ότι θα ενταθεί με όσα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ, στήριξη της κοινωνίας, στήριξη των συμπολιτών μας, στήριξη των επιχειρήσεων, των συνταξιούχων κτλ.
0: Μετά τη ΔΕΘ, εκεί στις 27 Σεπτεμβρίου ή και την επόμενη εβδομάδα, να κανονίσουμε κάτι ή να το έχουμε ελεύθερο?
2: Να κανονίσετε όποτε θέλετε. Οι εκλογές θα γίνουν το 27.
0: Μην πάει χαμένο δηλαδή, γι' αυτό το λέω. Ναι.
2: Το 27 μπορείτε να κανονίσετε ό,τι θέλετε και να λέτε ό,τι θέλετε και να συζητάμε ό,τι θέλετε.
1: Είστε σίγουρος όμως, και ακούω και τον Πρωθυπουργό, ο οποίος με μια σιγουριά λέει Μάιο, άνοιξη του 27, όταν θα κλείσει τετραετία. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Πόσο σίγουροι μπορεί να είστε από τη στιγμή που έχουμε μια εκεχηρία, ένα μνημόνιο κατανόησης ανάμεσα στους Ιρανούς και τους Αμερικανούς, το οποίο στην πράξη ακυρώνεται και ξαναγυρνάμε εκεί που βρισκόμασταν πριν το μνημόνιο και ξαναπάει η ακρίβεια και χτυπάει εκεί που ήταν πριν το μνημόνιο και πάμε να βρούμε, πώς το λένε, πρατήρια καυσίμων με κάτω από 2 ευρώ και βρίσκουμε οριακά σήμερα. Υποθέτω ότι από αύριο θα μπορούμε. Θέλω να πω την ακρίβεια ως φθορά για την κυβέρνηση, την έχετε υπολογίσει σε αυτή τη σκέψη?
2: Κοιτάξτε, προφανώς υπάρχει το ζήτημα της ακρίβειας, προφανώς υπάρχει όλη αυτή η διεθνής αβεβαιότητα που περιγράφεται, που εντείνει το πραγματικό αυτό πρόβλημα, αλλά νομίζω ότι ειδικά σε συνθήκες και σε στιγμές διεθνούς αβεβαιότητας προέχει και υπογραμμίζεται ακόμα περισσότερο η ανάγκη μιας σταθερής κυβέρνησης που έχει αποδείξει ότι μπορεί να διαχειρίζεται κρίσεις και έχει αποδείξει ότι μπορεί να προστατεύει την κοινωνία από αυτές τις κρίσεις. Άρα λοιπόν νομίζω το τελευταίο που θα μπορεί να σκεφτεί κανείς, ειδικά σε τέτοιες στιγμές, είναι οι εκλογές. Από εκεί πέρα όμως ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης έχει αποδείξει ότι όταν λέει κάτι το εννοεί, ότι είναι θεσμικός, ότι πιστεύει στους σταθερούς εκλογικούς κύκλους γιατί συνδέονται με τη σταθερότητα, άρα συνδέονται και με την ανάπτυξη της οικονομίας που έχουμε καταφέρει τα προηγούμενα χρόνια. Και νομίζω ότι όλα αυτά και έχουν αποτυπωθεί όλο το προηγούμενο διάστημα τα τελευταία 7 χρόνια και θα αποτυπωθούν τους επόμενους μήνες και θα επιβεβαιωθούν με το να γίνουν οι εκλογές το 27.
0: Να ζητήσουμε ένα σχόλιο για την μαύρη επέτειο των 52 χρόνων από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο.
2: Νομίζω ότι είναι μια υπόμνηση του ότι οφείλουμε να μην ξεχνάμε, οφείλουμε να επαγρυπνούμε, οφείλουμε να είμαστε πιστοί στην εθνική μας γραμμή όσον αφορά το συγκεκριμένο ζήτημα. Και για να το συνδέσω με τα ελληνοτουρκικά, το γεγονός ότι είμαστε στην ισχυρότερη θέση που υπήρξαμε ποτέ σε αυτό το πεδίο, προφανώς αποτιμάται στα θετικά και προφανώς είναι ένα κεκτημένο στο οποίο επάνω πρέπει να χτίσουμε.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε τώρα να πιάσουμε και τα υπόλοιπα θέματα, γιατί έχουμε λοιπόν εδώ τώρα τη συζήτηση που γίνεται και έχουμε στην ουσία ένα καινούριο, έτσι τουλάχιστον καταγράφεται δημοσκοπικά, ένα καινούριο πόλο απέναντί σας, ο οποίος σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις βρίσκεται στη δεύτερη θέση, με ένα παλιό αντίπαλο όμως. Ο οποίος παλιός αντίπαλος έρχεται και μπαίνει σε μια διαδικασία να συμπληρώσει αυτό που λέει το Πασόκ του Νίκο Ανδρουλάκη. Ποιο είναι αυτό, για να το κλείσω και να σας δώσω τον τίτλο να απαντήσετε. Ότι ενώ μπορείτε, ενώ υπάρχουν πολιτικές, ενώ υπάρχουν εργαλεία από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν θέλετε να μας απαλλάξετε από την ακρίβεια, διότι η κυβέρνηση, διότι η Νέα Δημοκρατία έχει εκλεκτικές συγγένειες με κάποιους επιχειρηματίες, με τα τραστ, με τα καρτέλ, και επομένως, ενώ έχετε τη δυνατότητα, δεν το κάνετε. Απάντηση σε αυτό.
2: Ξεκινάω με τη σειρά που τα θέσατε. Καταρχάς, δεν υπάρχει καινούριος πόλος. Είναι ο πιο παλιός πόλος του πολιτικού συστήματος. Ο κύριος Τσίπρας είναι πολιτικός αρχηγός από το 2008. Εντάξει, δεν ήταν πόλος τότε, αλλά εν πάση περιπτώσει η παρουσία του ως αρχηγού κόμματος στο πολιτικό σύστημα είναι από το 2008 με ένα διάλειμμα ενός 1,5 έτους. Είναι ο ίδιος πόλος που αντιμετωπίσαμε το 2023 με τα ίδια πρόσωπα επί της ουσίας με τον κύριο Τσίπρα. Προφανώς έχει αλλάξει όνομα, προφανώς προσπαθεί να κάνει rebranding, αλλά δεν νομίζω ότι έχει αλλάξει κάτι παραπάνω. Και επιτρέψτε μου να πω ότι ακόμα και τα ποσοστά που του δίνουν οι δημοσκοπήσεις είναι μέχρι στιγμής τα ίδια ή και χαμηλότερα από τις δεύτερες εκλογές του 2023, που ήταν τα χειρότερα ποσοστά που έχει πάρει ποτέ ο κύριος Τσίπρας στις 5-6 φορές που έχει χάσει από εμάς. Όχι μόνο ο ίδιος, αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ εν συνεχεία. Άρα λοιπόν, εγώ δεν βλέπω κάποιο καινούριο πόλο. Βλέπω τον ίδιο πόλο, βλέπω τις ίδιες συνταγές που ακούμε από το 8, το 12, το 15, το 19. Βλέπω τα ίδια αφηγήματα, βλέπω το ίδιο υποτιθέμενο ηθικό πλεονέκτημα. Βλέπω ακριβώς τα ίδια που ακούγαμε πριν τα μνημόνια, που ακούγαμε μέσα στα μνημόνια, που μας έφτασαν ένα βήμα πριν την έξοδο από το ευρώ και που συνεχίσαμε μετά να ακούμε αιμονικά όσο ήταν αντιπολίτευση το 19-23.
0: Το ηθικό πλεονέκτημα είναι αυτό που λέγεται και στις δημοσκοπήσεις. Δηλαδή, αν αναγνωρίζει κάποιος κάτι στον Αλέξη Τσίπρα, λέγεται το ηθικό πλεονέκτημα. Έτσι, και το λένε και τα στελέχη του.
2: Δεν ξέρω τι αναγνωρίζουν οι πολίτες πραγματικά. Ξέρω ότι προσπαθούν να χτίσουν ένα αφήγημα το οποίο, επαναλαμβάνω, ούτε αυτό είναι καινούριο. Το ακούγαμε πριν κυβερνήσουν, το ακούγαμε όσο κυβέρνησαν, το ακούγαμε μετά που ήταν αντιπολίτευση και κατάφεραν να χάσουν ποσοστά. Δεν νομίζω να έχει ξαναγίνει να κερδίζει η κυβέρνηση και να χάνει αντιπολίτευση. Αυτό μόνο ο κύριος Τσίπρας το έχει καταφέρει. Και μέσα σε όλα αυτά τα ρεκόρ θέλει να επιστρέψει και με μια rebranded version, έχοντας καταστρέψει πρώτα το κόμμα του, έχοντας διώξει τους πάντες από το κόμμα του για να τους αγκαλιάσει στη συνέχεια με δεν ξέρω ποιο τρόπο. Αλλά εν πάση περιπτώσει όλα αυτά θα κρυθούν από τους πολίτες. Τώρα όσον αφορά το ανέκδοτο.
0: Οι προτάσεις πάντως δεν είναι, κύριε Ρομπανέ, διαφορετικές σε αυτές που καταθέτει, ας πούμε, 24 ώρη χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς χωρίς καμία επιβάρυνση για όλους εκτός από τους τουρίστες. Σήμερα καταθέτει τις προτάσεις για την παιδεία, καταργήση των πανελλαδικών και άλλα πράγματα.
1: Τις αποδοχές των καθηγητών.
0: Ναι.
1: Επίσης.
0: Και των υγειονομικών.
1: Θα πάρουμε ένα. Εσείς αλλά μπορείτε, εγώ επαναλαμβάνω το ερώτημα. Όχι εσείς προσωπικά, η κυβέρνηση. Την οποία και εσείς στηρίζετε.
2: Θα πάω και εκεί. Θα πάω,
1: δεν το μπορείτε, αφήσω, αλλά δεν το κάνετε. Γιατί έχετε εκλεκτικές συγγένειες και είναι και η ιδεολογία σας αυτή.
2: Λοιπόν, καταρχάς, το ποιος έχει επιλεκτικές συγγένειες με ποιους. Το ποιος παρέτεινε τις εκλογές κατά μία εβδομάδα για να αλλάξει τον ποινικό κώδικα και να κάνει τη δωροδοκία από κακούργημα πλημέλημα. Χωρίς να μας έχουν εξηγήσει ποτέ γιατί το κάνανε, γιατί αντέδρασαν πολύ έντονα όταν υπόθηκε ότι αυτό είναι σκάνδαλο και ετέθησαν ερωτήματα για χρηματισμό με βάση αυτή την κίνηση, αλλά δεν απάντησαν αφού γελάγανε με αυτά που ακούστηκαν και δεν μπήκαν καν στη διαδικασία να τα απαντήσουν ή να προσφύγουν στη δικαιοσύνη. Δεν μας απάντησαν γιατί το έκαναν αυτό, που οι ίδιοι οι υπουργοί τους κατηγορούσαν ότι είναι απαράδεκτο. Θυμίζω, που είναι οι ίδιοι υπουργοί που μιλούσαν για παρεπουργία δικαιοσύνης επί των ημερών τους, που είναι στο ίδιο Υπουργικό Συμβούλιο με άλλους καταδικασμένους 13-0 στο δικό δικαστήριο υπουργούς, που επίσης είναι μοναδικό για κυβέρνηση της μεταπολίτευσης, ίσως με εξαίρεση το ΠΑΣΟΚ που εν συνεχεία καταδικάστηκαν υπουργοί εκεί. Αλλά εν πάση περιπτώσει όλα αυτά, αφενός αυτός που πρέπει να τα απαντήσει είναι ο κύριος Τσίπρας και αφετέρου γιατί αναφέρθηκα σε ίδιες συνταγές, γιατί είναι ακριβώς η λογική του προγράμματος Θεσσαλονίκης. Το να τάζω στους πάντες τα πάντα, το να θέλω μέχρι τις εκλογές περίπου 2 ΑΕΠ για να υπάρχει κοστολόγηση και να δικαιολογήσω από πού έρχεται η κοστολόγηση για όσα προτείνω, που προφανώς δεν υπάρχει καμία σοβαρή κοστολόγηση, δεν είναι κάτι καινούριο. Είναι αυτό που μας έριξε στα βράχια, είναι αυτό που έκανε τον κόσμο τότε να ψηφίζει ΣΥΡΙΖΑ, Τσίπρα δηλαδή, και να λέει και το 1 στα 10 να κάνει θα είμαστε καλύτερα. Και τελικά να αποδεικνύεται στην πράξη ότι έκανε, όχι απλά δεν έκανε ούτε ένα στα 10, αλλά έκανε τα ακριβώς αντίθετα. Έβαλε 36 νέους φόρους, όταν εμείς έχουμε μειώσει 83, έχουμε προχωρήσει σε 83 μειώσεις φόρων. Άρα λοιπόν όλα αυτά, επειδή η πολιτική είναι η τέχνη του εφικτού και η πολιτική κρίνεται στην πράξη και όχι στα ωραία λόγια, ειδικά όταν αυτά τα ωραία λόγια εντός εισαγωγικών, καθόλου ωραία και καταστροφικά, αλλά εν πάση περιπτώσει έβηχα, επαναλαμβάνονται μέσα σε δεκαετίες με τον ίδιο τρόπο, χωρίς καμία αλλαγή, χωρίς καμία κοστολόγηση, χωρίς καμία σοβαρότητα, και φτάνει στο ακραίο σημείο του θράσους ο κύριος Τσίπρας να μιλάει χθες για τους φόρους στα νησιά μας, για το ΦΠΑ στα νησιά μας, που είναι αυτός ο οποίος το αύξησε.
1: Ναι.
2: Και τώρα έρχεται
1: ναι.
2: να μας πει να το μειώσουμε, που είμαστε κυβέρνηση που στα περισσότερα εξ αυτών επίσης τον μείωσε. Κόντρα στην πολιτική Τσίπρα.
1: Όπου σας λένε βέβαια από την αντιπολίτευση.
2: Μέσα σε 83 μειώσεις φόρων είναι και αυτό.
1: Και για αυτό το μέτρο, αρχικά η κυβέρνηση πρέπει να το εφαρμόσει.
2: Θυμάστε, ναι. για να το συνδέσω και με τις επιλεκτικές συγγένειες, με τους ισχυρούς. Ναι. Θυμάστε ποιος είναι ο μόνος φόρος που μείωσε ο Τσίπρας, ο οποίος άξω 36 φόρους σε όλη τη μεσαία τάξη. Στα καζίνο. Και μιλάει για επιλεκτικές συγγένειες στους ισχυρούς. Αυτός που ο μόνος φόρος που αύξησε, ο μόνος φόρος που μείωσε, συγγνώμη, ήταν στα καζίνο. Αυτός που έκανε το κακούργημα από, την δωροδοκία από κακούργημα πλημέλημα. Αυτός που έχει καταδικασμένους υπουργούς. Αυτός που έχει υποθέσεις Πετσίτη, υποθέσεις Αρτεμίου.
0: Καλά, και η κυβέρνηση έχει τον ΟΠΕΚΕΠΕ, έτσι δεν είναι, κύριε Ρωμανέ.
2: Θα πάω και εκεί. Μεταξύ των υπουργών του καταγγελίες με επιστολές. Θυμίζω Κοντζιά,
1: εν τω μεταξύ με τον Πασόκ δεν ασχολείστε καθόλου. Στο Τζίπρα απαντάτε τώρα.
2: Απαντάω
1: σε 5 λεπτά.
2: Γιατί εσείς μου ζητήσατε.
1: Ναι, ναι, ναι, είπα και το Πασόκ έρχεται από πίσω και
2: λοιπόν,
1: το
2: άρα πάω και στο Πασόκ. Το Πασόκ και μετά περνάω και από τον ΟΠΕΚΕΠΕ για να μην αφήσω τίποτα αναπάντητο. Το Πασόκ, αυτό το οποίο νομίζω ότι έχει κάνει λάθος, αλλά δεν μου πέφτει λόγος γιατί δεν μπαίνω σε εσωτερικά τους, είναι ότι από εκεί που προσπαθούσε να χτίσει ένα διακριτό στίγμα σοβαρότητας, αυτό που πάει να κάνει είναι να γίνει ουρά του Τσίπρα, παλαιότερα της Κωνσταντοπούλου και του Βελόπουλου με τα Τέμπη κτλ. Και εκεί έρχεται και το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, που επί της ουσίας έχουμε ένα Πασόκ που ξανά αντιγράφει τις χειρότερες πρακτικές όλων αυτών, Τσίπρα, Βελόπουλου, Κωνσταντοπούλου, που ουσιαστικά τι έχουν κάνει, την ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής, τη λάσπη, την κατάργηση του τεκμηρίου της αθωότητας, την προσπάθεια να πολιτικοποιούν κάθε υπόθεση η οποία πάει στη δικαιοσύνη και να πηγαίνουν από κουβά σε κουβά, κουβά στα Τέμπη, όλα αυτά τα fake news που ακούγαμε για την ξυλολιάδα, τα οποία είχαν βγάλει και τον κόσμο στους δρόμους σε μεγάλο βαθμό, τα οποία τελικά διαψεύστηκαν και δεν έχουμε ακούσει μία συγγνώμη. Δεν έχουμε ακούσει μία συγγνώμη για το κόμμα Τσίπρα τότε, το ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή, για την νεκρή Μαρία. Δεν έχουμε ακούσει μία συγγνώμη για βουλευτές οι οποίοι στοχοποιήθηκαν, οι οποίοι κρεμάστηκαν στα μανταλάκια, οι οποίοι παρουσιάστηκαν ως εγκληματική οργάνωση, για τους οποίους ζητεί το να παραιτηθεί ακόμα και η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός, και τελικά ο ένας μετά τον άλλον αθωώνονται. Και όλα αυτά προφανώς επειδή ακριβώς δεν υπάρχει καμία αντιπρόταση, καμία σοβαρή αντιπρόταση στα πραγματικά προβλήματα, και το μόνο από το οποίο μπορεί να θεωρούν ότι κερδίζουν πόντους, και μπορεί και να κερδίζουν, γιατί προφανώς η πρώτη εντύπωση μένει όταν ο πολίτης βλέπει 11 ονόματα στα μανταλάκια με τίτλο από πάνω εγκληματική οργάνωση, αυτό του μένει. Το αν μετά ήδη έχουν αθωωθεί 7 και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει, έχουν αρχιθετηθεί, άρα αθωωθεί.
0: Καλά, και τέσσερις πολύ δεν είναι και Ρωμανοί, και ένας δεν είναι.
2: Περιμένουμε, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με τους άλλους, αλλά το τεκμήριο της αθωότητας, γιατί ακούγαμε για πλειοψηφίες υποδίκων. Οι υπόδικοι στη Βουλή ήταν, αν δεν κάνω λάθος, πέριξ των 90, και η πλειονότητα εξ αυτών από την αντιπολίτευση.
0: Ναι, αλλά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν το έστειλε, κύριε Ρωμανέ. Δεν τους ήρθε μόνο τους ένα πρωί και ξυπνήσανε και λέγανε για κυβέρνηση υποδίκων.
2: Σωστά, και κρίνεται και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, την οποία την έχουμε στηρίξει. Τη στηρίξαμε ψηφίζοντας το συγκεκριμένο νόμο για την δημιουργία της. Τη στηρίξαμε με ενίσχυση των δυνάμεών της και ούτω καθεξής, και προφανώς τη στηρίζουμε. Άρα λοιπόν οφείλει και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, όταν γνωρίζει ότι οτιδήποτε λέει ή κάνει έχει αυτό το πολιτικό αποτύπωμα που προανέφερα, να είναι προσεκτική, και πολύ περισσότερο όταν υπήρχε μια έκθεση τη Χεροπούλου, η οποία λίγες μέρες μετά κατέριπτε τα περισσότερα από τα επιχειρήματα τα οποία οδήγησαν στην άρση ασυλιών βουλευτών.
0: Μάλιστα, να τον ευχαριστήσουμε πολύ. Ήταν ο κύριος Νίκος Ρωμανός, ο Διευθυντής Ψηφιακής Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού. Σας ευχαριστούμε
1: καλημέρα
0: πολύ.
1: Σας.
0: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
2: Να είστε καλά. Real FM. Έλα!
3: Πού είσαι?
4: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
3: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
4: Έλα εδώ, δεξιά.
3: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
4: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
3: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
4: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
3: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
5: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
6: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
7: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
6: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
7: Και οι επιστροφές.
6: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
7: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
6: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
9: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
10: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
11: Το τάγκο?
10: Θα σας ειδοποιήσουμε.
11: Περίμενε, περίμενε!
12: Ξέρω ποιο τάκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
10: Φτιάξε βαλίτσες!
13: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
14: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
16: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
17: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον ψήθυρη της δράμας στους 90,3 και το ράδιο Θεσσαλονίκη στους 94,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Λοιπόν, μαζί μας είναι η Κοσμοτέ Telecom. Οι ανάγκες της επιχείρησής σου δεν αλλάζουν. Ο τρόπος που τις καλύπτεις όμως μπορεί. Με το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Telecom συνδυάζεις το σταθερό και κινητό της επιχείρησής σου και κερδίζεις περισσότερα. Εκπτώσεις σε εταιρικά κινητά, δωρεάν Internet Backup και προνομιακές τιμές σε υπηρεσίες ασφάλειας και προβολής. Όλα σε ένα σχήμα για περισσότερη αξία κάθε μέρα. Μάθε περισσότερα στο κοσμοτέ.gr / Magenta One Business.
1: Στο ίδιο περιβάλλον, το Release Athens επιστρέφει και για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Η Πρωτέρια σας προσκαλεί να ζήσετε από κοντά τις συναυλίες που θα συζητιούνται όλο το καλοκαίρι. Και φέτος στην Πλατεία Νερού, με ένα πρόγραμμα που καλύπτει κάθε μουσικό γούστο αλλά και fan happenings, μεγάλους διαγωνισμούς, εκπλήξεις και πολλά δώρα από την Πρωτέρια. Μπείτε στα social της Πρωτέρια και διεκδικήστε δωρεάν δίπλες προσκλήσεις για τις αγαπημένες σας συναυλίες. Τα λέμε Release. Να σας πω επίσης για εσάς που λατρεύετε την πλοήγηση στο μαγικό κόσμο του διαδικτύου και πολύ καλά κάνετε. Υπάρχει ένας νέος κόσμος που σας περιμένει. Η ενημέρωση του Real Group ολοκληρώνεται μέσα από τη νέα εφαρμογή του real.gr, μια εξαιρετική εφαρμογή, πολύ χρηστική, πάρα πολύ εύκολη. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και ακούστε ζωντανά τον Real FM 97,8 αλλά και τα θεματικά ραδιόφωνα του ομίλου. Παράλληλα με τις νέες λειτουργίες Real AI, την προσωποποιημένη αρχική σελίδα και την πρόγνωση καιρού, έχετε ό,τι χρειάζεστε σε μία μόνο εφαρμογή. Διαθέσιμη δωρεάν για iOS και Android, μια εξαιρετική εφαρμογή. Τη βρίσκετε αναζητώντας τη ως real.gr, έτσι.
0: Λοιπόν, να δούμε και το διαγωνισμό μας. 7 τυχεροί. Ο Real FM και η Selecta Rent-A-Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Πελοποννήσου. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στη Μονεβασιά με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent-A-Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com, σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για αξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκίνητου. Αποκτήστε έπιπλα ελληνικής κατασκευής σε δώρο επιταγή 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home, με μοντέρνο σχεδιασμό υψηλής αισθητικής και ποιότητας, με εκπτώσεις από 30 έως 40%, πληροφορίες στο gotsopoulos.gr. Και 5 διπλά εισιτήρια από τη C-Jets. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με 3 καθημερινές αναχωρήσεις στις 8:20, στις 11 και στις 2:20 προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλοα της C-Jets από 28,70 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα και από 28,70 ευρώ για τίνο σε δύο ώρες. Μύκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή μέχρι τις 23 Ιουλίου προς άνδρο, τίνο, Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου, με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Κάντε κράτηση στο cjets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε το Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει σήμερα στην εκπομπή του Μάνου και του Μπάμπη. Διαφημίσεις, ειδήσεις και επιστρέφουμε.

0: Real FM.
1: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
2: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
1: Και για μέσα στο σπίτι?
2: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
4: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
0: Real FM. Η ώρα είναι 11. Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
5: Πολιτικές εξελίξεις.
6: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
7: Κοινωνία.
5: Οικονομία.
8: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
7: Διεθνείς ειδήσεις.
5: Αθλητικά.
7: Πολιτισμός.
9: Ηθοποιός σημαίνει φως.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
11: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Τριήμερο κύμα καύσων απλείται από σήμερα το μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Σε αυξημένη ετοιμότητα τίθενται οι αρχές και στον Δήμο Αθηναίων λειτουργούν κλιματιζόμενες αίθουσες για τις ευπαθείς ομάδες. Περισσότερα στο ενικός.gr. Τον στόχο να μετατραπεί το ΆΚΑ σε έναν σύγχρονο χώρο αθλητισμού, πρασίνου και αναψυχής επισήμανε ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του στα έργα αναβάθμισης των εγκαταστάσεων. Τόνισε ότι οι παρεμβάσεις ξεπερνούν τα 160 εκατομμύρια ευρώ, σημειώνοντας πως όσο η οικονομία αποδίδει, τόσο θα επιστρέφεται στην κοινωνία το πλεόνασμα της ανάπτυξης. Νέα αεροπορικά πλήγματα κατά του Ιράν εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες για ένατη συνεχόμενη νύχτα. Οι φρουροί της Επανάστασης απάντησαν με επιθέσεις κατά αμερικανικών αεροπορικών βάσεων στην Ιορδανία και σε κέντρο διοίκησης στη Συρία. Ανωδικά κινούνται και σήμερα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Το Brent διαπραγματεύεται στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούνιο, φτάνοντας στα 90 δολάρια το βαρέλι. Το Κυπριακό παραμένει ένα διεθνές ζήτημα παράνομης εισβολής και κατοχής κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Εθνών, τονίζει σε ανακοίνωσή του το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή τη συμπλήρωση 52 ετών από την τουρκική εισβολή. Ενώπιον του ανακριτή οδηγήθηκε ο τέταρτος κατά σειρά συλληφθής για την υπόθεση της φωνικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Αρχίζει σήμερα η υποβολή αιτήσεων για την εισαγωγή στις επαγγελματικές σχολές μαθητείας της ΔΥΠΑ για το σχολικό έτος 2026-2027 σε τρεις ειδικότητες υψηλής ζήτησης στον κλάδο του τουρισμού. Η προθεσμία λήγει στις 20 Σεπτεμβρίου.
10: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
12: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών, αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις, αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
13: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
14: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
15: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
16: Το γκολ ανήκει στα 47 εκατομμύρια των Ισπανών, όχι μόνο σε μένα, δήλωσε ο Φεράν Τόρες που πέτυχε το νικητήριο τέρμα της Φούρια Ρόχα επί της Αργεντινής στο τελικό του παγκοσμίου κυπέλου. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
17: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
16: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά. Ανεμιβόρη έως 6 μποφόρ. Στους 38 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 37 στη Θεσσαλονίκη.

0: 8 λεπτά μετά τις 11, δεύτερη ώρα εκπομπής. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Να σου πω, βγήκε νωρίτερα στο Open ο κύριος Βασίλης Κόκαλης. Μας τα είχε πει ο Λικουρέτης φορά την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Ναι.
0: Και είπε ότι παρέδωσε την έδρα του.
1: Ναι, μας το είχε πει, θυμάσαι, έλεγε ότι θα την παραδώσω, ήταν θέμα ημερών. Ναι.
0: Και τώρα στην ΕΡΤ λέει ότι δεν έχω κάνει κράτηση στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
1: Αυτά που λέει ο Αλέξης Τσίπρας. Ναι. Τι πράγμα κι αυτό, είδες, πώς το είπα.
0: Ναι. Πολύ ωραία. Και επίσης υπάρχουν και μερικά ωραία μηνύματα εδώ που λένε ότι δεν έπρεπε να βγάλουμε τον Νίκο Ρωμανό.
1: Εντάξει.
0: Και εγώ σου έχω πει, αλλά δεν ακούς.
1: Τι να μου
0: πεις. Να στέλνουμε ερωτηματολόγιο εδώ στους φίλους που γράφουν. Ποιον θέλουν να βγάζουμε.
1: Εντάξει, μπορείτε. Δεν μπορούν να έχουν άποψη οι ακροατές.
0: Ναι, παιδί μου, εννοείται. Προφανώς.
1: Έχουν άποψη. Καλημέρα στον Λεωνάρδο. Καλημέρα στον Παύλο από τον Ντίζελτοφ. Τον ευχαριστούμε πολύ. Ποιο άλλο είναι. Στον Μάρκο. Καλημέρα.
0: Στο Real Blocker επίσης καλημέρα.
1: Έχει στείλει και 2-3 ο Real Blocker. Φίλε μου, Real.
0: Και να μην σφάζεται τραγουδάρα, λέει. Αυτό προφανώς δεν αφορά την Πιζόγλια, αφορά εμένα. Εντάξει, το γνωρίζουμε.
1: Όπως θυμάσαι και ο Νίκος το ίδιο έκανε. Ναι. Δεν έχουν αφήσει τραγούδι να ακούσουμε ρεφρέν, γιατί θέλουν να πέσουν όλοι πάνω κατά πάνω στο ρεπορτάζ. Εκτός από μένα.
0: Τέτοια.
1: Θέλω να πάω πίσω κατά πίσω από το ρεπορτάζ.
0: Λοιπόν, τι έχουμε Παναγιώτη Βολάνιο, διότι κίνηση συνεχίζεται, κύριε Παναγιώτη.
2: Καλημέρα και πάρα καλή εβδομάδα. Κάπως συνεχίζεται η κίνηση. Βασικά συνεχίζει η ταλαιπωρία των οδηγών στην Αττική Οδό, που το λέγαμε και την προηγούμενη ώρα. Εκεί σημειώνονται τώρα τα μεγαλύτερα προβλήματα. Έχουμε καθυστερήσεις 15 έως 20 λεπτών από τον κόμβο Φιλής μέχρι τον κόμβο Ηρακλείου και 15 έως 20 λεπτών στην έξοδο για Λαμία. Όλα αυτά στο ρεύμα προς αεροδρόμιο.
0: Μάλιστα.
2: Πυκνή είναι η ροή στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας αυξημένη κίνηση στη Σαρδιτού, Βασιλής της Σοφίας και Βασιλής της Αμαλίας. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία ανατμήματα στην άνοδο της Κηφισίας σε Ψυχικό και Χαλάνδρη. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια έχουμε στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς στο ύψος του Ταύρου και στο ρεύμα προς Αθήνα, στο ρεύμα προς Πειραιά, λάθος μου, από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Και στο κόκκινο είναι η Αλιπέδου, Κόνος και Γούναρη γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Χωρίς προβλήματα διεξάγεται η κυκλοφορία στον Κηφισό. Αυτά είναι τα ευχάριστα.
0: Κοιμάσαι και ονειρεύεσαι και βλέπεις Ολυμπιακό, μου φαίνεται, γιατί μου λέει εδώ πέρα φίλος, είπε στο θρύλο ότι βλέπεις κίνηση. Στο θρύλο.
2: Στο θρύλο είπα.
0: Σε πειράζω.
2: Λέω κι εγώ. Πότε το είπα αυτό στον αέρα.
1: Σε κοιτάω κι εγώ με τρόμο, γιατί λέω τόσο πολύ χάθηκα πια. Κι εγώ το ίδιο. Χάθηκα μαζί σου. Το ίδιο κι εγώ κοίταξα.

0: Να πούμε στο Γιώργο Δημητριάδη που μας έχει στείλει μήνυμα.
1: Ναι.
0: Στο Γιώργο Μη, που είναι τόσο ευγενικός και τον ευχαριστούμε πολύ. Ανταποδίδουμε κατά καλά του γυλολόγια. Να σε καλά, Γιώργο μου. Τα καλύτερα και σε σένα και στην οικογένεια. Και στο Λεωνάρδο που έχει στείλει και εκείνο μήνυμα. Στην Αναστασία επίσης καλημέρες. Στο Real Blocker το είπαμε, το είπες εσύ δηλαδή.
1: Ναι.
0: Στο Γιώργο, στο Hate Γιώργο.
1: Hate Γιώργο.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Στο Δημήτρη δεν έχει, έτσι είναι το μικρό του, καλημέρα και σε εκείνον.
1: Ναι, ο φίλος ο Γιώργος ο Δημητριάδης που λες έχει και ένα παράπονο για μένα. Λέει, να τονίσουμε ότι αυτό το 13-0 είναι πλημέλημα, όπως όταν είπαμε, ναι, λέει το 13-0 που αφορά προφανώς τον Νίκο Παπά. Όπως λέει όταν είπανε από τη Νέα Δημοκρατία την προηγούμενη εβδομάδα και να καταδικαστούν τα παιδιά, σιγά πλημέλημα είναι. Οπότε μην το λέτε έτσι, κύριε Ρωμανέ, απευθύνεται στον Νίκο Ρωμανό που είχαμε νωρίτερα. Και
0: ναι.
1: Τέλος ένα παράπονο, κύριε Παγάνη, δεν διαβάζει τα μηνύματά μου. Καλή εβδομάδα να έχουμε με υγεία. Δεν το έκανε επίτηδες, κύριε Δημητριάδη. Εδώ η Ρίτσα τα κοιτάει τα μηνύματα. Και εγώ τα κοιτάω, και εγώ τα διαβάζω.
0: Όταν λειτουργεί το σύστημα, τα κοιτάω κι εγώ.
1: Όλα τα διαβάζουμε. Ναι. Απλά δεν τα διαβάζουμε όλα στον αέρα.
0: Ναι, ναι, τα κοιτάμε. Και στο Σπύρο Πι και σε εκείνο καλημέρα. Σε όσους έχετε στείλει, στην Κατερίνα την Κάβουρα, την Κατερινούλα μας από την Πάτμο. Γεια σου, Κατερινάκη. Στο Λονάρντο που έχει στείλει πάρα πολλά μηνύματα. Ευχαριστούμε.
1: Λοιπόν, καλημέρα στην Κατερίνα
0: μας. Και μην ξεχνάτε έτσι, ότι είμαστε και λίγο ξενυχτισμένοι από χτες. Δηλαδή, μέχρι να τελειώσει ο αγώνας, μας είχε και η ψυχή.
1: Εμείς σηκωθήκαμε νωρίς.
0: Και τη χάσαμε κιόλας την ψυχή μας.
1: Σηκωθήκαμε νωρίς γιατί ταξιδεύαμε εμείς.
0: Και εμείς νωρίς σηκωθήκαμε, κύριε Παγάνη. Λέμε όμως ότι μας πήρε η νύχτα και έγκυρες του καραβιού την πλώρη. Αυτό θέλω να πω. Μας πήρε το αγώνας μέχρι να φύγει ο Τραμπ από τη μέση του γηπέδου να σηκώθει να πανηγυρίσουν και οι Ισπανοί. Καταλαβαίνεις τι. Δεν. Ήθελε και το χρόνο του όλο αυτό.
1: Θέλει, ναι, ρε παιδί μου. Μουντιάλ ήταν, τελικός Μουντιάλ. Ναι. Λοιπόν, τελείωσε το Μουντιάλ. Πάει, θα μας λείψει τώρα το Μουντιάλ.
0: Αλήθεια.
1: Σε 4 χρόνια πολύ.
0: Και τελικά ήταν επιτυχημένη η διοργάνωση, η οποία πρέπει να έφερε και πολλά λεφτά στα ταμεία. Πάρα πολλά.
1: Λεφτά έφερε. Ναι. Για το άλλο που λες τώρα δεν ξέρω, γιατί έτσι όπως την ανοίξαν τη φάση και την πήγαν σε 48 ομάδες, πώς την πήγαν. Νομίζω ότι είναι πολύ, ρε παιδί μου. Πάρα πολύ.
0: Ναι, αλλά το ήθελε ο κόσμος. Τι θέλω να πω. Άμα δεις τις μετρήσεις όλο τον κόσμο, θα δεις ότι οι αγώνες είχαν πολύ υψηλή.
1: Ναι, ρε Σιρίτσα, αλλά και... παίζαν τα πράσινα ακροτήρια με τα μπλε ποτάμια όμως στην αρχή, καταλαβαίνω.
0: Α, ενοχλεί και το πράσινο ακροτήρι, Γιώργο.
1: Μια χαρά είναι.
0: Μόνο η Ισπανία θέλουμε να φωνάζουμε.
1: Και τα μπλε ποτάμια.
0: Μόνο την Ισπανία, το πράσινο ακροτήρι αποδείχθηκε η έκπληξη της οργάνωσης και ήταν εξαιρετική. Εξαιρετική ομάδα.
1: Το ξέρω. Ναι.
0: Εσύ περίμενες να ξεκινήσουμε να πούμε καλησπέρα.
1: Να
0: δώσουμε το τρόπαιο στην Ισπανία να το πούμε κι εμείς.
1: Οι ομάδες αυτές που έχουν πιθανότητα να το κατακτήσουν ή μπορούν να πάνε μέχρι ενό σημείο.
0: Οι ομάδες που θέλουν να είχαν πιθανότητα να το κατακτήσουν φύγανε και αρκετά νωρίς.
1: Έβλεπε το Κουρακάο, ξέρω εγώ.
0: Φύγανε, αγόρινα μου, φύγανε.
1: Τι?
0: Φύγανε νωρίς όμως οι ομάδες που.
1: Με το B52, αυτό είναι άλλο κοκτέιλ από παλιά εποχή.
0: Ναι. Ναι, πού το
1: και παίζανε, ξέρω εγώ, με την Γαλλία, με την Αγγλία. Καταλαβες.
0: Αυτό θέλω να σου πω. Οι ομάδες φύγανε γρήγορα αυτές.
1: Και δεν είχε και μια Βόρεια Κορέα, ρε παιδί μου. Κάποια στιγμή που ήρθαν αυτοί, το πήρανε και μόνοι τους. Πήγανε πίσω μετά στη χώρα τους και το πήρανε.
0: Κρίνεται επιτυχημένη από το αποτέλεσμα. Πολύ, με πολλές διαφημίσεις. Για μας κάπως στενάχωρη το αποτέλεσμα. Για μένα δηλαδή. Για σένα όχι. Μεγάλη χαρά, μεγάλη χαρά.
1: Τι να πω, ρε Σιντένης, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο, αγόρι μου, έχεις δίκιο. Απλά συνηθίζω για να σε ενημερώσω, γιατί και με παρακολουθείς αρκετά με τα μηνύματα που στέλνεις και σε ευχαριστώ και μου κάνεις την τιμή. Πράγματα που δεν γνωρίζω δεν τα λέω. Καταλαβες. Πράγματα για τα οποία δεν έχω εικόνα δεν τα λέω. Άρα δεν μπορείς να κάνω αξιολογική κρίση εδώ σε αυτό που στέλνεις.
0: Και στην Ελένη που έχει στείλει από τη Θεσσαλονίκη. Γεια σου, Ελένη. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον καλεσμένο μας που είναι στη γραμμή και μας περιμένει υπομονετικά και εκείνος. Είναι ο κύριος Μανώλης Χριστοδουλάκης, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής. Καλή σας ημέρα, κύριε
1: Χριστοδουλάκη. Καλημέρα σας, κύριε Χριστοδουλάκη.
2: Καλή σας ημέρα, καλή σας ημέρα. Να κάνω μια μικρή παρέμβαση που την ήθελα να την κάνω πριν, αλλά δεν την έκανα. Το πράσινο ακροτήρι είναι το μόνο που έφερε ισοπαλία με την Ισπανία που πήρε το Μουντιάλ.
0: Μιλήστε, κύριε Χριστοδουλάκη. Μιλήστε επιτέλους να μιλήσει ένας άνθρωπος που έχει βγάλει την ψυχή με την Ισπανία.
1: Αλλά, κύριε Χριστοδουλάκη, έλειπε η Ιταλία όμως. Καταλάβατε. Εμείς που είμαστε φίλοι της Ιταλίας, πονέσαμε λίγο με το πράσινο ακροτήρι. Και το Κουρακάο επίσης.
2: Και η Ελλάδα, την επόμενη μας.
0: Και η Ελλάδα. Θα μπορούσε να είναι έτσι. Αυτή η ομάδα που είναι τώρα θα μπορούσε να είναι στο Μουντιάλ.
1: Λοιπόν, ξεκίνα, κύριε Αμπουζόκλη.
0: Νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε από τη Θεσσαλονίκη. Θα βρίσκεται σήμερα ο πρόεδρος στη Θεσσαλονίκη. Είναι πολύ σύντομα. Είχε πάει και πριν λίγες εβδομάδες πάλι.
2: Ο Νίκος Ανδρουλάκης.
0: Ναι.
2: Ναι, εντάξει. Καταρχάς, ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι και βουλευτής.
0: Είναι πολύ σύντομα. Είχε πάει και πριν λίγες εβδομάδες πάλι.
2: Ο Νίκος Ανδρουλάκης.
0: Ναι.
2: Ναι, εντάξει. Καταρχάς, ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι και βουλευτής της Θεσσαλονίκης. Οπότε έτσι κι αλλιώς έχει μια ιδιαίτερη αναφορά στην περιοχή.

0: ισχυρό. Τα αστικά κέντρα έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε ακόμα μπροστά μας.
1: Είναι η αντίστροφη εικόνα από τη Νέα Δημοκρατία αυτή, έτσι όπως καταγράφεται. Ισχυρή στα αστικά
0: άδικο,
1: κέντρα.
0: Ναι, δεν έχει άδικο. Το Πασόκ, επειδή εντάξει, εμείς τα παρακολουθούμε και πιο ενεργά, είχα και τη θεσμική ιδιότητα του γραμματέα του κόμματος για μια σημαντική θητεία. Οπότε έχουμε δει το εξής, ότι από όταν ξέσπασε η κρίση στη χώρα, δηλαδή από το 2009 και μετά, η διαδικασία τη διόρθωσή τη. Το Πασόκ έπεσε μια πολύ σοβαρή ζημιά όσον αφορά την εκλογική του και την κοινωνική του ευρύτερα επιρροή στα αστικά κέντρα, η οποία είναι πολύ δύσκολο να ξαναχτιστεί από την αρχή, γιατί μιλάμε για πολύ μαζικά ακροατήρια, τα οποία δεν είναι αντικείμενο μεμονωμένων δράσεων ή πρωτοβουλειών εξωστρέφειας.
1: Επομένως, ποιος είναι ο στόχος, κύριε Χρυστοδουλάκη? Γιατί δεν σας κρύβω ότι ακούμε από συντρόφους σας. Και πρώτοι με μία ψήφο, ξακολουθούν κάποιοι να λένε ότι είναι στόχος αυτό. Άλλοι σύντροφοι σας λένε να είμαστε δεύτεροι. Άλλοι σύντροφοι σας λένε να είμαστε αξιοπρεπείς, αλλά αυτό δεν το καταλαβαίνω. Το ποσοστό της αξιοπρεπίας ποιο είναι. Ποιος είναι ο στόχος που βάζει στο Πασόκ και από όποτε γίνουν οι εκλογές? Ο Πρωθυπουργός λέει ότι θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας.
0: Ωραία. Να σας πω και παράδειγμα ότι η στοχοδεσία δεν είναι αριθμητική ή αποτέλεσμα μιας δημοσκοπικής ανάλυσης. Η στοχοδεσία είναι πολιτική. Ο στόχος του Πασόκ είναι. Το μείγμα πολιτική που εμεί θεωρούμε ότι περιθωριοποιεί σήμερα τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία, να το αλλάξουμε. Αυτή μπορεί να είναι η δική μα υποκειμενική κρίση, αλλά αν θέλετε, αποτυπώνεται και ότι μια μεγάλη πλειοψηφία τη ελληνική κοινωνία σήμερα, α πούμε, ότι δεν πανηγυρίζει, για να το πω με τον τρόπο αυτό, σε μια σειρά από ζητήματα όπω η ακρίβεια, η καθημερινότητα, η ενέργεια, η στέγαση, το ρεύμα, το σούπερ μάρκετ, το κοινωνικό κράτο, η ευελιξία συνεργασία και πολλά άλλα, το αφήνω εδώ. Άρα αυτή η μαγιά επιζητά να δει ένα άλλο μείγμα πολιτική που θα ξαναβάλει στο προσκήνιο αυτού που το έχουν πραγματικά ανάγκη. Πώς εισφέρει στην πολιτική αλλαγή αυτή? Αν είσαι καλύτερος δεύτερος από την προηγούμενη φορά, δεν εισφέρει την αλλαγή αυτή. Γιατί δεν εφαρμόζεις τις ιδέες σου, δεν εφαρμόζεις την πολιτική σου. Άρα ο μόνος τρόπος για να εισφέρεις την αλλαγή αυτή είναι να εφαρμόζεις την πολιτική σου πρόταση, άρα να βγεις πρώτος. Άρα η πολιτική στοχοθεσία είναι αυτή. Αν με ρωτάτε αν με βάση τα δημοσκοπικά δεδομένα του σήμερα, με το βαθμό της αξιοπιστίας που μπορεί να έχουν, όχι επειδή κάποιος μπορεί να παρεμβαίνει σε αυτά με ουσιαστικά κεντρέφεια ή κάποιος κακοπροαίρετος να ασκήσει μια κριτική, αλλά επειδή όντως αποτυπώνουν δυναμικά στοιχεία της κοινωνίας, βλέπουμε δυνάμεις που μέχρι πρώτη ώρα ήταν δεύτερες, τώρα είναι στο 17%, τώρα να είναι στο 4%. Βλέπουμε μια πολύ μεγάλη ευελιξία στα αποτελέσματα. Αλλά αν με ρωτάτε αν είμαστε κοντά με βάση τα δημοσκοπικά δεδομένα στη τοποθεσία μας, θα σας πω πραγματικά ότι έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε ακόμα μπροστά μας. Αν με ρωτάτε αν θεωρώ ότι μπορούμε να πετύχουμε το στόχο της νίκης στις εκλογές, εγώ νομίζω ότι παρά τις δυσκολίες και τα εμπόδια είναι ένας στόχος ο οποίος είναι ακόμα εφικτός και πρέπει να δώσουμε όλη τη μάχη για αυτό.
2: Διαβάζουμε ότι γίνεται μια προσπάθεια από τη Χαριλάου Τρικούπη να επανενεργοποιηθούν τα 300.000 μέλη που ψήφισαν στις εσωκομματικές εκλογές του 2024, δηλαδή να έχουν πιο ενεργή συμμετοχή σε αυτή την προεκλογική εκστρατεία.
0: Ναι, κοιτάξτε. Το Πασόκ καταρχάς πριν από τρεις μήνες είχε τη συνεδριακή του διαδικασία.
2: Ναι.
0: Έτσι και αλλιώς η συνεδριακή διαδικασία είναι ένα σημείο επανεκκίνησης και επί των πολιτικών σου προταγμάτων και επί των οργανωτικών σου διαδικασιών. Μετά από αυτό ακολουθεί φυσικά και όλη η οργανωτική σου ανασυγκρότηση. Στο πλαίσιο αυτής, επειδή το Πασόκ έχει διαχρονικά τουλάχιστον από το 2017 μέχρι σήμερα διαμορφώσει τις συνθήκες πολύ μαζικών προεδρικών εκλογικών διαδικασιών από 212.000 το 2017, 270 το 2021, 300.000 το 2024. Αλλά αυτό δείχνει ότι υπάρχει μια μαγιά ανθρώπων που αυτοπροσδιορίζεται στα όρια του δικού μας πολιτικού χώρου και μάλιστα με ένα στοιχείο μια σχετική συντελεσιακότητα και όχι απλώς ενός πληροφόρου για να συμμετέχει στην κομματική διαδικασία. Άρα, όντως είναι ένα κρίσιμο σημείο αναφοράς. Απλά, αν μου επιτρέπετε, εγώ θα έλεγα ότι το κεντρικό στοιχείο της προτεραιοποίησης δεν θα έπρεπε να είναι μόνο το οργανωτικό, που πολύ σωστά υφίσταται και υπάρχει,
2: αλλά
0: θα έπρεπε να είναι το πώς κάνεις ακόμα πιο εξωστρεφή την πολιτική σου πρόταση. Γιατί το Πασόκ, με αφετηρία κατά βάση την περασμένη ΔΕΘ, τον περασμένο Σεπτέμβριο, παρουσίασε το δικό μας πρόγραμμα διακυβέρνησης της χώρας. Όχι μόνο τι δεν κάνει καλά η Νέα Δημοκρατία, αλλά πώς εμείς θεωρούμε και θέλουμε να κυβερνήσουμε διαφορετικά τον τόπο. Και ειδικά τις τελευταίες εβδομάδες, κάθε φορά, κάθε εβδομάδα σχεδόν, βάζουμε στο δημόσιο διάλογο συγκεκριμένα σημεία ατζέντα που αφορούν τη δική μας πρόταση για τη στεγαστική πολιτική. Πώς ρίχνουμε τα ενίκια. Δική μας πρόταση για τη ρύθμιση των κόκκινων δανείων, που είναι ένα κρίσιμο ζήτημα το ιδιωτικό χρέος. Τη ρύθμιση του ρόλου των τραπεζών. Πολύ πρόσφατα το κομμάτι που αφορά τους συνταξιούχους και την περασμένη Πέμπτη μια ολοκληρωμένη πρόταση που αφορά την εκπαίδευση και την παιδεία στη χώρα μας συνολικά.
2: Παρεπιπτόντως, μια και αναφερθήκατε σε αυτή τη συνέντευξη για την παιδεία, σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ παρουσιάζει. Όχι, ΣΥΡΙΖΑ λέω. Η Ελλάς παρουσιάζει και εκείνη τη δική της πρόταση για την παιδεία. Επειδή ακολουθεί η ίδια λογική που είδαμε και στα εισιτήρια, στα μέσα μαζικής μεταφοράς.

0: Πολύ σύντομα η μία πρόταση διαδέχεται την άλλη.
1: Ναι, συνήθως βέβαια προηγείται το Πασόκ, αλλά δεν έχει καμία σημασία αυτό. Απλά να βάλω να κάνω την επισήμανση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ που αναφέρατε έχει κυβερνήσει πολύ πρόσφατα και έχει κρυθεί για τις επιλογές του στην παιδεία, στην υγεία, στην εργασία, στην οικονομία, στην επιχειρηματικότητα και σε πάρα πολλά άλλα. Ευτυχώς ή δυστυχώς το Πασόκ έχει να ασκήσει πολιτική και μάλιστα σε μη μνημονιακά χρόνια περίπου ή ακριβώς 22 χρόνια. Έχουμε την ευκαιρία λοιπόν να παρουσιάσουμε στον κόσμο ο οποίος έχει πραγματικά ανάγκη.
2: Καλά, είχατε συμμετοχή στην κυβέρνηση
0: ναι,
2: Σαμαρά,
0: προφανώς.
1: Είπα συγκεκριμένα, όχι συγκεκριμένα, ίσως δεν ακούστηκε να το ξαναπώ. Ειδικά σε μη μνημονιακά χρόνια, 22 χρόνια. Δηλαδή, όταν λέμε μη μνημονιακά, εννοώ με την ελευθερία των δικών μας επιλογών, όχι μόνο οικονομικών και δημοσιονομικών, αλλά και ευρύτερων. Αυτό λοιπόν γιατί το λέω. Γιατί εμείς θέλουμε και επιδιώκουμε να παρουσιάσουμε στον κόσμο ότι μπορούμε να ξεφύγουμε από τον πύχη των χαμηλών προσδοκιών. Το που μπαίνει σαν δίλημα στην ότι ρε παιδί μου, το στήσιμα είναι μη διασταλευτεί η υποτιθέμενη σταθερότητα στη χώρα, δηλαδή πολύ απλά να μην πάμε χειρότερα. Εμείς πιστεύουμε ότι δεν είναι μόνο το στήσιμα να μην πάμε χειρότερα. Δεν απειλεί κανεί τη σταθερότητα στη χώρα. Εμείς θέλουμε να πάμε καλύτερα όμως. Και ο κόσμος μπορεί να ζήσει καλύτερα. Και το Πασόκ, πέραν του ελέγχου, που είναι ευθύνη μας να τον ασκούμε κοινοβουλευτικά και κοινωνικά στην κυβέρνηση, εμείς παρουσιάζουμε και τη δική μας οπτική για τη νέα κυβερνητική πολιτική και όλα. Για πιθανώς θα ήθελα να σας προλάβω ή εσάς ή αυτούς που ασκούν την κριτική σε εμάς. Και όλα αυτά με απόλυτα πιστολογημένο και υπεύθυνο τρόπο, γιατί εμείς ξέρουμε να εφαρμόζουμε πολιτική και όχι απλώς να την ανακοινώνουμε.
0: Κύριε Χρυστοτουλάκη, θα θέλετε να κάνετε ένα σχόλιο και για τη σημερινή μαύρη επέτειο των 52 χρόνων από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο.
1: Ναι, κοιτάξτε. Το στοιχείο της εθνικής ανεξαρτησίας που είχε μπει ως πρόταγμα από την 3η Σεπτέμβρη του 1974. Συνδυόταν κατά μείζωνα τρόπο με ό,τι είχε να κάνει με τις εξωτερικές παρεμβάσεις στα εγχώρια της Ελλάδας, που δυστυχώς μία από τις πολύ κρίσιμες επιπτώσεις ήταν το πραξικόπημα στην Κύπρο και τελικά η εισβολή του Ατήλα που έχουμε τη θλιβερή επέτειο σήμερα. Είναι μια ανοιχτή πληγή για το έθνος, είναι μια ανοιχτή πληγή για τη χώρα, μια ανοιχτή πληγή για την Ελλάδα και για την Κύπρο και μια ανοιχτή πληγή για την Ευρώπη. Γιατί δυστυχώς πολλές φορές βλέπουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά της υπερευαισθησίας και ορθής υπερευαισθησίας, για παράδειγμα, σε θέματα εισβολής όπως στην Ουκρανία, με ορθό τρόπο, όπως διατυπώθηκε τα περασμένα χρόνια, ξεχνώντας ότι υπάρχει ακόμα μία διχοτομημένη πρωτεύουσα και μία διχοτομημένη χώρα εντός ευρωπαϊκών εθνών και κρατών, που είναι η Λευκωσία και η Κύπρος. Όλα τα ζητήματα αυτά πρέπει να ξαναμπούν στο προσκήνιο, προφανώς με εθνικά υπερβατικό τρόπο, και εμείς πάντα εισφέρουμε στην προσπάθεια αυτή.
2: Ένα ερώτημα πολιτικό. Επειδή αναφερθήκατε σε μια πλειοψηφία, όπως καταγράφεται δημοσκοπικά, η οποία είναι απέναντι στην κυβέρνηση και στον κόσμο που ενδεχομένως ακόμα τη στηρίζει, στους ψηφοφόρους της, δηλαδή σε όσους έχουν απομείνει της κυβέρνησης. Βλέπετε να υπάρχει δυνατότητα συνεργασίας με τις υπόλοιπες δυνάμεις, τις αντιπολιτευτικές, σε ένα ενδεχόμενο μετεκλογικό για το σχηματισμό κυβέρνησης, ή να υπάρχει συνεργασία προγραμματική στο κοινοβούλιο? Εγώ δεν βλέπω να υπάρχει διάθεση από κανέναν να συνεργαστεί. Σας έχετε άλλη εικόνα?
1: Ωραία. Κύριε Παγανέτη, δύο διαφορετικά πράγματα κατά τη δική μου οπτική τουλάχιστον. Οι προγραμματικές συνεννοήσεις, ακόμα και συνεργασίες στο κοινοβούλιο, είναι παραπάνω από θεμητές και συμβαίνουν ήδη. Σε μια σειρά από ζητήματα κοινοβουλευτικού ελέγχου είναι πολύ καλό και υγιές. Πρέπει να ξεφύγουμε από τη λογική ότι ο πολιτικός μου αντίπαλος είναι εχθρός μου και άρα δεν υπάρχει οποιοδήποτε πεδίο σύγκλησης ή συνεννόησης. Τουλάχιστον για τα μείζωνα, για τα σημαντικά, αυτό πρέπει να είναι πεδίο διαρκούς διαβούλευσης και όπου υπάρχει το αντίστοιχο αντικείμενο ή ο χώρος ή η ευκαιρία και συνεννόησης. Παράδειγμα, η συνταγματική διαδικασία που βρίσκεται εν εξελίξη τώρα είναι κατεξοχήν πεδίο που απαιτεί συνεννόησης και συγκλήσεις, και ευτυχώς το ίδιο το Σύνταγμα επιβάλλει αυτήν τη συνεννόηση και τη συγκλήση. Το διαφορετικό που εντοπίζω εγώ είναι το θέμα που βάζεται όσον αφορά τις πιθανές μετεκλογικές συνεργασίες. Ο εκλογικός νόμος στη χώρα είναι πάρα πολύ συγκεκριμένος, ισχυρά πλειοψηφικός, ακόμα και κλιμακωτά, όπως μετά την τελευταία μεταβολή. Αυτό λέει το εξής. Λέει ότι η εκλογική διαδικασία δεν μπορεί να παράξει η κυβέρνηση χωρίς την συμμετοχή του πρώτου κόμματος. Έτσι κι αλλιώς εκ των αριθμών. Αυτό είναι ένα αντικειμενικό γεγονός. Άρα αυτό αντίστοιχα δίνει πολύ συγκεκριμένες επιλογές. Ποιες είναι οι επιλογές? Θα σας πω τη δική μου οπτική καθαρά. Πρώτη επιλογή, το Πασόκ δεν κερδίζει τις εκλογές, είναι δεύτερο και είναι η Νέα Δημοκρατία πρώτη. Εμείς έχουμε κάνει καθαρό ότι δεν θα συμμετάσχουμε σε μια τέτοια κυβερνητική διαδικασία, ένα τέτοιο κυβερνητικό ισχυρισμό. Δεύτερη επιλογή, το Πασόκ είναι πρώτο και αυτοδύναμο. Αυτή είναι η ιδανική επιλογή για εμάς για να εφαρμόσουμε αυτοδύναμα την πολιτική μας. Τρίτη επιλογή, το Πασόκ είναι πρώτο αλλά μη αυτοδύναμο. Προφανώς και στη διαδικασία αυτή, στην επιλογή αυτή, στο σενάριο αυτό, θα επιζητήσουμε προγραμματικές συγκλήσεις όπου υπάρχει το πεδίο της προγραμματικής συνεννόησης. Αυτό όμως προϋποθέτει να προηγηθεί αποτύπωση των κοινωνικών και των εκλογικών σχετισμών. Δηλαδή, μπορώ να σας πω από τώρα, θα συνεννοηθούμε με τον ΤΑΔΕ, αν ο ΤΑΔΕ τελικά πάρει 1,5% και δεν είναι στην Βουλή, ή θα συνεννοηθούμε με τον άλλον, ο οποίος δεν έχει καταθέσει ακόμα το πρόγραμμα του και άρα δεν ξέρουμε τι λέει και τι εκπροσωπεί. Αλλά αυτό προϋποθέτει την εκλογική διαδικασία. Όμως, σας λέω ότι φυσικά και το Πασόκ στην περίπτωση που λάβει αυτή την πρώτη εντολή σχηματισμού κυβέρνησης θα επιδιώξει να την υλοποιήσει. Το βαθμό που αυτό θα γίνεται βάση προγραμματικών συμπλήσεων και συνεννοήσεων.
0: Κύριε Χρυστοδουλάκη, σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι μαζί μας είναι η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Έχετε κι εσείς αυτές τις έγνοιες που πετάγονται από το πουθενά. Εκεί που πίνεις τον καφέ σου, σου ψιθυρίζουν το σπίτι, το τσέκαρε, το αυτοκίνητο είναι καλυμμένο. Με εκείνη την εκκρεμότητα, τι έγινε? Οι έγνοιες βρίσκουν πάντα τρόπο να μας μιλάνε και εμείς πάντα τους απαντάμε. Το θέμα είναι να μην έχουν πάντα τον τελευταίο λόγο. Γι' αυτό υπάρχει το Magenta Insurance. Για να ασφαλίζεις εύκολα online το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και να κλείνεις ραντεβού με ασφαλιστή για τα θέματα υγείας και τις επιχειρήσεις. Και κάπως έτσι οι έγνοιες γίνονται λιγότερες, λίγο λιγότερες. Magenta Insurance στο magentainsurance.gr.
3: Real FM.
4: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
5: Δεξιά.
4: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
5: Εγώ, δεξιά.
4: Γιατί εσύ,
5: αριστερά.
4: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
5: Δεξιά.
4: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
5: Αριστερά.
4: Δεξιά.
5: Αριστερά.
4: Δεξιά.
5: Αριστερά.
4: Δεξιά.
6: Μονοθέσιο.
7: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
8: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
9: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
10: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
11: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
12: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
13: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
14: Το αυτοκίνητο στους 97,8.
15: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
17: Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Αξελός. Δασική πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο στο Κυριάκι Βιωτίας. Για την κατάσβεση επιχειρούν ισχυρές επίγειες και νέες δυνάμεις της πυροσβεστικής. Τρίμερο κύμα καύσωνα πλήττει από σήμερα το μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Σε αυξημένη ετοιμότητα έχουν τεθεί αρχές. Περισσότερα στο real.gr. Ανώδικα κινούνται και σήμερα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, καθώς κλιμακώνεται η σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Το Brent διαπραγματεύεται στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούνιο, φτάνοντας τα $90 το βαρέλι. ενώπιον του ανακριτή οδηγήθηκε ο τέταρτος κατά σειρά συλληφθής για την υπόθεση της φωνικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη.
3: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
17: Πολύ αυξημένη στην Αθηνών από Λέων έως Γάλλιο και στην Αττική Οδό από Ζεφύριος Μεταμόρφωση και στις εξόδους για Λαμία.

Θέλω να πατήσουμε λίγο πάνω σε αυτό το πανέμορφο τραγούδι. Τι θα κάνουμε, 34 λεπτά μετά τις 11. Εδώ είμαστε και θέλω να σας πω, για να το ξέρετε, ειδικά στο φίλο μου εδώ πέρα, τον Τζον. Γεια σου, Τζον. Κάθε αρχή και δύσκολη, λένε. Άλλες περισσότερο, άλλες λιγότερο. Εκτός αν αυτή η αρχή αφορά την αλλαγή παρόχου ενέργειας. Γιατί επιλέγοντας Πρωτέρια, κάθε αρχή είναι εύκολη. Αυτό ακριβώς βλέπουμε και στην νέα διαφήμιση της Πρωτέρια, που ακόμα και ο παράξενος γκρινιάρης πρωταγωνιστής της, Δημήτρης Πιατάς, δείχνει να χαίρεται με την αλλαγή, απολαμβάνοντας σειρά από προνόμια και ωφέλη. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα. Γίνε και εσύ πελάτης Πρωτέρια εύκολα και γρήγορα στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια ή στο 18311.

0: Να πούμε καλημέρα στον Κωνσταντίνο από τα Χανιά που έχει στείλει το μήνυμά του.
1: Καλημέρα.
0: Στο Στέλιο και εκείνο έχει στείλει. Σε ευχαριστούμε, Στέλιο. Ευχαριστούμε για τα μήνυματά σας, βρε παιδιά. Μέσα στον ήλιο, πραγματικά τώρα είναι πολύ. Στη Σόφη μας. Γεια σου, Σόφη.
1: Στο Θεόδωρο που κάνει αγώνα για το κόμμα του και την. Πώς το λένε, και τις αντιλήψεις του.
0: Να
1: έτσι θέλω, μαχητικό.
0: Να είναι καλά.
1: Με πάθος και στον καύσωνα.
0: Είναι πολύ, ξέρεις, είναι πολύ. Είναι από τα ωραία στοιχεία των Ελλήνων ότι είναι. Με την πολιτική είναι πάρα πολύ.
1: Από τα πολύ ωραία στοιχεία των Ελλήνων που δεν μπορούν να ακούσουν οτιδήποτε είναι απέναντι σε αυτά που σκέφτονται.
0: Ξενικό. Α, όχι, δεν λέω αυτό. Ναι. Λέω ότι είναι παθιασμένοι σε σχέση με τους υπόλοιπους Ευρωπαίους. Καθόλου δεν με αφορά αυτό.
1: Ναι,
0: αυτό
1: παθιασμένοι εσύ... είναι με το να ακούν τη φωνή τους οι περισσότεροι.
0: Αλλά είναι ωραίο το ότι ας πούμε δεν τους αφορά η πολιτική, ας το πούμε. Αυτό εννοώ. Όχι το άλλο το κομμάτι. Καλά, ποιος. Είμαστε 2026.
1: Ναι,
0: ποιος 2026. Μπορεί να είναι έτσι.
1: Θα δεις εδώ μερικά μηνύματα, θα καταλάβεις.
0: Καλά, μωρέ, εντάξει, αλλά 2026 άλλο... να είσαι παθιασμένος με το κόμμα σου.
1: Άλλο κάποιος που είναι κομματικός, ο οποίος έγινε συγκεταγμένη υπηρεσία.
0: Αν πει κομματικά, γιατί σου λέει τώρα. Εντάξει.
1: Α, βγει ο βουλευτής ο άνθρωπός μου, να μπορώ να συνεχίσω να παίρνω τα λεφτά.
0: Κομματικά στελέχη είναι άλλο πράγμα.
1: Άλλο άλλος, ο οποίος μετέχει σε μια διαδικασία που υποτίθεται είναι δημοκρατική, αλλά δεν ακούει. Δεν ακούει. Γιατί έχει άποψη αποκρισταλωμένη την οποία την έχει.
0: Που δεν είναι κακό. Απλά ξέρεις, εννοώ, είναι λίγο ξεπερασμένο. Είναι ωραίο όμως ότι οι Έλληνες αγαπάνε την πολιτική.
1: Είμαστε στην κοσμάρα μας, είναι πολύ ωραίο, εννοείται. Δηλαδή μιλάω για μένα.
0: Δεν είναι ένας λαός, παιδί μου, που ξέρεις, δεν τους αφορά καθόλου. Ναι. Ασχολούνται πάρα πολύ με το τι, με την πολιτική, με τα τεκτενόμενα, με το ότι ψηφίζει ο γείτονας, με το τι έλεγε ο άλλος. Αυτό είναι πάρα πολύ μέσα στους Έλληνες. Τώρα, αν έχουν δίκιο, είναι άλλο πράγμα αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Απλά λέω δεν είναι αδιάφοροι. Δεν είναι ως λαός αδιάφορος με την πολιτική, τους αφορά κάτι άλλο. Είναι πολύ μέσα στην πολιτική.

0: Σε λίγο θα έχουμε την κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου. Είναι στέλεχος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Γιατί είπαμε ότι έχει και αυτή τη συνέντευξη τύπου η Ελλάδα σήμερα για την παιδεία, να μας δώσει έτσι μερικά στοιχεία γι' αυτό και όχι μόνο και για όσα συμβαίνουν. Αλλά θα έχουμε και τον Δημήτρη Σταυρακάκη για να δούμε τα του Μουντιάλ. Τέτοια τηλεθέαση είναι κρίμα να μην την σχολιάσεις.
1: Ελπίζεις
0: και εσύ να τσιμπήσεις κάτι. Ε?
1: Από ναι. Την τηλεθέαση αυτή.
0: Ναι, ναι. Τέτοια τηλεθέαση είναι κρίμα.
1: Αν φορέσει μια φανέλα που να λέει πίσω μέση ή μια άλλη που να λέει για μάλ, να την κλέψεις.
0: Θα κάνω 78%.
1: Ναι, κάτω.
0: Να βάλω πάνω κάτω. Σουρ με ζουρ. Να βάλω και σορτσάκια. Μέση για να φτάσω στο 100. Yeah. Άσε με ρε Γιώργο.
1: Και να παρουσιάσει το δελτίο στα ισπανικά.
0: Άμα είναι σε οτιδήποτε. Άμα είναι ναι, να κάνω 78%. Ναι, μη σε νοιάζει εσένα.
1: Καλημέρα Διονύση μας, καλημέρα φίλε. Να είσαι καλά, εύχομαι και καλή εβδομάδα.
0: Λοιπόν, είναι κοντά μας η κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου. Είναι στέλεχος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Την ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα,
1: καλώς
0: κυρία Αντωνοπούλου.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Να ξεκινήσουμε λίγο από τις προτάσεις, παρεμβάσεις της Ελλάς για την παιδεία. Σε λίγο είναι η συνέντευξη τύπου, να μας δώσετε έτσι 5 στοιχεία.
2: Κοίτα, θα περιμένουμε προφανώς τη συνέντευξη, γιατί θα μπει όλο το πλαίσιο. Ναι. Αυτό το οποίο λέμε ποιο είναι, ότι πρέπει για να μπορέσουμε να αλλάξουμε πάνω στις 5 εμβληματικές προτάσεις που έχουμε καταθέσει, που είναι η αλλαγή του τρόπου εισαγωγής στα πανεπιστήμια, ουσιαστικά και η ελεύθερη πρόσβαση, ότι αυτό για να μπορέσει
1: αυτό
2: να γίνει.
1: Αυτό πώς το φαντάζεστε, εσύ, επειδή είστε ακαδημαϊκοί εσείς.
2: Είμαι,
1: ναι. Δηλαδή αυτό... θα γεμίσουν οι σχολές, ας πούμε, νομική Αθηνών, η νομική Κομωτινής, ξέρω εγώ, η ιατρική, επικοινωνίας και μέσω μαζί ενημέρωση του Πανεπιστημίου Αθηνών, να πω και εγώ την πρώην δική μου σχολή. Αυτές θα γεμίσουν κατευθείαν και θα υπάρχουν και κόσμος, θα είναι κόσμος που δεν θα χωράει πλέον στα θέατρα τα φοιτητικά. Πώς το φαντάζεστε να λειτουργεί αυτό?
2: Ακούστε, για να γίνει αυτό που λέτε πρέπει να αυξηθούν, πρέπει να υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση σε όλους. Δηλαδή, τι λέτε εσείς, ότι θα αυξηθούν οι φοιτητές στα πανεπιστήμια? Εμείς δεν λέμε κάτι τέτοιο. Λέμε ότι βάσει του καθορισμού, το κάθε τμήμα καθορίζει πόσους φοιτητές θα πάρει κάθε έτος. Εμείς κάναμε τις τέλειες πριν λίγες μέρες που καθορίσαμε ποιοι θα πάρουμε, ποιους θα πάρουμε και πώς θα είναι η βάση της αγωγής. Αυτό δεν θα αλλάξει. Αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο θέλουμε να αλλάξει, ο τρόπος με τον οποίο μπαίνουν τα παιδιά μας στο πανεπιστήμιο. Και για να γίνει αυτό, τι λέμε, ότι πρέπει να ξεκινήσει η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση ήδη από το Λύκειο. Και το Λύκειο να μην είναι ένας μηχανισμός εισαγωγής σε τριτοβάθμια εκπαίδευση, αλλά πρέπει να επιτελεί το βασικό του ρόλο, που είναι η παιδεία και η εμβάθυνση στις γνώσεις που προσφέρονται σε αυτή τη συγκεκριμένη βαθμίδα.
1: Ναι, αλλά το αριθμητικό δεν μου το απαντήσατε όμως. Δηλαδή από το Λύκειο να γίνεται. Αλλά στο Λύκειο τι θα κάνουν, θα γράφουν ας πούμε διαγωνίσματα στο Λύκειο?
2: Θα
1: αξιολογούνται στο Λύκειο πώς?
2: Κοιτάξτε, δεν υπάρχει εκπαιδευτικό σύστημα το οποίο δεν έχει αξιολόγηση.
1: Αυτό λέω ότι.
2: Η αξιολόγηση είναι μέρος του εκπαιδευτικού συστήματος.
1: Ωραία. Οι βαθμοί στο τέλος της χρονιάς θα είναι το κριτήριο για να μπουν στα ΑΕΗ, ας πούμε, οι υποψήφοι.
2: Θα περιμένετε λίγη ώρα που θα γίνει στην
1: Ελλάδα. Α, εντάξει, αυτό το λέω.
0: Ναι, όχι, γι' αυτό είπα, κυρία Αντωνοπούλου, λίγο τις παρεμβάσεις να δούμε πάνω κάτω.
2: Αυτό που λέω όμως από τώρα ποιο είναι. Είναι ότι το ζητούμενο είναι πώς θα αλλάξει το Λύκειο. Απάντησα στον κύριο Παγάνη, να είμαστε συγκεκριμένοι. Δεν αλλάζουμε τον αριθμό των φοιτητών. Πρέπει να είμαστε συγκεκριμένοι σε αυτό. Και σας λέω από εκ προημίου, γιατί ακριβώς είμαι και ακαδημαϊκός, αλλά είναι και θέμα εκπαιδευτικού συστήματος, όλων των εκπαιδευτικών συστημάτων. Η διαδικασία αξιολόγηση είναι μέρος, θεμελιακό μέρος εκπαιδευτικής διαδικασίας. Δεν υπάρχει εκπαιδευτική διαδικασία χωρίς αξιολόγηση. Από εκεί πέρα, πώς γίνεται η αξιολόγηση? Με ποιους τρόπους γίνεται η αξιολόγηση, πόσο βάρος δίνουμε μόνο στην αξιολόγηση και στην εκπαιδευτική διαδικασία, είναι η ουσία και το θεμέλι των εκπαιδευτικών συστημάτων. Δηλαδή, υπάρχουν εκπαιδευτικά συστήματα, ας πούμε, στο δημοτικό, με το οποίο ασχολούμαι λίγο πιο πολύ εγώ ερευνητικά, που δεν έχουν αξιολόγηση με βαθμούς. Έχουν άλλους είδους αξιολόγηση. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει. Έτσι, αλλά να περιμένουμε λίγο να βγουν να γίνει συνέντευξη, να εξειδικευτούν οι προτάσεις και μετά όποτε θέλετε μπορούν να έρθουν να κουβεντιάσουμε. Θα χαιρόμουν πολύ να κουβεντιάζαμε και τους βρεφικούς και το δημοτικό, που είναι νομίζω ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα το οποίο το υποβαθμίζουμε συχνά.
0: Αλήθεια είναι, μέσα στον κυκαιώνα των ειδήσεων το καταπίνει η επικαιρότητα. Αλήθεια είναι, αυτό το κομμάτι δεν πέφτει κανείς πάνω στο δημοτικό.
2: Επειδή ασχολούμαι το δημογραφικό στο τομέα κοινωνικής πολιτικής, αν δεν δούμε και τα κομμάτια αυτά της προσχολικής αγωγής, του νηπιαγωγείου, θα έχουμε δυσκολία πραγματικά να αντιμετωπίσουμε.
0: Κυρία Τονοπούλου, παρουσιάστηκε και η ουσία σήμερα ή ολοκληρώθηκε η παρουσίαση της Πολιτικής Επιτροπής της Ελλάς. Δώστε μας το στίγμα λίγο για να καταλάβει και ο κόσμος για τα πρόσωπα που μετέχουν.
2: Το στίγμα ποιο είναι? Συμμετέχουν, είναι 72 άτομα. Συμμετέχουν νέα πρόσωπα και παλαιότερα. Υπάρχει δηλαδή ένα μείγμα και παλαιότερων στελεχών και καινούριων. Αντιπροσωπεύονται όλοι οι χώροι. Έχουμε δώσει ένα ειδικό βάρος τοπική αυτοδιοίκηση, ένα ειδικό βάρος που σχετίζεται με τους αγρότες αλλά και τον πολιτισμό. Θα δείτε μέσα τους τομεάρχες που έχουν ανακοινωθεί ήδη. Θέλαμε να αφορά όλες τις περιφέρειες της Ελλάδας και να είναι και εργαζόμενοι και επιχειρηματίες και άνθρωποι της παραγωγής. Από όλη την Ελλάδα το ξαναείπα, οπότε να υπάρχει και συνδικαλιστές, να υπάρχει εκπροσώπηση όλων των κλάδων, όλων των ταξικών στρωμάτων, όλες τις χώρες που θα αναλύουμε μια έμφαση στο γεγονός τοπικής αυτοδιοίκησης, το οποίο μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα και πιστεύουμε ότι η αποκέντρωση και η περιφερειακή ανάπτυξη είναι κεντρικό κεντρικός πυρήνας της διαφορετικής πολιτικής που θέλουμε να προωθήσουμε, της αλλαγής πολιτικής που λέμε συχνά. Χωρίς περιφερειακή ανάπτυξη δεν μπορούμε να αναπτύξουμε ένα πρόγραμμα συνολικό για την οικονομία και την καθημερινότητα.
0: Η παρουσίαση του προγράμματος τώρα πώς πηγαίνει, η συγγραφή, να το πούμε έτσι, γιατί δεν είναι πολύ μεγάλο το χρονικό διάστημα, θα το παρουσιάσετε από ό,τι καταλαβαίνουμε στη Θεσσαλονίκη, στην ολότητά του εννοώ.
2: Στην ολότητά του, ναι, τούτη σήμερα έχουμε την παιδεία, όπως πολύ σωστά είπαμε και στην αρχή, και σε λίγες μέρες έχουμε και τοπική αυτοδιοίκηση.
0: Μάλιστα.
2: Οπότε μέχρι τη ΔΕΘ θα έχετε σε πολύ λίγες μέρες σε επαρχιακή πρωτεύουσα. Οπότε θα έχουμε μέχρι τη ΔΕΘ, θα έχει αναπτυχθεί, ήδη έχουμε αναπτύξει την ακρίβεια, ήδη έχουμε βγάλει τις προβληματικές προτάσεις. Σήμερα είναι η παιδεία και σε λίγες μέρες θα είναι και ένα από τα πιο κεντρικά ζητήματα που είναι τοπική αυτοδιοίκηση.
1: Αυτό είναι το ένα που ρωτάει η Ρίτσα και έχει να κάνει με το πρόγραμμα που για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό, δεν το συζητάμε. Στο οργανωτικό πώς πάτε? Γιατί ως κόμμα είσαστε στα σπάργανα, έτσι, έχετε λίγους μήνες που είσαστε στη ζωή. Οργανωτικά είστε ικανοποιημένοι με όμικρον γιο?
2: Κοιτάξτε, οργανωτικά, όπως είχε βγει και ο πρόεδρος μας, ο Αλέξης Τσίπρας, στην συνέντευξη του Νίκου Χατζηνικολάου πολύ καιρό πριν, είμαστε έτοιμοι ανά πάσα στιγμή όταν θα υποκηρυχθούν εκλογές. Τούτος και το σημαντικό που έχει συμβεί μετά και την παρουσίαση, μετά και την ανακήρυξη του κόμματος μας στις 26 του Μάη, έχουμε προσπαθήσει, και αυτό γίνεται κτήμα νομίζω του ελληνικού λαού σιγά σιγά, να δημιουργήσουμε μία νέα σχέση με τους πολίτες. Έτσι λοιπόν αυτή τη στιγμή έχουν γίνει πάνω από 10 με 15 και θα ολοκληρωθούν μέχρι την επόμενη εβδομάδα περίπου 25 με 30 εκδηλώσεις ανά την Ελλάδα. Το τώρα μιλάμε, όπου ουσιαστικά παίρνουν το λόγο πολίτες από κάθε περιοχή και οι πολιτικοί τους ακούμε και ουσιαστικά δίνουμε το λόγο στις τοπικές κοινωνίες και στους ανθρώπους όλων των ηλικιών, όλων των διαφορετικών επαγγελμάτων, χωρίς να υπάρχει κάποιο κριτήριο σε σχέση με το αν ήταν παλιά ή νυν ή αν είναι καν μέλη της Ελλάδας. Εμάς το ζητούμενο ποιο είναι? Να αναπτύξουμε μία νέα σχέση πολιτικής με τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία. Αυτές οι εκδηλώσεις είναι κυρίως τοπικές, με εξαίρεση τη Μυτιλίνη που πήγε ο ίδιος ο πρόεδρος ακριβώς γιατί είναι ένα νησί το οποίο στοιχειοθετεί και την παρουσία του Προέδρου και όσον αφορά το αγροτικό που έχει γίνει όλη αυτή η κουβέντα σχέση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και όσον αφορά τα εθνικά, γιατί η Μυτιλίνη είναι ένα από τα νησιά των συνόρων μας που πρέπει να έχουν μια ειδική, περισσότερη ανάπτυξη, ακριβώς γιατί η εξωτερική πολιτική δεν είναι μόνο η κουβέντα στα μεγάλα φόρα, αλλά είναι πώς η τοπική κοινωνία αναπτύσσεται. Ναι. Και όλη αυτή η λειτουργία του τώρα μιλάμε, δηλαδή το πώς αναπτύσσει σχέση, τη νέα σχέση με το κόμμα. Ολοκληρώθηκε, πήρε μια νέα καμπή μετά τη συνέντευξη του Προέδρου με ανθρώπους από την ψηφιακή πλατφόρμα. Άρα λοιπόν έχουμε δείξει με έναν διαφορετικό τρόπο και ψηφιακά ένα εντελώς καινούριο πράγμα, γιατί έτσι μπορούν να συμμετέχουν πάρα πολλοί άνθρωποι όλων των ηλικιών από το σπίτι τους και να ξαναγίνουν ενεργοί πολιτικά. Στο τώρα μιλάμε, που μιλάνε οι τοπικές κοινωνίες, αναπτύσσεται ένας διάλογος συνδιαμόρφωσης θέσεων και πολιτική εκπροσώπηση που μέχρι τώρα δεν έχει
0: καταφέρει. Σα ευχαριστούμε πολύ, κυρία Αντωνοπούλου. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
1: Σας,
0: ευχαριστώ,
1: κύριε Αντωνοπούλου.
0: Να είστε καλά,
2: κύριε Παγάνη, που είμαστε και συντοπίτε. Να είστε
1: καλά. Έχετε πάει καθόλου στην Παρισία? Υποθέτω πηγαίνετε, έτσι.
2: Να είμαι ειλικρινής, πήγα στη Μεσσηνιακή Μάνη. Δεν πήγα στη Τριφυλία.
1: Μας προδώσατε εμάς τη Δυτική Μεσσηνία.
2: Πρόδωσα τη Δυτική Μεσσηνία για τη Μεσσηνιακή Μάνη.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
2: Να είστε καλά,
1: καλημέρα.
3: Real FM.
4: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
5: Σήμερα, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Σε κλειό τριήμερου καύσωνα η χώρα, σε ποιες περιοχές η θερμοκρασία θα αγγίξει ακόμη και τους 43 βαθμούς. Η πρόγνωση για την Αθήνα, τι να κάνετε για να προφυλαχθείτε, σύμφωνα με τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Ποιες οφειλές υπάγονται στη ρύθμιση των 72 δόσεων, οι όροι, οι προϋποθέσεις, οι παγίδες και η ελάχιστη δόση, μέχρι πότε υποβάλλονται αιτήσεις, πότε χάνεται η ρύθμιση. Παγκόσμια πρωταθλήτρια στο ποδόσφαιρο, η Ισπανία που κέρδισε το Μουντιάλ κόντρα στην Αργεντινή. Το χρυσό γκολ του Τόρες και τα ξέφρενα πανηγύρια στη Μαδρίτη λίγησε ο Μέση όταν τον αποθέωσαν οι φίλαθλοι της ομάδας του.
4: Η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
6: Έλα, πού είσαι?
7: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
6: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι, πού είσαι?
7: Έλα εδώ, δεξιά.
6: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι, πού είσαι?
7: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
6: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο, πού είσαι ρε παιδί μου?
7: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο?
6: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
3: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια, χορηγός Release Athens.
8: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
9: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
10: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
9: Άντε καλέ, εγώ.
11: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
9: Μα τι λες?
11: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
9: Ποια χαρτιά?
11: Αυτά εδώ, για το Lidl App. Άκου.
12: Το Lidl App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
13: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
14: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
4: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή. Με τη Real News.
15: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, καλημέρα στη φίλη μας την Κυριακή, θέλω να σου πω, κυρία Μπιζόγλη, η οποία σου εύχεται να αντέξεις.
1: Δεν είναι εύκολο, Κυριακή. Φέτο. Ναι. Φέτο. Με αν τη βγάλουμε και φέτο.
0: Λίγες μέρες έχουν μείνει με μένα, μετά θα πρέπει να αντέξει μόνη της με τα υπόλοιπα. Ναι. Εγώ πάντως ως εμπόδιο μετακινούμε, δεν έχω.
1: Ναι, ναι.
0: Φεύγω από τη μέση. Γεια σου, ρε Βαγγέλη. Λοιπόν. Τι λες?
1: Πες για να πάμε στο Σαβρακάκι.
0: Ο Βαγγέλης λέει: οι εκπρόσωποι της ελληνικής αριστερής στην παράταξη έχουν τις λύσεις για όλα.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν μπορούν να παρουσιάσουν το πρόγραμμά τους. Εντάξει, θα το παρουσιάσουν όταν θα
1: είναι. Ο καθένας στην ολότητά του. Ναι. Ναι,
0: εκεί θα παρουσιαστεί. Γεια σου, ρε Παναγιώτη. Mm-hmm. Πού είναι ο άλλος ο φίλος
1: μου? Για πήγαινε για να δούμε και το Σαβρακάκι που τον έχουμε στη γραμμή.
0: Έχουμε το Σαβρακάκι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δημήτρη μου, όχι, εγώ είμαι. Περίμενε, ο Γιώργος. Γιώργο μου, είμαι λίγο πιο. Όχι, είμαι προς χώρα εγώ. Προς Πετροχώρη. Λοιπόν, κύριε Σαβρακάκη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Δημήτρη.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Η Ισπανία.
1: Είμαι πολύ στεναχωρημένη. Μόνο αυτό θα πω και θα σιωπήσω, Δημήτρη.
2: Για ποιο θέμα είναι στεναχωρημένη?
1: Γιατί δεν κέρδισε η Αργεντινή, Δημήτρη. Μόνο αυτό. Θα σιωπήσω και τα υπόλοιπα όλα θα τα πεις με τον Γιώργο.
0: Έκλαιγε με τη Μαντόνα το πρωί όταν ξεκινάγαμε την εκπομπή.
1: Γιατί είμαστε συνομιλητέ.
0: Έκλαιγε η Μαντόνα, έκλαιγε η Μιζόγλη μέσα.
1: Ναι. Don't cry for me, Argentina. Έτσι,
2: αν ήθελε η Αργεντινή να το πάρει, πρέπει να παίξει. Γιατί η Ισπανία δικαιότατα.
1: Ναι. Ένα δικαιότατα. Αλήθεια είναι αυτό. Δικαιότατα. Απλά είμαστε στενοχωρημένοι εμείς. Τι να κάνουμε.
0: Εσείς είσαστε στενοχωρημένοι.
2: Να πάω να σας κεράσω μια πάστα, κυρία Ρίτα.
1: Ποντικάκι όμως. Πάστα, αλλά θέλω πάστα ποντικάκι, ε. Γιατί εγώ είμαι παλιά σκοπής άνθρωπος.
0: Πάρτε μια πάστα.
1: Ναι, για προχώρα.
2: Λοιπόν, κέρδισε την κάτοχο τίτλου Αργεντινή 1-0 η Ισπανία στην παράταση. Σαν τελικό προσάχουσε 80.000 θεατέ στο Νιου Τζέρσεϊ. Ανώτερη Ισπανία. Δεν βρήκε διεκδικητικά στην κανονική διάρκεια. Η Αργεντινή δεν είχε ούτε μία τελική. Δύο τελικές έκανε τα τελευταία λεπτά της παράτασης. Ήταν 22 οι τελικές. 20 η Ισπανία, 2 η Αργεντινή.
0: Ναι.
2: Είχε η Αργεντινή κορυφαίο τον Εμιλιάνο Μαρτίνες που λύγησε στο 106 όταν ο Φεραν Τόρες πέτυχε το ξό γκολ και οδήγησε την Ισπανία για δεύτερη φορά στην ιστορία της στην κατάκτηση του τίτλου μετά από 16 χρόνια. Το 2010 ήταν ο Ινιέστα που είχε οδηγήσει την Ισπανία στην παράταση 1-0 την Ολλανδία. Τώρα ήταν ο Φεραν Τόρες, ο οποίος ήταν πραγματικά πολύ ωραίο το γκολ του. Αποβολή για τους Αργεντίνους, έμειναν με 10 παίχτες με τον Έντσο Φερνάντες να παίρνει την κόκκινη κάρτα. Μονίμως κλεισμένη άμυνα της Αργεντινής πίσω. Οι άλλοι προσπάθησαν να πάνε το παιχνίδι στην παράταση, στα πέναλτι. Όμως έχει την ποιότητα η Αργεντινή. Φαίνονταν στην παράταση ότι κάποια στιγμή θα το καθάριζε. Από εκεί και πέρα, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το τρίτο ημίχρονο, γιατί είχαμε στο τέλος τον Μέση να σπάει στην παραλαβή των μεταλλίων, γνώρισε την αποθέωση, λύγησε με κλάματα. Ο Γιαμάλ τον πήρε αγκαλιά μετά το τέλος. Έμοιαζε να αποδέχεται σιωπηλά το τέλος μιας πολύ μεγάλης καριέρας με την εθνική ομάδα της Αργεντινής. Απονομή μεταλλίων, όπως ήταν προγραμματισμένο από τον πρόεδρο της FIFA, τον Γιάννη Φαντίνο, και τον πρόεδρο, τον είπα, τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος παρεμπιπτόντως χαιρέτησε τον πρωθυπουργό της Ισπανίας στις 4 των επισήμων, αντάλλαξε είχαν χειραψία. Όταν τελείωσε η απονομή των μεταλλίων, πρώτα στην φιναλίστ ομάδα και μετά στην Ισπανία, ήταν στη σκηνή του γηπέδου ο Ρόδρι, παίρνει το τρόπαιο από τον Ιφαντίνο και τον Τραμπ και περιμένει ο Ρόδρι τώρα να το σηκώσει για να βγει και η φωτογραφία με την αυσίδα που είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια, να γίνει και τα πλάνα τα τηλεοπτικά. Αλλά ο Τραμπ εκεί στη γωνία δεν έφευγε.
0: Ναι.
2: Δεν μπορούσε άλλος.
0: Περίμενε μήπως του πέσει να το πάρει αυτός.
2: Και πάει ο Ιφαντίνο, τρέχει προς το μέρος του για να τον βγάλει από το πλάνο, δηλαδή από εκεί από τη γωνία που καθότανε. Όμως αυτός περίμενε εκεί. Με τον Ιφαντίνο, με τον Ρόδρι να το σηκώνει. Πάντως και ο Ιφαντίνο και ο Τραμπ όταν μπήκαν στο γήπεδο για να πάνε να ξεκινήσουν οι απονομές, αποδοκιμάστηκαν ενώ χαιρετούσαν τον κόσμο.
1: Το καταλάβανε.
0: Γιατί
1: πιστεύεις, το καταλάβανε.
2: Τι να κάνουμε, συμβαίνουν αυτά.
1: Συμβαίνουν αυτά και στο ποδόσφαιρο,
2: λοιπόν,
1: ακόμα.
2: Οι Ισπανοί μόνο ένα γκολ δέχτηκαν σε 8 αναμετρήσεις. Πρέπει να το πούμε, αυτό είναι πολύ βασικό.
1: Είναι εντυπωσιακό, έχεις δίκιο, ναι.
2: Είναι εντυπωσιακό. Ναι. Κορυφαίος παίκτης, πολυτιμότερος τουρνά, ο μέσος Manchester City, ο Ρόδρι, ναι. Ο οποίος, επειδή θα αρέσουν τα νούμερα, Γιώργο,
0: ναι.
2: Είχε περισσότερες εύστοχες πάσες που έχει καταγράψει ποτέ ποδοσφαιριστής σε μία διοργάνωση, ξεπερνώντας τις 650.
0: Αυτά είναι.
1: Manchester City είναι αυτός.
0: Ότι αυτός ο παίκτης αυτοπροτείνεται να πάει στη Ρεάλ και ο Μουρίνιο δεν τον θέλει.
2: Ναι. Η Ρεάλ που δεν είχε έναν ποδοσφαιριστή στην Εθνική Ισπανία.
0: Όχι. Τον Κουκουρέγια έχει. Τον Κουκουρέγια. Το αριστερό μπακ. Δεν έχει παίξει ακόμα και τη Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά τυπικά αυτόν έχει.
2: Ναι, τυπικά. Λοιπόν, επίσης ο Ρόδρι είχε τις επιτυχημένες πάσες το τελευταίο τρίτο του γηπέδου, πολύ βασικό αυτό επίσης, 170 μεταβιβάσεις σε εκείνο το κομμάτι του αγωνιστικού χώρου. Και μην ξεχνάμε ότι ήταν για πολύ καιρό εκτός λόγω τραυματισμού, αμφισβητήθηκε πάρα πολύ, ναι. Αλλά ήταν ένας παίκτης αθόρυβος που έκανε πάρα πολύ δουλειά στην ιστορία της Ισπανίας.
1: Στο επόμενο Μουντιάλ που είναι, Δημήτρη,
0: για να ξέρω.
1: Πού, το ξέρω, τη διάρκεια την ξέρω.
0: Στη Βόρεια Κορέα.
2: Αν ήταν στη Βόρεια Κορέα δεν την ενδιαφέρει. Την ενδιαφέρει την κυρία Μπιζόγλη.
1: Μάλιστα, πείτε μας.
2: Γιατί είναι στην Ισπανία, Πορτογαλία και στο Μαρόκο.
1: Μα πες τα μας αυτά, αυτά με ενδιαφέρουν. Ναι, ναι.
2: Οι
1: ναι.
2: πρώτοι αγώνες θα γίνουν σε Αργεντινή, κάποια παιχνίδια θα γίνουν σε Αργεντινή, Παραγουάη,
1: Ουρουγουάη.
2: Γιατί,
1: ναι.
2: γιατί συμπληρώνονται 100 χρόνια.
1: Μάλιστα. Α, μάλιστα, ωραίο θα είναι. Ωραίο μου
2: λοιπόν, και να σας πω και κάτι τελευταίο.
1: Και κλείσε με αυτό.
0: Ναι.
2: Ότι η Ισπανία κατέκτησε το Μουντιάλ φτάνοντας σε 38 συνεχόμενα μάτς σε όλες τις διοργανώσεις που παίζει χωρίς ήττα.
0: Πες τώρα, Δημήτρη.
1: Σε ευχαριστούμε, Δημήτρη μας. Γεια σου.
2: Γεια σας, χρωστάω ένα γλυκό στην κυρία Μπιζόγλη.
1: Πάστα ποντικάκι. Πάστα ποντικάκι.
0: Συγκεκριμένο γλυκό είπες.
1: Λοιπόν, γεια σας. Ακολουθεί ο Μπάμπης και ο Μάνος. Να είστε καλά.
3: Real FM.
4: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
5: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
6: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
5: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
6: Εννοείται, αγάπη μου.
5: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
6: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
5: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
6: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
7: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
8: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
9: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
8: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
9: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
8: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
10: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
11: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
12: Φτάσαμε κιόλας.
8: Με Seajets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
10: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
13: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
14: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
15: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atengo, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
14: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
15: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
3: Real FM. Η ώρα είναι 12.
16: Πολιτικές εξελίξεις.
17: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
18: Κοινωνία.
19: Οικονομία.
20: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
21: Διεθνείς ειδήσεις.
22: Αθλητικά.
23: Πολιτισμός.
24: Ηθοποιός σημαίνει φως.
25: Άμεση ενημέρωση παντού.
26: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
27: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Τριήμερο κύμα καύσων απλείται από σήμερα το μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με τις υψηλότερες θερμοκρασίες να αναμένονται σε Ήπειρο, Θεσσαλία, Στερεά και Πελοπόννησο. Οι αρχές βρίσκονται σε αυξημένη τιμότητα και στον Δήμο Αθηναίων λειτουργούν κλιματιζόμενες αίθουσες για τις ευπαθείς ομάδες. Περισσότερα στο ενικός.gr. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Κυριάκη Βιωτίας. Άμεσα κινητοποιήθηκαν 26 πυροσβέστες με 9 οχήματα, μία ομάδα πεζοπόρων και 3 αεροσκάφη και κατάφεραν να την οριοθετήσουν. Τον στόχο να μετατραπεί το ΟΑΚΑ σε έναν σύγχρονο χώρο αθλητισμού, πρασίνου και αναψυχής, επισήμανε ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του στα έργα αναβάθμισης των εγκαταστάσεων. Ρέλι. Ενώπιον του ανακριτή βρίσκεται ο τέταρτος κατά σειρά συλληφθής για την υπόθεση της φωνικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα δύο ανήλικες που συνελήφθησαν για ξυλοδαρμό 15χρονη στο Ηράκλειο Κρήτης. Αναζητείται μία ακόμα ανήλικη που φέρεται να βιντεοσκόπησε την επίθεση. Αρχίζει σήμερα η υποβολή αιτήσεων για την εισαγωγή στις επαγγελματικές σχολές μαθητείας της ΔΥΠΑ για το σχολικό έτος 2026-2027 σε τρεις ειδικότητες υψηλής ζήτησης στον κλάδο του τουρισμού. Η προθεσμία λήγει στις 20 Σεπτεμβρίου.
0: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
26: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
27: Πρώτο σκόρερ του παγκοσμίου κυπέλου που ολοκληρώθηκε χθες, αναδείχθηκε ο Κιλιάν Εμπαπέ πετυχαίνοντας 10 τέρματα. Στη δεύτερη θέση ο Λιονέλ Μέση με 8 τέρματα. Ο Γάλλος Άσος έφτασε συνολικά τα 22 γκολ στην ιστορία του θεσμού, με τον Μέση να ακολουθεί με 21. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
26: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
27: Γενικά έθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 38 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 37 στη Θεσσαλονίκη.

0: Έλα, από πού θα ξεκινήσουμε τώρα?
1: Τι να ξεκινήσει, από πού να το πιάσει και πού να το αφήσει.
0: Τι έπαθε? Όλα καλά, όλα ανθρώπινα.
1: Ξυπνάω το πρωί, το πετρέλαιο έχει πάει πάνω από τα 90.
0: Έλα, μου.
1: Αλλά τώρα, χάρη σε σένα.
0: Εύθυ.
1: Και επειδή τρόμαξε, έχει κατέβει στα 88.
0: Πάλι ψηλά θα το πληρώνουμε, οπότε δεν έχω άγχος γι' αυτό. Εγώ έχω εγκαταλείψει το σπόρο αυτό της παρακολούθησης του Brent.
1: Καλά, η αλήθεια είναι ότι είπαμε. Θα μάθουμε. Ναι. Δηληστήριο.
0: Ναι.
1: Θα μπει στις ζωές μας. Mm-hmm. Λοιπόν, είναι Πέμπτη. Mm-hmm. Και μέχρι σήμερα η τιμή δηληστηρίου του πετρελαίου που βάζεις εσύ έχει κερδίσει 5 λεπτά. Όσα είχε πει η κυβέρνηση ότι είναι η αναλογία των χρημάτων που θα διαθέσουν τα δηληστήρια στην αγορά για να μην ανέβουν οι τιμές.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, έμπτα διέθεσαν τα χρήματα και ξεκίνησαν να τα βάζουν. Έμε εξαφανίστηκε.
0: Ναι. Κοίταξε, έβαλα χθες το βράδυ πετρέλαιο. Αλλά σούπερ.
1: Okay.
0: Δύο κάτι. Την προπερασμένη εβδομάδα είχα βάλει 1,90, ήταν στο ψυχολογικό όριο 98-99. Τώρα είναι δύο κάτι. Καθαρά δηλαδή.
1: Το πετρέλαιο πήρε 5 λεπτά μέσα σε 2 μέρες, πρακτικά, αν εξαιρέσει το Σαββατοκύριακο. Γιατί υπάρχει ένας άλλος πόλεμος που συνεχίζεται και τον ξεχνούμε. Οι Ουκρανοί πέτυχαν 2 δηληστήρια μέσα σε 3 εβδομάδες.
0: Ναι.
1: Η Μόσχα έχει ξεμείνει από πετρέλαιο. Αν είναι δυνατόν η Ρωσία να μην έχει πετρέλαιο.
0: Πού φτάσαμε.
1: Τι κόσμος είναι αυτός. Ναι. Τι θα παραδώσουμε στα παιδιά μας.
0: Έλατε.
1: Οπότε δεν κάνει καμία εξαγωγή, προφανώς. Έχει απαγορεύσει τις εξαγωγές. Και πάνω που οι Ευρωπαίοι έχουν χαλαρώσει τα πάντα με τους Ρώσους, προκειμένου να παίρνουν LNG, να κάνουν εκείνο, να κάνουν τάλιο. Μόνο το φυσικό αέριο θέλουν να απαγορεύσουν. Το οποίο εντελώς τυχαία τροφοδοτεί το ρώσικο. Τροφοδοτεί και το χρειάζονται κάποιες χώρες που εντελώς τυχαία είναι η Ελλάδα μέσα σε αυτές. Οπότε δικαιολογημένο ο Μητσοτάκης είπε: παιδιά, όπα, τι πάμε να κάνουμε εδώ. Και για πρώτη φορά, πρέπει να είναι από τις λίγες φορές που ο Μητσοτάκης διαφώνησε με μια πολιτική που έχει να κάνει με την υπεράσπιση της Ουκρανίας. Και δικαίως εδώ που τα λέμε.
0: Καλά, ναι, εντάξει.
1: Δικαίως, διότι.
0: Προφανώς.
1: Λέμε κάπως να περάσουμε σχετικά ήρεμα στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος, λέω τώρα, το καλοκαιράκι. Πάλι το ότι δεν έχουμε καταφέρει, γιατί λέει φταίει το ευρωπαϊκό σύστημα. Γιατί αυτό διαβάζω τις αναρτήσεις που είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσες και τις παρατηρήσεις που κάνει ο κύριος Τσάφος, ο αρμόδιος υφυπουργός. Έχουμε ειδικά το μεσημέρι, για προφανείς λόγους, πολλή ενέργεια. Πολύ.
0: Εντάξει, λογικό.
1: Ναι. Okay. Το μεσημέρι είναι που καίμε και τα κλιματιστικά περισσότερο και όλα αυτά. Κάπως εν έτη 2026 ακόμη δεν έχουμε καταφέρει να ταιριάξουμε το ένα με το άλλο.
0: Διότι τι νοείς, τις ώρες?
1: Αν μπορούσαμε να ταιριάξουμε το ένα με το άλλο, αν ας πούμε είχαν όλοι έξυπνα ρολόγια, τότε το μεσημέρι που η θερμοκρασία θα φτάσει στους 40, θα ήταν τζάμπα το air condition. Τζάμπα. Διότι η ενέργεια που παράγουν τα συστήματα είναι μηδαμινή. Άντε να βάλουμε και μία απόσβεση. Έτσι για τα μηχανήματα, αν και το κράτος είπε: παιδιά, δεν με νοιάζει που σας είχα πει ότι εγκαταστήστε εσείς αιωλικά, εγκαταστήστε ηλιακά και εγώ θα βάλω κάτι της για να γίνει αυτό. Τώρα το κράτος λέει: παιδιά, έχουν φτηνίνει όλα αυτά, δεν βάζω τίποτα.
0: Ναι.
1: Τι?
0: Σε χάνω τώρα όμως εγώ λίγο.
1: Με χάνεις, όπως χάνουν και όλοι αυτοί που τα πήγαν και τα βάλανε.
0: Για ξαναπες το τώρα, παιδάκι μου. Λες ότι το μεσημέρι, για παράδειγμα. Ότι θα ήταν πιο φθηνά, θα ήταν τζάμπα. Τι,
1: βασικά θα μπορούσε να είναι στο σχεδόν τζάμπα το ρεύμα. Τι, έχουμε υπερπαραγωγή.
0: Οκ. Okay.
1: Έτσι.
0: Υπερπαραγωγή ή υπερκατανάλωση.
1: Και υπερκατανάλωση έχουμε όταν κάνει ζέστη, όταν χρειάζεται.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι τόσο υπαλή η παραγωγή που θα ήμασταν μια χαρά.
0: Οκ. Okay.
1: Αυτό καταλαβαίνω από αυτά που λένε οι ειδικοί.
0: Ναι.
1: Λέω όμως ότι έχει γίνει ο τρόπος που λειτουργεί η αγορά ενέργειας. Που το έχει παραδεχθεί και ο Μητσοτάκης το παραδεχθεί και άλλοι το έχουν παραδεχθεί, αλλά. Δεν έχουμε βρει τρόπο να την κάνουμε πιο συμφέρουσα για την Ελλάδα. Παραμένει η Ελλάδα ένας τόπος, δεν είναι η πιο ακριβή χώρα και άλλες ανοησίες που ακούω. Μην υπερβάλλουμε. Όταν υπερβάλλουμε, χάνουμε το μέτρο, χάνουμε το δίκιο μας. Ακόμη δεν έχουμε βρει όμως έναν τρόπο να δουλεύει αξιόπιστα όλη αυτή η αγορά και να δουλεύει εις όφελος του πολίτη, της βιομηχανίας, των επιχειρήσεων.
0: Δεν
1: αυτό
0: πέρασε καλά το Σαββατοκύριακο.
1: Μια χαρά πέρασα. Ήμουν από το πρωί ως το βράδυ στη θάλασσα.
0: Ήρθες με δομημένη σκέψη οικονομικών προτάσεων. Ναι, αλλά δεν. Δηλαδή, θέλω να πω πήγες στη θάλασσα, αλλά δεν κάθισε να πιεις ένα τσιπουράκι, μια μπύρα. Ήσουν ξάπλα και σκεφτόσουν. Ή διάβαζα.
1: Διάβαζα.
0: Γι' αυτό σου λέω, ρε συμπάμπη, Γι' αυτό σου λέω, με το που μπήκες μέσα με το καλημέρα, έπιασες οικονομική ανάλυση πολύ περίεργη, πολύ ψαγμένη, βαθιά δηλαδή, και λέω, okay, το Σαββατοκύριακο ήταν κάπως. Είχε να. Μόνο διάβασμα και αραλίκι.
1: Πάντως είδα μέχρι και την Οδύσσεια του Νόλαν.
0: Είδες την Οδύσσεια.
1: Σε θερινό κινηματογράφο, με ναι. πάρα πολύ κόσμο, φύσκα.
0: Ναι.
1: Οπότε δεν βρήκαμε καλή θέση, καθίσαμε πλάγια, άρα δεν το είδαμε σε σωστή θέαση.
0: Σου άρεσε, δεν το έχω δει. Ακούω πολλά. Εγώ έχω, πρέπει να σου πω ότι είμαι αρνητικά διακείμενος.
1: Μην είσαι αρνητικά τώρα.
0: Ξέρεις γιατί έχω ένα θέμα με τις ταινίες εγώ. Όταν πολυδιαφημίζονται και γίνονται τώρα, προκαλούν ένα δώρο. Παθαίνω μια άρνηση. Κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν είμαι.
1: Απ' την άλλη μεριά, αφού το είπε ο καλός μου φίλος Σπύρος να πάμε,
0: ναι.
1: Πάμε για να διασκεδάσουμε. Και ο Αστερινός κινηματογράφος.
0: Ναι,
1: είχε και ένα φουγάρο από τη διπλανή ταβέρνα.
0: Ναι.
1: Που πρέπει να έχει πολύ κόσμο η διπλανή ταβέρνα. Γιατί έψινε και έβγαζε τσίκρα. Δεν μπορούσα να φανταστείς. Έβλεπες τον Οδυσσέα ανάμεσα από τσίκνες.
0: Να σου πω κάτι.
1: Έλα.
0: Δεν είναι πάντως πολύ ωραίο τώρα, μια και το έθεσες και λες, ρε παιδί μου, όπως και να έχει τώρα, ό,τι και να παίζει. Το ο θερινός, ο στερινός.
1: Ναι.
0: Ό,τι και να παίζει. Δεν βαριέσαι.
1: Βέβαια.
0: Και μόνο ως εμπειρία είναι πολύ ωραίο πράγμα.
1: Εγώ είχα τον πατέρα μου που τέλειωνε αργά τη δουλειά.
0: Ναι.
1: Ο οποίος πήγαινε, του άρεσε ο κινηματογράφος πολύ. Mm-hmm. Δεν είχαμε τηλεόραση σπίτι, ποτέ δεν είχαμε. Mm-hmm. Καλά, τότε δεν υπήρχε τηλεόραση καλά-καλά.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν είχαμε και όταν υπήρξε.
0: Mm-hmm.
1: Εν πάση περιπτώσει, του άρεσε ο κινηματογράφος, παιδί μου, και πήγαινε ό,τι ώρα τέλειωνε. Mm-hmm. Ούτε τον ένοιαζε να είναι η αρχή του φιλμ, η μέση του φιλμ, το διάλειμμα. Δεν ήταν... Πήγαινε,
0: mm-hmm.
1: είχαμε τα 3-4 κινηματογράφους στη γειτονιά, στη Λεωφόρο mm-hmm. και στα Εξάρχεια. Πήγαινε σε έναν.
0: Ναι.
1: Κυρίως πήγαινε να βλέπει καουμπόικα.
0: Ναι, εντάξει.
1: Έτσι. Και ως τυπικός αριστερός πριν τη δικτατορία. Αν
0: ήταν
1: δεν
0: με τους Ινδιάνους.
1: Αν δεν όχι, κάνεις λάθος. Αν δεν έπαιζε ο Τζον Γουέιν, δεν πήγαινε. Όλα και όλα.
0: Αριστερός, αλλά δεξιόστροφος.
1: Μα δεν καταλαβαίνεις ότι αυτή η χώρα να έχει κάποια προβλήματα είναι διότι ποτέ, μα ποτέ δεν καταφέραμε να
0: έχουμε
1: ένα πουρο ιδεολογικά πράγμα.
0: Πες μου.
1: Αριστερός, αλλά αν δεν έπαιζε ο Τζον Γουέιν.
0: Πες μου κάτι, σε παρακαλώ. Έλα. Πάρα πολύ, γιατί τώρα κόλλησε σε αυτό. Γιατί και όταν άρχισε να μπαίνει η τηλεόραση στα σπίτια, εσείς δεν είχατε, από άποψη?
1: Από άποψη, διότι ήταν δικτατορία και δεν ναι. θέλαμε να έχουμε τη φωνή της δικτατορίας μέσα στο σπίτι μας.
0: Okay. Α, τόσο πολύ.
1: Ναι, αλλά έπεσε η δικτατορία κάποτε.
0: Ναι. Πήρατε τηλεόραση?
1: Όχι. Όχι, γιατί.
0: Ναι.
1: Γιατί και είχαν δίκιο οι γονείς μου, αν πέραμε τηλεόραση, θα κολλάγαμε στην τηλεόραση.
0: Άκου τώρα,
1: άρα για να μην κολλήσουμε στην τηλεόραση, γιατί ήταν και καινούριο
0: για
1: πράγμα.
0: Για τότε συντηρητική άποψη αποδείχθηκε μετέπειτα προθυμένη σκέψη.
1: Ναι, έτσι είναι. Κάνουν στροφές οι δεκαετίες.
0: Έτσι δεν είναι. Ναι. Για τότε ήταν, προφανώς οι γονείς ήταν συντηρητικοί στην άποψή τους να μην κολλήσουν τα παιδιά σε αυτό. Αλλά από την άλλη πλευρά.
1: Για παιδιά, παιδί μου, οι ίδιοι. Εμείς είχαμε φύγει. Ο αδερφός μου που ήταν μεγαλύτερος από μένα mm-hmm. είχε ήδη ταξιδέψει στο μισό κόσμο
0: mm-hmm.
1: και ζούσε έτσι κι αλλιώς έξω.
0: Και δεν ήθελαν τηλεόραση. Δεν
1: εγώ την είχα κάνει ήδη, ήμουνα στο Παρίσι και
0: ναι.
1: έκανα ότι.
0: Πολύ πολύ ενδιαφέρον αυτό, έτσι.
1: Ναι,
0: τώρα
1: είχα
0: μιλάς άποψη. Για τέλη δεκαετίας 70, έτσι.
1: Δεν είμαι 80 δεκαετία. 80,
0: ναι, ναι.
1: 90.
0: Ναι.
1: Δεν, του πήρα μία τηλεόραση όταν ασθένησε.
0: Ναι, ναι.
1: Επίτηδες την πήρα και την πήγα και την έβαλα. Τι έκανε ο αθεόφος τώρα, είδες, μ' αρέσουν αυτά. Είχε ένα γραφείο και καθόταν mm-hmm. πάντοτε να κάνει τους λογαριασμούς του, να γράψει τα mm-hmm. γραμματά του, αυτά κτλ. Πήρε λοιπόν ένα επιπλάκι
0: mm-hmm.
1: και έβαλε πάνω την τηλεόραση και την έβαλε μπροστά από το γραφείο. Καθόταν λοιπόν στο γραφείο mm-hmm. και έβλεπε
0: και
1: τηλεόραση
0: σαν κομπιούτερ. Ναι, αλλά κοίταξε να δεις πώς είναι οι εποχές, έτσι. Γενικότερα όμως από τότε απολάμβανες τη ζωή αν δεν είχες τηλεόραση.
1: Ναι.
0: Έκανες πράγματα καλά.
1: Μου έκανε μια παρατήρηση ο Θανάσης, πάρα ναι. πολύ σωστή. Γιατί μου πήρε τηλεόραση. Του λέω, ρε Θανάση, έτσι, να την έχεις εκεί, αν βλέπεις τίποτα κτλ. Ναι, μου λέει, αλλά τώρα δεν πάω στην αδερφή μου
0: ναι.
1: να δω τηλεόραση, να φάω το ωραίο της φαγητό και να
0: είδες.
1: Πούμε και μια κουβέντα.
0: Είδες.
1: Ναι.
0: Είδες όμως πώς.
1: Ε?
0: Και τι σημασία.
1: Γιατί ήταν κοντά, ήταν στα 250.
0: Πόσο ξεκίνησε λοιπόν να απομακρύνει η τηλεόραση. Η τηλεόραση έφερε το πρώτο κακό που απομάκρυνε κόσμο ή απομόνωνε. Ή πολλές φορές, μωρέ, εντάξει, ένωνε κιόλας. Ως μέσο τεχνολογίας εκείνης της εποχής. Αργότερα φτάσαμε στα, και για να φτάσουμε σήμερα στα κινητά, στην απόλυτη αποχάβνωση.
1: Πάντως η τηλεόραση στα πρώτα της στάδια
0: ναι.
1: ένωνε και την οικογένεια. Καθόταν όλη η οικογένεια το δει.
0: Αυτό ήθελα.
1: Έλεγε ο ένας ωραίο, έλεγε ο άλλος βλακεία.
0: Ναι.
1: Γινόταν το τζέτζελο.
0: Και κάναμε είναι και το. Είναι της γενιάς μου το ανέκδοτο ότι εμείς ο ρόλος μας στην οικογένεια.
1: Έλεγε ο ένας ωραίο, έλεγε ο άλλος βλακεία.
0: Ναι.
1: Γινόταν το τζέτζελο.
0: Και κάναμε είναι και το. Είναι της γενιάς μου το ανέκδοτο. Ότι εμείς ο ρόλος μας στην οικογένεια ήταν το τηλεκοντρόλ.

0: φυλαγμένη και παίζει.
1: Άντε ρε.
0: Ναι, βέβαια. Λοιπόν, Sony Trinitron, ξύλο γύρω-γύρω, έγχρωμη τηλεόραση, τηλεορασάρα τότε. Και θυμάμαι παράλληλα, ο πατέρας μου έχει φέρει και βίντεο 1982, το πρώτο βίντεο που έπαιρνε κασέτα.
1: Διαστημική τεχνολογία.
0: Μπέτα. Σου λέω πολύ σύντομα αυτή την ιστορία.
1: Αυτό δεν ήταν το σημάδι ότι κάποτε θα κάνεις τηλεόραση στη ζωή σου και θα πας καλά?
0: Όχι.
1: Αυτό ήταν. αυτό ήταν.
0: Αντιθέτως, η μάνα μου μια ζωή φώναζε και μου λέγε, κάτσε δε τηλεόραση. Η τηλεόραση θα σου δώσει να φας.
1: Η μάνα σου είχε πάει.
0: Και τι είπαμε όταν έκανα τηλεόραση?
1: Είχε πάει στην κυρία στη γειτονιά και της είχε πει, βλέπω εδώ μια κασέτα. Μήπως ο γιος σου του αρέσει τηλεόραση, θα κάνει τηλεόραση?
0: Άκουσε με λοιπόν. Φέρνει το πρώτο βίντεο που είναι με κασέτα μπέτα. Όπου εμείς πρόκειται να φύγουμε εκείνη την ημέρα που επέστρεψε ο πατέρας μου από ταξίδι. Και πρόκειται να πάμε, επειδή θα φεύγαμε για κατασκήνωση με τον αδελφό μου, βγήκαμε να φάμε. Αλλά είχε φέρει και το βίντεο. Το βράδυ η τηλεόραση θα έπαιζε τον ονό.
1: Wow.
0: Η ΕΡΤ. Θα έπαιζε τον ονό. Επικρατεί ένας προβληματισμός. Τι θα κάνουμε? Δεν θα δούμε τον ονό. Του πατέρα μου, γιατί δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν θα δούμε τον ονό. Όμως, επειδή ήταν γκατζετάκια εκείνη τη εποχή, φοβερός ο πατέρας μου, κάθεται και ψυρίζει τα manual κτλ. Και ανακαλύπτει ότι εμείς μπορούμε να πάμε για φαγητό και να προγραμματίσει το χρονοδιακόπτη του βίντεο να βάλει να γράφει την ταινία. Ήταν μια τεράστια ανακάλυψη. Το μυαλό μου δεν μπορούσε να το συλλάβει. Δηλαδή, καθόμαστε στην ταβέρνα και εγώ έλεγα, το βίντεο τώρα είναι σπίτι και γράφει μόνο του. Πώς γίνεται?
1: Και βλέπει το βίντεο.
0: Και βλέπει το βίντεο. Και με κλειστή τηλεόραση. Τι γίνεται, ρε παιδιά? Πώς γίνεται αυτό? Λοιπόν, τέλος πάντων, τέτοιες ιστορίες εκείνη της εποχής.
1: Αυτά. Τώρα ακούτε τον Μάνο Νιφλή μετά από ένα άλμα πολιτισμικό και τεχνολογικό.
0: Καλύτερα είναι αυτά, πιο ωραία είναι.
1: 288.000 νέοι Γερμανοί,
0: ναι,
1: εγκατέλειψαν τη Γερμανία,
0: ναι,
1: να πάνε να δουλέψουν πουθενά αλλού.
0: Πόσοι?
1: 288.000, αν θυμάμαι καλά, το είδα ένα άρθρο στο Euronews.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, φεύγουν 300.000 Γερμανοί, μορφωμένοι, τσίλικοι.
0: Και οι δικοί μας πάνε στη Γερμανία?
1: Εντάξει, για άλλες δουλειές. Φεύγουν. Η Ευρώπη, παιδί μου, η Γαλλία. Ένας βασικός λόγος που πηγαίνει όπως πηγαίνει, και τα είδε και στον Χλωοτάπητα τα χάλια της, είναι ότι επί χρόνια πολλά φεύγει κόσμος. Μορφωμένος, ικανός, αυτά, εκείνα, τα άλλα. Και φεύγει και πάει αλλού.
0: Ναι.
1: Φεύγει, εγκαταλείπει τη Γαλλία. Σου λέει, εδώ δεν έχει.
0: Πάντως
1: εδώ είναι σοσιαλισμό μόνο.
0: Είναι πολύ ενδιαφέρον τώρα αυτό που λες. Δεν το έχω ξανακούσει. Αλλά θα έχει ενδιαφέρον κάποια στιγμή να μάθουμε τι ειδικότητες φεύγουν, πού πάνε. Το που πάνε, κυρίως.
1: Πού πάνε, δηλαδή, φεύγοντας στην Αμερική.
0: Στην Αμερική,
1: ναι.
0: Εντάξει. Το δέχομαι, γιατί να φύγεις από τη Γερμανία να πας σε μια άλλη ευρωπαϊκή οικονομία, δεν ξέρω αν έχεις τύχει.
1: Ναι, πάνε στην Αμερική, αν κάνουν δουλειές που έχουν να κάνουν με το χρήμα, πάνε Λονδίνο, πάνε Λουξεμβούργο, πάνε Νέα Υόρκη, πάρα πολύ. Φεύγουνε. Αφού μας τα έκανε όπως μας τα έκανε η Μέρκελ, αφού κόντεψε να μας διαλύσει, όχι ότι δεν ήμασταν διαλυμένοι, όχι ότι δεν θα διαλυόμεθα μόνοι μας, αλλά έπρεπε να βάλει το χεράκι της όν και καλά, για να γλιτώσει τις τράπεζές της, η Γερμανία δεν έχει τράπεζες.
0: Ναι.
1: Και βλέπεις τώρα τους Ιταλούς, εντάξει, Ιταλοαμερικάνικοι, πήρανε την Αλφα Bank. Πάει, την πήρανε, γιατί όταν αγοράζει μια τράπεζα μια άλλη, δεν αγοράζει ένα κομματάκι, την παίρνει ολόκληρη.
0: Ναι.
1: Δεν έχει πρόβλημα χρημάτων, τα βρίσκει. Και τώρα ετοιμάζονται φυσικά να κάνουν και άλλη επιθετική κίνηση.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί το πεδίο θα γίνει ενιαίο. Δεν θα είναι τραπεζούλα εδώ, τραπεζούλα εκεί.
0: Ναι. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, άκου αυτό. Και τι έγινε, λέει, που είχαμε πάρει έγχρωμη τηλεόραση το 1981, παρένθεση, Νορντμέντε εμείς.
1: Νορντμέντε.
0: Έτσι, Νορντμέντε. Αφού το 90% των προγραμμάτων ήταν ασπρόμαυρα, λέει ο Νικόλας.
1: Εντάξει. Άλλαξε και αυτό σιγά.
0: Ναι, παιδί μου, εντάξει, προφανώς. Αλλά έτσι ήταν τα πράγματα.

0: Πάντως εκπλήσωμαι και ειλικρινά, δηλαδή αν τον είχα θα τον ρωτούσα. Mm-hmm. Υπάρχει έστω κάποιος, επειδή τώρα το απόγευμα θα δει και τους βουλευτές και λέει θέλει να τους ακούσει ο Πρωθυπουργός, ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας. Θυμάται που και που ότι είναι πρόεδρος μιας κοινοβουλευτικής ομάδας και ότι χρειάζεται να ασχολείται και με την κοινοβουλευτική ομάδα και τους βουλευτές.
1: Ποιος, ο Μητσοτάκης.
0: Ναι.
1: Ρε συμπάμπη, μήπως γίνεσαι μερικές φορές πολύ απαιτητικός και πολύ αυστηρός με το Μητσοτάκη.
0: Με όλους προσπαθώ να είμαι

0: και να τους δικαιολογώ όταν χρειάζονται.
1: Καταρχάς έχεις φορέσει πουκάμισο σήμερα, Ανδρέα Παπανδρέου. Έχεις πολύ Ανδρέας Παπανδρέου σήμερα.
0: Λες.
1: Ναι, είσαι πολύ Ανδρέας Παπανδρέου. Πολύ έτσι και καλοκαίρι.
0: Ο Ανδρέας Παπανδρέου τώρα που το λες. Καλά, αν τελειώσουμε με το Μητσοτάκη. Αλλά θα ήθελα να του κάνει κάποιος μια ερώτηση κάποτε. Υπάρχει κάποιος καλύτερος από εσάς μέσα στη Νέα Δημοκρατία?
1: Ναι.
0: Σε κάτι ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, στο τένις.
1: Στο τένις σίγουρα, αλλά τι εννοείς τώρα?
0: Ρε παιδί μου, αν,
1: ότι θεωρεί αυτό
0: αν όταν μιλάει με τους ανθρώπους της Νέας Δημοκρατίας, να τώρα θα μιλήσει με τους βουλευτές, λέει θέλει να τους ακούσει για το τι άποψη έχουν, για το τι πρέπει να κάνει το πακέτο στο μεταξύ. Πρόσεξες έτσι. Θυμάσαι πότε σου είχα πει ότι θα είναι πάνω από 2 δισεκατομμύρια και ας τους να λένε δεν έχουν λεφτά, θα βρεθούν. Ήδη τώρα διαραίουν ότι είναι πάνω από 2 δις, βρήκαν και κάτι ακόμη. Να τους ακούσει, λέει, τι να κάνει, τι να πει στη ΔΕΘ.
1: Ναι.
0: Ναι. Θα τους ακούσει. Θα τους ακούσει. Θα λάβει υπόψη του όποια ταιριάζουν με τα δικά του.
1: Ναι.
0: Αυτό λέω. Την ίδια στιγμή στη Βρετανία που τους κοροϊδεύουμε τους Βρετανούς ότι αλλάζουν τους πρωθυπουργούς, αν τα πουκάμισα και τέρμα, η κοινοβουλευτική ομάδα και δέρνει. Σύμφωνοι.
1: Ναι,
0: δηλαδή
1: okay.
0: Η κοινοβουλευτική ομάδα είναι εδώ και λέει μάγκα μου δεν κάνεις για πρωθυπουργός, ο επόμενος.
1: Να σου πω πια. Θα το άκουγα αυτό. Το ακούω, είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό που λες. Και είναι και το λογικό και το υγιές. Τι γίνεται χωρίς αυτό που λέω να χαρακτηρίζει ολόκληρη την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας? Γιατί πολλές φορές ο Μητσοτάκης έχει πέσει και θύμα αυτής της ιστορίας των ισορροπιών. Δηλαδή δεν ξέρω αν η Βρετανία που περιέγραψε πριν έχει αυτό. Το ότι εγώ είμαι του Καραμαλή, εγώ είμαι του Σαμαρά, εγώ για να μην σου φύγω θα κάνεις αυτό.
0: Σωστό.
1: Αν δεν μου κάνεις υπουργό θα σου κάνω αυτό. Δηλαδή έχει και τέτοια χαρακτηριστικά, δεν έχει? Δεν λέω στην πλειονότητα, σίγουρα στην πλειονότητα δεν είναι έτσι. Δεν μπορεί να είναι έτσι. Οκ. Τέλος πάντων, εντάξει.
0: Εδώ ο Σιμίτης είχε υπουργό τον Τσοχαζόπουλο.
1: Ναι, τι,
0: δεν ήξερε τίποτα για τον Τσοχαζόπουλο.
1: Τότε λες να ήξερε.
0: Τότε, πότε άλλοτε.
1: Τότε δεν ξέρω αν τα έκανε.
0: Τότε δεν τους έχουμε μαζί και ούτε τον ένα ούτε τον άλλον.
1: Τότε δεν ξέρω αν τα έκανε.
0: Αν τα έκανε.
1: Τσοχαζόπουλος.
0: Τέλος πάντων, ιστορικές αναδρομές.
1: Ναι, ναι.
0: Ιστορικές αναδρομές.
1: Αλλά εντάξει, ευχαριστώ. Δεν πειράζει να κάνουμε μερικές τις αναδρομές και το κάναμε στη δεκαετία του 80, μπορούμε να το κάνουμε και στην πολιτική. Λέει, άκουσε εδώ, ξέχασες, μου λέει εδώ ο Ανδρέας, πως η δουλειά του μέλλοντος, σε εισαγωγικά, τότε, εκείνη δεκαετία, ήταν να ανοίξεις βίντεο κλαμπ.
0: Σωστό.
1: Που έκαναν ουρές, έκανες κράτηση την ταινία που ήθελες να δεις. Και πόσα Παρασκευό Σάββατα μαζευόμασταν παρέες να δούμε ταινία με πίτσες.
0: Και είχε και ειδικό τμήμα από πίσω.
1: Προφανώς.
0: Πιο διακριτικό.
1: Προφανώς.
0: Που δεν έμπαινε αν ήσουν κάτω από 18.
1: Ναι, εντάξει. Μου είχε πει μια ιστορία στο μεταξύ ο Διονύσης Παναγιωτάκης. Το ξέρεις το Διονύση Παναγιωτάκη, που είχε το One Channel και τα λοιπά.
0: Εγώ το ξέρω.
1: Και πολλά χρόνια επιχειρηματίες. Εκείνη η δεκαετία είχε βίντεο κλαμπ και επειδή μιλούσαμε για το Μάκη Τσέλιο, το Billy Bo και τα λοιπά, μου λέει όποτε ερχόταν ο Μάκης Τσέλιος και ο Billy Bo τύπο, να δουν ταινίες να επιλέξουν, τους έπιανα την κουβέντα, είχα στο Κολωνάκι, μου λέει, βίντεο κλαμπ, τους έπιανα την κουβέντα για να μένουν ώρα μέσα και να τους βλέπει ο κόσμος και να μπαίνουν μέσα.
0: Αυτός είναι επιχειρηματίας. Αυτός είναι επιχειρηματίας.
1: Είχα, μου λέει, τον Billy Bo στη βιτρίνα, τον είχα, το στρίμωχνα εκεί και του μιλούσα για τις ταινίες, να του προτείνω ταινίες για να μπαίνει ο κόσμος μέσα.
0: Αυτός. Παναγιωτάκης. Θα στείλει τον Billy Bo στον κύριο Σγουρότο να κάνει παρέα. Να σου πω.
1: Έλα.
0: Αλλά τι να σου κάνει ο Μητσοτάκης όταν στην άλλη πλευρά έχει τον Τσίπρα, ο οποίος μεγαλύτερη σταλινική εκαθάριση δεν έχω ξαναδεί. Το αστείο είναι ότι είναι σταλινική εκαθάριση σε συνθήκες αστικής δημοκρατίας. Οπότε μπορεί να γίνεται χωρίς να φοβάται ο άλλος να πάει εξορία, ότι θα τον στείλουν να σκάβει τους δρόμους ή οτιδήποτε θα εξαφανιστεί μια βραδιά. Και είναι αυτό, κάποτε θα το γράψουν κάποιοι. Κάποιοι θα το γράψουν, δεν μπορεί. Δηλαδή έχει τέτοια ίντριγκα όλη αυτή η υπόθεση. Αυτή η υπόθεση.
1: Ναι.
0: Εγώ δίνω δίκιο στον Τσίπρα, βέβαια. Γιατί λέει, παιδιά, εγώ παραιτήθηκα, έφυγα, έκανα, δεν σας μίλαγα ένα χρόνο, δεν έβγαλα άχνα. Έγραφε ένα βιβλίο. Και τώρα μην αρχίσετε, μην έρχεστε εδώ τώρα και μου, πώς το λέμε, ζαλίζετε τον έρωτα. Αφήστε με, θέλω να κάνω κάτι.
1: Ναι.
0: Μπορώ να το κάνω μόνος μου.
1: Διάβαζα
0: ένα άρθρο ενός κυρίου, ο οποίος λέει ότι έχει την αρμοδιότητα των οικονομικών βιομηχανικών πραγμάτων, της παραγωγής σε πάση περιπτώσει. Και διάβαζα και έλεγα, για να ξαναδώ, είναι ΣΥΡΙΖΑ, είναι κοντά στο Τσίπρα. ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι, αλλά είναι κοντά στο Τσίπρα.
1: Ναι.
0: Έλεγε πράγματα σωστά. 1, 2, 3, 4, 5, σωστά. Και πολύ θα ήθελα να του μιλήσουμε κι εμείς εδώ, διότι να, βγαίνουν άνθρωποι και λένε πράγματα σωστά. Τι θα κάνουν δεν ξέρω. Αλλά τουλάχιστον αυτή τη φορά δεν λένε τις αρλούμπες που λέγανε το 14. Mm-hmm, mm-hmm. Και ψαχνόμασταν το 15.
1: Ναι.
0: Αυτά.
1: Μάλιστα. Με αυτά και με αυτά να πάμε στην αλλαγή ημιώρου.
0: Γρήγορα λέει η Κατερίνα.
1: Πάμε, πάμε.

0: Real FM.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
1: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
1: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
1: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Μονοθέσιο.
0: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
3: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
4: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
5: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
6: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
5: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
7: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
8: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
9: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
11: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Τριήμερο κύμα καύσωνα πλήττει από σήμερα το μεγαλύτερο μέρος της χώρας, σε Ήπειρο, Θεσσαλία, Στερεά και Πελοπόννησο οι υψηλότερες θερμοκρασίες. Η Τετάρτη θα είναι η πιο ζεστή μέρα στην Αττική. Επίθεση εναντίον της Μόσχας με 401 επανδρωμένα αεροσκάφη εξαπέλυσαν οι Ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις. 10 τραυματίες και πυρκαγιές σε κτίρια αναφέρουν οι ρωσικές αρχές. Περισσότερα στο real.gr. Οριοθετήθηκε η δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί στην περιοχή Κυριάκη Βιωτίας. Επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής με τη συνδρομή τριών αεροσκαφών.
12: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
11: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα σε Αθήνα και Λάρισα είναι 36 βαθμοί Κελσίου, 34 στη Θεσσαλονίκη, 31 σε Κέρκυρα και Ρέθυμνο.
13: Μιντέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
14: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
13: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
14: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
13: Αισθάνεσαι σπίτι.
14: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
0: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
11: Αυξημένη στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών στο ύψος του Σκαραμαγκά και στην κάθοδο της Κηφισίας στο ύψος της Κατεχάκη. Καθυστερήσεις στην Αττική οδό στις εξόδους για Λαμία.

0: Αχ, πόσο μου αρέσει που η Κατερίνα παίζει, το προτιμά αυτό το τραγούδι πάρα πολύ. Μ' αρέσει πάρα πολύ, η Κατερίνα είναι η μοναδική που το παίζει.
1: Σ' αρέσει, Κατερίνα, ναι, το τραγούδι.
0: Μπαμπή.
1: Εγώ άκουσα την Κατερίνα, που ίσως δεν την άκουσαν οι ακροατές, ναι, αλλά πρέπει να ξέρουν τι γίνεται σε αυτό το στούντιο μέσα.
2: Τι.
1: Άκουσα την Κατερίνα να λέει, πρόσεξε τι θα πεις.
0: Ναι.
1: Πες. Μίλα. Μίλα. Κατερίνα, κρατά τα μικρόφωνα ανοιχτά.
0: Δεν θέλεις να μιλήσω. Γιατί κλείνουμε 20 χρόνια μαζί. Ηρέμηση. 20 χρόνια.
1: Okay.
0: Έτσι. Λοιπόν, και πάμε κατευθείαν στον προσκεκλημένο μας. Έτσι.
1: Το είναι... κύριο Θανάση Μπαλέρμπα.
0: Το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Γενικέ.
3: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας, κύριε Παπαδημητρίου. Καλησπέρα και την Ιφή. Καλή εβδομάδα να έχουμε.
0: Να είστε καλά.
1: Να έχουμε.
0: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε από για τα αποτελέσματα. Μας πείτε δύο λόγια για τα πρώτα αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα που έχουμε μέχρι στιγμής για την αξιολόγηση των υπηρεσιών από τους πολίτες μέσω του gov.gr. Έτσι. Είναι, όπως... Μιλάμε για το εξάμεινο, το πρώτο εξάμεινο του 2026. Ακριβώς. Έχουμε καθαρή εικόνα, βέβαια.
1: Πόσες αξιολογήσεις έχουν γίνει?
3: Γύρω στις 38.000.
0: Μπόλικες.
1: 38.000.
3: Ναι.
1: Δηλαδή μπαίνω εγώ να πληρώσω τους φόρους και βγαίνοντας με περιμένει να κάνω αξιολόγηση και ψηφίζω πολύ καλά όλα.
3: Μπορείτε επίσης να μπείτε στο αξιολόγηση.gov.gr και να κάνετε απευθείας την αξιολόγηση χωρίς να έχετε κάποια άμεση συναλλαγή με το.
1: Και έχετε 38.000 απαντήσεις.
3: Ναι, λίγο πάνω από 38.000. Το τελευταίο εξάμηνο του 25 ήμασταν στις 60.000 αξιολογήσεις, αλλά εντάξει, αυτό θα αυξομειώνεται. Αυτό που όλοι γνωρίζουμε είναι ότι οι ψηφιακές υπηρεσίες και ειδικά το GovGR έχουν πολύ υψηλή αξιολόγηση. Πέφτουμε στις αξιολογήσεις στις υπηρεσίες του κεντρικού κράτους που θέλουν διαζώσεις παρουσία. Παρόλα αυτά, ο μέσος όρος σε σχέση με το 4,8 του προηγούμενης περίοδου έχει ανέβει στο 5,5.
1: Με άριστα το 10,
3: με άριστα το 10, ακριβώς. Με άριστα το 10. Όταν μπαίνει κάποιος να αξιολογήσει, είναι από το 1 στο 10, ναι, έχει τη δυνατότητα. Και εκεί που εντοπίζονται σοβαρά προβλήματα είναι στα θέματα καθημερινότητας που αφορούν την τοπική αυτοδιοίκηση, στον ΕΦΚΑ και στις, όπως είπαμε, στις διαζώσεις υπηρεσίες του δημοσίου. Όπως ξέρετε, η αξιολόγηση αυτή δίνει την ευκαιρία στους πολίτες να γράψουν και παρατηρήσεις, οι οποίες κατηγοροποιούνται και γίνονται αντικείμενο έρευνας από το Υπουργείο Εσωτερικών και από τους υπόλοιπες υπηρεσίες και μας δίνουν μια εικόνα για το πού πρέπει να προσπαθήσουν περισσότερο, τι πρέπει να γίνει. Είναι σημαντικό, οι αξιολογήσεις αυτές, όπως κάθε είδους έρευνα, είναι σημαντικό γιατί σου δίνει στοιχεία για τα οποία εσύ θα μπορέσεις μετά να βρεις και να εφαρμόσεις τις πολιτικές για να λύσεις αυτά τα ζητήματα.
0: Να ρωτήσω, αφού μας δώσετε μια εικόνα, υπάρχει κάποιο κοινό συμπέρασμα? Δηλαδή θέλω να πω ότι αυτές οι αξιολογήσεις νομίζω ότι έχουν ένα νόημα, ότι όταν μπορείς να βγάλεις μερικά χρήσιμα συμπεράσματα και να διαπιστώσεις, να πεις, ρε αδελφέ, έχω τόσες χιλιάδες που είναι για αυτό το ζήτημα και είναι πάρα πολύ σημαντικό, πάμε να το λύσουμε. Πού εντοπίζετε, πέραν των στατιστικών, πού εντοπίζετε έτσι να εστιάζουν τα μεγαλύτερα, τα πιο σοβαρά παράπονα και προβλήματα?
3: Τα πιο σοβαρά παράπονα, όπως είπαμε, έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα. Δηλαδή, η κατάληψη των πεζοδρομίων από οχήματα. Και δεν μιλάω μόνο από αυτοκίνητα, αλλά και από δίτροχα. Γράφουν οι άνθρωποι ότι δεν μπορούν να περπατήσουν στα πεζοδρόμια. Είναι παντού οχήματα. Το ζήτημα των... Απ' την άλλη μεριά, οι οδηγοί έχουμε πρόβλημα στάθμευση. Δεν ξέρουμε πού να βάλουμε τα οχήματά μας. Βλέπετε λοιπόν έναν φαύλο κύκλο εδώ πέρα. Ο μεν πεζός σου λέει, έχω τα οχήματα πάνω στο πεζοδρόμιο. Ο οδηγός σου λέει, και πού να τα βάλω αφού δεν μου έχεις χώρους στάθμευση. Ένα αυτό. Δεύτερον, ζητήματα καθαριότητας, υγιεινής. Και τρίτον, όπως είπαμε, η διαπροσωπική σχέση του υπαλλήλου με τον πολίτη που έχει απέναντί του. Όπως λέμε εμείς, οι υπηρεσίες γκισέ, οι υπηρεσίες προσωπικής εξυπηρέτησης.
1: Πόσες τέτοιες έχουν μείνει, κύριε Μπαλέρμπα?
3: Είναι αρκετές. Είναι αρκετές.
0: Πολλές είναι ακόμα.
3: Είναι αρκετές. Και αν με ρωτάτε, αυτό είναι και το όραμα που έχουμε και το οποίο το υπηρετούμε. Δηλαδή, να φτάσουμε σε ένα σημείο που να γίνονται όλα ψηφιακά, δηλαδή ο πολίτης να στέλνει το αίτημά του ψηφιακά στην υπηρεσία, να το επεξεργάζεται ο υπάλληλος ψηφιακά και να το απαντάει επίσης ψηφιακά. Αν καταφέρουμε και βγάλουμε αυτή τη διαπροσωπική σχέση, θα κερδίσουμε σε πολλά επίπεδα. Πρώτον, διότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός μας δίνει τη δυνατότητα να έχουμε διαφάνεια, να έχουμε λογοδοσία, να έχουμε αποτύπωση, αποτελεσματικότητα, να μετράμε την αποτελεσματικότητα, και βεβαίως έχουμε και τα ζητήματα ότι βγαίνει διαπροσωπική σχέση, άρα βγαίνουν και πολλές φορές οι κακοί τρόποι, βγαίνει μπορούμε να πούμε ακόμα και τα ζητήματα κακοδιοίκησης.
1: Κύριε Μπαλέρβα, η αξιολόγηση είναι ανοιχτή, δηλαδή οποιαδήποτε στιγμή θέλω μπαίνω μέσα και αξιολογώ?
3: Θύμωσα,
1: πήγα σε μια υπηρεσία, είχα τον υφλή απέναντί μου, λέω γυρνάω σπίτι, τώρα θα του δείξω.
3: Ναι, έχει περιόδους, βεβαίως έχει περιόδους. Εκείνο που θα έλεγα και θα συνιστούσα στους πολίτες είναι βεβαίως και να καταγράφουν τις εμπειρίες τους από τις συναλλαγές στο δημόσιο, αλλά καλό θα είναι μερικές φορές να βλέπουν και το αποτέλεσμα, γιατί πολλές φορές το αποτέλεσμα είναι αυτό που μετράει. Μπορεί η πρώτη επαφή να είναι λίγο αρνητική, αλλά πιστέψτε με, και σας το λέω σαν ένας άνθρωπος που δεν ανήκω στο δημόσιο τομέα, δηλαδή εγώ προέρχομαι από τον ιδιωτικό τομέα. Mm-hmm. Πολλές φορές όμως και η δημόσια διοίκηση έχει τα δίκαια της, ή γιατί ο πολίτης δεν έχει ενημερωθεί σωστά, ή γιατί ο πολίτης πολλές φορές εμπιστεύεται την ενημέρωσή του σε ανθρώπους οι οποίοι δεν γνωρίζουν ή έχουν μείνει κάπως πίσω, και με αποτέλεσμα να δημιουργεί διαμάχες με τη δημόσια διοίκηση και η δημόσια διοίκηση να έχει δίκιο σε κάποιες περιπτώσεις. Απ' την άλλη πλευρά, συνεχώς υποβάλλουμε το προσωπικό, τα στελέχη της δημόσιας διοίκησης, σε επανεκπαιδεύσεις, ούτως ώστε και να είναι σε θέση να χειρίζονται τις καινούργιες τεχνολογίες πληροφορικής και να έχουν και μια άλλη αντιμετώπιση του κοινού. Είναι δύσκολο να αντιμετωπίζεις το κοινό, ο καθένας έχει την προσωπική του περίπτωση και εσύ πρέπει συνεχώς να ανταποκρίνεσαι και να τον βοηθάς και να τον καθοδηγείς.
1: Κύριε Μπαλέρβα, επειδή μας είπατε ότι αυτά που σημειώνουν οι πολίτες λίγο πολύ είναι γνωστά και θα τα σημειώναμε όλοι οι πολίτες, υπήρξε κάποιο πρόβλημα το οποίο δεν περιμένατε να δείτε και το είδατε λόγω αυτής της διαδικασίας αξιολόγησης?
3: Κοιτάξτε, δεν είναι κάποια έκπληξη. Να σημειώσουμε ότι η ψηφιοποίηση των υπηρεσιών μας οδηγεί και σε ένα δεύτερο όφελος. Όταν πάμε να καταγράψουμε ψηφιακά μια διαδικασία, συχνά βλέπουμε και τα γραφειοκρατικά εμπόδια που έχει και προσπαθούμε να τα απλοποιήσουμε. Mm. Να πω ότι μόλις προχτές, ας πούμε, για παράδειγμα, στον ληξιαρχικό νόμο κάναμε κάποιες αλλαγές και τα ειδικά πληρεξούσια αντικατασταθήκαν με την απλή εξουσιοδότηση μέσω GovGR. Είναι τόσα πολλά, η τεχνολογία μας έχει δώσει τόσα εργαλεία και είναι τόσα πολλά που πρέπει να σκύψουμε και να αλλάξουμε και να εκμεταλλευτούμε, να αξιοποιήσουμε αυτή την τεχνολογία, που σίγουρα μπορούν να υπάρχουν, θα υπάρξουν και καθυστερήσεις, αλλά όταν είσαι σε αυτό το δρόμο προσιλωμένος και τον προχωράς απαρέγκλητα, παρά τις αντιρρήσεις που υπάρχουν, και πιστέψτε με, υπάρχουν πολλές αντιρρήσεις, το λεγόμενο βαθύ κράτος δεν είναι κάτι το οποίο είναι απρόσωπο.
0: Ήταν το επόμενο ερώτημά μου. Και
3: προσωποποιείται
0: θέλω,
3: αυτό.
0: Ναι, θέλω να προσθέσω το εξής, κύριε Γενικέ. Τι γίνεται με τους υπαλλήλους υπηρεσιών οι οποίοι αρνούνται να εκπαιδευτούν σε νέες πλατφόρμες, σε νέα δεδομένα ψηφιακά? Γνωρίζω ότι υπάρχει το πρόβλημα.
3: Υπάρχει το πρόβλημα και το αντιμετωπίζουμε όπως θα το αντιμετώπιζε οποιοδήποτε θέλει να εξυγχρονίσει τη δουλειά στην οποία εργάζεται.
0: Δηλαδή?
3: Όποιος δεν μπορεί να ακολουθήσει, μεταπίπτει σε άλλα καθήκοντα, mm-hmm. αλλά φυσικά χάνει την αξιολόγησή του, τα μπόνους του, χάνει τη δυνατότητά του να προαχθεί. Ξέρετε, όλα έχουν να κάνουν, γιατί υπάρχει και αξιολόγηση του δημοσίου. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή πάνω από 175.000 στόχοι που έχουν καθοριστεί από τους υπηρεσιακούς και τους πολιτικούς προϊσταμένους των υπηρεσιών, και όποιες υπηρεσίες αλλά και υπάλληλοι ατομικά δεν μπορούν να ανταποκριθούν, μοιραία χάνουν αυτά που σας είπα προηγουμένως.
1: Mm-hmm. Να κάνω μια ερώτηση, γιατί εξαντλείται ο χρόνος, κύριε Μπαλέρβα. Θέλω εγώ να κάνω μια δουλειά, να βγάλω δίπλωμα.
3: Μάλιστα.
1: Μπαίνω μέσα και λέω θέλω να βγάλω δίπλωμα και σου λέει ναι και χρειάζεται να κάνεις α, β, γ, δ, τα οποία μπορώ να τα κάνω και τα περισσότερα από αυτά μπορώ να τα κάνω ψηφιακά.
3: Ακριβώς.
1: Σύμφωνοι. Το να λέω ότι εγώ θέλω να κάνω αυτή τη δουλειά, να βγάλω ένα δίπλωμα και ότι συνενώ να πάρει το μηχάνημα τα προσωπικά μου δεδομένα, να πάρει το, την υπεύθυνη δήλωση, να κάνει εκείνο, να κάνει τα άλλα, τα κάνει το μηχάνημα όμως.
3: Ναι.
1: Γιατί έτσι κι αλλιώς από το να μπαίνω εγώ και να τα κάνω ένα-ένα και να του τα βάλω μετά να τα στείλω στην υπηρεσία, να τσεκάρει η υπηρεσία ότι ναι, τα έκανα όλα, γιατί να μην τα κάνει το μηχάνημα.
3: Περιγράφεται αυτό που λέμε διαλειτουργικότητα. Αυτό έχουμε πετύχει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα, δεν χρειάζεται ο γονιός να πάει το πιστοποιητικό γέννησης του παιδιού του στο σχολείο για να το γράψει. Αυτό πάει αυτόματα από το Μητρό Πολιτών στο My School. Φτάνουμε τώρα και σε ένα ακόμα μεγαλύτερο επίπεδο διαλειτουργικότητας. Αντί να στέλνουμε εμείς πιστοποιητικά σαν Μητρό Πολιτών στις άλλες υπηρεσίες, στέλνουμε σετ δεδομένων. Άρα, αν θέλουμε να πούμε ότι ο Χ, αν μας ρωτάει ας πούμε ο ΟΠΕΚΑ για τα κοινωνικά επιδόματα, αν ο Χ είναι πολύτεκνος, δεν χρειάζεται να του στείλω ένα πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης που να φαίνεται και τα ονόματα των παιδιών κλπ. Του στέλνουμε ένα σετ δεδομένο που λέμε ναι, ο Χ είναι πολύτεκνος και έχει 4 παιδιά. Mm-hmm. Δηλαδή φτάνουμε πλέον σε ένα στιγμή.
1: Ναι, δηλαδή αφού το ξέρει η δημόσια διοίκηση, η διοίκηση μου έχει πει ότι είμαι πολύτεκνος, γιατί πρέπει να της βγάλω πιστοποιητικό ότι είμαι πολύτεκνος, αφού εκείνη μου βγάζει το πιστοποιητικό ότι είμαι πολύτεκνος.
3: Αυτό πάμε τώρα. Από τη στιγμή που κάποια πληροφορία για έναν πολίτη καταχωρείται σε κάποιο από τα μητρώα του δημοσίου, αυτή η πληροφορία όποτε χρειάζεται διαμοιράζεται και στις υπόλοιπες υπηρεσίες του δημοσίου.
1: Άντε να τελειώνουμε με αυτά, μήπως και καθαρίσουμε και τα πεζοδρόμια, δεν ξέρετε.
3: Εδώ ξέρετε να σας πω κάτι, λέμε για την τεχνητή νοημοσύνη. Η τεχνητή νοημοσύνη και γενικότερα η πληροφορική μας κάνει πάρα πολλές υπηρεσίες μας προσφέρει, αλλά το καθαρισμό των πεζοδρομίων ή τη δημιουργία ή τον καθαρισμό των κάδων ή την αλλαγή τις λάμπες του κοινόχρηστου φωτισμού, του δημοτικού ή περιφερειακού φωτισμού, πρέπει να την κάνει ο υπάλληλος, πρέπει να την κάνει ο εργαζόμενος.
0: Ναι, αυτή ψηφιακά δεν γίνεται. Ναι. Έτσι. Να είστε καλά, κύριε Γενικέ, σας
3: ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας.
2: Real FM.
4: Σήμερα, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Σε κλειό τριήμερου καύσωνα η χώρα, σε ποιες περιοχές η θερμοκρασία θα αγγίξει ακόμη και τους 43 βαθμούς. Η πρόγνωση για την Αθήνα, τι να κάνετε για να προφυλαχθείτε, σύμφωνα με τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Ποιες οφειλές υπάγονται στη ρύθμιση των 72 δόσεων, οι όροι, οι προϋποθέσεις, οι παγίδες και η ελάχιστη δόση, μέχρι πότε υποβάλλονται αιτήσεις, πότε χάνεται η ρύθμιση. Παγκόσμια πρωταθλήτρια στο ποδόσφαιρο η Ισπανία που κέρδισε το Μουντιάλ κόντρα στην Αργεντινή. Το χρυσό γκολ του Τόρες και τα ξέφρενα πανηγύρια στη Μαδρίτη λίγησε ο Μέση όταν τον αποθέωσαν οι φίλαθλοι της ομάδας του.
2: Η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
5: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
6: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
8: Έως την Τετάρτη, ντους DAV 700 ml μόνο 2,69. Απορρυπαντικά Skip, μεγάλες συσκευασίες, μόνο 13,44. Μαλακτικά Καζολίν 82 μεζούρες, μόνο 4,79. Και με αγορές 15 ευρώ σε DAV, AXE, Skip, Καζολίν, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
9: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
10: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
11: Ψάχνετε ακόμα το ιδανικό κλιματιστικό? Το Offit FV12 Inverter 12.000 BTU προσφέρει άνεση και οικονομία με υψηλή ενεργειακή απόδοση, Wi-Fi και αυτοκαθαρισμό. Offit FV12. Η αξιόπιστη επιλογή στην τιμή που θέλεις.
12: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Maximum FM της Αλεξανδρούπολης στους 93,6, τον Super Radio της Ξάνθης στους 88 και το Radio 1 της Καβάλας στους 90,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, η ενημέρωση του Real Group ολοκληρώνεται μέσα από τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο, ακούστε ζωντανά τον Real FM 97,8, αλλά και τα θεματικά ραδιόφωνα του ομίλου. Παράλληλα με τις νέες λειτουργίες Real AI, την προσωποποιημένη αρχική σελίδα για την πρόγνωση καιρού, έχετε ό,τι χρειάζεστε σε μία μόνο εφαρμογή, διαθέσιμη δωρεάν για iOS και Android.
1: Λοιπόν, Αντώνη, αν είσαι έτοιμος, πάσαρε τον Βολάνιο. Έλα, κάτι έχεις να πεις.
2: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα αρχικά.
1: Καλό μεσημέρι.
2: Κάναμε μία πρόβλεψη την Παρασκευή. Ζητήθηκε έτσι όπως γινόταν καθ' όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης.
1: Έφαγες κράξιμο.
2: Ναι. Και στα ημιτελικά, για ναι. Όταν έλεγα ότι θα προκριθεί η Ισπανία με τη Γαλλία.
1: Σε λιδόρισαν, σε χλέβασαν και τελικώς επιβεβαιώθηκες. Ξέρεις, η επιβεβαίωση αυτή έχει μεγαλύτερη αξία από το να πεις κάτι που θα πούνε όλοι, εντάξει, οκ, okay, μας είπε η Ισπανία. Έφαγες χοντρό κράξιμο εδώ από πολλούς που λέγανε τι λέει ο έτσι, ο μπήξε, ο δείξε κτλ. Και τώρα η πρόβλεψή σου, η επιτυχία, έχει ακόμη μεγαλύτερη αξία. Να μην στα πω εγώ, ας τα πει ο Παπαστο Δημητρίου. Αυτά είναι.
0: Τι να πω που κάτσα να δω το μάτς που εγώ δεν βλέπω ποδόσφαιρο.
1: Ναι, και εγώ το είδα.
0: Και ήταν υπνοτικό το μάτς.
1: Ναι, ναι, ήταν.
0: Ναι, με αποτέλεσμα να κοιμηθώ την ώρα του γκολ.
1: Ναι, ναι. Εγώ θέλω να πω πάντως ότι αν είσαι ο οπερατέρ, η κάμερα μάνα την πλευρά του τέρματος της Ισπανίας, είχες και μύθι άραζες. Ναι. Δεν ήταν, πήγες ένα εξτραδάκι με ροκαματάκι και ήταν τσάμπα. Δεν πήγε ποτέ η μπάλα από την άλλη πλευρά, έτσι.
2: Θα πίνεις καφέ μαζί με τον τερματοφύλακα.
1: Βαρετό όμως ήταν όλο αυτό, έτσι. Βαρετό. Δηλαδή δεν ήταν για να πεις, ω, είδα ματσάρα.
2: Όχι.
1: Έχουμε δει, είδαμε ματσάρες στο Μουντιάλ. Αυτό δεν ήταν τώρα, έτσι.
2: Είχαμε άλλες προσδοκίες για τον τελικό.
1: Έχεις δίκιο.
2: Επιβεβαιωθήκαμε όμως γιατί είχαμε πει επικράτηση Ισπανίας με ένα γκολ διαφορά. Παρά το κράξιμο, το είπαμε εδώ την Παρασκευή και είπαμε μας εκτεθούμε.
0: Εσύ γιατί δεν το έπαιξες όμως, δεν καταλαβαίνω.
1: Γιατί δεν ξέρω να παίζω, εγώ τούτο για αστείο δεν
0: είναι. Ρε παιδιά, μάθετε του τίποτα.
1: Δεν είναι όντως.
0: Εγώ που
1: δεν θέλω. Ναι, εσύ που παίζεις.
0: Που περνάω έξω από καταστήματα τέτοια και λέω εδώ τι πουλάνε.
1: Και εγώ το ίδιο. Λοιπόν, έλα ρε πάνε, γιατί πες μας τι γίνεται με την κίνηση τώρα στους δρόμους.
2: Κάπως καλύτερα τα πράγματα σήμερα. Ωραία, σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εσόδου στο ύψος του Εγάλεω. Στο κέντρο της Αθήνας, κυκλοφοριακή δυσχέρεια στη Σαρδιτού Βασιλίσσης Σοφίας και στην Ομόνοια στη Σμάρνη και Σταδίου. Mm-hmm. Πυκνίνει η ροή στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το ύψος της Πανόρμου και στην κάθοδο ανατμήματα από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους. Περιορισμένη αρκετά η κατάσταση. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στη λεωφόρο Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς στον Ταύρο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο και δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στη Μικρά Ασία στον Πειραιά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Mm-hmm. Οπότε δεν ακούσαμε για Κυφισόδα και χωρίς προβλήματα διεξάγει την κυκλοφορία εδώ και κανένα δύο ώρο. Χαλαρή μέρα γενικά.
1: Μάλιστα. Να είσαι καλά, Παναγιώτη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Μία συμβουλή μπορώ να δώσω.
1: Παρακαλώ, τι θέλεις.
0: Ως παλαιός μοτοσυκλετιστής, που και ακόμη τώρα τη χρησιμοποιώ που και που. Παιδιά, μην, όταν έχετε να κάνετε μεγάλη διαδρομή με μοτοσυκλέτα, μην πηγαίνετε με φανελάκι ή με ελαφρύ ηματισμό. Φορέστε κάτι γιατί η ζέστη.
1: Το έπαθα την Παρασκευή πριν να σου πω.
0: Μα σε είδα καημένε, αλλά είδες τι καλός που ήμουν.
1: Είμαι λιπόθυμος έφτασε.
0: Δεν σου είπα τίποτα, γιατί λέω η Σαββατοκύριακο μπροστά τώρα.
1: Κατακάηκα.
0: Να γλιτώσει για λίγο από την κρίνια μου. Λοιπόν, φορέστε κάτι να σας προστατεύει από τον συνεχώς ζεστό αέρα, ο οποίος. Όταν είστε, ας πούμε, στο ποτάμι, φτάνει τους 40 βαθμούς.
1: Ναι.
0: Το να έχει συνεχώς πάνω στους 40 βαθμούς, δεν θα αντέξετε.
1: Έχεις δίκιο.
0: Έτσι, κλείστε τη μάσκα μπροστά, το κράνος σας, φορέστε ένα πράγμα να σας προστατεύει, λες και έχει κρύο.
1: Ναι, ναι, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο και έχει καλοκαιρινά τέτοια που φάνε μηχανής και τέτοια πράγματα.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Τα που είναι καλά.
0: Αλλιώς κάτι άλλο.
1: Έφτασε την Παρασκευή, σου λέω, ημιλιπόθυμος στο σπίτι. Ημιλιπόθυμος. Κατάσταση σχεδόν ηλία σας. Έτσι.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, μάλιστα. Παναγιώτη, μου ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά, καλό σου μεσημέρι. Εμείς τι κάνουμε τώρα, πρέπει να φύγουμε για αλλαγή.
0: Okay, έχω κάτι να σας πω.
1: Ε, προλαβαίνει.
0: Έχω, προλαβαίνω. Okay. Εδώ, μου έκανε νοήματα.
1: Ναι.
0: Άσε με, βέβαια, αλλά τέλος πάντων. Αν έχετε επιχείρηση, ξέρετε ότι πρέπει να την κρατάτε ασφαλή απέναντι στις ψηφιακές απειλές που κυκλοφορούν παντού. Πώς όμως μπορείτε να το κάνετε? Δεν χρειάζεται να τα ξέρετε εσείς, τα ξέρει το Vodafone Business, που σου δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες, cyber security, συμβουλευτική υποστήριξη, ανά πάσα στιγμή. Έτσι, με το Vodafone Business, η επιχείρησή σας μπορεί να είναι ασφαλής. Βρες τη λύση της online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr, κάθετος business.
3: Πάμε λοιπόν, αλλαγή ημιώρου, δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε.
0: Σε λίγο πάλι μαζί.

0: Real FM.
1: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα τρία τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Κιμάς ανάμεικτος άπαχος 500 γραμμάρια 25% φθηνότερα 3,85. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 7,49. Και ψωμί για τόστ 1 κιλό 26% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
0: Real FM. Η ώρα είναι μία.
3: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
4: Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
6: Διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικά.
6: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός σημαίνει φως.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
10: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Σε εξέλιξη είναι το τριήμερο κύμα καύσωνα που πλήττει το μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με τις υψηλότερες θερμοκρασίες να καταγράφονται σε Ήπειρο, Θεσσαλία, Στερεά και Πελοπόννησο. Ενώ στην Αττική το φαινόμενο αναμένεται να κορυφωθεί την Τετάρτη. Οι αρχές βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα και στον Δήμο Αθηναίων λειτουργούν κλιματιζόμενες αίθουσες για τις ευπαθείς ομάδες. Περισσότερα στο nikos.gr. Προφυλακίστηκε μετά την απολογία του και ο τέταρτος κατά σειρά συλληφθής για την υπόθεση της φωνικής επίθεσης με καζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Τον στόχο να μετατραπεί το ΟΑΚΑ σε έναν σύγχρονο χώρο αθλητισμού, πρασίνου και αναψυχής, επισήμανε ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του στα έργα αναβάθμισης των εγκαταστάσεων. Τόνισε ότι οι παρεμβάσεις ξεπερνούν τα 160 εκατομμύρια ευρώ, σημειώνοντας πως όσο η οικονομία αποδίδει, τόσο θα επιστρέφεται στην κοινωνία το πλεόνασμα της ανάπτυξης. Επίθεση εναντίον της Μόσχας με 401 επανδρομένα αεροσκάφη εξαπέλυσαν οι Ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις. 10 τραυματίες και πυρκαγιές σε κτίρια αναφέρουν οι ρωσικές αρχές. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα δύο ανήλικες που συνελήφθησαν για ξυλοδαρμό 15χρονη στο Ηράκλειο Κρήτης. Αναζητείται μία ακόμα ανήλικη που φέρεται να βιντεοσκόπησε την επίθεση. Αρχίζει σήμερα υποβολή αιτήσεων για την εισαγωγή στις επαγγελματικές σχολές μαθητείας της ΔΥΠΑ για το σχολικό έτος 2026-2027 σε τρεις ειδικότητες υψηλής ζήτησης στον κλάδο του τουρισμού. Η προθεσμία λήγει στις 20 Σεπτεμβρίου. Οριοθετήθηκε η δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί στην περιοχή Κυριάκη Βιωτίας. Επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής με τη συνδρομή τριών αεροσκαφών.
9: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
11: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
12: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
13: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
10: Τον αντίπαλό του στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League θα μάθει σε λίγη ώρα ο Ολυμπιακός στην κλήρωση που γίνεται στην Ιόν της Ελβετίας. Κληρώνει σήμερα επίσης για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό που θα μάθουν τους αντιπάλους τους για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa και του Conference League αντίστοιχα. Περισσότερα στο φύλαθλος.gr.
2: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
10: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα επιρωτικά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 38 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 37 στη Θεσσαλονίκη.

0: Δεύτερη ώρα εκπομπή, έλα να σου πω τους τυχερούς του διαγωνισμού.
1: Και δεν τους λες.
0: Τις τρεις ημέρες στη Μονεβασιά, για ένα τυχερό ζευγάρι από τη Selecta Rent-A-Car, κερδίζει ο Παύλος Δεσάντης.
1: Παύλος Δεσάντης.
0: Δεσάντης.
1: Τι μου λες, για να κερδίσεις αυτό το διαγωνισμό πρέπει το επίθετό σου να είναι τόσο φοβερό και τρομερό.
0: Γιατί?
1: Γιατί συνέχεια αυτοί που κερδίζουν έχουν φοβερά και τρομερά επίθετα.
0: Όχι, μωρέ. Να, κοίτα το επόμενο. Τη διοροεπιταγή των 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home κερδίζει ο κύριος Γρηγόρης Διονυσόπουλος.
1: Μάλιστα.
0: Όχι.
1: Ωραία.
0: Κοινό.
1: Πιο συνηθισμένο.
0: Ναι, ρε παιδί μου.
1: Όχι σαν τον Παπαδημητρίου, βέβαια.
0: Προφανώς όχι. Τα 5 διπλά εισιτήρια από τη Sea Jets κερδίζει η κυρία Κωνσταντίνα Καντά. Η κυρία Τασούλα Τσεκούρα. Η κυρία Λίνα Μιχαλέα. Ο κύριος Στέφανος Κλεάνθους. Και η κυρία Αγλαία Κωνσταντακοπούλου.
1: Τέλεια.
0: Έτσι.
1: Μπράβο, η τυχερή. Λοιπόν, δεν τελειώνει όμως ο διαγωνισμός αυτός, γιατί έχουμε τον γενναιό επόμενο. Τρεις μέρες στο Πήλιο. Ο Real FM και η Selecta Rent-A-Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους μαγευτικούς προορισμούς της Ελλάδος. Τριήμερο, ένα τυχερό ζευγάρι στο Πήλιο, διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο, αυτοκίνητο από τη Selecta Rent-A-Car. Περισσότερα θα βρείτε στη selectarentacar.com. 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξένιες και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Τώρα, αυτές είναι οι τρεις μέρες. Μετά, τι καλύτερο, ένα κλιματιστικό Offit 12.000 BTU, FV12 Inverter και άνεση για ολόκληρο το χρόνο. Υψηλή ενεργειακή απόδοση, χαμηλή κατανάλωση, καθαρός αέρας, έξυπνος έλεγχος μέσω Wi-Fi και σύστημα αυτοκαθαρισμού και διάγνωσης βλαβών. Εξαιρετική επιλογή για κάθε σπίτι. Τώρα, μετά, τρίτο δώρο. 5 διπλά εισιτήρια από τη Sea Jets. Σαλπάρετε καθημερινά από Ραφίνα, τρεις καθημερινές αναχωρήσεις, 7:40, 11, 14:20, προς τις Κυκλάδες, με τα ταχύπλοα της Sea Jets. Από 28.70 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα, από 28.70 για τίνο σε δύο ώρες, Μύκονο, Πάρο, Νάξο, γρήγορα και το αυτοκίνητό σας στη μισή τιμή μέχρι τις 27 προς άνδρο, τίνο και Μύκονο, σε κάθε σκέλος αυτής της διαδρομής. Ο μεγαλύτερος στόλος ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου σας περιμένει με αξεπέραστη ταχύτητα, άνεση, κορυφαία εξυπηρέτηση. Κάντε κράτηση στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Η κλήρωση θα γίνει 27 Ιουλίου και τα πάντα όλα θα τα βρείτε στο Real Player, στο real.gr δηλαδή.
0: Λοιπόν, άκου να δεις, σε σχέση με αυτά που συζητούσαμε πριν για τις πλατφόρμες ψηφιοποίηση κτλ. Λέει η Ιωάννα, και κάπως έτσι, εκτός από την τηλεόραση το 80, χάνουμε και την επαφή με συνανθρώπους, την κοινωνικότητα και τη σωματική άσκηση. Αν δεν πας ΕΛΤΑΔΕ ή ΚΕΠ κτλ., πώς θα μιλήσεις με έναν άνθρωπο στην ουρά. Αν δεν πας εσύ το παιδί στο σχολείο, πώς θα γνωρίσεις τους δασκάλους. Όχι, Παναγία μου, λέει, καλή εβδομάδα, παιδιά. Γεια σου, Ιωάννα. Η αλήθεια είναι ότι όταν έχεις χρόνο, αυτά είναι πράγματα που απολαμβάνεις. Που θα πας στην ουρά, ας πούμε, και δεν υπάρχει περίπτωση να μην υπάρξει ο περιγόρος ο οποίος θα τσακωθεί με έναν άλλον. Έτσι δεν είναι. Αυτά είναι τα ωραία όταν έχεις χρόνο.
1: Ναι, δεν βαριέσαι όμως, γιατί και οι τσακωμοί τελευταία δεν πάνε καλά.
0: Α, ναι, έχουν γίνει πολύ πιο...
1: αυτό, έχουν γίνει πιο άγριοι.
0: Ναι, όντως έχουν γίνει πιο άγριοι.
1: Το άλλο που δεν πάει καλά είναι... Δεν μου λες τώρα, τι ζόρι τράβαγε αυτός ο κοινοτάρχης και η παρέα του, κάπου στη Μεσσηνία, εσύ ξέρεις περισσότερα πού στη Μεσσηνία, δεν έχω καταλάβει, ο οποίος δεν τους έδινε νερό να ποτίσουν, δεν το πλήρωναν.
0: Και τον πλάκωσε που πάνε στο ξύλο.
1: Πλακωθήκανε τώρα.
0: Για πες, για τον παπά λες.
1: Όχι, εγώ λέω για αυτόν τον κοινοτάρχη που τον συνέλαβε η αστυνομία. Τον συνέλαβε διότι η πυροσβεστική ξεκίνησε να ψάχνει κάτι φωτιές.
0: Εσύ λες για τους εμπριστές.
1: Τους εμπριστές.
0: Ναι,
1: ρε παιδί μου.
0: Άλλα λίγα εγώ.
1: Ξεκίνησε η πυροσβεστική να ψάχνει τους εμπρισμούς όπως πρέπει να κάνει και κάνει συνήθως. Διαπίστωσε ότι τους έβαζαν κάποιοι ίδιοι.
0: Ένας πυροσβέστης, ένας σκηνοτάρχης.
1: Ναι, και μετά διαπίστωσαν ότι φωτιές ήταν και εκβιασμός σε κάποιους γιατί δεν πλήρωναν.
0: Ναι.
1: Και βεβαίως οι φωτιές ξέφευγαν. Φωτιά είναι, δεν μπορεί να την κρατήσεις. Και πάει λέγοντας. Τρομερά πράγματα.
0: Ναι. Και είχαν ένα ιστορικό πάντως αυτή ως παρέα. Εγώ νόμιζα σε άλλο χωριό, γιατί έχει σήμερα καταγραφεί και το άλλο. Ο παπάς που πλάκωσε στο ξύλο τον πρώην κοινοτάρχη. Τον Σόρια.
1: Σε διπλανό χωριό, στη Μεσσηνία πάντα.
0: Δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς.
1: Κατεβαίνει ο Σαμαράς και είναι αυτό το θέμα.
0: Γι' αυτό φαίνεται έχουν ανοιχτά αίματα. Λοιπόν. Τι θέλει, άσε μαζε. Λοιπόν, κάτσε να δω τώρα από τα άλλα μηνύματα. Α, κάτι ρωτούσε ο Ανδροκλής για τους ναυτικούς, λέει πότε θα μπει τον ΚΟΒ, λέει, στην Ανώτατη Ναυτική Υγειονομική Επιτροπή. Ρωτήστε, σας παρακαλώ, δεν το προλάβαμε Ανδροκλή μου, αλλά τώρα είναι λίγο εξειδικευμένο, έτσι, το, για την Ανώτατη Ναυτική Υγειονομική Επιτροπή. Έχω υπηρετήσει εκεί, να ξέρεις, έτσι. Την ψηφιτία μου εκεί την έκανα.
1: Αλήθεια.
0: Ανώτατη Ναυτικού Υγειονομική Επιτροπή, ΑΝΙΕ. Υποπροεδρίας του ΑΕΜΙΣ.
1: Τι μέσον είχες,
0: Ζαφύρη Δεμέστιχα.
1: Τι δάγκωμα είχες.
0: Κάνανε, οδηγός ήμουνα.
1: Ναι.
0: Και υπηρέτησα εκεί.
1: Ωραία. Εκεί τα παραλιακά, βέβαια, είναι πάντοτε καλύτερα όταν έχεις καύσωνα. Πάντα είναι καλύτερα.
0: Κοίταξε, αυτή ήμουν άτυχος, γιατί. Συσσαγωγικά άτυχος, τώρα να μην λέμε για βλακίες. Γιατί η ΑΝΙΕ εδρεύει σε πολύ ωραίο σημείο. Έρευε τότε γύρω στο. Δίπλα από το ναυτοδικείο, που βλέπει θάλασσα, είσαι από κάτω, είναι η Μαρίνα Ζέας, είναι φοβερή θέα κτλ. Και όταν πήγα εγώ, είχε κλείσει από εκεί, γιατί την ανακαίνιζαν την υπηρεσία και μας πήγαν στην Οταρά, σε ένα στενό, στην Τρούμπα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή έχασα και τη θέα. Άσε που να στα λέω, έχω τραβήξει πράγματα πολλά.
1: Ναι, ρε παιδί μου, δύσκολη ζωή.
0: Σε σχέση με αυτό που έλεγες νωρίτερα, με το πολύ ενδιαφέρον στοιχείο που έδωσες για τους Γερμανούς οι οποίοι εγκαταλείπουν τη Γερμανία, έδωσε ένα αριθμό 288.000,
1: λέει η έρευνα.
0: Λέει ο Αλέξανδρος, καλημέρα, έχει γεμίσει η Ελβετία Γερμανούς. Καλημέρα από Ζυρίχη. Μένει στη Ζυρίχη ο Αλέξανδρος.
1: Μάλιστα.
0: Άρα, να, στο ερώτημα πού πάνε, φαντάζομαι ότι και η Ελβετία, η Γενέβη, αποτελεί και ένα.
1: Αλήθεια είναι ότι η Γερμανία είχε και δυσκολίες τα τελευταία 3-4 χρόνια, γιατί για μια χώρα που έχει μάθει να τραβάει με καλό ρυθμό ανάπτυξη, το να σταματήσει. Άσε το να μην πέσει σε αρνητικό, αλλά το να σταματήσει είναι τεράστιο πρόβλημα. Λοιπόν, ναι. Αυτά και πολλά ακόμη.
0: Αλλά έχει ενδιαφέρον, τώρα έχω κολλήσει και θα το ψάξω περισσότερο το στοιχείο που έδωσες, ότι φεύγουν Γερμανοί. Είναι μεγάλος αριθμός 288.000, γιατί όταν μιλάς για τόσες χιλιάδες, σημαίνει ότι δημιουργείται κύμα Γερμανών που φεύγουν, έτσι.
1: Εντάξει, και δεν μιλάμε βέβαια για πολύ μεγάλο πληθυσμό, έτσι, να το λάβουμε.
0: Ναι, προφανώς, προφανώς. Αλλά όπως και να έχει, ένα μεγάλο.
1: Αλλά 288 υψηλά εξειδικευμένοι με φοβερή μόρφωση και τα λοιπά, είναι ζημιά για μια χώρα.
0: Βέβαια, βέβαια. Λοιπόν, συνέντευξη.
1: Συνέντευξη τι?
0: Συνέντευξη.
1: Άμα. Έχουμε τώρα συνέντευξη.
0: Και βέβαια έχουμε συνέντευξη. Πολύ, πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη, την κάνει ενδιαφέρουσα το πρόσωπο.
1: Βεβαίως. Ο κύριος Δημήτρης Χατζησοκράτης είναι μαζί μας. Κύριε Χατζησοκράτη, χαίρετε.
0: Καλό σας μεσημέρι, κύριε Χατζησοκράτη.
2: Καλό μεσημέρι σε ακροατές και ακροάτριες του σταθμού και σε εσάς προφανώς.
0: Ο προσφάτως παραιτηθής από την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Έτσι. Ναι, να μας εξηγήσει ο κύριος Χατζησοκράτης όμως, γιατί ο κύριος Χατζησοκράτης δεν είναι βουλευτής, δεν είναι τώρα να συζητάμε, έδωσε, δεν έδωσε την έδρα.
0: Έτσι.
1: Είναι ένας άνθρωπος που προσπάθησε να τα συμβιβάσει τα πράγματα, να κρατηθούν χαμηλά οι τόνοι, να συζητήσουν τέλος πάντων. Κύριε Χατζησοκράτη, φτάσατε σε ένα σημείο, δεν αντέξατε άλλο.
2: Ναι, να σας πω κάτι, για ποιο λόγο. Γιατί έκανε όλη αυτή την προσπάθεια η οποία έχει ξεκινήσει από τις 18 του Μαρτίου, του Μαΐου.
0: Mm-hmm.
2: Πριν καν, αν θέλετε, είχαμε τις εξελίξεις με το νέο κόμμα ως Ελλάς, ας πούμε, που παρουσίασε ο Αλέξης ο Τσίπρας, και μετά, αν θέλετε, και πριν, αν θέλετε, την Κεντρική Επιτροπή, την οποία προγραμματίζαμε να κάναμε, διότι βλέπαμε τις εξελίξεις, την Κεντρική Επιτροπή του Ιουνίου, την περιβόητη Κεντρική Επιτροπή του Ιουνίου.
0: Mm-hmm.
2: Αλλά αυτά τα είχα κάνει και τα είχα πει από τότε.
0: Mm-hmm.
2: Άρα λοιπόν δεν είναι κάτι που δεν ήξεραν, και αυτό ήταν απολύτως βέβαιο. Όμως υπήρχε κάτι που τα είχα κάνει και τα είχα πει από τότε.
0: Ναι.
2: Άρα λοιπόν δεν είναι κάτι που δεν ήξεραν, και αυτό ήταν απολύτως βέβαιο. Όμως υπήρχε κάτι που ήταν προφανές από την πλευρά μου. Πολύ σωστά το είπατε. Δεν, γιατί

0: Όσο
1: θα
0: είναι τέλος πάντων.
1: Αλλά
0: ποια είναι η ιδέα.
2: Κάτσε να το πει, ρε παιδάκι μου.
1: Άντε να το πω, ρε παιδάκι
0: μου. Εκμεταλλεύεται τώρα. Με εκμεταλλεύεται.
1: Αγαπητέ Μαρία, έχουμε μια οικειότητα από τον πάντο πολλό χρόνο.
0: Έτσι, έτσι.
1: Λοιπόν, θέλω λοιπόν να πω ότι εάν έμενα, αφού διαφωνώ στρατηγικά την επιλογή την οποία έκανε η νέα πλειοψηφία τη Κεντρική Επιτροπή, είναι φανερό. Δεν ήμουν υπέρ αυτή τη άποψη, την είπα. Εγώ ήθελα να υπάρχει η συμπόρευση πολιτική με την Ελλάς. Έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, θεωρώ ότι βυθίζεται ο ΣΥΡΙΖΑ σε στρατηγικό αδιάξιο και λέω, εάν έμενα, mm-hmm. θα ήταν σαν να θα ήμουν υποχρεωμένος να παρεμβαίνω εκφράζοντας διαφωνία μου. Mm-hmm. Έτσι. Εγώ δεν είμαι άλλαλος, εσύ μιλάω και μιλάω δημόσια και στα όργανα και δημόσια. Έτσι. Mm-hmm. Αν δεν μιλούσα, η αφωνία μου θα εκλαμβάνονταν ως συνένεση. Mm-hmm. Άρα λοιπόν ήταν μονόδρομος αυτό το οποίο έκανα. Πολιτικά συνολικά διαφωνώ με τον δρόμο που ακολουθούν. Γιατί,
0: πάντως,
1: γιατί βλέπω πολύ δύσκολα πράγματα και ξέρετε κάτι, τους το είπα και στους αγαπητούς συντρόφους. Εντάξει, ωραίο είναι να λέει κανείς ότι πρέπει να κατέβει σε κάθε περίπτωση για να δώσει τη μάχη, αλλά εμένα με παρακολουθούν δύο καταλυτικές καταγραφές οι οποίες υπήρξαν με κομμάτια του χώρου μας, οι οποίες πραγματικά δεν βοήθησαν. Η πρώτη, και το είπα, είναι το 0,28%, δηλαδή 18.159 ψήφοι που πήρε το ΚΚΕ εσωτερικό ενωτική αριστερά στις πρώτες εκλογές του 1989, όταν είχε φτιαχτεί ο συνασπισμός.
0: Πάντως, κύριε Χατζησοκράτη, επειδή...
1: Και το δεύτερο, γιατί πρέπει να είμαι και σε αυτό, για να μην βγάζω και λίγο το έτσι. Ναι. Λοιπόν, και το 0,49% που πήρε ως Δημάρ, ας πούμε, στις πρώτες εκλογές του 2015. Mm-hmm. Άρα, λοιπόν, είναι σημαντικό να κατέβεις και να καταγράφεις και τα λοιπά.
0: Πάντως, επιτρέψτε μου να ρωτήσω το εξής. Επειδή υπηρετείτε πολλά χρόνια, πολλές δεκαετίες στην αριστερά.
1: Πολλές δεκαετίες. Τουλάχιστον όλη τη μεταπολίτευση.
0: Έτσι. Αυτό που θέλω να ρωτήσω και γνωρίζετε πάντα την πρόθεση των ερωτήσεων μου. Και το θέτω όμως ευθέως. Μήπως κουράσατε, όχι εσείς προσωπικά, ο ΣΥΡΙΖΑ, μήπως κουράσατε τον κόσμο με όλη αυτή τη συζήτηση η οποία με τα εσωτερικά του ΣΥΡΙΖΑ ασχολούμαστε όχι μόνο τώρα, τα τελευταία 2-3 χρόνια.
1: Να σας πω κάτι.
0: Καταλάβατε πώς το λέω, το κουράσατε.
1: Επειδή είσαστε και οι δυο σας, εντάξει, ο Μπάμπης πιο παλιός, αλλά παρακολουθείτε τα πράγματα τόσα χρόνια στην πολιτική. Γενικότερα ο χώρος της ανωτικής αριστεράς, του εσωτερικού, η ΕΑΡ, ο συνασπισμός όπως διαμορφώθηκε, ο ΣΥΡΙΖΑ, πραγματικά έχει τραβάει περισσότερο, ας πούμε, και τους δημοσιογράφους και όλα αυτά, διότι δεν είναι ένας χώρος ο οποίος δεν μιλάει, είναι ήρεμα τα πράγματα. Υπάρχουν πάρα πολλές φωνές εσωτερικές, διχογνωμίες, διασπάσεις, όλα αυτά είναι στοιχεία ενός χώρου που σκέφτεται, προσπαθεί, κατά την άποψη, πολλές φορές με υποκειμενισμό, προσπαθεί να δώσει προτάσεις και λύσεις. Αυτό μας παρακολουθεί ακόμα και θα γίνεται παραπέρα.
2: Ναι, αλλά η ερώτηση του Μάνου Νεφλή, απαντήστε κύριε Χατζησοκράτη.
1: Τι.
2: Είναι ότι κουράσατε. Τουλάχιστον ο Τσίπρας λέει, εγώ αυτός είμαι τώρα, αυτό θέλω να κάνω, όποιος θέλει ο πίσω μου ελθεί.
1: Ναι, εντάξει, το πάτε για να το κάνετε μεσιανικό, αλλά εγώ ας κρατήσω την πολιτική. Λέει, εγώ θεωρώ μετά από 3 χρόνια, και αφού έγραψε το βιβλίο του, είδε, μήπως μπορώ να τα κάνω διαφορετικά αυτά που γράφω και περιγράφω και αναδεικνύω όλα τα θέματα, και άνοιξε ένα βηματισμό, ο οποίος όπως φαίνεται φάνηκε από την κοινωνία και φαίνεται κυρίως από τον κόσμο μας. Ξέρετε, τα στελέχη και τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ θεωρούν τον εαυτό τους είναι κομμάτι προέκταση παραπέρα, φαντασιακά, αλλά έτσι το θεωρούν. Δεν μπορεί να μην το πάρει κανείς αυτό υπόψη του.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν υπάρχει ένα καινούριο γεγονός το οποίο λέει ότι υπάρχει ένα σχηματισμός πολιτικός και ένας ηγέτης ο οποίος μπορεί να σταθεί για να συγκεντρώσει.
0: Σύμφωνοι, αλλά αυτό που προσπαθώ να καταλάβω, εσείς θέτετε ένα ιδεολογικό πλαίσιο, από την άλλη πλευρά υπάρχει το πρακτικό που λέει ότι Ρε παιδιά, μαζευτήκατε και είπατε να συμπορευτούμε με, την, με, το, με, τον, με τον νέο φορέα που δημιούργησε τον Αλέξη Τσίπρα, όπου λέει εκείνος ότι παιδιά, εγώ δεν συνεργάζομαι με τους συντεταγμένους φορείς ή τα υπάρχοντα κόμματα. Εγώ θέλω όποιος θέλει ανεξάρτητος. Και λέτε κάποια στιγμή να κλείσουμε το μαγαζί και να φύγουμε να παραιτηθούμε όλοι να πάμε στον Τσίπρα, αφού δεν σας θέλει διαφορετικά.

0: καταλαβαίνετε επίσης πώς το λέτε.
1: Ναι, καταλαβαίνω απολύτως πώς το λέτε. Εγώ διαφωνώ με αυτή τη θέση και την εξέφρασα του Τσίπρα, εννοώ, έτσι, mm-hmm. απολύτως. Αλλά είναι η θέση του. Έτσι, δεν υπάρχει καμία βόλια. Θεωρώ όμως, έτσι μου δείχνει τα τόσα χρόνια της εμπειρίας μου, ότι μια σειρά, ας πούμε, προσπάθειες οι οποίες γίνονται για να διαμορφωθεί ένας χώρος, στην πρώτη φάση περνάει από μια λογική και πρακτική που να προσπαθεί να τον οριοθετήσει όσο περισσότερο διευρύνοντας τα όρια του. Αυτό θα το περάσει, θα προχωρήσει παραπέρα και θα είναι βέβαιο, θα είναι βέβαιο ότι κάποια στιγμή, καθώς προχωράει ο χρόνος ή μπροστά στις εκλογές ή αμέσως μετά τις πρώτες εκλογές, τα θέματα θα έχουν αναδειχθεί.
0: Ωραία, δηλαδή κύριε Χατζησοκράτη, επειδή περνάει και ο χρόνος, να σας ρωτήσω κάτι. Εσείς δηλαδή λέτε ότι κακώς η κυρία Δούρου κατέβηκε και έπρεπε να το αφήσετε το ΣΥΡΙΖΑ να το πάρει ο Πολάκης?
1: Εγώ δεν θεωρώ σε καμία περίπτωση να γίνονταν κάτι τέτοιο και δεν συμφωνώ. Αλλά στη λογική να αφήσουμε το ΣΥΡΙΖΑ να το πάρει ο Πολάκης σημαίνει τι αυτό?
0: Αφού ανέφευγε και η κυρία Δούρου με την ίδια λογική που φεύγετε εσείς, μετά θα έμενε ο κύριος Πολάκης, ο οποίος θα κατέβαινε και θα τον ψήφιζαν όσοι θα είχαν μείνει.
1: Κάτι. Όχι. Μπορείς να είσαι, να υπάρχεις και να έχεις διαμορφώσει άλλη άποψη, αν θέλετε, στην κατεύθυνση, ας πούμε, που σας περιέγραψα και είπα περισσότερο, στην οποία πραγματικά τότε δεν θα ήταν να εφεύγαμε εμείς. Θα έπρεπε, αφού ήταν άλλη πλειοψηφία, θα έφευγε ο Πολάκης. Αφού δεν θα συμφωνούσε και αυτός πολιτικά. Γιατί αυτός με πολιτικό τρόπο τα θέτει τα θέματα και μάλιστα και στην Κεντρική Επιτροπή προχθές είπε: εγώ σας βάζω αυτά που είπε, με τα οποία διαφωνώ προφανώς σε πάρα πολλά. Mm-hmm. Έτσι. Λοιπόν.
0: Ναι, αλλά έχουν μια λογική αυτά που λέει ο Πολάκης.
1: Ναι,
0: θα με συγχωρέσετε, κύριε Χατζησοκράτη.
1: Δεν έχει λογική ότι βάζω σε ψυχρή εφεδρεία την Πέμπτη της Τολεμαΐδας που πρέπει να την είχαμε, έτσι, και ταυτόχρονα λες άμα λειτουργεί αυτή κάθε μέρα θα μου δημιώνει και κατά 50 μονάδες, ας πούμε, τη τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος. Αυτά τα δύο δεν πάνε μαζί, ή θα είσαι ψυχρή εφεδρεία ή θα δουλεύεις σε καθημερινή βάση. Θέλω να σας πω, σας έφερα ένα παράδειγμα για να γίνει κατανοητό στον κόσμο τι ακριβώς εννοώ επί του συγκεκριμένου. Θέλω λοιπόν να σας πω ότι έχει μια σειρά από προτάσεις με τις οποίες εγώ διαφωνώ. Αλλά αυτό το θεωρούμε λογικό. Καλά,
0: εγώ δεν αναφερόμουν τώρα στην Τολεμαΐδα. Αναφερόμουν κυρίως.
1: Όχι, εγώ το είπα. Εγώ έφερα ένα παράδειγμα.
0: Ναι,
1: γιατί
0: ναι,
1: είναι ωραίο να μιλάει κανείς με παραδείγματα.
0: Βεβαίως.
1: Προχωράω παραπάνω. Δεν είναι όλο.
0: Και πολύ μαρξιστικό, ναι. Όμως, κύριε Χατζησοκράτη. Πείτε μου κάτι, πού θα καταλήξει αυτή η ιστορία? Θα κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ με δικό του ψηφοδέλτιο απέναντι στον Τσίπρα?
1: Νομίζω πως θα το κάνει αυτό το βήμα. Mm-hmm. Νομίζω πως θα το κάνει.
0: Μάλιστα.
1: Και πώς το λένε, ειλικρινά το λέω, ότι θα ήθελα να αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζεται αυτό που λέω ως φωνή Κασάνδρας. Αλλά ξέρετε, έλεγε πολλές φορές η Κασάνδρα και προέβλεπε, ας πούμε, Μάντης, εγώ δεν λέω δηλαδή με Μάντης, προέβλεπε άλλα πράγματα προέβλεπε η Κασάνδρα, mm-hmm. και τα έλεγε, αλλά δεν την άκουγε κανείς. Όταν γινόταν, λέει, τα είπες. Τι να κάνουμε.
2: Μάλιστα. Κύριε Χατζησοκράτη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας.
3: Real FM.
4: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
5: Δεξιά.
4: Αριστερά.
5: Ένας να μου μιλάει.
4: Εγώ, δεξιά.
5: Γιατί εσύ?
4: Αριστερά.
5: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
4: Δεξιά.
5: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
4: Αριστερά.
5: Δεξιά.
4: Αριστερά.
5: Δεξιά.
4: Αριστερά.
5: Δεξιά.
4: Μονοθέσιο.
3: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr. Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
6: 16 χρόνια μετά την Νότια Αφρική, η Ισπανία με τον ίδιο ακριβώς τρόπο στέφθηκε παγκόσμια πρωταθλήτρια για δεύτερη φορά στην ιστορία της. Το 2010 ήταν ο Αντρές Ινιέστα στον τελικό με την Ολλανδία που είχε λυτρώσει τη Ρόχα στο 116 της παράτασης και με τον γκολ του είχαν κατακτήσει τον πρώτο τους τίτλο. Χθες τη σκυτάλη πήρε ο Φεράν Τόρες στο 106 του επιπλέον χρόνου και οδήγησε την Ισπανία με το τέρμα του στην κορυφή του κόσμου στον τελικό του Μουντιάλ στο Νιου Τζέρσεϊ απέναντι στην Αργεντινή. Μάλιστα υπάρχει μια σημαντική ομοιότητα αφού η Ισπανία έγινε η μόνη ομάδα που παίρνει δύο φορές διαδοχικά Euro και Mundial. Το 2010 η Ισπανία έχει κατακτήσει τον τίτλο στο Παγκόσμιο Κύπελλο, μια διετία μετά την αντίστοιχη επιτυχία της στο Euro το 2008. Αυτό επαναλήφθηκε και τώρα με τους Ήβηρες να έχουν πάρει το Euro του 2024 και δύο χρόνια μετά να είναι στην κορυφή του κόσμου. Και μάλιστα αυτή τη φορά οι Φούρια Ρόχα κατάφεραν να αναδειχθούν πρωταθλητές κόσμου έχοντας δεχθεί μόλις ένα τέρμα σε 8 αναμετρήσεις. Παράλληλα η Ισπανία μπήκε σε ένα ξεχωριστό κλαμπ ομάδων, μόλις η τέταρτη στην ιστορία του θεσμού που σήκωσε την κούπα χωρίς να έχει βρεθεί πίσω στο σκορ σε όλη τη διάρκεια του τουρνουά. Το 1938 και το 1982 το είχε καταφέρει η Ιταλία και το 1990 η Δυτική Γερμανία.
7: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
8: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
7: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
10: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
11: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
12: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
15: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Σε εξέλιξη είναι το τριήμερο κύμα καύσωνα που πλήττει το μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με τις υψηλότερες θερμοκρασίες να καταγράφονται σε Ήπειρο, Θεσσαλία, Στερεά και Πελοπόννησο. Την Τετάρτη κορυφώνεται το φαινόμενο στην Αττική. Έκτακτη εγκύκλιο με αναλυτικές οδηγίες προφύλαξης για τους πολίτες εξέδωσε το Υπουργείο Υγείας. Προφυλακίστηκε μετά την απολογία του και ο τέταρτος συλληφθής για την υπόθεση της φωνικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Περισσότερα στο real.gr. Επίθεση εναντίον της Μόσχας με 401 επανδρωμένα αεροσκάφη εξαπέλυσαν οι Ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις. 10 τραυματίες και πυρκαγιές σε κτίρια αναφέρουν οι ρωσικές αρχές.
16: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
15: Αυξημένη στην κάθοδο της Ηλιουπόλεως στο ύψος του Αγίου Ιωάννη και στη λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρη προς Καραμαγκά. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό στις εξόδους για Λαμία.
17: Real FM.
18: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
19: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
18: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
19: Και οι επιστροφές.
18: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
19: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
18: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
20: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.

0: Λοιπόν, Μάνο Νύφλη, άκου να σου πω. Όταν υπάρχει δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Το δίκτυο Vodafone δυναμώνει κάθε μέρα για αυτό το λόγο. Είναι σήμερα το δίκτυο κινητής με τη μεγαλύτερη βελτίωση στις επιδόσεις του στην Ελλάδα τα τελευταία 3 χρόνια. Σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut, που είναι η έγκυρος εταιρεία μετρήσεων, το 2026 το δίκτυο κινητής Vodafone πέτυχε την υψηλότερη επίδοση σε Αθήνα, Πάτρα, Θεσσαλονίκη, σε συνολική εμπειρία, φωνή, δεδομένα και δίκτυα αξιοπιστίας. Αξίζει να μάθετε περισσότερα στο vodafone.gr, αφού θα μπείτε μέσα και θα ψάξετε για τις μετρήσεις δικτύου να δείτε τα στοιχεία.
1: Μάλιστα. Αγαπημένη προσκεκλημένη, η κυρία Κατερίνα Φραγκάκη είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, γνωστή δικηγόρος. Πάμε να μιλήσουμε για τον εξοδικαστικό μηχανισμό για μικροφυλέτες και χρέη από 5.000 ευρώ, έτσι, που ανοίγει τώρα την ερχόμενη Δευτέρα στις 27 του μήνα. Καλό σας μεσημέρι, κυρία Φραγκάκη.
2: Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
1: Εμείς. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στο χρηστικό του πράγματος, ποιοι και πώς και τι.
2: Λοιπόν, όντως έχουμε μια διεύρυνση του εξοδικαστικού για τις οφειλές που, όπως αναφέρατε, είναι μικρές. Δηλαδή φτάνουν τις 5.000 ευρώ. Ναι. Ενώ προηγουμένως συζητάγαμε ότι η οφειλή θα πρέπει να υπερβαίνει τις 10.000 ευρώ για να μπορέσει κάποιος να εντάξει τη συγκεκριμένη οφειλή στον εξοδικαστικό. Τον από την επόμενη Δευτέρα, όταν κάποιος χρωστάει, ας πούμε, 5.000 ευρώ στο δημόσιο ή στα ασφαλιστικά ταμεία, τότε έχει τη δυνατότητα να βρει μία ρύθμιση μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού. Αυτό είναι πολύ θετικό, γιατί πολλές φορές βλέπαμε ότι κάποιος έπρεπε να κάνει ξεχωριστές ρυθμίσεις όταν είχε τέτοια μικρά χρέη, θα λέγαμε. Ενώ τώρα μέσω του εξοδικαστικού μπορούμε να ρυθμίσουμε όλες μας τις οφειλές, έστω και αν τα χρέη μας είναι μικρότερα σε σχέση με τις υπόλοιπες οφειλές. Σημαντική η ρύθμιση αυτή. Βέβαια, να πούμε ότι ακόμα ο εξοδικαστικός δεν έχει φτάσει στο σημείο που θα θέλαμε να βλέπαμε τις διαγραφές τις μεγάλες και να μπορεί κάποιος ο οποίος δέχεται αρχικά τη ρύθμιση να την πάει μέχρι τέλους. Έχουμε δει πολλές περιπτώσεις που ξεκινάει κάποιος μια ρύθμιση και εν συνεχεία τη χάνει, γιατί δεν μπορεί να πληρώσει μια μεγάλη οφειλή. Όμως σε κάθε περίπτωση, αυτό που πρέπει να πούμε και αυτό πρέπει να κρατήσει ο κόσμος είναι ότι βλέπουμε βελτίωση κάθε φορά του εξοδικαστικού, ώστε κάποιος να μπορεί μέσα να ρυθμίσει όλες τις οφειλές που έχει προς τα ασφαλιστικά ταμεία, προς το δημόσιο και προς τις τράπεζες και τα φαν.
1: Ναι. Εγώ αυτό που θέλω να σας ρωτήσω, κυρία Φραγκάκη, είναι επειδή πρόσφατα έβλεπα και κάποια στοιχεία για το πόσοι χάνουν τις ρυθμίσεις και μάλιστα για το πόσοι έχουν χάσει μία ομολογουμένως, είναι παθομολογούμενο, μία πολύ καλή ρύθμιση των 120 δόσεων που είχαμε το 2019, ότι σε έχει χάσει ένα μεγάλο ποσοστό. Βλέπω τώρα τις 72, ποιους πετάει έξω, ποιους αφήνει, ποιους βάζει μέσα και τα όλα τα υπόλοιπα κομμάτια. Από την εμπειρία σας, πρακτικά, από τη συναναστροφή σας με οφειλέτες, ποια θεωρείτε ότι θα μπορούσε να είναι μια ρύθμιση πραγματικά να εξυπηρετεί, και τώρα είναι η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου, αλλά που θα μπορούσε να εξυπηρετεί να τη χάνει όσο το δυνατόν γίνεται μικρότερο ποσοστό και να πληρώνει ο κόσμος.
2: Μια ρύθμιση η οποία θα λαμβάνει υπόψη το τρέχον εισόδημα. Δηλαδή ο εξοδικαστικός βλέπει περιουσία και βλέπει ταυτόχρονα και εισόδημα της προηγούμενης πενταετίας. Ο αλγόριθμος λαμβάνει υπόψη το εισόδημα το οποίο είναι το υψηλότερο. Δηλαδή, ας πούμε, πριν 5 χρόνια κάποιος είχε ένα υψηλό εισόδημα, αυτό θα μπλοκάρει τη ρύθμιση, τελικά μπλοκάρει εντός εισαγωγικών και θα βγάλει ίσως ελάχιστες δόσεις και μεγάλα ποσά. Αν υπήρχε μία ρύθμιση που να λάμβανε υπόψη το σημερινό, το πραγματικό εισόδημα, τότε θα ήταν μια καλή ρύθμιση για κάποιον ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι σε μια πολύ δεινή οικονομική κατάσταση, όπως θα έκανε άλλωστε και ο δικαστής. Ο δικαστής θα λάμβανε υπόψη την τρέχουσα οικονομική κατάσταση, όπως κάναμε και στον νόμο Κατσέλη, που λαμβάναμε υπόψη πώς ήταν το εισόδημα, ποια ήταν τα περιουσιακά στοιχεία εκείνο το χρονικό διάστημα και αν μπορούσαν να εκποιηθούν. Γιατί όταν κάποιος χρωστάει, ας πούμε, στο δημόσιο υπέρογκα ποσά, δεν μπορεί να εκποιήσει γιατί δεν μπορεί να πάρει φορολογική ενημερότητα. Άρα θα έπρεπε να έχουμε μια πραγματική κατάσταση, να λαμβάνεται υπόψη αυτή η πραγματική κατάσταση και έτσι να υπάρχει μια ρύθμιση η οποία θα μπορεί να την ακολουθήσει ο δανειολήπτης, ο οφειλέτης, για πάντα, όχι για ένα μικρό χρονικό διάστημα, όπως αναφέρατε προηγουμένως ότι βλέπουμε πολλούς οι οποίοι μπαίνουν σε μία ρύθμιση και μετά από λίγο χρονικό διάστημα τη χάνουν.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, εδώ έχουμε παρατηρήσει για, για τον εξοδικαστικό που ξαναλέμε πρακτικά ανοίγει τη Δευτέρα, τι πρέπει να προσέξουμε.
2: Κοιτάξτε, η πρώτη παρατήρηση που έχω να κάνω είναι να βρούμε τη λύση στην οποία μπορούμε να ανταποκριθούμε. Mm-hmm. Το να κάνουμε ρυθμίσεις τις οποίες να χάνουμε, τις βλέπουμε μπροστά μας, γιατί μετά υπάρχει μεγάλη πιθανότητα όταν θα χρειαζόμαστε πραγματικά τον εξοδικαστικό, δεν θα γίνει αποδεκτή η διαδικασία του εξοδικαστικού, διότι θα έχουμε χάσει τις ρυθμίσεις. Άρα να είμαστε σίγουροι, όταν κάνουμε τον εξοδικαστικό και όταν αποδεχόμαστε την πρόταση, ότι μπορούμε τουλάχιστον για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα να ανταποκριθούμε σε αυτές τις δόσεις που θα βγάλει ο εξοδικαστικός. Επίσης, αυτό που πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας όταν κάνουμε τον εξοδικαστικό είναι να μπαίνουν σωστά όλα τα στοιχεία. Δηλαδή, τον εξοδικαστικό πρέπει να τον κάνει κάποιος ο οποίος είναι γνώστης του εξοδικαστικού και όχι κάποιος ο οποίος τρέχει τη διαδικασία χωρίς να το γνωρίζει, ένας ας πούμε μη δικηγόρος. Οι δικηγόροι οι οποίοι χειριζόμαστε αυτές τις υποθέσεις γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά αν πρέπει κάποιος να αποδεχτεί τον εξοδικαστικό, διότι μπορεί να τρέξει ένας πληστηριασμός, μπορεί να τρέξει μια κατάσχεση. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά, τα οποία τα γνωρίζει ο δικηγόρος και γνωρίζει πάρα πολύ καλά τι έρχεται. Mm-hmm. Δηλαδή μετά από μια διαταγή πληρωμής έρχεται κατάσχεση, έρχεται πληστηριασμός. Και αν δεν αποδεχτούμε τον εξοδικαστικό, θα πρέπει να ξέρουμε ότι πρέπει να πάμε σε μια, ας πούμε, διμερή διαπραγμάτευση. Μια διαπραγμάτευση που κάνουμε με την εταιρεία διαχείρισης προκειμένου να ανασταλεί ο πληστηριασμός. Ή μια δικαστική λύση, μια προσφυγή στη δικαιοσύνη προκειμένου να μπορέσουμε να προστατεύσουμε το ακίνητό μας.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Κύριε Παπαδημητρίου, έχετε κάτι και την κυρία Φραγκάκη.
0: Ναι, πληροφοριακά πάντοτε μου αρέσει να μαθαίνω. Γίνονται πληστηριασμοί αυτή την εποχή?
2: Βέβαια, κανονικά. Γίνονται πληστηριασμοί, επίσης τρέχουν εξώσεις. Μέχρι το τέλος του Ιουλίου είναι μια πολύ δύσκολη περίοδος που αντιμετωπίζουμε οι δικηγόροι, γιατί μέχρι τότε μπορούν να κάνουν τις εξώσεις. Είναι δύσκολη περίοδος, πάρα πολύ, όπως είναι όλα αυτά τα χρόνια. Δεν είναι ότι κάτι άλλαξε το τελευταίο χρονικό διάστημα. Και γίνονται εξώσεις, δυστυχώς γίνονται εξώσεις και πρώτης κατοικίας, δυστυχώς γίνονται εξώσεις και ευάλων των συμπολιτών μας. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, επειδή υπάρχει το νομικό οπλοστάσιο, να μην το χαραμίζουμε, αλλά να ξέρει κάποιος γνώστης του θέματος και ειδικά δικηγόρος, το λέω και το τονίζω γιατί έχω δει πολλά το τελευταίο χρονικό διάστημα να γίνονται από μη δικηγόρους και από κάποιους οι οποίοι δηλώνουν δικηγόροι ενώ δεν είναι δικηγόροι, mm-hmm, mm-hmm, και έχουν και ποινικές ευθύνες για αυτό που κάνουν, ότι πρέπει να ξέρουν πολύ καλά ότι υπάρχει το νομικό οπλοστάσιο, απλά να ξέρουν πώς πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε για να μην χάσουμε το σπίτι μας.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Φραγκάκη. Να είστε καλά. Καλώς
2: ήρθατε. Γεια σας.
3: Real FM.
4: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
5: Σήμερα, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Σε κλειό τριήμερου καύσωνα η χώρα, σε ποιες περιοχές η θερμοκρασία θα αγγίξει ακόμη και τους 43 βαθμούς. Η πρόγνωση για την Αθήνα, τι να κάνετε για να προφυλαχθείτε, σύμφωνα με τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Ποιες οφειλές υπάγονται στη ρύθμιση των 72 δόσεων, οι όροι, οι προϋποθέσεις, οι παγίδες και η ελάχιστη δόση, μέχρι πότε υποβάλλονται αιτήσεις, πότε χάνεται η ρύθμιση. Παγκόσμια πρωταθλήτρια στο ποδόσφαιρο η Ισπανία που κέρδισε το Μουντιάλ κόντρα στην Αργεντινή. Το χρυσό γκολ του Τόρες και τα ξέφρενα πανηγύρια στη Μαδρίτη λίγησε ο Μέση όταν τον αποθέωσαν οι φίλαθλοι της ομάδας του.
4: Η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
6: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
7: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Πού είσαι?
9: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
8: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
9: Έλα εδώ, δεξιά.
8: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
9: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
8: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
9: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
8: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
10: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
11: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
12: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή. Με τη Real News.
13: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Πάντως η αλήθεια είναι ότι γενικότερα δεν μετράμε την απόδοση ή την αποτελεσματικότητα των ρυθμίσεων που κατά καιρούς έρχονται.
1: Να, και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα.
0: Ναι. Δηλαδή, λες, η 120 δόση, τώρα είπα εγώ ότι είναι πολύ καλή, ας πούμε, για μένα.
1: Αυτό μια φορά πρέπει να έχει γίνει.
0: Ναι, ναι. Αλλά βλέπω και τα στοιχεία ότι έμεινε πολλής κόσμος εκτός. Μου κάνει εντύπωση τώρα, ο εξοδικαστικός θα αποδειχθεί καλός. Θα δείξει μετά. Ή 72 δόσεις. Γιατί ακούω, ας πούμε, τον Γιάννη το Χατζησαλάτα που έχει αρκετές ενστάσεις επ' αυτού. Δηλαδή το ποιους αφήνει εκτός και γιατί τους αφήνει εκτός. Αλλά θέλω να πω ότι γενικότερα δεν επιστρέφουμε, ρε παιδί μου, πίσω. Εσύ τα ξέρεις καλύτερα αυτά. Να επιστρέψουμε πίσω να δούμε τι πήγε καλά σε αυτή τη ρύθμιση ή δεν πήγε καλά για να δημιουργήσεις μια νέα ρύθμιση.
1: Ναι, γενικώς παραμένει ένα πρόβλημα. Εν τω μεταξύ, επειδή το έχει βγάλει από πάνω του το τραπεζικό σύστημα, γιατί έχουν φύγει τα κακά δάνεια, τα κόκκινα δάνεια από τις τράπεζες, έχουν πάει στη μεριά των funds. Ναι. Δεν ασχολούνται πλέον οι τράπεζες. Δεν είναι πρόβλημα για αυτούς.
0: Ναι.
1: Δεν έχουν πρόβλημα και αυτό τις κάνει λιγότερο προσεκτικές. Γενικά οι τράπεζες πάνε πλέον, ταξιδεύουν σε άλλα μετερίζια. Έχουν αλλάξει πολλά πράγματα.
0: Είδες το πρώτο από τις τράπεζες, μου έκανε τρομερή εντύπωση αυτό. Το αναφέρω γιατί μου έστειλες, μιλούσαμε στο μέσο μηνυμάτων, ότι ίσως θα πρέπει να έχει το νου του ο κόσμος, γιατί πρέπει να έχει καλύψει το 30% των εισοδημάτων του, των δαπανών του, μέσω χρεωστικής κάρτας ή πιστωτικής κάρτας ή τραπεζικού λογαριασμού. Και δεν ξέρω αν οι τράπεζες δίνουν τα σωστά στοιχεία στην ΑΒΕ.
1: Ναι, αυτό θέλει προσοχή. Δηλαδή να το κοιτάτε, γιατί το έχουν όλες οι εφαρμογές παντού. Ναι. Και μην το κοιτάτε την τελευταία στιγμή, να το κοιτάτε πιο πριν.
0: Δεν ξέρω, μπορώ να το δω εγώ τι έχει δηλώσει η τράπεζά μου στην ΑΒΕ.
1: Λογικά σου λέει η τράπεζα ότι μέχρι στιγμής έχεις κάνει τόσα. Έχεις καλύψει κατά τόσο αυτό το ελάχιστο ποσοστό.
0: Ναι.
1: Σε μένα το λέει, οι εφαρμογές το λένε, ναι.
0: Ναι.
1: Αλλά θέλει και αυτό λίγη προσοχή.
0: Ναι.
1: Γιατί μπορεί να γίνει κάποιο λάθος, να έχει πάει σε κάποιον άλλο λογαριασμό, να μην είναι κανένας κοινός που δεν τον έχουμε δηλώσει ότι είναι αυτός στον οποίο γίνεται η καταγραφή. Και να σου έρθει στο τέλος ότι δεν το έκανες. Αυτό φάει παραπάνω φόρο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Χωρίς λόγο.
0: Σωστό. Σωστό.
1: Αυτό που δεν έχω δει να γίνεται είναι να σκέφτεται έστω και ένας πολιτικός, ρε παιδάκι μου, πώς τα καταφέραμε τα τελευταία χρόνια. Θες η πανδημία, θες όλα αυτά, όλοι αυτοί οι λόγοι, θες ο εξυγχρονισμός, θες οι νέες γενιές, όλα. Αλλά μία ανταμοιβή σε αυτούς οι οποίοι χρησιμοποιώντας ηλεκτρονικά μέσα βοήθησαν στην να βγει η μαύρη συναλλαγή στον αέρα, να καταγραφεί και άρα το κράτος να αποκτήσει έσοδα, χωρίς να κουνήσει το δαχτυλάκι του.
0: Ναι.
1: Τίποτα. Έκαναν βεβαίως, έκαναν τα POS, έκαναν εκείνα, έκαναν τα άλλα, πέδεψαν τον κόσμο, αλλά αυτά κάνανε. Ο κόσμος είναι αυτός που πήγε και βοήθησε το κράτος να αποκαλυφθούν οι μαύρες συναλλαγές.
0: Συμφωνούμε.
1: Μία ανταμοιβή σε αυτούς δεν πρέπει να δοθεί.
0: Συμφωνούμε. Εντάξει, ναι. Okay. Εγώ πάντως έχω ξεκινήσει την εκστρατεία μου. Το έχουμε ξανασυζητήσει. Απόδειξη, παύλα, τιμολόγιο. Απόδειξη, παύλα, τιμολόγιο. Απόδειξη, παύλα, τιμολόγιο. Αλλά δεν το κάνω γιατί περιμένω το ανταπόδοση. Το κάνω γιατί επειδή δεν έχω μαύρα, δεν θέλω να δίνω μαύρα.
1: Εντάξει, είσαι από τους λίγους, πρέπει να ξέρεις. Και σου δίνω τα θερμά μου συγχαρητήρια.
0: Ναι. Γιατί?
1: Ως εκεί. Ανταπόδοση καμία.
0: Εντάξει, όχι. Okay. Σου λέω και πάλι. Δεν το κάνω για την ανταπόδοση. Με νοιάζει γιατί διαπίστωσα, το έχουμε συζητήσει άπειρες φορές. Αν κάτσεις και υπολογίσεις πόσα μαύρα δίνεις το μήνα ή το χρόνο, τρελαίνεσαι. Και λες, παιδιά, δεν παίρνω μαύρα. Πώς θα δίνω τόσα μαύρα, κατάλαβες το να σου πω. Από κάτι πολύ μικρό καθημερινό μέχρι κάτι πάρα πολύ μεγάλο. Ναι. Έτσι.
1: Ένα πράγμα θα μας γλιτώσει, αυτό που γίνεται χρόνια πολλά, γινόταν για διάφορους λόγους στις μεγάλες χώρες, κυρίως για να υπάρχει μια αμεσότητα στις συναλλαγές. Δηλαδή, έχεις ένα θέμα στο σπίτι. Χρειάζεσαι μια δουλειά ενός υδραυλικού, ενός ηλεκτρολόγου. Του λες, αυτά χρειάζομαι. Ο άλλος σου δίνει μια εκτίμηση των εργασιών.
0: Ναι.
1: Πόσο θα σου κοστίσει αυτό το πράγμα. Στο δίνει γραπτός.
0: Ναι, ναι.
1: Στο δίνει γραπτός και είναι επίσημο έγγραφο. Αυτό κάποιοι τρελοί τροϊκανοί είχαν πει, γιατί δεν το κάνετε. Έκπληκτοι, διότι παντού γίνεται στα μεγάλα κράτη για να υπάρχει μια σαφή σχέση. Δηλαδή να μην τελειώνει η δουλειά και μετά του λες τι σου χρωστάω. Σωστό. Και εκείνη τη στιγμή σου λέει ένα νούμερο που εσύ δεν το έχεις υπολογίσει, ντρέπεσαι, του το πληρώνεις και μετά λες πω πόσα του δώσα. Του το ζητάς εξ αρχής, σου υπολογίζεις, το λέει, αυτό την καταγράφει.
0: Ναι,
1: την συναλλαγή έτσι κι αλλιώς.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν θα ήταν κακό να αρχίσει να το σκέφτεται ο κύριος Πιτσιλής, αλλά δεν νομίζω.
0: Ναι, νομίζω κι εγώ. Μάλιστα. Τι κάνουμε τώρα, σε τι κατάσταση βρισκόμαστε?
1: Σε δώσω κατάσταση διάλυσης γενικώς.
0: Ναι, ωραία. Ναι, έχεις τίποτα λόγω σε κρεμότητα?
1: Όχι, εγώ τα έχω κάνει όλα.
0: Άρα λοιπόν.
1: Είμαι εντάξει.
0: Άρα,
1: εσύ
0: λοιπόν.
1: Δεν ξέρω τι κάνεις.
0: Α, εγώ είμαι μια χαρά, υπέροχα. Άρα λοιπόν, να αποχαιρετούμε. Τέλος της σημερινής εκπομπής, της πρώτης εβδομάδας. Αύριο πάλι θα είμαστε εδώ στις 12 το μεσημέρι.
1: Βεβαίως, να προσέχετε, δεν χρειάζονται βόλτες όταν έχει 40 βαθμούς.
0: Σωστό.
1: Περιμένετε λίγο.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακούς ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την DuroStick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. DuroStick.
3: DuroStick για κάθε χρήση. DuroStick υπάρχει λύση.
4: Ώρα για κόκκομα Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
5: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνετε καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
6: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσικλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
9: Για πάντα!
8: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 2.

0: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Ώρα είναι 2:01. Και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελισάβετ Σαλαμάρα. Πάμε να δούμε την επικαιρότητα σε τίτλους. Σε κλειό τριήμερου καύσωνα η χώρα με τον υδράργυρο να ξεπερνά τους 40 βαθμούς. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες καταγράφονται σε Ήπειρο, Θεσσαλία, Στέρεα και Πελοπόννησο. Στην Αττική το φαινόμενο αναμένεται να κορυφωθεί την Τετάρτη. Σε αυξημένη ετοιμότητα οι αρχές, κλιματιζόμενες αίθουσες λειτουργούν στο Δήμο Αθηναίων. Από την Πέμπτη αναμένεται αποκλιμάκωση της ζέστης. Τι να κάνετε για να προφυλαχθείτε σύμφωνα με τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Θερμικές παγίδες αποτελούν το καλοκαίρι τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα, σύμφωνα με μελέτη της Greenpeace. Αναφέρει ότι το μεγαλύτερο μέρος του κτηριακού αποθέματος είναι παλιό, κατασκευασμένο πριν από τη θέσπιση σύγχρονων απαιτήσεων θερμικής προστασίας. Πανάξια στέφθηκε παγκόσμια πρωταθλήτρια στο ποδόσφαιρο η Ισπανία, που επικράτησε με 1-0 της Αργεντινής. Το νικητήριο γκολ πέτυχε στην παράταση ο Φεράν Τόρες, ενώ ο Ρόδρι ανακηρύχθηκε πολυτιμότερος παίκτης του Μουντιάλ. Λίγησε στο τέλος. Ο Λιονέλ Μέση ξέσπασε σε κλάματα μπροστά στους φιλάθλους της ομάδας του. Κλιμακώνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες τις επιθέσεις τους στο Ιράν. Χτύπησαν κέντρα διοίκησης βάσης εκτόξευσης πυράβλων και ντρόουνς, ενώ ακινητοποίησαν ένα πλοίο. Σύμφωνα με τους φρουρούς της Επανάστασης, 2 πετρελαιοφόρα ανατινάχθηκαν κατά την απόπειρα διέλευσης των στενών. Άλμα στις τιμές του πετρελαίου διεθνώς. Το Brent ξεπέρασε τα $90 το βαρέλι, πιέσεις και στην εγχώρια αγορά καυσίμων. Η βενζίνη φλερτάρει με τα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ το ντίζελ κινείται πάνω από το 1,93. Τη δυνατότητα να ρυθμίσουν παλαιές ληξιπρόθεσμες οφειλές σε έως 72 μηνιαίες δόσεις έχουν πλέον φυσικά και νομικά πρόσωπα. Μέχρι το τέλος του έτους, η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων, αναλυτικά οι όροι, οι προϋποθέσεις αλλά και οι παγίδες της ρύθμισης. Βαρύτατες κατηγορίες αντιμετωπίζουν ένας πυροσβέστης, πρόεδρος τοπικής κοινότητας στη Μεσσηνία και ο αδελφός του. Απαιτούσαν από αγρότες ποσά προκειμένου να διοχετεύσουν νερό στις καλλιεργίες τους. Αν δεν πλήρωναν, έβαζαν φωτιά στα χωράφια τους. Προφυλακίστηκε μετά την απολογία του και ο τέταρτος συλληφθής για την υπόθεση της φωνικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για 25χρονο που έδωσε στο ζευγάρι που κατηγορείται ότι τοποθέτησε τον εμπριστικό μηχανισμό τα κλειδιά του διαμερίσματος που χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο. 52 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη μαύρη επέτειο της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο. Το Κυπριακό παραμένει ένα διεθνές ζήτημα παράνομης εισβολής και κατοχής κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Εθνών, τονίζει σε ανακοίνωσή του το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Την Ολλανδική Νάιμέγκεν θα αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Αυτή την ώρα κληρώνει για τον ΠΑΟΚ, που θα μάθει τον αντίπαλό του στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, σε περίπτωση που περάσει την Δυναμό Κιέβου. Στις 3 η κλήρωση για τον Παναθηναϊκό για τον τρίτο γύρο του Conference League.
1: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Ο Παναγιώτης Βολάνιος βρίσκεται στο στούντιο, θα μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
2: Απροσπέλαστο είναι το ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι παραλία Καλαμακίου, λόγω σύγκρουσης 2 γιο ταχύ στην αριστερή λωρίδα στο ύψος της λεωφόρου Καλαμακίου. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι περιφερειακή Εγάλεο. Με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Άνω Πατήσια μέχρι Αγίους Αναργύρους. Στο κέντρο της Αθήνας δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην κάθοδο των Βασιλείων Κωνσταντίνου Αρδιτού και στη Βασιλής Σοφίας. Πυκνίνει η ροή στη Σμάρνη Πατησίων και Σταδίου στην Ομόνια. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το ύψος της Πανόρμου και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια ανατμήματα στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας. Καθυστερήσεις σημειώνονται στα δύο ρεύματα της Πειραιώς, σε Ταύρο και Φάλιρο. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
0: Έχουμε και πάλι ρυθμίσεις στη Θεσσαλονίκη για το flyover, Παναγιώτη.
2: Από τις 11 απόψε μέχρι τις 5 τα ξημερώματα θα απαγορευτεί κυκλοφορία στην περιφερειακή Θεσσαλονίκης στο ρεύμα προς ανατολικά στο ύψος του κλάδου εξόδου προς Ευκαρπία λόγω εργασιών για το flyover.
1: Το θέμα της ημέρας.
0: καμίνι, θυμίζει από σήμερα η χώρα, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη το πρώτο κύμα καύσωνα του καλοκαιριού. Η ζέστη κορυφώνεται σήμερα και αύριο με τον υδράργυρο να ξεπερνά τους 41 βαθμούς σε αρκετές περιοχές, ενώ ενδέχεται να φτάσει τοπικά ακόμη και τους 43. Για την Αττική, η Τετάρτη αναμένεται να είναι η πιο δύσκολη ημέρα, ενώ αυξημένες θα είναι οι θερμοκρασίες και στην Πελοπόννησο και την Κρήτη. Ανάσα πάντως αναμένεται να πάρουμε από την Πέμπτη, οπότε οι μετεωρολόγοι προβλέπουν υποχώρηση του καύσωνα. Την είχαμε γλιτώσει μέχρι τώρα, Τάσο Αρνιακέ, αλλά έπρεπε να το περιμένουμε ότι δεν μπορεί να περάσει και ο Ιούλιος χωρίς καύσωνα.
3: Πράγματι, Ελισάβετ, έτσι είναι. Διάλεξες κακή εποχή να επιστρέψεις, αλλά όπως και να το κάνεις.
0: Καλά κάνεις και το επισημαίνεις.
3: Τυχερότερος ο Τερζάκης, σίγουρα. Λοιπόν, σε εξέλιξη βρίσκεται το πρώτο κύμα καύσωνα. Ήδη έχουμε πιάσει τους 40 βαθμούς Κελσίου, 40,5 για την ακρίβεια στη Σπάρτη, τους 40 στην Ηλία, στην Ολένη της Ηλίας, και τους 40 στη Μακρακόμη της Λαμίας, και είναι 2 η ώρα το μεσημέρι ακόμα. Πολλά 38 και 39, ναι. Ασφαλώς θα επεκταθεί αυτή η ζέστη και σε αρκετές άλλες περιοχές. Κατά τα άλλα, γενικά έθριος ουρανός σήμερα στη χώρα. Τώρα όμως, από τώρα και μετά, κάποιες συννεφιές τα υπηρετικά θα δώσουν κάποιες τοπικές μπόρες, κυρίως στα βόρεια ορεινά. Ενώ σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα βουνά της κεντρικής, της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Δυτικούς ανέμους 3 με 5 μποφόρ στα δυτικά που μεταφέρουν σκόνη από την Αφρική, ενώ στα ανατολικά οι βοριάδες θα φτάσουν τα 5 μέξι στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία στα υπηρετικά του 40 με 41 βαθμούς Κελσίου, στις υπόλοιπες νησιωτικές περιοχές τους 35 με 37 έως 38 στη Μεσαρά στην Κρήτη, στις Κυκλάδες 33 με 34 στην Αττική. Ο υδράγυρος θα φτάσει από τώρα και μετά τους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Έχουμε ήδη 38 βαθμούς αυτή τη στιγμή στα Πατήσια. Ενώ στις παραθαλάσσιες περιοχές η θερμοκρασία είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στη Θεσσαλονίκη παρόμοιες καιρικές συνθήκες, με κάποιες συννεφιές τώρα το μεσημέρι και το απόγευμα και πιθανές μπόρες στα γύρω ορεινά μικρής διάρκειας και έντασης. Ασθενείς ανέμους στο θερμαϊκό και θερμοκρασία από 24 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Αύριο τα πράγματα αρχίσουν και βελτιώνονται από τα βόρεια,
0: ναι,
3: καθώς συννεφιές και βροχές και καταιγίδες θα αρχίσουν να επηρεάζουν τη Βόρεια Ελλάδα. Όμως στις νοτιότερες περιοχές και στα νησιά ο υδράγυρος θα κινηθεί περίπου στις ίδιες θερμοκρασίες, τους 40-41 βαθμούς Κελσίου.
0: Καταλαβαίνω εσένα, είναι η χώρα από αύριο κομμένη κάπως στα δύο, από τη Θεσσαλία και κάτω, τα πράγματα είναι δύσκολα.
3: Ναι, ναι, έτσι είναι. Την Πέμπτη παρόμοιες καιρικές συνθήκες, έρχονται όμως βροχές που θα επηρεάσουν κυρίως την ανατολική υπηρετική χώρα, δηλαδή Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, σποράδες, και η θερμοκρασία θα αρχίσει να παρουσιάζει υποχώρηση, με τον υδράργυρο να φτάνει τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ την Παρασκευή περιμένουμε μεταβολή του καιρού με βροχές, καταιγίδες ισχυρές, που ενδεχομένως να δημιουργήσουν πλημμυρικά φαινόμενα πέρα από τις κεραυνοπτώσεις και τις χαλαζοπτώσεις.
0: Τόσο πολύ.
3: Στις δυτικές, κεντρικές και βόρειες περιοχές της χώρας, αλλά και στα ανατολικά υπηρετικά, κυρίως στην Ανατολική Θεσσαλία, το Πήλιο, την Πιερία, την Εύβοια, τις Σποράδες, εκεί τα φαινόμενα θα είναι ιδιαίτερα ισχυρά και δεν αποκλείεται να έχουμε και υδροστροβίλους και μπουρίνια.
0: Φαινόμενο το οποίο θα κρατήσει, Τάσο.
3: Παρασκευή και το Σάββατο. Ναι.
0: Α, μάλιστα.
3: Οι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 με 7 μποφόρ και θερμοκρασίες θα κατρακυλήσει σε θερμοκρασίες κάτω από τους κανονικούς βαθμούς για την εποχή. Δηλαδή σκοτσές κοντούς, μαλαλόγια.
0: Από όσο βλέπεις, θέλω να ρωτήσω αν βλέπεις άλλο κύμα καύσωνα τις επόμενες μέρες από την επόμενη εβδομάδα.
3: Ο Ιούλιος και οι πρώτες ημέρες του Αυγούστου θα κυλήσουν χωρίς καύσωνα, αλλά ξέρεις τα έντονα φαινόμενα όταν φεύγει ο καύσωνας ενδεχομένως να δημιουργήσουν και κάποιες δύσκολες καταστάσεις που ασφαλώς θα χρειαστούν επιφυλακή και μεγάλη προσοχή και στις θάλασσες αλλά και στις στεριές. Αλλά ωστότε έχουμε καιρό, αυτά θα τα συζητήσουμε πια την Πέμπτη και την Παρασκευή, όπου τα φαινόμενα θα αρχίσουν να πλησιάζουν σοβαρά.
0: Προς το παρόν έχουμε να αντιμετωπίσουμε την έντονη ζέστη. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Τάσο Αρνιακό. Και δεδομένων των καιρικών συνθήκων, είναι υψηλό σήμερα ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε πολλές περιοχές και νησιά της χώρας, σύμφωνα με τον χάρτη που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Στο κίτρινο, λοιπόν, στο χάρτη βρίσκονται οι εξής περιοχές: Αττική, Εύβοια, Βιωτία, Φθιώτιδα, Μαγνησία, Αργολίδα, Κορινθία, Λακωνία, Έτολο, Ακαρνανία, Άρτα, Πρέβεζα, Θεσπρωτεία, Κιλκής, νησιά Ιωνίου, νησιά Ανατολικού Αιγαίου και περιοχές Καρδίτσας, Λάρισας, Ιωαννίνων, Θεσσαλονίκης, Αχαΐας, Ηλίας και Κρήτης. Με τη θερμοκρασία να έχει ανέβει επικίνδυνα, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών κάνει έκκληση στους πολίτες να ακολουθήσουν τα μέτρα προστασίας, καθώς ο κίνδυνος επιπτώσεων στην υγεία λόγω της παρατεταμένης ζέστης είναι ιδιαίτερα αυξημένος. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται για τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού και για όσους λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή. Ο Γρηγόρης Διβάνης είναι μαζί μας με περισσότερες πληροφορίες.
4: Με αφορμή τον καύσωνα, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών καλεί τους πολίτες να επιδείξουν αυξημένη υπευθυνότητα και να εφαρμόσουν πιστά τα μέτρα προστασίας. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται για τις ευπαθείς ομάδες, όπως ηλικιωμένοι, άτομα με χρόνια νοσήματα, μικρά παιδιά, εγκυμονούσες, καθώς και όσοι εργάζονται σε εξωτερικούς χώρους. Ο Ιατρικός Σύλλογος εφιστά ιδιαίτερα την προσοχή στα άτομα που λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή, ιδίως διουρητικά, αντιυπερτασικά, β' αναστολής, αντιϊσταμινικά, ηρεμιστικά και άλλα φάρμακα που ενδέχεται να επηρεάζουν τη ρύθμιση της θερμοκρασίας του σώματος. Οι ασθενείς θα πρέπει να βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με τον θεράποντα γιατρό τους και γενικότερα να παραμένουν σε δροσερούς και κλιματιζόμενους χώρους. Γενικά, αποφεύγουμε άσκοπες μετακινήσεις και δεν παραμένουμε σε εξωτερικούς χώρους κατά τις ώρες υψηλής θερμοκρασίας 11 το πρωί με 5 το απόγευμα. Ενυδατωνόμαστε παρκώς με νερό και χυμούς, αποφεύγοντας αλκοόλ, καφεΐνη και βαριά γεύματα. Φοράμε ανοιχτόχρωμα ελαφριά και φαρδιά ρούχα, καπέλο και γυαλιά ηλίου. Κάνουμε χλιαρά ντους και χρησιμοποιούμε ανεμιστήρες ή κλιματιστικά. Αποφεύγουμε τη σωματική άσκηση ή άλλες έντονες δραστηριότητες όχι μόνο κατά τις θερμές ώρες της ημέρας, αλλά και τις νυχτερινές, σε περιπτώσεις που η θερμοκρασία δεν πέφτει κάτω από τους 32 βαθμούς Κελσίου.
0: Είναι λοιπόν φυσιολογικό, Γρηγόρη, να έχουν τεθεί σε αυξημένη ετοιμότητα οι αρχές και να λειτουργούν στον Δήμο Αθηναίων αλλά και αλλού κλιματιζόμενες αίθουσες.
4: Ναι, στο πλαίσιο των μέτρων που παίρνει και το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο Δήμος Αθηναίων κρατά ανοιχτές 7 λέσχες φιλίας που θα λειτουργούν 9 το πρωί με 9 το βράδυ ως κλιματιζόμενοι χώροι για τους πολίτες. Αναλυτικά, η λέσχη φιλίας που βρίσκεται στην Αγίου Παύλου και Μαμούρη, η ανάληψη του Κυρίου στο Νέο Κόσμο, οι λέσχες φιλίας Βοτανικού Κολοκυνθούς, Αγίου Ελευθερίου, Κυψέλης και Αμπελοκήπων. Παράλληλα, λειτουργεί 24-ωρη γραμμή εξυπηρέτησης του Δημότη στο τετραψήφιο 1595. Ιδιαίτερα όσοι ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες μπορούν να επικοινωνούν για ιατρικές συμβουλές και καθοδήγηση. Ο Δήμος Αθηναίων προσαρμόζει και τη λειτουργία των υπηρεσιών του για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων και καλεί πολίτες και επιχειρήσεις να μην βγάζουν τα απορρίμματά τους στους κάδους μεταξύ των ωρών 11 το πρωί με 5 το απόγευμα. Δεν ξεχνάμε τέλος τα δέσποτα ζώα. Ο Δήμος Αθηναίων έχει τοποθετήσει περισσότερες από 130 ποτίστρες στις γειτονιές της πρωτεύουσας, τις οποίες φροντίζουν η υπηρεσία αλλά και εθελοντές, και οι πολίτες καλούνται να συμβάλλουν και να τις ανανεώνουν με νερό.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γρηγόρη. Σε αυτό το σκηνικό έρχεται να προσθεθεί και το γεγονός πως η πλειοψηφία των σπιτιών στη χώρα μας φαίνεται ότι αποτελούν θερμικές παγίδες το καλοκαίρι, σύμφωνα με μελέτη της Greenpeace και του Ελληνικού Ινστιτούτου Παθητικού Κτηρίου που ήρθε στη δημοσιότητα. Το μεγαλύτερο μέρος του κτηριακού αποθέματος στη χώρα μας είναι παλιό, κατασκευασμένο πριν από τη θέσπιση σύγχρονων απαιτήσεων θερμικής προστασίας. Η θερμική αυτή επιβάρυνση δεν σημαίνει απλώς πως το κόστος της ενέργειας για τις ανάγκες ψύξης αυξάνεται δραματικά, αλλά και πως η κατοικία μας μετατρέπεται από έναν χώρο ξεκούρα σε μια θερμική παγίδα, μέρη Παπακοσταντίνου.
5: Ακριβώς, Ελισάβετ, τον κόδωνα του κινδύνου κρουιεπιστήμη είναι απίστευτο, αλλά πλέον οι επίσημοι φορείς επιβεβαιώνουν ότι τα ελληνικά σπίτια έχουν μετατραπεί σε θερμικές παγίδες, αδυνατώντας πλέον να προστατεύσουν τους κατοίκους τους από τους καύσωνες λόγω έλλειψης θερμομόνωσης. Έρευνα της Greenpeace και του Ελληνικού Ινστιτούτου Παθητικού Κτηρίου, που κατέγραψε για πρώτη φορά τις συνθήκες διαβίωσης σε 29 κατοικίες από 6 διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές της χώρας, αποκαλύπτει δραματική θερινή ενεργειακή φτώχεια, ότι δηλαδή ένα νοικοκυριό αδυνατεί αποδεδειγμένα να κρατήσει το σπίτι του δροσερό σε ασφαλή επίπεδα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Και αυτό δυστυχώς, γιατί στην Ελλάδα τα περισσότερα σπίτια είναι παλιά, χωρίς μόνο συνταράτσα ή στους τοίχους, με αποτέλεσμα να απορροφούν τη ζέστη σαν φούρνη, τη στιγμή μάλιστα που ακόμα και αυτές τις ημέρες όλοι βιώσαμε εσωτερικές θερμοκρασίες που σε κατοικίες χωρίς μόνωση παραμένουν συχνά πάνω από 28-30 βαθμούς Κελσίου, ακόμα και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Περνώντας βέβαια σταθερά το όριο της ασφαλείας. αυτές οι υψηλές θερμοκρασίες με τη σειρά του Ελισάβετ δεν είναι πανταφώες. Συχνά θέτουν σε κίνδυνο την υγεία των ενίκων, αφού προκαλούν θερμική καταπώνηση, διαταραχές ύπνου και καρδιακιακά προβλήματα, ειδικά σε ευάλωτες ομάδες. Και ειδικά η θερμική καταπώνηση μέσα στα σπίτια, όταν πάβουν να λειτουργούν ως καταφύγιο, έχει και τις αντίστοιχες επιπτώσεις σε όλους, εκτός από την υγεία μας και στη τσέπη μας και σε όλα τα πράγματα. Παρόλο που τα προβλήματα είναι λίγο πολύ γνωστά, ωστόσο οι περισσότεροι ένοικοι δεν έχουν χρήματα για τις κατάλληλες θερμομονώσεις και για τα κλιματιστικά, ενώ δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στους φουσκωμένους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος από τη συχνή κρίση κλιματιστικών. Μάλιστα, η έρευνα του Greenpeace αναδεικνύει ότι η θερμή ενεργειακή φτώχεια δεν αφορά μόνο τα πιο ευάλωτα νοικοκυριά, αλλά αποτελεί πλέον και ένα δομικό πρόβλημα του ελληνικού κτηριακού αποθέματος. Και επισημαίνει ότι η προσαρμογή των κατοικιών στην κλιματική κρίση δεν μπορεί να βασίζεται αποκλειστικά στην αυξημένη χρήση κλιματιστικών ή σε αποσπασματικές παρεμβάσεις, αλλά απαιτεί ολοκληρωμένες ενεργειακές ανακαινήσεις και σύγχρονα πρότυπα κατασκευής που δεν εξασφαλίζουν θερμική προστασία. Και για να μεταφέρω και όσα υποστηρίζουν οι παράγοντες της κλιματαγοράς, η αντιμετώπιση της θερινής ενεργειακής φτώχειας απαιτεί ριζική στροφή κυβερνητικής πολιτικής από τα αποσπασματικά επιδόματα ρεύματος σε διευρυμένα ολιστικά κτηριακά προγράμματα τύπου εξοικονομώ, με αυξημένα όμως κονδύλια για βαθιές ενεργειακές ανακαινήσεις. Γιατί η προστασία των πολιτών από την κλιματική κρίση θα επιτευχθεί μόνο εάν η πολιτεία εντάξει τη θερμική θωράκιση των κτηρίων στην Εθνική Στρατηγική Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Στέγασης για να μετατρέψουμε πλέον τις κατοικίες μας από ενεργοβόρες παγίδες σε ασφαλή καταφύγια.
0: Συγκρατούμε λοιπόν από την μελέτη της Greenpeace ότι η έκθεση σε υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να αποδειχθεί επικίνδυνη, επηρεάζεται η ποιότητα του ύπνου, η καθημερινότητα των ενίκων, η εργασία και η συγκέντρωση. Να ευχαριστήσουμε πολύ τη Μέρη Παπακοσταντίνου. Στη διεθνή επικαιρότητα τώρα αυξάνεται η ανησυχία για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες επέκτηναν τις επιθέσεις τους κατά του Ιράν, στοχεύοντας επαρχίες σε ολόκληρη τη χώρα, ανάμεσά τους και μια πόλη όπου βρίσκεται πυρηνικός σταθμός. Οι Αμερικανικές δυνάμεις χτύπησαν κέντρα διοίκησης, βάσεις εκτόξευσης πυράβλων και drones, ενώ ακινητοποίησαν και ένα πλοίο. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τους φρουρούς της Επανάστασης, δύο πετρελαιοφόρα ανατινάχθηκαν κατά την απόπειρα διέλευσης των στενών. Οι νέες συγκρούσεις σημειώνονται μετά από ένα Σαββατοκύριακο, κατά το οποίο η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε τρεις νέους θανάτους Αμερικανών στρατιωτικών. Συνδεόμαστε με την Τζένι Κρυθαρά που θα μας μεταφέρει και όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
6: Οι Αμερικανικές δυνάμεις, Ελισάβετ, έπληξαν για ένα τη νύχτα το Ιράν, βομβαρδίζοντας, όπως είπες, κέντρα διοίκησης, τηλεπικοινωνιακά δίκτυα, καθώς και εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυράβλων και drones. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε πως είναι σαφές ότι κάποιοι στο Ιράν θέλουν να ελέγξουν τα στενά του ορμού και να τα χρησιμοποιήσουν ως μοκλό εναντίον του υπόλοιπου κόσμου. Κάλεσε μάλιστα τη διεθνή κοινότητα να ασκήσει πίεση στο Ιράν, στους ορμούς και να τα χρησιμοποιήσουν ως μοκλό εναντίον του υπόλοιπου κόσμου. Κάλεσε μάλιστα τη διεθνή κοινότητα να ασκήσει πίεση στο Ιράν, στο πλευρό των Ηνωμένων Πολιτειών, για να προστατευτεί, όπως είπε, η διεθνής ναυσιπλοεία.

0: πυράβλοι αναχαιτίστηκαν από τον Μπαχρέιν. Σε γραπτή δήλωση που μεταδόθηκε από τα ιρανικά κρατικά μέσα, ο άνθρωπος ηγέτης της χώρας, ο Αγιατολλάχ Μοσταμπά Χαμενεΐ, ανέφερε ότι οι ενέργειες των Ηνωμένων Πολιτειών απέδειξαν πως η υπογραφή του Προέδρου Τραμπ είναι εντελώς άνευ αξίας και αξιοπιστίας και προειδοποίησε επίσης για ακόμη βαρύτερο κόστος και περαιτέρω ταπείνωση των Ηνωμένων Πολιτειών. Και σε αυτό το πλαίσιο, Ελισάβετ, οι Ισραηλινές πηγές ασφαλείας αναφέρουν πως ο Μοσταμπά Χαμενεΐ δεν βρίσκεται στο Ιράν και πως τα μηνύματά του αποδίδονται σε αυτόν και συντάσσονται στην πραγματικότητα από τον νέο αρχηγό των φρουρών της Επανάστασης, τον Αχμάντ Βαχιντή ή ανώτατα στελέχη του σώματος.
1: Καταλαβαίνουμε λοιπόν, Τζένι, ότι κάνουμε ένα βήμα μπροστά και δύο πίσω κάθε φορά. Είναι ανησυχητικές οι εξελίξεις. Ευχαριστούμε πολύ. Και όπως ήταν αναμενόμενο υπό το πρίσμα των τελευταίων εξελίξεων, οι τιμές του πετρελαίου συνεχίζουν να παίρνουν την ανηφόρα. Το Brent ξεπέρασε και πάλι τα $90 το βαρέλι για πρώτη φορά από τον Ιούνιο. Παράγοντες από την αγορά καυσίμων στην Ελλάδα παρακολουθούν με προβληματισμό την κατάσταση που διαμορφώνεται στις διεθνείς αγορές, προειδοποιώντας για ανατιμήσεις. Ήδη, Δημήτρη Χριστούλια, η βενζίνη φλερτάρει με τα 2 ευρώ το λίτρο στα μεγάλα αστικά κέντρα, γιατί στην επαρχία το έχει ξεπεράσει.
2: Το έχει ξεπεράσει ήδη, Ελισάβετ, θα σου πω τι έχει γίνει σήμερα και τι θα γίνει μέσα στην εβδομάδα, γιατί νομίζω ότι αυτό είναι που ενδιαφέρει τις φίλες και τους φίλους που μας ακούν, διότι δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτές τις μέρες κάποιοι μετακινούνται, κάποιοι πηγαίνουν σε κάποιους τουριστικούς προορισμούς, άρα κάποιοι έχουν ανάγκη να γεμίσουν τα ρεζερβουάρ των αυτοκινήτων τους. Πολύ σωστά ανέφερες ότι σήμερα το πετρέλαιο Brent νωρίς το πρωί, περίπου στις 8.30, ξεπέρασε τα $90 το βαρέλι. Είναι μια τιμή που είχαμε να τη δούμε από τις 11 Ιουνίου. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή βρίσκεται στα $88.4 το βαρέλι και η συνεχιζόμενη αύξηση της τιμής του Brent, Elizabeth, δεν θα μπορούσε να μην επηρεάσει σημαντικά τις τιμές των καυσίμων, δηλαδή του πετρελαίου κίνησης και της αμόλυβδης βενζίνης. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ανεξάρτητης αρχής ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή, το αναφέρω αυτό διότι λέμε τα επίσημα στοιχεία, ναι, ναι, η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης σε πανελλαδικό επίπεδο είναι στο 1 ευρώ και 97 λεπτά το λίτρο. 1,93 είναι το πετρέλαιο κίνησης.
1: Και αυτό γιατί δεν υπάρχει πλέον η επιδότηση εδώ και πολλές ημέρες. Οπότε το πετρέλαιο κίνησης έχει πάρει την ανιούσα κανονικά. 1,93 είναι πολύ μεγάλο.
2: 1,93 και θα ήταν 1,98 αν δεν υπήρχε η μείωση της τιμής από τα δηληστήρια κατά 5 λεπτά. Και το 1,97 θα ήταν 2,07 αν δεν υπήρχαν τα 10 λεπτά της μείωσης από τα δηληστήρια στην αμόλυβδη βενζίνη. Θέλω να σου πω όμως το εξής. Το 1,97 της αμόλυβδης βενζίνης ήταν 1,93 στις αρχές Ιουλίου. Άρα λοιπόν εδώ βλέπουμε ότι έχουμε 4 λεπτά άνοδο. Θα σου πω το εξής όμως, ότι από 1,93 που είναι σήμερα η μέση τιμή στο πετρέλαιο κίνησης ήταν 1,65 πριν από 20 μέρες.
1: Εδώ είναι τεράστια
2: δηλαδή
1: διαφορά.
2: Πρόσεξε, έχουμε 28 λεπτά αύξηση ανά λίτρο ή 18%. Δηλαδή, Ελισάβετ, για να γεμίσει κάποιος το ρεζερβουάρ του που χωράει 50 λίτρα, θα πρέπει να πληρώσει 14 ευρώ περισσότερα σε σχέση με πριν από 20 μέρες. Τώρα, σύμφωνα με πρατηριούχους καυσίμων, εντός της εβδομάδας θα αυξηθούν και άλλο τα καύσιμα, τόσο η αμόλυβδη βενζίνη όσο και το πετρέλαιο κίνησης, με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος, τον κύριο Μιχάλη Κιούση, που επικοινωνήσαμε πριν από λίγο μαζί του, να επισημαίνει στον Real FM ότι κατά πάσα πιθανότητα, άκουσε, αυτό έχει νομίζω σημασία, ότι την Τετάρτη το πετρέλαιο κίνησης και η αμόλυβδη βενζίνη θα έχουν την ίδια τιμή. Δηλαδή θα αυξηθεί κι άλλο λίγο το πετρέλαιο κίνησης και θα φτάσει την αμόλυβδη βενζίνη στο 1 ευρώ και 97.
1: Αυτό καταλαβαίνουμε όλοι τι σημαίνει, Δημήτρη, στην πράξη, γιατί το πετρέλαιο κίνησης είναι αυτό που κινεί και τις μεταφορές και την αγορά, τις εξαγωγές, τα πάντα.
2: Πολύ σωστά, Ελισάβετ. Αυτό είναι το θέμα. Είναι να δούμε κατά πόσο αυτή η τρομακτική, εκρηκτική αύξηση της τιμής του πετρελαίου κίνησης θα επηρεάσει και άλλες υπηρεσίες και άλλα βασικά αγαθά. Αλλά μέχρι στιγμής τα σημάδια δεν είναι καλά. Όλοι κάνουν λόγο ότι και μέσα στην εβδομάδα, εάν δεν αλλάξει κάτι πολύ, αν δεν αλλάξει κάτι σημαντικό, θα έχουμε νέες αυξήσεις τόσο στην αμόλυβδη βενζίνη όσο και στο πετρέλαιο κίνησης.
1: Μία φορά να μπεις, Δημήτρη, στο στούντιο και να μου φέρεις μια καλή είδηση. Μόνο αυτό ζητάω.
2: Θα προσπαθήσω την επόμενη φορά.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ. Μένουμε σε οικονομικές ειδήσεις. Τη δυνατότητα να ρυθμίσουν παλαιές ληξιπρόθεσμες οφειλές σε έως 72 μηνιαίες δόσεις μέσω της ψηφιακής εφαρμογής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων έχουν πλέον φυσικά και νομικά πρόσωπα. Η ηλεκτρονική υποβολή της ενισχύει μέχρι το τέλος του έτους. Η ρύθμιση αφορά χρέη που έγιναν ληξιπρόθεσμα.

0: πρόθεσμα έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2023 και με τη Σύση Σταυροπιεράκου θα δούμε αναλυτικά τους όρους, τις προϋποθέσεις αλλά και τις παγίδες ενδεχομένως της ρυθμίσης.
1: Ελισάβετ, από το Σάββατο είναι σε ισχύ η νέα ρύθμιση οφειλών σε έως 72 δόσεις και το μεγάλο στοίχημα είναι πόσοι οφειλέτες θα ενταχθούν στη ρύθμιση, καθώς περιλαμβάνει μία σειρά από κόφτες με κυριότερο αυτό που ανέφερες, την ρύθμιση λήξη πρόθεσμων οφειλών έως και τις 31 Δεκάτου του 2023. Για να γίνει αποδεκτή η ρύθμιση των 72 δόσεων, όλες οι οφειλές που δημιουργήθηκαν από τον Ιανουάριο του 2024 και μετά θα πρέπει να ρυθμιστούν με την πάγια ρύθμιση. Και το ερώτημα είναι πόσοι οφειλέτες έχουν τη ρευστότητα για να προχωρήσουν σε κάτι τέτοιο. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ενεργοποίηση της ρύθμισης είναι η εμπρόθεσμη πληρωμή της πρώτης δόσης μέσα σε διάστημα 3 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση, ενώ στην ηλεκτρονική εφαρμογή εμφανίζονται μόνο οι οφειλές που πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου. Το αναφέρω αυτό για τους οφειλέτες που θα μπουν για να ρυθμίσουν τις οφειλές τους. Οι βασικές προϋποθέσεις είναι να μην υπάρχουν άλλες ληξιπρόθεσμες οφειλές ή να έχουν τακτοποιηθεί οι οφειλές αυτές ένα μήνα από την υπαγωγή στη ρύθμιση, να έχουν υποβληθεί οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος των τελευταίων 5 ετών και να μην έχει καταδικαστεί οφειλέτης για φοροδιαφυγή ή λαθρεμπόριο. Η ρύθμιση χάνεται αν δεν καταβληθούν 2 συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις. Αυτή είναι η βασική
0: προϋπόθεση.
1: Ακριβώς, ο τόκος, το επιτόκιο με το οποίο επιβαρύνεται η ρύθμιση είναι 5,84% σταθερό για όλη τη διάρκεια της ρύθμισης. Ωστόσο, η καθυστέρηση καταβολής της δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνσή της με μηνιαία προσάυξηση που ανέρχεται σε 15%. Τώρα, στα ευεργετήματα της υπαγωγής στη ρύθμιση περιλαμβάνεται η χορήγηση αποδεικτικού ενημερώτητας, η αναστολή ποινικής δίωξης ή μη υποβολής αίτησης ποινικής δίωξης, η αναστολή λήψης αναγκαστικών μέτρων και η αποδέσμευση μελλοντικών απαιτήσεων από κατασχέσεις ισχύρας τρίτων. Κλείνοντας, να θυμίσουμε ότι δεν διαγράφεται αρχική βασική οφειλή από τη ρύθμιση, δεν περιλαμβάνει, ξανά το λέω, χρέη μετά το 2023, δεν έρονται αυτόματα παλιές κατασχέσεις και δεν εμποδίζονται συμψηφισμοί με άλλες οφειλές.
0: Ας ελπίσουμε ότι με αυτή τη ρύθμιση θα πάρουν ανάσα αρκετοί οφειλέτες. Σας ευχαριστούμε πολύ. Αλλάζουμε τελείως κλίμα. Σοκ προκαλεί υπόθεση με χαρακτηριστικά τοπικής μαφίας στη Μεσσηνία. Ένας κοινοτάρχης, ο αδελφός του και ένας πυροσβέστης είχαν μετατρέψει τη διαχείριση του αρδευτικού νερού σε μηχανισμό ελέγχου και εκφοβισμού των συγχωριανών τους. Απαιτούσαν δηλαδή από αγρότες χρηματικά ποσά προκειμένου να ανοίξουν τη βάνα και να διοχετεύσουν νερό στις καλλιέργειές τους. Όσοι δεν πλήρωναν, όπως θα μας πει ο Δημήτρης Πλεμένος από το Ελευθερία Online, βρίσκονταν αντιμέτωποι με εμπρισμό των χωραφιών τους. Δημήτρη.
2: Καλό σας μεσημέρι. Με τουλάχιστον 7 εμπρισμούς σε δασικές και αγροτικές εκτάσεις κατηγορούνται τα 3 άτομα που συνελήφθησαν από το Σάββατο από την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Πρόκειται για έναν πυροσβέστη 5 ετούς θητείας που υπηρετεί στην πυροσβεστική υπηρεσία Γαργαλιάνων και 2 ακόμα άτομα, 2 αδέρφια, εκ των οποίων ο ένας πρόεδρος της κοινότητας. Η δράση που έχει ως τώρα προκύψει αφορά τα έτη 24 και 25. Το μοντέλο δράσης ήταν ουσιαστικά αυτό που αναφέρατε, ότι για να διοχετεύσουν αρδευτικό νερό σε καλλιέργειες νοικογενών τους ζητούσαν χρήματα. Εάν οι πολίτες δεν ενέδιδαν, τότε ουσιαστικά είχαν τις συνέπειες του εκφοβισμού αρχικά και δευτερεύοντος του εμπρισμού και της φοράς της περιουσίας τους.
0: Και φαίνεται ότι αυτό το ίδιο μοτίβο που ακολουθούσαν οι δράστες για μεγάλο χρονικό διάστημα είναι που κινητοποίησε και τις αρχές.
2: Ακριβώς, ακριβώς, γιατί παρατήρησαν μία αλληλουχία και ένα συσχετισμό στις περιοχές όπου έμπαιναν οι φωτιές, αξιοποίησαν καταγγελίες από πολίτες και όλο αυτό είχε μία συσχέτιση μεταξύ τους και έτσι οι αρχές έφτασαν στα ίχνη τους. Η έρευνα που προηγήθηκε διήρκεσε τουλάχιστον 2 μήνες και είχαν υπάρξει και καταγγελίες από πολίτες και ληφθεί αρκετές καταθέσεις. Οι τρεις συλληφθέντες πλέον την Τετάρτη θα περάσουν οριστικά το κατόφλι της Αγγελίας Καλαμάτας για να απολογηθούν. Από την πλευρά τους δηλώνουν αφόροι και σίγουροι θα αποδείξουν την αυθότητά τους με την απολογία. Όμως να πούμε ότι η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη για να συμπληρωθεί και η δικογραφία, καθώς ερευνάται και το ενδεχόμενο τόσο αυτά τα άτομα όσο και άλλα που να εμπλέκονται σε υπόθεση παράνομων επιρωτήσεων τύπου ΟΠΕ και ΠΕ.
0: Α, μάλιστα. Άρα μπορεί να έχουμε και άλλες εξελίξεις. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Δημήτρη Πλεμένο. Και από τη Μεσσηνία θα μεταφερθούμε στη Θεσσαλονίκη, εκεί όπου προφυλακίστηκε μετά την απολογία του και ο 4ος συλληφθής για την υπόθεση της φωνικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Πρόκειται για έναν 25χρονο που έδωσε στο ζευγάρι που κατηγορείται ότι τοποθέτησε τον εμπριστικό μηχανισμό τα κλειδιά του διαμερίσματος που χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο. Ο Δημήτρης Συρμάτσης από το Ράδιο Θεσσαλονίκη θα μας μεταφέρει όλες τις τελευταίες εξέλιξεις.
3: Καλό μεσημέρι από Θεσσαλονίκη. Το δρόμο για τη φυλακή πήρε και ο 25χρονος που συνελήφθη για την υπόθεση της εμπριστικής επίθεσης στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Ο 25χρονος κατέθεσε απολογητικό υπόβλημα, ενώ αρνήθηκε τις κατηγορίες που το αποδίδονται για τρομοκρατική οργάνωση, ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο τετελεσμένη και σε απόπειρα, έκρηξη, εμπρισμό και κατοχή εκρητικών υλών, όλες σε βαθμό κακουργήματος. Σε δηλώσεις του, συνήγορος υπεράσπιση του 25χρονου υποστήριξε ότι η εντολέα σου στοχοποιήθηκε από το άλλο άτομο, ενώ υπέβαλαν έτοιμα να εξεταστεί μάρτυρας που βρισκόταν μαζί του εκείνο το βράδυ, ενώ ο 25χρονος τονίζει ότι δεν έχει διαπράξει κανένα αδίκημα. Στο πρώτο όροφο του δικαστικού μεγάλου βρέθηκαν συγγενείς και φίλοι του 25χρονου που τον χειροκρότησαν μάλιστα κατά την είσοδό του και την έξοδό του από το γραφείο της εισαγγελέως, ενώ έξω από το δικαστικό μέγαρο ήταν συγκεντρωμένα άτομα προσκύμενα στον αντιξουσιαστικό χώρο μετά από σχετικό κάλεσμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μάλιστα, υπήρξε ένταση και επεισόδια στο άκουσμα της προφυλάκησης. Οι φίλοι του προσέγγισαν τον αστυνομικό κλειό με τους αστυνομικούς να κάνουν μάλιστα και χρήση χειρομοβίδας κόλπου λάμψης για να σταματήσουν τις εντάσεις. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις έρευνες της αντιτρομοκρατικής, από τα ευρήματα στο σπίτι του 25χρονου στην Άνω Πόλη δεν εντοπίστηκε κάτι αξιόλογο στην πρώτη έρευνα των αρχών. Όμως, έχουν κατασχεθεί 2 άδεια πιτόνια τα οποία ελέγχονται για να διαπιστωθεί αν υπήρχε μέσα έφλεκτο υγρό που να ταιριάζει με τα υπολείμματα που βρέθηκαν στα σπίτια των 3 στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που δέχτηκαν τις εμπριστικές επιθέσεις ή αν υπάρχουν κάποιο είδους αποτυπώματα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Στη δίκη για το δυστύχημα των Τεμπών σημειώθηκε και πάλι ένταση, αυτή τη φορά ανάμεσα σε συνήγορο υπεράσπισης και τον Νίκο Πλακιά, συγγενή θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας. Συνδεόμαστε με την Αναστασία Φίσα από το Ι-Θεσσαλία.
4: Καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Όντως ήταν μια έντονη, θα λέγαμε έτσι, δημιουργήθηκε ένταση στην δίκη σήμερα. Να πούμε ότι σήμερα ήταν η ολοκλήρωση του πρώτου σταδίου της διαδικασίας με την τελευταία τοποθέτηση του συνηγόρου υπεράσπισης και στη συνέχεια οι εισαγγελές του Τριμελούς Υπεδρικού Κακουργημάτων εισηγήθηκε επί των ετοιμάτων των κατηγορουμένων που αφορούν στην αναβολή της δίκης. Να πούμε ότι απορρίφθηκε και απέρριψε η εισαγγελέα στα αιτήματα ως μία βάσιμα. Η ένταση, όπως αναφέρατε κι εσείς, έγινε με αφορμή την τοποθέτηση του συνηγόρου υπεράσπισης για τον κατηγορούμενο, τον πρώην διευθυντή της Διεθνής Συντήρησης Ηλεκτρομηχανολογικών Συστημάτων και Ηλεκτροκίνησης. Ο συνήγορος του ζήτησε την ακύρωση του κλητηρίου θεσπίσματος για λόγους αντιφατικότητας, όπως ανέφερε, και αστάθειας, επισημένοντας ότι οι φερόμενες παραλήψεις που το αποδίδονται σχετικά με τη συντήρηση δεν θα μπορούσε να είχε γίνει. Να πούμε ότι στην αγόρευσή του ο συνήγορος υπέβαλε το αίτημα της ακυρότητας του κλητηρίου θεσπίσματος. Μιλάμε για τον συνήγορο των κυρίων Ζαχαρίας Τουρνάρα, της Στέλλας Κολιοπούλου και του Ιωάννη Παλιοθόδωρου. Να πούμε ότι στη συγκεκριμένη έτσι στιγμή, κατά την διάρκεια αγόρευσης και του συνηγόρου, υπήρξε ένταση, όπως αναφέρατε και εσείς, με τον Νίκο Πλακιά. Ο συνήγορος των κατηγορουμένων ανέφερε πως στελέχη του ΟΣΕ είναι άσχετα με τα διερευνόμενα αντικείμενα και αυτό ήταν που προκάλεσε την αντίδραση των συγγενών θυμάτων. Το δικαστήριο προχώρησε σε σύντομη διακοπή. Μάλιστα, υπήρξε και καταγγελία για προφυλακισμούς, όχι μόνο λεκτικούς, αλλά και σωματικούς, σε βάρος κατηγορούμενου. Να πούμε ότι ακολούθησε η εισαγγελική πρόταση, όπως είπαμε και στην αρχή, επί των ετοιμάτων των συνηγόρων υπεράσπισης των κατηγορουμένων που σας ανέφερα και νωρίτερα. Που οι εισαγγελέας προτείνουν να απορριφθούν ως αβάσιμα τα αιτήματα της αναβολής και αναστολής της δίκης, καθώς και το αίτημα που υποβλήθηκε για ακυρότητα του κλητηρίου θεσπίσματος, με το σκεπτικό και για την προδικαστική παραπομπή και το προδικαστικό ερώτημα προς την εισαγγελία, τονίζοντας ότι δεν τίθεται ζήτημα σύγκρουσης ή εξάρτησης της δίκης που διεξάγεται εδώ στη Λάρισα, δηλαδή στην Ελλάδα, και της διαδικασίας που διεξάγει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
0: Μείνετε μαζί μας. Σε λίγο, πανάξια στέφθηκε παγκόσμια πρωταθλήτρια στο ποδόσφαιρο Ισπανία, που επικράτησε με 1-0 της Αργεντινής. Λίγησε στο τέλος ο Λιονέλ Μέση, που ξέσπασε σε κλάματα.
5: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
6: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Time out για Θράκων.
8: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
7: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
8: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
9: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
10: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
11: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης, σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
13: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
14: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
15: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με ζεράνει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
14: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
16: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
17: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: στους 97,8.
1: Λεπτά μετά τις 2 επιστρέφουμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Μετά από 5,5 εβδομάδες συγκίνησης και συνολικά 104 αναμετρήσεις, έπεσε η αυλαία του Μουντιάλ. Τροπέουχος η Ισπανία, που με ένα γκολ του Φεραν Τόρες στην παράταση επικράτησε με 1-0 της Αργεντινής, η οποία όμως κατέγραψε ένα αρνητικό ρεκόρ απογοητεύοντας τους φιλάθλους της. Ανάμεικτα συναισθήματα όπως πάντα μετά από ένα ιταλικό Μουντιάλ, πανηγυρισμοί στη Μαδρίτη και όχι μόνο, δάκρυα και ένταση στο Buenos Aires. Ο Δημήτρης Σταυρακάκης είναι μαζί μας.
2: Αθλητήρα στο ποδόσφαιρο είναι η Αργεντινή. 1-0 κέρδισε την παράταση στην κάτοχο του τίτλου Αργεντινή. Ισπανία, συγγνώμη, κέρδισε την κάτοχο του τίτλου Αργεντινή στο τελικό που έγινε μπροστά σε 80.000 θεατές στο Νιου Τζέρσεϊ. Ήταν ανώτερη η Ισπανία σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Στην κανονική διάρκεια δεν μπόρεσε να βρει δίκτυα απέναντι σε μια Αργεντινή που έπαιζε αμυντικά. Δεν είχε ούτε μια τελική σε όλα τα 90 λεπτά.
1: Ρεκόρ, ναι.
2: Βέβαια, ήταν οι τελικές συνολικά στο παιχνίδι 20 υπέρ της Ισπανίας, 2 υπέρ της Αργεντινής που έγιναν στα τελευταία λεπτά της παράτασης. Κορυφαίος για την Αργεντινή ο τερματοφύλακας Εμιλιάνο Μαρτίνες, που όμως λήγησε στο 106 όταν ο Φεραν Τόρες πέτυχε το χρυσό γκολ και οδήγησε τους Ρόχα στην δεύτερη κατάκτηση του τίτλου μετά από 16 χρόνια.
1: Το όταν 2000... φτάνεις, με συγχωρείς, ο καλύτερος σου παίκτης να είναι ο τερματοφύλακάς σου, αυτό κάτι σημαίνει.
2: Βέβαια. Το 2010 στην Νότια Αφρική ήταν ο Νιέστρα που είχε σκοράρει στην παράταση και 1-0 οι Ισπανοί είχαν κερδίσει στην Ολλανδία. Χθες το βράδυ ήταν ο Τόρες αυτός που οδήγησε τους Ισπανούς στην μεγάλη επιτυχία. Πρέπει να πούμε ότι συνολικά η εικόνα της Ισπανίας σε όλο το τουρνά ήταν καλύτερη. Μια ομάδα με ομαδικότητα, με πειθαρχία στο παιχνίδι της. Απ' την άλλη μεριά, ο Λιονέλ Μέση κλείνει σε αυτό το, με αυτόν τον τρόπο την καριέρα του στην εθνική ομάδα, έχοντας πάρει πριν από 4 χρόνια το βαρύτιμο τρόπαιο. Δεύτερο σκόρερ με 8 γκολ. Πρώτος ο Κιλιάν Εμπαπέ, ο Γάλλος Άσος με 10. Πρέπει να πούμε ότι στο τέλος ήταν.
1: Οι αριθμοί μπορεί να λένε πολλά, με συγχωρείς Δημήτρη, ναι, ναι, αλλά αυτή η εικόνα του Λιονέλ Μέση μπροστά σε εκατοντάδες χιλιάδες μάλλον φιλάθλους της Αργεντινής που φώναζαν ρυθμικά το όνομά του, να κλαίει, να δακρύζει ένας άνθρωπος 39 ετών που έχει κατακτήσει τα πάντα, τα λέει όλα νομίζω.
2: Βέβαια και στο τέλος αποθεώθηκε, ξέσπασε σε λυγμούς. Είναι σημαντικό ότι τον πήρε αγκαλιά ο Γιαμάλ μετά το τέλος του αγώνα. Ένα πολύ συγκινητικό στιγμιότυπο. Έμοιαζε να αποδέχεται σιωπηλά το τέλος μιας ακόμη μεγάλης διαδρομής. Πάμε να ακούσουμε τώρα τι είπε ο σκόρερ του χρυσού τέρματος της Εθνικής Ισπανίας.
3: Muchas gracias. Bueno, yo creo que al final.
4: Πέτυχα ένα γκολ για 47 εκατομμύρια συμπατριώτες μου. Αυτή η ομάδα γράφει ιστορία και είναι γραφτό να γίνει μακριά από τους ανθρώπους μας. Αλλά αυτό θα τους κάνει να αισθανθούν πολύ κοντά μας. Όλη η τελική είναι δύσκολη όταν έχεις να αντιμετωπίσεις τον Μέση απέναντί σου. Έχεις άγχος, όμως το τέλος της ημέρας όλα εξαρτούνται από εμάς και την απόδοσή μας και το ποδόσφαιρο που παίζουμε και εκπροσωπούμε.
3: Bueno, al final, una liberación.
4: Αισθάνομαι πολύ χαρούμενος που έκρινε έναν τελικό παγκοσμίου κυπέλου. Η ιστορία γράφτηκε. Ευχαριστώ τον Θεό που είχα αυτή την ευκαιρία. Ο Θεός πάντα δίνει ό,τι πρέπει σε αυτούς που το αξίζουν. Τότε είχαμε τον Ινιέστα. Τώρα έχουμε τον Φεραν Τόρες.
3: Y al final, como digo, Dios le da las cosas a quien más se lo merece.
1: Πάντως, για μία ακόμη φορά πήγε να κλέψει την παράσταση ο Ντόναλντ Τραμπ. Πώς τα κατάφερε πάλι?
2: Ναι, γιατί έγινε η απονομή των μεταλλίων, την έκανε ο Ιφαντίνο, ο πρόεδρος της UEFA, μαζί με τον Τραμπ. Και στη συνέχεια, στο κέντρο του γηπέδου που ήταν η σκηνή, πήγε η ομάδα της Ισπανίας να πάρει το τρόπαιο. Το δίνει το τρόπαιο ο Τραμπ με τον Ιφαντίνο στον αρχηγό της εθνικής ομάδας της Ισπανίας, τον Ρόδρυ. Περιμένει ο Ρόδρυ να το σηκώσει και πάει ο Τραμπ πιο δεξιά, δίπλα σε όλους τους παραταγμένους παίχτες της Εθνικής Ισπανίας, δεν έφευγε από το πλάνο.
1: Ενώ να μην βγάλει μια φωτογραφία ο άνθρωπος.
2: Έπρεπε ο Ρόδρυ να το σηκώσει βάσει του πρωτοκόλλου και του σεναρίου. Ο Ρόδρυ το σηκώνει, οι φωτογραφίες, τα πλάνα στην τηλεόραση πάνε σε όλο τον κόσμο. Άλλο, άλλωστε είναι εκεί. Ο Τραμπ αρχικά πήγε να αποχωρήσει, μετά επέστρεψε και πήγε.
1: Διακριτικά τον πήρε ο Ιφαντίνο σιγά-σιγά.
2: Τον πήρε ο Ιφαντίνο για να του υποδείξει ότι έπρεπε να αποχωρήσει. Γέλασε αμήχανα, προσπάθησε να τον απομακρύνει, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Ο Τραμπ παρέμεινε μέχρι τη στιγμή που ο Ρόδρυ σήκωσε το Ιγκούπα και ξεκίνησε το ισπανικό πάρτι.
1: Δεν να πήρε πούμε... το μήνυμα από τη στιγμή που μπήκε στο γήπεδο και άρχισαν οι αποδοκιμασίες.
2: Εκεί τον αποδοκίμασαν μαζί με τον Τραμπ όταν μπήκαν στο γήπεδο για να μπορέσουν για να πάνε για την απονομή. Είχαμε έντονες αποδοκιμασίες. Πάντως χαιρέτησε τον πρωθυπουργό της Ισπανίας, τον Πέδρο Σάντσες.
1: Έσπασε ο πάγος.
2: Στα επίσημα που ήταν. Εκεί τον χαιρέτησε κανονικά.
1: Ήταν μια χειραψία να κάνει.
2: Ήταν μια χειραψία που έγινε. Τώρα πρέπει να σου πω ότι η Ισπανία δέχτηκε μόνο ένα γκολ σε 8 παιχνίδια. κάτι που λέει πάρα πολλά.
1: Για την αμυνά της και για την ομαδικότητά της.
2: Και κορυφαίος, πολυτιμότερος παίκτης της διοργάνωσης, τον αρχηγό της, ο Ρόδρη. Πραγματικά ένας παίκτης που έκανε αθόρυβα πολλή δουλειά σε αυτή την διοργάνωση για τους Ισπανούς. Ένας παίκτης που οδήγησε την ομάδα του σε αυτή την σπουδαία επιτυχία να φτάσει στο παγκόσμιο κύπελο, να κατακτήσει το παγκόσμιο κύπελο. Ο Λουίς Ντελαφουέντε, ο προπονητής της Εθνικής Ισπανίας, ρωτήθηκε τι είπε στους παίκτες του πριν από την διαδικασία της παράτασης. Υπήρχε μια φράση που επαναλαμβάναμε συνεχώς. Κύριοι, έχουμε ραντεβού με την ιστορία. Ας φτάσουμε πρώτα εκεί. Πριν από την παράταση, απλώς τους υπενθύμισα ότι κάναμε εξαιρετική δουλειά και είχαμε τον έλεγχο στον αγώνα. Αλλά ότι σε έναν τελικό, απέναντι σε αντίπαλο όπως η Αργεντινή, μία μόνο απώλεια συγκέντρωση σε οποιοδήποτε στιγμή θα μπορούσε να μας κοστίσει ένα γκολ. Διατηρήσαμε την ένταση και τη συγκέντρωσή μας μέχρι το τέλος.
1: Και να κλείσουμε με τα ανάμεικτα συναισθήματα από την άλλη πλευρά στην Αργεντινή. Είχαμε κλάματα στη συνέντευξη.
2: Ο Λιονέλ Σκαλόνι, ο προπονητής της Εθνικής Αργεντινής, εμφανίστηκε συναισθηματικά φορτισμένος στη συνέντευξη τύπου. Μετά τον τελικό, ξέσπασε σε κλάματα, μην μπορώντας να ολοκληρώσει τις δηλώσεις του. Ο 48χρονος coach άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να αποχωρήσει από την εθνική ομάδα, ενώ ρωτήθηκε και για το μέλλον του Λιονέλ Μέση στην εθνική ομάδα της Αργεντινής. Δεν έχω μιλήσει με τον Λίο για το τι θα κάνει. Θα μιλήσω με τον πρόεδρο. Εγώ έχω μια γενική εικόνα για το τι θέλω να κάνω. Θα τηρήσω το συμβόλαιό μου και μετά θα δούμε. Νιώθω επίσης την ανάγκη να σκεφτώ. Δεν ξέρω αν θα είναι δυνατόν να ζήσω ξανά κάτι τέτοιο μεγάλο, ίσως. Θα πρέπει να το συζητήσουμε. Είμαι ευγνώμων στον πρόεδρο της Ομοσπονδίας της Αργεντινής για αυτή την ευκαιρία. Προσπαθήσαμε μέχρι την τελευταία στιγμή τόσο το προπονητικό επιτελείο όσο και οι ποδοσφαιριστές να δώσουμε τα πάντα και πιστεύω ότι είναι δίκαιο να πάρω αυτό το χρόνο για να σκεφτώ. Κανείς από το προπονητικό επιτελείο δεν φαντάζονταν ποτέ ότι θα βρισκόμασταν σε αυτή τη θέση. Για να συνεχίσεις χρειάζονται πολλά πράγματα, όπως να κάνεις μια νέα αρχή και να ξαναχτίσεις μια ομάδα σαν κι αυτή. Κάτι που δύσκολα θα συμβεί ξανά. Και αυτό πονάει, με πονάει βαθιά. Λυπάμαι.
1: Αλλάζουμε τελείως κλίμα. 52 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, με το Υπουργείο Εξωτερικών να τονίζει σε ανακοίνωσή του ότι το Κυπριακό είναι ζήτημα παράνομης εισβολής και κατοχής κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΟΗΕ. Ο επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ της Real News, ο Παναγής Γαλιατσάτος, είναι μαζί μας.
5: Είμαι Ελισάβετ. Συμπληρώνονται 52 χρόνια από την τουρκική εισβολή της 20 Ιουλίου 1974, στην οποία βεβαίως τόσο οι ίδιες οι δυνάμεις μέσα στην Κύπρο όσο και η Χούντα των Αθηνών έδωσαν ένα σοβαρότατο πάτημα. Η εισβολή αυτή προκάλεσε τον εδαφικό ακροτηριασμό της Κυπριακής Δημοκρατίας και
1: 36% των Κυπριακών εδαφών.
5: 36% των Κυπριακών εδαφών, ναι. Και είχαμε και συνολικά για από τις δύο πλευρές 1500 κάτι αγνοούμενους. Το Υπουργείο Εξωτερικών λοιπόν σε αυτή την ανακοίνωση εκφράζει το σεβασμό και την ευγνωμοσύνη του για όσους με γενναιότητα και αυταπάρνηση υπερασπίστηκαν τη Μεγαλόνησο και υποκλίνεται στη μνήμη των πληθώντων. Λέει ότι το Κυπριακό παραμένει ως σήμερα ένα διεθνές ζήτημα παράνομης εισβολής και κατοχής κράτου μέλους του ΟΗΕ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ότι η Ελλάδα είναι προσιλωμένη στην αναζήτηση μιας συνολικής αμοιβαία αποδεκτής λύσης στη βάση της ζωνικής και κοινωνικής ομοσπονδίας, με πολιτική ισότητα, με μια διεθνή προσωπικότητα, με κυριαρχία και μια ηθαγένεια στα πλαίσια που έχουν καθορίσει τα ψηφοδέλτια του ΟΕΕ. Παραμένει σε ετοιμότητα και θα συμβάλλει επικοδομητικά στα επόμενα βήματα, καθώς Ελισάβετ, να σου πω ότι στις 27 του μηνός περιμένουμε στην Κύπρο να φτάσει ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, ο κ. Γκουτιέρες, για την νέα προσπάθεια που γίνεται με στόχο την επανεκκίνηση των συμβουλίων.
1: Ακούμε το σχόλιο του Νίκου Ρωμανού, Διευθυντή Ψηφιακής Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού, στην εκπομπή της Ρίτσας Μπιζόγλη και του Γιώργου Παγάνη.
6: Νομίζω ότι είναι μια υπόμνηση του ότι οφείλουμε να μην ξεχνάμε, οφείλουμε να επαγρυπνούμε, οφείλουμε να είμαστε πιστοί στην εθνική μας γραμμή όσον αφορά το συγκεκριμένο ζήτημα. Και για να το συνδέσω με τα ελληνοτουρκικά, το γεγονός ότι είμαστε στην ισχυρότερη θέση που υπήρξαμε ποτέ σε αυτό το πεδίο, προφανώς αποτιμάται στα θετικά και προφανώς είναι ένα κεκτημένο στο οποίο επάνω πρέπει να χτίσουμε.
1: Πάντως, την ίδια ώρα η Τουρκία συνεχίζει να προκαλεί με αφορμή την αναστολή λειτουργίας 8 μειονοτικών δημοτικών σχολείων στη Θράκη λόγω του μικρού αριθμού μαθητών. Το Υπουργείο Εξωτερικών της γείτονος μας κατηγορεί ότι παραβιάζουμε τη συνθήκη της Λοζάνης. Ο Νίκος Νανούρης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή.
7: με γραπτή ανακοίνωσή του Ελισάβετ, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, επιμένει στον όρο τουρκική μειονότητα και τα βάζει εναντίον της Ελλάδας με αφορμή την αναστολή κάποιων δημοτικών σχολείων. Καταδικάζουμε την απόφαση της Ελλάδας να κλείσει 8 δημοτικά σχολεία που ανήκουν στην τουρκική μειονότητα της Δυτικής Θράκης, αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση, όπως αποκαλούν τη μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης. Και η ανακοίνωση καταλήγει ότι η Ελλάδα παραβιάζει τη συνθήκη της Λοζάνης, αλλά η Τουρκία θα συνεχίσει να στηρίζει με αποφασιστικότητα τον αγώνα της τουρκικής μειονότητας Δυτικής Θράκης για την προάσπιση των δικαιωμάτων και των ένωμων συμφερόντων της, όπως αποκαλούν τουλάχιστον στην Τουρκία τη μουσουλμανική μειονότητα.
1: Πρόσκληση στους πολίτες να επιλέξουν την αξιοπιστία και το ήθος που εκφράζει το ΠΑΣΟΚ, αλλάζοντας σελίδα με καταψήφιση της Νέας Δημοκρατίας, επίθυνε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος περιοδεύει στη Θεσσαλονίκη. Η Μαριτίνα Ζαφυριάδου μας ενημερώνει.
8: Πολύ σωστά, Ελισάβετ. Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει ταυτιστεί με μια ασίδωτη αγορά που προσφέρει πολλά στους λίγους και όχι στους πολλούς. Είπε, εμείς λοιπόν, εννοώντας το ΠΑΣΟΚ, θα συνεχίσουμε τον αγώνα σε κάθε γωνιά της χώρας για την πολιτική αλλαγή. Θεωρεί άλλωστε ο Νίκος Ανδρουλάκης ότι πρόκειται για το μόνο τρόπο προκειμένου να βελτιωθεί η ζωή των πολιτών και να αλλάξει αυτή η δύσκολη κατάσταση που βιώνει σήμερα ο ελληνικός λαός. Το σύνθημα του μάλιστα είναι νίκη του ΠΑΣΟΚ, σημαίνει πολιτική αλλαγή. Νίκη του ΠΑΣΟΚ σημαίνει κανόνες στην αγορά προς όφελος ελληνικής κοινωνίας. Πραγματική υπηρεσία στο δημόσιο συμφέρον. Όλα αυτά είναι ένα μόνο από τα μηνύματα που έστειλε σήμερα ευρισκόμενο στη Θεσσαλονίκη, είτε επισκεπτόμενο στην υπαίθρια αγορά κοντά στο Δημαρχείο, είτε στη συνάντησή του με τον Δήμαρχο Νεάπολης Σικαιών, Σίμω Δανιηλίδη. Να σας πω άλλωστε ότι ο ίδιος είπε πως η χώρα είχε το πολιτικό δίδυμο Μητσοτάκη Τσίπρα για μία δεκαετία. Αυτό το δίπολο πήγε τη χώρα μπροστά. Αναρωτήθηκε για να απαντήσει μόνο προφανώς ότι όχι. Τοξικοποίησε υποστηρίζει την πολιτική ζωή του τόπου πηγαίνοντας τη χώρα πίσω. Είναι δύο λύσεις που κρίθηκαν και ο ίδιος αυτοπροβάλλεται ως η πολιτική αλλαγή που έχει ανάγκη ο τόπος, τόσο ο ίδιος ως ο επόμενος πρωθυπουργός, όσο το ΠΑΣΟΚ όμως, το οποίο φέρει μια ολοκληρωμένη προγραμματική πρόταση εναλλακτική στη σημερινή εξουσία, Ελισάβετ.
1: Το ΠΑΣΟΚ πρέπει να επικεντρωθεί περισσότερο στα αστικά κέντρα, διότι εκεί έχει αποδυναμωθεί περισσότερο, εκτίμησε μιλώντας στην εκπομπή της Ρίτσας Μπιζόγλε και του Γιώργου Παγάνη ο Μανώλης Χριστοδουλάκης.
9: Καταρχάς, ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι και βουλευτής της Θεσσαλονίκης. Οπότε έτσι κι αλλιώς έχει μια ιδιαίτερη αναφορά στην περιοχή με την έννοια και της ευθύνης και της κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης. Αν έπρεπε να κάνουμε μια αντικειμενική αποτύπωση των στοιχείων βελτίωσης που θα έπρεπε να επικεντρώσουμε, είναι κυρίως τα αστικά κέντρα έναντι των πιο περιφερειακών περιοχών της χώρας. Δηλαδή, βλέπουμε ότι στις πιο περιφερειακές περιοχές της χώρας, όπου είναι πιο προσωποκεντρική η πολιτική διεργασία, το πάσο είναι πολύ πιο ισχυρό, τα αστικά κέντρα έχουμε πολύ δουλειά να κάνουμε ακόμα μπροστά μας. Έχουμε δει το εξής, ότι από όταν ξέσπασε η κρίση στη χώρα, δηλαδή από το 2009 και μετά, το ΠΑΣΟΚ έπεσε μια πολύ σοβαρή ζημιά όσον αφορά την εκλογική του και την κοινωνική του ευρύτερα επιρροή στα αστικά κέντρα, η οποία είναι πολύ δύσκολο να ξαναχτιστεί από την αρχή, γιατί μιλάμε για πολύ μαζικά ακροατήρια, τα οποία δεν είναι αντικείμενο μεμονωμένων δράσεων ή πρωτοβουλίων εξωστρέφειας.
1: Αθλητικά. Δημήτρη Σταυρακάκης και πάλι στο στούντιο και θα πιάσουμε το νήμα από εκεί που το αφήσαμε, Δημήτρη, γιατί υπάρχουν αντιδράσεις για τη συμπεριφορά των Αργεντίνων στον τελικό.
2: Σ' άλλο έχει προκαλέσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και όχι μόνο, υπάρχουν και επικριτικά σχόλια από το διεθνή τύπο. Η κίνηση των παιχτών της Αργεντινής μετά το τέλος του τελικού χθες με την Ισπανία, η οποία χαρακτηρίζεται από τους περισσότερους ως παντελή έλλειψη σεβασμού προς τους δίκαιους νικητές του παγκοσμίου κυπέλου. Τη στιγμή που ο αρχηγός της Ισπανίας, ο Ρόδρη, σήκωνε το τρόπαιο στον ουρανό της Νέας Υόρκης, οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές της Αργεντινής δεν παρακολουθούσαν την απονομή. Αντίθετα, γύρισαν την πλάτη τους προς το βάθρο και κατευθύνθηκαν προς τους οπαδούς τους, όπου ήταν οι φίλαθλοι τους που τους αποθέωναν. Είναι χαρακτηριστική η δήλωση, ρωτήθηκε για αυτό το πράγμα ο άσος της Ισπανίας, ο Ντάνι Όλμο, που απάντησε. Δεν μας απασχολεί αυτό. Το σημαντικό είναι οι αξίες που θέλεις να μεταδώσεις. Αποτελούμε πρότυπο για πολλές γενιές και πιστεύω ότι το ίδιο πρέπει να κάνουν και εκείνοι. Εμείς τώρα θα απολαύσουμε τη στιγμή.
1: Και να έρθουμε στα δικά μας ποδοσφαιρικά. Ο Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός μαθαίνουν τους αντιπάλους τους στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
2: Την Μέγκεν, που τερμάτισε στην τρίτη θέση του πρωταθλήματος της Ολλανδίας, πραγματοποιώντας μια εντυπωσιακή εμφάνιση, θα αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Το πρώτο παιχνίδι στο Γιώργιος Καραϊσκάκης 4-5 Αυγούστου. Η δεύτερη αναμέτρηση στην Ολλανδία στις 11 Αυγούστου. Ο ΠΑΟΚ έμαθε τον πιθανό αντιπαλό του στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, εφόσον περάσει το εμπόδιο της Δυνάμο Κιέβου, με την οποία παίζει την 5η στη Βολονία και στις 30 Ιουλίου. Ηρακλείου στην Τούμπα. Κληρώθηκε λοιπόν ο ΠΑΟΚ να αντιμετωπίσει τον νικητή της αναμέτρησης ανάμεσα στην Χάμαρμπι από τη Σουηδία ή την Άντερλεχτ. Πρώτο παιχνίδι στις 6 Αυγούστου στην Τούμπα, η ρεβάνς στις 13 του μήνα σε Σουηδία ή Βέλγιο, ανάλογα με ποια ομάδα θα προκριθεί. Στις 3 ο Παναθηναϊκός μαθαίνει στο Conference League τον αντίπαλο που θα έχει στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League, όπως είπα, εφόσον περάσει το εμπόδιο της Ουγγρικής Πάκτσι με την οποία παίζει στον δεύτερο προκριματικό γύρο. Τέλος στο τένις, τον τίτλο στο τουρνουά Swiss Open που έγινε στο Γκτάνσκ κατέκτησε ο Στέφανος Τσιπάς επικρατώντας τον τελικό 2-1 σετ του Βέλγου Ραφαέλ Κολινιόν. Είναι ο 13ος τίτλος που παίρνει ο Έλληνας πρωταθλητής στην καριέρα του. Στο Athens Open που ολοκληρώθηκε χθες με επιτυχία στο κέντρο της αίθουσας του ΑΚΑ, η Μαρία Σάκαρη που είχε μια εξαιρετική πορεία στο τουρνουά ιτήθηκε στον τελικό όμως με 2-0 σετ από την Τσέχα Μπάρμπαρα Κριετσίκοβα. Να ακούσουμε τη δήλωση Ελληνίδα πρωταθλήτρια.
10: Με κάνατε να αγαπήσω το τένις ακόμα περισσότερο αυτή την εβδομάδα. Περίμενα ποτέ ότι σε αυτό το γήπεδο, όταν έβλεπα τη Λένα πριν να αγωνίζεται για την πατρίδα μας, ότι θα παίζω κι εγώ και θα παίζω σε ένα τέτοιο τουρνουά και θα μου έχετε προσφέρει όλοι αυτά τα συναισθήματα αυτή την εβδομάδα. Πραγματικά δεν το περίμενα ποτέ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους από καρδιάς.
1: Ρίχνουμε μια ακόμη ματιά στην κίνηση με τον Παναγιώτη Βολάνιο.
11: Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην άνοδο στο ύψος των Άνω Πατησίων. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου από Ασπρόπυργο μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας πυκνή είναι η ροή στη Σαρδιτού Βασιλής Σοφίας και στην Ομόνοια στη Σμάρνη και στα Δίου. Στο κόκκινο εξακολουθεί να είναι το ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι λεωφόρο Αλίμου λόγω σύγκρουσης δύο γιοταχή που σημειώθηκε νωρίτερα στο ύψος του λεωφόρου Καλαμακίου. Τα οχήματα έχουν μετακινηθεί από το οδόστρωμα.
1: Διαβάζουμε στο real.gr. Νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας, ο Άντι Μπέρναμ, έλαβε εντολή σχηματισμού κυβέρνησης από τον βασιλιά Κάρολο. Και στο ενικός.gr, καύσωνας, τα μέτρα προστασίας για πολίτες και εργαζόμενους, η εγκύκλειος του Υπουργείου Υγείας. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Στη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν ο Κώστας Αρδέλης και η Σοφία Καλάνη. Τον ηχορύθμιζαν Γιάννης Καραγευράκης και Κατερίνα Βουτσά. Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.

0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Real Business με την Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
2: Η Ελλάδα αναδεικνύεται στο μεγάλο πρωταγωνιστή του ευρωπαϊκού τουρισμού, καταγράφοντας τις υψηλότερες επιδόσεις τόσο στις διεθνείς αφίξεις όσο και στα τουριστικά έσοδα, παρά τη γεωπολιτική αβεβαιότητα και τις πιέσεις στο διαθέσιμο εισόδημα των ταξιδιωτών. Αυτό προκύπτει από τη νέα τριμηνιαία έκθεση της European Travel Commission, σύμφωνα με την οποία οι διεθνείς αφίξεις στην Ευρώπη αυξήθηκαν κατά 5% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025, ενώ οι διανυκτερεύσεις ενισχύθηκαν κατά 4,8%. Μεταξύ των ευρωπαϊκών προορισμών που έχουν δημοσιεύσει στοιχεία, η Ελλάδα σημειώνει τη μεγαλύτερη αύξηση διεθνών αφίξεων κατά 38,3%, αφήνοντας πίσω την Ιταλία με 21% και τη Μάλτα με 16%. Η εικόνα είναι ακόμα πιο εντυπωσιακή στα τουριστικά έσοδα, καθώς σύμφωνα με την ίδια πηγή, η ταξιδιωτική δαπάνη στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 64,3%, ποσοστό που υπερβαίνει κατά πολύ την αύξηση των αφίξεων. Σημαντική άνοδο κατέγραψε η παραγωγή ασφαλίστων στις ασφαλίσεις ζωής και υγείας το πρώτο τρίμηνο του 2026, σύμφωνα με έρευνα της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος. Η συνολική παραγωγή ανήλθε στα 934 εκατομμύρια ευρώ, αυξημένη κατά 22,5% σε σχέση με τα 762 εκατομμύρια ευρώ της αντίστοιχης περίοδου του 2025, με τη συμμετοχή 20 ασφαλιστικών επιχειρήσεων που αντιπροσωπεύουν το 99,5% της αγοράς. Η αύξηση προήλθε κυρίως από τις ατομικές ασφαλίσεις, οι οποίες ενισχύθηκαν κατά 25,3%. Οι ομαδικές ασφαλίσεις κατέγραψαν επίσης άνοδο της τάξης του 14% περίπου, ξεπερνώντας τα 203 εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι ανταασφαλιστικές αναλήψεις υποχώρησαν κατά 18,4%. Καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη του κλάδου είχαν τα ασφαλιστικά προϊόντα ζωής συνδεδεμένα με επενδύσεις. Η παραγωγή των unit-linked προϊόντων αυξήθηκε κατά 54,3% στα 385 εκατομμύρια. Τα προϊόντα αυτά αντιπροσωπεύουν το 53% της συνολικής παραγωγής των ατομικών ασφαλίσεων έναντι 43% το πρώτο τρίμηνο του 2025. Το Μάιο η ελληνική βιομηχανική παραγωγή κατέγραψε ετήσια αύξηση 3,9%, με τις επιμέρους επιδόσεις των κλάδων να παρουσιάζουν έντονες αντιθέσεις. Την ισχυρότερη όθηση στην αγορά έδωσε ο κλάδος κατασκευής λοιπού εξοπλισμού μεταφορών, ο οποίος σημείωσε εντυπωσιακό άλμα της τάξης του 69%. Στον αντίποδα, τη μεγαλύτερη κάμψη βίωσε ο τομέας των ορυχείων και λατομείων, ο οποίος υποχώρησε συνολικά κατά 11%, παρασυρώμενος κυρίως από τη σημαντική πτώση στις δραστηριότητες εξόρυξης άνθρακα, λιγνίτη, αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου. Αξιοσημείωτο είναι ότι η ελληνική βιομηχανία εμφάνισε σημαντική ανθεκτικότητα και αντίθετη πορεία σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρωζώνης κατά το μήνα Μάιο. Ενώ στην Ελλάδα η βιομηχανική παραγωγή ενισχύθηκε κατά 3,9% σε ετήσια βάση, στην Ευρωζώνη ο αντίστοιχος δείκτης κατέγραψε πτώση 1,2% σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Eurostat. Ακόμα και στη μηνιαία σύγκριση, Μάιο σε σχέση με τον Απρίλιο, η Ευρωζώνη παρουσίασε κάμψη 0,2%, την ώρα που η ελληνική παραγωγή κινήθηκε ανωδικά κατά 1,9%, επιβεβαιώντας τη θετική τροχιά της εγχώριας δραστηριότητας.
1: Real Business με την Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
0: Real FM.
3: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
4: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
3: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
4: Και οι επιστροφές.
3: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
4: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
3: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Real FM. Η ώρα είναι 3.
5: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
6: Πολιτικές εξελίξεις.
7: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
8: Κοινωνία.
6: Οικονομία.
9: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
8: Διεθνείς ειδήσεις.
6: Αθλητικά.
8: Πολιτισμός.
10: Ηθοποιός σημαίνει φως.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Ψάχνετε ακόμα το ιδανικό κλιματιστικό? Το Offit FV12 Inverter 12.000 BTU προσφέρει άνεση και οικονομία με υψηλή ενεργειακή απόδοση, Wi-Fi και αυτοκαθαρισμό. Offit FV12. Η αξιόπιστη επιλογή στην τιμή που θέλεις.
12: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
13: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
12: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
14: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
15: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια!
16: Ωραία! Και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι! Πού είσαι?
15: Έλα εδώ, δεξιά!
16: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι! Πού είσαι?
15: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
16: Πω! Δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο! Πού είσαι ρε παιδί μου?
15: Ναι ρε, τον πύργο! Όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο!
16: Άστο ρε παιδί μου, άστο! Άστο, τα λέμε στο επόμενο live!
17: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.

0: Τώρα δεν φαντάζομαι, Λουκία, με Ισπανία θριαμβεύτρια στο Μουντιάλ να με ρωτήσει γιατί έβαλε τον Ντεσπασίτο.
1: Όχι, βέβαια, όχι.
0: Να σου εξηγήσω αναλυτικά. Το Ντεσπασίτο καταρχήν είναι ισπανόφωνο τραγούδι. Διότι ο Λουίς Φόνσι που το ερμηνεύει, ο Πορτορικανός Λουίς Φόνσι, τραγουδάει ισπανικά. Αυτό το ισπανόφωνο τραγούδι λοιπόν έχει πάρει το Μουντιάλ μουσικής. Τι εννοώ. Ναι, πρόσεξε, στο λέω μεταφορικά. Είναι το πρώτο ισπανόφωνο τραγούδι μετά το. Θυμάσαι το Μακαρένα, ήσουν Αγιάννη τότε.
1: Το 96 είναι. Τόσες φορές από τότε.
0: Που έφτασε νούμερο 1 στην Αμερική. Και έχει φτάσει, ξέρεις πόσα views.
1: Ποιο λέμε τώρα, το Μακαρένα?
0: Όχι, το Ντεσπασίτο. Είναι το νούμερο 1. Mm. 7,5 δισεκατομμύρια views.
1: Χαμός.
0: Ναι, είναι το δημοφιλέστερο ισπανόφωνο τραγούδι όλων των εποχών. Λοιπόν, καταλαβαίνεις ότι.
1: Μπορούσαμε βέβαια να βάλουμε και τη φοβερή Σακύρα. Από χθες.
0: Ναι, αλλά εγώ θέλω φοβερή. Ισπανία. Ισπανία. Όχι, Σακύρα,
1: ήταν όμως φοβερή.
0: Εντάξει. Λοιπόν, άρα με ισπανόφωνο τραγούδι ξεκινήσαμε για να υποστηρίξουμε την Ισπανία που θριάβευσε στο Μουντιάλ. Να σε ρωτήσω, επειδή ποδόσφαιρο εσύ δεν ξέρεις.
1: Όχι.
0: Ωραία. Τον τελικό τον είδες λίγο.
1: Ελάχιστα.
0: Έτσι, μια ματιά.
1: Αλλά διάβασα πολύ τα μετά, τα σχόλια.
0: Διαπίστωσες κάτι όταν, όσο είδες.
1: Όσο είδα. Ναι, ότι, δεν είχε ένταση.
0: Όχι, όχι. Στο ποδόσφαιρο,
1: αλλά
0: θα σου εξηγήσει.
1: Αυτά τα διάβασα.
0: Ρώτα το Γιάννη. Στο ποδόσφαιρο παίζουν, βλέπεις που είναι από τη μία και από την άλλη πλευρά του γηπέδου.
1: Ναι, βρε Νίκο μου.
0: Ναι, ότι είναι 11 από 11 από εκεί.
1: Εννοείται. Χθες τα βασικά τα ξέρω.
0: Ναι, χθες δεν ήταν οι άλλοι 11, δεν κατέβηκαν, ξέχασα. Για μόνο οι 11 εγώ εδώ. Γιάννη, δεν υπήρχε. Η Αργεντινή δεν κατέβηκε.
1: Έλα,
0: δεν υπήρχε,
1: τώρα.
0: Ξέχασε.
1: Τόσο πολύ.
0: Ναι, ξέχασε.
1: Τόσο πολύ.
0: Ήταν οι 11 από εδώ. Και προσπαθούσαν να βάλουν γκολ στους 11
1: από εκεί που δεν υπήρχαν.
0: Ναι, και χρειάστηκε.
1: Κοίτα,
0: ήταν τόσο.
1: Όμως, άμα δεν υπήρχαν, να τους είχαν βάλει πιο εύκολα γκολ.
0: Ναι, θα σου πω, ήταν τόσο
1: μπορεί
0: κακό.
1: Να μην ξέρω από ποδόσφαιρο, αλλά. Ναι. Δεν θα τους είχαν τρελάνει στα γκολ άμα δεν υπήρχαν.
0: Ήταν τόσο κακό. Νομίζω ότι ήταν ο χειρότερος τελικός που έχω δει στη ζωή μου.
1: Ναι.
0: Εγώ θυμάμαι τελικούς από το 70, παίζαν στο Μεξικό, Βραζιλία, Ιταλία.
1: Δηλαδή σας απογοήτευσε τους.
0: Δεν μας απογοήτευσε. Τους απογοήτευσε, τους δισεκατομμύρια. Δηλαδή,
1: ναι.
0: Ήταν, ειδικά αν είχε δει το προηγούμενο, το μικρό τελικό, το 6-4 Αγγλία-Γαλλία, ναι. Που ήταν ματσάρα, ανεξάρτητα τι έγινε. Ναι. Ματσάρα, 10 γκολ, πάνω κάτω η μπάλα.
1: Αδρεναλίνη. Ναι.
0: Εδώ ήταν μια τραγωδία. Δηλαδή, βασάνιζαν το ποδόσφαιρο και φτάσανε στο 106 τη παράταση.
1: Ναι, για να βάλουν τελικά γκολ.
0: Για να βάλει
1: ναι.
0: Ο Φεράν Τόρες τον γκολ και να κερδίσει η Ισπανία το Μουντιάλ. Δικαίως, 100% δικαίως.

0: κλεισμένος του Μουντιάλ. Ο Εμπαπέ, ο Γάλλος, ο σούπερστάρ της Γαλλίας, παίρνει δεύτερο σερί χρυσό παπούτσι, έγινε ο κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών σε Μουντιάλ και ο πρώτος σκόρερ του συγκεκριμένου Μουντιάλ με 10 γκολ. Άρα μοιράστηκαν η Ισπανία το Μουντιάλ, ο Εμπαπέ της Γαλλίας.
1: Ο Εμπαπέ της Γαλλίας το χρυσό παπούτσι, είπες.
0: Τώρα, ναι, το χρυσό παπούτσι. Επειδή σου είπα για την Ισπανία, ήταν ο Σάντσεφ εκεί. Mm. Ήταν ο Σάντσεφ στις σουίτες εκεί στα θεωρία.
1: Μακριά και από τον Τραμπ.
0: Όχι, και υπάρχει φωτογραφία.
1: Υπάρχει ένα κάτι στιγμιότυπο.
0: Υπάρχει φωτογραφία που με τον Ινφαντίνο στη μέση, το φίλο σου.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, ανταλλάσσουν μία χειραψία. Αυτό. Τώρα,
1: ναι,
0: αυτό μετά
1: εκεί.
0: Από τόση ένταση είναι θέμα ότι αντίλαξαν χειραψία. Τι να σου πω, είναι σαν να ανταλλάσσουν.
1: Νομίζω ήταν πολιτικό ορθό.
0: Να στο φέρω στα καθημά, σαν να ανταλλάσσουν χειραψία.
1: Ο Ερντογάν με
0: Μητσοτάκης Τσίπρας.
1: Α, Μητσοτάκης Τσίπρας.
0: Όχι, Ερντογάν, okay. Πιο εύκολα.
1: Πιο εύκολα, καλά, ναι.
0: Μητσοτάκης Τσίπρας. Ή έστω Μητσοτάκης Ανδρουλάκης. Πώς το θέλεις. Ή Ανδρουλάκης Τσίπρας.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, αυτή είναι η εικόνα του Μουντιάλ. Επίσης, να συμπληρώσω το παζλ. Ο προπονητής Αργεντινής ο Σκαλόνι. Κλάμα ο Λιονέλ Σκαλόνι. Πολύ κλάμα. Γιατί δεν μπόρεσε να οδηγήσει την Αργεντινή σε κατάκτηση του Μουντιάλ. Και έφυγε και από τη συνέντευξη τύπου. Πάρα πολύ κλάμα. Και πώς σου φάνηκε η υποτιθέμενη τελετή λήξη στο ημίχρονο.
1: Α, πάρα πολύ. Στη Μύκονο.
0: Στο ημίχρονο.
1: Α, και εγώ τι λέει.
0: Στο ημίχρονο.
1: Πολύ μου άρεσε. Σακύρα ήταν αυτή όντως.
0: Δεν μ' άρεσε.
1: Που λέγανε για το ότι δεν ήταν αυτή την προηγούμενη φορά.
0: Όχι,
1: αυτή ήταν όντως.
0: Δεν μ' άρεσε.
1: Μαντόνα μ' άρεσε.
0: Εντάξει.
1: Έτσι που βγήκε αυτό. Τόμ Κρούζ Αϊθαλής. Δεν υπάρχει.
0: Αϊθαλής.
1: Αυτό δεν μ' άρεσε.
0: Εντάξει, αλλά
1: πολύ, με την
0: να
1: κάλτσα
0: σου πω κάτι.
1: Ήταν
0: σαν να βγήκαν από δύο τραγούδια και να φύγανε.
1: Σαν να βγήκε ο φτωχοσυγγενής ήταν
0: έλειψε.
1: Ο Justin Bieber.
0: Ένα συνολικό στήσιμο. Ήθελα δηλαδή μια συνολική φιέστα. Αυτό ήταν, βγήκαν, είπαν δύο τραγούδια και φύγανε.
1: Ναι, εντάξει, όχι, εμένα
0: μου άρεσε.
1: Εγώ δεν το είδα ολοκληρωμένο, είδα τα αποσπάσματα.
0: Ναι, αποσπάσματα.
1: Η Σακύρα μου άρεσε πάρα πολύ. Ήταν εντάξει. Φοβερή.
0: Λοιπόν, είμαστε εδώ. Φτάσαμε ήδη κουβεντιάζοντα το Μουντιάλ, αυτό που κουβεντιάζει όλη η Ελλάδα, 13 λεπτά μετά τις 3. Real FM 97,8. Έχουμε φτάσει αισίως Λουκία στις 20 Ιουλίου.
1: Βέβαια.
0: Πλησιάζει ο Σεπτέμβριο.
1: Εννοείται. Πλησιάζει ο Αύγουστο πρώτα απ' όλα. Πρώτα απ' όλα πλησιάζει ο Αύγουστο. Μην τον κάνουμε skip τον Αύγουστο. Το παρακαλώ.
0: Λοιπόν, και εμείς είμαστε εδώ στην καρδιά του καλοκαιριού. Θα είμαστε και αυτή και την άλλη εβδομάδα, μέχρι 31, μέχρι το τέλος του μήνα.
1: Και μετά θα σας χαιρετήσουμε για λίγο.
0: Τον Αύγουστο. Ναι. Λοιπόν, είμαστε εδώ, πολύ καλοκαιρινοί. Πρέπει να σου πω ότι χθες πήγα στο Open να ετοιμάσω την εκπομπή,
1: ναι,
0: με σορτσάκι.
1: Α,
0: και προκάλεσε σοκ αυτό.
1: Είδες, βέβαια.
0: Γιατί?
1: Γιατί σε έχουν συνηθίσει αλλιώς.
0: Καλοκαίρι.
1: Σε έχουν αλλιώς προφανώς.
0: Ένα σορτσάκι, ένα πέπε,
1: ναι.
0: Καλοκαίρι.
1: Ναι, λοιπόν, θα έχουμε λοιπόν. Και εδώ, λέει, θερμοκρασίες δύσκολες.
0: Έχουμε ήδη.
1: Έχουμε ήδη και θα έχουμε.
0: Έχουμε ήδη τις πιο ψηλές θερμοκρασίες του φετινού καλοκαιριού. Θα σου πω από το Μετεό. Ο Λένη Ηλίας 41,1 παρακαλώ τώρα. Mm. Είναι η υψηλότερη θερμοκρασία του φετινού καλοκαιριού. Προέβλεπαν οι μετεωρολόγοι ότι σήμερα, αύριο και μεθαύριο θα έχουμε τον πρώτο καύσωνα. Σήμερα είναι πιο ήπια ημέρα, αύριο και μεθαύριο θα είναι πιο έντονα τα φαινόμενα. Κεντρικά, ανατολικά και νότια οι πιο ψηλές θερμοκρασίες, 43 αύριο Λουκία.
1: Ναι.
0: Και θέλει προσοχή για φωτιές, πάρα
1: βέβαια,
0: πολύ μεγάλη
1: πολύ.
0: Προσοχή. Και από Πέμπτη πτώσεις θερμοκρασίας 10 βαθμούς και βροχές. Πώς φαίνεται αυτό?
1: Και δηλαδή θα κρατήσει λέει για 72 ώρες.
0: Αυτό σου λέω, μέχρι
1: και
0: Τετάρτη,
1: ναι,
0: 43. Τετάρτη. Λοιπόν, έχουμε Μακρακόμη Φθιώτιδας 40,7. Σπάρτη 40,6. Τέταρτη θέση του αγαπημένου μου Ηλιόλου του Κιλκής 40,1. Άσος Κορινθίας 40,1 και μετά 39,9 Καλαμπάκ και Αγρίνιο.
1: Λοιπόν,
0: βέβαια
1: να
0: ακόμα.
1: Να προσέχετε πάρα πολύ, ειδικά όσοι είστε σε, ανήκετε σε ευπαθείς ομάδες. Πάρα πολύ προσοχή.
0: Ακόμα είναι 3 και 4, μπορεί να ανέβει και άλλη θερμοκρασία, δεν είναι τα τελικά αυτά. Αλλά μέχρι στιγμής έχουμε για πρώτη φορά 5 περιοχές που είναι πάνω από τους 40. Μέχρι τώρα είχαμε μόνο μία το Σάββατο, η Κόνιτσα, με 40,4 Λουκία. Δεν είχε ξαναπεράσει φέτος το καλοκαίρι το θερμόμετρο του 40 βαθμούς. Λοιπόν, αλλά ευτυχώς γλιτώνουμε τα πολύ δύσκολα. Αυτά που πέρασε η Ευρώπη, τους καύσωνες διαρκείας με 45, ξέρεις ποιος είναι ο νεότερος απολογισμός, 12.000 θάνατοι. Είναι 12.000 επιπλέον θάνατοι στην Ευρώπη από τους καύσωνες του Ιουνίου. Είναι συγκλονιστικό και πάρα πολλές φωτιές. Και δεν ξέρω αν είδες και τις φωτιές στον Καναδά, Λουκία.
1: Ναι, πάρα
0: στο
1: πολύ.
0: Στο Οντάριο,
1: ναι,
0: 131 μέτωπα με τους καπνούς να φτάνουν στη Νέα Υόρκη. Mm. Τόσο έντονα. Λοιπόν, αυτή είναι η εικόνα της ημέρας με τον καύσωνα, με το Μουντιάλ. Επίσης, θέλω να σου πω ότι αύριο ψηφίζεται, αυτό είναι η τελευταία εξέλιξη, ψηφίζεται στη Βουλή η ρύθμιση για τα πατίνια.
1: Επιτέλους.
0: Τέλος τα πατίνια για τα παιδιά κάτω των 17 ετών. Καιρός δεν ήταν.
1: Επιτέλους.
0: Δεν ήταν καιρός.
1: Και να. Δεν ξέρω, μήπως αυτό βάζουν ή υπάρχει ήδη την υποχρεωτική χρήση.

0: κράνους, γιατί και αυτό θα ήταν καλό.
1: Καταρχήν υπάρχουν.
0: Γιατί είναι εκτεθειμένος.
1: Το κράνος είναι ούτως ή άλλως.
0: Αλλά
1: τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι τα υψηλότερα ποσοστά ατυχημάτων είναι σε παιδιά 14, 15, 16, 17. Γι' αυτό και είναι το πρώτο μέτρο. Όχι σε πατίνια, σε νέους έως 17. Το δεύτερο, υποχρεωτική ασφάλιση, θυμάσαι που το λέγαμε.
0: Βέβαια.
1: Παίρνει κάποιος βίση στο πεζοδρόμιο ένα πατίνι και πιο πέρα
0: χάρος. Και το παίρνει. Και το παίρνει και φεύγει.
1: Τρία, αυστηροποιούνται οι παραβάσεις, οι κυρώσεις για παραβάσεις. Ας πούμε, μια κλασική παράβαση να πάρεις το πατίνι και να βγεις σε δρόμο που έχει όριο ταχύτητας πάνω από 50 χιλιόμετρα την ώρα. Απαγορεύεται αυτό.
0: Και πόσες φορές λοιπόν, το έχουμε δει όμως.
1: Ω, συνέχεια. Και επίσης απαγορεύεται σε εταιρείες να πουλάνε, να νοικιάζουν ή να δίνουν γενικώς πατίνια σε νέους κάτω των 17 ετών και δημιουργείται και ένα μητρό πατινιών ηλεκτρικών για να ξέρει το Υπουργείο ποιος οδηγεί τι.
0: Ναι.
1: Αυτά το κράνος, τόσο ή άλλως είναι υποχρεωτικό, αλίμονο αν δεν ήταν, δεν χρειάζεται καινούριος νόμος. Να δούμε αν όλα αυτά θα έχουν αποτέλεσμα, γιατί κάθε μέρα είχαμε και ένα ατύχημα με πατίνι, με μαθητή 14, 15, 16 χρόνων.
0: Εντάξει, είναι. Και όχι μόνο αυτό. Βλέπω μονίμως να βγαίνουν και σε μεγάλες οδικές αρτηρίες να πετάγονται μπροστά σου κάτι πατίνια όλη την ώρα.
1: Έτσι. Τώρα, η μεγάλη εικόνα της ημέρας είναι ο πόλεμος. Δεν θα πάω στα πολιτικά, θα πάω στον πόλεμο. Έχει αναζωπηρωθεί πλήρως το πολεμικό μέτωπο Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν.
0: Ιράν, μετά και τις χθεσινοβραδινές επιθέσεις.
1: Είναι η ένατη νύχτα. Αυτό ξεκίνησε από τα χτυπήματα του Ιράν σε πλοία και τη δήλωση ότι είναι δικά μας τα στενά. Ακολούθησε η απάντηση του Τραμπ, δεν θα το αφήσουμε έτσι, αλλά το θα ανοίξουν οι πύλες κολάσεως, το είπε ο Τραμπ το Σάββατο, όταν έμαθε ότι από ιρανική επίθεση υπάρχουν τρεις τελικά, όχι δύο,
0: Αμερικανοί στρατιώτες
1: στην Ιορδανία. Ναι. Έτσι. Είχαμε λοιπόν μπαράζ επιθέσεων των Αμερικανών και σε μονάδες αφαλάτωσης στο Κουβέιτ και σε ηλεκτροπαραγωγές μονάδες. Έχει σημασία αυτό, ότι είναι σε ενεργειακούς στόχους τα χτυπήματα. Mm-hmm. Απαντά συνεχώς το Ιράν χτυπώντας τις γειτονικές χώρες, δηλαδή Μπαχρέιν, Κουβέιτ, Ιορδανία, και χτύπησε και δύο πλοία μάλιστα ελληνικών συμφερόντων, Έλληνα εφοπλιστή.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και είχαμε και άλλο ένα ελληνικό πλοίο στη Μαύρη Θάλασσα χτυπημένο, μην το ξεχνάμε
0: βέβαια,
1: και αυτό το μέτωπο. Λοιπόν, εδώ με όλα αυτά, για πρώτη φορά τα ξημερώματα το πετρέλαιο ξεπέρασε, για να γίνει από τον Ιούνιο, τα 90 δολάρια το βαρέλι. Είχε 70, είναι 30% πάνω, με ό,τι αυτό Λουκία συνεπάγεται.
0: Άρα λοιπόν, για να πάμε σε ό,τι αυτό συνεπάγεται πάντως στο καθημάς, πρέπει να το δουν πάλι, διότι αυτοί τώρα πάλι πέρασε τα 90, άρα πάλι θα έχουμε αύξηση. Δεν θα έχουμε.
1: Σώθηκες.
0: Δεν θα έχουμε αύξηση.
1: Ναι, καλά.
0: Ό,τι ζήσαμε τις προηγούμενες εβδομάδες θα συνεχιστεί.

0: τιμή του πετρελαίου έφτασε 91 τα ξημερώματα, τώρα είναι γύρω στο 88.
1: Ναι.
0: Η αμόλυβδη έχει 1,75. Ένα, συγγνώμη, είναι 1,97. 1,975. Άρα, πόσο, πρόσεξε, με επιδότηση 10 λεπτών από τα δηληστήρια θα είχε 2,07.
1: Mm-hmm.
0: Είχε 1,75. Άρα είναι 22 λεπτά πάνω η αμόλυβδη και με επιδότηση από την τιμή προπολέμου.
1: Ναι.
0: Πάμε στο ντίζελ τώρα. Το ντίζελ είχε προπολέμου 1,56. Πόσο έχει σήμερα? 1,93.
1: Σχεδόν
0: με επιδότηση 5 λεπτά. Mm. Άρα πόσο είναι πάνω? 36 λεπτά σε σχέση με το Φεβρουάριο.
1: Με το Φεβρουάριο, βέβαια.
0: Τι σημαίνει αυτό?
1: Και αυτό σημαίνει ότι ένα αυξανόμενο κόστος. Σκέψου τα νησιά πώς θα πάει.
0: Και τώρα αυτά που σου λέω είναι μέση όρη. Να σου πω νησιά που είπες. Αμόλυβδη. Δωδεκάνησα, επίσημα στοιχεία. 2,10. Mm. Αμόλυβδη Κρήτη 2,01. Κυκλάδες 2,22.
1: Σκέψου.
0: Ντίζελ στα Δωδεκάνησα 2,01. Mm. Στο Ηράκλειο 1,96. Και Σκυκλάδες 2,10.
1: Ναι.
0: Αυτό τι σημαίνει, Λουκία, τα 36 λεπτά και τα 22 λεπτά παραπάνω? Ότι δημιουργεί ένα νέο ντόμινο ανατιμήσεων σε προϊόντα και υπηρεσίες. Και το μυαλό μου ξέρεις που πάει.
1: Πού?
0: Στη συμφωνία που έχει γίνει, κυρίων καταρχήν.
1: Κυρίων, μένει
0: μαζική. Ότι το καλοκαίρι δεν θα ακριβίνει τίποτα στα σούπερ μάρκετ.
1: Ναι, δεν φαίνεται να γίνει.
0: Και
1: αυτό.
0: Από 1η Σεπτεμβρίου θα πάμε σε μειώσει 5 με 20%.
1: Δεν μπορεί να γίνει, γιατί άμα πώς το πετρέλαιο πάει και η βενζίνη πάει είναι στο Θεό, αυτό επηρεάζει όλη την αλυσίδα των μεταφορών, άρα και τα τρόφιμα, άρα και τα σούπερ μάρκετ, άρα όλα.
0: Άρα
1: η συμφωνία κυρίων πάει περίπατο.
0: Δεν το ξέρουμε, αλλά
1: πώς
0: έχουμε λόγου.
1: Πώ φαίνεται να είμαστε καχύποπτοι ή να το υποψιαζόμαστε τέλος πάντων.
0: Να είμαστε πολύ καχύποπτοι.
1: Ναι, ότι η συμφωνία κυρίων μπορεί να πάει περίπατο.
0: Έτσι. Διότι εδώ, εάν αυτός ο οποίος προμηθεύει το σούπερ μάρκετ πει, με συγχωρείτε κύριε, έχω αύξηση κόστους 30% λόγω πετρελαίου. Άρα πώς θα πουλήσω και 20% φθηνότερα, θα μπω μέσα? Το φοβάμαι πάρα πολύ αυτό.
1: Mm-hmm.
0: Είναι χαρακτηριστικό ότι εκπρόσωπο των σούπερ μάρκετ που ήταν να μιλήσουμε αυτή τη βδομάδα, αλλά έχουμε προσωπικό πρόβλημα, δεν θα μιλήσουμε. Άρα δεν θα τους ακούσουμε, γιατί το πρώτο ερώτημα που θα τους υποβάλαμε, ισχύει η συμφωνία με το πετρέλαιο συν 30%. Θα μειώσετε τις τιμές από το Σεπτέμβριο 20%, ό,τι και να γίνει.
1: Mm-hmm.
0: Δεν θα μας απαντούσαν. Και πού να ξέρουμε, εμείς θα πούμε μέσα.
1: Έτσι,
0: πού θα
1: ναι.
0: ξέρουμε τι θα δώσει ο προμηθευτής. Άρα εδώ υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα. Πέραν αυτού, δεν είναι μόνο η συμφωνία στο σούπερ μάρκετ. Είναι συνολικά οι τιμές στην αγορά. Είναι οι ελλείψεις, τα λοιπάσματα. Τα λοιπάσματα τα οποία ήταν ήδη 70% επάνω. Και ακόμα δεν έχει ανοίξει η πλατφόρμα των επιδοτήσεων, Λουκία.
1: Βέβαια.
0: Ακόμα η πλατφόρμα από 15 Μαρτίου επιδοτούνται, να πάρουν οι αγρότες την επιδότηση.
1: Δεν έχει ανοίξει.
0: Έτσι. Άρα εδώ για μένα είναι το μεγάλο θέμα της ημέρας και πρόσεξε. Εδώ υπάρχουν δύο ιδιαιτερότητες στον πόλεμο. Η μία είναι, στην αρχή είχα την αίσθηση ότι ο Τραμπ σύρθηκε από τον Νετανιάχου να κάνει πόλεμο.
1: Ναι,
0: αυτός ο πόλεμος είναι του Τραμπ.
1: Ότι είναι θέλει ο ίδιος να το συνεχίσει.
0: Βέβαια, δεν θέλει να το συνεχίσει. Υποχρεώνεται να απαντήσει σε ένα Ιράν.
1: Αυτό θέλω να πω.
0: Σε ένα Ιράν που του κλείνει
1: το Ιράν αυτό. Το Ιράν πλέον έχει σηκώσει πλέον εδώ και πάρα πολύ καιρό. Έχει σηκώσει ανάστημα και δεν δέχεται
0: Βέβαια.
1: Τίποτα.
0: Το δεύτερο στοιχείο και πιο σημαντικό είναι ότι γιατί υποχρεώνεται. Γιατί υποτίθεται ότι ξεκίνησε αυτόν τον πόλεμο ο Ιράν για να κερδίσει πόντους. Τι πόντους?
1: Mm.
0: Να αλλάξει το καθεστώς. Κράτο αυτό, θα σου πω για το καθεστώς. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που θα
1: πολύ
0: σου πω.
1: Πολύ σημαντικό είναι
0: το δεύτερο είναι να μην έχει πυρηνικά. Καμία δέσμευση δεν έχουμε. Το Ιράν είπε το Σαββατοκύριακο δεν ισχύει καμία συμφωνία.
1: Ναι.
0: Ό,τι συμφωνία έχουμε υπογράψει, στα σκουπίδια με όλες αυτές τις επιθέσεις. Και το τρίτο είναι να διασφαλίσει ότι το πυραυλικό πρόγραμμα του Ιράν θα παγώσει και δεν θα κινδυνεύει το Ισραήλ.
1: Ναι, μόνο
0: χώρες.
1: Που αυτό οι Ιρανοί δεν συμφωνούν σε όλο αυτό.
0: Λοιπόν, αφού δεν συμφωνούν σε τίποτα από αυτά, έχουμε ένα στοιχείο χειρότερο που δεν υπήρχε πριν ξεκινήσει ο πόλεμος και υπάρχει τώρα και επηρεάζει την παγκόσμια οικονομία. Mm. Τα στενά του Ορμούς δεν ήταν κλειστά, ήταν ανοιχτά.
1: Ανοιχτά. Και όχι μόνο αυτό. Και το άλλο το στοιχείο είναι αυτό που το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές εδώ μαζί, ότι τους έχει σκοτώσει όλους και δεν έχει με ποιον να διαπραγματευτεί.
0: Περίμενε. Τα στενά του Ορμούς λοιπόν είναι κλειστά. Τι σημαίνει αυτό? Ότι για πρώτη φορά μετά από καιρό ξεπέρασε η βενζίνη στην Αμερική τα 4 δολάρια το γαλόνι. Άρα ο Τραμπ πιέζεται πάρα πολύ και ενώπιον των διάμεσων εκλογών. Λοιπόν, ένα θέμα τα στενά του ορμού. Mm. Το έχει χαμένο αυτό, γιατί το Ιράν λέει: εμείς δεν τα δίνουμε πίσω. Θέλουμε 1, 2, 3, 4, 5. Τρέχα γύρευε.
1: Τα οποία
0: υπάρχει.
1: Δεν πρόκειται να τα δώσει ο άλλος.
0: Όχι, δεν πρόκειται, όχι. Το δεύτερο στοιχείο και πιο σημαντικό είναι η αλλαγή ηγεσία που λέγαμε.
1: Να.
0: Εδώ έχουμε ένα νέο στοιχείο. Βγαίνει το Ισραήλ για πρώτη φορά. Πώς το κουβεντιάζουμε μεταξύ μας, αλλά μεταξύ μας. Και λέει: ζει όμως Δάμπα Χαμενεή.
1: Ναι, αυτό.
0: Έχουμε πληροφορίες ότι δεν είναι εκεί. Λέει που είναι, εκεί δεν είναι. Και με βάση αυτό. Ρωτάνε on camera τον Υπουργό Εξωτερικών του

0: Ιράν, Αραχτσή. Με συγχωρείτε, κύριε Υπουργέ.
1: Ναι.
0: Τον ηγέτη της χώρας, Μοτσδάμπα Χαμενεΐ, τον βλέπετε, του μιλάτε τακτικά?
1: Και τι απάντησε?
0: Δεν τον έχω δει ποτέ.
1: Δεν τον έχω δει ποτέ.
0: Του έχετε μιλήσει ποτέ?
1: Ακόμα ένα στοιχείο.
0: Του έχετε μιλήσει ποτέ? Όχι αυτή την περίοδο.
1: Γιατί φαντάσου, ναι, δεν μπορούσε προηγούμενη... να πει ευθέως ψέματα. Την προηγούμενη.
0: Αλλά έτσι τον είχαν δει. Άρα, όταν ο Υπουργός Εξωτερικών δεν έχει δει μετά από 3 μήνες πολέμου τον ηγέτη της χώρας, ούτε του έχει μιλήσει.
1: Και το λέει κιόλας. Δηλαδή, δεν καθησυχάζει.
0: Είναι δικό μας θέμα.
1: Ναι.
0: Αυξάνονται οι υποψίες ότι στο πρόσωπο του δίθεν Μοτσδάμπα Χαμενεΐ, που δεν υφίσταται, τις ανακοινώσεις της γράφουν, γιατί είναι πιο σκληρός.
1: Η φρουρή της Επανάστασης. Το πιο σκληρό κομμάτι, ο πιο σκληρός πυρήνας του Ιράν.
0: Ποιο διοικεί το Ιράν?
1: Η φρουρή της Επανάστασης.
0: Άρα τι πέτυχε ο Τραμπ?
1: Και η φρουρή της Επανάστασης ποιοι είναι? Δηλαδή είναι πυρήνες δεξιά και αριστερά.
0: Πυρήνες, βέβαια.
1: Που δεν ξέρουμε τι και πώς.
0: Δεν ξέρουμε ποιο.
1: Ξέρουμε ποιο...
0: διάφορου.
1: Ναι, αλλά πυρήνες δεξιά και αριστερά.
0: Αλλά ότι είναι αυτός που κάνει κουμάντο δεν υπάρχει.
1: Και αν κόψει ένα κεφάλι, βγαίνει άλλο από κάτω. Σαν
0: έχουμε
1: ένα
0: Γκαλιμπάφ, ένα Αραχτσί, ένα Πεζεσκιά.
1: Οι πυρήνες της Επανάστασης.
0: Αυτοί όλοι είναι γύρω-γύρω.
1: Ναι.
0: Αν διοικούν το Ιράν και τη σκληρή του γραμμή η φρουρή της Επανάστασης, τότε ο Τραμπ έκανε μια τρύπα στο νερό. Σκλήρινε την ηγεσία, δεν ξέρει ποια είναι.
1: Και αυτός δεν μπορεί να τους σκοτώσει κιόλας. Δεν είναι το ίδιο εύκολο.
0: Βέβαια, δεν έχει καθόλου. Δεν έχει καμία διασφάλιση ως προς τα άλλα που ζητούσε και έχασε και τα στενά του ορμούς. Ρούμπος.
1: Γενικά η κατάσταση καταπληκτικό. Είναι τίποτα.
0: Πώς λέμε, Ρούμπιο.
1: Ναι, ναι.
0: Ρούμπιο, ναι, αυτό.
1: Κουβάς που λένε και κάποιοι.
0: Κουβάς, αρέσει, κουβάς, ναι, κουβάς. Λοιπόν, τώρα, στο ελληνικό πολιτικό σκηνικό, να πούμε δύο λόγια. Ποια είναι η κατάσταση? Εδώ έχουμε τη φωτιά που έχει ανάψει το πόρισμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που λέει διώκονται 4, δηλαδή Σκρέκας, Μπουκόρος, Σενετάκης, Παπακώστα, για πλημέλημα για ΟΠΕΚΕΠΕ, απαλλάσσονται 2 λεπτά. Ο Μητσοτάκης, όταν το ακούει αυτό, τις μέρες που λείπαμε, βγαίνει και κατηγορεί, λέει ότι εμείς κερδίσαμε καταρχήν, να μας ζητήσουν συγγνώμη, αδίκως μας διέσυραν και Ευρωπαϊκή Εισαγγελία φάνηκε να εμπλέκεται στο εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό.
1: Όπα. Ναι.
0: Δηλαδή ο Μητσοτάκης τους κατηγορεί ότι σκοπίμως μπήκανε μέσα στο παιχνίδι, το κομματικό. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, πολύ σημαντικό. Μου είπε σήμερα ο κ. Κακλαμάνης στο Open ότι έκανε λάθος η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, κρέμασε 7 στα μανταλάκια, προκαλώντας τους ενδεχομένως ανήκεστη πολιτική βλάβη.
1: Ναι.
0: Περιττός να σου πω, έχω πληροφορήσει ότι σε λίγο στην κοινοβουλευτική ομάδα ο Πρωθυπουργός θα φέρει πίσω τον Νότι Μηταράκη ως που αθώθηκε
1: κοινοβουλευτικό
0: εκπρόσωπο. Θα είναι μια κίνηση συμβολική αλλά και ουσιαστική αυτή, ότι εγώ πιάνω τη δικαίωση, πιάνω την αθώωση και τον αποκαθιστώ τον άνθρωπο που του είπα να κάτσει στο περιθώριο. Βέβαια,
1: στη
0: ο κύριος Τσιάρας.
1: Λογικά πιανού.
0: Κανενός, είναι δύο μόνο.
1: Είναι δύο.
0: Είναι Κερίδης.
1: Άρα είναι
0: και...
1: Κερίδης και δεν Μηταράκης θα είναι.
0: Και ο Σιμόπουλος. Και ο Σιμόπουλος. Οι τρεις είναι κανονικά.
1: Α, ναι, τρεις είναι κανονικά, οκ. Okay.
0: Ναι. Υπουργός όμως έχει μείνει ο κύριος Κινάς. Ο κύριος Τσιάρας θα αποκατασταθεί. Που του μιλούσα προχθές και λέει ότι εγώ ποιος θα με αποκαταστήσει.
1: Ναι.
0: Που με βγάλαν στα μανταλάκια και μου είπαν ότι είμαι κατηγορούμενος για τον ΟΠΕΚΕΠΕ για σκάνδαλο. Πρόσεξε ο Τσιάρας που ήταν η βιτρίνα της κάθαρσης των ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Της κάθαρσης, βέβαια. Σημασία και του αυτό. Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.
0: Ο κύριος Ανδρουλάκης σήμερα από Θεσσαλονίκη είπε να ζητήσει συγγνώμη ο Πρωθυπουργός και όχι εγώ σε εκείνον. Και τέθηκε θέμα κοστολόγησης. Λέει, εμένα με κατηγορούν για 13η σύνταξη. Κοστολόγησε ο Μητσοτάκης τον νόμο Κατρούγκαλου που είπε ότι θα καταργήσει πριν τις εκλογές. Άρα είναι τα δύο μέτωπα. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ, κοστολόγηση. Και έχει συνέχεια
1: είχαμε
0: σε λίγο.
1: Και το μεγάλο μέτωπο του Σαββατοκύριακου, όμως έγινε στο ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί βλέπουμε ένα ακόμα σε live αποδρομή, να το πω, δεν ξέρω πώς να το πω.
0: Ένα όνομα θα σου πω. Πολάκης. Νομίζω ότι ξεμπέρδεσε ο ΣΥΡΙΖΑ από τον Πολάκη. Η κυρία Δούρου εξελέγει με 6 ψήφους βουλευτών και ίδια 7.
1: Ναι.
0: 6 βουλευτές την εξέλεξαν πρόεδρο.
1: Ναι.
0: Και το κόμμα.
1: Και...
0: Πρόεδρο τη κοινοβουλευτική ομάδα.
1: Ναι,
0: το,
1: ναι,
0: κόμμα...
1: Ναι. Το κόμμα. Λοιπόν, δεν είπα, δεν είναι. Είναι άλλο παπά Ευαγγέλιο.
0: Πρώτο διάλειμμα. Διαφημίσεις, τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε. Θα ανοίξουμε το κεφάλαιο πόλεμος με τον κύριο Δεσποτόπουλο. Μετά οικονομία, καθηγητής Λαργόβας και πρόεδρος Πρωτηρήχων Παπαγεωργίου. Και μετά τα πολιτικά με τον Θανάση Κοντογιώργη, τον υφυπουργό παρά τον πρωθυπουργό.
2: Real FM.
3: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
4: Δεξιά.
3: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
4: Εγώ, δεξιά.
3: Γιατί εσύ,
4: αριστερά.
3: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
4: Δεξιά.
3: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
5: Μονοθέσιο.
6: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Αλφα Μπανκ Βίζα χάρη στη Βίζα. Μάθε περισσότερα στο αλφα.gr.
4: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
5: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
7: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
10: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Δεβάνης. Συναγερμό σήμανε στην πυροσβεστική για φωτιά που εκδηλώθηκε στο πέραμα σε χαμηλή βλάστηση δίπλα στη λεωφόρο Σχιστού. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις με τη συνδρομή 4 αεροσκαφών και πριν από λίγο την έθεσαν υπό έλεγχο. Σε εξέλιξη είναι το τριήμερο κύμα καύσωνα που πλήττει το μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με τις υψηλότερες θερμοκρασίες να καταγράφονται σε Ήπειρο, Θεσσαλία, Στερεά και Πελοπόννησο. Την Τετάρτη κορυφώνεται το φαινόμενο στην Αττική. Έκτακτη εγκύκλιο με αναλυτικές οδηγίες προφύλαξης για τους πολίτες εξέδωσε το Υπουργείο Υγείας. Προφυλακίστηκε μετά την απολογία του και ο τέταρτος συλληφθής για την υπόθεση της φωνικής επίθεσης με καζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Περισσότερα στο real.gr.

0: στους 97,8. Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
2: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
3: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Επιστρέψαμε 34 λεπτά μετά τις 3. Είμαστε εδώ. Μεσημέρι Δευτέρας, 20 Ιουλίου. Λουκία Γκάτσου, Νίκος Τραβελάκης, ο κύριος Γιάννης Καλογευρέκης, Λουκία, απέναντί μας.
1: Εννοείται. Η Δήμητρα Ιπανανού, όπως κάθε μεσημέρι μαζί μας, στο τηλεφωνικό κέντρο η Βάσια η Κούτρα.
0: Μάλιστα.
1: Περιμένουμε τα τηλεφωνήματά σας 211-200-8200 και τα email σας studio@papakirialfm.gr. Εδώ μέχρι τις 5.
0: Έχουμε εξέλιξη. Στο θέμα της τραγωδίας στο Μάτι.
1: Α.
0: Με τους 104 νεκρούς, θυμίζω.
1: Ναι, βέβαια.
0: Πήγαν σήμερα συγγενείς θυμάτων και εγκαυματιών στον Άριο Πάγο, στην εισαγγελία του Άριου Πάγου. Προσφεύγουν λοιπόν εκεί και ζητούν 6 χρόνια, 8 χρόνια μετά. Είναι Ιούλιος 18, Ιούλιος 26. Ζητούν την πλήρη διερεύνηση των νέων κρίσιμων στοιχείων. Μεταξύ αυτών είναι τα στοιχεία για ομαδικό τάφο, Λουκία, στο κημητήριο της Νέας Μάκρης. Και ζητούν επίσης στοιχεία για την καταγραφή, ταυτοποίηση και διαχείριση των σωρών της τραγωδίας στις 23 Ιουλίου του 2018. Συμπληρώνονται την Πέμπτη, 8 χρόνια από το Μάτι. Το ζήσαμε εδώ, το περιέγραφα εδώ.
1: Ναι.
0: Ήταν συγκλονιστικές οι στιγμές τότε. Εκείνο το απόγευμα και εκείνη η νύχτα, με τον Μάνο Νιφλή, θυμάμαι. Εδώ στον Real FM, εκείνο το μαύρο καλοκαίρι. Έχουν καταθέσει και επίσημα έγγραφα και αποδεικτικά στοιχεία και λένε: πείτε μας για αυτό το χώρο ομαδικής ταφής του νεκροταφείου Νέας Μάκρης. Εκεί, λένε, ενταφιάστηκαν αταυτοποίητα ανθρώπινα υπολείμματα. Υπολείμματα ήδη ταυτοποιημένων θυμάτων. Αντικείμενα. Μιλούν για μια σωρό γυναίκας που εντοπίστηκε στη θάλασσα μετά τη φωτιά. Μεταφέρθηκε στο νεκροτομείο σχιστού και ενταφιάστηκε μετά από πάρα πολύ μεγάλο διάστημα. Είναι μια σειρά από ερωτήματα. Ξέρεις, μιλάμε συνεχώς για τα Τέμπη, που είναι μια συγκλονιστική τραγωδία με εγκλήματα να έχουν γίνει, αλλά δεν θα ήθελα να ξεχάσουμε και το Μάτι.
1: Φυσικά και
0: γιατί το Μάτι είναι ένα άλλο μεγάλο έγκλημα. Τότε τα ενέργεια μέσα δεν πήγαν. Οι άνθρωποι κάηκαν μέσα σε μισή ώρα, κατέβηκε φωτιά από το βουνό και τους έκαψε. Και σου θυμίζω ότι η τροχέα έστελνε τον κόσμο μέσα, δεξιά στη Μαραθώνος, εκεί που προσπαθούσαν να βγουν οι άνθρωποι που ήταν εγκλωβισμένοι από τα παραθαλάσσια σπίτια του στο Μάτι, θυμάσαι. Που ναι, μέσα στα στενά κάηκαν για το ένα αυτοκίνητο απέναντι στο άλλο. Mm-hmm. Και δεν μπορούσαν να φύγουν. Με ένα οικισμό που δεν είχε εξόδους διαφυγής. Ήταν ουσιαστικά μια παγίδα θανάτου. Θυμάσαι την άλλη μέρα το πρωί το οικόπεδο που πήγαν να σωθούν, να κατέβουν στη θάλασσα,
1: ναι, τελικά,
0: στην άκρη, άκρη,
1: βέβαια,
0: άκρη.
1: Βέβαια,
0: και τελικά εκεί πάνω
1: στιγμές
0: από 20.
1: Πολύ
0: 20
1: να καμένοι. Αλλά δυστυχώς δεν μπορούμε να τις ξεχάσουμε.
0: Είναι συγκλονιστικό.
1: Πραγματικά.
0: Τώρα, πρέπει να πω ότι έχουμε μία άλλη, αυτό που ετοιμάστηκες να πεις πριν,
1: ναι,
0: δραματική εξέλιξη στο μέτωπο του πολέμου.
1: Στο μέτωπο του πολέμου, γιατί οι Χούθοι ανακοίνωσαν ναυτικό αποκλεισμό σε βάρος Σαουδικής Αραβίας. Υποστήριξαν ότι η απόφαση λαμβάνεται στο πλαίσιο της αρχής του οφθαλμών αντί οφθαλμού, αλλά να πούμε τι σημαίνει αυτό, έτσι. Μιλάμε ότι θα υπάρχει τεράστιο πρόβλημα με το πετρέλαιο.
0: Αν δεις το χάρτη, Λουκία, η Σαουδική Αραβία είναι και από τη μια πλευρά Ερυθρά Θάλασσα και από την άλλη στενά Ορμούς, αλλά από την Ερυθρά Θάλασσα φεύγει ουσιαστικά όλο το πετρέλαιο της περιοχής. Άρα, εάν κλείσουν οι Χούθοι που είναι κάτω από την Σαουδική Αραβία, είναι Ιεμένη. Αν κλείσουν τα στενά του, αν κλείσουν την Ερυθρά Θάλασσα, γιατί περί αυτού πρόκειται, τα στενά του Ορμούς είναι ήδη κλειστά. Οι Χούθοι, καταλαβαίνεις ότι έχουμε ένα δεύτερο μέτωπο, εάν αποκλείσουν αυτό που λέγαμε τόσο καιρό, την Ερυθρά Θάλασσα, όχι μόνο το πέρασμα κάτω-κάτω, όλο το κομμάτι κατά μήκος της ανόδου των πλοίων από τα στενά προς τη διόρυγα του Σουέζ. Αυτό είναι η απόλυτη καταστροφή.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Είναι η απάντηση των Χούθη στον αποκλεισμό το ναυτικό που έχουν προχωρήσει ξανά οι Αμερικανοί στα Ιρανικά λιμάνια. Λοιπόν, έχουμε τον κύριο Αλέξανδρο Δεσποτόπουλο, διεθνολόγο. Κύριε Δεσποτόπουλο, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα και από μένα.
0: Καλή εβδομάδα. Από αυτό το τελευταίο θα θέλαμε να ξεκινήσουμε, γιατί εγώ θεωρώ ότι είναι η πιο δραματική εξέλιξη που θα μπορούσαμε να έχουμε. Οι Χούθη ανακοίνωσαν πριν από λίγο, υποστηριζόμενοι από το Ιράν, ότι ξεκινούν ναυτικό αποκλεισμό στη Σαουδική Αραβία.
2: Ναι, πράγματι. Αυτό δείχνει πια ότι έχουμε μια σοβαρή πιθανότητα επέκτασης του πολέμου, ο οποίος ο πόλεμος δεν είναι μόνο επιχειρησιακός, είναι και οικονομικός, είναι και πόλεμος των θαλασσίων οδών. Οι Χούθοι, να θυμίσουμε, ότι μπορεί να είναι μια ομάδα πειρατών, αλλά αποτελεί στην πραγματικότητα έναν μικρό στρατό. Και έτσι και πάμε και σε περιορισμό της Ερυθράς Θάλασσας, τότε θα μιλάμε για μια πολύ σοβαρή διατάραξη, όχι μόνο πια της μετακίνησης της ενέργειας στον πλανήτη, αλλά και άλλων εμπορευμάτων. Να το πούμε πρακτικά, οτιδήποτε έρχεται από την Κίνα για να περάσει πια στην Ευρώπη θα πρέπει να κάνει τον τεράστιο κύκλο όλης Αφρικανικής Ηπείρου για να οπτικοποιήσουμε γιατί αλλαγή μιλάμε. Μιλάμε για μια προσθήκη ημερών και αρκετών εκατομμυρίων δολαρίων κόστους σε όλα τα εμπορεύματα. Έτσι.
1: Άρα αυτό θα έχει τεράστιο αντίκτυπο και θα το έχει άμεσα από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Αν το κάνουν άμεσα, ναι.
2: Και ιδιαίτερα στη Σαουδική Αραβία βέβαια, διότι από ό,τι καταλαβαίνω ο πρώτος στόχος είναι αυτός, διότι η Σαουδική Αραβία θεωρείται μια χώρα σύμμαχος των ΗΠΑ στην περιοχή. Πιέζει αυτή τη στιγμή το Ιράν διά του αντιπροσώπου. Θα με επιτρέψω μια έκφραση, πιέζω την ύφη για να τα ακούσει πεθερά. Πιέζουν λοιπόν οι Ιρανοί για τον Χούθι τους Σαουδάραβες, ώστε αυτοί με τη σειρά τους να βρουν έναν τρόπο να μιλήσουν στις ΗΠΑ να απεμπλακούμε όλοι μαζί από αυτή την κατάσταση.
0: Ναι, μόνο που έτσι μεταφέρεται ο πόλεμος, επειδή δεν έχουμε το χάρτη μπροστά μας, δεν είμαστε τηλεόραση, να το περιγράψω ραδιοφωνικά, είναι όπως κατεβαίνει η Χερσόνησος, η Σαουδική Αραβία βγαίνει και από την πλευρά των στενών του Ορμούς και από την άλλη πλευρά την Ερυθρά Θάλασσα. Το πετρέλαιο το στέλνει από τα λιμάνια της Ερυθράς Θάλασσας στον υπόλοιπο κόσμο. Εάν κλείσουν την Ερυθρά Θάλασσα οι Χούθοι, τότε αποκλείεται και ο μοναδικός ανοιχτός διάβλος της περιοχής. Επομένως, μιλάμε για ολοκληρωτικό μπλακάου.
2: Αποκλεισμό αυτή τη στιγμή της Σαουδικής Αραβίας.
0: Ναι. Αν το συνδυάσουμε αυτό, κύριε Δεσποτόπουλε, με τις εξελίξεις, την πλήρη αναζωπήρωση του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ένα τη νύχτα συγκρούσεων, κανονικές επιθέσεις των Αμερικανών και σε ενεργειακούς στόχους στο Ιράν, απαντήσεις του Ιράν στις γύρω χώρες Κουβέιτ, Μπαχρέιν, Ιορδανία, μιλάμε για γενίκευση του πολέμου. Πού οδηγούμαστε?
2: Κοιτάξτε, το σίγουρο είναι ότι αυτό που είχαμε σαν συμφωνία πλαίσιο και είχαμε μία ελπίδα ότι θα πάμε σε επεμπλοκή, προφανώς δεν ισχύει πια, για να μην χρησιμοποιήσω την έκφραση ότι πήγε στο κάλαθο των αχρήστων. Θυμάστε, τα συζητάγαμε εδώ και είχατε εκφράσει κι εσείς σοβαρές επιφυλάξεις, όπως και πολλοί άλλοι άνθρωποι σχετικά με το.
0: Εμείς οι δύο συμφωνούσαμε ότι δεν υπάρχει καμία συμφωνία, πάμε σε νέο γύρο πολέμου. Άλλοι έλεγαν, αλλά θυμάται λίγο.
2: Βεβαίως. Νομίζω ότι είμαστε στο σημείο που ήμασταν ακριβώς στην έναρξη του πολέμου.
0: Βέβαια.
2: Και φοβάμαι ότι έχουμε μέλλον μπροστά μας, γιατί ξέρετε ότι το πιο σημαντικό είναι ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή μία έλλειψη εμπιστοσύνης και στις δύο πλευρές. Και αυτή η έλλειψη εμπιστοσύνης δεν βοηθάει στο να προχωρήσουν τα πράγματα. Το θέμα είναι τώρα ότι έχουμε μπει σε ένα πόλεμο φθοράς και το ερώτημα είναι ποιος αντέξει περισσότερο. Οι Αμερικανοί θεωρούν ότι θα υπάρξει πίεση στο καθεστώς από τον οικονομικό αποκλεισμό και από τα χτυπήματα. Εγώ προσωπικά δεν το βλέπω να είμαι ειλικρινής μέχρι στιγμής. Βλέπω το Ιράν αντέχει. Βλέπω μια συσπήρωση του κόσμου στην κηδεία του πατρός Χαμενεή. Τη συσπήρωση στη σημαία, όπως λέμε όταν, έχουμε όταν είμαστε σε πόλεμο. Οι Ιρανοί εκτιμούν ότι ο Τραμπ υπό την πίεση της οικονομίας και εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών θα αναγκαστεί να υποχωρήσει πρώτος. Είμαστε λοιπόν σε ένα σημείο που και οι δύο πλευρές έχουν υιοθετήσει πολύ σκληρή στάση και ο πόλεμος συνεχίζεται και συνεχίζεται με πιο βίαιο ρυθμό. Το μεγάλο ερώτημα αν θα γίνει χερσαία επιχείρηση, διότι μόνο τότε μπορούμε να μιλήσουμε για επέκταση του πολέμου.
1: Άρα λέτε ότι αυτό θα ξαναμπεί στο τραπέζι, κύριε Δεσποτόπουλε, το θέμα της χερσαίας επιχείρησης?
2: Αναπόφευκτα θα συζητηθεί αν προχωρούν οι μέρες.
0: Πολύ
2: δεν μπορεί να υπάρξει προφανώς επικράτηση των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ επί των Ιρανών και επί του καθεστώτος χωρίς χερσαία επιχείρηση, αλλά νομίζω θα είναι πολύ δισταχτική να προχωρήσουν σε κάτι τέτοιο οι Αμερικανοί, γιατί εκεί πλά, θα με επιτρέψει και πάλι την έκφραση, αλλάζουμε πίστα. Εκεί πια πάμε σε δύσκολες επιχειρήσεις με πολλούς νεκρούς. Δεν νομίζω, θα κάνουν ό,τι μπορούν οι Αμερικανοί για να μην χρειαστεί να φτάσουν εκεί.
0: Θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Δεσποτόπουλε, αν συμφωνείτε με αυτό που συζητούσαμε νωρίτερα με τη Λουκία, ότι τα πράγματα δεν επιστρέφουν απλώς στο σημείο που ήταν. Πάνε πολύ χειρότερα. Για τρεις λόγους. Ο ένας λόγος είναι ότι οι Αμερικανοί ξεκίνησαν αυτό τον πόλεμο. Καταρχήν, δεν μιλάμε για Ισραήλ τώρα, μιλάμε για Τραμπ και Αμερικανούς. Δεν είναι μπροστά το Ισραήλ. Είναι δουλειά των Αμερικανών αυτό που γίνεται τώρα.
2: Έχει κλείσει. Συγγνώμη, τις τελευταίες μέρες είναι και πολύ προσεκτικό.
0: Πολύ προσεκτικό. Είμαστε έτοιμοι, αν αυτόν δεχτούμε επίθεση, να απαντήσουμε. Είναι πολύ πιο κάτω.
2: Έχει αφήσει Αμερικανούς να.
0: Έτσι. Μπαίνουν μπροστά οι Αμερικανοί. Εδώ λοιπόν έχουμε πόλεμο, σε αντίθεση με την πρώτη φάση, των Αμερικανών με το Ιράν. Καθαρά. Το δεύτερο είναι ότι ο Τραμπ επεδίωκε τρία πράγματα. Τα θυμάστε, μπορείτε να τα θυμίσετε, τον αλλάξει η ηγεσία. Το δεύτερο είναι το πυρηνικό πρόγραμμα και το τρίτο το πυραυλικό πρόγραμμα. Από όλα αυτά δεν έχει επιτύχει τίποτα, αλλά έχει ένα ακόμα που δεν είχε. Τα στενά του Ορμούς έχουν κλείσει που ήταν ανοιχτά. Άρα όχι μόνο δεν έχει κερδίσει τίποτα, έχει χάσει κιόλας.
2: Μάλιστα να σας πω το εξής, ότι και η συμφωνία πλαίσιο που ήρθε τώρα ήταν πολύ χειρότερη από τη συμφωνία πλαίσιο του Ομπάμα του 2015, που καυτηρίαζε ο κύριος Τραμπ, διότι εκεί κανείς δεν είχε θέση θέμα τελών διέλευσης των στενών ή να κλείσουν τα στενά κτλ. Δηλαδή ο πόλεμος, αντί να περιορίσει την ατζέντα και τους Ιρανούς, μας έφερε ακριβώς στη διεύνη και μας έφερε και σε μια κατάσταση που συζητούσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες τι αποζημίωση και τι χρήματα θα δώσουν στους Ιρανούς για να ανοίξουν τα στενά που ήταν ανοιχτά πρωτοπολέμου.
0: Πάμε στο χειρότερο τώρα. Εδώ λέγαμε πριν με τη Λουκία, λέει η Λουκία, τους σκότωσε όλους της ηγεσίας. Συμφωνούμε. Υποτίθεται ότι τόσο καιρό λέγαμε ότι ο νέος ηγέτης του Ιράν είναι ο άφαντος Μοτσδάμπα Χαμενεή, Άνζη. Βγαίνει το Ισραήλ το Σαββατοκύριακο και λέει ότι δεν ξέρουμε, μπορεί να είναι στο εξωτερικό, μπορεί να είναι αλλού, πάντως δεν τον έχουμε δει καθόλου. Και ρωτάτε ο Αραχτσί, το κουβεντιάζαμε με τη Λουκία πριν, ο υπουργός του εξωτερικών, έχετε δει τον ηγέτη της χώρας? Όχι. Έχετε μιλήσει ποτέ μαζί του? Όχι. Στο τηλέφωνο, έστω τίποτα? Όχι. Κανένας άλλος, λέει, δεν νομίζω αυτή την περίοδο. Δηλαδή είναι απάντηση ο υπουργός εξωτερικών να λέει on camera δεν ξέρω πού είναι ο ηγέτης της χώρας. Δηλαδή δεν ξέρω αν δεν του έχω μιλήσει ποτέ, δεν τον έχω δει ποτέ. Αυτό είναι ομολογία, δεν υπάρχει όμως.
1: Ναι, δηλαδή θα μπορούσε κάπως να το κουκουλώσει, ας πούμε, κάπως. Αλλά από ό,τι φαίνεται δεν το έκανε.
0: Και έλεγε, πες Λουκία, ποιοι έλεγες ότι διοικούν τη χώρα?
1: Η φρουρή της Επανάστασης, φυσικά.
2: Προφανώς.
0: Τι σημαίνει αυτό?
1: Και τι σημαίνει η φρουρή της Επανάστασης? Γιατί δεν ξέρουμε ακριβώς. Δηλαδή δεν είναι ότι είναι πολλοί πυρήνες. Δεν είναι ότι έχουν έναν συγκεκριμένο αρχηγό.
2: Να θυμίσουμε στους ακροατές, παρόλο που οι ειδικοί ακροατές είναι εκπαιδευμένοι εδώ, ότι στο Ιράν έχουμε ένα διπλό σύστημα εξουσίας. Έχουμε την πολιτική εξουσία, αλλά τις μεγάλες αποφάσεις
1: τις παίρνει η θεοκρατική.
2: Παίρνει η θεοκρατική εξουσία, δηλαδή η φρουρή της Επανάστασης. 99 κατά πλειοψηφία μουλάδες, όλοι θρησκευτικοί ηγέτες, μεν κάποιοι μέλη του ιερατείου, κάποιοι όχι. Η ουσία είναι ότι αυτό το σώμα τώρα, μετά την στρατιωτική επέμβαση των Αμερικανών και την εξόντωση κάποιων εξ αυτών, έχει αναλάβει πλήρως τα ενία της χώρας. Είναι εμφανές. Και όχι μόνο έχει αναλάβει πλήρως τα ενία, δεν είμαστε σίγουροι ποιος από όλους. Καταλαβαίνουμε από το πώς κινείται το Ιράν ότι σίγουρα η πιο σκληροπυρηνική πλευρά του έχει αναλάβει τα ενία της χώρας αυτή τη στιγμή, με καμία διάθεση διαπραγμάτευσης. Και εδώ τίθεται και ένα άλλο θέμα. Υπάρχει μια συμφωνία, εγώ σας λέω. Ποιος θα νομοποιηθεί μετά αν την υπογράψει? Ένας ηγέτης που δεν έχουμε δει ποτέ, δεν έχουμε ακούσει ποτέ, παρέρχονται διάφορα σημειώματα και μόνο, τα οποία δεν ξέρουμε και αν είναι γνησιά.
0: Όχι, δεν ξέρουμε, τα γράφουν.
2: Διότι αυτή τη στιγμή κανείς δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα ποιος είναι ο ανώτατος άρχοντας του Ιράν, δεν ξέρουμε καν αν ζει.
0: Μα θυμάστε, κύριε Δεσποτόπουλε, όταν μεταδόθηκε ότι αναλαμβάνει εκείνος και είπε κάποιος, αφηγήθηκε ότι ήταν στο οίκημα του πατέρα του και σώθηκε, μεταδίδαμε ξανά και ξανά τις εικόνες από τον βομβαρδισμό με διατηρητικούς πυράβλους από πλοίο στο συγκεκριμένο συγκρότημα. Όχι, δεν έμεινε κουνούπι, αυτό ισοπεδώθηκε και σκάφτηκε σε βάθος 100 μέτρων στα θεμέλια. Δεν υπήρχε τίποτα. Πώς να σωθεί από εκεί μέσα ο Χαμενεή? Ήταν, λέει, στην τουαλέτα και ήταν στην αυλή και πήγε παρά έξω, ήταν αστείο αυτό. Άρα δεν υπήρχε εξ αρχής μια πιστική αφήγηση πού ήταν αυτός ο άνθρωπος και σώθηκε.
2: Εγώ να σας συμπληρώσω και το εξής. Εκτιμώ ότι αν ήταν σε κατάσταση επικοινωνίας.
1: Θα τον είχαν τρόπο, παρουσιάσει με κάποιον με τρόπο, κάποιο, θεωρείτε.
2: Ναι. Έστω ηχογραφημένο μήνυμα με κάποια οδούς. Γιατί? Για να πείσει τους οπαδούς και τον υπόλοιπο κόσμο ότι είμαι εδώ και είμαι ζωντανός.
1: Ναι, γιατί τώρα αυτά που βλέπουμε μόνο είναι κάτι AI βιντεάκια, τίποτα άλλο.
0: Τίποτα.
2: Ακριβώς. Άρα αυτό που έχουμε αυτή τη στιγμή σαν δεδομένο είναι ότι δεν ξέρουμε ποιος πραγματικά κυβερνάει το Ιράν. Πιθανολογούμε ότι είναι η φρουρή της Επανάστασης. Και βλέπουμε προφανώς ότι είναι η πιο σκληρή πλευρά των φρόνων της Επανάστασης που έχει αναλάβει τα ενία. Το οποίο τι σημαίνει? Πόλεμος μέχρι τέλους.
0: Τούτων δοθέντων. Πού πάει το πράγμα? Λέτε πόλεμος μέχρι τέλους. Ποιος είναι το τέλος? Το τέλος είναι ορατό. Είναι, γιατί στην Ουκρανία είναι 4,5 χρόνια και ακόμα πολεμάνε. Είναι χρόνια μπροστά μας, αλλά εδώ δεν είναι Ουκρανία. Αν 4 χρόνια είναι κλειστά τα στενά και το πετρέλαιο φτάσει 200 δολάρια το βαρέλι, θα χρεοκοπήσουμε όλοι. Θέλω να πω, είναι τελείως διαφορετικά τα μεγέθη. Επίσης εμπλέκονται πολύ περισσότερες χώρες. Αν χτυπούν οι Αμερικανοί, χτυπούν οι Ισραηλινοί και το Ιράν απαντάει χτυπώντας όλες τις χώρες γύρω-γύρω, να σιώνει παγκόσμιος πόλεμος αυτός. Πού πάμε?
2: Οι πόλεμοι όταν φεύγουν από τη γρήγορη φάση τους και γίνονται πόλεμοι αντοχής, πόλεμος αντοχής σημαίνει διάρκεια. Είναι άρα δύσκολο να υπολογίσει κανείς ποια είναι η διάρκεια και των δύο πλευρών.
0: Και η οικονομία, το πετρέλαιο.
2: Η που έχουμε ότι υπάρχει μεγάλη δυνατότητα αντίδραση από το Ιράν ακόμα, το βλέπουμε από τα χτυπήματα. Δεν ξέρουμε κατά πόσον θα αντέξουν οι ΗΠΑ στις πολύ ψηλές τιμές του πετρελαίου. Αυτό το τελευταίο μας δίνει μια αισιοδοξία ότι είναι κάτι το οποίο δεν θα εξελιχθεί σε έναν μόνιμο πόλεμο ή τέλος πάντων πόλεμο διαρκείας μηνών ετών, όπως έγινε στο Αφγανιστάν, αλλά θα είναι κάτι που οι καταστάσεις θα πιέσουν ώστε να τελειώσει σύντομα.
0: Μα εδώ τώρα, ρωτάτε, μισό λεπτό. Πέρασε το, έβλεπα νωρίτερα, το γαλόνι, με το γαλόνι μετράνε στην Αμερική, τη βενζίνη τα 4 δολάρια, που είναι πάρα πολύ ψηλή τιμή για την Αμερική. Τον έχουν ξαναρωτήσει τον Τραμπ και λέει: εντάξει, αυτό υπερσιαστικό, θα το λύξουμε, θα ξαναπέσουν εκεί που ήταν όλα καλά. Το παραμύθι που πουλάει ο Τραμπ είναι ότι αυτό είναι κάτι προσωρινό και θα το φτιάξουν πολύ γρήγορα. Αυτό όμως, πόσο καιρό θα το λέει, πόσους μήνες θα το λέει? Θα το λέει στο Νοέμβριο που έχει τις ενδιάμεσες εκλογές? Θα πιεστεί πάρα πολύ. Εκεί τι γίνεται?
2: Εδώ υπάρχει, ξέρετε, και ένα νομικό θέμα ότι δεν έχει πάρει την έγκριση, να θυμίσουμε, της κοινοβουλευτικής στο διαδικασία.
0: Κογκρέσο, όχι.
2: Πολιτείες. Ναι. Έχουν περάσει εμφανώς οι 60 μέρες πολέμου. Ακόμα και αν πάρουμε τον υπολογισμό του κυρίου Τραμπ και των κάποιων Ρεπουμπλικανών, ο τέλος πάντων ο χρόνος εκεχηρίας δεν μετράει. Πάλι μπαίνουμε σε μια προβληματική κατάσταση.
0: Ενημέρωσε, όχι αυτή την Παρασκευή, την προηγούμενη, το Κογκρέσο, ότι πάει σε νέο κύκλο αμυντικών επιχειρήσεων.
2: Ακριβώς.
0: Άρα κέρδισαν σε 60 μέρες αποκαλούμενων αμυντικών επιχειρήσεων. Πόλεμος κανονικά είναι, χωρίς άλλο.
2: Ακριβώς. Και ενδιαφέρει, όλα αυτά περπατάνε σε ένα τεντωμένο σκηνή. Η αίσθηση που έχω είναι ότι ο κύριος Τραμπ θα προσπαθήσει μέσα στο καλοκαίρι να τελειώσει με αυτή την ιστορία. Το αν θα το πετύχει είναι άγνωστο για την ώρα. Διότι οι Ιρανοί φαίνεται ότι έχουν ακόμα σημαντικά αποθέματα άμυνας.
0: Τελευταία ερώτηση. Βλέπετε κάποια απρόβλεπτη δραματική επιδείνωση ή έτσι θα κυλήσουν τα πράγματα?
2: Νομίζω ότι θα κυλήσουν κάπως έτσι. Μια επιδείνωση πολύ σημαντική θα ήταν να έχουμε χερσαία επιχείρηση. Δεν νομίζω ότι οι Αμερικανοί θα φτάσουν εκεί. Αυτό που με προβληματίζει όμως είναι ότι βλέπω ότι το Ιράν χτυπάει πια εγκαταστάσεις, όχι μόνο δηλαδή αμυντικές εγκαταστάσεις, αλλά και εγκαταστάσεις διήλυσης, μεταφορών κτλ. Που σημαίνει ότι όταν τελειώσει ο πόλεμος θα τελειώσει τα προβλήματα. Ο χρόνος αποκατάστασης των ζημιών, προφανώς όταν οι ζημιές είναι πιο πολλές και σε εγκαταστάσεις που σχετίζονται με την τροφοδοσία, θα απαιτηθεί περισσότερος χρόνος. Και αυτό θα μας ταλαιπωρήσει. Δηλαδή, τα απόνερα του πολέμου θα εξακολουθούν να μας ακολουθούν για μήνες, όχι για κάποιες λίγες μέρες ή εβδομάδες.
0: Δεν είναι ασταπάτη καλά τα πράγματα, αλλά νομίζω ότι έχει βάση ο προβληματισμός σας, δυστυχώς. Ας ελπίσουμε.
2: Έχουμε δηληστήρια που ήδη υπολογίζουμε ότι θέλουμε ένα χρόνο για να αποκατασταθούν οι ζημιές οι 10 μήνες. Σκεφτείτε να μην υπάρχει και λιμάνι να μεταφερθούν αυτά που χρειάζονται, οι πρώτες ύλες και όλα αυτά που χρειάζονται να αποκατασταθούν οι ζημιές. Έχουμε μπει σε μια πολύ δύσκολη εξίσωση, η οποία δεν είναι δυστυχώς. Δεν έχουμε κάτι να μας κρατάει αισιόδοξους. Πραγματικά, μακάρι να η εκτίμηση αυτή να βγει λάθος, θα είναι χαρά όλων μας προφανώς.
0: Κύριε Σπατόπουλε, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εγώ ευχαριστώ.
0: Δεν είναι καλά τα νέα, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα, δυστυχώς. Πάμε σε διαφημίσεις. Κύριε Γιάννη, πάμε και σε δελτίο ειδήσεων. Πάμε σε διαφημίσεις.
3: Real FM. Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να.
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Ώρα για Κόκοματ Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
5: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική Ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
6: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
8: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Σε λίγο, Λουκία, ξεκινά η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας και αναμένεται ο Πρωθυπουργός να στείλει μηνύματα. Νομίζω το πρώτο μήνυμα είναι εμφανές με την αποκατάσταση του Νότι Μηταράκη, ο οποίος ανακοινώθηκε και επίσημα ότι επιστρέφει στα καθήκοντα του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας μαζί με Κερίδη και Σιμόπουλο. Τι σημαίνει αυτό? Έχουμε ένα στίγμα αυτόν που θα πει ο Πρωθυπουργός. Θα δούμε τι εκφράσεις θα χρησιμοποιήσει. Για μένα έχει μεγάλο ενδιαφέρον για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
1: Και μετά... γενικότερα, γιατί είναι μια περίοδος έτσι με πολλά, πολλή επικαιρότητα και πολλά πολιτικά μηνύματα.
0: Θυμίζω ότι η πρώτη του αντίδραση είναι ότι η 9, γιατί βάζει μέσα και Χατζηβασιλείου και Αθανασίου, που ήταν ελληνική εισαγγελία, αλλά από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία φάκελοι, ότι διασύρθηκαν, στοχοποιήθηκαν άνθρωποι για κομματικά ωφέλη. Είπε, φάνηκε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να εμπλέκεται στον εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό. Θα δούμε τι τόνους θα χρησιμοποιήσει, ναι, σίγουρα απέναντι στην αντιπολίτευση.
1: Και απέναντι στην αντιπολίτευση, γιατί αυτή η γίγεται. Εκεί είχαμε το Τζακωμό την προηγούμενη εβδομάδα ότι και καλά πανηγυρίζεται, επειδή οι τέσσερις διώχθηκαν μόνο οι τέσσερις. Του ασκήθηκαν ποινικές διώξεις μόνο σε τέσσερις.
0: Ένα μπραντεφέρι που συνεχίστηκε και σήμερα, ναι, με Ανδρουλάκη από Θεσσαλονίκη, η Μαρινάκη να απαντάει στην Αθήνα και Τσουκαλά να ανταπαντά στον κύριο Μαρινάκη για το κατά πόσον είναι δικαίωση ή όχι δικαίωση της Νέας Δημοκρατίας οι τέσσερις που διώκονται και οι 7 ή 9 που απειλάγησαν. Με τη Νέα Δημοκρατία να λέει ότι αυτό είναι δικαίωση και άδικη παραπομπή και την αντιπολίτευση να λέει: είστε με τα καλά σας. Έχετε τέσσερις βουλευτές που διώκονται για πλημελήματα και λέτε ότι δικαιωθήκατε. Και το άλλο μέτωπο είναι η κοστολόγηση. Εκεί άνοιξε το κεφάλαιο. Νέα Δημοκρατία, αμφισβητούμε την κοστολόγηση Ανδρουλάκη 13η σύνταξη. Κοίτα ποιος μιλάει για κοστολόγηση. Και ο Ανδρουλάκης απαντά: συγγνώμη, όταν είπατε εσείς ότι καταργήσετε τον νόμο Κατρούγκαλου, το κοστολογήσατε αυτό? Πού είναι η κοστολόγηση? Και είπε ο κύριος Μαρινάκης, απάντησε σε αυτό και απάντησε πριν από λίγο ο κύριος Τσουκαλάς, α, καταπιήκα τη γλώσσα σας κύριε Μαρινάκη, δεν μας λέτε πόσο κόστιζε η κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου. Παρεπιπτόντως να πω, και θα πρότεινα να φιλοξενήσουμε αύριο τον κύριο Μητρόπουλο εδώ, διότι έχει βγάλει μια πολύ ενδιαφέρουσα ανακοίνωση ποια κομμάτια του νόμου Κατρούγκαλου παραμένουν μαζί μας.
1: Ναι, και δεν έχουν καταργηθεί.
0: Σου έλεγα και πριμερών ότι.
1: Εγώ είναι και μια ερώτηση που κάνω μόνιμα στους εκπροσώπους στο κομμάτι. Θα καταργήσετε τον νόμο Κατρούγκαλου, θα καταργήσετε τον νόμο. Απάντηση σαφή δεν παίρνω.
0: Πάρα πολλά στοιχεία. Το πρώτο είναι ο υπολογισμός των συντάξεων. Παίρνουν
1: βέβαια,
0: οι άνθρωποι
1: γιατί
0: σύνταξη.
1: Υπολογίζονται με βάση το όχι όλου του βίου τους, του επαγγελματικού.
0: Βέβαια. Ο τρόπος υπολογισμού του στερεί ακόμα και τη μισή σύνταξη που θα έπαιρναν. Λοιπόν, πάμε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε τις επιπτώσεις στην οικονομία με τον πρόεδρο του Πρωτηρήχου, τον κύριο Παγιοργίου και τον καθηγητή Λιαγκόβα, να δούμε με αβέβαιο το τέλος του πολέμου που είπε ο κ. Δεσποτόπουλος, τι σημαίνει αυτό
1: για την
0: ελληνική και παγκόσμια οικονομία.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Κιμάς ανάμεικτος άπαχος 500 γραμμάρια 25% φθηνότερα 3,85. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 7,49. Και ψωμί για τόστ 1 κιλό 26% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
5: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Real FM. Η ώρα είναι 4.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας, ο 7ος σε 10 χρόνια, έγινε επίσημα ο Άντι Μπέρναμ, ο οποίος έλαβε εντολή σχηματισμού κυβέρνησης από τον βασιλιά Κάρολο. Στις πρώτες του δηλώσεις από την Downing Street υποσχέθηκε ότι θα ξανακερδίσει την εμπιστοσύνη των πολιτών και θα φέρει τις μεγαλύτερες αλλαγές των τελευταίων 40 ετών. Σε εξέλιξη είναι το τριήμερο κύμα καύσωνα που πλήττει το μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με τις υψηλότερες θερμοκρασίες να καταγράφονται σε Ήπειρο, Θεσσαλία, Στερεά και Πελοπόννησο, ενώ στην Αττική το φαινόμενο αναμένεται να κορυφωθεί την Τετάρτη. Οι αρχές βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα και στον Δήμο Αθηναίων λειτουργούν κλιματιζόμενες αίθουσες για τις ευπαθείς ομάδες. Περισσότερα στο ενικός.gr. Προφυλακίστηκε μετά την απολογία του και ο τέταρτος κατά σειρά συλληφθής για την υπόθεση της φωνικής επίθεσης με καζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Τον στόχο να μετατραπεί το ΆΚΑ σε έναν σύγχρονο χώρο αθλητισμού, πρασίνου και αναψυχής, επισήμανε ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του στα έργα αναβάθμισης των εγκαταστάσεων. Τόνισε ότι οι παρεμβάσεις ξεπερνούν τα 160 εκατομμύρια ευρώ, σημειώνοντας πως όσο η οικονομία αποδίδει, τόσο θα επιστρέφεται στην κοινωνία το πλεόνασμα της ανάπτυξης. Επανέρχεται στη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας ο Νότης Μηταράκης, μετά την αρχιοθέτηση της υπόθεσης του από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στο πλαίσιο της έρευνας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Την παρέτησή του από το βουλευτικό αξίωμα υπέβαλε ο Σιμεών και Δίκογλου και παραδίδει την έδρα του στον ΣΥΡΙΖΑ.
9: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
8: Την Ολλανδική Νάιμέγκεν θα αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Το πρώτο παιχνίδι θα γίνει στο Γεώργιος Καραϊσκάκης στις 4 ή 5 Αυγούστου και ο δεύτερος αγώνας στις 11 Αυγούστου στην Ολλανδία. Με τον νικητή της αναμέτρησης ανάμεσα στη σουηδική Χάμαρμπι και την Άντερλιχτ κληρώθηκε ο ΠΑΟΚ στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League και εφόσον περάσει το εμπόδιο της Δυναμό Κιέβου. Στο Conference League ο Παναθηναϊκός στον τρίτο προκριματικό γύρο, εφόσον περάσει την Ουγγρική Πάξη, θα παίξει με μία εκ των Σπάρτακ Τρνάβα από τη Σλοβακία ή τη Βουλγαρική ΤΣΕΣΕΚΑ 1948. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
3: Real Weather.
8: Γενικά αίθριος αύριο ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα ορεινά ηπειρωτικά. Άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Στους 38 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 37 στη Θεσσαλονίκη.

0: Γιάννη, τι γιορτάζουμε τον Τραμπ, γιατί το έβαλες αυτό. YMCA. Δεν γιορτάζει ο Τραμπ.
1: Δεν πήρε το πρωτάθλημα. Το Μουντιάλ ενώ ήθελε.
0: Καταρχήν έχει ρίξει μόνο πελέ. Το πήγαν οι Ισπανοί. Η μισητή του Ισπανοί.
1: Δεν το πήρε, δεν το πήρε.
0: Απρόσεξε πόσους λόγους έχει να μην γιορτάζει ο Τραμπ. Το ένα ήταν υποχρεώθηκε να πάει να δει ένα τελικό και να δώσει την κούπα για να τη σηκώσουν οι Ισπανοί, τους οποίους μισεί.
1: Δεν ήθελε, τους μισεί.
0: Ναι, με τίποτα.
1: Μετά δεν μπορούσε να αποχωριστεί την κούπα.
0: Μετά δεν πάει καλά ο πόλεμος.
1: Ναι.
0: Ο πόλεμος δεν πάει καλά. Ο Τραμπ δεν είναι αυτό που σχεδιάζει.
1: Ναι, και στα καλύτερά του.
0: Δεν είναι ακριβώς αυτό, δηλαδή να έχει χάσει και αυτά που είχε, να μην ξέρει ποιος κυβερνάει το Ιράν, να του κλείσει τα στενά του Ορμούς, να πηγαίνει το πετρέλαιο $90 το βαρέλι, να του ανεβαίνει μέσα στην Αμερική, να πηγαίνει σε διάμεσες εκλογές και να μην ξέρει τι να κάνει. Διότι η μαύρη αλήθεια.
1: Περνάει μια δύσκολη περίοδο, είναι αλήθεια, πρόεδρος.
0: Η μαύρη αλήθεια είναι ότι δεν ξέρει τι να κάνει. Όταν έχει αυτό το Ιράν, θα το αφήσει. Θα αφήσει κλειστά τα στενά του Ορμούς, όχι. Θα κάνεις πόλεμο όπως κάνει τώρα ο Τραμπ και πού θα πάει αυτό.
1: Και πού θα πάει, πόσο θα πάει, πόσο θα τα δείξει.
0: Τώρα βάζει το Ιράν τους Χούθι να αποκλίνουν τη Σαουδική Αραβία.
1: Ορίστε.
0: Αν βάλει απέναντί του ο Τραμπ τις χώρες του κόλπου, δηλαδή έχει ήδη.
1: Ήδη έχουν πρόβλημα.
0: Φαντάσου τώρα να είχαμε μια χώρα ομιγέννητο απέναντι που να χτυπούσε κάθε μέρα τον άσταθμο της Σαλαμίνας. Να χτυπούσε το Σκαραμαγκά.
1: Ναι, βέβαια.
0: Είναι η χώρα σε πόλεμο. Άρα έχουμε Μπαχρέιν σε πόλεμο, Κουβέιτ σε πόλεμο, Ιορδανία σε πόλεμο. Κατάρ, σωστά. Εμιράτα το ίδιο. Σαουδική Αραβία το ίδιο. Άρα, εάν ο Τραμπ έχει. Ποιοι τον έπεισαν τότε να σταματήσει τον πόλεμο, οι χώρες του κόλπου.
1: Θυμάσαι ότι ήταν έτοιμος να. Ναι, γιατί ήταν σε τρομερή πίεση.
0: Τον είχε παρασύρει ο Νετανιάχου.
1: Βέβαια. Και εντάξει, οι χώρες του κόλπου αυτή τη στιγμή πλήττονται περισσότερο από όλες, έτσι.
0: Και έχει και οικονομικές σχέσεις πολύ στενές με τις χώρες του κόλπου. Και εξαρτάται και η παγκόσμια παραγωγή πετρελαίου, η διακίνηση. Και δεν μόνο το πετρέλαιο, είναι πρώτες ύλες, είναι λιπάσματα.
1: Τουρισμός, αυτές οι χώρες έχουν πληγεί τρελά.
0: Καταστρέφεται. Τα Εμιράτα που ζουν από αυτό, καταστραφεί. Πάει κανείς διακοπές στα Εμιράτα, να ξέρω ότι δεν έχει κανένα ντρόουν από το Ιράν.
1: Με τίποτα.
0: Άρα, Γιάννη, δεν έκανε καλή επιλογή. Θέλω να σου πω ότι ο πρόεδρος δεν γιορτάζει.
1: Είναι στεναχωρημένος ο πρόεδρος σήμερα.
0: Κάτι λέει ο Γιάννης. Επέλεξε. Θέλει να τρολάρει τον πρόεδρο.
1: Ναι. Ή θέλει να μας βοηθήσει στην κατάσταση που βρισκόμαστε λίγο.
0: Για να καταλάβετε πώς είμαστε.
1: Για να καταλάβετε.
0: Έχουμε διακοπή ρεύματος.
1: Δεν μας ακούει κανείς από τη ΔΕΗ.
0: Έχουμε γύρω στους 70 βαθμούς στο στούντιο.
1: Ναι, πραγματικά. Βράζουμε.
0: Βράζουμε.
1: Ναι, θα έχουμε λιποθυμήσει. Αν μας ακούσετε και δεν μιλάμε, βράζουμε.
0: Λοιπόν, είμαστε εδώ. Δεύτερη ώρα εκπομπής. Όσο αντέχουμε. 8 λεπτά μετά τις 4. Λουκία Γκάτσου, Νίκος Τραβελάκης, Γιάννης Καραγκεβρέκης, Δήμητρα Πανανού, Βάσια Κούτρα και όλοι εσείς. 211-200-8200, στούντιο papakirialfm.gr. Και θα έλεγα να ανοίξουμε το κεφάλαιο των οικονομικών επιπτώσεων, διότι αυτό είναι το πιο σημαντικό, με τον καθηγητή Λιαργόβα και με τον πρόεδρο των πρατηρίουχων της Αττικής, τον κύριο Νίκο Παγιοργίου. Διότι αυτό που σου έλεγα πριν, Λουκία, είναι ότι στην πραγματικότητα η επιδότηση, το μέτρο που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για τα καύσιμα, 10 λεπτά επιδότηση στα δηληστήρια.
1: Ναι, ήδη έχει
0: η βενζίνη, το πετρέλαιο πάει. Καληνύχτα.
1: Ναι.
0: Όχι, μην είναι και ακριβότερα. Μου λέγεται πρώτα και ο Σκιουρτζής ότι το πετρέλαιο όχι μόνο δεν είναι 5 λεπτά φθηνότερο, είναι και 5 λεπτά ακριβότερο από ό,τι πριν.
1: Ναι.
0: Και αλλά τόσο είναι και η βενζίνη. Άρα εδώ έχουμε μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται και με τον Πρωθυπουργό να ετοιμάζει προϋπολογισμό και εξαγγελίες στη ΔΕΘ. Λοιπόν, έχουμε τον καθηγητή τον κύριο Λιαργόβα. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Καθηγητή του Μέτος Οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και τον κύριο Νίκο Παγιοργίου, πρόεδρο των Πρατηριούχων της Αττικής. Τον έχουμε? Όχι, θα τον έχουμε,
1: θα τον
0: σε, λίγο.
1: Έχουμε σε λίγο.
0: Κύριε καθηγητά, να ξεκινήσουμε με εσάς. Εδώ έχουμε συνεχείς ανατροπές των δεδομένων. Η τελευταία εξέλιξη με την πλήρη επανέναρξη του πολέμου και ακόμα χειρότερα στα στενά του Ορμούς και γύρω-γύρω με το Ιράν να απαντά χτυπώντας τις χώρες του κόλπου. Κανείς δεν ξέρει πού θα φτάσουμε. Το μόνο βέβαιο είναι ότι το πετρέλαιο τραβάει πάλι την ανηφόρα. Είναι στα 90 περίπου δολάρια το βαρέλι, 91 το πρωί, 88-89 τώρα. Είναι σχεδόν 30% πάνω σε σχέση με 3 εβδομάδες νωρίτερα που ήταν 70 με 72. Το ερώτημα είναι πού πάμε.
2: Κοιτάξτε να δείτε, βλέπετε ότι το σκηνικό παραμένει αβέβαιο και αποσταθεροποιημένο. Αυτό σημαίνει ότι και το εμπόριο και οι επενδύσεις θα κάνουν κράτη. Δεν μπορεί να είναι να εξελιχθούν όπως θα εξελίσσονταν αν δεν υπήρχε αυτή η συνέχιση της σύραξης στον Περσικό κόλπο. Άρα έχουμε πρόβλημα. Έχουμε πρόβλημα διεθνώς, ευρωπαϊκό και ελληνικό.
0: ελληνικό υπό την έννοια ότι εδώ εξαφανίζεται, θα έχουμε σε λίγο τον κύριο Παγιωργίου, τον έχουμε Γιάννη, όχι τον έχουμε σε λίγο, η επιδότηση των 10 λεπτών στη βενζίνη και το 5 στο πετρέλαιο, αλλά αυτό, κύριε καθηγητά, θα μπορούσε να απειλήσει και τη συμφωνία που έχει γίνει στην αγορά να μείνουν σταθερές τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ, ένα πολύ ευαίσθητο σημείο για την κυβέρνηση όλο το καλοκαίρι, και να μειωθούν 5 με 20% από Σεπτέμβριο. Πώς θα πει στον παραγωγό που έχει πετρέλαιο 30% ακριβότερο, μείωσε και 20% τις τιμές?
2: Ακριβώς. Όλη αυτή η συμφωνία εδράζεται πάνω στην υπόθεση ότι είχε τελειώσει ο πόλεμος και τα πράγματα είχαν αποκατασταθεί. Άρα θα ήταν πλέον, θα υπήρχε μια σταθερότητα και θα μπορούσαν επομένως να προσφέρουν και οι επιχειρηματίες σε αυτή την μείωση των τιμών. Τώρα κάτι τέτοιο δεν φαίνεται να ισχύει. Άρα πιστεύω, κατά την άποψή μου, τεινάζεται στον αέρα και αυτή η συμφωνία.
1: Και πιστεύετε δηλαδή ότι θα πάει επί μακρόν αυτή η κατάσταση? Δηλαδή θα δούμε σε όλο το, μέσα στο καλοκαίρι να ξεδιπλώνονται ακόμα περισσότερο αυτές οι οικονομικές επιπτώσεις, οι οποίες είναι ήδη πάρα πολύ βαριές?
2: Νομίζω ότι και όσες προσδοκίες είχαμε πριν ότι θα τελειώσει σύντομα, ότι επιτέλους τα βρήκανε, διαψεύστηκαν. Δεν μπορεί κανείς να κάνει καμία πρόβλεψη πλέον. Είναι επισφαλής η κάθε πρόβλεψη. Μάλλον αυτό που αποδεικνύεται ως κανονικότητα είναι η αστάθεια.
0: Η αστάθεια όμως, που ξέρετε, επειδή κανείς δεν μπορεί να προβλέψει τι έχουμε μπροστά μας, χειρότερα, πολύ χειρότερα επέκταση του πολέμου, παράταση για μήνες και χρόνια όπως το μέτωπο Ρωσίας-Ουκρανίας εδώ. Δεν είναι Ρωσία-Ουκρανία, είναι η καρδιά της παγκόσμιας οικονομίας η περιοχή αυτή. Εδώ λοιπόν πού μπορεί να οδηγηθεί η κατάσταση αυτή?
2: Να σας θυμίσω τι λέγαμε για τις τιμές των λοιπασμάτων.
0: Βεβαίως, 70% πάνω.
2: Ακριβώς. Αυτό τώρα δεν υπάρχει περίπτωση να μειωθούν οι τιμές των λοιπασμάτων?
0: Όχι. Πόσο μάλλον τα Χούθη νωρίτερα ανακοίνωσαν ναυτικό αποκλεισμό στη Σαουδική Αραβία, που είναι μια δραματική
2: ακριβώς
0: εξέλιξη.
2: Ακριβώς.
0: Γιατί έτσι κλείνει και η Ερυθρά Θάλασσα εκτός από τα στενά του ορμού.
2: Ή τα ασφάλιστρα κινδύνου και το κόστος των μεταφορών. Όλα αυτά.
0: Θυμήθηκαν τρία πλοία. Δύο ελληνικά πλοία του εφοπλιστή Προκοπίου στα στενά του ορμού και ένα του εφοπλιστή Αλαφούζου στην Μαύρη Θάλασσα. Είναι δύο πολεμικά μέτωπα. Εδώ μιλούμε για συνεχή πλήγματα και στην ελληνική ναυτιλία.
2: Άρα οδεύουμε στο χειρότερο δυνατό σενάριο, το οποίο ενδεχομένως είχαν καταρτήσει όλες οι χώρες, μεταξύ των οποίων και η δική μας. Και σε εμάς το πρόβλημα της ακρίβειας, του πληθωρισμού και της ακρίβειας, είναι και θα είναι, από ό,τι φαίνεται, έντονα.
0: Πάμε και στον κύριο Παγιωργίου, τον πρόεδρο των Πρατηριούχων. Τον έχουμε μαζί μας. Κύριε πρόεδρε, καλησπέρα σας.
3: Καλησπέρα σας, καλή εβδομάδα.
0: Έλεγα πριν σας έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή, ότι με βάση τα δεδομένα που υπάρχουν, όχι μόνο δεν υπάρχει πια η επιδότηση στα δηληστήρια, θέλω να πω, δεν φαίνεται στην Αγγλία, 10 λεπτά η αμόλυβδη και 5 λεπτά το πετρέλαιο, και ακριβότερα ακόμα πάει αυτή την κατάπια η επιδείνωση του πολέμου στα στενά του ορμούς.
3: Έχετε απόλυτο δίκιο. Αυτό έγινε σχεδόν ακαριέα. Ναι. Βέβαια, μην ακυρώνουμε μια προσπάθεια που έγινε τουλάχιστον.
0: Θα μπορούσε να είναι 10 λεπτά ακριβότερα ακόμα.
3: Ναι. Ακριβώς.
0: Ναι, αλλά δεν είναι ευθυνότερα.
3: Στις παρούσες συνθήκες θα μπορούσε να είναι ακριβότερα. Βέβαια, κατάπιε κατευθείαν, να σας πω χαρακτηριστικά. Δευτέρα είχαμε μία τιμή δηληστηρίου. Την Τρίτη δόθηκε 5 λεπτά η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης. Την Τρίτη την ίδια μέρα η αύξηση στην τιμή δηληστηρίου ήταν 4 λεπτά. Άρα αυτό που είδε η αγορά με την έναρξη της επιδότησης ήταν 1 λεπτό.
0: Πόσο πουλάτε σήμερα, πρόεδρε, το πετρέλαιο?
3: Σήμερα η μέση τιμή πανελλαδικά είναι στο 1,94.
0: Όσο λέγαμε πριν, και η βενζίνη αγγίζει τα 2.
3: Η βενζίνη είναι στο 1,98, 1,983.
0: Αγγίζει τα 2.
1: Ωραία, και ναι, πρόκειται να δούμε αυξήσεις, και πότε?
3: Κοιτάξτε, και αύριο η εκτίμησή μου είναι ότι τα δηληστήρια θα ανοίξουν με νέα τιμή αυξημένη.
0: Α,
3: και
0: ωραία,
3: τα δύο προϊόντα.
0: Εξαιρετικά.
3: Κυρίως το πετρέλαιο κίνησης. Ξέρετε, το πετρέλαιο κίνησης έχει καταγράψει μια άνοδο από τις αρχές του μήνα περίπου στα 25 λεπτά το λίτρο.
1: Εσείς τώρα μεγάλη έχετε αγοράσει με ποια τιμή, με την προηγούμενη?
3: Εμείς αγοράζουμε κάθε μέρα πια. Δεν έχουμε τη δυνατότητα να κρατήσουμε προϊόν μέσα. Παίρνουμε τις ελάχιστες ποσότητες. Γιατί όλο αυτό το πλήγμα που έχουν επιφέρει δύο πολέμοι στον κλάδο μας είναι πάρα πολύ μεγάλο. Ακόμα και οι ισχυροί πρατηριούχοι, οι οποίοι είχαν μεγάλα πρατήρια, έχουν πληγεί σημαντικά. Έχουν χάσει μέρος των κεφαλαίων τους.
0: Έχει μειωθεί η ζήτηση, πρόεδρε? Αγοράζει λιγότερη η βενζίνη ο κόσμος, η πετρέλαιο?
3: Και αγοράζει λιγότερο καύσιμο. Είδαμε μια άνοδο τον Ιούνιο στις ποσότητες τις οποίες σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες, όχι σε σχέση με πέρυσι. Έτσι, σε σχέση με πέρυσι είμαστε αρκετά χαμηλότερα. Ο Ιούλιος έχει μπει με πάρα πολύ με μεγάλη φθήνουσα απορία όσον αφορά τις καταναλώσεις. Και εκτιμώ ότι και οι επόμενοι μήνες θα είναι αρκετά δύσκολοι. Δυστυχώς αυτή η κατάσταση θα συνεχιστεί. Δεν θα τελματώσει, γιατί βλέπω χτυπήματα σε ενεργειακές εγκαταστάσεις και σε δηληστήρια.
0: Βέβαια. Και από τις δύο πλευρές.
3: Και στη Ρωσία και στο Ιράν.
0: Έτσι.
3: Άρα επιδεινώνεται η κατάσταση. Και αυτό που θα πρέπει να αξιολογήσει η αγορά το επόμενο διάστημα είναι η επάρκεια του αργού πετρελαίου. Το πώς το αργό, ενώ υπάρχει σε μεγάλη ποσότητα, υπάρχει σε τάγκερς, υπάρχει σε αποθήκη. Αυτό δεν φτάνει στα δηληστήρια των κρατών. Και έτσι λοιπόν τα δηλισμένα προϊόντα θα αρχίσουν να βγαίνουν με το σταγονόμετρο. Αυτή είναι η μεγάλη πρόκληση που θα αντιμετωπίσουμε το επόμενο διάστημα, τους επόμενους μήνες.
0: Άρα είναι και θέμα, θέμα επάρκειας με αυτό που μας λέτε.
3: Πολύ σωστά, και τεχνητά αυτό κρατάει τις τιμές των δηλισμένων προϊόντων υψηλά.
0: Και ειδικά δηλαδή, ότι καταλαβαίνω ότι το πετρέλαιο πάει να περάσει στη βενζίνη όπως είμαστε.
3: Πολύ σωστά.
0: Είναι μόλις 4 λεπτά κάτω, άρα είναι ολοταχώς για τα 2 ευρώ και τα δύο προϊόντα.
3: Και ξέρετε, αντίστοιχα και παράλληλα, θα αυξηθεί και η τιμή και στο φυσικό αέριο και κατά επέκταση και στο ηλεκτρικό ρεύμα.
0: Όλο αυτό, κύριε καθηγητά, για να πάμε πάλι στη μεγάλη εικόνα της οικονομίας, πόσο μπορεί να επηρεάσει και την εκτέλεση του προϋπολογισμού, πάμε σε χρονιά εκλογών, είτε γίνουν τώρα είτε γίνουν σε 6 μήνες, το ίδιο είναι, και ενδεχομένως θα μας πείτε εσείς τις εξαγγελίες Μητσοτάκης στη ΔΕΘ, αντέχει η οικονομία να ξοδέψει τα 2 δις που σκόπευε να ανακοινώσει ως πακέτο ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, ή πρέπει να κρατήσουμε εφεδρίες?
2: Εγώ νομίζω ότι πάνω από ένα δις είναι παρακινδυνευμένο στην εκτέλεση του προϋπολογισμού.
0: Αυτό που λέτε, συγγνώμη, επειδή οι πληροφορίες μου είναι ότι θα είναι 2 δις το πακέτο, μήπως πρέπει να το ξαναδούν δηλαδή.
2: Αυτές είναι οι επιθυμίες, ναι, να είναι 2 δις.
0: Επιθυμίες. Θα κλειδώσει τέλος Αυγούστου αυτό. Ναι.
2: Αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί να αντέξει 2 δις ο προϋπολογισμός.
1: Δηλαδή τώρα με αυτές τις επιπτώσεις αλλάζει, μπορεί να αλλάξει και το σενάριο.
2: Βεβαίως και αλλάζει. Και ενδεχομένως να χρειαστούμε και συμπληρωματικό προϋπολογισμό και για φέτος.
0: Θα ρωτήσουμε τον κύριο Κοντογιώργη που θα τον έχουμε μετά, γιατί έκανε νωρίτερα σχετικές δηλώσεις και είπε ότι όλα αυτά θα κλειδώσουν. Περιμένουμε να δούμε τέλος Αυγούστου. Άρα, μάλλον σε αυτό το μήκος κύματος είναι και ο υπουργός που είναι πολύ κοντά στον πρωθυπουργό. Ότι δηλαδή λέτε ότι εδώ είναι μια δυναμική κατάσταση που αλλάζει μέρα με τη μέρα. Σβήνουν και γράφουν στο Οικονομικό Επιτελείο.
2: Και από ό,τι και ακούσαμε προηγουμένως, ότι αυτή η κατάσταση θα συνεχιστεί από ό,τι φαίνεται και θα χειροτερεύσει. Να χειροτερεύσει και θα αρχίσει να χτυπάει την επάρκεια.
0: Ήδη μας είπατε ότι είναι. Ναι. Προσέξτε τι μας είπε ο καθηγητής, που είναι πολύ προσεκτικός. Ότι είναι ένα αμφιβόλο η συμφωνία για τις μειώσεις στα σούπερ μάρκετ.
1: Ακριβώς.
0: Ότι είναι ένα αμφιβόλο η εκτέλεση του προϋπολογισμού και ένα αμφιβόλο η εξαγγελία Μητσοτάκη στη ΔΕΘ.
1: Ναι, και ότι μπορεί
0: είναι
1: να χρησιμοποιηθεί
0: συμπληρωματικός
1: προϋπολογισμός.
0: Ακριβώς. Τώρα, όλο αυτό, κύριε καθηγητά, και πριν ξαναγυρίσω στον κύριο Παπαγεωργίου, σε ένα εξίσου ασταθές παγκόσμιο διεθνές περιβάλλον. Εδώ, αν λάβουμε υπόψη μας την προειδοποίηση του Εθνούς Νομισματικού Ταμείου ότι η Ευρώπη πάει ολοταχώς για μεγάλη αύξηση του χρέους της ξανά στο 130% του ΑΕΠ. Θυμίζω ότι έτσι ξεκίνησε η ιστορία με τα ελληνικά μνημόνια. Δεν είναι δηλαδή λίγο πράγμα να αυξάνεται το χρέος ως ποσοστό του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος? Αυτό αδυνατίζει την οικονομία συνολικά. Βλέπετε κινδύνους για την ευρωπαϊκή και εν γέννη για την παγκόσμια οικονομία από όλο αυτό, αν συνεχιστεί, πέραν των ανατιμήσεων?
2: Κοιτάξτε, όταν έχεις μπροστά σου ένα σταθές περιβάλλον, το καλύτερο που έχεις να κάνεις είναι να κρατάς εφεδρίες. Γιατί δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Και δεν θέλουμε να ξαναμπούμε σε περιπέτειες. Άρα καλό είναι να είμαστε κι εμείς πολύ προσεκτικοί και να βαδίσουμε όσο το δυνατόν πιο σταθερά σε αυτό το ασταθές περιβάλλον.
0: Είπα τη μαγική λέξη εφεδρίες, που σημαίνει ότι πρέπει να τα ξαναδούμε όλα από την αρχή. Κύριε Παγιοργίου, υπάρχει, αν θα σας έλεγα, μπορούμε να βάλουμε ένα πλαφόν, μια οροφή, ως πού μπορεί να φτάσει η βενζίνη και το πετρέλαιο? Οδεύουν προς τα 2 ευρώ, τα είχαν ξεπεράσει. Ήταν καλύτερη κατάσταση, πάει να γίνει πολύ χειρότερο. Πολύ χειρότερη. Πλαφόν υπάρχει, ή μπορούμε να δούμε σε δυσθεώρητα ύψη και αχαρτώση? Ήταν καλύτερη κατάσταση, πάει να γίνει.

0: φύγει, ξεπεράσουμε τα 100 δολάρια, πάμε στο αρνητικό σενάριο. Δυστυχώς ξαναδούμε τη βενζίνη και το πετρέλαιο να ξεπερνάνε το 2 ευρώ και 10 λεπτά το λίτρο ως μέση τιμή σε όλη τη χώρα. Mm. Μην ξεχνάμε ότι στα νησιά ήδη με το κόστος του μεταφορικού, την επιβάρυνση των 14 λεπτών το λίτρο που κοστίζει το προϊόν για να μεταφερθεί στα νησιά, ήδη είμαστε κοντά στο 2,20 και σε κάποια μέρη να έχει ξεπεραστεί κιόλα.
1: Είμαστε ήδη στις Κυκλάδες 2,22, ναι, ναι.
0: Σωστά.
1: Η επίσημη τιμή.
0: Να ξέρετε ότι και δική μας επισήμανση προς τα μέλη, τους προέδρους των σωματείων σε όλη τη χώρα, είναι ότι χάνουμε από το περιθώριο κέρδους μας, προκειμένου να κρατήσουμε τις τιμές όσο το δυνατόν πιο χαμηλά, να ενισχύσουμε την προσπάθεια αυτή που γίνεται και από τα ελληνικά δηληστήρια, που είναι οι όμιλοι που μας εφοδιάζουν επί της ουσίας τα υγρά καύσιμα αποκλειστικά σε όλη τη χώρα. Και εμείς 2-3 λεπτά αυτό που έχουμε δυνατότητα να μειώσουμε, το οποίο πια το έχουμε μειώσει σε μεγάλο χρονικό διάστημα, να κρατηθούν οι τιμές όσο πιο χαμηλά γίνεται. Τουλάχιστον για να αναστηθεί η αγορά, τουλάχιστον τώρα για το καλοκαίρι, εκείνες τις ποσότητες τις οποίες διαθέταμε και οι προηγούμενες χρονιές να διατεθούν και τώρα προς εξυπηρέτηση και των τουριστών, αλλά και προς. Γιατί και εμείς έχουμε πάρα πολλά έξοδα και πρέπει να έχουμε κατανάλωση.
1: Υπάρχει η θεωρία ότι ο τουρισμός βοηθά σε αυτή τη δύσκολη περίοδο να μην μειωθεί τόσο πολύ η κατανάλωση, γιατί ούτως ή άλλως ο τουρίστας που θα έρθει θα βάλει βενζίνη, δεν μπορεί να μην βάλει. Εσείς βλέπετε διαφορά σε αυτό, δηλαδή να ισοφαρίζεται η μείωση της κατανάλωσης από Έλληνες με μια σταθερή κάθε καλοκαίρι πελατεία τουριστών, ή όχι? Ή και εκείνοι είναι μαζεμένοι?
0: Παρατηρείτε φέτος τα μηνύματα που έρχονται από την νησιωτική χώρα, τους συνδέσμους συλλόγους των νησιών, είναι ότι ακόμα και οι τουρίστες δεν νοικιάζουν αυτοκίνητα ή δεν μετακινούνται σε μακρινές αποστάσεις, κυρίως στα μεγαλύτερα νησιά όπως είναι η Κρήτη, η Μυτιλίνη, η Νάξος.
1: Να σέβονται και εκείνοι δηλαδή.
0: Βεβαίως. Ή θα κάνουν, θα πάνε με τις αστικές συγκοινωνίες, θα μεταβούν, θα μετακινηθούν ή με διάφορα άλλα μέσα. Κοινώς αποφεύγουν την ενοικίαση σε μηχανάκια, σε αυτοκίνητα, όπως κάνα παλαιότερα κατά κόρον, για να έχουν την ελευθερία να μετακινούνται στις παραλίες που θέλουν. Άρα και εκεί συντάσσονται με ένα προγραμματισμένο ταξίδι, το οποίο στερεί έσοδα και από τις επιχειρήσεις αλλά και από το κράτος.
1: Κύριε καθηγητά, με την εμπειρία σας, πώς αντιμετωπίζετε αυτή η κατάσταση? Θέλω να πω, εκτός από αυτό που είπατε πριν, ότι θα πρέπει να έχει εφεδρείες το οικονομικό επιτελείο, να πάει συντηρητικά, γιατί κανείς δεν ξέρει τι θα μας ξημερώσει. Πώς αντιμετωπίζετε, τι πρέπει να κάνει μια κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει μια τόσο απρόβλεπτη, δυσχερή κατάσταση με την αύξηση του κόστους, γιατί είναι και τα επιτόκια? Το Σεπτέμβριο θα αυξήσει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα τα επιτόκια, μειώνεται η κατανάλωση, αυξάνονται οι τιμές. Είναι ένα νέο τοπίο για την οικονομία, δυσμενές.
0: Ναι, είναι αλήθεια.
1: Τι πρέπει να κάνει κανείς οικονομοτεχνικά, δηλαδή, τι μέτρα πρέπει να πάρει η κυβέρνηση για να στηρίξει και τους πολίτες και την οικονομία?
2: Το βασικό μας πρόβλημα είναι η ακρίβεια. Και η ακρίβεια δεν μπορεί να καταπολεμηθεί ριζικά με ελέγχους στη λειτουργία της αγοράς. Το καλύτερο που έχει να κάνει είναι να προσπαθήσει να δώσει κίνητρα για να αυξηθεί η προσφορά, δηλαδή η παραγωγή.
1: Δηλαδή
2: να συνεχίσει να κάνει μεταρρυθμίσεις, οι οποίες το τελευταίο διάστημα έχουν σταματήσει. Μεταρρυθμίσεις όπως κάναμε παλιότερα με το άνοιγμα των επαγγελμάτων, με το άνοιγμα των αγορών. Αυτά πλέον δεν τα βλέπουμε. Τα βλέπαμε στην εποχή των μνημονίων, αλλά έχουν σταματήσει. Παρατηρούμε το αντίθετο.
1: Πείτε δύο παραδείγματα τέτοιων κινήσεων που θα μπορούσαν να γίνουν πρακτικά.
2: Να σας θυμίσω, κάποτε είχαμε τα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα, πάω σε έναν άλλο τομέα, όπως υπήρχε η συζήτηση να μπουν στο σούπερ μάρκετ. Δεν μπήκανε τελικά.
1: Όχι.
2: Γιατί υπήρξαν αντιστάσεις, υπήρξαν αντιδράσεις και οι κυβερνήσεις τότε έκαναν πίσω. Τέτοιου είδους κινήσεις πρέπει να κάνει να ανοίξει την αγορά.
1: Απελευθέρωση της αγοράς, λέτε.
2: Απελευθέρωση περισσότερο της αγοράς, έτσι ώστε να ενισχυθεί ο ανταγωνισμός και να οθηθούν να προσπαθήσουν να μειωθούν οι τιμές.
0: Μου επιτρέπετε, κύριε Σαβελάκη.
3: Ναι, πείτε μας.
0: Ο καθηγητής στάθηκε σε ένα ιδιαίτερο και νευραλγικό σημείο για την ελληνική οικονομία.
1: Για πείτε.
0: Στην ελληνική οικονομία αυτήν την περίοδο ζούμε μια εποχή όπου υπάρχει βιομηχανία προστήμων. Βιομηχανία προστήμων πάρα πολύ υψηλών. Mm-hmm. Αυτά είναι προφανές ότι μετακυλίονται στον τελικό καταναλωτή. Δηλαδή, ο ιδιοκτήτης του σούπερ μάρκετ, της υπεραγοράς, όταν θα δεχτεί ένα πρόστιμο των 100, των 200, των 500 χιλιάδων ευρώ για πρακτικές οι οποίες είναι αθέμητες, είναι προφανές ότι θα το μεταγγυλίζει. Δεν θα πουλήσει το σπίτι του για να πληρώσει.
1: Και τι να κάνει, να μην επιβληθεί αυτό πρόστιμο, αν έχει παραβιάσει την νομοθεσία η εταιρεία?
0: Θα υπάρχουν πρόστιμα, αλλά πρέπει να γίνει μια κοστολόγηση

0: ήδη μία μελέτη τα πρόστιμα αυτά να μπορούν και να πληρώνονται, να μην φουσκώνουν τα πρόστιμα εκείνα τα οποία δεν αποπληρώνονται ποτέ, και δεύτερον, να μην μετακυλίονται στους καταναλωτές. Τα πρόστιμα μπαίνουν για σύνεση, για να ευθυγραμμίζεσαι με τις διεθνείς και τις εθνικές νομοθεσίες.
1: Μου είχε πει μια ιδέα, κυρία Τσαγκάρη, δεν ξέρω αν το είχε πει δημόσια ή σε μία από τις συνομιλίες μας όταν έκανα ρεπορτάζ, να αυτό το πρόστιμο, για παράδειγμα, είχε βάλει σε μια εταιρεία 3 εκατομμύρια. Να μεταφράζει, να μην το πληρώνει η εταιρεία, να το επιστρέφει στους καταναλωτές προ τη μορφή μειώσεων τιμών. Αυτό είναι μια έξυπνη κίνηση.
0: Ακριβώς. Είναι μια πρακτική η οποία θα
1: εφαρμόσει ναι.
0: τον τελικό καταναλωτή.
1: Έχετε δίκιο σε αυτό.
0: Αντίστοιχα, η πρακτική με το τεκμαρτό, τεκμαρτή φορολόγηση. Πάνε τώρα σε κλάδους.
1: Εκεί θα έχουμε αλλαγές από τον Πρωθυπουργό.
0: Είναι λάθος. Αυτό δεν θα μετακυλιστεί.
1: Είχε αποκαλυπτικό ρεπορτάζ η Σταύρο Πιαράκου στη Ρία Ελληνούς την Κυριακή.
0: Τέλειο.
1: Ναι, ναι. Είναι ένα από τα σημεία που υπάρχει προβληματισμός έντονος και θα υπάρξουν σημαντικές αλλαγές στην φορολόγηση. Με τεκμήρια όπως και στο μέτωπο αν αλλάξει κάτι. Τη κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος, θα δούμε αν θα γίνει σε μία ή σε δύο δόσεις, και τη μείωση φορολογίας σε επαγγελματίες και επιχειρήσεις, πληροφορούμε από το 22% στο 20% και η σταδιακή μείωση της προκαταβολής φόρου. Αυτά θα είναι παρεμβάσεις. Το θέμα είναι εάν με τα νέα δεδομένα μπορούν να γίνουν και αν αρκούν για να πάρει μπρος η οικονομία. Αυτό είναι το ζήτημα.
0: Νομίζω με αυτή την κατάσταση. Φυσικά υπάρχει δυνατότητα να γίνει και ο καθηγητής θα το γνωρίζει καλύτερα.
1: Τι λέτε, κύριε καθηγητά?
2: Δεν υπάρχει δυνατότητα, και εγώ έτσι πιστεύω. Το επεσήμανε αυτό που συζητάμε, το είχε επισημάνει και η τελευταία έκθεση της Κομισιόν για την φορολόγηση, για τη φορολογία.
1: Σωστά.
2: Όπου εκεί τόνισε ότι στην Ελλάδα υπάρχει υπερβολικά μεγάλη επιβάρυνση στη μισθωτή εργασία, όταν βάλουμε όλες τις επιβαρύνσεις, και τις ασφαλιστικές και τις φορολογικές, και επίσης έχουμε το μεγαλύτερο συντελεστή ΦΠΑ. Αυτά έχουν καταγραφεί και είμαστε πρωταθλητές σε αυτές τις επιβαρύνσεις.
1: Και έχουμε και πολύ μεγάλο ποσοστό μεταξύ, αν δει κανείς τους έμεσους και τους άμεσους φόρους. Εμείς είμαστε το 17% έμεση και 11% άμεση του ΑΕΠ, σε αντίθεση με την Ευρώπη που είναι το ανάποδο.
2: Που σημαίνει ότι ένας εργαζόμενος, ένας μισθωτός, ένας συνταξιούχος πληρώνει και υψηλό φόρο αφενός, φορολογία εισοδήματος, αλλά πληρώνει μετά διπλά, γιατί πληρώνει στο ΦΠΑ, στην έμεση φορολογία. Άρα μειώνεται συνεχώς το εισόδημά του.
1: Ανοίξατε πολλά κεφάλαια και οι δύο. Ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρουσα η συνομιλία. Θα ξαναπούμε σύντομα. Κύριε καθηγητά, κύριε Αργόβα, κύριε πρόεδρε, κύριε Παγιοργίου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε διαφημίσεις και μετά θα τα θέσουμε όλα αυτά υπόψη του κυρίου Κοντογιώργη, που είναι πολύ κοντά στον Πρωθυπουργό Λουκία, να δούμε αν θα έχουμε αλλαγές. Έθεσε τρία θέματα ο κύριος Αργόβας και ένα ο κύριος Παγιοργίου, που είναι ειδήσεις.
3: Real FM.
4: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
5: Δεξιά. Αριστερά.
4: Ένας να μου μιλάει.
5: Εγώ, δεξιά.
4: Γιατί εσύ,
5: αριστερά.
4: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
5: Δεξιά.
4: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
5: Αριστερά.
4: Δεξιά.
5: Αριστερά.
4: Δεξιά.
5: Αριστερά.
4: Δεξιά.
6: Μονοθέσιο.
7: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alphabank Visa, χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
8: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
9: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
8: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
9: Για πότε είναι αυτά?
8: Για σήμερα.
9: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
10: Με SeaJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
11: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
9: Οχ, φτάσαμε.
8: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
10: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
12: Time out για Θράκων.
13: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
12: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
13: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
14: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
15: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
16: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
15: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
5: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Κλειστή είναι αυτή την ώρα η οδός Αραχώβης από το ύψος της Μπενάκης στα Εξάρχεια λόγω φωτιά σε κτίριο. Επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Σε εξέλιξη είναι δασική πυρκαγιά στο παλαιοχώρι Φθιώτιδας. Στις προσπάθειες κατάσβεσης συνδράμουν 6 αεροσκάφη. Νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας, ο 7ος σε 10 χρόνια, έγινε επίσημα ο Άντι Μπέρναμ. Υποσχέθηκε ότι θα ξανακερδίσει την εμπιστοσύνη των πολιτών και θα φέρει τις μεγαλύτερες αλλαγές των τελευταίων 40 ετών. Περισσότερα στο real.gr.
6: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
5: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 38 βαθμοί Κελσίου, 35 στη Θεσσαλονίκη, 39 στο Αγρίνιο.
15: Μιντέα.
17: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
18: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
17: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
18: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
17: Αισθάνεσαι σπίτι.
18: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
19: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
20: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
21: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Gotsopoulos Home για κάθε χώρο με έκπτωση 30 έως 40%. Δείτε τις μειωμένες τιμές στο www.gotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας, στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
22: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
23: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
22: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
23: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.

0: Λοιπόν, Λουκιά, τι σου έλεγα πριν ότι αύριο ψηφίζεται στη Βουλή ο νόμος για να μην επιτρέπεται σε νέους ως 17 ετών.
1: Ναι,
0: λοιπόν,
1: πατίνια.
0: Είχαμε ένα σύγκρουση πριν από λίγο. Πατινιού με αυτοκίνητο στον Άγιο Παντελεήμονα και τραυματίστηκε ποιος? 17χρονος. Έγινε στις 4 παρα 10
1: πριν από
0: 45 λεπτά.
1: Ναι, ναι.
0: Αχαρνών και Δερίγνη. Είναι μια πολύ. Η Δερίγνη είναι ο δρόμος που καταλήγει στην Πατησίων και στο πεδίο του Άρεως επάνω.
1: Είναι ένας μεγάλος δρόμος.
0: Ναι, η Αχαρνών βέβαια. Ναι, σε αυτή τη γωνία λοιπόν. Ένα επιβατικό συγκρούστηκε με ηλεκτρικό πατίνι. Τώρα εκεί έχει φανάρι. Πώς έπεσε το ένα πάνω στο άλλο δεν ξέρω. Ο 17χρονος τραυματίστηκε στο κεφάλι. Και πρέπει να σου πω ότι δεν φορούσε και κράνος. Εντάξει, δεν θέλουμε κάτι άλλο. Δεν γίνεται, Λουκία. Δεν γίνεται. Και στο κεφάλι, μέσα στην Αθήνα.
1: Απαραίτητος να έρθει αυτός χθες, ο νόμος να προστατευτούν τα παιδιά.
0: Μήπως σώσουμε καμιά ζωή, δηλαδή.
1: Ναι.
0: Πήγε τώρα το παιδί να οδηγεί στην διασταύρωση Αχαρνών και Δερίγνη. Πώς ξέρει πώς συγκρούστηκε, δεν ξέρω ποιος έφταιγε. Μπορεί να φταίει και το αυτοκίνητο, αλλά χωρίς κράνος. Στο κέντρο της Αθήνας, πατίνι. Μη στα Αχαρνών τρέχουν. Είναι δρόμος που δεν πάνε με 10 χιλιόμετρα.
1: Βέβαια.
0: Τι να πω, δεν ξέρω. Πραγματικά, μένω άφωνος. Λοιπόν, τώρα η άλλη εξέλιξη. Έχουμε μία εξέλιξη, κάτσε να τη βρω, η οποία είναι στον αντίποδα της αρνητικής εξέλιξης που λέγαμε προηγουμένως. Δηλαδή, καταρχήν να σου θυμίσω ότι είναι όχι 3-4 τα ελληνόκτητα πλοία που δέχτηκαν επιθέσεις σήμερα, τα 2 είναι στη Μαύρη Θάλασσα και τα 2 στον κόλπο του Ομάν. Σου είπα τα 2 στον κόλπο του Ομάν. Το ένα μάλιστα έχει χτυπηθεί πάρα πολύ σοβαρά. Είναι με σημαία Μάλτας, το Κάβο Μαλέας.
1: Mm-hmm.
0: Το πλήρωμα του εγκατέλειψε. Είναι και το Αχιλλέως με σημαία Λιβερίας και τα 2 του εφοπλιστή Προκοπίου. Και υπάρχουν 2 στη Μαύρη Θάλασσα. Το ένα σου είπα το είναι του εφοπλιστή του Γιάννη Λαφούζου. Ναι, οι 7 Έλληνες ναυτικοί που εργάζονται στον ίσως Ήος, αυτό είναι με σημαία Μάλτας. Υλικές ζημιές πάει στο Βόσπορο. Το άλλο, το Asia με σημαία Λιβερίας, δεν είχε Έλληνες. Τυπήθηκε στο Ναβοροσίσκ και έχει πάθει υλικές ζημιές. Σου έλεγα λοιπόν ότι στον αντίποδα της αρνητικής εξέλιξης, δηλαδή βγαίνουν οι Χούθοι και λένε άμεσα εκτελεστεί ναυτικός αποκλεισμός στη Σαουδική Αραβία. Mm-hmm. Άρα κλείνει η Ερυθρά Θάλασσα. Έχουμε πρόταση για 10ήμερη κατάπαυση του πυρός. Πριν από 2 λεπτά, το βλέπω σε επίγον τηλεγράφημα από όλα τα πρακτορία. Ξεκινάει από το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων, το ΙΣΝΑ.
1: Ναι.
0: Εγώ ΙΡΝΑ το ήξερα, τώρα ΙΣΝΑ διαβάζω, δεν ξέρω. Οι μεσολαβητές διαβίβασαν, λέει, στο Ιράν, πήραμε, λέει, το Ιράν, πρόταση για αποκλιμάκωση του πολέμου με την Αμερική. Προβλέπει 10ήμερη κατάπαυση του πυρός για να ψάξουμε τρόπους να ξαναζωντανέψει η προσωρινή συμφωνία. Αυτή που υπήρχε. Το δηλώνει στο Reuters ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος. Η πρόταση προβλέπει επιστροφή των 2 χωρών στις θέσεις που είχαν πριν από την κλιμάκωση στις 9 Ιουλίου, αυτό που λέγαμε.
1: Mm-hmm.
0: Και το Αλαραμπίγια λέει ότι εξετάζουν δεύτερη πρόταση για να ανοίξουν για 10 μέρες ως 14 στα στενά του Ορμούς. Ο Ρούμπιο, πρώτη αντίδραση, λέει είμαστε ανοιχτοί σε διαπραγματεύσεις, αλλά επιδιώκουμε μακροπρόθεσμη ειρηνευτική συμφωνία. Είναι πολύ σύνθετο το τοπίο, νομίζω ότι δεν θα βρούμε άκρη. Καταγράφω όμως και τα δύο δεδομένα.
1: Είναι πολύ δύσκολο και μπερδευμένο.
0: Ναι, και τα δύο δεδομένα. Είναι και καλό το πρόταση για 10ήμερη ανακοχή, ας πούμε ανακοχή, και κακό, πάρα πολύ κακό, δηλαδή να αποκλείουν οι Χούθοι όλα τα λιμάνια της Σαουδικής Αραβίας, άρα και την Ερυθρά Θάλασσα. Πάρα πολύ κακό αυτό. Λοιπόν, πάμε να καλησπερίσουμε τον Υφυπουργό Παραδοπλαθυγό, τον κύριο Θανάση Κοντογιώρη. Καλησπέρα σας, κύριε Υπουργέ.
2: Καλησπέρα Σωκράτες.
0: Σχολιάζαμε νωρίτερα με τον καθηγητή Λιαργκόβα και τον πρόεδρο του Πρατηρίχων και τον κύριο Δεσποτόπουλο τις δραματικές εξελίξεις στο μέτωπο του πολέμου. Θα ξεκινήσω από εκεί και όχι από την εσωτερική πολιτική αντιπαράθεση. Θεωρώ ότι είναι πολύ πιο σοβαρό αυτό. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται ενδεχομένως για τους σχεδιασμούς του οικονομικού επιτελείου. Και μας έλεγε ο καθηγητής Λιαργκόβας 3 σημεία. Πέραν του ότι έχει ήδη καταπιεί το πετρέλαιο που έχει φτάσει στα 90 δολάρια το βαρέλι, κατάπιε την επιδότηση των δηληστηρίων 10 λεπτά στη βενζίνη, 5 στο πετρέλαιο. Πάνε αυτά. Μας είπε 3 πράγματα. Πρώτον, φοβάται ότι θα τεθεί αναμφιβόλο η συμφωνία για διατήρηση τιμών και κυρίως μείωση από Σεπτέμβριο στα σούπερ μάρκετ, στα ράφια. Το δεύτερο, ότι ίσως θα πρέπει να κρατήσει εφεδρίες η κυβέρνηση και να ξαναδεί τον προϋπολογισμό και να ξαναδεί τις εξαγγελίες του ο Πρωθυπουργός. Τώρα ο κ. Λιαργκόβας προσέχει τα λόγια του και να μην υπερβούν οι παροχές, όχι τα 2 δις, το 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Και θέλω το σχόλιο σας.
2: Από την αρχή έχουμε πει, κύριε Στραβελάκη, από την πρώτη στιγμή που ενέσκυψε και αυτή η νέα κρίση, γιατί είναι μια νέα κρίση.
0: Συνεχίζει η κρίση.
2: Ναι, συνεχής κρίση, εννοώ από τον Μάρτιο-Απρίλιο ουσιαστικά που ξεκίνησε. Σωστά. Ότι εμείς κάνουμε τα κομμάτια μας και προφανώς κάνουμε και τις κινήσεις μας με βάση και δυσμενή σενάρια. Αυτό δεν είναι κάτι καινούργιο, αυτό αφορά και τον προϋπολογισμό. Κάθε φορά όταν καταρτίζεται ο προϋπολογισμός υπήρχαν και κάποια δυσμενή σενάρια που αφορούν τις τιμές του πετρελαίου και το καθεξής. Και βέβαια.
0: Το βασικό σενάριο που βλέπει ανάλογα... τιμή 100 δολάρια το βαρέλι. Αυτό είναι το πλαφόν.
1: Το κύριε Κοντογιώργη όμως.
2: Όχι, το βασικό σενάριο του προϋπολογισμού προέβλεπε μικρότερη τιμή. Τα 100 ευρώ ήταν ένα καθισμένο σενάριο.
0: Η οροφή, ναι.
2: Το πούμε 100 με 120.
0: Ναι.
2: Υπάρχει αυτή η εξέλιξη. Και βλέπετε ότι εδώ δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει. Είμαστε στη 10η μέρη ουσιαστικά της νέας ανάφλεξης, της δεύτερης φάσης αυτών των προπραξιών. Που βέβαια όλοι ελπίζουμε να τελεσφορήσουν κάποιες προσπάθειες που φαίνεται ότι αναλαμβάνονται πάλι σε σχέση με.
0: Τώρα, πριν από λίγο, ναι.
2: Των εχθροπραξιών. Προφανώς όλα αυτά λαμβάνονται υπόψη και στα βήματα που κάνεις και γι' αυτό εμείς προσπαθήσαμε με προσωρινά μέτρα συντηρητικά, αντιλαμβάνεστε, να κάνουμε συγκεκριμένες παρεμβάσεις στους προηγούμενους μήνες. Και για να ενισχύσουμε βέβαια πιο ευάλωτους συμπολίτες μας, αλλά κυρίως να ενισχύσουμε την αλυσίδα αγοράς, προκειμένου να μην περάσουν, να απομειώσουμε όσο δυνατόν τις επιπτώσεις στην πραγματική οικονομία.
0: Θα καταστεί εφικτή αυτή η συμφωνία όταν οι παραγωγοί έχουν αύξηση 30%.
2: Στην εισαγωγή σας που με ρωτούσατε τι έγινε με το 10 και το 5 λεπτό σε βενζίνη και σε πετρέλαιο.
1: Προφανώς εξανεμίστηκε. Πάνε αυτά.
2: Να πούμε κάτι. Έτσι είναι, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι θα ήταν μεγαλύτερη.
0: Θα ήταν ακόμα ακριβότερα.
2: Μεγαλύτερη επιβάρηση των καταναλωτών και. Μην ξεχνάτε ότι αυτές οι διεθνείς εξέλιξεις δεν αφορούν μόνο τη χώρα μας, αφορούν όλα τα κράτη.
0: Αν να το πούμε αλλιώς. Δεν είναι φθηνότερα.
2: Δεν είναι φθηνότερα, ίσως κάποια λίγα λεπτά, αλλά τέλος πάντων, μην πούμε τώρα σε αυτή τη συζήτηση. Όντως έτσι είναι εξέλιξεις και βέβαια αυτές οι διεθνείς εξέλιξεις δεν είναι μόνο για μας.
0: Στην Αμερική φτάσει 4 δολάρια το γαλόνι, η βενζίνη.
2: Τώρα, σε ό,τι αφορά τη συμφωνία των κυρίων και το εύλογο ερώτημα, τη συναντήληψη αυτή που υπάρχει, αν θα παραμείνει η ενισχύει, αντιλαμβάνεστε ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε διαδικασία όπως έχει ανακοινωθεί εκτεταμένο. Των ελέγχων και από την ανεξάρτητη αρχή, ελέγχονται και οι κωδικοί των βασικών προϊόντων προ και μετά τη συμφωνία, προκειμένου να δούμε ότι περνάει πλήρως η μείωση των τιμών που έχει συμφωνηθεί στους συγκεκριμένους κωδικούς και βέβαια όποιο κόστος και αν διαμορφωθεί από την 1η Σεπτέμβρη που έχουμε πει, θα υπάρξουν μειώσεις των τιμών.
1: Ναι, αλλά μέχρι τότε, κύριε Κοντογιώργη,
2: το σχέδιο αυτό είναι σε εξέλιξη και η αρχή πλέον έχει και τα εργαλεία. Δηλαδή, πέραν της εφαρμογής, το πόσο κάνει, αλλά και με περισσότερους ειρηνικτές και με μια μεθοδολογία που ήδη έχει καταρτήσει, για να ελέγχει το πώς διαμορφώνονται οι τιμές και να παρεμβαίνει όπου χτυπάει κόκκινο. Λόγω κάποιων αδικαιολόγητων, λέω και πάλι, αδικαιολόγητων αυξήσεων.
1: Οι αδικαιολόγητες αυξήσεις προφανώς
2: έχουν να κάνουν με το κόστος, λέω και πάλι, ότι μέλημά μας είναι να δούμε αυτούς τους δύο μήνες σε σχέση με τα προϊόντα που έχουμε πει πώς θα τηρηθεί αυτή η συμφωνία και από εκεί πέρα ότι όπως φτάσουμε 30 Αυγούστου, από 1η Σεπτέμβρη υπάρχει η δυνατότητα και η ικανότητα από την αρχή αυτή να το ελέγξει. Λέω όμως και πάλι ότι ας περιμένουμε να δούμε πώς εξελιχθεί η κατάσταση. Εμείς έχουμε αποδείξει με όλους τους τρόπους ότι όταν υπάρχει ανάγκη κάνουμε λελογισμένες και ικανές παρεμβάσεις. Προφανώς από εκεί πέρα κανείς δεν μπορεί να προβλέψει τι θα γίνει στο μέλλον και γι' αυτό είμαστε και συντηρητικοί σε όλες μας εκκλησίες και γι' αυτό δεν μπαίνουμε και κλείνω με αυτό κύριο Σταρβελάκη και σε μια λογική πλειοδοσίας ή να αυξήσουμε, θα σας έλεγα, τις προσδοκίες είτε για τη ΔΕΕΦ ή για το σύνολο της οικονομικής πολιτικής, γιατί βλέπετε ότι υπάρχουν παράμετροι οι οποίοι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη.
0: Μισό λεπτό. Εδώ καταρχήν δεν είναι κάτι γραπτό. Είναι μια συμφωνία κυρίων που λέει η αγορά ότι αν εγώ έχω αυτά τα δεδομένα, θα προσπαθήσω, μου ζητάτε, να πάω σε μειώσεις 5 με 20% κρέας από τα νοπά και τα υπόλοιπα βασικά προϊόντα δεκάδες κατηγορίες. Εάν έρθει ο παραγωγός και υποτίθεται ότι μέχρι τέλος Αυγούστου ήταν σταθερές τιμές, δεν έχουμε αυξήσεις. Ήδη εγώ βλέπω στο σούπερ μάρκετ αυξήσεις. Το είπα και στην κυρία Τσαγκάρη. Εάν υποθέσουμε ότι μένουν σταθερές τιμές και έρθει ο παραγωγός τότε, ο προμηθευτής του σούπερ μάρκετ, και με συγχωρείτε, με 30% πάνω το πετρέλαιο, δεν βγαίνω εγώ. Άντε να κρατήσω σταθερές τιμές, μειώσεις δεν μπορώ να κάνω. Και είναι συμφωνία κύριο, δεν μπορεί να του κάνετε τίποτα. Θα πει δεν μπορώ να κάνω. Άρα αυτό την άσκησε στον αέρα.
2: Κοιτάζουμε το πλαίσιο των τιμών στα προϊόντα που έχουν διαμορφωθεί. Και βέβαια θα δούμε, εμείς κοιτάζουμε να μην υπάρχουν αδικαιολόγητες αυξήσεις.
0: Όχι, εσείς θέλετε να έχουμε μειώσεις 5-20%.
2: Ακριβώς, αλλά με βάση τις αυξήσεις που με βάση τις τιμές που θα διαμορφωθούν μέχρι τέλος Αυγούστου, από 1η Σεπτέμβρη, ουσιαστικά ο μηχανισμός αυτό το οποίο θα κοιτάζει.
0: Και τι με βάση τις τιμές, αφού είναι σταθερές τιμές. Πάμε ότι μέχρι τέλος Αυγούστου δεν αλλάζουν. Αυτή είναι η συμφωνία, κύριε.
2: Με στο ποσό που θα διαμορφωθούν, στο κόστος. Κάποιο κόστος αυτό διαμορφωθεί.
0: Και αν σας πούν τότε.
2: Από 1η Σεπτέμβρη όλα.
0: Αν σας πούν τότε, υπουργέ μου, δεν μπορούμε. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, έχουμε όλη την καλή διάθεση, δεν βγαίνουμε.
2: Όλα αυτά στο πλαίσιο της συμφωνίας που υπάρχει τα κοιτάζει και το αρμόδιο Υπουργείο με την αγορά.
0: Είναι δυναμική, επανεξετάζονται τα δεδομένα της συμφωνίας όσο φτάνουν μέχρι.
2: Εγώ δεν είπα ότι επανεξετάζονται. Λέω ότι υπάρχουν μηχανισμοί προκειμένου να εξασφαλίσουμε ότι αυτή η συμφωνία θα τηρηθεί. Και λέω και πάλι, και όποιο κόστος και αν διαμορφωθεί μέχρι το τέλος, μέχρι την 30 Αυγούστου, θα μπορούμε από εκεί πέρα από 1η Σεπτεμβρίου να ελέγξουμε ότι για αυτούς τους 4-5 μήνες που έχουμε πει μέχρι τέλος του χρόνου θα ισχύσουν αυτές οι μειώσεις των τιμών. Και αν δεν γίνουν τώρα, όλες τις περιπτώσεις θα τις δούμε, κύριε Στραβελάκη. Λέω και πάλι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας μηχανισμός ετοιμότητα, υπάρχει μια συμφωνία. Θα πρέπει να πάμε από τη μία καλόπιστα ότι αυτή θα τηρηθεί, από την άλλη όμως βάζοντας εφαρμογή όλους τους μηχανισμούς.
0: Αν ήσταν παραγωγός προμηθευτής εσείς και βλέπατε 30% αύξηση του κόστους, θα μπορούσατε να κάνετε και 20%
2: μείωση. Να δούμε, κύριε Στραβελάκη, πώς εξελίξει
0: τις επόμενες
2: μέρες και εβδομάδες. Γιατί αυτή τη στιγμή, όντως, έχουμε 5 μέρες ανατιμήσεις που έχουν να κάνουν κυρίως στο πετρέλαιο και στη βενζίνη λόγω της ανόδου της τιμής του πετρελαίου. Να δούμε πώς εξελιχθεί η κατάσταση, ποιες είναι οι τελικές
1: τιμές. Μα κύριε Κοντογιώργη, ακόμα και αύριο, μισό λεπτό, ακόμα και αύριο να τελειώσει ο πόλεμος. Εδώ καθημερινά συζητώντας με οικονομολόγους και καθηγητές πανεπιστημίων, μας λένε ότι οι επιπτώσεις θα κρατήσουν αρκετό καιρό. Ακόμα και αύριο να τελειώσει ο πόλεμος. Άρα αυτό το να δούμε δεν νομίζω ότι καθησυχάζει ιδιαίτερα τους ακροατές μας.
2: Μα σε ό,τι αφορά το άμεσο και αυτό το οποίο συζητάζει, καταρχήν τίποτα καθησυχαστικό δεν μπορεί να υπάρχει όταν δεν ξέρεις και δεν είναι στο δικό σου έλεγχο. Και προφανώς έχουμε πει ότι οι επιπτώσεις που υπάρχουν στην οικονομία από τον πόλεμο, στην παγκόσμια οικονομία είναι σημαντικές. Εδώ βλέπετε έχουν κλείσει διελκυστήρια, έχουν καταστραφεί διελκυστήρια, γραμμές παραγωγές. Προφανώς κοιτάζουμε εμείς να απομειώσουμε την όποια επίπτωση υπάρχει στην οικονομία. Δεν είναι κάτι εύκολο, αλλά είναι κάτι το οποίο και δεν συμβαίνει και μόνο στη χώρα. Λέω όμως και πάλι ότι στα ζητήματα τα οποία τίθεται κάθε φορά, είτε αφορούν τα προϊόντα και την ακρίβεια, τις τιμές της αγοράς, τις υπηρεσίες κ.ο.κ., υπάρχει μια συνεχής διαδικασία ελέγχου, αλλά και βέβαια μια συνεννόηση σε αυτά που πρέπει να υπάρχουν. Και όπου έχει χρειαστεί να παρέμβει η ελληνική πολιτεία και να μπορεί να το κάνει, και αυτό θα το κάνει. Και γι' αυτό λέω ότι κάνουμε τα κουμάντα μας για κάθε σενάριο.
0: Δύο ερωτήσεις. Πρώτον, εάν μετά τα νέα δεδομένα, αν αυτά συνεχιστούν, η κυβέρνηση σκοπεύει να έρθει πάλι σε επικοινωνία με τα δηληστήρια, ώστε να προχωρήσουν σε περαιτέρω επιδότηση, η οποία πια να είναι ορατή στην αντλία με τα νέα δεδομένα, ή όχι?
2: Κοιτάξτε, δεν το γνωρίζω αυτό. Εμείς έχουμε πάλι έναν ορίζοντα που είναι μέχρι 30 Αυγούστου, να δούμε και επόμενες μέρες τι θα γίνει τελικά στην περιοχή. Λέω και πάλι ότι όποτε έχει χρειαστεί η κυβέρνηση.
0: Άρα το όποτε χρειαστεί παρέμβει, μπορεί και να κρίνεται ότι χρειάζεται κάποιο.
2: Ναι, αλλά το λέω, κύριε Σαβελάκη, δεν έχουμε κάποιον τίτλο. Μιλάμε
0: γενικώς,
2: λογικά ότι έχουμε
0: σε όλα τα μέτωπα.
2: Σε όλα τα μέτωπα.
0: Ωραία. Και το δεύτερο. Αυτή τη στιγμή το Οικονομικό Επιτελείο σβήνει και γράφει για να ετοιμάσει ένα σχέδιο στον Πρωθυπουργό για να κάνει τις εξαγγελίες του. Το σχέδιο αυτό είναι δυναμικό. Θέλω να πω, φτάνοντας στο τέλος Αυγούστου, για παράδειγμα, αν εξαγγελίες γίνουν αρχές Σεπτεμβρίου. Θα πει το Οικονομικό Επιτελείο, έχουμε άλλα δεδομένα, σκοπεύουμε να δώσουμε 2 δις, δεν βγαίνει, πρόεδρε, πάμε στο 1 δις συντηρητικά, κρατάμε εφεδρίες.
2: Καταρχήν, κανείς δεν έχει μιλήσει για 2 δις.
0: Σας μιλάω εγώ με βάση το ρεπορτάζ του Σαββατοκύριακου.
2: Ο δημοσιονομικός χώρος αυτή τη στιγμή είναι συγκεκριμένος. Όμως, ναι, όντως υπάρχει παράμετρος του καλοκαιριού και του τουρισμού, όπως βέβαια υπάρχει παράμετρος του καλοκαιριού και των αναταράξεων που μπορεί να έχουμε πάλι στην περιοχή. Γι' αυτό και είπαμε ότι τέλος του καλοκαιριού προφανώς θα οριστικοποιηθούν τα μέτρα. Προφανώς προετοιμάζεται ένας κορμός που έχει να κάνει με τη βασική κατεύθυνση
0: που είναι δυναμικός
2: και τις κοινωνικές ομάδες. Ναι, θα δούμε πόσο αυτά μπορούν να επηρεαστούν. Νομίζω ότι υπάρχει και η τεχνογνωσία και η ικανότητα και η βούληση και η διάθεση, βέβαια, εξαντλώντας τώρα του προπολογισμού και των δυνατοτήτων, να ικανοποιήσουμε όσο δυνατόν περισσότερες κοινωνικές ομάδες με έναν τρόπο αναπτυξιακό που να, βέβαια, να υποστηρίζει και τους ευάλωτους, πολλό δε μάλλον αν συνεχίζεται μια κρίση. Επομένως, όλα αυτά τα λαμβάνει υπόψη ο Πρωθυπουργός, θα λάβει όλες τις εισηγήσεις. Οι εισηγήσεις μπορεί να υπάρχουν πολλές και για πολλά μέτρα. Νομίζω ότι ας αφήσουμε λίγο το Οικονομικό Επιτελείο και τη δουλειά που γίνεται τώρα για να αυτά να αριστικοποιηθούν.
0: Η βασική στόχη, δηλαδή περαιτέρω ενίσχυση των συνταξιούχων, μείωση της επιβάρυνσης φορολογικής για επαγγελματίες και επιχειρήσεις, σταδιακή κατάργηση του τέλους επιδιδεύματος ή πλήρης κατάργηση, η επανεξέταση των τεκμηρίων για τους επαγγελματίες. Αυτά ως γενική στόχη, όπως θα δημορφωθούν τελικά, παραμένουν ή μπορεί να επηρεαστεί κάτι από αυτά από την κατάσταση?
2: Αυτά που αναφέρετε δεν είναι γενική στόχη, είναι ειδικά μέτρα. Οι κοινωνικές ομάδες, οι οποίες περιγράφεται, σίγουρα είναι στη στόχευσή μας, και οι πιο ευάλωτες, όπως οι συνταξιούχοι, αλλά και οι πιο δυναμικές, που αφορούν τη μεσαία τάξη, που είναι οι επιχειρήσεις, που είναι οι ελευθεροεπαγγελματίες, που είναι οι μικρότερες επιχειρήσεις. Όλες αυτές προφανώς και για φυσικά και για νομικά πρόσωπα, εμείς έχουμε πει ότι η βασική μας κατεύθυνση, και αυτή είναι που επιδιώκουμε, και αυτό βέβαια θα αποτυπωθεί όπως αποτυπωθεί στη ΔΕΘ, είναι συνεχίζοντας φορολαφρύνσεις να μπορούμε ταυτόχρονα να μεγαλώνουμε, όπως λέμε, και την πίτα, να συνεχίζεται η ανάπτυξη. Και αυτό είναι το στοίχημα. Και αυτό να γίνεται με ένα δημοσιονομικά υπεύθυνο τρόπο, ώστε μετά μην πει, α, σου δώσω ένα ευρώ, ξέρεις, έκανα λάθος στον υπολογισμό, να σου πάρω 2 πίσω. Αυτό εμείς δεν θα το κάνουμε, κύριε Στραβελάκη.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα, πάμε, Λουκία, σε αυτά που είπε ο κ. Ανδρουλάκης σήμερα στη Θεσσαλονίκη.
1: Εγώ λέω να πάμε λίγο στα πολιτικά.
0: Στα πολιτικά.
1: Να μας τα σχολιάσει λίγο.
0: Διότι έχει ρίξει το γάντι στον πρωθυπουργό ο κ. Ανδρουλάκης και του ζητάει να ζητήσει συγγνώμη.
1: Και επίσης υπάρχει και αυτή η κόντρα ότι κατά κάποιο τρόπο χαίρεστε, επειδή μόνο 4 από τους 13, μόνο σε αυτούς ασκήθηκε ποινική δίωξη. Τι απαντάτε σε αυτό?
0: Και λέω και ο Σαβλάκης, ζητήστε συγγνώμη, εγώ θα ζητήσω συγγνώμη, εσείς να ζητήσετε συγγνώμη, πήγατε κουβά.
2: Καταρχήν δημιουργήθηκε ένα ζήτημα με τον ΕΠΕΚΕΠΕ, στο οποίο απαιτεί το μια θεσμική απάντηση. Και αυτή ποια ήταν? Ο εξφρονισμό και εξυγεία του συστήματο αγροτικών πυροδοτήσεων. Και ποιο ήταν το αποτέλεσμα αυτού, κύριε Αγκάτσου και κύριε Στραβελάκη, αυτή τη διαδικασία? Οι αγρότες, οι πραγματικοί αγρότες, να πάρουν περισσότερα χρήματα με αυτές τις πληρωμές. Και το αναγνωρίζουν όλοι. Γίναν πληρωμές ενός δισεκατομμυρίου, και θα σας το πω έτσι και κάπως λίγο πιο απλά. Δεν ακούστηκε τίποτα πλην ελαχίστων των εξαιρέσεων. Και αυτό γιατί οι αγρότες, οι πραγματικοί λέω αγρότες, πάλι αναγνώρισαν ότι πήραν περισσότερα χρήματα, γιατί καταλάβαν ότι έγινε ένα ξεκαθάρισμα. Είτε γιατί βρισκόντουσαν σε έλεγχο αρκετές περιπτώσεις, είτε γιατί κάποιοι αγρότες εμπέλεξαν, σου λέει τώρα, μην πάω να μπλέξω, αυτοί εδώ μιλάνε κάπως περισσότερο σοβαρά, άστο. Αυτό το βάζω στην άκρη. Και ταυτόχρονα υπάρχει μια διαδικασία, όπως ξέρετε, ανάκτησης από παρανόμως καταβληθήσεις επιδοτήσεις που υπήρχαν
0: πριν από χρόνια. Στο πολιτικό σκέλος,
2: εγώ θα πω κάτι. Η κυβέρνηση καταρχήν δεν ζήτησε από κανέναν να πει συγγνώμη. Αυτό το οποίο είπε η κυβέρνηση είναι ότι στο επίπεδο της αντιπολίτευσης υπήρχε, θα σας έλεγα, μια δυσανάλογη ένταση από την αρχή αυτής της υπόθεσης, και ειδικά όταν έγιναν και στάλθηκαν στη Βουλή οι φάκελοι για την άσκηση, για την άρση ασυλίας των βουλευτών, όπου όλοι θεωρηθήκαν αμέσως ένοχοι. Μην ξεχνάτε ότι υπήρχαν από τα στόματα πολλών στελεχών της αντιπολίτευσης, κυβέρνηση υποδίκων, πώς στέκεται μια κυβέρνηση, δεν έχει τη δηλωμένη όταν 13 βουλευτές της είναι υπόδικοι και ούτω καθεξής, που δεν μιλούσαμε για υποδίκους, και όπως προέκυψε τελικά, χωρίς να λέμε ότι είναι αμεληταίο το άλλο κομμάτι, 9 από τους 13 τελικά δεν υπήρξε καμία ένοιξη τέλεσης αδικήματος και γι' αυτό αρχιοθετήθηκαν. Και λέμε τώρα ότι όταν έχεις μια τέτοια ένταση από την αρχή, και μάλιστα λες όταν το 75% περίπου των βουλευτών για τους οποίους έχει αρθεί ασυλία για εικαζόμενα, πλημελέντηματα ή κακουργήματα δεν ανήκουν στην κυβέρνηση, και η κυβέρνηση ποτέ, κανείς βουλευτής και κανένας υπουργός δεν έχει πει αντιπολίτευση υποδίκων, κάπως θα πρέπει αυτό να το μετριάσεις και να πεις ναι, δεν αξιολογήθηκαν σωστά, αλλά ας δούμε για αυτούς τους 4. Αυτό θα το δεχόμουν, κύριε Στραβελάκη, ναι, να δούμε για αυτούς τους 4 τι έχει γίνει. Αλλά όταν έχει αναπτυχθεί μια τέτοια ρητορική και με τέτοια ένταση, είναι προφανώς να λέει και η κυβέρνηση για καθίστε, ρε παιδιά. Εδώ πέρα αυτά λέγατε και αυτά προέκυψαν χωρίς να πει κανένας ότι αυτά είναι αμεληταία. Θα τα κρίνει η δικαιοσύνη, υπάρχει εμπιστοσύνη και στην ελληνική δικαιοσύνη και στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να κάνουν τη δουλειά τους. Το μόνο που είχαμε πει σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, στο οποίο είχε συμφωνήσει και η κυρία Κοβέση όταν είχε έρθει τότε στην Ελλάδα, είναι ότι σε τέτοιες περιπτώσεις δημοσίου ενδιαφέροντος θα πρέπει να γίνονται γρήγορα για να μην μένουν σκιές, και ταυτόχρονα βέβαια θα πρέπει να υπάρχει μια μεγαλύτερη επιμέλεια, να το πω έτσι απλά, προκειμένου να μην δημιουργούνται εντυπώσεις. Το συγγνώμη, κύριε Στραβελάκη, αφορά στον τρόπο της έντασης, θα σας έλεγα, και της ευκολίας, αλλά και των 2 μέτρων και 2 σταθμών που πολλές φορές χρησιμοποιεί η αντιπολίτευση, γιατί για άλλες περιπτώσεις προφανώς δεν μιλάει για κάτι τέτοιο και αποδέχεται πλήρως το τεκμήριο αθότητας, όπως συνέβη πρόσφατα.
0: Πιο σοβαρό, αξιολογώ εγώ το σχόλιο του Πρωθυπουργού για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, που είναι βαρύ για μένα. Δηλαδή είπε, φάνηκε ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εμπλέκεται στον εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό. Αποδίδει δηλαδή πρόθεση να πληγεί η κυβέρνηση από έναν ευρωπαϊκό θεσμό δικαίου. Και μάλιστα σήμερα πήρε τη σκυτάλη ο κ. Κακλαμάνης που μιλούσε, ο πρόεδρος της Βουλής, που είναι και υπεράνω των κομμάτων, ο οποίος είπε ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έκανε λάθος με 7 ή 9 βουλευτές, σας βάζοντας και Χατζηβασιλείου και Αθανασίου, και μάλιστα τους προκάλεσε ενδεχομένως ανήκεστη πολιτική βλάβη. Αυτά είναι πολύ βαριές κουβέντες για έναν ανεξάρτητο ευρωπαϊκό, θεωρητικός, θεσμό δικαίου. Τι έχετε να πείτε?
2: Πολιτική βλάβη σε κάποια πρόσωπα υπήρχε, γιατί κάποιοι παραιτήθηκαν από τις θέσεις τους και βέβαια κάποιοι συνένεσαν και θα έλεγα τους τιμάνε αυτή η ασυλία τους, παρόλο που θεωρούσαν ότι δεν υπήρχε κανένα θέμα. Ταυτόχρονα όμως σας σημαίνω ότι ο Πρωθυπουργός νομίζω είπε το αυτονόητο, ότι θα πρέπει να υπάρχει μια φροντίδα, μια επιμέλεια και μια προσοχή όταν διαχειριζόμαστε τέτοιες υποθέσεις σε επίπεδο δικαιοσύνης, γιατί ναι, κάποια πρόσωπα μετά αλληδωρούνται, στιγματίζονται και ούτω καθεξής. Και ίσως αν είχαμε νωρίτερα και την έκθεση π.χ. της κυρίας Τσιχεροπούλου που αποτιμούσε την όποια ζημία, τα πράγματα να ήταν και διαφορετικά. Σε αυτό αναφέρεται ο Πρωθυπουργός και νομίζω ότι είναι κάτι απολύτως λογικό. Λέω όμως και πάλι ότι κανείς δεν έχει αμφισβητήσει, θα σας έλεγα, το έργο της δικαιοσύνης, είτε σε ελληνικό είτε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και αλακάρτ, θα σας έλεγα, αναγνώριση της δικαιοσύνης γίνεται από άλλους πολιτικούς χώρους και όχι από την κυβέρνηση.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Υπουργέ.
2: Και εγώ, να είστε καλά.
0: Ο Υφυπουργός Πρωθυπουργός και ο Σκοτογιώργης ήταν μαζί μας. Γιάννη, πάμε διαφημίσει ή κλείνουμε? Να κλείσουμε. Α, πάμε διαφημίσεις. Real
3: FM. Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
4: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
5: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
6: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Τάπα, τσούρο, πλάθα μαγιόλ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
9: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
8: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
10: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
11: Ψάχνετε ακόμα το ιδανικό κλιματιστικό? Το Offit FV12 Inverter 12.000 BTU προσφέρει άνεση και οικονομία με υψηλή ενεργειακή απόδοση, Wi-Fi και αυτοκαθαρισμό. Offit FV12. Η αξιόπιστη επιλογή στην τιμή που θέλεις.
12: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε?
13: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
12: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
13: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
14: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρε smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησέ τα άτοκα και χωρίς κάρτα με Vodafone Flex και γίνω τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
15: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από το ράδιο TRT της Λάρισας στους 95,1, το ράδιο Μετέωρα της Καλαμπάκας στους 90,3 και το Nova FM της Λαμίας στους 92,1. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.
0: Λοιπόν, και μόλις κατέβασα στο κινητό μου την εφαρμογή real.gr, είναι καταπληκτική. Η ενημέρωση του Real Group ολοκληρώνεται μέσα από αυτή την εφαρμογή. Πάρα πολύ απλό. Σε 30 δευτερόλεπτα το κάνετε. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις. Ελλάδα, κόσμο, ζωντανά το Real FM 97,8. Τα θεματικά ραδιόφωνα του ομίλου. Νέες λειτουργίες Real AI. Τεχνητή νοημοσύνη. Προσποποιημένη αρχική σελίδα. Πρόγνωση καιρού. Ό,τι χρειάζεται σε μία εφαρμογή διαθέσιμη δωρεάν για iOS και Android. Φτάσαμε στο τέλος,
1: λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε όλους. Να ευχαριστήσουμε τη Δήμητρα, την Πανανού, το Γιάννη τον Καραγευρέκη και τη Βάσια την Κούτρα. Ακολουθεί ο Γιώργος ο Χουδαλάκης. Από εμάς να έχετε ένα πολύ πολύ όμορφο απόγευμα.
0: Με όλο αυτό που συμβαίνει εδώ χωρίς κλιματισμό.
1: Χωρίς κλιματισμό.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε. Γιάννη Καραγευρέκη, Δήμητρα Πανανού, Βάσια Κούτρα. Ραντεβού αύριο και όλους εσάς. Να είστε καλά. 3 το μεσημέρι θα είμαστε μαζί αύριο. Γεια σας.

0: Real FM. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
3: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
4: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
5: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Real FM. Η ώρα είναι 5.
6: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
7: Πολιτικές εξελίξεις.
8: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
9: Κοινωνία.
7: Οικονομία.
10: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
11: Διεθνείς ειδήσεις.
7: Αθλητικά.
11: Πολιτισμός.
12: Ηθοποιός σημαίνει φως.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
14: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Μεγάλη είναι η κινητοποίηση της πυροσβεστικής για τη δασική πυρκαγιά που ξέσπασε στο παλαιοχώρι Φθιώτιδας. Στις προσπάθειες κατάσβεσης επιχειρούν και 6 αεροσκάφη. Δεν απειλούνται οικισμοί. Νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας, ο 7ος μέσα σε 10 χρόνια, έγινε επίσημα ο Άντι Μπέρναμ. Υποσχέθηκε ότι θα ξανακερδίσει την εμπιστοσύνη των πολιτών και πως θα φέρει τις μεγαλύτερες αλλαγές των τελευταίων 40 ετών. Σε εξέλιξη είναι το τριήμερο κύμα καύσωνα που πλήττει το μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με τις υψηλότερες θερμοκρασίες να καταγράφονται σε Ήπειρο, Θεσσαλία, Στερεά και Πελοπόννησο. Στην Αττική το φαινόμενο αναμένεται να κορυφωθεί την Τετάρτη. Περισσότερα στο ενικός.gr. Προφυλακίστηκε μετά την απολογία του και ο τέταρτος κατά σειρά συλληφθής για την υπόθεση της φωνικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Τον στόχο να μετατραπεί το ΆΚΑ σε έναν σύγχρονο χώρο αθλητισμού, πρασίνου και αναψυχής, επισήμανε ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του στα έργα αναβάθμισης των εγκαταστάσεων. Τόνισε ότι οι παρεμβάσεις ξεπερνούν τα 160 εκατομμύρια ευρώ, σημειώνοντας πως όσο η οικονομία αποδίδει, τόσο θα επιστρέφεται στην κοινωνία το πλεόνασμα της ανάπτυξης. Επανέρχεται στη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας ο Νότης Μηταράκης μετά την αρχιοθέτηση της υπόθεσής του από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στο πλαίσιο της έρευνας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Την παραίτησή του από το βουλευτικό αξίωμα υπέβαλε ο Σιμεών και Δίκογλου και παραδίδει την έδρα του στον ΣΥΡΙΖΑ.
13: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
15: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
9: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
16: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
17: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
14: Την Ολλανδική Νάι Μέγκεν θα αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Το πρώτο παιχνίδι θα γίνει στο Γεώργιος Καραϊσκάκης στις 4 ή 5 Αυγούστου και ο δεύτερος αγώνας στις 11 Αυγούστου στην Ολλανδία. Με τον νικητή της αναμέτρησης ανάμεσα στη Σουηδική Χάμαρμπι και την Άντερλεχτ κληρώθηκε ο ΠΑΟΚ στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League και εφόσον περάσει το εμπόδιο της Δυναμό Κιέβου. Στο Conference League ο Παναθηναϊκός στον τρίτο προκριματικό γύρο, εφόσον περάσει την Ουγγρική Πάξη, θα παίξει με μία εκ των Σπάρτακ Τρνάβα από τη Σλοβακία ή την Βουλγαρική Τσέσεκα 1948. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
17: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
14: Γενικά έθριος αύριο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα ορεινά υπηρωτικά. Άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Στους 38 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 37 στη Θεσσαλονίκη.

0: Αχ, σε αυτή την ερώτηση τώρα το πώς αισθάνεται Γάγιος πρέπει να πω έτοιμος να σκάσει. Όχι για τα πολιτικά, όχι για τα δημοσιογραφικά. Απλά όλη η περιοχή εδώ, αν και ρούζεται τη Βάρσια πριν και μας είπε ότι και από το κέντρο έχουν πάρει τηλέφωνο και έχουν ηλεκτροδοτικά προβλήματα. Εδώ δεν έχουμε δηλαδή ρεύμα. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Και όπως καταλαβαίνετε, με 36 βαθμούς, 37 που είχε πριν από λίγο τουλάχιστον την ώρα που ερχόμουν, φαντάζομαι λέει ότι με αυτή τη ζέστη σου φαίνεται πάρα πολύ παλούκι να δουλεύει την 20η Ιουλίου. Χωρίς air condition και καταλαβαίνετε τώρα όλα αυτά τα κόλπα, ας πούμε. Ακόμα και το να ανέβεις δύο ορόφους, ρε παιδί μου, να σου κάνει να κρεμάσει γλώσσα σαν ένα πράγμα. Τέλος πάντων, καλό κουράγιο μας. Και μια που το ημερολόγιο γράφει 20, άρα είμαστε μία μέρα μετά από το καταπληκτικό Μουντιάλ που είδαμε. Δεν ξέρω πόσο καταπληκτικό ήταν. Και επειδή σίγουρα θα έχετε ακούσει από όλους τους άλλους πόσο καλός παίχτης είναι ο Μέση, πόσο καλή ομάδα είναι η Ισπανία και πάει λέγοντας, επιτρέψτε μου εμένα για να διαφοροποιηθώ, για να μην ακούτε και στα ίδια, να πω ότι υπήρξε μια τραγωδία σε αυτό το Μουντιάλ. Μια τραγωδία με ένα όνομα. Ντόναλντ Τραμπ. Τι να πεις όταν ένας άνθρωπος με τόση πολύ δύναμη, τόση εξουσία και τόσο μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του, από ό,τι φαίνεται τελικά, γιατί είπαμε φύση είναι, αλλά από ψυχολογικής απόψης, άστα να πάνε, να θέλει να πάει να κάτσει δίπλα στον αρχηγό μιας άλλης εθνικής ομάδας, που τυχαίνει δεν είναι η Ισπανία, την οποία την έχεις λούσει πατόκορφα, αδερφέ μου. Έχεις πει πόσο απέσιοι άνθρωποι είναι οι Ισπανοί, πόσο απέσια είναι η χώρα τους. Έχεις απειλήσει ότι θα τους βάλεις τα δύο πόδια σε ένα παπούτσι. Κι όμως, ρε φίλε, είσαι τόσο πολύ καραγκιόζης, που είσαι τόσο ασόβαρος, που θέλεις να πας να στηθείς για το φωτογραφικό Ινσταντανέ δίπλα στον αρχηγό της ισπανικής ομάδας, που αυτή τη στιγμή είχε κάθε δικαίωμα να τη σηκώσει μόνος του. Γι' αυτό και κανένα δύο, από ό,τι έμαθα, από τους παίχτες της Ισπανίας αρνήθηκαν καν τη χειραψία με τον κύριο Τραμπ. Καλά να είναι ο άνθρωπος. Εντάξει, θέλω να πω ότι μάλλον κατάφερε να κερδίσει περισσότερες εντυπώσεις ή κακές εντυπώσεις έστω, ακόμα και από αυτό το show του διαλύματος που είχαν πει ότι θα κρατάει για 15-2 λεπτά, λέει, πως το στήσεξε εσύ, και πήγαινε στα 17. Μπούρδες, ούτε 17, 27 λεπτά και 24 δευτερόλεπτα νομίζω το χρονομετρήσανε. Δηλαδή θέλω να πω ότι τα κάνανε όλα με την κακιά Αμερική, γιατί εγώ το έλεγα και παλιά, επιμένω σε αυτό, υπάρχει μια Αμερική που αγαπάμε και υπάρχει μια Αμερική που τη φοβόμαστε. Εγώ αυτή την Αμερική όχι απλά τη φοβάμαι, δεν μου αρέσει, τη συχαίνομαι. Πώς να το πω δηλαδή. Πολύ, πολύ, πολύ ρε παιδάκι μου εμπορευματοποιείς τα πράγματα. Ούτε το τόσο όσο δεν υπάρχει. Και μια που είμαστε τώρα, ευχαριστώ Ελένησα μου. Ο κύριος Γιάννης Χαραγευρέκης είναι εδώ απέναντι μου, πολύ ειδικός και κονσολιέρης. Ευτυχώς ο Γιάννης είναι πολύ fit, έτσι. Και εγώ το παλεύω βέβαια, αλλά ο Γιάννης ήταν εδώ και πριν. Οπότε τι να πω, ελπίζω να φτάσουμε μέχρι το τέλος και να κάνουμε και πλάκα, ας πούμε. Η κυρία Βάσια Κούτρα, η Βάσια ευτυχώς φοράει τα καλοκαιρινά της, το 211-200-8200. Η κυρία Σοφία Γαλάνη έκανε και σήμερα το καλύτερο μπορούσε. Είμαι μοναχός αυτή τη εβδομάδα, που τελαμβάνω τη μήνα. Παρουσιάστο ενώπιον σας, Χουδαλάκης Γεώργιος, το Μανουήλ και της Μαρίας. Για πάμε τώρα για στα άλλα. Αφού αφήνουμε τους ανθρώπους να χαρούν την παλίτσα τους, τα ποδοσφαιρά τους κτλ. Εγώ λέω ότι το πολιτικό σκέλος ήταν αυτό. Θα είναι καλό να σκέφτεται κανένας αν από εδώ και πέρα, όχι ότι και πριν ήταν πολύ διαφορετικά, θα μπορούσες να θεωρείς καλό να τα έχεις καλά με τον Τραμπ ή τέλος πάντων, ξέρω εγώ, επειδή το είδαμε και πρόσφατα, να λέει καλά λόγια για σένα όπως έλεγε τον Ερντογάν ο Τραμπ. Μήπως του κάνει και κακό δηλαδή. Σκέφτομαι εγώ τώρα και το μοιράζομαι. Εμείς εδώ παιδιά ζέστη. Ζέστη όμως, και θέλω να το τονίσω αυτό, το ότι φτάσαμε να έχουμε 35-40 στη χειρότερη, 40 κάτι για μια-δυο μέρες, δεν είναι αυτό για το οποίο έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές. Δηλαδή δεν είναι, ξέρω εγώ, αυτό η κλιματική κρίση, η κλιματική αλλαγή, για πάει λέγοντας, όχι, δεν είναι αυτό. Τον Ιούλιο τέτοιες θερμοκρασίες είχαμε και όταν δεν ξέραμε τίποτα περί αλλαγής κλιματικής και τα λοιπά, και φέτος έχουμε ένα, μέχρι τώρα τουλάχιστον, έχουμε ένα αρκετά ήπιο καλοκαίρι. Μέχρι τώρα. Θα δείξει. Αυτό που έχει αλλάξει ποιο είναι, αν θυμάστε τα λέγαμε και πρόσφατα, ότι το 87 που θυμάμαι τον πρώτο μεγάλο καύσωνα, είχαμε και νεκρούς μάλιστα, πρέπει να πω ότι τότε δεν ξέρανε καν πώς να προσδιορίσουν ότι η αιτία θανάτου ήταν η θερμοπληξία. Μετά ήρθαν τα air condition και κάθε ένας από εμάς τώρα κουτσά στραβά από εδώ από εκεί, άντε στη χειρότερη να έχει έναν μυστέρι και τον έχει πάρει αγκαλιά. Αλλά από air condition και τα λοιπά δεν το συζητώ, παντού υπάρχουν πια. Δηλαδή κάποτε για να βρεις air condition έπρεπε να μπεις σε καμιά τράπεζα, άντε και καμιά πολύ σπάνιο δημόσια υπηρεσία. Όπως και αν έχει, επειδή για τον καιρό δεν μου αρέσει να μιλάω, λέω ότι αυτή είναι πάντα δουλειά των σοβαρών επιστημόνων που ασχολούνται. Θα πω καλησπέρα στον Τάσο Αρνιακό και θα πάμε με τον Τάσο να μας πει τι θα έχουμε σήμερα, τι θα έχουμε αύριο μεθαύριο, γιατί ακούς και αυτό το θα πέσει 10 βαθμούς, από τους 40 στους 30, από τους 43 στους 30, θέλω να πω ότι μπορεί να πεις και ένα ουφ. Καλώς τον Τάσο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα και στους ακροατές του Real FM. Πράγματι, όπως θα λες είναι, σήμερα πραγματικά ήταν μια ζεστή ημέρα. Υποφερτά θα έλεγα, είχαμε και 2,41 βαθμούς Κελσίου στη Μακρακόμη και στην Ολένη στην Ηλία, κοντά στον πύργο. Αυτά ήταν τα 2,41, αλλά είχαμε αρκετά σαραντάρια. Στην Αττική οι μέγιστες θερμοκρασίες ήταν 38 βαθμούς στα Πατήσια. Από εκεί και πέρα, ιδιαίτερα στις παραλίες της Αττικής είναι, ο Πειραιάς δεν έφτασε παραπάνω από το 33-34 βαθμούς Κελσίου. Η Άνδρος δεν ξεπέρασε ούτε καν τους 30. Και η Μύκονος στους 28-29. Θέλω να πω ότι είμαστε μια χώρα ευλογημένη, καθώς υπάρχουν διέξοδοι σε λίγα χιλιόμετρα ή σε λίγα μίλια μπορείς να βρεις τη δροσιά που είναι δισεύρετη αλλού στην Ευρώπη.
0: Επίτρεψέ μου να το πω, διότι ως προνομιούχος που είμαι, βέβαια αυτές τις μέρες εμείς θυμόμαστε πάντα τη μεγάλη καταστροφή του 18. Όσοι μένουμε στο μάτι, τέλος πάντων έχουμε την άνεση να αγκαλιαζόμαστε με την θάλασσα το βράδυ και να δροσιζόμαστε. Λέω, καλά είναι όλα αυτά, αλλά αν έχεις και τα φράγκα να πας, έστω να πάρεις την ανάσα που είπες, και συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, είμαστε ευλογημένος τόπος, αλλά εδώ πέρα τώρα, εάν κάποιος δει τις τιμές στα βενζινάδικα, για να μην πάω αλλού, να μιλήσω μόνο γι' αυτό, θα φρικάρει.
1: Ναι, έχεις δίκιο, δεν το συζητάμε, ναι, βεβαίως. Πάση περιπτώσει, δεν είναι πάντως ο καύσωνας ο υπερβολικός. Έχουμε περάσει πολύ χειρότερους από αυτόν. Ακόμα τα βράδια, ακόμα και χθες το βράδυ, ήταν αρκετά ανεκτός ο καιρός, ήταν δροσερός θα έλεγα. Έβλεπα το παιχνίδι και έμπαινε αεράκι από το παράθυρο του μπαλκονιού. Και έλεγα, να ορίστε, κάτι είναι και αυτό. Εν πάση περιπτώσει, σήμερα και αύριο θα είναι η κορύφωση αυτής της ζέστης, του ζεστού κύματος που θα επηρεάσει κυρίως τις ηπειρωτικές περιοχές της χώρας και κυρίως τις κλειστές παιδινές περιοχές μακριά από τη θάλασσα, όπως είναι ο Θεσσαλικός Κάμπος, η πεδιάδα της Φιότιδας και η Μακρακόμη, οι Θερμοπύλες, η Αργολίδα, η Ηλία, το Αγρίνιο, η Σπάρτη, περιοχές σεσημασμένες για τις υψηλές θερμοκρασίες.
0: Μου άρεσε το σεσημασμένες, καλό, πολύ καλό.
1: Για τα τελευταία χρόνια, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, αλήθεια είναι. Λοιπόν, και έχεις και ένα δίκιο σε αυτό που λες, ότι είναι μακριά από θάλασσα, έτσι.
1: Ναι, βέβαια, είναι μακριά από θάλασσα. Λοιπόν, αύριο περιμένουμε παρόμοιες καιρικές συνθήκες με την πρόσθεση μιας σκόνης στην ατμόσφαιρα στα δυτικά, καθώς εκεί οι άνεμοι θα είναι ασθενείς, μεταβλητοί και κάπου δυτικοί, νοτιοδυτικοί, μέχρι 5 μποφόρ, και θα μεταφέρουν και σκόνη από την Αφρική, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές στο Αιγαίο το εξαράκι καλά κρατεί, διώχνοντας τη σκόνη, αλλά διατηρώντας και τη δροσιά, όπως είπαμε, κυρίως στις νησιωτικές και παράκτιες περιοχές. Τι για αύριο? Στην Αττική περιμένουμε τον υδάτιο να φτάσει στους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου, χωρίς βροχές και κάτι άλλο. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε κάποιες συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα, με πιθανότητα για κάποιες μπόρες στο Χορτιάτι. Ασθενείς ανέμους στο Θερμαϊκό και η θερμοκρασία μέχρι 37 βαθμούς Κελσίου.
0: Πότε του μπάρει τελικά ο καιρός?
1: Του μπάρει την Τετάρτη από βορρά προς νότον. Από την Τετάρτη σιγά σιγά από τα βόρεια θα αρχίσει να δροσίζει, αλλά από τη Λάρισα και κάτω η ζέστη θα διατηρηθεί μέχρι και την Τετάρτη το απόγευμα, μέχρι Τετάρτη το βράδυ, και η Τετάρτη θα είναι και μια ζεστή ημέρα για την Αττική πάλι. Την Πέμπτη τα πράγματα αλλάζουν, οι βροχές και οι καταιγίδες θα επεκταθούν, εκτός από τα ανατολικά ηπειρωτικά, γύρω από το Θερμαϊκό, την Πιερία, την Ανατολική Θεσσαλία, το Πήλιο, τις Σποράδες, την Εύβοια, την Ανατολική Στερεά Ελλάδα, την Αττικοβιωτία. Εκεί θα έχουμε κάποιες βροχούλες, οι οποίες την Παρασκευή θα είναι περισσότερες και ισχυρότερες την Παρασκευή.
0: Πριν την Παρασκευή, λοιπόν.
1: Μετατροπή του καιρού, μεταβολή ισχυρή με βροχές, καταιγίδες. Mm. Θέλω να επισημάνω κατά τόπους θα είναι δυνατές. Δεν αποκλείται να έχουμε κεραυνοπτώσεις, χαλαζοπτώσεις και πλημμυρικά ακόμα φαινόμενα, καθώς φαίνεται ότι το ύψος του νερού θα φτάσει τα 40 με 60 τόνους στο στρέμα. Αυτό το κοντράστ συμβαίνει όταν αποχωρεί ο καύσωνας. Έχουμε μετά βροχές και καταιγίδες που θα διατηρηθούν μέχρι και το Σάββατο.
0: Ναι.
1: Η Κυριακή θα είναι μια ήπια ημέρα.
0: Κάτι τέτοιο θυμάμαι από τα παιδικά μου χρόνια που το λέγανε το κλίμα είναι τροπικό. Έτσι. Φύγαμε από τη ζέστη και άνοιξαν το ουρανί. Τέλος πάντων.
1: Σκοτσέζικο τους θα είναι. Προσεκτική τώρα αυτές τις δύο μέρες και μετά διπλά προσεκτική την Παρασκευή και το Σάββατο. Διότι χρειάζεται, ειδικά τώρα που είμαστε όλοι στις παραλίες και στις έξω, προστασία από τα καιρικά φαινόμενα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάσο. Να είσαι καλά. Ο κύριος Τάσος Αρνιακός, ο καλύτερος μετεωρολόγος της χώρας. Πάμε. Μια που το ξέχασα να το επαναλάβω για αυτάς που το γουστάρετε και μπαίνουμε σε κουβέντα στο studio@realfm.gr, studio@realfm.gr για τα μηνύματά σας. Πρέπει να το φθηνίνουμε γιατί η τιμή του τσούζει, για να μπορεί και ο Ηρακλής να πάρει ένα καρπούζι. Ο Ηρακλής μου ξομολογήθηκε κάτι, μου στείλει ένα μήνυμα στο inbox και μου λέει ότι μου ζήτησαν 150 ευρώ αύξηση στο ενίκιο. Και σκέφτεσαι τώρα. Αυτά που ήδη έδινα και αυτά, κλείσαμε με τη συντάξη. Όπως έρχεται, θα φεύγει κατευθείαν για το σπίτι των οικογένειων. Και εμείς θα καθίσουμε μετά και θα συζητάμε πάλι και θα λέμε τα δικά μας για το ότι είναι ακριβό πράγμα η στέγη και δεν μπορούμε να βλέπουμε τι. Μετά και θα συζητάμε πάλι και θα λέμε τα δικά μας για το ότι είναι ακριβό πράγμα η στέγη και δεν μπορούμε να βλέπουμε τη ζωή μας αισιόδοξα, ιδίως όταν είμαστε νέοι, να κάνουμε οικογένειες και πάλι λέγοντας.

μιλάμε όλοι, λες και καταλαβαίνουμε, κατανοούμε σε βάθος και καλά τις αμερικανικές διαδικασίες και τα ξέρουμε όλα απ' έξω. Εγώ δεν τα ξέρω, αλλά όπως μου είπαν ότι αν χάσει τις ενδιάμεσες εκλογές, επί της ουσίας δεν μπορεί να κυβερνήσει, δεν μπορεί να του περνάει το δικό του. Και το κρατάω. Να σας πω τώρα για το άλλο που είναι να φρικάρει κανένας, γιατί είπα για τα βενζινάδικα που ξανά έχουν. Καταρχήν θέλω να πω ότι εδώ δεν είναι να τα βάλει κάποιος με την ευκολία που ένας δημοσιογράφος μπορεί να το κάνει με την κυβέρνηση, αλλά σίγουρα βλέπω ότι, πώς να πω τώρα, δεν μπορεί να τα αποφύγει και η κυβέρνηση το βλέπει. Έκανε μια εξαγγελία, έκανε ο ίδιος ο πρωθυπουργός, είπε για τη μείωση που θα ερχόταν 10 λεπτά στο λίτρο της αμόλυβδης, 5 λεπτά στο λίτρο του πετρελαίου γέννησης. Μάλιστα. Δεν την είδε κανείς. Έτσι. Θα μου πεις γιατί δεν είδε κανείς, γιατί ακρίβει είναι το πετρέλαιο, τις κωδικές αγορές κτλ. Οκ, εγώ να τα δεχτώ, γιατί στο φινάλε είναι και δουλειά των ειδικών αυτά τα πράγματα και μπορείς να το καταλάβεις, ίσως να μην ξέρεις όμως τι είναι, ξέρω εγώ, τα πλάτς, τα μεσογειακά και άλλα τέτοια για να χαθείς. Αναρωτιέμαι όμως, έχει αλλάξει κάτι στην ανάγκη να χαμηλώσει η τιμή? Αναρωτιέμαι επίσης, είναι δυνατόν όταν είναι τόσο ακριβή ενέργεια να περιμένουμε με κάποιο μαγικό τρόπο να στρώσει ακρίβεια? Με συγχωρείτε ρε παιδιά, αλλά δεν το βλέπω πουθενά. Και επειδή είναι και η τελευταία εβδομάδα που θα κάνουμε εκπομπές εδώ στο Real FM, μετά πάμε άδεια, να δούμε το φως το αληθινό κτλ. Θέλω να πω ότι είναι η πρώτη χρονιά που όταν λέω, παιδιά, στείλτε μας κανένα μήνυμα να μας πείτε πόσο κόσμο έχει. Έχει πολύ κτλ. Δεν το βλέπουμε. Εδώ δεν έχει πάλι να κάνει με το μου γουστάρει ο Μητσοτάκης ή δεν μου γουστάρει έτσι. Το ξεκαθαρίζω. Εδώ έχει να κάνει με άλλο πράγμα. Έχει να κάνει εντελώς με το ότι όταν μιλάνε για βαριά βιομηχανία της χώρας για τον τουρισμό, οι περισσότεροι ξέρετε ότι δεν μου αρέσει καθόλου αυτός ο ορισμός περί τουρισμού, αλλά ο τουρισμός, ας πούμε, ένας μεγάλος αιμοδότης. Αν ο μεγάλος αιμοδότης δεν έχει φράγκα, μπροστά μας θα τα βρούμε όλα. Εδώ θα είναι και το Σεπτέμβριο και το χειμώνα και πάει λέγοντας το πράγμα. Ο Γιάννης γράφει: μια χαρά λέει, κάθισε ο Τραμπ δίπλα-δίπλα με τον ηγέτη του Βασιλείου της Ισπανίας. Γιάννη μου, να σου πω το εξής. Ο βασιλιάς της Ισπανίας σε σεβαστό πρόσωπο, αν μη τι άλλο, όπως είναι και ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Αυτή η εικόνα όμως δεν μπορεί να ανατρέψει αυτά που έλεγε μέχρι προχθές. Άσε που δεν είχε καμία δουλειά να θέλει να είναι δίπλα στους ανθρώπους που σηκώνανε εκείνη τη στιγμή το Μουντιάλ. Αυτά τα παιδιά που φτάνουν, ξέρω, στα 30 τόσα τους τελικά για να ολοκληρώσουν την ποδοσφαιρική τους καριέρα. Από μωρά παιδιά επί της ουσίας κυνηγάγανε ένα όνειρο το οποίο οι περισσότεροι ποτέ δεν θα το φτάσουν. Δεν θα φτάσουν ούτε καν την εμπειρία ενός Μουντιάλ. Καλησπέρα Παυλάρα, να σε καλά. Γεια σου Γιώργη Βρέτα, να σε καλά. Έχει ενδιαφέρον αυτό, Γέρασε Γιώργος. Λέει, νέα κοινοβουλευτική σύνοδος του ΣΥΡΙΖΑ σε τηλεφωνικό θάλαμο. Αν και εγώ είχα γράψει σε ασανσέρ. Είναι τραγικό πάντως. Ο Πορτοκαλί, ότι τον τράπου γράφει κι αυτός, και πάλι ξέφυγε και ακρίβεια βρίσκει δικαιολογία να καλπάζει. Ναι, και εδώ έχει ένα δίκιο ο Γιώργος, το σημειώνει. Δεν είναι μόνο οι πραγματικές αιτίες που είναι πάρα πολύ σοβαρές. Μάλιστα, πρέπει να πω και αυτό, γιατί από ειδησιογραφική άποψη είναι πάρα πολύ φρέσκο. Στα ξένα πρακτορία γράφουν ότι γίνεται μια νέα προσπάθεια για να ξαναπεράσουμε σε μια δεκαήμερη τουλάχιστον εγκεχειρία, μπας και φτάσουμε στη φάση που ήμασταν πριν, που είχε συμφωνηθεί μια δίμηνη εγκεχειρία. Ρε παιδιά, νομίζω ότι υπάρχει τεράστια κερδοσκοπία σε αυτούς που παίρνουν τις κεντρικές αποφάσεις. Και ο Γιώργος έχει δίκιο, υπάρχει και χαμηλή, χυδαία όμως, ασφροκέρδεια. Χυδαία. Και ο Νίκος Σάνσης μας θυμίζει κάτι για εκείνο και το πρωινό του Σαββάτου 20 Ιουλίου 1974, ώρα 7.30 όπως μου το γράφει. Μπήκαμε με τα σάκου βαγιάς, έφευγε οι συνάδελφοι στη διεύθυνση μελετός του ΑΑ. Ήδη γνωστές, επειδή ανησυχούσαμε και ακούγαμε από τα βραχιά ραδιόφωνα από τις 5.45 τα διαδραματιζόμενα στην Κύπρο της απόβασης των Τούρκων. Οι περισσότεροι μόνιμοι ανώτεροι εξωματικοί της άνω διεύθυνσης δεν είχαν ιδέα του τι γινόταν στο μαρτυρικό νησί. Μόλις ήρθαν τα έκτατα φύλλα πορείας, για πολεμικές μονάδες έπεσε αγωνία, αφού τους είχαμε ήδη ενημερώσει. Μια μέρα που δεν ξεχνάμε ποτέ. Το κακό ξέρετε ποιο είναι.

0: Την ξεχνάμε όλοι τον προηγούμενο χρόνο. Ήμουμε αυτή τη μέρα, την επέτειο, αυτή την μνήμη, πονεμένη μνήμη, ματωμένη μνήμη, αλλά όλο τον υπόλοιπο χρόνο δεν βαριέσαι. Λοιπόν, πριν πάμε στους τίτλους των ειδήσεων, καλούτσικα πήγε νομίζω για πρώτη, δεν τρέχουμε για πολλούς ουδρώτες, καλά είμαστε. Να σας πω και κάτι το οποίο πολύ θα μου αρέσει, και αν θες περισσότερο καλοκαίρι, θες Seajets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με τρεις καθημερινές αναχωρήσεις στις 7:40, στις 11 και στις 14:20 προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλοια της Seajets. Από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες. Μύκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα. Και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξιπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Seajet και κερδίζεις καλοκαίρι.
1: Real FM.
2: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
3: Δεξιά.
2: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
3: Εγώ, δεξιά.
2: Γιατί εσύ,
3: αριστερά.
2: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
3: Δεξιά.
2: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
4: Μονοθέσιο.
5: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
7: 16 χρόνια μετά την Νότια Αφρική, η Ισπανία με τον ίδιο ακριβώς τρόπο στέφθηκε παγκόσμια πρωταθλήτρια για δεύτερη φορά στην ιστορία της. Το 2010 ήταν ο Αντρές Ινιέστα στον τελικό με την Ολλανδία που είχε λυτρώσει τη Ρόχα στο 116 της παράτασης και με τον γκολ του είχαν κατακτήσει τον πρώτο τους τίτλο. Χθες τη σκυτάλη πήρε ο Φεράν Τόρες στο 106 του επιπλέον χρόνου και οδήγησε την Ισπανία με το τέρμα του στην κορυφή του κόσμου στον τελικό του Μουντιάλ στο Νιου Τζέρσεϊ απέναντι στην Αργεντινή. Μάλιστα υπάρχει μια σημαντική ομοιότητα αφού η Ισπανία έγινε η μόνη ομάδα που παίρνει δύο φορές διαδοχικά Euro και Μουντιάλ. Το 2010 η Ισπανία είχε κατακτήσει τον τίτλο στο παγκόσμιο κύπελο μια διετία μετά την αντίστοιχη επιτυχία της στο Euro το 2008. Αυτό επαναλήφθηκε και τώρα με τους Ήβηρες να έχουν πάρει το Euro του 2024 και δύο χρόνια μετά να είναι στην κορυφή του κόσμου. Και μάλιστα αυτή τη φορά οι Φούρια Ρόχα κατάφεραν να αναδειχθούν πρωταθλητές κόσμου έχοντας δεχθεί μόλις ένα τέρμα σε 8 αναμετρήσεις. Παράλληλα η Ισπανία μπήκε σε ένα ξεχωριστό κλαμπ ομάδων, μόλις η τέταρτη στην ιστορία του θεσμού που σήκωσε την κούπα χωρίς να έχει βρεθεί πίσω στο σκορ σε όλη τη διάρκεια του τουρνουά. Το 1938 και το 1982 το είχε καταφέρει η Ιταλία και το 1990 η Δυτική Γερμανία.
8: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
9: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
8: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
9: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
8: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
13: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Σε εξέλιξη είναι η πυρκαγιά στο παλαιοχώρι Φθιώτιδας. Επιχειρούν 7 αεροσκάφη, δεν κινδυνεύει κυσμός. Σε Ήπειρο, Θεσσαλία, Στερεά και Πελοπόννησο, οι υψηλότερες θερμοκρασίες σήμερα. Την Τετάρτη ο καύσωνας θα επηρεάσει την Αττική. Κύκλωμα φοροδιαφυγής άνω των 17 εκατομμυρίων ευρώ εντόπισε η ΑΔΕ. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει 3 συλλήψεις. Περισσότερα στο real.gr. Νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας, ο 7ος μέσα σε 10 χρόνια, έγινε επίσημα ο Άντι Μπέρναμ. Έλαβε εντολή σχηματισμού κυβέρνησης από τον βασιλιά Κάρολο.
3: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
13: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 38 βαθμοί Κελσίου σε Αθήνα και Καρδίτσα, 34 στη Θεσσαλονίκη και 32 στη Ρόδο.
4: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
14: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
14: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
4: Αισθάνεσαι σπίτι.
14: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
15: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
13: Καθυστερήσεις στον Κηφισό από μεταμόρφωση έως Νέα Φιλαδέλφια και στους δρόμους περιμετρικά στο λιμάνι του Πειραιά.
15: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210-55-16-500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Τουροστίκ για κάθε χρήση, τουροστίκ υπάρχει λύση.
2: Ώρα για Κόκοματ Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
3: Έλα, πού είσαι?
4: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
3: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
4: Έλα, εδώ, δεξιά.
3: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
4: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
3: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
4: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
3: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
2: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.

0: Μια τέτοια μέρα έφυγε ο Ρόι Χάμιλτον, μου έγραψε αυτό το υπέροχο τραγούδι και δεν ήταν το μόνο. Βέβαια εδώ το διαλέξαμε για από μια μοναδική, πραγματικά μοναδική ερμηνεία, με τον Έλβις να είναι πια, τι να πω, στην παρακμή του. Αλλά όπως καταλαβαίνεις, όταν το έχεις τόσο πολύ, το έχεις τόσο μέσα σου, έκαζε μπροστά σε ένα πιάνο, έσταζε ολόκληρος, του κράταγε ένα στο μικρόφωνο για να τραγουδήσει και το σκίσε. Και συγγνώμη, δεν θα ζητήσω και συγγνώμη για το σκίσε, γιατί αυτό έκανε. Το σκίσε. If my life is for rent, να ευχαριστώ πολύ για τα καλά τα λόγια, να είστε όλοι καλά και να έχετε πάντα την καλή διάθεση να ανταλλάσσουμε απόψεις κτλ. Τώρα, για να είμαστε και λίγο χρηστικοί, άκουσα ότι υπάρχει μια νέα εξέλιξη σε σχέση με τις δόσεις, ότι έβγαλε η ΑΔΑΕ και ένα ερωτηματολόγιο, το διάβαλα στο Ανικός, με αυτά που λένε ερωταπαντήσεις τις πιο συνήθεις. Ζήτησα χατήρι λοιπόν, γιατί σε αυτά εγώ έχω μαύρα μέσα ανοιχτά και δεν είμαι και καλός, να βγει Αντώνης Μουζάκης, πολύ γνωστός φοροτεχνικός, για να μας βοηθήσει. Καλώς τον, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα σε όλους.
0: Είσαι καλά?
1: Είμαι πολύ καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Εντάξει, μπράβο.
1: Γιατί και αυτό έχει αξία.
0: Αυτό έχει πολύ μεγάλη αξία. Να ρωτήσω καταρχήν, αυτό το οποίο άλλαξε, είναι αλλαγή, ξέρω εγώ, σε ποιες οφειλές μπορεί να μπουν, ή καλύτερα πες μας, για ποιες οφειλές είναι αυτές οι αλλαγές?
1: Λοιπόν, η δυνατότητα που έχει ο πολίτης είναι να υπάγει στη ρύθμιση των 72 δόσεων ληξιπρόθεσμες οφειλές έως την 31η Δεκεμβρίου του 2023. Οι οποίες αυτές ληξιπρόθεσμες οφειλές μέχρι 31-12, ξαναλέω, του 2023 δεν έχουν μπει σε καθεστώς ρύθμισης, τόσο λέει η απόφαση και η διάταξη μέχρι 21 Απριλίου του 2026, όσο και μέχρι την υπαγωγή της αίτησης. Άρα έχω ληξιπρόθεσμες οφειλές του 23 και πίσω και δεν τις έχω υπαγάγει σε καθεστώς ρύθμισης μέχρι τη στιγμή που πάνε να κάνω το αίτημα. Αν τις έχω βάλει σε ρύθμιση, δεν μπορώ. Έτσι, αν δηλαδή τις έχω βάλει σε πάγια ρύθμιση.
0: Άρα θα έπρεπε να έχεις κάποια γκρεμότητα, την οποία όμως δεν είχες βάλει σε ρύθμιση, και αυτή η χρονική διάρκεια είπες μέχρι το τέλος του 23. Καλά το θυμήθηκα.
1: Ναι, μέχρι το τέλος του 23 οι οφειλές αυτές.
0: Okay. Πάμε λοιπόν τώρα,
1: πάμε να δούμε τώρα. Η εφαρμογή έχει ανοίξει. Άρα λοιπόν θα μπει ο πολίτης μέσα και τι θα δει? Ότι μπορεί να ρυθμίσει πέρα από την πάγια ρύθμιση, λέει εκεί το νόμο 41-52, μπορεί να ρυθμίσει, λέει, αίτηση ρύθμισης οφειλών με το νόμο 53-13. Είναι ο προθεσινός νόμος, αυτός που έφερε τις 72 δόσεις στη ζωή μας. Μπαίνεις λοιπόν για να ρυθμίσεις, αλλά για να ρυθμίσεις δεν θα πρέπει να έχεις άλλες ληξιπρόθεσμες οφειλές. Δηλαδή τα χρέη που έχουν δημιουργηθεί από εκεί και μετά, από 1η-1η-24 και μετά, θα πρέπει να τα έχεις διακανονίσει ή εξοφλήσει.
0: Τώρα δεν ξέρω, από την πείρα σου σε παρακαλώ, βοήθησε μας. Υπάρχει πολλής κόσμος ο οποίος έχει τέτοιες εγκρεμότητες και δεν τις έχει ρυθμίσει? Γιατί είναι σαν να, πώς να πω, βάζεις ένα φίλτρο το οποίο μπορεί να κόβει πάρα πάρα πάρα πολύ κόσμο.
1: Ναι, οι φίλτρα πράγματι έχουν μπει και τα έχουμε θίξει στο Υπουργείο Οικονομικών, όμως εκείνο που κατάλαβα από τον αρμόδιο υπουργό είναι το εξής, ότι αν δεν έπαιρναν αυτά τα φίλτρα, ενώ το Υπουργείο Οικονομικών θα έπαιρνε 3 δισεκατομμύρια, έτσι όπως είναι η κατάσταση, αν δεν έπαιρναν τα φίλτρα θα έπαιρνε 500 εκατομμύρια, καταλαβαίνεις, πέφτουν έξω τα έσοδα. Άρα λοιπόν προφανώς έπρεπε να μπουν από την πλευρά τους κάποια φίλτρα για να εξακολουθεί να εισδέει χρήμα στο ελληνικό δημόσιο.
0: Εσύ έχεις πελάτες που έχουν τέτοια θέματα, δηλαδή είναι μέχρι το τέλος του 23, μεν, έτσι, αλλά μην τα έχει βάλει και να μην χρωστεί και τίποτα γενικά.
1: Υπάρχουν πολίτες, είτε φυσικά πρόσωπα είτε επιχειρήσεις, που έχουν τέτοιου είδους οφειλές και καλό θα είναι, αφού δίνεται αυτή η δυνατότητα, να μπουν να τακτοποιήσουν τις οφειλές με αυτόν τον τρόπο. 72 δόσεις είναι αρκετές. Είναι
0: 72 δόσεις μια χαρά είναι, αλλά λέω να. Δηλαδή θέλω να πω, μην πουλάω και είδηση η οποία δεν έχει πρακτική εφαρμογή, αυτό.
1: Ναι, όχι, όχι, έχει πρακτική εφαρμογή. Θα μπορούσε ίσως, όπως και εσύ σημείωσες, να ήταν λίγο καλύτερη. Εξήγησε γιατί δεν μπορεί να είναι. Εν πάση περιπτώσει και έτσι όπως είναι, νομίζω ότι μπορεί να βοηθηθούν αρκετές επιχειρήσεις και νοικοκυριά Καλό θα είναι λοιπόν να ενταχθούν στη ρύθμιση. Τώρα, για να, όταν ενταχθεί στη ρύθμιση, να θυμίσω ότι η υπαγωγή στη ρύθμιση γίνεται, συντελείται με την καταβολή της πρώτης δόσης εντός 3 ημερών. Άρα η πρώτη δόση εντός 3 ημερών, οι υπόλοιπες έπονται στο τέλος του κάθε μήνα. Αν τώρα χάσουμε δόση, τι γίνεται, Γιώργο? Κάθε δόση, να πω ότι δεν πρέπει η δόση να ορίζεται στα 30 ευρώ, κάτω από 30 ευρώ. Πρέπει να είναι μεγαλύτερη του 30 ευρώ. Τώρα, αν χάσουμε δόση, τι γίνεται? Αν χάσεις μία δόση και δεν θέλεις να εκθέσεις τις ρυθμίσεις, θα πρέπει, Γιώργο, να καταβάλουμε τη δόση που χάσαμε τον επόμενο μήνα μαζί με τη δόση εκείνου του μήνα, μόνο που αυτή τη δόση που έχουμε χάσει και είμαστε υπερήμεροι, θα την καταβάλουμε με προσάυξη. Τι προσάυξη? Η προσάυξη είναι της τάξης του 15%.
0: 15.
1: Είναι βαρύ.
0: Τι βαρύ, το κοχλυφία είναι. Λοιπόν, από μήνα σε μήνα 15%.
1: Λοιπόν, για να μπορείς να μην χάσεις τη ρύθμιση. Αυτό υπάρχει στην πάγια ρύθμιση που ούτως ή άλλως είναι στη ζωή μας.
0: Ποιος είναι ο τόκος της ρύθμισης?
1: Ο τόκος είναι 5,84.
0: Ναι, 5, αυτό 8, λέω, 84, ωραία. 100. Όχι ότι το 5,84 είναι λίγο, αλλά από το 5,84 πάμε στο 15 για να τιμωρήσουμε αυτόν που δεν είχε να πληρώσει, αλλά τώρα θα τα βρει να πληρώσει δύο δόσεις.
1: Αν λοιπόν χάσει μία δόση, ξαναλέω, η μηνιαία προσάφηση, αυτό το σημειώνω, το έχουμε κατά νου, ώστε αυτός που μας ακούει και μπει σε μια διαδικασία να καταλάβει ότι έτσι έχει κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να προσέχει. Γι' αυτό είμαστε εδώ και τα σημειώνουμε, ούτως ώστε να μην βρεθεί προεκπλήξεως.
0: Έχεις φιλιά από τον Δημήτρη Τζαγκάρη.
1: Και τα δικά μου. Ο Δημήτρης είναι αδερφός φίλος. Λοιπόν, επίσης, αν χάσεις δύο συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις, εκπίπτεις τις ρυθμίσεως. Άρα, πρόβλημα.
0: Ωραία. Επειδή ακούγουμε πάντα γκρινιάρης, ερώτηση, τα ευεργετήματα του να μπει σε αυτή τη ρύθμιση, ποια είναι?
1: Ναι, λοιπόν, θα πάρεις αποδεικτικό ενημερώτητας. Έτσι, ένα. Αναστέλλονται οι ποινικές διώξεις όσο διαρκεί η ρύθμιση. Αναστέλλονται τα αναγκαστικά μέτρα που λαμβάνονται εναντίον σου. Και οι κατασχέσεις ισχύρας τρίτων δεν καταλαμβάνουν πλέον μελλοντικές απαιτήσεις. Άρα, λοιπόν, αυτά είναι τα ευεργετήματα. Βέβαια, προσέξτε τώρα τι λέει ο νομοθέτης. Ότι παρά το γεγονός ότι συμβαίνουν αυτά, αφού έχεις ρυθμίσει, πάντα έχει η διοίκηση το δικαίωμα να εγγράφει υποθήκες, να μην χορηγεί κάτω από υποθέσεις αποδεικτικών ενημερώτητας και το καθεξής, ή να προβαίνει σε συμπληθυσμούς. Άρα λοιπόν, από τη μία έχουμε αυτό, από την άλλη έχουμε και το άλλο. Εγώ τα σημειώνω για να έχει γνώση ο πολίτης που μας ακούει. Αυτά σε χοντρές γραμμές.
0: Okay.
1: Νομίζω ότι επειδή υπάρχει κόσμος, ξαναλέω, που ενδιαφέρεται, ας μπει σιγά σιγά. Μέχρι 31-12 του 26 θα πρέπει να κάνει το αίτημα του, έτσι.
0: Μέχρι τέλος χρονιάς, λοιπόν.
1: Μέχρι το τέλος χρονιάς. Άρα λοιπόν υπάρχει χρόνο, σας κάνουν διακοπές, ας γυρίσουν, ας βάλουν μια τάξη, αν δεν το κάνουν τώρα, προκειμένου να μην τους διώκει το ελληνικό δημόσιο. Το ελληνικό δημόσιο, ξέρετε, δεν παίζει. Κατάσχει είτε χρηματικά διαθέσιμα, τραπεζικού λογαριασμού, ακίνητα κτλ. Άρα λοιπόν, καλό θα είναι να τα έχουμε βάλει σε μια τάξη. Με την προϋπόθεση ότι έχουμε τη δυνατότητα, βεβαίως. Γιατί καλά τα λέμε, αλλά αν δεν έχεις χρήματα.
0: Ναι. Ούτε αν λάβεις παραδομή έχοντας, ούτε με δώσεις. Αντώνης Μουζάκης. Ευχαριστώ πολύ, Αντώνη. Να σε καλά.
1: Καλή συνέχεια.
2: Real FM. Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
3: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
2: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
3: Και οι επιστροφές.
2: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
3: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
2: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τη E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
5: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
4: Α, Τάκι, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
5: Εννοείται, αγάπη μου.
4: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
5: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
4: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
5: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
4: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
6: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
7: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
8: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
9: Άρα συμφωνούμε για full time.
8: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο δεν λογώ.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
11: Είστε έτοιμοι να αναπτύξετε την επιχείρησή σας? Στη Revival Consulting Services εξειδικευόμαστε στις εξαγορές και συγχωνεύσεις. Με πολυετή εμπειρία και γνώση δημιουργούμε τα θεμέλια για ένα βιώσιμο μέλλον. Από τον αρχικό σχεδιασμό της στρατηγικής μέχρι και την υλοποίηση, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Revival Consulting Services. Η αξιοπιστία που χρειάζεστε, η επιτυχία που αξίζετε.
12: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
13: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
14: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Η Kim Carnes, η οποία έχει γενέθλια σήμερα, με το υπέροχο πραγματικά Betty Davis Eyes. Γιατί για πόσοι άνθρωποι δεν γράψαν, δεν εξήμνησαν τα μάτια της Betty Davis. Λοιπόν, να πω κάτι στο φίλο μου τον Κώστα, ο οποίος πάρα πολύ φόρτασε. Είναι εμφανές το μήνυμά του και ελπίζω να μην παρεξηγεί που δεν διαβάζω τα πινελίγια που έχει ρίξει. Γιατί θεωρεί ότι όταν βγαίνουν τέτοιοι νόμιλοι να επιβαρύνουν το λαό μας με 180% ένα έτος, επειδή αδυνάτησε να πληρώσει μια δόση, ας ξυπνήσει επιτέλους ο λαός και να του στείλει στο ανάθεμα. Διάβασα αυτό που διαβάζετε. Να μου επιτρέψετε λοιπόν εδώ να πω ότι είναι ολοφάνερο ότι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι κινδυνεύουν να βρεθούν σε γρανάζια πληστηριασμών, κατασχέσεων, το μπέρδεμα όλο αυτό το πράγμα κτλ. Και ό,τι αυτό συνεπάγεται από εκεί και πέρα. Αυτοί οι άνθρωποι λογικά, όχι από ιδεολογική άποψη, από λογική άποψη, θα πρέπει να διευκολυθούν όσο γίνεται. Άκου τώρα να χάσεις τη μία δόση, να πληρώσεις δύο την επόμενη φορά, και από το 580 που είναι, ξέρω εγώ, ο κανονικός τόκος που επιβαρύνει αυτές τις δόσεις και τις 72, εσύ την προηγούμενη δόση που είχες χάσει και τώρα κάνεις να πληρώσεις μαζί με την επόμενη, και λογικό είναι που καλείσαι να τις πληρώσεις, δεν λέω να μην τις πληρώνει, αλλά ας επιβαρύνουμε 15%, εκεί σταματάει ρε παιδιά η λογική, ειλικρινά. Τέλος πάντων, ελπίζω να κρατήσετε τα λεγόμενα του Μουζάκη. Ο άνθρωπος ξέρει καλά τη δουλειά, δεν το συζητώ. Θα έλεγα δε ότι όλοι σας θα πρέπει, όσοι έχετε τέτοια θέματα, να πάρετε τη συμβουλή του δικού σας λογιστή κτλ. Και όχι ό,τι λέμε οι δημοσιογράφοι, γιατί ξαναλέω ότι εγώ, για παράδειγμα, δεν είμαι ο άνθρωπος ο οποίος μπορεί να αναλύσει τα θέματα αυτά, αλλά είμαι σίγουρα ένας άνθρωπος με κοινή λογική και ρωτάω αυτά που θα ρωτάγατε κι εσείς. Από εκεί και πέρα, ο καθένας μας είναι μια ξεχωριστή περίπτωση και αυτή την ξεχωριστή περίπτωση την ξέρει ο δικός σου λογιστής, οπότε μην κολλήσουμε σε αυτό. Ο Νίκος μας λέει: μέχρι σήμερα η κίνηση προς το νησί με δαπών παραθεριστών και η οικονομική συμπεριφορά όσων υπάρχουν και των τουριστών που έρχονται στο νησί είναι σε σχέση με πέρσι πολύ κρατημένη. Ναι, το ακούω και δεν μου κάνει εντύπωση, παιδιά. Η αλήθεια είναι ότι αυτό που περνάμε εμείς εδώ και το βλέπουμε, δηλαδή πόσο πολύ έχουν σφίξει οι τσέπες μας, προφανέστατα πρέπει να το βλέπουν και όλοι οι άλλοι στο εξωτερικό. Θα έρθουν. Κάποιοι θα έρθουν. Κάποιοι θα ξοδέψουν αυτά που έχουν να ξοδέψουν. Γιατί όλοι μας περιμένουμε αυτές τις μέρες, κάθε χρόνο, με την οικογένειά μας, να ξεκουραστούμε, ο καθένας στα δικά του. Έτσι. Προφανώς λοιπόν, αν σε παίρνει να τις κάνεις διακόπες, θα τις κάνεις. Και θα τις κάνεις γιατί έχουν και προτεραιότητα μέσα στη ζωή σου. Ξέρετε, επειδή αυτές τις μέρες με το Μουντιάλ άκουσα τόσα πολλά, θυμήθηκα και κάτι που μου άρεσε πάρα πολύ παλιότερα, που λέγει ότι ξεκούρασε δεν είναι αποχή από την προπόνηση, είναι μέρος της προπόνησης. Για να είσαι καλός, πρέπει να πάρεις και την ανάσα σου, έτσι δεν είναι? Αλλά τώρα, ας πούμε, έγινε για παράδειγμα, για να ακούς αυτά που τέλος πάντων φαντάζομαι ότι δεν πρέπει να έχει και τις πιο ακριβές επικοινωνίες, έτσι. Δηλαδή δεν είναι τα ακτοπλοϊκά τα οποία, ξέρω εγώ, σε επιβαρύνουν να πας Κυκλάδες, Δωδεκάνησα ή να πας, ξέρω εγώ, Λίμνο, Μυτιλίνη, Θάσο, Σαμοθράκη. Καλησπέρα, Πόρο, να είσαι καλά. Επειδή γράφει ένα μηνυματάκι, δεν είναι και τόσο άσχετο κατά τη γνώμη μου, έχει ένα αρκετά ενδεικτικό. Λέει: το περίεργο είναι ότι το πώς ενοχλήθηκαν, επειδή στην ταινία η ωραία Ελένη είναι μαύρη, αλλά κανείς δεν ενοχλήθηκε που η Κλυτεμνίστρα είναι μαύρη. Αυτό το βρίσκω σεξιστικό σε βάρος της Κλυτεμνίστρας. Θα ήταν ενδιαφέρον η ωραία Ελένη ήταν μαύρη και η αδερφή της λευκή. Λοιπόν, είναι αυτό που λέει: δεν ανοίγεις το στόμα σου πριν γνωρίζεις. Είμαι στους πολλούς που πήγαν το Σάββατο βράδυ. Στο θερινό βεβαίως. Και αυτή η ταινία προφανώστατα πρέπει να ειδωθεί σε κάποια high end σε ό,τι αφορά την τεχνολογία κινηματογραφική αίθουσα, για να έχει την καλύτερη εικόνα, την καλύτερο ήχο κτλ. Βέβαια δεν έχει τη μαγεία του θερινού. Τι είδα? Μια μεγάλη χρονικά, αλλά μεγάλη ταινία γενικά, με εξαιρετικούς ηθοποιούς,
εξαιρετικούς, όχι ο ένας, ξέρω εγώ, Ματ Ντέιμον, με εξαιρετικούς ηθοποιούς. Σε ό,τι αφορά την Ελένη, για που ακούσει εγώ όλο αυτό το θόρυβο κτλ, κτλ, στην ταινία εμφανίζεται ένα λεπτό με το ζόρι. Δηλαδή, μόνο εσένα που θέλεις να σε πειράξει και που τσιμπάς και εξυπηρετείς το μάρκετινγκ της εταιρείας. Γιατί προφανέστατα κανείς από εμάς, αν πήγαινε να δει την ταινία, δεν θα το έμενε μόνο αυτό. Μόνο αυτό. Έτσι. Μπορεί να μείνουν χιλιάδες πράγματα. Ο καθένας από εμάς έχει τα δικά του μάτια, το δικό του τρόπο να σκέφτεται. Λοιπόν, δεν πιστεύω λοιπόν ότι με μια τέτοια ελάχιστη χρονικά συμμετοχή θα έμενε αυτό από την ταινία στην κουβέντα. Άλλα πράγματα θα μένανε. Αλλά εδώ είναι έξυπνο μάρκετινγκ ή πονηρό, αν προτιμάτε την πλευρά τους, και όχι τσιμπάμε. Αυτό. Τσιμπάμε. Πολύ τσιμπάμε. Η ταινία προφανέστατα είτε τσιμπήσετε είτε δεν τσιμπήσετε, είτε τη βρίσετε είτε δεν τη βρίσετε, σας πληροφορώ ότι θα ασκήσει. Η ταινία είναι καλή ταινία, από αυτές τις λίγες καλές ταινίες που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια, και εκτός από την Ισλανδία που έχει την κόλαση, έτσι, έχει και την Καλαμάτα μέσα γάμο το που σκίζει. Ο Γιάννης μου κάνει νόημα ότι σιγά σιγά πρέπει να πηγαίνουμε στις ειδήσεις των 6. Εγώ λοιπόν να σας πω ότι κοντά μας και σήμερα η ελληνική εταιρεία Durostik. Για εσάς που ενδιαφέρεστε να αυξήσετε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού σας και για τη μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας, υπάρχουν καλά νέα θερμοσύλ και cool roof της Durostik. Με τα κορυφαία συστήματα θερμομόνωσης, θερμοστογάνωσης, θερμικής προστασίας και στεγανοποίησης της Durostik, το κτίριό σας θα είναι ενεργειακά αποδοτικότερο, ασφαλές και προστατευμένο. Για ένα κτίριο ζεστό το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι, επιλέξτε την Durostik.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
3: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
4: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
6: Για να είμαι εκεί στους αγώνες, να νιώθω τις δονήσεις, να με καίει ο ήλιος στο γήπεδο, να σταφυλιάζω! Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν, να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου, να πέφτει η μύτη μου από το κρύο, να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι, να νιώθω την έξαψη!
5: Προσλαμβάνεστε!
7: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή.
10: Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
0: Real FM.
11: Η ώρα είναι 6.
12: Πολιτικές εξελίξεις.
13: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
12: Οικονομία.
14: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
12: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
15: Ηθοποιός σημαίνει φως.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Μεγάλη είναι η κινητοποίηση της πυροσβεστικής για τη φωτιά που έχει ξεσπάσει στο παλαιοχώρι Φθιώτιδας. Στο μέτωπο επιχειρούν 7 αεροσκάφη ενώ δεν απειλείται οικισμός. Σε Ήπειρο, Θεσσαλία, Στερεά και Πελοπόννησο έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής οι υψηλότερες θερμοκρασίες του τριήμερου καύσωνα. Στην Αττική το φαινόμενο αναμένεται να κορυφωθεί την Τετάρτη. Καθρέπτη της αλήθειας για όλα τα κόμματα, χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός στη φετινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Κατά την εισήγησή του στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέκρινε την αντιπολίτευση λέγοντας ότι η πολιτική επιλογή της είναι το δηλητήριο του λαϊκισμού. Περισσότερα στο ενικός.gr. Κύκλωμα φοροδιαφυγής άνω των 17 εκατομμυρίων ευρώ εντόπισε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Πρόκειται για φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις που αποκόμιζαν τεράστια κέρδη μέσω ενός καλά οργανωμένου κυκλώματος εικονικών τιμολογίων και εταιριών που πτώχευαν και διέκοπταν τη λειτουργία τους σε χρόνο ρεκόρ. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 3 άτομα, εκ των οποίων μία γυναίκα που δήλωνε ότι ήταν άστεγε, αλλά έμενε σε σπίτι 280 τετραγωνικών μέτρων στα βόρεια προάστια. Προφυλακίστηκε μετά την απολογία του και ο τέταρτος κατά σειρά συλληφθής για την υπόθεση της φωνικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας, ο 7ος μέσα σε 10 χρόνια, έγινε επίσημα ο Άντι Μπέρναμ. Έλαβε από τον βασιλιά Κάρολο εντολή σχηματισμού κυβέρνησης. 10 νεκροί είναι ο απολογισμός ρωσικής επίθεσης σε πλοίο που μετέφερε καλαμπόκι ανοιχτά της Οδυσσού στην Ουκρανία.
17: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
18: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
16: Επίσημα, η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του Τούρκου διεθνούς forward Ζέντι Όσμαν που αγωνιζόταν στον Παναθηναϊκό. Υπέγραψε τριετές συμβόλαιο συνεργασίας έναντι 9 εκατομμυρίων ευρώ. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
18: Real Weather.
16: Γενικά έθριος αύριο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα ορεινά υπηρωτικά. Άνεμοι μεταβλητοί έως 6 μποφόρ. Στους 38 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 37 στη Θεσσαλονίκη.

0: Με Κάρλο Σαντάνα επιστρέψαμε, είναι 6 για 5, είναι 20 Ιούλη, είναι πάρα πολύ ζεστή μέρα. Δεν θα το κάνω για προσωπικούς λόγους, μην μου παρεξηγείτε, αλλά κάτι πρέπει να κάνετε παιδιά με το ρεύμα. Από ό,τι μου λέγει τώρα η Βάσια, έχει κοπεί το ρεύμα από 3:10. Φαντάζομαι ότι είναι αρκετός κόσμος ο οποίος αυτή τη, μέχρι σήμερα τουλάχιστον, πιο ζεστή μέρα του καλοκαιριού περιμένει, ξέρω εγώ, κάποιο τρόπο, ρε παιδί, να βάλει τον ανεμιστήρα, το ερκοντήσιο, κάπως να δροσίσει. Εδώ, ας πούμε, χωρίς το ξαναλέω να είμαστε για γκρίνιες, ο Γιάννης ο Καραγευρέκης σε κάτσε εκεί, ήταν 3 ώρες συνεχόμενες. Εγώ μπαίνω, βγαίνω, οκ, okay, με χαρά. Ειλικρινά το λέω πάντως, επειδή είναι μια πολύ ζεστή μέρα, αν μπορείτε να κάνετε κάτι για να λύσετε το πρόβλημα, ρε παιδιά. Παραπάει, ξέρεις, 3-4 ώρες κτλ. Δεν είναι. Ιδίως για εργάσιμες, για ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται, τους ζητάμε να κάνουν κάτι. Τώρα, τι ζητάμε στον Τζεβελακίδη, την επόμενη ώρα να κάτσει εκεί στην κονσέλα για να κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί στην Πολιοδική Τράπεζα των Ήχων, όπως γουστάραμε να λέμε παλιά, όπως θυμάσαι. Η Βάσια Κούτρα. Ναι. Σου πάει τουλάχιστον, οφείλω να πω ότι σου πάει πάρα πολύ η βεντάλια, έτσι. Και ναι, είναι παλιός αλλά ασφαλής τρόπος για να δροσίζεται κάποιος. Η Σοφία Γαλάνη έχει κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί για να έχουμε εδώ τα θέματά μας, συνομιλητές εξαιρετικούς, και βλέπω ότι σε πολύ λίγο θα έχουμε κοντά μας την κυρία Ιωάννα Λαλιώτη, μια εξαιρετική κυρία, τομεάρχης παιδείας της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, η οποία σήμερα είπε 5 πράγματα παραπάνω από αυτά που υποθέταμε ότι θα ακούσουμε σε σχέση με τα της παιδείας, και ξέρετε ότι είναι από τα θέματα τα οποία δεν έχουμε αφήσει ποτέ. Με όλους το συζητάμε και για όλους μας ενδιαφέρει η άποψή τους, για να έχουμε για κάποιους, πώς να πω, ασφαλές πεδίο να κρίνουμε, να έχουμε μάθει δηλαδή από το στόμα του λύκου αυτά που είναι να μάθουμε. Κουδαλάκης Γεώργιος, το Εμμανουήλ και της Μαρίας, εδώ είμαστε παιδιά, καλά κουράγια, δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Πολύ ζέστη, είναι θέμα μιας-δυο ημερών, και επειδή είμαστε πια σε βαθύ καλοκαίρι, έτσι, έχουμε περάσει στις 15 του Ιούλη, άρα μετά με υποτίθεται αντιστρόφως, είναι λογικό να στενόμαστε πολύ. Και θα το ξαναπώ, επειδή ακούω και όλα αυτά τα, να πουλήσουμε την είδηση, να πουλήσουμε και τον καιρό, να πουλήσουμε και, τέλος πάντων, σαραμάγκου θα το καταλάβω. Λοιπόν, για να το πω στεγνά, είναι ένας κλασικός ζεστός Ιούλιος που διαδέχθηκε ένα εντελώς ήπιο καλοκαίρι μέχρι τώρα. Μια χαρά ήταν. Λοιπόν, έχεις γραμμή, Γιώργο μου? Όχι, okay, να μην αφήσω τον κύριο να περιμένει. Κυρία Λαλιώτη, καλώς είστε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Καλώς σας συναντάμε.
1: Έχει όντως ζέστη.
0: Έχει, ναι. Είναι, λέει, το επιβεβαιώνω και εγώ.
1: Αλλά όπως είπατε, είμαστε και σε προχωρημένο θέρος. Τι να έχει.
0: Αλίμονο. Το μόνο που δεν έχει αυτή την μέρα, σε εμάς εδώ τουλάχιστον, είναι ότι έχει κοπεί το ρεύμα και να είμαστε καλά. Προσπαθούμε,
1: ναι,
0: να.
1: Αυτό είναι άσχημο. Είναι άσχημο.
0: Και είναι 3 ώρες πια. Δηλαδή, καταλαβαίνω ότι ο κόσμος που γκρινιάζει έξω και βρίζει έχει τα δικιά του. Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω από αυτό το οποίο είναι πολύ ευρύ θέμα συζήτησης, ανεξάρτητα με το τι ψηφίζει ο καθένας. Συζητάμε πάρα πολύ για το θέμα των πανελλαδικών εξετάσεων. Να έχουμε αυτό το σύστημα, να μην το έχουμε αυτό το σύστημα. Εσείς τι προτείνετε τελικά?
1: Κοιτάξτε, να μην το έχουμε αυτό το σύστημα προτείνουμε, αλλά νομίζω ότι, όπως είπατε και εσείς, είστε πολλοί άνθρωποι από διαφορετικούς πολιτικούς χώρους, και θα σας πω, για πολλές δεκαετίες. Ξέρετε, η συζήτηση για την κατάργηση των πανελλαδικών έχει ξεκινήσει από τα τέλη της δεκαετίας του 70. Άρα νομίζω ότι υπάρχει μια γενική αντίληψη και στους πολίτες, αλλά και, και στους γονείς και στους μαθητές και στους ανθρώπους που ασχολούμαστε με το σχεδιασμό της πολιτικής, ότι αυτό το σύστημα που έχουμε τώρα δεν τραβάει. Και να σας πω, χρησιμοποίησα στη συνέντευξη τύπου σήμερα που δώσαμε για τα θέματα παιδείας στη Ελλάς μια μεταφορά που θα ήθελα να τη μοιραστώ και εδώ.
0: Και
1: ξέρετε, είναι σαν να έχουμε ένα αυτοκίνητο της δεκαετίας του 60 και να προσπαθούμε να κυκλοφορήσουμε σε έναν αυτοκινητόδρομο του 21ου αιώνα. Γερό σίδερο, λέγανε οι παλιοί, το θυμάστε? Ναι, αλλά θα το παίρναμε τώρα για να πάμε στον αυτοκινητόδρομο? Όχι, γιατί δεν έχει αερόσακους, δεν έχει.
0: Δεν έχει air condition.
1: Δεν έχει air condition μια κινητή σημαία. Δεν βάζαμε τα παιδιά μας σε αυτό. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και με τις πανελλαδικές εξετάσεις. Καλυπτόμαστε πίσω από την έννοια του αδιάβλητου Και νομίζω ότι αυτό ήταν μια κατάκτηση πραγματικά στην εκπαιδευτική ιστορία των πανελλαδικών εξετάσεων.
0: Εκεί θα συμφωνήσουμε όλοι.
1: Και αυτό νομίζω ότι θα συμφωνήσουμε όλοι. Θέλουμε... Ακόμα και τα μικρολάθη που γίνονται, φέτος υπήρξε ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα, η αλήθεια είναι.
0: Λέτε για τα ίδια θέματα.
1: Ναι, ήταν ένα σοβαρό θέμα, αλλά κάθε σύστημα έχει το ανθρώπινο λάθος και αυτά πρέπει πάντα να διερευνούνται. Εμείς θέλουμε να είμαστε λογικοί σε αυτή την προσέγγιση.
0: Πάντως εδώ θα πρέπει να υπάρχει ό,τι αντικαταστήσει, δεν ξέρω.
1: Θα πρέπει να κρατήσει την έννοια του αδιάβλητου.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό νομίζω είναι κάτι που συμφωνούμε όλοι. Αυτό το οποίο όμως λέμε εμείς είναι το εξής. Κοιτάξτε, οι πανελλαδικές έχουν αυτό το χαρακτηριστικό του αδιάβλητου, δεν έχουν όμως εκπαιδευτική αξιοπιστία. Δηλαδή. Έχουμε ένα παράδοξο στην Ελλάδα. Καταρχήν είμαστε μία, ίσως η μόνη ευρωπαϊκή χώρα η οποία έχουμε ένα τέτοιο σύστημα εισαγωγής τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, τουλάχιστον οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουν κάποια μεικτό ή εξ ολοκλήρου μέσω χωρίς εξετάσεις ή με απολυτήριο λυκείου ή κάποιο μεικτό σύστημα. Εμείς είμαστε η μόνη χώρα που έχουμε ένα είδος εξετάσεων έξω από το σχολείο, αφού τελειώνει το σχολείο και εξετάσεις του και άσχετα από το απολυτήριο λυκείου. Για να αξιολογήσουμε τους μαθητές και την κατάταξή τους. Εμείς λέμε λοιπόν το εξής. Το πρόβλημα είναι ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις καθορίζουν και το περιεχόμενο της εκπαίδευσης και μάλιστα για 12 χρόνια.
0: Εννοείται ότι δηλαδή, πάμε είναι καλή ώρα σαν το δίπλωμα οδήγησης. Δεν μαθαίνεις να οδηγείς, μαθαίνεις να πάρεις εξετάσεις.
1: Μαθαίνεις να πάρεις το δίπλωμα, ακριβώς. Συνεχίζεται τη μεταφορά που χρησιμοποίησα στην αρχή. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις, επειδή είναι ένα σύστημα από το παρελθόν, λειτουργούν ως τροχοπέδι κάθε φορά που πάμε να αλλάξουμε και το περιεχόμενο των σπουδών και το σύστημα εκπαίδευσης και ιδιαίτερα αυτό το καημένο το λύκειο, το οποίο έχει γίνει και αυτό θα το συμφωνήσουμε όλοι, θα συμφωνήσουμε σε αυτό τουλάχιστον όσοι έχουμε παιδιά ή όσοι είμαστε μέσα στην τάξη, έχει γίνει ένας προθάλαμος του φροντιστηρίου. Δηλαδή τα παιδιά πάνε εκεί, περιμένουν να περάσουν οι ώρες, πάνε μόνο για να μην πάρουν απουσίες, ας πούμε, και μείνουν, και περιμένουν να περάσουν οι ώρες να φύγουν. Να πάνε στο φροντιστήριό τους και εκεί να εκπαιδευτούν, προσέξτε, όχι να πάρουν τη μόρφωση που δίνει συνήθως ένα σχολείο, χωρίς να θέλω καθόλου να υποτιμήσω τη φροντιστηριακή εκπαίδευση, αλλά η φροντιστηριακή εκπαίδευση έχει να κάνει να γράψεις καλά τις εξετάσεις, έτσι δεν είναι? Όχι να αποκτήσεις παιδεία.
0: Απλά, κατά συνέπεια
1: πρέπει να αλλάξει αυτό το σύστημα. Γιατί αν δεν αλλάξει αυτό το σύστημα, δεν θα αποκτήσουμε λύκειο ποτέ.
0: Το κρατάμε. Θέλω να σας πω ότι επειδή δεν το είπα τυχαία, δεν ξέρω αν ακούγατε, εσάς βγάλουμε στον αέρα. Είναι ένα θέμα το οποίο έχουμε συζητήσει πάρα πολύ με τους ακροατές του Real
1: FM.
0: Εμένα με ενοχλεί επίσης ότι μπορεί κάποιος να δώσει εξετάσεις και να βρεθεί σε μια σχολή που δεν είναι αυτό που θα ήθελε να κάνει.
1: Ακριβώς.
0: Και θα θυμίσω ότι στα 18 σου, τουλάχιστον νομίζω στη συντηρητική πλειονότητα τα παιδιά, δεν ξέρουν τι θέλουν να κάνουν. Mm-hmm. Πόσο μάλλον ότι μοιάζει σαν, θα το πω και θα το πάρει το ποτάμι, είναι ο φασισμός της τύχης κάποιες φορές.
1: Ή και των προσδοκιών των γονιών.
0: Πολύ, πάρα πολύ σωστό αυτό
1: που παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο αυτό.
0: Έχουμε και παράδειγμα για αυτό σε αυτή την παρέα. Ο γιος του γιατρού έγινε γιατρός, η κόρη ξέρω εγώ της μηχανικού έγινε μηχανικός και πάει λέγοντας. Το θέλει ο μπαμπάς.
1: Ναι, ακριβώς πάνω σε αυτό. Και να βάλουμε και μία άλλη παράμετρο όμως. Ξέρετε ποια είναι η ετήσια δαπάνη, εγώ συνήθως δεν μιλώ πολύ με νούμερα, αλλά κάποια νούμερα είναι καλό να τα κρατάμε. Η ετήσια δαπάνη στη χώρα μας, ετήσια δαπάνη των οικογενειών για φροντιστηριακή εκπαίδευση αγγίζει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Λοιπόν, όλοι γνωρίζουμε επίσης ότι η ελληνική οικογένεια σηκώνει ένα οικονομικό βάρος που αφορά την προετοιμασία των παιδιών για τις πανελλαδικές, που ξεκινά πολλές φορές πολύ νωρίτερα, το οποίο είναι δυσβάσταχτο. Με αποτέλεσμα, αυτό που ήταν κεκτημένο της μεταπολίτευσης, δηλαδή ότι η μόρφωση ήταν ένας μοχλός κοινωνικής κινητικότητας, όπως λέγαμε, έτσι. Δηλαδή, μας λέγανε οι γονείς μας να μορφωθείς για να ζήσεις καλύτερα από μένα. Και αυτό ήταν λίγο πραγματικότητα. Σήμερα δεν ισχύει, ξέρετε, αυτό. Και δεν ισχύει γιατί περίπου μόνο 1 στα 10 παιδιά από οικονομικά ασθενέστερες ομάδες περνάνε στο πανεπιστήμιο και σπουδάζουν. Γιατί αυτό που εξετάζουμε στις πανελλαδικές δεν είναι αυτό που διδάσκεται στην τάξη. Αυτά λοιπόν είναι προβλήματα τα οποία εμείς λοιπόν
0: μην μου φεύγετε από αυτό, κύριε Λαγίτη. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Όπως είπαμε για τα παιδιά που δεν περνάνε κάπου και αυτό τέλος πάντων μπορεί να οδηγεί πιο κοντά στη δυστυχία παρά την ευτυχία, υπάρχουν και άλλα θέματα, όπως κάποιος να θέλει να κάνει μια τεχνική δουλειά Επειδή ακούει πια να λέει, ξέρεις τι βγάζει. Σήμερα, ας πούμε, όποιος ψάξει να βρει τον τεχνικό για τα κλιματιστικά, θα καταλάβει τι σημαίνει να έχει ζήτηση κάποιος και αυτό να συνεπάγεται ένα καλό μεροκάματο. Για τα τεχνικά λοιπόν κομμάτια, εκτός από το να παρκάρουμε τα παιδιά στα ΕΠΑΛ, που συμβαίνει πάρα πολύ, τι προτείνετε?
1: Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτήν την ερώτηση, γιατί μου δίνετε δυνατότητα να μιλήσω για μία από τις παρεμβάσεις, μία από τις 6 παρεμβάσεις τις οποίες παρουσιάσαμε σήμερα, και αν θέλετε, στο δικό μου το μυαλό είναι στον πυρήνα, στην καρδιά, ας πούμε, της μεταρρύθμισης που προτείνουμε. Εμείς λοιπόν προτείνουμε και θα προχωρήσουμε όταν αναλάβουμε τη διακυβέρνηση της χώρας, στη δημιουργία διετών προγραμμάτων τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, τα οποία θα εισάγονται τα παιδιά των ΕΠΑΛ χωρίς εξετάσεις και κάποια παιδιά των ΓΕΛ που θα το επιθυμήσουν, και τα οποία προγράμματα, και εδώ θέλω την προσοχή έτσι και των ακροατών μας, τα οποία προγράμματα θα διοργανώνονται και θα υλοποιούνται από τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας, δηλαδή από τα πανεπιστήμια μας, με την εγγύηση, ας πούμε, και την ευθύνη των πανεπιστημίων, αλλά σε συνεργασία υποχρεωτικά με παραγωγικούς φορείς κατά τόπους. Τι θέλουμε δηλαδή?
0: Θα δούμε και σχέση με ιδιωτικές εταιρείες, δηλαδή, ας πούμε.
1: Οι παραγωγικοί φορείς, θα σας πω, οι παραγωγικοί φορείς, οι οποίοι είναι διαφορετικοί σε κάθε περιοχή της χώρας και οι οποίοι γνωρίζουν ποια είναι τα επαγγέλματα τα οποία έχουν υψηλή ζήτηση στην αγορά εργασίας. Γιατί το γνωρίζουν? Γιατί πονάνε οι παραγωγικοί φορείς σε διάφορους τομείς της παραγωγής και κυρίως στους πιο αναπτυξιακούς της χώρας μας, στους πιο δυναμικούς, και θα σας πω ποιοι είναι αυτοί. Πονάνε από την έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού, εξειδικευμένου σε συγκεκριμένα αντικείμενα. Εμείς θέλουμε λοιπόν να αναπτύξουμε την τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση, αλλά προς αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή να συνεργαστούν τα πανεπιστήμια με τους παραγωγικούς φορείς, να δημιουργήσουμε διετή προγράμματα, όπου στο τέλος του προγράμματος αυτού, αυτός που θα το έχει παρακολουθήσει, ο νέος ή η νέα, θα παίρνει το πτυχίο του, το οποίο θα είναι και ταυτόχρονα άδεια άσκησης επαγγέλματος.
0: Αυτή είναι σύνδεση, ναι, μάλιστα, το κατάλαβα.
1: 5 δηλαδή, όπως λένε. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Με τι χρόνο σπουδών?
1: 2 έτη είπαμε. 2 έτη.
0: 2 έτη.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Μου θυμίζει λίγο ΤΕΗ αναβαθμισμένο.
1: Όχι, γιατί τα ΤΕΗ τουλάχιστον στην τελική μορφή τους, ξέρετε, τα ΤΕΗ είναι μια μακριά ιστορία, ας πούμε, ξεκίνησαν από τα ΚΤΕ, θυμάστε, εμείς οι παλαιότεροι τα θυμόμαστε.
0: Ήτανε και πρωτοτυπία, πρέπει να πω.
1: Βεβαίως, και κατέληξαν όμως να είναι λίγο πανεπιστήμια, αλλά λίγο τεχνολογικά. Τετραετή και τα λοιπά, δηλαδή κάπου ξεπέρασαν, ολοκλήρωσαν τον ιστορικό τους ρόλο και η χώρα έχει μείνει αυτή τη στιγμή χωρίς αυτό το σημαντικό κομμάτι. Κοιτάξτε, η παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας χρειάζεται ανθρώπινο δυναμικό εκπαιδευμένο σε αυτό που εμείς ονομάζουμε στα επαγγέλματα του μέλλοντος και σε τομείς όπως η αγροδιατροφή, η μεταποίηση και φυσικά η καινοτομία, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αναφέρεται το ψυκτικό του σπιτιού μας, αλλά ξέρετε, το ζήτημα, ας πούμε, της διαχείρισης των μηχανισμών που έχουν σχέση με το κλίμα, δεν αφορά μόνο το κλιματιστικό στο σπίτι μας, αφορά ένα τεράστιο κομμάτι της βιομηχανίας αυτή τη στιγμή.
0: Η αλήθεια επίσης είναι, επειδή το αναφέρετε, κυρία Λαγιώτη, και μου δίνετε και εμένα μια ευκαιρία να πασάρω μια είδηση που δεν την άκουσα να παίζει. Οι περισσότεροι ειδικοί, ενώ ειδικοί στα θέματα της τεχνολογίας, λένε ότι τα επόμενα 2 χρόνια, αν δεν έχεις μάθει πώς θα χρησιμοποιείς την τεχνική νοημοσύνη, θα σε ξεράσει η ίδια σου η δουλειά.
1: Ακριβώς.
0: Οπότε...
1: Αυτό ισχύει για όλους μας σε όλα τα επαγγέλματα.
0: Ναι.
1: Οπότε η τεχνική, αυτή είναι η πρότασή μας τώρα πολύ συνοπτικά όσον αφορά την τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση, και κοιτάξτε, θέλω να πω και κάτι άλλο σε αυτό. Ακριβώς λόγω αυτής της, πώς να το πω, της ηγεμονίας, ας πούμε, που έχουν οι πανελλαδικές εξετάσεις για πολλές γενιές ανθρώπων στο μυαλό μας, έχει επιδοθεί μια κατάσταση στην Ελλάδα η οποία είναι τελείως διαφορετική από ό,τι είναι σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπου η επιλογή της τεχνικής ή επαγγελματικής εκπαίδευσης θεωρείται σχεδόν σαν μια αποτυχία. Δηλαδή απέτυχες τις πανελλαδικές και θα κάνεις αυτό. Και αυτό είναι περισσότερο αντίληψη των γονιών, ξέρετε, παρά των παιδιών μας. Νομίζω ότι αυτή την αντίληψη θα πρέπει να την αλλάξουμε κοιτώντας τα στοιχεία τα ίδια, διότι η σύγχρονη τεχνολογική οικονομία επί της ουσίας, δηλαδή η οικονομία η οποία βασίζεται στην τεχνολογία, έχει ανάγκη από ανθρώπους που καινοτομούν με τα χέρια τους. Και αυτό δεν είναι μία δεύτερη επιλογή. Είναι μία πρώτη επιλογή για όσους το επιθυμούν. Άστε. Και σε αυτά τα παιδιά εμείς θέλουμε να τους δώσουμε μία δυνατότητα να έχουν τρόπο να το κάνουν.
0: Να σας ρωτήσω δύο πράγματα ακόμα. Το ένα είναι μία ερώτηση, την έχει στείλει ο φίλος που υπογράφει ως αλχημιστής και τον ευχαριστώ πολύ. Λέει, ρωτήστε τη γνώμη της για τα πειραματικά και πρότυπα σχολεία.
1: Να σας πω την γνώμη μου. Καταρχήν πρέπει να σας εξομολογηθώ κάτι στο ραδιόφωνο, μια και τα λέμε μεταξύ μας. Εγώ είμαι παιδί των πρότυπων σχολείων, γιατί έχω τελειώσει την Ιωνίδιο πρότυπο σχολή, το Πάλε Ποτέ, στον Πειραιά. Άρα γνωρίζω από πολύ μέσα τα πρότυπα σχολεία. Κοιτάξτε, τα πρότυπα παλαιότερα και τα πειραματικά σήμερα ήταν σχολεία τα οποία είχαν ως στόχο να αναπτύξουν καινοτόμες τα πειραματικά σήμερα, ήταν σχολεία.

0: συνήθως το προσωπικό το οποίο απασχολούν. Δηλαδή, στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στο γυμνάσιο και στο λύκειο, εσείς θα δεχόσασταν ένας καθηγητής που διδάσκει να μην έχει πτυχίο πανεπιστημίου?
1: Όχι, βέβαια.
0: Ωραία. Στο πανεπιστήμιο, εκεί που διδάσκουμε δηλαδή και δίνουμε πτυχία, δεν πρέπει οι καθηγητές να έχουν διδακτορικό? Γιατί να έχουμε αυτή τη διαφοροποίηση? Για να σας δώσω ένα απλό παράδειγμα.
1: Απλώς θα ήθελα να καταλάβω και συγγνώμη τώρα, πραγματικά υπερβάλλω για το χρόνο της εκπομπής. Αυτά που έχουν ανοίξει θα δουλέψουν με άλλους όρους καλά, το κατάλαβα?
0: Θα πρέπει να συμμορφωθούν όλα, εμείς θα νομοθετήσουμε, θα αλλάξουμε ριζικά τον νόμο Πιερακάκη και ο νόμος είναι νόμος για όλους, έτσι δεν είναι?
1: Κύριε Λαγίτη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα. Να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ερωτήσεις.
1: Να είστε καλά.
0: Καλό κουράγιο με τη ζέστη.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας.
1: Θα μπορούσα να το κάνω και έκτακτο, αλλά την ώρα που συζητούσαμε ξαφνικά κάνει ένα μπαμ και έρχεται το ρεύμα και είμαστε very happy γι' αυτό. Γιατί, για παράδειγμα, ο Τζιβελέ σηκώθηκε άνοιξε air condition κατευθείαν. Έτσι και μας ακούει ο Καραγευρέκης τώρα επιστρέφοντας σπίτι, φαντάζεσαι τι θα λέει. Λοιπόν, πριν πάμε στους τίτλους των ειδήσεων. Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με τρεις καθημερινές αναχωρήσεις στις 7:40, στις 11, στις 14:20 και 20 το μεσημεράκι. Προσθέσεις Κυκλάδες με τα ταχύπλα της Seajet. Από 28 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα, από 28 για Τίνο σε 2 ώρες, Μύκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα. Και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξιδέψτε με τον μεγαλύτερο στόλο ταχυπλέων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς στο Αιγαίο, με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξοπλισμό. Seajets, κερδίζεις καλοκαίρι.

0: Real FM.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
1: Γιατί εσύ, αριστερά.
2: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
1: Δεξιά.
2: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
1: Αριστερά.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά.
2: Δεξιά.
1: Μονοθέσιο.
0: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
3: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
4: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
5: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
6: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
7: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική Ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
8: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
9: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
11: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Σε εξέλιξη είναι η πυρκαγιά στο παλαιοχώρι Φθιώτιδας. Επιχειρούν 7 αεροσκάφη. Νέα μέτωπα ξέσπασαν.

0: του Κιλελέρ και στο Δήμο Δέλτα Θεσσαλονίκης. Σε Ήπειρο, Θεσσαλία, Στερεά και Πελοπόννησο έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής οι υψηλότερες θερμοκρασίες του καύσωνα. Στην Αττική το φαινόμενο αναμένεται να κορυφωθεί την Τετάρτη. Καθρέφτη της αλήθειας για όλα τα κόμματα χαρακτήρισε τη φετινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Ανέφερε ότι η πολιτική επιλογή της αντιπολίτευσης είναι το δηλητήριο του λαϊκισμού. Κύκλωμα φοροδιαφυγής άνω των 17 εκατομμυρίων ευρώ εντόπισε ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 3 άτομα, περισσότερα στο real.gr.
1: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
0: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 37 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 34 στη Θεσσαλονίκη και 36 στη Σπάρτη.
2: Midea. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
2: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
4: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
0: Καθυστερήσεις στον Κηφισό από μεταμόρφωση έως Νέα Φιλαδέλφεια, στην άνοδο της Κηφισίας στο Μαρούσι και στην Αττική Οδό από μεταμόρφωση έως Κηφισίας.

Μια τέτοια μέρα, F.E. Wayne Carson είχε γράψει το υπέροχο τραγούδι. Ένα υπέροχο τραγούδι που είχε πάρα πάρα πολλές εκτελέσεις. Ο Willie Nelson νομίζω ότι το έκανε τεράστια επιτυχία. Αλλά πώς να το κάνουμε, το έχει τραγούδι ο Βασιλιάς.

0: Αρκετά μηνύματα ήρθαν κατά τη διάρκεια της συζήτησης που είχαμε με την κυρία Λαλιώτη. Ελπίζω να γίνεται λίγο σοφότερη για το τι ζητάει ή τέλος πάντων τι προτείνει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα στο σχέμα της παιδείας. Για παράδειγμα, εμένα, η τελευταία ερώτηση μου έκανε την περισσότερη εντύπωση σε σχέση με τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Δεν θα τα ανοίγαμε, αλλά θα τα κλείσουμε. Νομίζω ότι είναι μια διαφοροποιημένη θέση από το παρελθόν αρκετά. Αλλά πρέπει να πω ότι βρήκα αρκετά ενδιαφέροντα και όλα τα προηγούμενα, τα οποία ήρθαν για να μείνουν σε σχέση με τα παιδιά μας. Όλοι το συζητάμε εδώ και χρόνια. Βλέπω και μια ετοιμότητα από την πλευρά σχεδόν όλων των κομμάτων. Δηλαδή να πάμε σε μια λογική ότι δεν μπορεί το σχολείο να είναι μόνο ένα φροντιστήριο, να πάει να γράψει εξετάσεις και να τις περάσεις. Πρέπει να είναι κάτι παραπάνω. Σε αυτό συμφωνούμε όλοι. Άρα πρέπει να το αλλάξουμε. Πολλά χρόνια πρέπει να το αλλάξουμε. Εγώ έτυχε να είμαι στην γενιά των παιδιών που πρωτοδώσανε το 83 με αυτό το σύστημα ή άλλο παρόμοιο, ξέρω εγώ. Από πανελλήνες κάναν πανελλαδικές και πάει λέγοντας. Αλλά λες ότι τώρα, όταν λέμε ότι θα κάνεις στο σχολείο κάτι άλλο, θα πρέπει το χαρτί που παίρνεις ως απολυτήριο λυκείου να έχει μια κάποια μεγαλύτερη αξία. Καλησπέρα στο φίλο τον Νικόλα. Λέει, είμαι ο Νίκος από το Χαϊδελάνδρη. Έχω τελειώσει την παλιά Σεβιτανίδη ως μηχανικός αυτοκινήτων. Τώρα είμαι 55 ετών και σου λέω με πολλή εντυμότητα ότι τέτοιου τύπου σχολές λείπουν. Καλό απόγευμα, να είσαι καλά. Δεν είναι μόνο, και θα συμφωνήσω μαζί σου, αυτό το κομμάτι που ρωτάμε και επιμείναμε και μας έδωσε και μια ας πούμε είδηση η κυρία Λαγιώτη. Ξέρετε, επειδή δεν παρακολούθησα τη συνέντευξη, ήταν κάτι αρκετά. Μπορεί και να το είπαν οι άνθρωποι και εγώ απλώς να το άκουσα πρώτη φορά εδώ στο αριθμό ραδιόφωνο. Τι ήταν αυτό? Ότι τα τεχνικά επαγγέλματα να είναι σε συνεργασία με τα τοπικά επιμελητήρια. Καλό πράγμα είναι αυτό. Να φεύγει ο άλλος να κάνει 2 χρόνια σπουδές, ενώ να φεύγει, να μπαίνει στις 2 χρόνια σπουδές και να ξέρει στο τέλος αυτών των 2 ετών θα έχει ένα χαρτί στα χέρια του που θα του δίνει την άδεια να εργάζεται στη δουλειά του. Σοφή μου, χαίρομαι πάρα πολύ που συμφωνείς. Λέει έτσι ακριβώς, Γιώργο μου. Ο γιος, η κόρη του γιατρού ή του δικηγόρου να πάρει το γραφείο και την πελατεία του πατέρα της ή της μητέρας της, αδιαφορώντας τελείως για τα θέλω και τα όνειρα των παιδιών. Πόσο πολύ λυπάμαι. Μαζί σου 100 φορές. Έχουμε και τον ποιητή. Ανάβω air conditioning το σπίτι να δροσίσει, γνωρίζοντας πως ρεεί ότι θα με ξεσκίσει. Λοιπόν, πάμε να πούμε μια καλησπέρα σε ένα φίλο, τον Ορέστη Νομράνη, δικηγόρος ειδικός σε θέματα οικονομίας και ενέργειας, πρόεδρος του Think Tank Συνέργεια και βεβαίως το θέμα το ξέρει από σίγουρα πολύ καλύτερα από εμάς και το ξέρει και από την Γαλλία και από την ανάποδη που λένε. Καλώς τον, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Λοιπόν, 90 πόσα έχει πάει σήμερα το βάρελι του πετρελαίου? 92.
1: Πάνω από 90, έφτασε πάνω από 90-92, ναι, κάπου εκεί.
0: Ωραία, τα περαστικά μας. Τι γίνεται τώρα, να τα ξεχάσουμε τα περιπτώσεις τιμών και τα λοιπά?
1: Δεν μπορεί να ξέρει κανείς με βεβαιότητα. Αυτή είναι η αλήθεια. Δηλαδή, αν, όταν κάναμε την τελευταία μας κουβέντα που είχε πέσει σημαντικά η τιμή του βαρελιού,
0: τότε ψάχναμε να βρούμε γιατί δεν πέφτει.
1: Ναι, είχαμε μια σχετική αισιοδοξία ότι θα διατηρηθεί σε συγκεκριμένα επίπεδα. Τώρα βλέπουμε πάλι ότι επανερχόμεθα σε επίπεδα πολεμικά και αυτό διότι όντως έχουμε μια αναζωοπήρωση στην περιοχή η οποία δίνει την αβεβαιότητα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή έχουμε τις τελευταίες μέρες πολεμικές επιχειρήσεις εν εξελίξει, έχουμε επανάληψη των επιθέσεων του Ιράν στις γειτονικές χώρες, έχουμε κλείσιμο de facto των στενών του Ορμούζ ή αν μη τι άλλο επιθέσεις στα πλοία τα οποία τολμούν να περάσουν με μεγάλο κίνδυνο πολλές φορές κλείνοντας και τους αναμεταδότες τους. Άρα μιλάμε για μια κατάσταση, αν όχι ταυτόσιμη, τουλάχιστον πανομοιότυπη με αυτή που βλέπαμε πριν λίγους μήνες, όταν όντως η τιμή του βαρελιού έφτασε σε πολύ ψηλά επίπεδα, ξεπέρασε και τα 100 δολάρια.
0: Να ρωτήσω όμως κάτι, γιατί τώρα είδαμε ένα αρκετά μεγάλο διάστημα που η τιμή ήταν, ας πούμε, πιο λογική, ήταν προς τα κάτω τέλος πάντων, η τιμή του βαρελιού του πετρελαίου. Και το πετρελαίο εξακολουθούσε να πουλιέται αρκετά ακριβά. Μάλιστα, η τελευταία εξαγγελία του Πρωθυπουργού ήταν 10 λεπτά επιδότηση στο λίτρο. Έτσι. Γιατί ήταν αρκετά ακριβό, ενώ ήταν φτηνό το βαρέλι. Τώρα που το βαρέλι ξανακριβαίνει, τι θα γίνει, απαγορευτικό, θα εκτιναχθεί?
1: Αυτό είναι και το συστημικό πρόβλημα της αγοράς. Τότε η αλήθεια είναι ότι όντως παρά το γεγονός ότι περνούσαν γύρω στα 100 καράβια την ημέρα, άρα λοιπόν είχαμε κίνηση και LNG και πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή, όντως βλέπαμε τις τιμές να διατηρούνται σχετικά υψηλές και να μην αντικατοπτρίζεται η πτώση αυτή στην παγκόσμια τιμή, στην τιμή στην Αγγλία που λέμε ή στην τιμή στον καταναλωτή. Αυτό προφανώς είναι συστημικό πρόβλημα της αγοράς και αφορά την επιχειρηματολογία που υιοθετούν πολλοί μεσάζοντες και πολλοί μεσολαβούντες, να το πούμε έτσι, στην όλη διαδικασία, όχι απαραίτητα μεσάζοντες, αλλά μεσολαβούντες, διότι έχει διάφορα στάδια διαδικασία από την παραγωγή στη διήλυση, στην πώληση και μετά στην κατανάλωση, προκειμένου να διατηρήσουν πολύ υψηλές τις τιμές. Και εκεί προφανώς είναι η κουβέντα που κάνουμε πάντοτε για το πώς μπορεί να περιορίσει τα φαινόμενα αυτά. Και η επιδότηση είναι ένα καλό καλό μέτρο, αλλά δεν είναι φυσικά το μέτρο το οποίο θα καταστήλει μόνιμα αυτά τα φαινόμενα. Φοβάμαι, για να είμαστε αντικειμενικοί, ότι όντως όπως συμβαίνει πάντοτε, είναι αύξηση των τιμών, θα δώσει την αφορμή στους ίδιους παίκτες της αγοράς να αυξήσουν περαιτέρω τις τιμές. Άρα θεωρώ ότι είναι δύσκολο να πει κανείς ότι θα δούμε χαμηλές τιμές όταν βλέπουμε ότι η τιμή του βαρελιού βαίνει αύξουσα τις τελευταίες ημέρες.
0: Μάλιστα. Ένα τελευταίο θα ρωτήσω. Το πολεμικό κομμάτι, έτσι, που είχαμε πει ότι έχουμε περάξει σε μια εκεχηρία, θα κρατούσε 2 μήνες, θα είχαμε αυτό το χρόνο για να γίνει κουβέντα κτλ. Κατέρευσα. Τώρα έχουμε, χτες το βράδυ, ας πούμε, έγινε της κολάσεως στο Ιράν. Είχε σφοδρούς βομβαρδισμούς κτλ. Αυτό έχει αυτόματη μετάφραση με κάποιο τρόπο στο κόστος του πετρελαίου, δηλαδή ανεβαίνουν τα ασφάλιστρα. Δεν ξέρω, έτσι, ρωτάω.
1: Έχει μία άμεση συνέπεια, αν λάβει κανείς υπόψη του το εξής. Πρώτα απ' όλα, όταν έχουμε πολεμικές συγκρούσεις εν εξελίξει, μειώνεται η ροή πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή προς τις αγορές στις οποίες εξάγει η Μέση Ανατολή κατευθείαν. Δηλαδή, προφανώς ο κάθε πλειοκτήτης δεν θα πάρει το ρίσκο να κλείσει τον αναμεταδότη του ή να περάσει εν μέσω πυρών ή να περιμένει να έρθει το αμερικανικό πολεμικό ναυτικό να συνοδεύσει το καράβι για να βγει από τα στενά.
0: Ναι, αλλά αν έρθει το αμερικανικό ναυτικό, θα θέλει και 20% από το φορτίο σου ο Τραμπ. Δεν το είπα εγώ, αυτό το είπα.
1: Το είπε, αλλά δεν το έχει εφαρμόσει. Δεν ζητάει το 20% του φορτίου. Είχε πει ότι θα εξετάσει το ενδεχόμενο να επιβάλλει ακριβώς για την προστασία που έχει ο Αμερικάνικος στόλος, να επιβάλλει και αυτός κάποιο κόστος, κάποιο τίμημα. Η πραγματικότητα όμως είναι η εξής τώρα, ότι ακόμη και αν θέλει το Αμερικανικό πολεμικό ναυτικό να σε συνοδεύσει, πράγμα το οποίο έκανε τις προηγούμενες εβδομάδες, οπότε και τα πράγματα ήταν αρκετά πιο ήρεμα. Τώρα δεν μπορείς να το εξασφαλίσεις αυτό, διότι το Αμερικανικό πολεμικό ναυτικό εμπλέκεται σε κανονικές πολεμικές συγκρούσεις. Δηλαδή δεν είναι η προτεραιότητά τους να συνοδεύουν τα καράβια. Η προτεραιότητά τους είναι πραγματικά η πολεμική σύγκρουση, η καταστροφή των υποδομών του εχθρού. Είδαμε χθες, μάλιστα, χρησιμοποίησαν και drones θαλάσσια για να χτυπήσουν κάποια υποβρύχια ή κάποιες εγκαταστάσεις εκεί των Ιρανών. Άρα στην πραγματικότητα η αλήθεια είναι ότι δεν μπορεί κανείς να βασίζεται πλέον στους Αμερικανούς. Επίσης υπάρχει και το φαινόμενο της επίπλαστης αυτής αύξησης, που δεν αντικατοπτρίζεται, όπως έχουμε πει πολλές φορές, στην προσφορά ή στη ζήτηση, αλλά στο ψυχολογικό συναισθηματικό φαινόμενο των αγορών, που όταν βλέπουν ότι μία σύγκρουση είναι πιθανό να οδηγήσει σε μονιμότερες μειώσεις της προσφοράς, αν μη τι άλλο, στην αγορά, να οδηγεί αυτό σε αυξημένες τιμές. Άρα, πέρα από το πρακτικό, υπάρχει και το ψυχολογικό κομμάτι, και αυτά, ξέρετε, τα τελευταίες δεκαετίες δεν έχουν βρει ούτε οι κυβερνήσεις ούτε οι αγορές τρόπο να τα αντιμετωπίσουν άμεσα, και το απλουστευτικό, η απλουστευτική προσέγγιση ότι πρέπει να σταματήσει ο πόλεμος για να δούμε κανονικότητα στην αγορά ενέργειας είναι ίσως το μοναδικό που μπορεί να πει κάποιος με σχετική ασφάλεια.
0: Στα πιο απλά, τα πιο σοφά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ωραίες ομοράδες, δικηγόρος. Να είσαι καλά. Δικηγόρος ειδικός σε θέματα οικονομίας και ενέργειας, πρόεδρος του Think Tank Ενέργεια. Θα το διαβάσω, γιατί το αισθανθήκαμε και εμείς εδώ πολύ αγραία. Η Ιωάννα το έστειλε. Καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Εδώ και μια μισή ώρα δεν είχαμε ρεύμα εδώ στην Κοκκινιά. Να ρωτήσω κάτι. Στο ρημάδι το Μέγαρο Μαξίμου, προσπαθώ να διαβάσω καλά. Και στο ρημάδι το Προεδρικό κτλ. Από όποιον και αν κατοικείται, κόβεται ποτέ το ρεύμα? Αναρωτιέται. Και αισυχτήρι κτλ. Εγώ να πω απλώς στην Ιωάννα ότι εμείς κάναμε 3 ώρες σήμερα. Χωρίς. Έτσι. Και καταλαβαίνετε τώρα. Και το επαγγελματικό κομμάτι, αφήστε το ανθρώπινο, και αν ζεσθενόμαστε ή ξέρω εγώ τι, δεν πάθαμε και τίποτα. Τι έγραψε, ας μας πείραξε η κυρία Ρετούλα. Λέω, σκεφτείτε τι σημαίνει ξαφνικά να κόψουμε 3 ώρες στον αέρα. Όχι σε αυτό το ραδιόφωνο, σε οποιοδήποτε ραδιόφωνο. Για σκεφτείτε. Δεν είναι πρέπον, έτσι. Είναι επαγγελματική καταστροφή, κυριολεκτικά. Λοιπόν, η νέα εφαρμογή του real.gr φέρνει την ενημέρωση στα μέτρα σας. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις, ακούστε ζωντανά το Real FM 97,8, επιλέξτε τα αγαπημένα σας θεματικά ραδιόφωνα, ενημερωθείτε για τον καιρό για να διαβάσετε σύντομες περιλήψεις άρθρων με τη βοήθεια του Real AI. Γρήγορη, σύγχρονη και δωρεάν, η εφαρμογή είναι τώρα διαθέσιμη για iOS και Android.
2: Real FM.
3: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
4: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
5: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
6: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
5: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε κοινό το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
6: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
5: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
6: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
7: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
8: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Μήλο να αποβιβαστούν.
6: Ωχ, φτάσαμε!
5: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
7: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
10: Τάπα, τσούρο, πλαθαμαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
11: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
10: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
12: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
13: Ψάχνετε ακόμα το ιδανικό κλιματιστικό? Το Offit FV12 Inverter 12.000 BTU προσφέρει άνεση και οικονομία με υψηλή ενεργειακή απόδοση, Wi-Fi και αυτοκαθαρισμό. Offit FV12. Η αξιόπιστη επιλογή στην τιμή που θέλεις.
14: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
9: Φέτος το καλοκαίρι ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Sirio FM της Λιβαδιάς στους 95,8 και το Radio 1 της Χαλκίδας στους 98,1. Και αυτό το καλοκαίρι ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

και διάγνωση βαλβλαβών αποτελεί εξαιρετική επιλογή για κάθε σπίτι. 5 διπλά εισιτήρια από τη Seajets. Εδώ έχουμε τώρα. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με 3 καθημερινές αναχωρήσεις στις 7.40, 11.40 και 20 προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλοα της Seajets. Από 28.70 για Άνδρο σε μία ώρα, από 28.70 για Τίνο σε δύο ώρες, Μύκονο πάρω και Νάξο γρήγορα και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή μέχρι 27.00 μήπως Άνδρο, Τίνο, Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Κάντε κράτηση στο seajet.com ή στο εξαιρετικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε το Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει Δευτέρα, 27 Ιουλίου, στην εκπομπή του Ιωσήφ Καλαμαράκη και της Κασιανής Βραχά.

με ένα κομμάτι με το οποίο είμαστε ψυχολογικά, το Black Magic Woman, καμία σχέση με Black Magic. Κάτας και σαν κουράσαν ήταν. Ίσως το πιο εμβληματικό από τα κομμάτια του Κάρλος Σαντάνα που σήμερα έχει γενέθλια, ο ρόκερ από το Μεξικό που έπαιξε τεράστια διαφορά στη κιθάρα, τρομερός βιρτουόζος, δεν υπάρχει άλλος. Θα σας αφήσουμε με το καλό. Άντε, ελπίζω να έχουμε ρεύμα ο Γιώργη μου και τα παιδιά που θα μείνετε εδώ να ακούσουν το υπόλοιπο πρόγραμμα του αληθινού ραδιοφώνου. Πρώτα ο Θεός, καλά να είμαστε, αλλά μαύρες 5.

0: Real FM. Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
1: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home για κάθε χώρο με έκπτωση 30 έως 40%. Δείτε τις μειωμένες τιμές στο www.gotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας, στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
0: Real FM. Η ώρα είναι 7.
2: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
3: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
2: Σίγουρα?
3: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
2: Σοβαρά? Και πως θα γίνει αυτό?
3: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
2: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
4: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
3: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
6: Πολιτικές εξελίξεις.
7: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
8: Κοινωνία.
6: Οικονομία.
9: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
8: Διεθνείς ειδήσεις.
6: Αθλητικά.
8: Πολιτισμός.
10: Ηθοποιός σημαίνει φως.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμός της Eurobank.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Μάχη με τις φλόγες σε τρία πύρινα μέτωπα δίνουν αυτή την ώρα ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις πυρόσβεσης. Σε εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα στο παλαιοχώρι Φθιώτιδας, ενώ νέα μέτωπα ξέσπασαν στο Κιλελέρ στη Λάρισα και στη Σύδνο του Δήμου Δέλτα Θεσσαλονίκης. Την ίδια ώρα, αναλυτικές οδηγίες προφύλαξης για τον καύσωνα που θα επικρατεί στη χώρα μέχρι και την Τετάρτη περιλαμβάνει έκτακτη εγκύκλειος που εξέδωσε το Υπουργείο Υγείας. Αντιστοίχως σε εγκύκλειό του, το Υπουργείο Εργασίας αναφέρεται στα υποχρεωτικά μέτρα για τους εργαζομένους. Μεταξύ αυτών η πάυση εργασιών, ιδίως σε υπαίθριες δραστηριότητες, όπως τεχνικά έργα και υπηρεσίες διανομής, όταν οι συνθήκες εργασίας καθίστανται επικίνδυνες λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Σήμερα οι υψηλότερες θερμοκρασίες σημειώθηκαν σε Ήπειρο, Θεσσαλία, Στερεά και Πελοπόννησο. Στην Αττική το φαινόμενο αναμένεται να κορυφωθεί την Τετάρτη. Καθρέφτη της αλήθειας για όλα τα κόμματα χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός τη φετινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέκρινε την αντιπολίτευση λέγοντας ότι η πολιτική επιλογή της είναι το δηλητήριο του λαϊκισμού. Ζήτησε ακόμη μια τετραετία προκειμένου να μην γυρίσει πίσω η χώρα και επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Κύκλωμα φοροδιαφυγής άνω των 17 εκατομμυρίων ευρώ εντόπισε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Πρόκειται για φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις που αποκόμιζαν τεράστια κέρδη μέσω ενός καλά οργανωμένου κυκλώματος εικονικών τιμολογίων και εταιριών που πτώχευαν και διέκοπταν τη λειτουργία τους σε χρόνο ρεκόρ. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 3 άτομα, εκ των οποίων μία γυναίκα που δήλωνε ότι ήταν άστεγη, αλλά έμενε σε σπίτι 280 τετραγωνικών μέτρων στα βόρεια προάστια. Πρόταση εκεχηρίας για την αναβίωση της προσωρινής συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν διαβίβασαν στην Τεχεράνη οι διαμεσολαβήτριες χώρες. Προβλέπει δεκαήμερη κατάπαυση του πυρός προκειμένου να αναζητηθούν τρόποι να ισχύσει εκ νέου η προσωρινή συμφωνία που είχε επιτευχθεί τον περασμένο μήνα, όπως δήλωσε στο Reuters ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος. Προφυλακίστηκε μετά την απολογία του και ο τέταρτος κατά σειρά συλληφθής για την υπόθεση της φωνικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη.
1: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
2: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
4: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
5: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Θλίψη επικρατεί στο αγγλικό και στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο για το χαμό του βετεράνου ποδοσφαιριστή και προπονητή Kevin Keegan που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών νικημένος από τον καρκίνο. Είχε αγωνιστεί στη Λίβερπουλ με την οποία είχε κατακτήσει 3 πρωταθλήματα Αγγλίας και ένα κύπελο πρωταθλητριών, ενώ με το Αμβούργο είχε πάρει ένα πρωτάθλημα στη Γερμανία. Ήταν 63 φορές διεθνής με την Εθνική Αγγλίας. Περισσότερα στο philathlos.gr.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Real Weather.
0: Έθριος καιρός αύριο με τοπικές βροχοπτώσεις στα ορεινά επιρωτικά. Ανέμοι μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Στους 38 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 37 στη Θεσσαλονίκη.

0: ευχαριστώ.
1: Κυρίες και κύριοι, σήμερα είναι μια ιδιαίτερη εκπομπή. Είναι μια ιδιαίτερη στιγμή και για την εκπομπή και για το Real. Και θα εξηγήσω, ακόμα και αν με μαλώσουν, αλλά εν πάση περιπτώσει δική μου είναι η εκπομπή και ό,τι θέλω λέω. Και δική μου να μην ήταν πάλι ότι θέλω θα
2: είναι,
1: έλεγα.
2: Είναι αυτό που λένε ότι ο Νίκος έχει πάντα δίκιο και τελεία και
1: πέντε λέξεις υπάρχουν σε αυτή τη ζωή, Γιώργο. Πέντε. Ο Νικολάκης έχει πάντα δίκιο.
2: Αυτό.
1: Δεν είπαμε να μάθει κανείς, ξέρω εγώ, τη δομή απ' έξω. Αυτά τα πέντε πράγματα, πέντε λεξούλες είναι και προχωράει.
3: Αυτό δεν γίνεται να χάσει πότε, ας πούμε, μια ακόμη και φωνή να βγαίνει. Ο Νίκος έχει πάντα Νικολάκης, έχει πάντα δίκιο.
1: Ελπίζω να μην μας ακούσει το Λούμπεν τώρα, γιατί μπορεί να το κάνουν. Να το πάρουν και να το κάνουν. Αλλά εγώ να εξηγήσω γιατί είναι ιδιαίτερη στιγμή και για την εκπομπή. Και για το Real. Είναι ιδιαίτερη στιγμή γιατί στη χώρα του Καζαντζίδη, στη χώρα του Μπίθη Κότσι, στη χώρα του Αγγελόπουλου και του Γαβαλά, είναι εδώ μαζί μας σήμερα ο κορυφαίος ερμηνευτής του λαϊκού τραγουδιού.
2: Τσακ!
1: Και όχι μόνο. Και επίσης στη χώρα του Θοδωράκη, στη χώρα του Χατζηδάκη, του Ξαρχάκου, στη χώρα του Λεοντή, του Λοΐζου, είναι επίσης μαζί μας ο κορυφαίος μάχημος συνθέτης σε αυτή τη χώρα. Κύριε Γιώργο Νταλάρα, κύριε Σταμάτη Κραουνάκη, αγαπημένο μου Σταμάτη και αγαπημένο μου Γιώργο, καλώς ήρθα.
3: Καλησπέρα στον Νίκο.
2: Καλησπέρα σε όλους.
1: Καλησπέρα. Όπως είδες, ο Νταλάρας έχει τραγουδήσει Κραουνάκη νωρίτερα. Αυτό που ακούσα είναι ο Νταλάρας να τραγουδάει Κραουνάκη.
3: Κοίτα, ωραία είναι αυτά στη ζωή. Εγώ έχω μια χαρά μεγάλη, πολύ μεγάλη χαρά, γιατί αυτό το κοινό μας πόνι μας αυτή την ώρα είχε τέτοια άμεση ανταπόκριση. Που σημαίνει ότι κάτι σημαίνει αυτό. Και, αυτό, ξέρω εγώ, θα μπορούσα να μιλάω ώρες για αυτό το πράγμα, αλλά η πιο γλυκιά κατάσταση είναι όταν έρχεται ένα πράγμα και βγαίνει στον αέρα και βλέπεις, σου γράφουν. Οι άντρες, έχω συγκινηθεί πάρα πολύ που έχουν συγκινηθεί με το Σκαρπίνι. Οι άντρες και μου λένε, θέλω μας Σκαρπίνι μητερό. Και λες, κοίτα να δεις, ένα πράγμα που γράφτηκε για τον Γιώργο, βασικά

Κάτι αποσπάσματα από κάτι, δεν θυμάμαι. Και είναι ο Λαζάνης, έχει έρθει για το θέατρο τέχνης, δεν μιλάει καθόλου. Δεν έχει, δεν μπορεί να μιλήσει. Είναι σε εγκεφαλικό. Και έρχεται η Μάρο, η γυναίκα του, μου λέει: σε παρακαλώ, μου λέει, να στον αφήσω λίγο, μίλα του εσύ. Αρχίζω λοιπόν, μπουρου, και κύριε Λαζάνη, και εντάξει, είχαμε και μια επαφή από το 79 που είχαμε κάνει τους EPs στο Γκουν, που το ένα, που το άλλο, που πώς είστε τώρα και τι κάνετε τώρα και που θα είναι πολύ ωραία η παράσταση του Μαστοράκη, θα τη γενική δοκιμή, θα σας αρέσει πολύ. Με κοίταζε με αυτά τα μάτια τα οποία ήταν απίστευτα μάτια, ήταν πίστης. Μάτια πίστης. Και του λέω τι να σας πω, κάποια στιγμή δεν ξέρω πώς μου φύγε. Λέω, τι να σας πω, λέω, ώρες σκέφτομαι αν είναι, αν χρειάζεται η τέχνη. Και αυτό το πλάσμα, και το λέω για τον Γιώργο αυτό αυτή τη στιγμή, ανασύρει από τα έγκατα του οργανισμού του ό,τι είχε σε φωνή και μου λέει «Εσύ είσαι τεχνίτης». Λοιπόν, αυτό είναι ο Γιώργος. Είναι τεχνίτης. Είναι και μάγκας, έχει και χιούμορ και είναι και τεχνίτης. Είναι τεχνίτης. Έχεις εμπιστοσύνη. Εγώ που είμαι ένας άνθρωπος που άμα το κάνω το αυγό του το έλεγα, μετά βαριέμαι. Γιατί έγινε το αυγό, το έκανε η Κώτα. Τέλος. Μετά το σούμουρ, άντε να βρεθούμε με τα παιδιά στο στούντιο, λίγο να το συμμαζέψουμε, λίγο να βρούμε καμιά εισαγωγή. Η μόνη εισαγωγή, θυμάμαι, στα χρόνια μου έχει ταλαιπωρήσει πάρα πολύ, ήταν στα πιο ωραία λαϊκά, γιατί ήθελα τώρα με το μυαλό μου λογικά σε αυτό το τραγούδι η εισαγωγή να σημαίνει τις εποχές που αναφέρονται στο τραγούδι, δηλαδή να κάνω μια, να παντρέψω λίγο το Χιώτη με το Ζαμπέτα, και μου είχε φάει αυτή η εισαγωγή η ρημάδα, ενώ το τραγούδι το είχα κάνει σε ένα βράδυ, η εισαγωγή μου είχε φάει μια εβδομάδα, η μόνη που θυμάμαι να τα λέω. Λοιπόν, εκεί είναι το, ο Γιώργος τι κάνει, το οποίο είναι τρομερά εντυπωσιακό.

0: μην ξεχνάω κάποιες αρμονίες και κάποιες μικρές νότες που πρέπει εδώ να μην χαθούν. Ναι, το κάνω. Αλλά όταν έρχεται η ώρα της ηχογράφησης, δεν ξέρω, συγγνώμη να πω μια λέξη έτσι αγοραία μουσικά, αισθάνομαι ότι πρέπει να τζαμάρω. Και αυτό κάνω, όπως κάνουν οι μπλουζίστες που παίρνουν. Ναι. Και λέω, όχι, α, εδώ παίρνει κι άλλο. Και πώς, το είχα και από μικρός αυτό, γιατί ο θαυμασμός μου απέναντι στην τεχνική του Καζαντζίδη έξω από την ωραία του φωνή, αλλά και η απέναντι όχθη, ο Μπιθικότσης, ο οποίος έχει μια άλλη τεχνική, δεν κάνει τα ίδια γυρίσματα που κάνει τα ανατολικά, να πω έτσι, ο Καζαντζίδης. Λοιπόν, αυτούς τους δύο ανθρώπους τους έβαλα τον ένα από εδώ και τον ένα από εκεί, στο ένα αυτοί, ο ένας έβαζα. Ποτέ δεν τραγούδησα, ούτε στο στούντιο, ούτε στις ζωντανές ηχογραφήσεις, που να μην είναι ο ένας στα δεξιά μου και ο άλλος στα αριστερά μου. Αισθάνομαι δηλαδή ότι με ακουμπάνε. Δεν ξέρω αν ακούγεται αυτό χαζό, αλλά έτσι είναι. Ο κάθε αγάπα τους φίλους με τα λαπτώματά. Εγώ έτσι φορτίζω τις μπαταρίες μου. Και σιγά σιγά, επειδή αγάπησα πολύ τους μουσικούς, τους ήχους, τα όργανα, έλεγα ότι αν θα γίνω τραγουδιστής πρέπει πρώτα απ' όλα να γίνω μουσικός. Δεν μπορώ να μην γνωρίζω τα μέτρα. Δεν μπορεί να μου λέει ο άλλος τρία τέταρτα και να μην ξέρω τι εννοεί και εννιά όγδα. Πρέπει κάτι να μάθω. Έξω από τα βαρετά μαθηματικά που έχει η μουσική όταν την καταγράφεις, έχει πράγματα που ακονίζουν το μυαλό και αφήνουν πολλές αμφιβολίες και μπαίνει σε άγνωστα νερά. Εμένα μου αρέσουν τα άγνωστα νερά. Επίσης μ' αρέσει και το ρίσκο του πελάγου και του ωκεανού. Μπαίνω μέσα λοιπόν και ό,τι τύχει. Λέω, είμαι νέος, αντέξω. Από μικρός. Και έτσι λοιπόν μπήκα στη διαδικασία και κατάλαβα ποια είναι η σχέση των λαϊκών μας τραγουδιών με τη βυζαντινή παράδοση και την ιστορία. Και είδα ότι στη γειτονική μας χώρα, που δυστυχώς μας χωρίζουν τουλάχιστον στο απάνω κομμάτι οι πολιτικές και συμπεριφορές των ανθρώπων, ο κάτω κόσμος είναι μαζί μας, είναι δικός μας. Όχι όλοι, ο λαός, αυτά που λέμε. Ο λαός δεν έχει να μοιράσει τίποτα. Τραγουδάει όπως τραγουδάμε εμείς. Έτσι. Έχουμε σχεδόν τους ίδιους ρυθμούς. Εκείνοι βέβαια έχουν και λίγο, αραβοφέρνουν λίγο παραπάνω. Έτσι. Και ένιωσα την ανάγκη να εμβαθύνω. Πήρα λοιπόν κάποια βιβλία ορισμένων επιστημόνων και έμαθα πώς λειτουργεί σε ακαδημαϊκό επίπεδο η τουρκική παιδαγωγική κοινότητα με σχολές, με πανεπιστήμια, μιλάμε η μουσική για το γειτονικό μας λαό, είναι, εμείς λέμε αγαπάμε πολύ τη μουσική, αυτή είναι χωμένη βαθιά. Έχουν πανεπιστήμιο για το ούτι, για το κανονάκι, για τα πνευστά, για το γυαλί ταμπούρ. Πανεπιστήμια, πώς θα παίξουν αυτά τα όργανα. Και οι φωνές τους, Νίκο, και βέβαια και ο Σταμάτης τα ξέρει αυτά, είναι εκπληκτικές. Αν δεις μέσα στα χρόνια, από το 30-40 και μετά, οι τραγουδιστές τους είναι απίστευτοι. Γυναίκες και άντρες. Mm. Και μέχρι τέλος τώρα που είχαμε αυτόν τον καταπληκτικό, τον Κούρδο, τον... θα το θυμηθώ το όνομά του, ας το πω.
1: Μιας και είπες για τον κάτω κόσμο, πάμε στον κάτω κόσμο τα πουλιά.

0: Real FM.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
3: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
3: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
3: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
3: Δεξιά.
2: Αριστερά.
3: Δεξιά.
2: Αριστερά.
3: Δεξιά.
4: Μονοθέσιο.
0: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alphabank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
7: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
8: Το τάγκο?
7: Θα σας ειδοποιήσουμε.
8: Περίμενε!
9: Ξέρω ποιο τάκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
7: Φτιάξε βαλίτσες!
10: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
11: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
13: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
14: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
16: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Κλειστή είναι αυτή την ώρα η οδός Καραΐσκου από το ύψος Χαριλάου Τρικούπη στον Πειραιά λόγω φωτιάς που ξέσπασε σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου πολυκατοικίας επί της οδού Καλλιγά. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, μέχρι στιγμής δεν είναι σαφές αν υπάρχουν θύματα, εάν υπάρχουν τραυματίες, συγγνώμη. Καθρέφτη της αλήθειας για όλα τα κόμματα χαρακτήρισε τη φετινή διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός. Μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, κατηγόρησε την αντιπολίτευση για πολιτική επιλογή που είναι δηλητήριο του λαϊκισμού και ζήτησε μια επιπλέον τετραετία. Κύκλωμα φοροδιαφυγής άνω των 17 εκατομμυρίων ευρώ εντόπισε η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 3 άτομα, περισσότερα στο real.gr. Οριοθετήθηκε η φωτιά στο παλαιοχώρι Φθιώτιδας χωρίς ενεργό μέτωπο, οι πυρκαγιές Εκυλελέρ και Σύνδο Θεσσαλονίκης.
17: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
16: Αυξημένη κυκλοφορία αυτή την ώρα περιμετρικά του συνταγματός σε Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού.

0: Παίξε ρε φίλε μπάλα. Σταμάτης Κραουνάκης, Γιώργος Νταλάρας. Σταμάτη, το είπε καλά.
1: Καμιά χαρά.
0: Εντάξει.
1: Μια χαρά, και έκανε και κόλπα δικά του και τα λοιπά, και αλλάξαμε και λέξεις. Και,
2: και τόνο.
1: Και το καλατόνο λογικό. αλλά κοίτα, δεν είναι, δεν φτάνει στα... Εμένα με ενδιαφέρουν αυτά οι τεχνικές, δηλαδή που κάνει κατηχοσήματα, ας πούμε, που είναι πάρα πολύ ωραία πράγματα μέσα στο λαϊκό τραγούδι, ας πούμε, τα κάνανε μόνο οι, θα το πω πάλι, οι τεχνίτες.
0: Το βίντεο είναι η δική σου έμπνευση που ακολουθεί το βίντεο με το, με το φίλο με την κασέτα, με τα μάξι που κατεβαίνει στη Λαχαναγορά και χορεύει το ζεμπέκι.
1: Λίγο σκέφτηκα να μην κάνουμε ένα πράγμα το οποίο είναι ένα ντοκιμαντέρ, ας πούμε, και ψαχτήκαμε και με την κοπέλα που, που ήταν διευθύντρια παραγωγής. Τέλος πάντων, είχε πάρα πολύ μεγάλη πλάκα, βρήκαμε αυτόν τον τύπο. Μίλαγα μια ώρα μαζί του στο τηλέφωνο.
2: Αλήθεια.
1: Δεν τα έχω πει αυτά, όχι.
2: Όχι, όχι, δεν τα έχεις.
1: Μίλαγα μια ώρα στο τηλέφωνο μαζί του. Στάθης στο Λαύριο. Σε ένα χοροδιδασκαλείο και τα λοιπά. Πώς να το ξεμπουκώσω να μην κάνει τα αυτά που κάνουν στα σχολεία.
2: Ναι.
1: Καλό παιδί. Και του στέλνω ένα μικρό βιντεάκι, ένα λεπτό και κάτι, με τον Τζαρούχη που χορεύει ζεμπέκικο στην Πέλου.
2: Ωραία.
1: Του λέω, δες τον τι κάνει, πώς στείνει το σώμα του. Ο μεγάλος, ας πούμε. Και του λέω και κάνε όσο μπορείς. Του λέω φύγε από το, από το σχολείο, ας πούμε. Και τελευταία στιγμή λέω και στην κοπέλα, ρε εσύ, της λέω, έχει κάνει η Γεωργιάνα, της λέω, ένα πολύ ωραίο εξώφυλλο. Προλαβαίνετε να το τυπώσετε στην μπλούσα.
2: Ωραίο.
1: Και αυτά σε κανονικό κονέ με την Άννα που είναι στο Buenos Aires, η οποία βλέπει βεβαίως τα μηνύματα άλλη ώρα από αυτή την ώρα που το στέλνω. Δηλαδή παντάει και η Άννα με τη λέει, είχε μεγάλη πλάκα.
0: Γιώργο,
1: το zoom έχει σημασία.
0: Θα έρθουμε
1: πάλι. Ψήνουμε.
0: Θα έρθουμε πάλι.
1: Άμα ψήνουμε, είμαστε εντάξει.
0: Γιώργο, τι ταλέντο είναι αυτό, τι είναι εν πάση περιπτώσει αυτό, ο ίδιος άνθρωπος που έχει γράψει το Πάρτο Λίζα και Κάτω Κορνίζα.
1: Δεν τρέπεσαι.
0: Έχει γράψει και το Ζωή Νταλίκα Κόκκινη. Τα εργοστάσια μεγάλα.
2: Τα μεροκάματα μικρά.
0: Ο ίδιος άνθρωπος που έχει γράψει τα πιο ωραία λαϊκά.
1: Τι ωραίο τραγούδι είναι αυτό του Μητροπάνου.
0: Είναι μεγάλος ο Μητροπάνος.
1: Τι συγχαμένος είσαι.
0: Αλλά νομίζω ότι το πιο συγκλονιστικό σε αυτό το τραγούδι, πάνω και από τη μουσική σου αυτή τη φορά, είναι αυτός ο στίχος. Τα εργοστάσια μεγάλα, τα μεροκάματα μικρά.
1: Θέλω να σας ομολογήσω κάτι τώρα, παιδιά.
0: Αλλά περίμενε τώρα. Περίμενε.
1: Ένιωθα ότι θα φύγει.
0: Το νιώθες τότε, ε?
1: Να. Ένιωθα ότι του γράφω κάτι γιατί θα φύγει. Δεν ξέρω. Ας τα κάνεις αυτό.
0: Αυτός λοιπόν που έχει γράψει τη Ζωή Νταλίκα Κόκκινη, έχει γράψει και τα πιο ωραία λαϊκά... Και έχει γράψει και το «Παίξε ρε φίλε μπάλα». Πώς γίνεται? Εμένα που είναι φίλος μου, που τον αγαπάω και το ξέρει, την πρώτη φορά που κάναμε εκπομπή με τον Κραουνάκη, έπαθα περίπου σοκ. Δηλαδή και αυτό δικό του, και εκείνο δικό του, και τ' άλλο δικό του.
2: Κοίταξε, ο Κραουνάκης έχει ένα μυαλό ευρύ, ξέρεις πως γράφει, ξέρεις πως μιλάει, είναι ένας πολίτης που είναι ενεργός. Μέσα στο μυαλό του έχει την Ελλάδα. Η Ελλάδα δεν είναι η σημαία μόνο και τα καλαμπούρια μας. Η Ελλάδα είναι ένα αποτέλεσμα ενός λαού τραυματισμένου για πολλά χρόνια. Ενός λαού που δεν βρίσκεται στη θλίψη και στον πόνο και στην αδικία. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Εγώ τον παρακολουθώ το Σταμάτη από νωρίς, στις αρχές της δεκαετίας του 80, που έκανε τα μεγάλα πράγματα. Βέβαια υπήρχε ο δίσκος με τη Μοσχολιού που μας τάραξε όλους. Και μετά αρχίζει με την παρέα του και βέβαια με τη Λίνα και την Άλκηστη που ήταν μαζί, και φτιάχνουν αυτό που λέει ο Διονύσης καμιά φορά, έλεγε ο Διονύσης, οι παρέες κάνουν ιστορία. Έγινε. Διότι αν πάμε πίσω θα δούμε το ίδιο πράγμα να επαναλαμβάνεται και με άλλες περιπτώσεις.
1: Βεβαίως.
2: Λοιπόν, yeah. αυτό το έχει μέσα του. Έχει τη γειτονιά, έχει εκεί που γεννήθηκε, βαλάει την Καλλιθέα, την Αθήνα με το πράσινο λεωφορείο που κατέβαινε και να πάει στον Πειραιά και τα πρώτα τρόλεϊ. Θυμάται την Ομόνια με τα συντριβάνια και λοιπά που άρχισαν να τις κάβουν για να κάνουν το μετρό. Όλα αυτά τα έχει δει. Έχει δηλαδή βιώσει αυτό τον πόνο και τη θλίψη, αλλά και την ελπίδα των ανθρώπων να επιβιώσουν μετά από τον εμφύλιο. Σκέψω ότι πριν είχαμε άλλους τρεις πολέμους.
1: Πολύ.
2: Κανένας λαός δεν έχει πολεμήσει τόσο συχνά και κανένας λαός δεν έχει σταθεί απέναντι στον ίδιο του το λαό και τιμωρώντας αυτούς που ζητάνε καλύτερη ζωή, πιο δίκαιη, δικαιοσύνη, ελευθερία, ισότητα. Αυτά τα χρησιμοποιούν οι πολιτικοί, αλλά δεν υπάρχει, ξέρεις, η σιρήνα μέσα στο μυαλό τους να τους συνεφέρει. Αυτοί τα λένε αυτά και νομίζουν ότι ο κόσμος είναι χαζός, ότι θα τους ψήσουμε. Δεν μπορεί να λες η δημοκρατία μας. Η δημοκρατία πιανού. Έχουμε κάνει κυβερνήσεις και με 28% και με κάτι φορετά αριστερά και δεξιά, αυτά κάπως τα καφιάξαμε.
0: Ως εκ τούτου χρωστάμε περισσότερα στους συνθέτες μας από τους πολιτικούς μας και στους δανειστές μας, φαντάζομαι.
2: Αυτό το έχει πει ο Μίκης, πρώτος.
1: Δεν το συζητώ. Ναι. Λοιπόν, θα πω κάτι αστείο λίγο τώρα, μπορώ?
2: Ναι,
0: να πάμε στο διάλειμμα για να το πεις μετά.
1: Είναι γρήγορο.
0: Πες.
1: Είχαμε μία... ξαδέρφη της μάνας μου, ονόματι Δημοκρατία. Τη βάφτισε έτσι ο νονός της, μακριά στο δοξάτο δράμας, την ώρα που τον κυνηγούσαν να τον πιάσουν οι ασφαλίτες. Κομμουνιστής χοντρός. Και βαπτίζεται η δούλη του Θεού, Δημοκρατία, και την έκανε στα βουνά. Η Δημοκρατία ήρθε να μείνει μαζί μας στην Καλλιθέα. Λοιπόν, η εικόνα είναι η εξής. Πατέρας Αντώνης, δικός μου, την ώρα που η Δημοκρατία πάει στη διπλανή Εύγα και κάνουμε break, αν θέλετε, στην μπαλκόνα με τη Σοβράκα, Δημοκρατία, πάρε και τρία γαλατομπούρεκα.
3: Real FM.
4: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
5: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
6: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
5: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
6: Και οι επιστροφές?
5: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
6: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
5: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
3: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

κι ως εφτάς μια φυλακή. Να ξεκλειδώσεις τα κελιά.

0: Λοιπόν, έλεγε ο Γιώργος προηγουμένως για την Ελλάδα που κουβαλάει μέσα του ο Σταμάτης. Θέλω να σας διαβάσω λοιπόν αυτό. Με τον Νταλάρα βήμα-βήμα πάλι αναγνώρισα κι εγώ σε αυτόν τον κήρυκα του ελληνικού λαϊκού αισθήματος που τρέχει σε όλη τη γη. Δίκιο. Με την Ελλάδα αποσκευή.
1: Δίκιο.
0: Αυτά που έλεγες πριν για τον Κραουνάκη τα έχει πει και ο Κραουνάκης για σένα.
1: Δίκιο έχω, γιατί δεν το έχει κάνει κανείς άλλος. Δεν το έχει κάνει κανείς άλλος. Πήρε πάνω του τη χώρα, τους συνθέτες της, τα τραγούδια τους, κουβαλάει, που εμένα ρωτήστε, ξέρω τι σημαίνει αυτό, 15 ανθρώπους με ροκάματα. Δεν είναι απλό. Δεν είναι απλό.
2: Εντάξει, ήθελα να σας πω, τώρα θυμήθηκα το όνομα αυτού του μεγάλου Τούρκου τραγουδιστή, Ιμπραήμ Τάτλισες. Mm-hmm. Ένας εκπληκτικός, άφησε εποχή. Δυστυχώς έμπλεξε ο ίδιος με πολλά πράγματα και κάποιος κάποια στιγμή τον πυροβόλησε στο κεφάλι. Mm-hmm. Επέζησε, αλλά είναι σε καροτσάκι. Και η προεδράρα, ο Ερντογάν, τον εκμεταλλευόμενο στην κατάσταση, επειδή είναι και Κούρδος, τον είχε μαζί του στις προεκλογικές και τον έβγαζε. Άρα λοιπόν το τραγούδι, τουλάχιστον όπως λέγαμε, είναι για πουλούς, είναι μεγάλη υπόθεση. Και αν το τραγούδι είναι πολιτιστικό εργαλείο, εγώ θα έλεγα ότι είναι και το πιο αποτελεσματικό όπλο στο στόμα του λαού του.
1: Έτσι είναι.
2: Αυτό είναι. Γιατί δεν έχεις τίποτα να πεις. Είναι μια άειλη δύναμη που δεν μπορεί να τη σταματήσει κανένας. Αυτό γινόταν βέβαια στην εποχή του Μεταξά και όχι μόνο, την εποχή της Χούντας που είχαν οι λογοκρισίες. Τώρα αυτά τελειώσαν. Λοιπόν, εγώ ξαναγυρίζω στην εποχή του, γιατί μου αρέσει να το πω. Βοήθησε πάρα πολλούς νέους ανθρώπους. Αν δεις, υπάρχουν 15, ξέρω εγώ πόσα ονόματα ανθρώπων που έχουν ξεκινήσει από τον Σταμάτη. Και αυτό εγώ το θεωρώ είναι θέμα αρχής. Πιστεύω ότι εμείς όλοι μας που περνάνε τα χρόνια, αυτός είναι ο σκοπός μας. Να γίνουμε όσο δυνατόν καλύτεροι, να μελετήσουμε, να προοδεύσουμε εμείς και να ετοιμάσουμε τους άλλους να μας ξεπεράσουν. Αυτό είναι το σωστό.
1: Είναι αρχαιότατο αυτό, κύριε Γιώργο.
2: Άμες
1: δε γεσόμεθα, πολλοκάρονες.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, έβγαλε και ένα φίλο μου, τον οποίο τον λατρεύω. Όταν άκουσα το «Δεν έχω ιδέα», είπα, πω, λέω, τι είναι αυτό.
1: Ο Κώστας μας.
2: Ναι, μωρέ. Το λατρεύω το
1: Κωστάκης.
2: Έχουμε γίνει φίλοι, είμαστε στενοί φίλοι.
1: Πλάγμα.
0: Τον βάφτισε κιόλας.
2: Ναι. Και επίσης, φυσικά, και επίσης...
1: Με τη Λίνα.
0: Με τη Λίνα μαζί.
1: Είναι όνομα αυτό το Πάκας. Τι θα πούμε, λέω, Παναγία μου, το πατρικό του Πάκας. Τα κλαίει η μάνα μου, μου έλεγε.
2: Είναι όμως πολύ ωραίο το όνομα του, φιέστατο. Λοιπόν, είναι όσο τον αγαπάω τον Κώστα, τόσο τον ζηλεύω που έκανε αυτό που ήθελα να κάνω, να πετάει αεροπλάνα.
1: Δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα, ρε φίλε.
2: Αυτός τα ξεπέρασε όλα. Έκανε κάτι που δεν μπορεί να το κάνει σχεδόν κανείς.
1: Εγώ που τον παίρνω για τα δρομολόγια. Ήταν να πάω στην Καβάλα για κάποιο λόγο στη Χρυσούπολη και θυμόμουν ότι είχε ένα πρωινό αεροπλάνο όταν ήμουν αντιπεθέ Καβάλα, τρεχαγύρευε. Έπαιρνα ένα πρωινό 7:30 και πήγαινα Καβάλα. Και μου λέει, δεν υπάρχει πια, βρεχέστε με αυτό. Και τον παίρνω που ήταν κάπου, πέταγε από Κύπρο για Γουαδελούπη, ξέρω εγώ. Του λέω, ρε μεγάλε, του λέω, δεν έχει. Όχι, μου λέει, την κόψαν την πτήση. Πού, ρε γαμό.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
0: Real FM. Η ώρα είναι 8.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Κλειστή είναι αυτή την ώρα η οδός Καραΐσκου στον Πειραιά από το ύψος της Χαριλάου Τρικούπη λόγω φωτιάς σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου σε πολυκατοικία επί της οδού Καλλιγά. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, μέχρι στιγμής δεν έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος για τυχόν τραυματίες, ενώ χρειάστηκε να απεγκλωβίσουν ενίκους. Σε συνθήκες καύσωνα θα βρίσκεται έως την Τετάρτη η χώρα. Η θερμοκρασία σήμερα ξεπέρασε τους 41 βαθμούς Κελσίου σε Κορινθία, Φθιώτιδα και Ηλία, σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Στην Αττική το φαινόμενο αναμένεται να κορυφωθεί την Τετάρτη. Εγκύκλιο με μέτρα προστασίας των εργαζομένων εξέδωσε το αρμόδιο Υπουργείο, προβλέπεται μεταξύ άλλων παύση τεχνικών εργασιών και υπηρεσιών διανομής. Οδηγίες για την προστασία των πολιτών εξέδωσε το Υπουργείο Υγείας. Καθρέφτη της αλήθειας για άλλα τα κόμματα χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός στη φετινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Κατά την εισήγησή του στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέκρινε την αντιπολίτευση ότι έχει επιλέξει το δηλητήριο του λαϊκισμού. Ζήτησε ακόμη μια τετραετία προκειμένου, όπως ανέφερε, να μην γυρίσει πίσω η χώρα και επανέλαβε ότι οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν την άνοιξη του 2027. Περισσότερα στο ενικός.gr. Κύκλωμα φοροδιαφυγής άνω των 17 εκατομμυρίων ευρώ εντόπισε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Πρόκειται για φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις που αποκόμιζαν τεράστια κέρδη μέσω εικονικών τιμολογίων και εταιριών, οι οποίες πτώχευαν και διέκοπταν τη λειτουργία τους σε χρόνο ρεκόρ. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 3 άτομα, εκ των οποίων μία γυναίκα που δήλωνε ότι ήταν άστεγη, αλλά έμενε σε σπίτι 280 τετραγωνικών μέτρων στα Βόρεια Προάστια. Πρόταση εκεχηρίας για την αναβίωση της προσωρινής συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν διαβίβασαν στην Τεχεράνη οι διαμεσολαβήτριες χώρες. Προβλέπει, σύμφωνα με το Reuters, δεκαήμερη κατάπαυση του πυρός.
7: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
6: Θα είναι μια πολύ δύσκολη αντίπαλος, ανέφερε ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για την ΑΙΜΕΧΑΝ με την οποία κληρώθηκε ο Ολυμπιακός στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Έχει κάνει μία από τις καλύτερες σεζόν της ιστορίας της, πρόσθεσε ο τεχνικός του Ολυμπιακού για την Ολλανδική ομάδα που τερμάτισε στην τρίτη θέση του πρωταθλήματος της χώρας της. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
0: Real Weather.
6: Έθριος καιρός αύριο με τοπικές βροχές στα ορεινά υπηρωτικά. Άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Στους 38 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 37 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Τάπας, τσούρος, κλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
2: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
1: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
3: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσικλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
6: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
7: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
8: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
7: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σας όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Γιώργος Δαβαρίνος στη ρύθμιση του ήχου. Η Φράνσις Παράσχη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο και είμαστε στο στούντιο του Real FM με δύο κορυφαίους, τον Γιώργο Ταλάρα, τον Σταμάτη Κραουνάκη. Εσύ δεν πας στο στούντιο. Τελειώνει το τράγωδι, το ακούς μια φορά, τελείωσε.
1: Είναι αυτή, άρρωσος, τη φορά, αγάπη μου.
0: Αυτή τη φορά, για σένα λέω, αυτή τη φορά τα άκουσες 30 φορές το τραγούδι όταν στο στείλω Ηλίας.
1: Πάρα πολλές και πάρα πολλές στο σπίτι, τους έσπασα τα νεύρα. Και γελάς. Θα σας πω. Το ένα είναι ότι αν ζούσε ο πατέρας μου, ας πούμε, και είχα κάνει επιτυχία με τον Ταλάρα, η μάνα μου πέθανε ακόμα, δεν έχει ξαραντήσει, ας πούμε, θα είχαμε τρομερό πάρτι σπίτι, δηλαδή καημός, πώς να σου πω. Και απόψε τον έβλεπα τον πατέρα μου στον ύπνο μου και κάτι τον ζήταγε και έβλεπε. Και τελικά έβλεπα μια κονσόλα πάλι. Μήπως γράψουμε κανένα καινούργιο, δεν ξέρω τι λέω εγώ πάλι. Αλλά επειδή κάθεσε το ένα και λίγο σε τρομάζει αυτό. Λες, έκατσε τώρα αυτό, θα κάνουμε ένα ίδιο καλύτερο, ας πούμε. Γιατί εγώ την έχω και αυτή τη... που το λένε.
0: Επιθυμία.
1: Την κούρντα.
0: Ναι.
1: Δεν κάθεται ήσυχος αυτός ο άνθρωπος.
0: Ο Ταλάρας.
1: Ναι.
0: Τι κάνει.
1: Τσίκι, τσίκι, τσίκι, τσίκι, και εδώ να μήπως είχες πει σε ένα ντέμο, είχες βάλει τη λέξη τραμπάλα, μήπως είναι καλύτερη. Και μήπως εδώ να... Λέω... Και η πλάκα είναι ότι όταν τον ελευθερώνεις, κάνε ό,τι θέλεις. Μ' αρέσουν όλα. Εκείνη την ώρα που μπαίνει στο τρυπάκι ότι κουρντίζω, θα σου κάνει το δώρο. Και το δώρο, εγώ το ξαναλέω, είναι ο τεχνίτης.
0: Είναι αυτό που λένε.
1: Να γίνει κατανοητό αυτό.
0: Είναι ο μεγαλύτερος εργάτης του ελληνικού τραγουδιού.
1: Δεν μπορώ να πούμε, μεγάλα λόγια όταν αφορέσουμε φωτό Στέφανα μόνοι μας, αλλά αυτό που έχω δει από τον Γιώργο σε αυτό το λίγο διάστημα που συναναστραφήκαμε, δεν το έχω δει από κανέναν άλλον. Το έχω δει σε ένα επίπεδο ενδιαφέροντος, αλλά χωρίς να έχει τις τεχνικές γνώσεις να το υπερασπιστεί από την άλλη.
2: Άλκιστη. Μαζί του είπαμε.
1: Ναι.
2: Το άλκιστη.
1: Ναι.
0: Γιώργο, όταν ακούς...
1: Άλλη από εκεί.
0: Όταν ακούς Κραουνάκη... Κραουνάκης είναι ο Κραουνάκης, έτσι. Όλοι είμαστε το άθροισμα όσων έχουμε ζήσει, όσων έχουμε ακούσει, μέσα
1: και
0: από το και ερωτευτή, μέσα από το μετασχηματισμό το δικό μας, έτσι. Αλλά το άθροισμά τους είμαστε. Όταν ακούς Κραουνάκη, είναι και Ζαμπέτας, είναι και Ξαραχάκος, είναι και Χατζηδάκης, είναι και Σπανός, ώστε να είναι Κραουνάκης.
2: Στα καλύτερά τους.
0: Στα καλύτερά τους.
2: Ναι. Έχει ανάγκη ο Σταμάτης να επαναφέρει τις εικόνες και τους ήχους της παιδικής του ηλικίας.
1: Σωστό.
2: Αυτό,
1: αυτό που είπε πριν ο Γιώργος είναι που λέει το γουστάνω το κομμάτι μουσική. Αυτό είναι κάτι.
2: Με έχουν πάρει όλοι τηλέφωνοι, μπουζουξίδες, και μου λένε πω τι είναι αυτό, γιατί δεν μας φοράζει να παίξουμε. Σωστό. Άμα αρέσει στους μουσικούς, καταλαβαίνεις ότι είναι ένα πράγμα το οποίο...
0: Κάτι καλό έχει γεννηθεί.
2: Ήταν ένα, πώς να σου πω, το τόξο τέντωσε πολύ, ας πούμε, και το βέλος έφτασε στο στόχο.
0: Ωραία, μετά από αυτό, τι θα κάνετε, δεν θα κάνετε κάποια καλά συνεργασία?
2: Άμα, να καλά να είμαστε.
1: Κάτσε να περάσει πρώτα, να μπούμε στο καινούριο χρόνο, να αλλάξει λίγο το γούρι. Κάτι μαγειρεύω, εγώ είπα στην Άννα, σήμερα θα κάνω ένα χασάπικο τώρα.
2: Ωραία.
1: Τους δρόμους, σε παρακαλώ.
2: Εντάξει.
1: Γιατί μου παράγγειλες κάτι δρόμους.
2: Ναι, μωρέ.
1: Ναι, δεν
2: θα
1: ξέρω.
2: Κάτσουμε μια ώρα, θα τα κάτσουμε.
1: Δεν του ξέρω εγώ του δρόμου, του ξέρω εμεί. Ενστικτοδό. Αυτό τι είναι.
2: Ναι, ναι,
1: τι είναι. Ουσάκ, τι είναι αυτό.
2: Χιντζάζ.
1: Είδες, να. Τύφλα, μαύρη. Θα κάτσουμε τον Νικολόπουλο.
2: Χιντζάζ και σε. Όχι. Είναι χιντζάζ και σε 2-3 σημεία γίνεται χιντζάζ καρ.
1: Το χιντζάζ καρ.
2: Στην Ελλάδα το λέμε πυρεώτικο.
1: Και την άλλη βλακεία που πάντα κάνω και το διορθώσαμε πάλι, αυτό φταίει. Εγώ εκεί που τρέχει, ας πούμε, το 9, μπορώ να σου βάλω και ένα 2/4 στη μέση. Γιατί πάντα με το λόγο μπορεί να κάνω ένα άλλο χτύπημα και πάντα μου τη λένε η μουσική. Μην το χαλάς το ζεμπέκικο, μην το χαλάς το ζεμπέκικο.
2: Ναι, ναι.
1: Αυτός ο Κατσίκης μου.
2: Ναι, δεν έχουν άδικο όμως, ξέρεις γιατί.
1: Όχι καθόλου.
2: Δεν έχουν άδικο γιατί το ζεμπέκικο είναι ιερός χορός.
1: Αρχαίος.
2: Είναι ιερός χορός. Είναι. Πώς έχουν οι σούφοι τις περιστροφές. Ναι. Και είναι αμαρτία να καταστρέψεις το χορό του χορευτή. Πρέπει λοιπόν όταν αρχίζει ένα ζεμπέκικο, ένα γιουρούκικο, ένα οτιδήποτε ας πούμε απτάλικο, πρέπει εσύ να είσαι εκεί σταθερός.
0: Επειδή θέλω να σου προτείνω έναν καινούριο τραγουδιστή, ναι, ο οποίος για να τον κρίνεις καλύτερα θα τον βάλω να τραγουδήσει ένα δικό σου τραγούδι. Πάμε να ακούσουμε αυτό.
2: Θέλουμε καινούριους, ναι, ναι, καινούριους.

0: Πώς σου φάνηκε?
1: Είναι πάρα πολύ καλός. Είναι πάρα πολύ καλός. Το έχει κάνει δικό του. Θα τον πάρουμε.
0: Θα τον πάρει. Θα το συστήσω κάποια στιγμή.
2: Δεν θα με τρελάει.
1: Όχι, όχι, μπορώ και μόνος μου.
0: Τι έλεγες για το τραγούδι, Γιώργο?
2: Γι' αυτό το τραγούδι. Είμαστε με την άλκηση στη σκηνή. Και πρέπει ο ένας, είπαμε, να πει κάποια τραγούδια του άλλου. Αυτό το τραγούδι όμως είναι χαραγωμένο. Και τι ωραία λόγια. Και ήταν η χρυσή εποχή με τη Λίνα και τον... Και την άλκηση.
1: Και την άλκηση με το...
2: Ναι, δεν έξα.
1: Την έχει βάλει στο μάτι που φωνάγανε όλοι. Τρελαθήκατε, τη στραβώσετε την άλκηση και την βγάλατε και...
2: Ναι. Ζήτησα λοιπόν από τα παιδιά να μην το κάνουμε έτσι ένα χασάπικο, ας πούμε, που είναι
1: στο σκηνή.
2: Ναι, ακριβώς. Ακριβώς αυτό.
1: Είναι πολύ σωστό.
2: Και είδα ότι ο κόσμος το άρεσε, το θυμότανε και όλοι θέλανε να μουρμουρήσουν από κάτω να το πούνε. Αυτά είναι τα λαϊκά τραγούδια. Αυτή είναι η πρίκα μας.
1: Και Λίνα, εξαιρετική εδώ, με σκότωσε. Με σκότωσε. Δεν ξεχάσω, παιδιά, τη Λίνα στο στούντιο. Έχω κάνει. Σας το ξαναλέω το μεγάλο μου σφάλμα. Όταν γίνει το αυγό, μετά δεν θέλω να ασχολούμαι πολύ. Λοιπόν, έχω αφήσει μια νοθρή μεσαία γέφυρα. Έρχεται η Λίνα, πολύ σκυλά. Κάθεται στο πάνω σχέρα, στο κάτω, στο χαλί. Ακούμε και μου λέει αυστηρά: «Εδώ θέλω μουσική». Τόσο απλά.
2: Το έχει, το έχει η Λίνα, το έχει.
1: Ναι, εδώ θέλω, δεν έχω μουσική. Και κάθομαι το βράδυ και κάνω μια νοστιμιά, τέλος πάντων, που αναποδογύρισα μερικό τους ρόλους. Άλλος έπαιξε αυτό το τσουμπούς, έβαλα μια γραμμή στα πνευστά και ούψ, την άλλη μέρα ήρθε. Αλλά η ουσία του κομματιού είναι ο στίχος, εγώ πιστεύω.
0: Είναι αλήθεια ότι...
1: Σαν αιώνιον Ιησούν η παραβάν του ανθρώπου.
2: Είναι... Φοβέρο,
0: ρωτήσω, φοβέρο. Είναι αλήθεια τώρα που λες για τη Λίνα, τη Νικολακόπουλου. Είναι ακριβές, έχει συμβεί αυτό το περιστατικό, όταν σου έφερε τα δυο παλτά που κάθισε και γράφεις εσύ?
1: Α, αυτό ξέρω... το είναι πάρα πολύ αστείο.
0: Ναι. Για πες.
1: Μένω γλυφάδα.
0: Έφερε τα δυο παλτά που κάθισε και γράφεις εσύ?
1: Α, ξέρω... αυτό είναι το είναι πάρα πολύ αστείο.
0: Ναι. Για πες.
1: Μένω γλυφάδα. Μιλτιάδο 8. Με ένα καπετάνιο πολύ κουλό, δε

0: Έρχεται η Λίνα, πατάω το κασετόφωνο, η Λίνα στην άκρη αραχτεί, εγώ στο πιάνο περιμένω ένα αγωνίως να δω πώς θα αντιδράσει. Βλέπω κουνάει την κεφάλα της. Λέω ρε γαμώτα, τι σκάτα κάνουν. Μου λέει παιδάκι μου, αυτός έχει δύο γκόμενες. Και λέω πες το Χριστιανή μου να ησυχάσουμε, ας πούμε, να κάνω ένα πρόσκα και τα πουλές και τα λοιπά. Και έτσι έγινε, ναι, αυτό το πρόσχαρο κομμάτι.
1: Έτσι μου το έχει περιγράψει εμένα. Ήταν μέσα, λέει, στην κουζίνα, ξέρω εγώ κάτι έκανε και σου φωνάζει. Ρε σταμάτη, γκομενικό είναι το τραγούδι.
0: Γκομενικό είναι. Είναι.

0: Real FM. Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
2: Κλειστή παραμένει ο οδός Καραΐσκου από το ύψος Χαριλάου Τρικούπη στο κέντρο του Πειραιά λόγω της φωτιάς που ξέσπασε το απόγευμα σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου σε πολυκατοικία επί της Καλλιγά. Σε επιφυλακή πυροσβεστική και για δασική πυρκαγιά που ξέσπασε πριν από λίγο στο μακριχώρι Καβάλας. Σε συνθήκες καύσωνα η χώρα, πάυση τεχνικών εργασιών και υπηρεσιών διανομής προβλέπει μεταξύ άλλων η εγκύκλειος του Υπουργείου Εργασίας για την προστασία των εργαζομένων. Οδηγίες για την προστασία των πολιτών εξέδωσε το Υπουργείο Υγείας. Καθρέφτη της αλήθειας για όλα τα κόμματα χαρακτήρισε τη φετινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός. Ζήτησε ακόμη μία τετραετία επαναλαμβάνοντας ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Κύκλωμα φοροδιαφυγής άνω των 17 εκατομμυρίων ευρώ εντόπισε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής 3 άτομα, περισσότερα στο real.gr.

0: στους 97,8.
1: Γιάννη.
2: Έλα.
1: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
2: Πάλι, χθες δεν πήγα.
1: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
2: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
0: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
3: Φόρα κράνος.
4: Φόρα κράνος.
5: Φόρα κράνος.
0: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Έλα, πού είσαι?
7: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
6: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
7: Έλα, εδώ, δεξιά!
6: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
7: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
6: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
7: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο.
6: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
0: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Γιώργο, στο Vox γίνεται το αναμενόμενο.
1: Ναι, όσοι δεν πρόλαβαν πέρσι να μας δούνε, αρθούνε τώρα.
0: Θα πάτε αυστηρά μέχρι το Γενάρη.
1: Μέχρι τις 14. Όμως επειδή με την καταιγίδα προχτές, πριν λίγες μέρες, δεν παίξαμε, οπότε θα προσθέσουμε αυτό που
0: ποιες μέρες χάθηκε. Είμαστε?
1: Πέμπτη και Παρασκευή.
0: Πέμπτη Παρασκευή, Νταλάρας Παπακοσταντίνου στο Vox.
1: Ναι.
0: Σταμάτη να πω τι κάνεις αυτόν τον καιρό, ή θα πεις εσύ?
2: Κάθομαι σπίτι μου.
0: Καλά κάθεσαι σπίτι σου, αλλά τι κάνεις όμως?
2: Κάτι ετοιμάζω.
0: Ναι, σαν τι δηλαδή, περίπου?
2: Λίγο ένα δύσκολο.
0: Ένα κάτι δύσκολο κάνεις.
2: Λίγο σύνθετο. Όταν τον είδα τον Γιώργο πέρυσι σε μια πρεμιέρα, λέω: έχεις ησυχάσει, αγάπη μου. Μου λέει: εντάξει. Και μου φτιάξε. Και κάτι μου ήρθε τώρα από αυτό που μέσα στη νύχτα μου ήρθε μια σκέψη. Θα σου πω την ιδέα μου, νομίζω θα σ' αρέσει. Μου λέει: εντάξει, μου λέει, έχεις τρώσει πυραμίδα. Μου έκανε με τα χεράκια του. Και μου ήρθε μια σκέψη. Μην κοιτάς την πυραμίδα απ' έξω, μέσα να δεις τι έχει. Καλό.
1: Ωραίο.
2: Δεν ξέρω πώς θα το μανουβράρω, αλλά σκέφτηκα ότι το ψωμί και για τις μεγάλες θρησκείες είναι τι κρύβανε μέσα στην πυραμίδα. Και από όξο, εντάξει, όλες είναι ωραίες.
1: Είναι ανεξήγητο, δεν έχουμε καταλάβει ακόμα τι.
0: Θα το δούμε αυτό καλοκαίρι?
2: Ποιο?
0: Το ανεξήγητο που φτιάχνεις με τις πυραμίδες.
2: Δεν είναι πυραμίδα αυτό που κάνω, αυτό ναι. Είναι κωμωδία.
0: Σύμφωνα.
2: Απλώς θα είναι πολύ τραγουδιστή όλοι. Πολύς κόσμος. Μια παλιά ιστορία, πανάρχια ιστορία με βάση τον πόλεμο. Αστείο.
0: Ποιο πόλεμο από όλους?
2: Ο πόλεμος είναι πατήρ πάντων, δεν τέλειωσε ποτέ. Εγώ από το κτήμα στο Κοροπή δεν θα το κουνήσω ρούπι. Να πάτε εσείς που είστε νεότερα παιδιά, και εγώ δεν αντέχω, δεν μπορώ να κουνηθώ. Είμαι εκεί, ξυπνάω και βλέπω αυτή την ωραία Αττική που ακόμα, δόξα το Θεό Παναγία μου, είναι όρθια. Απορώ και εξίσταμε πώς κατάντησε ο Καραμαλής ο παλιός τη χώρα αντιπαροχή να είναι ο κόσμος σε κλουβιά πενταόροφα, και δεν έχει απλωθεί η Αττική να είναι όπως ήταν παλιά η Ακρόπολη και τα σπίτια να είναι μονοκατοικία. Τέλος πάντων, είναι ένα δικό μου παραμύθι που δεν θα μου το λύσει ποτέ κανείς.
0: Ούτε κουκουένα ήσουν.
1: Έχει την ανησυχία του Τσαρούχη. Είπε ο μεγάλος ευεργέτης πια θα υπολογίζεται όποιος γκρεμίζει πολυκατοικίες.
2: Σωστό.

0: Real FM.
1: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
2: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ευφυείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή. Με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από το ράδιο Πρέβεζα στους 93, τον Energy του Αγρινίου στους 94,2 και τον Giga FM των Ιωαννίνων στους 105,4. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Γιώργο, Τσιτσάνης, Βαβακάρης, Θοδωράκης, Χατζηδάκης, Ξαρχάκος, Λεοντής, Λοΐζος, Κραουνάκης.
1: Λοΐζος συνέχεια. Λεοντή έχεις πει?
2: Όχι.
1: Τώρα γαμώ.
2: Όχι.
0: Συνέχεια υπάρχει.
2: Λεοντή και Μούτσι.
0: Συνέχεια υπάρχει.
1: Δεν έχεις πει ούτε Μούτσι. Ναι,
2: όχι. Έχω απλώς παίρνω τα τραγούδια και τραγουδάω επειδή μου αρέσουν. Ταλέντο κι αυτός ο μεγάλος. Να μην ξεχνάμε τον Παπά Ιωάννου, να μην ξεχνάμε τον Απόστολο Χατζηχρήστο.
0: Νομίζω, ναι. Τους λέω Χιώτης Παπά Ιωάννου.
2: Ναι,
0: συνέχεια υπάρχει.
1: Εμάς ερχόταν στην Καλυθέα, παιδιά, απέναντι σε ένα φαγαδικό μαγεριό, ξέρω εγώ. Ποιος ήταν αυτός που δεν έβλεπε?
2: Ο Μπαγιαντέρας.
1: Ο Μπαγιαντέρας.
2: Ο Δημήτρης Γκόγκος.
1: Τον έβλεπα κάθε μέρα. Ένα παιδάκι που τον έβλεπε.
2: Χρυσός άνθρωπος.
1: Και τρώγε το
2: φαγητό. Τι ωραία τραγούδια που έχει γράψει.
1: Γι' αυτό τον γι' αυτό.
0: Και με τον Άρη αρχηγό να είναι χρυσό το βόλι.
2: Εντάξει, εσύ πα στα ρημπέτικα τη κατοχή.
1: Δηλαδή οι καντάδε του Μπαγιαντέρα νομίζω ότι είναι ανίκητε.
0: Έτσι τη βγήκε και το όνομά του από την όπερα τον Μπαγιαντέρα που άρχισε να το παίζει και του κολλήσανε το παρατσούκι.
2: Δεν ξέρω τι θα γίνει. Γιατί ο κόσμος αλλάζει, άλλα πράγματα έρχονται, θα μας ξεπεράσουν και θα κάνουν
1: να
2: άλλα.
1: Να μας ξεπεράσουν, δεν πειράζει.
2: Αλλά εγώ είμαι ταγμένος σε αυτό που λέμε λαϊκό τραγούδι και θέλω το λαϊκό τραγούδι να μην είναι επιδερμικό. Θέλω να, όταν ανοίγουμε το στόμα μας, να έχει μέσα πράγματα που αφορούν τους ανθρώπους, ανεπλήρωτες επιθυμίες και όνειρα απραγματοποίητα. Αυτό που κάνει τον κόσμο να νιώθει φιλικός και ενωμένος με το δίπλα του και να προχωράει χωρίς αυτό που με βασανίζει όλα αυτά τα χρόνια. Από μικρό παιδί έβλεπα αυτόν τον διχασμό στις γειτονιές ακόμα. Και όταν άρχισα να μεγαλώνω και αντιλήφθηκα ότι τα περισσότερα στρατόπεδα συγκέντρωσης μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ανοίχτηκαν στην Ελλάδα, τρόμαξα. Και όταν σκέφτηκα ότι αυτή η μεγαλοαστική, δεν ξέρω πώς να την πω, γιατί δεν είναι όλοι οι άνθρωποι το ίδιο, υπάρχουν άνθρωποι παντού που έχουν ενδιαφέρον, που είναι καλοί, θετικοί, αυτό όλο, αυτή όλη η πυραμίδα, μια και αναφέραμε προηγουμένως, η πυραμίδα λοιπόν αυτή στηρίζεται στο μόχθο όλο αυτό το τεράστιο χρηματικό, το κεφάλαιο που έχει η χώρα μας παράγεται από τα χέρια εργατών, ανθρώπων. Αυτοί που δουλεύουν, αυτοί είναι και δεν τους κοιτάει κανείς. Και όχι μόνο αυτό, όταν έρχεσε η ώρα της εκδίκησης έπιασε κόκκινο. Μέχρι τη δική μου γενιά, επειδή ο θείος μου ήταν στο ΕΑΜ, εγώ δεν έπρεπε να προχωρήσω να πάω σχολείο, να πάω, με διώξαν από μια χοροδία όταν μάθανε ότι ο θείος μου, ο Βαγγέλης, ο Ευάγγελος Χριστοδούλου είναι αριστερός. Φαντάσου που είχε φτάσει αυτό τώρα, μιλάμε για το 60. Λοιπόν, αυτή λοιπόν, αυτή η πυραμίδα αυτών των ανθρώπων έφτασε να φυλακίζει και να βασανίζει το Ρίτσο, το Θεοδωράκι, τον Αναγνωστάκι για όνομα του Θεού.
0: Σταματή. Καζατζίδης, Μπιθικότσης, Γαβαλάς, Μητροπάνος, Νταλάρας. Συνέχεια υπάρχει?
1: Πάντα υπάρχει συνέχεια. Πάντα υπάρχουν τα παιδιά που ζηλεύουν. Πάντα υπάρχουν τα παιδιά. Το θέμα είναι να ξέρουν τι ζηλεύουν. Πάντα υπάρχουν εμένα ένα παιδί από την Κρήτη, πολύ ταλαντούχο. Μου έστειλε μια διασκευή του Παρτολίζα και κάνει το Κορνίζα. Όπου τι έκανε ο μπαγάσας? Πήγε και έβαλε άλλα λόγια δικά του πάνω στα δικά μου και λίγο μου το έστειλε φοβισμένα. Και του λέω αμόλα και κάνε ό,τι γουστάρεις. Λοιπόν, την ώρα λοιπόν που τους πυροδοτείς αυτή την ελευθερία, αποκλείεται αυτό το πράγμα να μην γεννήσει.
2: Έτσι.
1: Θα γεννήσει.
2: Και έρχονται κι άλλοι.
0: Λοιπόν.
2: Και αγόρια και κορίτσια.
1: Βέβαια.
0: Θα μπορούσαμε να είμαστε εδώ και άλλες δύο και άλλες δύο ώρες.
1: Εντάξει, αλλά μας κόψετε κανένα μισθό, μην καθόμαστε έτσι.
0: Εσείς είστε. Εσείς μας οφείλετε. Εσείς μας οφείλετε και θα πω τι εννοώ. Γιατί το τραγούδι.
1: Θα
0: πάρει και το ΙΚΑ. Το τραγούδι που φτιάξατε και η συνάντησή σας, η πρώτη μετά από τόσες δεκαετίες, είναι μια πρώτη γεύση. Είναι ένα το δώρο το κανονικό θα είναι η συνέχιση αυτής της σχέσης.
1: Ας την ευλογήσουμε. Να έρθει η ώρα να ετοιμάσουμε κάτι. Για την πυραμίδα εγώ φτιάχτηκα, ο Γιώργος φτιάχτηκε. Καλά να είμαστε, υγεία να έχουμε, να προχωρήσουμε.
0: Γιώργο Νταλάρα,
1: άλλωστε αυτός είναι ο κήρυκας.
0: Σταμάτηκα.
2: Εγώ θα τελειώσω με ένα εμβατήριο.
0: Πες.
2: Το τραγούδι ποτέ δεν πεθαίνει. Ντοσιάζει φοβερά καμιά.
0: Κυρίες και κύριοι, να είστε όλοι και όλες καλά, ψυχή βαθιά.

0: Real FM.
1: Έλα, πού είσαι?
2: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
1: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
2: Έλα, εδώ, δεξιά.
1: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
2: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
1: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
2: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
1: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
0: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens. Real FM. Η ώρα είναι 9. Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Κλειστή παραμένει οδός Καραϊσκού στον Πειραιά από το ύψος Χαριλάου Τρικούπη λόγω του έργου κατάσβεσης της πυροσβεστικής σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου επί της οδού Καλλιγά. Σύμφωνα με τις αρχές, ο έλεγχος δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι στιγμής για τυχόν τραυματίες, ενώ χρειάστηκε να απεγκλωβίσουν ενίκους. Σε συνθήκες καύσωνα θα βρίσκεται έως την Τετάρτη η χώρα. Σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, η θερμοκρασία ξεπέρασε σήμερα τους 41 βαθμούς Κελσίου σε Κορινθία, Φθιώτιδα και Ηλία. Στην Αττική το φαινόμενο αναμένεται να κορυφωθεί την Τετάρτη. Εγκύκλειο με μέτρα προστασίας των εργαζομένων εξέδωσε το αρμόδιο Υπουργείο. Μεταξύ άλλων προβλέπεται παύση τεχνικών εργασιών και υπηρεσιών διανομής. Οδηγίες για την προστασία των πολιτών εξέδωσε το Υπουργείο Υγείας. Κύκλωμα φοροδιαφυγής άνω των 17 εκατομμυρίων ευρώ εντόπιση ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Πρόκειται για φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις που αποκόμιζαν τεράστια κέρδη μέσω εικονικών τιμολογίων και εταιριών, οι οποίες πτώχευαν και διέκοπταν τη λειτουργία τους σε χρόνο ρεκόρ. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 3 άτομα, εκ των οποίων μία γυναίκα που ενώ δήλωνε άστεγη διέμενε σε σπίτι 280 τετραγωνικών μέτρων στα βόρεια προάστια. Καθρέφτη της αλήθειας για όλα τα κόμματα χαρακτήριζε ο Πρωθυπουργός στη φετινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Μιλώντας στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέκρινε την αντιπολίτευση λέγοντας ότι έχει επιλέξει το δηλητήριο του λαϊκισμού. Ζήτησε ακόμη μία τετραετία προκειμένου, όπως ανέφερε, να μην γυρίσει πίσω η χώρα και επανέλαβε ότι οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν την άνοιξη του 2027. Περισσότερα στο real.gr. Πρόταση εκεχηρίας για την αναβίωση της προσωρινής συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν διαβίβασαν στην Τεχεράνη διαμεσολαβήτριες χώρες. Προβλέπει σύμφωνα με το Reuters δεκαήμερη κατάπαυση του πυρός. Την ίδια ώρα σε νέες απειλές κατά της Τεχεράνης προχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ λέγοντας ότι για κάθε νεκρό Αμερικανό στρατιώτη η Ισλαμική Δημοκρατία θα πληρώνει πολλαπλάσιο τίμημα.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.

Επίσημα η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του Τούρκου διεθνούς forward JD Osman που αγωνίζονταν στον Παναθηναϊκό. Υπέγραψε τριετές συμβόλαιο συνεργασίας έναντι 9 εκατομμυρίων ευρώ. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr. Real Weather. Έθριος καιρός αύριο με τοπικές βροχές στα ορεινά υπηρωτικά. Άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ στους 38 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 37 στη Θεσσαλονίκη.

0: 11 λεπτά μετά τις 9. Το είπα για να προλάβω, γιατί τώρα πήγε 12.
1: 12 λεπτά.
0: Όχι, όταν το είπα ήταν 11.
1: Να είμαστε δίκαιοι και σωστοί.
0: Όταν το είπα ήταν 11. Λοιπόν, εδώ Real FM 97,8. Καλή εβδομάδα.
1: Καλησπέρα.
0: 20 έχει ο μήνας. Πιάσαμε και το δεύτερο δεκαήμερο του Ιουλίου. Ξεκίνησαν και οι ζέστες. Αυτός ο μίνι καύσωνας που λένε.
1: Ο φοβερός μίνι καύσωνας.
0: Και δεν μπορώ να τα ακούω.
1: Ναι, αυτό το μίνι είναι όντως λίγο προβληματικό. Ή καύσωνας ή όχι καύσωνας.
0: Όχι, είναι καύσωνας. Δεν πειράζει, εντάξει, είναι πενιά. Okay.
1: Λοιπόν. Ναι, με υψηλές θερμοκρασίες. Σήμερα έβγαλε πριν από λίγο το Εθνικό Αστεροσκοπείο κάποιες τιμές και κάποιες περιοχές εκεί στην Πελοπόννησο κυρίως, που πήγε πάνω από 41 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Τετάρτη λένε για την Αττική ότι θα,
0: ναι, θα
1: υπάρξουν υψηλές κάτι... θερμοκρασίες. Και αύριο είναι η πιο δύσκολη μέρα.
0: Ποιος?
1: Αύριο είναι η πιο δύσκολη μέρα, σύμφωνα με την πρόγνωση.
0: Μωρέ, πιο δύσκολη. Είναι πιο δύσκολη μέρα, επειδή η ζέστη έχει ξεκινήσει από σήμερα και άρα θα διατηρείται και αύριο.
1: Όχι,
0: θα ανέβει και
1: πέραν
0: λίγο...
1: αυτού, πέραν αυτού, θα ανέβει.
0: Θα ανέβει και λίγο αυτό, παραπάνω. Το βράδυ θα είναι λίγο πιο δύσκολο. Την Τετάρτη θα πέσει λίγο, αλλά δεν θα το καταλάβουμε. Και μετά θα αρχίσει σταδιακά η αποκλιμάκωση και θα φτάσει μέχρι τους 32 βαθμούς. Τα λέω εγώ από τώρα, έχω δει όλα τα διαγράμματα για να μην αυτά. Εντάξει, όποι.
1: Τι έγινε, τι σε τσάντισε τώρα?
0: Πολλά πράγματα.
1: Τώρα, σε σχέση με τις θερμοκρασίες.
0: Τίποτα.
1: Τίποτα.
0: Να σου πω τι με τσάντισε. Διαγράμματα με όλες τις πόλεις. Ποια θα είναι η πιο ζεστή μέρα, ποια θα είναι η πιο ζεστή ώρα, τι ώρα ακριβώς έδειξε το θερμόμετρο τόσο, πόσα αυγά ψήσαμε πάνω στο καπό του αυτοκινήτου, πώς καταλαβαίνετε τα ζωάκια αν ζεσταίνονται πατώντας το δόστρωμα, τι να κάνετε άμα λιώνει σόλες σας. Πάρτε καινούργια παπούτσια.
1: Ναι, δηλαδή αυτή τη στιγμή τώρα αυτό που σε ενοχλεί είναι τα δημοσιεύματα που υπάρχουν σε σχέση με τον καύσωνα. Ότι είναι πάρα πολλά και τα θεωρείς ότι είναι και υπερβολικά. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Γιατί έχουμε... κοίταξε τα διαγράμματα. Καλώς, καταρχάς τα διαγράμματα τα βγάζουν οι επιστήμονες οι οποίοι
0: έχουμε
1: ασχολούνται με το ζήτημα αυτό.
0: Είμαστε και καλώς κάνουν και τα βγάζουν. Είμαστε στη μέση του καλοκαιριού. Και είναι απολύτως φυσιολογικό να έχουμε υψηλές θερμοκρασίες.
1: Καλά, δεν είπε κανείς ότι είναι αφύσικο. Όμως είναι ένα φαινόμενο, ένα καιρικό φαινόμενο και ο καύσωνας, έτσι. Καλώς βγάζουν τα διαγράμματα οι άνθρωποι, καλώς το αναλύουν ως φαινόμενο, καλώς βγάζουν οδηγίες κατά τη γνώμη μου. Δεν είναι όλοι σε ασφαλή σημεία με air condition και με δροσιά. Είναι και κάποιοι άνθρωποι που δεν έχουν αυτή την ευκολία. Την παλεύουμε τον ανεμιστήρα, δηλαδή.
0: Δεν διαφωνώ
1: αυτό
0: καθόλου.
1: Έτσι. Καλώς λαμβάνονται μέτρα.
0: Έτσι. Αλλά θέλω να πω ότι εντάξει, καύσωνας, ωραία. Συντριβάνια, παραλίες, ζωντανές συνδέσεις. Πάρα πολύ ωραία είναι όλα αυτά. Ανοιχτά τα, στα δημοτικά διαμερίσματα, οι χώροι. Πες το, η κλιματιζόμ. Πάρα πολλά αυτά είναι πολύ ωραία και πολύ χρηστικά. Αλλά έχουμε και μία 16χρονη που πέθανε από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ. Έχουμε και μία 15χρονη που δέχτηκε επίθεση από δύο συνομήλικες ανήλικες, οι οποίες την πλάκωσαν στο ξύλο. Υπάρχει και βίντεο. Έχουμε και το στα Χανιά το ασθενοφόρο που το εμβολίζει αυτοκίνητο με υπαλλήλου του νοσοκομείου που έφευγε από τη Βάρδια και πεθαίνει ο άνθρωπος στον οποίο κάνανε κάρπα μέσα στο ασθενοφόρο. Και το ασθενοφόρο έρχεται τούμπα. Έχουμε και ένα σκασμό θέματα και καλά λέει ο Φόρτσα Παοκάρα. Πάμε στα σοβαρά τώρα. Πάμε στα σοβαρά λίγο.
1: Ναι. Κοίταξε, εγώ έχω μια διαφορετική γνώμη ως προς αυτή την προσέγγιση, αν μου επιτρέπεις.
0: Εννοείται δεν... επιτρέπω λοιπόν... τα πάλι μόνο, ότι είμαι εγώ να μην επιτρέπω.
1: Καταρχάς η επικαιρότητα και η δισογραφία δυστυχώς έχει όλα αυτά τα δυσάρεστα που είπες, τα οποία εννοείται ότι υπάρχουν και στις ιστοσελίδες και αυτό με το ασθενοφόρο ήταν πρώτο θέμα χθες που συνέβη. Εννοείται ότι καλό είναι και πρέπει να ενημερωνόμαστε για όλα. Μέσα όμως σε όλα αυτά υπάρχει και αυτό ως θέμα.
0: Εγώ δεν, εγώ δεν είπα δεν υπάρχει ως θέμα. Εγώ απλά δεν μπορώ να διαβάζω συνέχεια για τον καύσωνα.
1: Μην τα διαβάζεις, βρε παιδάκι μου, εντάξει.
0: Καλά, προφανώς και δεν τα διαβάζω.
1: Άλλο εγώ θέλω να σου πω εσένα,
0: άλογο,
1: ειδικά.
0: Τι άλογο.
1: Άλλο εγώ θέλω να σου πω εσένα. Ναι. Άλογο. Κατάλαβες.
0: Σου πω εγώ τι έγινε, τι μου συνέβη το πρωί.
1: Δεν θα κουραστώ να το λέω. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2020. 27.
0: Εγώ προσωπικά.
1: Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Επειδή μας έλεγες τις ειδήσεις τις σημερινές.
0: Επειδή κάποιος θα βγει να στείλει τώρα κανένα μήνυμα εδώ και από εκεί θα χοντρέ και τέτοια. Επειδή λόγω των κοιλών μου, εγώ δεν μπορώ να κάνω. Πες το backflip.
1: Ναι.
0: Εντάξει, κολοτούμπα δεν μπορώ να κάνω. Εγώ θα επιμείνω στο 13 Οκτωβρίου.
1: Όχι, εντάξει, δεν. Και μπορεί να επιβεβαιωθείς κιόλας. Αλλά
0: και μπορεί
1: να,
0: και να
1: όμως
0: μην
1: μια είδηση που δεν την ανέφερες.
0: Το πιο πιθανό είναι ότι δεν θα πει. Όχι, εγώ πήγα σε αυτά που θεωρώ πολύ σοβαρά κοινωνικά θέματα.
1: Είναι πολύ σοβαρά κοινωνικά θέματα. Και καλά κάνεις και τα λες.
0: Και βεβαίως, το λέω εγώ, το λέω διότι έτυχε επειδή ήμουν την Πέμπτη στο νοσοκομείο. Το είπαμε, δεν είναι μυστικό. Να πέσω ότι σε δύο περιπτώσεις μέθης ανηλίκων. Mm-hmm. Μπροστά στα μάτια μου, 5 ώρα το πρωί, 5η βράδυ. Ναι. Ξημερώματα Παρασκευής. Πού στο διάλογο πάτε και πίνετε ξημερώματα Παρασκευής, 5η βράδυ. Μα πραγματικά.
1: Έχουν κλείσει τα σχολεία, ξέρεις.
0: Τι σημαίνει αυτό?
1: Θέλω να πω ότι είναι κάθε μέρα Σαββατόβρατο. Κάθε βράδυ Σαββατόβρατο για τα παιδιά.
0: Φαντάζομαι ότι θα γίνεται Παρασκευή προς Σάββατο, δηλαδή.
1: Μπορεί να ξεκουράζονται, δεν ξέρω.
0: Ναι,
1: λοιπόν, να πάμε λίγο πιο πίσω. Να σου πω γιατί βάλαμε το. Κάρλο Σαντάνα.
0: Α, είχε.
1: Είχε. Εκτός από το ότι είναι καταπληκτικό. Καταπληκτικό κομμάτι. Καταπληκτικό κομμάτι. Σαν σήμερα το 1947 γεννήθηκε. Θρυλική μορφή. Θρύλος κιθάρας. Επίσης σήμερα γιορτάζει ο Ηλίας. Χρόνια πολλά στον Ηλία.
0: Έχουμε κανέναν Ηλία.
1: Επίσης. Κάποιους φίλους, ναι. Ναι.
0: Όχι εδώ, βρε.
1: Όχι, νομίζω εδώ δεν έχουμε. Νομίζω ότι δεν έχουμε εδώ. Νομίζω. Δεν
0: είναι κορίτσι που να το λένε Ήλια, ξέρω, έχουμε κανένα.
1: Όχι.
0: Υπάρχει το όνομα όμως Ήλια.
1: Βέβαια. Βέβαια. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1974 ήταν η τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Και σαν σήμερα επίσης 1969, ημερομηνία ορόσημο για την ιστορία της ανθρωπότητας. Πρώτη φορά ανθρώπινο πόδι πάτησε.
0: Συγγνώμη να κάνω μια ερώτηση. Τελικώς το κορίτσι δεν έχασε τη ζωή του.
1: Όχι, δεν έχασε. Αν μιλάς για αυτό το κορίτσι, γιατί δεν είχε. Ναι, όχι. Μια
0: χαρά
1: είναι
0: σπίτι. Και η είδηση ότι παράτησε τον γιατρό, κατέληξε.
1: Δεν το ξέρω. Εκτό αν είναι κάποια άλλη. Εγώ όταν το είπε, σκέφτηκα ότι μπορεί να είναι κάποιο άλλο περιστατικό που δεν το έχω στο μυαλό μου.
0: Αυτό που σου λέω, το διάβασα πριν από 2 ώρες. Τώρα βλέπω μια παρέμβαση του Γιαννάκου. Να σταματήσουν, λέει, οι ανυπόστατες ειδήσεις που αναστατώνουν χωρίς λόγο.
1: Εγώ αυτό που διάβασα είναι ότι η μητέρα η οποία είχε συλληφθεί αφέθηκε και εκείνη ελεύθερη και είναι και οι δύο στο σπίτι του. Έχει βγει και από το. Έχει βγει από το νοσοκομείο.
0: Ξέχασα, το ναι, το διάβασα. Το, ευτυχώς. Ξέχασα να σου πω.
1: Μιλάμε
0: την Πέμπτη το βράδυ, λοιπόν, το κοριτσάκι αυτό που το φέραν οι φίλοι της και οι φίλες της. Υπήρξε τεράστιο ζήτημα. Διότι το ΕΚΑΒ έπρεπε να παραδώσει και έπρεπε να υπάρχει συνοδεία ενήλικα. Και έγινε ολόκληρη ιστορία για να υπογράψει μετά, να υπογράψουν οι γονείς ότι ήταν οι γονείς μαζί. Ναι. Διότι αν δεν ήταν οι γονείς μαζί, θα πηγαίνανε με βραχιολάκια και οι δύο.
1: Ναι.
0: Έτυχε εντωμεταξύ στο νοσοκομείο να έχει και τους δύο αστυνομικούς. Ήταν λίγο, με που συνόδευαν κρατούμενο, και ήταν λίγο σκληρόρροκο η κατάσταση. Το ξέχασα αυτό να σου πω.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί γινόταν ολόκληρο. Σουξουμούξου για το πώς θα καλυφθεί το θέμα. Ενώ η κοπέλα από την Αίγυπτο ήταν στο όριο, προφανώς ήταν με βάση τα στοιχεία το διαβατήριό της, προφανώς ήταν ενήλικη.
1: Ναι,
0: μικρή,
1: ναι.
0: Αλλά είχε ενηλικιωθεί και δεν υπήρχε τέτοιο θέμα.
1: Ναι, λογικό μου ακούγεται αυτό για τα ενήλικα.
0: Και εμένα πολύ. Λοιπόν, τι λέει. Ναι, υπάρχουν και θετικά. Θα βρούμε. Γιώργος Τζιβελεκίδης στη ρύθμιση των ήχων. Η κυρία Αναστασία Γεργελεζίου στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Και η κυρία Πελαγία Κατσούλη στα δελτία των ειδήσεων.
1: Μανώλης Παρδάλης στο ένα μικρόφωνο.
0: Ελένη Κατσαμπέκη στο άλλο.
1: Παρεούλα μέχρι τις 11. Και μετά τις 9.30 θα μιλήσουμε λιγάκι για το θέμα του καύσωνα σε σχέση με τους εργαζόμενους.
0: Ναι.
1: Να δούμε τι δικαιώματα έχουν οι εργαζόμενοι, αν έχουν, αν είναι υποχρεωτικά αυτά, αν πρέπει δηλαδή οπωσδήποτε οι εργοδότες να παρέχουν κάποιες διευκολύνσεις και κάποια μέτρα. Και τι ζητούν γενικά οι εργαζόμενοι σε σχέση με τέτοιου είδους συνθήκες?
0: Ναι. Λοιπόν, θέλω να πω δύο πραγματάκια, γιατί δεν ξέρω, μπορεί να τα έχει συναντήσει και εσύ γυρνώντας έξω. Και θα ήθελα πολύ να τα συζητάμε και με τους ακράτες. Έχω παρκάρει το βράδυ και πάω να ξεπαρκάρω σήμερα το πρωί. Έχει έρθει και έχει παρκάρει ένα αυτοκίνητο, μου έχει κολλήσει στους 5 πόντους. Πρέπει να κάνω τις άπειρες μανούβρες για να βγω, αλλά okay, συμβαίνουν αυτά. Αυτός που έχει παρκάρει μπροστά από μένα και με έχει κλείσει, κάθεται και παρακολουθεί την προσπάθειά μου να ξεπαρκάρω, και μόλις καταφέρνω να ξεπαρκάρω, δεν έχω ακουμπήσει πουθενά, ούτε μπροστά πίσω, και μόλις καταφέρνω να ξεπαρκάρω, μου παίρνει κανένα 5 λεπτό, γιατί ήταν στο τσάκ, δηλαδή έπρεπε συνέχεια να κάνω μανούβρα, μανούβρα, μανούβρα, μπροσπίσω, μπροσπίσω, μπροσπίσω. Μπαίνει στα μάξι του και φεύγει.
1: Ναι, ωραιότατα.
0: Κοίταγα σαν χάνος. Σκεφτόμουν, εάν ήμουν στη θέση του, δεν θα έπαιρνα τα μάξι να το κάνω λίγο μπροστά ή να φύγω, ρε παιδί μου, ή έστω να το κάνω λίγο μπροστά. Το γνωστός, όχι άγνωστος. Δεν είναι το ωραίο. Γνωστός. Κάθονται και κοίταγε. Δεν περίμενε, σου λέει θα φύγει. Δεν μπορεί, θα κουμπίσει.
1: Θα τα καταφέρει, δεν μπορεί.
0: Όχι, δεν μπορεί. Εγώ πιστεύω ότι περίμενε να κουμπίσει.
1: Το έπαιζε στοίχημα εκεί.
0: Δεν ξέρω. Πραγματικά, τέλος πάντων, περνάει αυτό. Έτσι τώρα όπως ερχόμουν, σταματάω σε ένα φαρμακείο να πάρω κάτι. Πάω να ξεπαρκάρω και σταματάει ένα μηχανάκι καλή του ώρα του παιδιού για να ξεπαρκάρω. 5 δευτερόλεπτα. Και είναι ένας από πίσω και κολλάει το χέρι στην κόρνα. Όταν λέμε κολλάει το χέρι στην κόρνα, πρέπει να ακούστηκε, Μαρούση, πρέπει να ακούστηκε μέχρι την Κηφισιά. Γυρνάει και του κάνει το παιδί. Όταν λέμε κολλάει το χέρι στην κόρνα, πρέπει να ακούστηκε, Μαρούση, πρέπει να ακούστηκε μέχρι την Κηφισιά. Γυρνάει και του κάνει το παιδί με το μηχανάκι. Τι του λέει? Τι?

0: Άρχισε στο μηχανάκι, όχι σε μένα. Γιατί σταμάτησε.
1: Νεύρα, πολλά νεύρα.
0: Και τι βρε κέρατο σταμάτησες κι εσύ. Άστον ένα φίλι, ναι, περάσω ναι, μετά. Ναι. Ρε, τι έχουμε πάθει. Λοιπόν, άλλο. Όταν λέω άλλο είναι μιλάς.
1: Α, δεν θα πάει έτσι.
0: Όχι.
1: Κι αν πάει έτσι δεν θα πάει καλά.
0: Α, γιατί. Άλλο, πες. Ακούω, είμαι έτοιμος.
1: Ας ακούσουμε λίγη μουσική, θα έλεγα.

0: Λοιπόν, Μανώλη, νομίζω ότι αποκαλύφθηκε ποιος ήταν αυτός που
1: ναι,
0: το Μάξι μπροστά.
1: Αυτό διάβασα, δεν νομίζω ότι ήταν,
0: όχι,
1: αλλά
0: όχι, όχι, εδώ πρέπει να έχει κάποιες πληροφορίες.
1: Με χιούμορ θα τα αντιμετωπίσω.
0: Πρέπει να ήταν ο Φόρτσα Παοκάρας, λέει.
1: Έχει στείλει ο Φόρτσα Παοκάρα, έχει στείλει δύο... Θα μου πεις είναι ρωσικό μέσα ενημέρωση. Ελληνικό, λέει, μπλόκο σαβετής για πάτριο της στην Ουκρανία. Πώς γνωρίζει, λέει, το Κίεβο από όλα τα στοιχεία για τους πυράβλους μας. Η αλήθεια είναι ότι έχει δημιουργηθεί ένα θέμα εδώ πέρα.
0: Ένα θέμα, ναι.
1: Και δεν έχω καταλάβει τι ακριβώς γίνεται. Και το βλέπω ότι παίζει πολύ στα διεθνή μέσα, το ελληνικό όχι. Αλλά δεν παίζει στα ελληνικά.
0: Όχι, δεν παίζει.
1: Τι έχει συμβεί. Ενδιαφέρον αυτό. Λοιπόν, τίτλοι.
0: Πριν πάμε στους τίτλους να σε ρωτήσω κάτι.
1: Ο, τι θες.
0: Ωραία.
1: Δεν είδε,
0: με,
1: την
0: το
1: είδε,
0: τελικό,
1: την
0: με το τελικό, ήθελες Αργεντινή, γιατί δεν το συζητήσαμε.

0: Ήθελα, αλλά ήταν 20-0 στις ευκαιρίες.
1: Εγώ που δεν είμαι σχετική με το ποδόσφαιρο πάντως, λίγο είδα στην αρχή. Και αυτό που είπα είναι ότι θα το πάρει η Ισπανία, φαινόταν νομίζω. Ακόμα
0: ναι,
1: και για
0: θα σου πω τι γίνεται. Συνήθως αυτά που φαίνεται.
1: Όπως εγώ.
0: Συνήθως, λέει ένα νόμο του ποδοσφαίρου, λέει ότι όποιο χάνει τις ευκαιρίες χάνει και το παιχνίδι.
1: Mm.
0: Έτσι. Δεν φαινόταν από πουθενά ότι θα το χάσει η Ισπανία το παιχνίδι και δεν το χάσε.
1: Ναι.
0: Στο τέλος βέβαια η Αργεντινή έκανε μια ευκαιρία που θα μπορούσε να το έχει φέρει στα ίσα. Mm. Εγώ νομίζω πάλι θα χάνει. Αλλά δεν με έκανε σοφότερο ποδοσφαιρικά, ναι, το παιχνίδι. Θέλω να πω δηλαδή ότι είναι ένας τελικός που τον έχω ξεχάσει ήδη. Όχι επειδή τον πήρε η Ισπανία.
1: Ως αγώνα.
0: Ναι.
1: Mm. Πάμε σε τίτλους.
0: Α, και να πω και κάτι ακόμα. Επειδή ωριόταν ο Σταυρακάκης, δεν θα έχει Κορεάτες στο ημίχρονο. Δεν θα έχει
1: Κορεάτες. Ναι, ναι,
0: βγήκαν όλοι οι Κορεάτες και τραγουδάγανε.
1: Βγήκανε, και ήταν και πολλοί.
0: Έτσι. Που δεν είχε Κορεάτες.
1: Έμα.
0: Εντάξει, ευχαριστώ.
2: Real FM. Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
4: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλης. Σε συνθήκες καύσωνα μέχρι και την Τετάρτη η χώρα πάυση τεχνικών εργασιών και υπηρεσιών διανομής προβλέπει μεταξύ άλλων το Υπουργείο Εργασίας την εγκύκλιο για τους εργαζομένους. Οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν την άνοιξη του 2027, επανέλαβε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι επιλέγει για πολιτική το δηλητήριο του λαϊκισμού. Μεγάλο κύκλωμα φοροδιαφυγής άνω των 17 εκατομμυρίων ευρώ εξάρθρωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 3 άτομα, περισσότερα στο real.gr. Συνεχίζεται το έργο κατάσβεση στο διαμέρισμα στον Πειραιά, ενώ πραγματοποιείται έλεγχος για τυχόν τραυματίες ή εγκλωβισμένους. Κλειστή παραμένει η Καραΐσκου από το ύψος της Τρικούπη.

0: στους 97,8. Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
1: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν. Άκου Μανώλη, πώς θα το πω. 36 λεπτά μετά τις 9.
1: Εξαιρετική.
0: Είμαι πάρα πολύ καλή σε αυτό. Πολύ καλή.
1: Εξαιρετική.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, λέγαμε και νωρίτερα για τις υψηλότατες θερμοκρασίες που έχουμε έτσι αυτό το τριήμερο από σήμερα, αύριο και μεθαύριο. Έβγαλε νωρίτερα το Υπουργείο Εργασίας, θα έλεγα τη γνωστή εγκύκλου που βγάζει πάντα όταν υπάρχουν τέτοιες θερμοκρασίες, με την οποία εγκύκλιο λέει πώς πρέπει, τι μέτρα θα πρέπει να ληφθούν για τους ανθρώπους, κυρίως αυτούς που εργάζονται σε τεχνικά έργα και για τους ανθρώπους που δουλεύουν στις υπηρεσίες διανομής. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό είναι υποχρεωτικό να το τηρήσουν οι εργοδότες και αν αυτά είναι αρκετά. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Συλλόγων Εργαζομένων Τεχνικών Επιχειρήσεων, τον κύριο Ανδρέα Στοημενίδη. Καλησπέρα, κύριε Στοημενίδη.
2: Καλησπέρα σας, κύριε Κατσαμπέκη. Καλησπέρα σας, κύριε Παρδελή. Ευχαριστώ.
1: Εμείς ευχαριστούμε.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είναι αρκετή αυτή η εγκύκλειος για καιρικές συνθήκες όπως αυτές αυτών των ημερών?
2: Είναι, αν μου επιτρέπετε, μια αστεία αντιμετώπιση μιας πολύ σοβαρής κατάστασης. Και το λέω αυτό μια ημέρα όπου είχαμε 39 βαθμούς.
1: Κύριε Στοημενίδη, συγγνώμη, έχετε ανοιχτή ακρόαση ή ανοιχτό ραδιόφωνο?
2: Όχι. Με ακούτε?
1: Ναι, ούτε hands free.
0: Κάτι κάπως μικροφωνίζει, γι' αυτό το λέμε.
2: Με ακούτε?
1: Τώρα καλύτερα. Τώρα τέλεια.
0: Ναι, ναι.
2: Ωραία, ωραία. Με συγχωρείτε. Λοιπόν, είναι μια αστεία αντιμετώπιση μιας πολύ σοβαρής κατάστασης. Ναι. Και το λέω αυτό για μια ημέρα που η θερμοκρασία έφτασε στους 39 βαθμούς Κελσίου στην Αττική και ξεπέρασε τους 40 βαθμούς σε πολλές περιοχές της Ελλάδος. Τι είχαμε σήμερα λοιπόν? Σήμερα είχαμε μία ανακοίνωση με οδηγίες της ΓΕΣΕ. Είχαμε μία ανακοίνωση για την έναρξη καμπάνιας της ΟΣΕΤΕ προκειμένου να στηρίξουμε την προσπάθεια να υπάρξει υπουργική απόφαση για την προστασία των εργαζομένων από τη θερμική καταπώνηση. Είχαμε μία εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας για τον γενικό πληθυσμό ότι είναι μια δύσκολη κατάσταση αυτή η οποία βιώνουμε ως γενικός πληθυσμός. Και ποια ήταν η αντίδραση του Υπουργείου Εργασίας τώρα στις 9 η ώρα? Ύστερα από όλα αυτά ακολούθησε το τελευταίο του Υπουργείου Εργασίας βγάζοντας μία ανακοίνωση, όχι μία εγκύκλιο, μία ανακοίνωση η οποία παραπέμπει σε εγκύκλιο του 2024. Όταν το ίδιο Υπουργείο πέρυσι είχε βγάλει καμιά δεκαριά εγκυκλίους διαφορετικού περιεχόμενου για τη θερμική καταπώνηση. Λοιπόν, άρα είναι μια πολύ πρόχειρη, επιπόλαια αντιμετώπιση για ένα θέμα το οποίο δημιουργεί πολύ μεγάλα προβλήματα στον κόσμο της εργασίας. Και αξίζει να τονίσουμε ότι η εγκύκλιος σε κάθε περίπτωση δεν παράγει υποχρεωτικότητα στους εργοδότες. Η υποχρεωτικότητα θα μπορούσε να παράξει μια υπουργική απόφαση η οποία κατά την άποψή μας αύριο πρέπει να εκδοθεί.
0: Και ναι, να αφορά σε ποιους κλάδους εργαζομένων?
2: Πρέπει να αφορά γενικά σε όλες τις δραστηριότητες τις οικονομικές, αλλά περισσότερο στις δραστηριότητες οι οποίες αναπτύσσονται στους ανοιχτούς χώρους, δηλαδή στους εργάτες γης, στους εργαζόμενους στα κατασκευαστικά έργα, στους εργαζόμενους στον τουριστικό κλάδο, στους διανομείς. Εδώ αξίζει να αναφέρουμε όμως ότι και μεγάλος αριθμός εργαζομένων οι οποίοι εργάζονται σε στεγασμένους χώρους εκτίθενται σε πολύ επικίνδυνες συνθήκες υποθερμική καταπώνηση, δεν έχουν την έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία ή στους δυνατούς ανέμους, αλλά όσοι εργάζονται σε εργοστάσια, σε βιομηχανικές μονάδες όπου τα δομικά υλικά δεν είναι κατάλληλα, έχουμε πολλές μονάδες με λαμαρίνες γύρω-γύρω κτλ. Όσοι εργάζονται στα σκαριά των πλοίων στις ναυπηγοεπισκευαστικές, όσοι εργάζονται στις κουζίνες ή στα γυράδικα για την παρασκευή τροφής. Mm-hmm. Εκτίθεται και αυτή σε πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες, άρα εμείς θέλουμε μια υπουργική απόφαση η οποία θα καλύπτει όλους αυτούς τους εργαζόμενους, θα υιοθετεί τον ΘΥΜΒΑΣ, τον δίκτυο ο οποίος περιλαμβάνει την θερμοκρασία, την ταχύτητα του ανέμου, την υγρασία και την έκθεση στην ακτινοβολία, και με βάση το ΘΥΒΑΣ θα περιγράφονται τα διαλύματα που πρέπει να γίνονται, η διακοπή των εργασιών και τα πρόσθετα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται. Τόσο απλά είναι τα πράγματα, το κάνει η Μάλτα, το κάνει η Κύπρος και έχει πολύ, πολύ καλά αποτελέσματα όσον αφορά τα εργατικά ατυχήματα και τις επαγγελματικές ασθένειες. Εδώ δυστυχώς έχουμε μια αιμονή το Υπουργείο Εργασίας να είναι ο ουραγός αυτή την ιστορία. Δηλαδή ακολουθεί το Υπουργείο Υγείας και το Υπουργείο Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Εργασίας.
1: Αντί να προηγείται, λέτε, και να...
2: Βέβαια. Τώρα, καταλαβαίνετε τώρα, όταν το Υπουργείο Υγείας βγάζει μια τυπική ανακοίνωση, η οποία όμως κρούει τον κόδωνα του κινδύνου σε σχέση με τις γενικές συνθήκες, πόσο πιο επικίνδυνο γίνεται αυτό για τον κόσμο της εργασίας και την καταπώνηση, την εργασιακή, στην οποία υπόκειται κάτω από πολύ υψηλές θερμοκρασίες και ηλιακή ακτινοβολία. Να δούμε λίγο και την ηλιακή ακτινοβολία, γιατί αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη μεγάλη συζήτηση γίνεται για τον επαγγελματικό καρκίνο του δέρματος. Ο χαρακτηρισμός σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι ότι ο επαγγελματικός καρκίνος του δέρματος αποτελεί τον κοιμόμενο γίγαντα και θα τον δούμε να ξυπνάει τα επόμενα χρόνια στην Ευρώπη.
1: Ναι. Αυτό, επειδή συζητάμε λίγο το αυτονόητο, δεν θα μπορούσε να υπάρχει, ας πούμε, μια... Δεν ξέρω τώρα, μια νόρμα που από κάποιους βαθμούς και πάνω θερμοκρασίας να αρχίζει να ισχύει ό,τι είναι να ισχύει, εν πάση περιπτώσει, και να μην μπαίνουμε σε αυτή τη λογική των ανακοινώσεων και τις θερμές ώρες της ημέρας και τι πάνε να πει θερμές ώρες της ημέρας. Αν κάποιος έχει πιάσει δουλειά στις 8 το πρωί και δηλαδή αύριο το πρωί στις 8 θα έχει 33 βαθμούς. 34, γιατί θα έχει διατηρηθεί η θερμοκρασία. Και είναι, ας πούμε, από τις 8 το πρωί και πάει στη 1 το μεσημέρι που έχει φτάσει το θερμόμετρο στους 38, 39, 40. Όλο αυτό το διάστημα δεν έχει καταπονηθεί ο οργανισμός.
2: Έτσι ακριβώς είναι. Έτσι ακριβώς είναι.
1: Όχι, προσπαθώ να σκεφτώ δηλαδή για τους ανθρώπους που κυρίως που εργάζονται έξω, έτσι, σε υπαίθριους χώρους ή σε αυτά στην εστίαση. Ή σε οικοδομές ή δεν ξέρω πού αλλού.
2: Θα έπρεπε να υπάρχει νομικό πλαίσιο. Αυτή είναι η πρόταση η δική μου, ότι μέχρι τον Μάρτιο έπρεπε να έχουμε νομικό πλαίσιο για το πώς θα αντιμετωπιστούν αυτές οι συνθήκες το καλοκαίρι και για τη διευθέτηση
1: αυτό
2: του χρόνου.
1: Θα πρέπει να αλλάζει κατέτος, λέτε, απλά να αλλάζει, να τροποποιείται αναλόγως των κλιματικών συνθήκων, ας πούμε, σε κάποια επιμέρους σημεία.
2: Τίποτα δεν θα έπρεπε να αλλάζει. Θα έπρεπε να υπάρχει το νομικό πλαίσιο, το οποίο να περιγράφει σε κάθε περίπτωση τι γίνεται, τι μέτρα πρέπει να λαμβάνονται. Ναι, και ξέρετε, όπως το σκεφτήκατε εσείς ότι είναι κάτι πολύ απλό και κάτι πολύ λογικό, εδώ έχουμε και πρότυπα. Καταρχήν έχουμε μια συμφωνία των κοινωνικών εταίρων, δηλαδή εργοδοτών και συνδικάτων, από μια επιτροπή που συστάθηκε το 2018 και έβγαλε την απόφασή της το 2020, στην οποία συμμετείχαν και οι υπηρεσιακοί παράγοντες του Υπουργείου Εργασίας και κορυφαίοι Έλληνες επιστήμονες, όπου αποτελεί προσχέδιο νόμου για την αντιμετώπιση των ζητημάτων που προκύπτει από την κλιματική αλλαγή.
1: Ναι.
2: Έχουμε τον ιωδικό χάρτη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία. Έχουμε την απόφαση της Συμβουλευτικής Επιτροπής της Κομισιόν και έχουμε το νομοθετικό πλαίσιο σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, όπως είναι η Κύπρος και η Μάλτα. Όλα αυτά είναι έτοιμα. Εντάξει, απλά δεν υπάρχει η πολιτική βούληση, η προτεραιοποίηση να τα προχωρήσουμε. Και θα ήθελα να σας πω εδώ, γιατί εδώ όλοι καταλαβαίνουν ότι δεν θεωρητικολογούμε, γιατί βιώνουμε στο πετσί μας την μεγάλη αύξηση της θερμοκρασίας, η οποία στην Ευρώπη είναι μεγαλύτερη από όλες τις άλλες υπήρους ανά έτος. Εδώ αξίζει να πούμε ότι το πιο συνηθισμένο εργατικό δυστύχημα στη χώρα είναι στον κατασκευαστικό κλάδο η πτώση ηλικιωμένου εργατοτεχνίτη το μεσημέρι καλοκαιρινής ημέρας με πολύ υψηλή θερμοκρασία. Αυτό είναι το πιο τυπικό εργατικό δυστύχημα στη χώρα. Mm-hmm. Και επίσης και μέσα από την έρευνα της ΣΟΣΕΤΕ, όπου έχουμε καταγράψει φέτος 90 ανθρώπινες απώλειες και 199 πολύ σοβαρούς τραυματισμούς, έχουμε παρατηρήσει ότι τους καλοκαιρινούς μήνες έχουμε τα περισσότερα εργατικά δυστυχήματα στον κατασκευαστικό κλάδο, αλλά και γενικά στην οικονομία. Θα μου πείτε, στην οικονομία έχει μια λογική, γιατί βρίσκεται σε μεγέθυνση λόγω και της λειτουργίας του τουριστικού κλάδου. Αλλά και στον κατασκευαστικό κλάδο, με βάση και το εύρημά μας για το τυπικότερο εργατικό δυστύχημα, φαίνεται ότι η θερμική καταπώνηση επηρεάζει την εργασία. Και δεν μετράμε και τις επαγγελματικές ασθένειες στη χώρα. Είμαστε μοναδική χώρα μαζί με την Πορτογαλία που δεν γίνεται καταγραφή των επαγγελματικών ασθενειών. Εκεί έχουμε μεγάλα ζητήματα, τόσο με τον επαγγελματικό καρκίνο του δέρματος, όσο με καρδιοπάθειες, πνευμονοπάθειες, αυτοάνοσα, αλλά και πιο ελαφρού τύπου ασθένειες και συμπτώματα που έχουν να κάνουν με λύκους, ζάλι, τάσεις για εμετό κτλ. Όλα αυτά είναι πολύ σοβαρά ζητήματα που πρέπει όμως να αντιμετωπιστούν.
0: Κυρία Στοιμενίδη, τώρα αυτή τη στιγμή οι εργαζόμενοι έχουν τη συγκεκριμένη ανακοίνωση που παραπέμπει στη συγκεκριμένη εγκύκλιο, η οποία προβλέπει ορισμένα πράγματα, ορισμένα οργανωτικά μέτρα, ειδικές προβλέψεις κτλ. Για τις υπαίθριες εργασίες. Ας πούμε, χαρακτηριστικά λέει ότι θα πρέπει είτε να είναι λιγότερη η εργασία και ακόμα να σταματήσει η εργασία μεταξύ 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα. Σε περίπτωση που αύριο πάει στη δουλειά ένας εργαζόμενος που εμπίπτει σε αυτές τις κατηγορίες που είπαμε και δει ότι δεν τηρείται αυτό, είτε η μείωση της απασχόλησης είτε ακόμα και η παύση, μπορεί να κάνει κάτι?
2: Θα σας πω ένα παράδειγμα πάλι από τη ζωή, από την καθημερινότητα. Μπορεί να κάνει ο εργαζόμενος. Καταρχήν, ο εργαζόμενος πρέπει να ζητήσει από τον εργοδότη να εφαρμόσει την εγκύκλιο αυτή. Έγκυται στην καλή προαίρεση του εργοδότη όμως, γιατί δεν είναι ούτε υπουργική απόφαση ούτε νόμος. Έγκυται στην καλή προαίρεση του εργοδότη και στο σεβασμό απέναντι στην υγεία του εργαζομένου, ουσιαστικά και στη λειτουργία της επιχείρησής του, αλλά πολλοί δεν το καταλαβαίνουν αυτό, στο να τηρήσει την συγκεκριμένη εγκύκλιο. Σε άλλη περίπτωση θα πρέπει ο εργαζόμενος να προσφύγει ή στο τοπικό εργατικό κέντρο ή στο σωματείο του, αν υπάρχει σωματείο, ή στην κλαδική ομοσπονδία ή στην επιθεώρηση εργασίας. Θα ήθελα να σας πω όμως, επειδή είχα απευθύνει το ερώτημα πέρσι σε συνάδελφο επιθεωρητή του Υπουργείου Εργασίας, τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις με τις εγκυκλίους. Η απάντηση ήταν ότι τις περισσότερες φορές τους λένε οι εργοδότες, παιδιά, τι ήρθατε να κάνετε εδώ πέρα, μια εγκύκλιος είναι, δεν έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα, είναι μια παρένεση, μια συμβουλή την οποία προσπαθούμε να ακολουθήσουμε. Άρα η πραγματικότητα δείχνει ότι όταν έχουμε εγκύκλιο συνήθως υπάρχουν πολύ μεγάλες δυσκολίες στην εφαρμογή και αν κινηθείτε και σε μια ακτίνα, ας πούμε, στην περιφέρεια της Αττικής, θα δείτε ότι στα περισσότερα κατασκευαστικά έργα δεν υπάρχει διακοπή εργασιών, ακόμα και στους 40 βαθμούς Κελσίου. Και πολύ περισσότερο στην περιφέρεια, βέβαια στην επαρχία, όπου συνεχίζουν οι εργαζόμενοι, δουλεύουν και κάτω από 40 βαθμούς Κελσίου μέσα στο μεσημέρι. Και εδώ είναι ένα άλλο ζήτημα, τίθεται ως όριο διακοπής των εργασιών το όριο των 40 βαθμών Κελσίου, που είναι μια πάρα πολύ υψηλή θερμοκρασία. Δηλαδή, στη Σλοβενία έχουν τους 32 βαθμούς Κελσίου.
1: Άρα στους 39 δεν υπάρχει θέμα, στους 40 υπάρχει.
2: Μα και στους 36
1: όχι, λέω ότι στους 39 η εγκύκλιος δεν έχει καμία πρακτική εφαρμογή, στους 40 έχει.
2: Ακριβώς. Μα εμείς δεν μπορούμε να περπατήσουμε στον δρόμο στους 35, αν δεν έχει σκιά. Μπορούν οι εργάτες.
1: Όλο λάθος είναι, κύριε Στοιμενίδη, έτσι όπως το συζητάμε. Είναι όλο λάθος.
2: Δυστυχώς, και είναι πολύ απλό το σωστό, κύριε Παρδαλή. Και εμείς γι' αυτό παλεύουμε και θα συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας γι' αυτό.
1: Ναι, εν τω μεταξύ, συγγνώμη, θέλω να ρωτήσω κάτι. Δεν υπήρξε ποτέ νομικό καθεστώς γι' αυτό?
2: Υπήρξε μια προσπάθεια, όχι, νομικό καθεστώς δεν υπήρξε.
1: Ποτέ.
2: Υπήρξε μια προσπάθεια το 2018 που το Υπουργείο συνέστησε μια επιτροπή.
1: Ναι.
2: Η επιτροπή παρήγαγε αποτέλεσμα στα τέλη του 2020. Έχουμε έτοιμο σχέδιο νόμου από το 2020, το οποίο όμως δεν υιοθετείται από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας. Δηλαδή δεν χρειάζεται να κάνει πολλά το Υπουργείο Εργασίας. Μια απόφαση χρειάζεται να πάρει ότι θα υιοθετήσει την κοινή συμφωνία όλων των συντελεστών των θεμάτων υγείας.
1: Γιατί δεν γίνεται αυτό?
2: Και των κοινωνικών εταίρων.
1: Γιατί δεν γίνεται?
2: Είναι θέμα, είναι πολιτική επιλογή.
1: Γιατί θα φωνάξουν οι εργοδότες?
2: Είναι... Μάλλον, ναι. Ναι. Μάλλον ναι. Και θέλω να σας πω εδώ ότι το συγκεκριμένο σχέδιο, μέρος του συγκεκριμένου σχεδίου, έχει υιοθετηθεί από την προηγούμενη κυβέρνηση της Σλοβενίας, από την Ισπανική κυβέρνηση, από το Βέλγιο και από την κυβέρνηση της Ιαπωνίας πριν από 1,5 χρόνο. Δηλαδή όλη η δουλειά που έγινε στην Ελλάδα από τους κοινωνικούς εταίρους και από τους...
1: Στηρίχθηκε και σε κάποια μοντέλα, ναι, που λειτουργούν παγκοσμίως, γιατί δεν είναι μόνο πανευρωπαϊκά.
2: Ακριβώς. Ναι. Χρησιμοποιείται η δουλειά που έχουμε κάνει παγκοσμίως, αλλά δεν χρησιμοποιείται για την προστασία των εργαζομένων στην Ελλάδα.
0: Να σας κάνω ένα ερώτημα, ακροατή μας, για να το διευκρινίσουμε κιόλας, να λειτουργήσει και λίγο διευκρινιστικά η απάντηση. Ρωτάει κάποιος που δεν δουλεύει στην εστίαση ούτε στην οικοδομή, αλλά είναι κούριερ, για παράδειγμα, ή ταχυδρόμος που δουλεύει έξω στο λιοπύρι με αυτή τη ζέστη, δεν δικαιούται προστασία σε τέτοιες συνθήκες με τα σαραντάρια?
2: Βεβαίως, είναι υπαίθρια εργασία και βεβαίως δικαιούται. Εδώ τώρα έχουμε κάτι άλλο. Έχουμε κάτι άλλο από την πλευρά του Υπουργείου Εργασίας και εκεί δίνουμε μια μεγάλη μάχη. Δηλαδή τους συναδέλφους οι οποίοι εργάζονται ως διανομής, τους θεωρούν ελεύθεροι επαγγελματίες ή αυτοαπασχολούμενους και θεωρούν ότι δεν τους καλύπτουν τα θέματα προστασίας της εργασίας που καλύπτουν την μισθωτή εργασία. Όμως είναι μια σχέση ιονίμισθωτής εργασίας, έχει ξεκάθαρα χαρακτηριστικά μισθωτής εργασίας και σαφέστατα ο νόμος και οι εγκύκλοι και όλα τα σχήματα τα νομικά καλύπτουν και αυτούς τους συναδέλφους μας, και σε περίπτωση που έχουν κάποιο πρόβλημα θα ήθελα να απευθυνθούν είτε στην ΟΣΕΤΕ είτε στη Γραμματεία Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία της ΓΕΣΕ. Και να συγχαρώ αυτούς τους ανθρώπους για την μεγάλη κινητοποίηση που κάνανε εχθές κατά τη διάρκεια του τελικού.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Ωραία. Ωραία. Πάση περιπτώσει, ο Θεός μαζί μας. Ο Θεός βοηθός, δεν ξέρω πώς θα το πω.
2: Μια δυστοπική πραγματικότητα, ναι. Την οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε και να αλλάξουμε.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Στοιμενίδη.
2: Και εγώ ευχαριστώ θερμά.
1: Καλό βράδυ.
2: Καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά.

0: Εν τω μεταξύ, επειδή η αλήθεια είναι ότι εγώ το δεν μετακινούμε το πρωί προς τα κάτω.
1: Ναι.
0: Αλλά σήμερα έτυχε να πρέπει να μετακινηθώ. Μου έκανε εντύπωση κάτι που είδα σήμερα και δεν ξέρω αν είναι καθημερινό. Και το ρωτάω για τους φίλους ακροατές που τυχόν κινούνται και έχουν εικόνα. Η Μεσογείον είχε τροχονόμους, αλλά δεν είχε κίνηση. Πολυσές τώρα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Είχε τροχονόμο και στο και στην πλατεία της Αγίας Παρασκευής, ποιος όμως ήταν στην άκρη, δεν ήταν, και είχε και ένα φανάρι πριν.
1: Ρύθμιζαν την κυκλοφορία. Όχι. Μήπως υπήρχε κάποια...
0: Σκέφτηκα μήπως ήταν να περάσει κάποιος.
1: Ναι, κάποιος να περάσει.
0: Επειδή όμως,
1: ναι,
0: δεν
1: κάποια
0: είμαι,
1: μέτρα,
0: ναι, επειδή όμως δεν είχε κίνηση,
1: ναι,
0: και επειδή δεν κινούμε καθημερινά, mm-hmm, και μου έκανε φοβερή εντύπωση γιατί είναι 20 Ιουλίου. Και εντάξει, δεν μπορώ όμως να πω, γιατί μπορεί να έχει κάθε μέρα.
1: Μπορεί, ναι.
0: Και να λέω μια βλακεία τώρα, έτσι, δηλαδή να βοηθάνε, γιατί υπάρχει πρόβλημα και εκείνη την ώρα ξέρω εγώ να ξεμπερδεύει με την κίνηση.
1: Στο επειδή ανωδικό ή στο καθοδικό ρεύμα? Όχι, δηλαδή στο όχι, ρεύμα της Μεσογείων προς το κέντρο.
0: Επειδή μου στο κέντρο ήταν, μπορούμε και ρυθμίσει και τα δύο όλα τα ρεύματα.
1: Και τα δύο ρεύματα, ναι, ήταν και στις δύο κατευθύνσεις.
0: Ναι,
1: τι ώρα ήταν?
0: Νωρίς. 8:20.
1: Νωρίς το πρωί, ναι, 8:20.
0: 8:10, 8:15 εκεί.
1: Το ρωτάω γιατί γυρνώντας, έγινε στο ΆΚΑ κάποια. Είχε πάει ο πρωθυπουργός το πρωί στο ΆΚΑ. Μήπως υπήρχε
0: γιατί
1: κάποια.
0: Το ΆΚΑ σήμερα.
1: Ναι, είχε πάει σήμερα για τα έργα που γίνονται εκεί.
0: Α, γιατί ήταν και χθες γι' αυτό.
1: Κατάλαβες. Σήμερα δεν πήγε.
0: Όχι,
1: σήμερα
0: ήταν και χθες με το τένις και προχθές.
1: Ναι. Μήπως το πέτυχε σε αυτά τα μέτρα, τέλος πάντων.
0: Και από πού κατεβαίνει, από τη Μεσογείο?
1: Όχι, μπορεί να ήταν, ξέρω εγώ, κάποιος άλλος να κατέβει.
0: Δεν ξέρω, ούτε εγώ ξέρω. Επειδή εντωμεταξύ μετά ανεβαίνοντας δεν πρόσεξα. Αλλά δεν. Όταν λέω δεν πρόσεξα, δεν θυμάμαι να είδα. Φαντάζομαι το κίτρινο γυλαίκο θα μου χτύπαγε. Αλλά μπορεί και να μου χτύπαγε. Μπορεί και να σκεφτόμουν κάτι και να μην το είδα.
1: Σωστά.
0: Και δεν είδα ανεβαίνοντας αργότερα αν είχε. Οπότε, γι' αυτό δεν θέλω να πω κάτι, γιατί μπορεί κάποιος που το κάνει καθημερινά, μπορεί να το βλέπει καθημερινά. Οπότε εμένα μου κάνει εντύπωση κακός αν είναι καθημερινά.
1: Βέβαια.
0: Αν πάλι δεν είναι καθημερινό, μάλλον έτυχε. Θέλω να πω γιατί κίνηση δεν είχε.
1: Δεν είχε, ναι. Ναι.
0: Και είναι μια ώρα που εντάξει, δεν έχει σχολεία, έχει φύγει και κόσμος. Δεν είναι μια ώρα, ρε παιδί μου, που λες ότι έχει. Ότι, εγώ δηλαδή κατέβηκα πολύ άνετα. Έκανα 10 λεπτά να κατέβω. Μάλλον έδινε στην Αγία Παρασκευή, έδινε για σίδερα Χαλανδρίου 7 λεπτά, ξέρω εγώ.
1: Αλήθεια.
0: Τίποτα, δεν είναι αστείο. Είναι αστείο να σε πιάσουν και δύο φανάρια που λέει ο λόγος. Μπορεί να ήταν τυχαίο, μπορεί και να μην ήταν, δεν ξέρω. Λέει χτες η υποτίθεται η Ομοσπονδία των Διανομένων θα είχαν στάση εργασίας. Δεν ξέρω αν έγινε στάση. Είχαν στείλει την ανακοίνωση της κινητοποίησης μέσα στην εβδομάδα. Έλεγαν μάλιστα μετεπιτάσεως ότι η κινητοποίηση είναι πάνω στο τελικό του Μουντιάλ. Του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Δεν ξέρω όμως αν έγινε κινητοποίηση. Ναι. Για να είμαι ειλικρινής.
1: Και δεν ξέρω αν ήταν για όλους τους εργαζόμενους.
0: Ήταν για μία πλατφόρμα.
1: Ήταν για μία.
0: Ναι, ναι. Θέλω να σου πω πάντως ότι χθες οι πλατφόρμες πηγαίνανε τέντα. Οι παραγγελίες.
1: Και οι συγκεκριμένοι δηλαδή.
0: Ναι, όλες. Τώρα, δεν ξέρω, να κινητοποιήθηκαν κάποιοι και να έβγαλε στον δρόμο, δεν ξέρω. Δεν ξέρω και πώς λειτουργούν αυτά, δηλαδή.
1: Ναι.
0: Έχει και freelancer, δεν ξέρω τι έχει. Έχει και των καταστημάτων που μπορεί, ας πούμε, να πει, να γυρίσει πλατφόρμα, okay, και να πει ότι κοίτα, το γυρνάω σε σένα, ναι, ναι. Και δεν ξέρω πώς λειτουργεί.
1: Πάμε στο δελτίο μας.
0: Πάμε.
2: Real FM.
3: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Real FM. Η ώρα είναι 10.
4: Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Real Night στους 97,8.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Σε συνθήκες καύσωνα θα βρίσκεται έως και την Τετάρτη η χώρα. Σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, η θερμοκρασία σήμερα ξεπέρασε τους 41 βαθμούς Κελσίου σε Κορινθία, Φθιώτιδα και Ηλία. Το φαινόμενο στην Αττική αναμένεται να κορυφωθεί την Τετάρτη. Εγκύκλιο με υποχρεωτικά μέτρα προστασίας των εργαζομένων εξέδωσε το αρμόδιο Υπουργείο. Μεταξύ άλλων προβλέπεται παύση τεχνικών εργασιών και υπηρεσιών διανομής τις ώρες που οι θερμοκρασίες είναι υψηλές. Οδηγίες για την προστασία των πολιτών εξέδωσε και το Υπουργείο Υγείας. Μεγάλο κύκλωμα φοροδιαφυγής άνω των 17 εκατομμυρίων ευρώ εντόπισε η ΑΔΕ. Πρόκειται για φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις που αποκόμιζαν τεράστια κέρδη μέσω εικονικών τιμολογίων και εταιριών οι οποίες πτώχευαν και διέκοπταν τη λειτουργία τους σε χρόνο ρεκόρ. Έχουν συλληφθεί 3 πρόσωπα, εκ των οποίων μία λοδαπή γυναίκα που ενώ δήλωνε άστεγη έμενε σε βίλα 280 τετραγωνικών μέτρων στα Βόρεια Προάστια. Τεστ αξιοπιστίας και καθρέφτη της αλήθειας για όλα τα κόμματα χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός στη φετινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, καθώς όπως ανέφερε θα δοκιμαστούν οι τζάμπα παροχές της αντιπολίτευσης και όσοι αρνούνται την κοστολόγηση των εξαγγελιών τους. Από το βήμα της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας επανέλαβε ότι οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν την άνοιξη του 2027. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Πρόταση εκεχηρίας για την αναβίωση της προσωρινής συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν διαβίβασαν στην Τεχεράνη οι διαμεσολαβήτριες χώρες. Προβλέπει σύμφωνα με το Reuters δεκαήμερη κατάπαυση του πυρός. Την ίδια ώρα σε νέες απειλές κατά της Τεχεράνης προχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ λέγοντας ότι για κάθε νεκρό Αμερικανό στρατιώτη το Ιράν θα πληρώνει πολλαπλό τίμημα.
0: Real Sports, οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Θλίψη επικρατεί στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο για το χαμό του βετεράνου ποδοσφαιριστή και προπονητή Kevin Keegan, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών μετά από μάχη με τον καρκίνο. Είχε αγωνιστεί στη Λίβερπουλ, με την οποία είχε κατακτήσει 3 πρωταθλήματα Αγγλίας και ένα κύπελο πρωταθλητριών, ενώ με το Αμβούργο είχε πάρει ένα πρωτάθλημα στη Γερμανία. Υπήρξε 63 φορές διεθνής με την Εθνική Αγγλίας. Περισσότερα στο philathlos.gr.
0: Real Weather.
1: Έθριος καιρός αύριο με τοπικές βροχές στα ορεινά υπηρωτικά. Άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ, στους 38 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 37 στη Θεσσαλονίκη.

0: Σκέφτομαι στους 38-39 βαθμούς τι να πάθεις.
1: Γιατί να πάθεις?
0: Μα κάτσε και...
1: Δεν νομίζω.
0: Δύο-τρεις ωρίτσες έξω σε βαράει.
1: Ναι. Εγώ σήμερα πάντως που έφυγα από το σπίτι γύρω στις 11 το πρωί, στην περιοχή μου που κάνω κάποια έργα στο δρόμο, δουλεύαν κανονικά.
0: Γιατί σήμερα τι είχε?
1: Κανονικότατα δουλεύαν.
0: Είχες ισχύ σήμερα καμιά γύκλιο?
1: Έχεις δίκιο.
0: Μαύρη.
1: Έχεις δίκιο.
0: Εν τω μεταξύ τώρα εκεί στην περιοχή δεν θέλω να μιλήσω τώρα, γιατί δεν πρέπει να μιλήσω. Γιατί έχετε εκεί μαγαζί φοβερό και μια φορά ένα γλυκό δεν έχεις φέρει.
1: Από πού θέλεις να το φέρω?
0: Τώρα δεν γίνεται.
1: Θα μου πεις μετά.
0: Ναι. Γιατί το βλέπα προχτές.
1: Κάπου πάει το μυαλό μου.
0: Από τι αρχίζει, πες το πρώτο.
1: Λάμδα.
0: Μπράβο. Να είναι δυνατόν.
1: Ναι, δίκιο έχεις.
0: Και
1: είναι και φίλοι.
0: Το καλύτερο. Ναι, και φίλοι.
1: Βέβαια.
0: Μακράν λέει το καλύτερο εκμέκ.
1: Γαλακτομπούρεκο.
0: Ναι, και ναι. Εντάξει.
1: Ναι. Και καριδόπιτα. Δυνατή.
0: Ναι, και είναι εκεί τη περιοχή.
1: Γιατί με... αρχίζουμε τέτοια ώρα τις κουβέντες για φαγητό, πες μου, σε παρακαλώ.
0: Γιατί
1: αλήθεια.
0: Τώρα η περιοχή που ξεκίνησα λέει στις 11 και λέω, σκέφτηκα τώρα.
1: Ναι.
0: Εκείνη τώρα
1: δεν έφερε τίποτα εκείνη την ώρα.
0: Λοιπόν, για πάμε στον κύριο Χριστοδουλίδη, τον ενεργειακό επιθεωρητή, να μας πει. Φεύγουμε από το σπίτι να πάμε στη δουλειά. Τα αφήνουμε το ερκοντήσιο να αναμένω με 40 βαθμούς. Το σβήνουμε, το βάζουμε στους 25, στους 26 βαθμούς, στη χαμηλή σκάλα. Αφήνουμε το να ανεμιστεί. Τι κάνουμε,
1: τι κάνουμε.
0: Καλησπέρα, κύριε Χριστοδουλίδη.
2: Καλησπέρα σε εσά, στο σταθμό και στους φίλους ακροατές. Εννοείται ότι δεν το αφήνουμε ανοιχτό το κλιματιστικό. Όταν φεύγουμε το πρωί από τη δουλειά, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να κατεβάσουμε ρολά, τέντες, κουρτίνες, μπατζούρια, να κλείσουμε, δηλαδή να σκιάσουμε το διαμέρισμά μας στο σπίτι μας και να το προστατεύσουμε από την ηλιακή ακτινοβολία, να μην αφήσουμε να εισέλθει στο ιστορικό του σπιτιού, διότι αυξάνουμε τα θερμικά κέρδη με αποτέλεσμα όταν θα το γυρίσουμε από τη δουλειά το κλιματιστικό και να αργήσει να δροσίσει, να πάρει χρόνο εννοώ, αλλά και να καταναλώσει περισσότερη ενέργεια. Δεν το έχουμε ανοιχτό την ώρα που φεύγουμε από το σπίτι και να πάμε στη δουλειά, διότι είναι σπατάλη ενέργειας.
1: Αυτό δεν που λέτε στάδι, με τα παντζούρια και τις κουρτίνες, και αυτό το κάνουμε και όταν είμαστε στο σπίτι και έχουμε τον κλιματισμό.
2: Βεβαίως. Το νούμερο ένα, πρέπει για να, αν θέλουμε να εξοικονομήσουμε χρήματα από την λειτουργία του κλιματιστικού, να δουλεύει το κλιματιστικό, θα έλεγα, σε χαμηλές τροφές, δηλαδή να μην δουλεύει στα κόκκινα. Αυτό για να συμβεί θα πρέπει να κάνουμε κάποια πράγματα στο εσωτερικό του σπιτιού. Να μην αφήνουμε να εισέρχεται καταρχήν ο καυτός αέρας στο εσωτερικό, δηλαδή να είναι κλειστά παντζούρια, παράθυρα, πόρτες κτλ. Και το κυριότερο είναι αυτό που σας είπα προηγουμένως. Θα πρέπει να αυτοσκιάζουμε. Είναι πολύ σημαντικό.
0: Ναι, αυτό βέβαια είναι, ξέρετε, έτσι. Υπάρχει ποίημα σε ελληνική ταινία, ο σκοτάδοψυχος.
2: Εντάξει.
0: Θέλω να πω.
2: Λοιπόν, μετά όταν επιστρέφουμε από τη δουλειά, δεν χρειάζεται να το έχουμε ανοιχτό 1-2 ώρες πριν επιστρέψουμε. 5-10 λεπτά, αν το ανοίξουμε, αν έχουμε μια εφαρμογή μέσω κινητού, αν είναι σύγχρονης τεχνολογίας στο κλιματιστικό, ή αν δεν έχουμε τίποτα μπαίνοντας στο σπίτι, το ανοίγουμε σε 5-10 λεπτά, έχει δροσίσει.
0: Σε τι βαθμούς το ανοίγουμε?
2: Υπάρχει ένας χρυσός κανόνας, αν θέλουμε να κάνουμε εξοικονόμηση ενέργειας. Ναι. Δεν πρέπει η διαφορά θερμοκρασίας εξωτερικού περιβάλλοντος και εσωτερικού να υπερβαίνει τους 10 βαθμούς. Το δέλτα θήτα πρέπει να είναι μέχρι 10 βαθμούς.
0: Μισό λεπτό. Όταν έχει 40 έξω, θα το βάλουμε στους 30.
2: Θα τους βάλεις στους 30, πρόσεξε. Ναι. Θα βάλεις ταυτόχρονα ένα ανεμιστήρα οροφής, κατά προτίμηση αριστερόστροφο, ώστε όταν εσύ θα έχεις βάλει το θερμοστάτη στους 30, παραδείγματος χάρη, για να έχουμε τους 10 βαθμούς.
0: Ψηλά δεν είναι το 30 για...
2: Μισό λεπτό. Την ώρα που θα λειτουργεί ο ανεμιστήρας, ναι, η αίσθηση της θερμοκρασίας που θα έχεις εσύ, όχι η πραγματική θερμοκρασία του δωματίου, mm-hmm, θα είναι 3 βαθμούς παρακάτω, δηλαδή θα είναι 27. Ναι. Αυτό σημαίνει εξοικονόμηση ενέργειας και εξοικονόμηση χρημάτων, διότι για κάθε ένα βαθμό πάνω από αυτή τη διαφορά θερμοκρασίας των 10 βαθμών που είπαμε, θα αυξάνει η κατανάλωση του ρεύματος από 8 έως 10%. Αυτό το κρατάς και ανάλογα
1: τόσο πάρει. Πολύ, 8 με 10%.
2: Ναι, ακριβώς, πολύ. Ακριβώς, ναι, ακριβώς. Τώρα, για κάθε ένα βαθμό πάνω από το δέλτα θήτα των 10 βαθμών που σας είπα.
0: Ναι. Δεν ξέρω, απλά μου φαίνεται υπερβολική θερμοκρασία των 30 αυτό.
1: Είπαμε με τον ανεμιστήρα είναι 27.
2: Τον ανεμιστήρα αισθάνεται 27 βαθμοί. Προσέξτε, μία θερμοκρασία η οποία είναι ανεκτή, αν μου επιτρέπετε να πω αυτό τον όρο, είναι γύρω στους 26-27. Με αυτή τη θερμοκρασία και κάνεις εξοικονόμηση ενέργειας, άρα και κλιμάτων, και δεν έχεις και αυτή που λέμε τη δυσφορία. Ναι. Τώρα από εκεί και πέρα, κάτι 24, 23, 22, 20 που βάζουν, πρώτον το κλιματιστικό λειτουργεί στα κόκκινα, δεύτερον δεν αποδίδει, νομίζεις ότι αποδίδει, και επίσης υπάρχει και κίνδυνος στην υγεία σου. Να αποψύξει μέχρι οτιδήποτε άλλο. Δεν ναι, πρέπει να είναι ψυγείο το σπίτι.
0: Ναι, εμένα με πιο σολεμός μου, ας πούμε, τώρα. Που το έχω στους 26. Αλλά το βράδυ έρχεται και κρυώνει.
2: Το βράδυ καταρχήν τα καινούργια κλιμάκια. Όχι τα καινούργια.
0: Δεν, καλά, δεν είναι καινούργια. Παλιό.
2: Τα περισσότερα κλιματιστικά έχουν night mode, δηλαδή λειτουργία για νύχτα, ναι. Που σημαίνει ότι το βάζεις στο sleep mode, ας πούμε.
0: Και τι κάνεις?
2: Αυτό δουλεύει σε μια αυξημένη, σε μια υψηλότερη θερμοκρασία, δηλαδή στους 28-29 βαθμούς, χαμηλότερες στροφές, δηλαδή δεν είναι στη μεγάλη σκάλα, είναι στη χαμηλή, έτσι απλά να το πούμε, και σε προστατεύει από το να πάθεις κάποια ψήξη, αυτό που είπα, ο λαιμός και τα λοιπά. Γιατί το βράδυ, ξέρετε, επειδή είμαστε σε ακινησία, είναι λίγο επικίνδυνο το να έχεις έτσι ένα ψυχρό ρεύμα που να σε χτυπάει.
0: Ναι. Πράγματι.
1: Ναι. Κύριε Χριστοδουλίδη, δεν πρέπει να είναι στο χώρο που καθόμαστε έστω και λίγο ανοιχτό το παράθυρο, λέει, λίγο να μπαίνει φρέσκος αέρας που λέμε?
2: Αυτό, όταν λέμε φρέσκος αέρας, καταρχήν πρέπει να κάνουμε τα εξής πράγματα. Το απόγευμα, όταν δει ο ήλιος, ανοίγουμε τα κουφώματα του σπιτιού, ειδικά αν είναι διαμπερή, και αφήνουμε να δημιουργηθεί ένα ρεύμα αέρος, δηλαδή αυτό που λέμε φτιάχνουμε έναν αερισμό, φυσικό αερισμό. Με αυτό ουσιαστικά εκτονώνουμε όλο το θερμικό φορτίο που έχει συγκεντρωθεί, συσσωρευτεί στο ιστορικό του σπιτιού προς τα έξω. Αν το συνδυάσεις κιόλας και με μια διαβροχή της βεράντας ή της αυλής, τέλος πάντων, σε μονοκατοικία, ο εισερχόμενος αέρας έχει χαμηλότερη θερμοκρασία, γιατί όπως είναι καυτό το δάπεδο της βεράντας ή της αυλής, ουσιαστικά εξατμίζεται το νερό, οπότε οι υδρατμοί που έρχονται μαζί με τον αέρα έχουν χαμηλότερη θερμοκρασία ο αέρας. Θέλω να πω ότι αυτά είναι τα ωφέλη του παθητικού δροσισμού. Παθητικός δροσισμός σημαίνει δροσίζουμε χωρίς να βάλω σε λειτουργία μηχανήματα. Πριν να ανακαλύψουν τα κλιματιστικά, οι άνθρωποι δεν πέθαιναν.
1: Ναι, βέβαια.
0: Όχι, προφανώς. Καλά, βέβαια. Ήρθε κάποια στιγμή στην Ελλάδα που ανακαλύψαμε τα κλιματιστικά με βίαιο τρόπο.
2: Εντάξει, κάποτε εγώ τα πρόλαβα, ανοίγαμε τα παράθυρα.
0: Να κάνει ρεύμα.
2: Να κάνει ρεύμα, ή όταν ήταν φτηνή η τιμή της κιλοβατόρας, λειτουργούσαν και τα κλιματικά, καπνίζαμε κιόλας και γινόταν ένα χαμός. Λοιπόν, τώρα πλέον το ρεύμα, όπως ξέρετε και έχουμε δει πολλές φορές στην εκπομπή σας, είναι ένα αγαθό πολυτελείας, ένα είδος πολυτελείας. Οπότε, όταν έχει 17 και 18 λεπτά η κιλοβατόρα, και όχι 6 που είχε εκείνα τα χρόνια και 5, και όχι για τα πολύ παλιά χρόνια, μιλάω πριν 15 χρόνια, έτσι. Τότε δεν το υπολόγιζες και κανείς δεν ασχολούταν με το πώς θα γλιτώσει χρήματα από τη λειτουργία του κλιματιστικού, που τότε βέβαια ήταν και τα παλιά κλιματιστικά σταθερών στροφών, on-off, δηλαδή δεν ήταν τα inverter που σήμερα τα νέα τεχνολογία κλιματιστικά πραγματικά και αποδίδουν καλύτερα, αλλά και κάνεις και πραγματική εξοικονόμηση ενέργειας λόγω της τεχνολογίας του μηχανήματος.
0: Ναι.
2: Όλα αυτά που λέμε τα ενεργειακά ωφέλη.
0: Συγγνώμη.
2: Ναι, λέω ότι έχουμε όλα αυτά τα ενεργειακά ωφέλη, αρκεί το νούμερο ένα να έχουμε κάνει συντήρηση στο κλιματιστικό. Ένα συντήρητο κλιματιστικό μπορεί να αυξήσει την κατανάλωση του ρεύματος έως και 35%. Πολλές φορές, όταν έχουμε αφήσει για πολύ καιρό ασυντήρητο το κλιματιστικό, βάζεις εσύ το κοντρόλερ του πλαστικού στους 26 βαθμούς και νομίζεις εσύ ότι είναι 26. Ενώ δεν είναι έτσι, γιατί μπορεί να έχει απώλεια το ψυκτικό μέσω των φρέων που λέμε, να έχει χάσει, να υπάρχει κάποια διαρροή και να μην βγάζει τον ψυχρό αέρα που αντιστοιχεί σε αυτή τη θερμοκρασία και να νομίζεις εσύ ότι το έχω σε χαμηλή θερμοκρασία, άρα εντάξει, δεν είναι έτσι. Επίσης, αν δεν καθαριστούν τα φίλτρα, τα οποία πιάνουν μικροσωματίδια, σκόνες και τα λοιπά και ρίχνουν την απόδοση του κλιματικού.
0: Τα οποία πιάνουν καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, έτσι, δηλαδή και από τα καλοριφέρ και από το... από τα, τα ρούχα μας, από τα...
2: Γενικώς, καλό είναι να φωνάζουμε πριν ξεκινήσει η θερινή περίοδος ένα ψυκτικό, να κάνει την προβλεπόμενη συντήρηση, δηλαδή να κάνει αμπερομέτρηση, να τσεκάρει όλα τα ηλεκτρικά δεδομένα του μηχανήματος, να κάνει καθαρισμό στο στοιχείο, στον εναλλάκτη και όχι μόνο στο φίλτρο. Υπάρχει ένα procedure, μια διαδικασία στην οποία θα δώσεις 50-60 ευρώ, αλλά θα ξέρεις ότι το κλιματιστικό σου και θα αποδίδει. Κυρίως, ας πούμε, δεν θα αναπνέεις μικροσωματίδια, σκόνες και τα λοιπά. Γιατί και αυτό είναι να επιβαρύνεις την υγεία σου. Για ποιο λόγο?
0: Μάλιστα. Πάμε τώρα από τα κλιματιστικά που, εντάξει, κακά τα ψέματα, μας έχουν κάνει τη ζωή τώρα πολύ πιο εύκολη όλα αυτά τα χρόνια. Πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται με τις τιμές του ρεύματος, διότι έχουμε και ανανεώσεις τώρα και επειδή μου τύχε την ετήσια ανανέωση, τώρα με πήραν για πώληση, με πήραν ανανέωση, εντάξει, πώληση είναι. Και μου λένε το ίδιο στο μπλε τιμολόγιο, το σταθερό, αλλά έχει αύξηση και στο πάγιο και στην κιλοβατόρα.
2: Ισχύει γενικώς από τότε που ξεκίνησε.
0: Και δεν είναι μικρή.
2: Ναι, όχι, θα σας πω. Είναι γεγονός ότι από 1η Μαρτίου του 2026, από τότε δηλαδή που ξεκίνησε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, σιγά σιγά οι υπάροχοι αυξήσανε τις τιμές χρέωσης της κιλοβατόρας, όχι μόνο στα πράσινα τιμολόγια που υποτίθεται λαμβάνει υπόψη και μέσω του αλγόριθμου την χοντρική αγορά του ρεύματος, τη χρηματιστηριακή, που έχει να κάνει με το φυσικό αέριο κλπ. Αλλά ακόμα και τα σταθερά, τα μπλε τιμολόγια, που είναι τιμολόγια που βασίζονται στην προθεσμιακή αγορά. Δυστυχώς αυτά που είχαμε, τα 8,9, που είχα και εγώ σας λέω, 9,5 και κάτω από 10 λεπτά, δεν υπάρχουν πια αυτά τα μπλε τιμολόγια. Ήδη από τον Απρίλιο-Μάιο έχουν ξεπεράσει τα 13-14 λεπτά με τάσεις αυξητικές. Νομίζω καταλαβαίνετε τους λόγους γιατί. Μπαίνουμε στο καλοκαίρι που η ζήτηση της ηλεκτρικής ενέργειας είναι αυξημένη λόγω της χρήσης των κλιματιστικών, λόγω του ότι υπάρχει αυξημένη τουριστική κίνηση, πολλές μέρες με υψηλές θερμοκρασίες κλπ. Οπότε είναι η χαρά των παρόχων να βγάλουν πολλά χρήματα, να έχουν μεγάλα κέρδη. Γι' αυτό κιόλας δεν πρόκειται το επόμενο διάστημα να δείτε χαμηλές τιμές. Ίσα-ίσα θα είναι τιμές οι οποίες πραγματικά θα είναι αυξημένες από 25% έως και 35%. Ήδη για τις πρώτες 20 μέρες του Ιουλίου η μέση τιμή της χοντρικής αγοράς της μεγαβατόρας έχει αυξηθεί γύρω στα 22%. Ήταν γύρω στα 91-92, αν θυμάμαι καλά, και τώρα έχει ξεπεράσει τα 115 ευρώ. Αυτό δεν θα μείνει έτσι. Δεν θα μείνουν ανέγκυχτα τα τιμολόγια 1η Αυγούστου. Καταλαβαίνετε ότι θα τσιμπήσουν όλα προς τα πάνω. Οπότε, σε συνδυασμό και με την αυξημένη κατανάλωση λόγω της ζέστης που θα χρησιμοποιούμε τα κλιματιστικά, αυτό που θα υπολογίσουμε για τις επόμενες μέρες θα είναι αυξημένοι λογαριασμοί και για λόγω κατανάλωση, αλλά και για λόγω αυξημένης τιμής χρέωσης κιλοβατόρας. Αυτή είναι η κατάσταση. Κάθε καλοκαίρι βέβαια έχουμε αυξημένες τιμές. Τώρα βέβαια υπάρχει και η κλιμάκωση στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής. Βλέπετε ότι δεν μπορούμε να ηρεμήσουμε. Και βλέπω ότι το φυσικό αέριο έχει πάρει την ανωδική πορεία. Σκεφτείτε ότι πριν την κρίση η τιμή του φυσικού αερίου στον κόμβο της Ολλανδίας, στο δίκτυο λέμε TTF, με αυτό που υπολογίζουμε και την τιμή της χοντρικής αγοράς του ρεύματος, ήταν στα 32 ευρώ. Τώρα, αυτή τη στιγμή, τώρα που κοιτάω το ταμπλό, είναι στα 56-57, έφτασε προχθές και στα 60. Δηλαδή, η χοντρικής αγοράς του ρεύματος ήταν στα 32 ευρώ. Τώρα,

0: φυσικό αέριο συμμετέχει πάνω από 40% όλο αυτό το διάστημα εντό των Ιούλιων. Και με αυξημένη τιμή καταλαβαίνετε ότι διαμορφώνει και υψηλές τιμές του ρεύματος. Δηλαδή θέλω να πω ότι αφού δεν έχουμε και αποθήκες το μεσημέρι που υπάρχει υπερπαραγωγή πράσινης ενέργειας και η οποία δεν καταναλώνεται αλλά δεν αποθηκεύεται για να την χρησιμοποιήσουμε το βράδυ, όλα αυτά δημιουργούν υψηλές τιμές. Το έχουμε πει εξάλλου πολλές φορές ότι έχουν και τέτοια θέματα.
1: Πότε θα γίνει και άρα πώς κάνουμε τώρα την επιλογή?
0: Ένα τυπικό νοικοκυριό που ξοδεύει τώρα ειδικά το καλοκαίρι πάνω από 500-600 κιλοβατόρες, εγώ ξαναλέω ότι πρέπει να πάει σε ένα σταθερό τιμολόγιο, μπλε, διότι το πράσινο θα είναι σε αυξητική πορεία για τους επόμενους μήνες, γιατί εγώ δεν βλέπω οι αγορές να ηρεμήσουν. Οπότε, ακόμα και να σας πω κάτι, ακόμα και αν αύριο το πρωί λήξει ο πόλεμος και όλα μια χαρά και επιστρέψουμε σε μια ειρήνη, σε μια κανονικότητα, για να επανέλθουμε στις τιμές προ-κρίσης θα περάσουν μήνες. Οπότε εγώ λέω να κλειδώσουμε σε ένα μπλε. Θέλει λίγο προσοχή, γιατί υπάρχουν κάποιες εταιρείες που σου δίνουν με 11,9 λεπτά, αλλά δεν σου λένε ότι είναι μόνο για ένα τρίμηνο. Θέλει λίγο προσοχή αυτό, έτσι.
1: Ναι.
0: Και το αποκρύβουν κάποιοι. Οπότε στο 11,9 μπορεί να τσιμπήσεις, αλλά μετά το τρίμηνο το 11,9 να γίνει 17. Υπάρχουν εταιρείες, δεν θα κάνουν διαφήμιση τώρα, που μπορεί να μπει μέσα στο invoices.rae.gr και να δεις όλους τους παρόχους με όλο τον τυποκατάλογο. Οπότε εκεί να δεις με βάση τις κιλοβατόρες που καταναλώνεις κάθε μήνα το πάγιο, τις ρήτρες, ενώ τα πέναλτι που έχεις αν σε περίπτωση αποχωρήσεις πρόωρα, ή ακόμα και αυτό που λέμε η έκπτωση συνέπειας. Γιατί πολλές φορές σου δίνει ένα 11,9 παραδείγματος χάρη ή 12 ή 12,5, αλλά σου λέει αυτό το έχεις μόνο αν είναι εμπρόθεσμη πληρωμή του λογαριασμού. Γιατί αν καθυστερείς έστω και μία μέρα, το 11,9 γίνεται 20. Και πολλαπλασιάζονται όλες οι κιλοβατόρες σου με το 20 λεπτά.
1: Α, είναι του συνεπή καταναλωτή.
0: Ναι, θέλει, δηλαδή όλα αυτά, θα μου πεις τώρα ποιος θα κάτσει να ασχοληθεί. Όμως το θέμα είναι ότι...
1: Όταν έρχεται ο λογαριασμός κάθεσαι και σχολείσαι.
0: Ναι, το θέμα ξέρετε ποιο είναι, ότι όταν δεν προσέξεις το ένα, δεν προσέξεις το άλλο, δεν προσέξεις το άλλο, ξαφνικά εκεί που κάθεσαι και ανοίγεις το λογαριασμό για να πληρώσεις το ρεύμα σου, βλέπεις κάτι άλλο από αυτό που νόμιζες ότι είχες συμφωνήσει. Θέλει λίγο προσοχή.
1: Ναι.
2: Τώρα, κύριε Χριστοδουλίδη, έχουμε ερωτήματα από ακροατές. Δεν ξέρω αν προλαβαίνουμε να τα θέσουμε τώρα. Ωραία, λοιπόν. Αυτό που περιγράψετε με το λάστιχο και τα ανοιχτά παράθυρα που είπατε, αυξάνοντας όμως λέει την υγρασία, όταν μετά ανοίξουμε το κλιματιστικό, δεν θα πρέπει πρώτα να αφαιρέσει την υγρασία πρώτου μπορέσει να κάνει κάποια ψήξη?
0: Μα έτσι αλλιώς το κλιματιστικό κάνει αφύγρανση. Η ψήξη γίνεται ταυτόχρονα με την αφύγρανση. Δηλαδή το κλιματιστικό λειτουργεί και σαν αφυγραντήρας. Έτσι κι αλλιώς. Αυτό αμέσως γίνεται. Δεν υπάρχει πρόβλημα.
2: Ωραία. Άλλη ερώτηση.
0: Μόνο τα κουνούπια είναι να μην μπουν μέσα, γι' αυτό πρέπει να έχουμε σίτες.
2: Ναι, σωστό. Γιατί αριστερόστροφος ανεμιστήρας?
0: Γιατί όπως περιστρέφονται οι πτέρυγες του ανεμιστήρα, αριστερόστροφος, ουσιαστικά τι κάνουν, ανασηκώνουν, προσέξτε, το βαρύ ψυχρό αέρα από το δάπεδο προς τα πάνω. Ενώ αν είναι δεξιόστροφος, το χειμώνα, ο ζεστός αέρας που πάει στο ταβάνι, το συμπιέζεις προς τα κάτω, δηλαδή όπως κινήθησε με τη φορά των δικτών του ρολογιού, δεξιόστροφα δηλαδή, ουσιαστικά το ζεστό αέρα που έχεις από τα καλοριφέρ το χειμώνα, τον συμπιέζεις, τον πηγαίνεις προς τα κάτω, γιατί εσύ θέλεις τα πόδια σου τη ζέστη, όχι το κεφάλι. Το ανάποδο συμβαίνει για την ψύξη.
2: Μάλιστα.
1: Ναι. Μπορούμε να σας έχουμε και για λίγο μετά τους τίτλους?
0: Ναι, ναι,
1: περιμένετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε.
3: Real FM. Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
2: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Σε συνθήκες καυσίμων

Μέχρι και την Τετάρτη η χώρα. Παύση τεχνικών εργασιών και υπηρεσιών διανομής προβλέπει μεταξύ άλλων το Υπουργείο Εργασίας στην Εγκύκλιο για τους εργαζομένους. Κύκλωμα φοροδιαφυγής άνω των 17 εκατομμυρίων ευρώ εντόπισε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Συνελήφθησαν 3 άτομα, περισσότερα στο real.gr. Οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν την άνοιξη του 2027, επανέλαβε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι επιλέγει για πολιτική το δηλητήριο του λαϊκισμού.

0: Real Night στους 97,8.
1: Λοιπόν, επιστρέψαμε 31 λεπτά μετά τις 10. Έχουμε τον κύριο Χριστοδουλίδη, ενεργειακό επιθεωρητή στη τηλεφωνική μας γραμμή. Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Πότε θα γίνει ο διαχωρισμός, είπαμε, των εξτρά χρεώσεων από τους λογαριασμούς?
2: Αυτό θα γίνει 1η Ιανουαρίου του 2028. Αυτό
1: αργεί ακόμα.
2: Αργεί ακόμα. Mm. Τώρα δεν ξέρω αν μέχρι τότε είναι η σημερινή κυβέρνηση και το υλοποιήσει ή είναι κάποια άλλη. Δεν μπορεί να το ξέρεις από τώρα μέχρι το 2028. Πάντως είναι προς σωστή κατεύθυνση αυτό, διότι δεν μπορείς, ας πούμε, το 32-35% σε ένα μηνιαίο λογαριασμό είναι δημοτικά τέλη, δημοτική φόρη. Δηλαδή δεν μπορεί να ομοιρεύεις εσύ τον καταναλωτή, εάν δεν πληρώσει τους δημοτικούς φόρους στα δημοτικά τέλη, να του κόβεις το ρεύμα. Αυτό είναι ελληνική πατέντα. Σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχει άλλη πλατφόρμα που πληρώνουν οι δημότες τους.
1: Να κάνω συγγνώμη που σας διέκοψα. Υπάρχει χώρα στην Ευρώπη να σου κόβει το ρεύμα?
2: Να σου κόβει το ρεύμα. Ναι, γιατί το λέτε αυτό? Προφανώς αν κάποιος δεν πληρώσει το ρεύμα, νομίζω ότι είναι αυτονόητο ότι θα στο κόψουν το ρεύμα.
1: Όχι, αυτονόητο δεν είναι. Θα μπορούσε να περνάει η οφειλή κάπου αλλού. Υποτίθεται ότι το ρεύμα είναι ένα αγαθό το οποίο...
2: Σε δύο χώρες που έχω ζήσει στο εξωτερικό το κόβαν πάντως.
1: Το κόβαν, ναι.
2: Δεν ξέρω σε άλλες τι γίνεται, αλλά... μπορεί να είναι και αυτό που λέτε, να είναι και αυτή μια...
1: Όχι, δεν μια σκέψη κάνω.
2: Ναι.
1: Ότι κάποια δηλαδή αγαθά πρέπει να παρέχονται απρόσκοπτα και ακόμα και όταν δεν πληρώνουν, με κάποιο τρόπο πρέπει να εισπράτεται.
2: Έχω κάνει μία έρευνα, αρκετό, σε ένα θα έλεγα αρκετό μεγάλο χρονικό διάστημα, πώς διαμορφώνονται τα τιμολόγια ρεύματος στα υπόλοιπα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν υπάρχει μια ενιαία φόρμουλα, να ξέρετε. Συνήθως υπάρχει η χρέωση της κατανάλωσης, αυτό που λέμε το ρεύμα που έχεις καταναλώσει, αυτό πληρώνεται. Υπάρχει ένα πάγιο, παραδείγματος χάρη, και υπάρχει και ένα τέλος, το τέλος χρήσης των δικτύων. Εδώ, άμα δείτε ένα μηνιαίο λογαριασμό ρεύματος, 300 πράγματα θα δείτε. ΕΤΜΕΑΡ, ΑΔΜΙΕ, ΔΕΔΙΕ, ΙΚΟ, ΜΙΚΟ, ΣΥΚΟ. Δηλαδή, πραγματικά, από ένα μηνιαίο λογαριασμό των 200 ευρώ, τα 120 ευρώ είναι χρεώσεις υπερτρίτων και μόνο τα 80 ευρώ είναι η χρέωση που αντιστοιχεί στην κατανάλωση του ρεύματος.
3: Τι εξυπηρετούσε, κύριε Χριστοδουλίδη, να ενταχθούν αυτές οι χρέωσεις για τρίτα, να μπαίνουν στους λογαριασμούς του ρεύματος?
2: Γιατί είναι η σίγουρη εισπράξη χρημάτων. Πολύ απλά. Το τέλος ακίνησης περιουσίας, γιατί να είναι μέσα το ΤΑΠ, ας πούμε, να είναι μέσα από το μηνιαίο λογαριασμό του ρεύματος? Σας λέω ένα παράδειγμα. Για ποιο λόγο να είναι το ειδικό τέλος εκπομπών αερίων που επιδοτούμε ουσιαστικά την πράσινη ανάπτυξη εμείς οι φορολογούμενοι μέσα από τους μηνιαίους λογαριασμούς? Χίλια δυο, σας λέω.
1: Η αποσύνδεση όμως δεν θα άρει αυτή την σίγουρη εισπράξη χρημάτων?
2: Κοιτάξτε, τότε με αυτή τη λογική...
1: Όχι,
2: όχι, καταλαβαίνω τι λέτε, όμως προσέξτε, εγώ έχω να πληρώσω το ρεύμα που κατανάλωσα, αλλά δεν έχω να πληρώσω όλα τα άλλα. Δηλαδή θα μείνω στο σκοτάδι? Εσείς το βρίσκετε δίκαιο?
1: Όχι, δίκαιο προφανώς και δεν είναι.
2: Ναι, θα πρέπει, εφόσον υπάρχουν και άλλες υποχρεώσεις, αυτές να είναι από άλλη πλατφόρμα, με άλλους κωδικούς και με άλλους λογαριασμούς.
1: Εν τω μεταξύ, συγγνώμη τώρα, όταν έρχεται ο λογαριασμός του ρεύματος, δεν το ξέρω, ρωτάω, και είναι το, για ρεύμα πληρώνεται τόσο, για τα υπόλοιπα τόσο, αν πληρώσεις μόνο το ποσό του ρεύματος, κινδυνεύεις να στο κόψουν, ναι?
2: Εννοείται. Υπάρχει FEX αυτό που λέει ότι πρέπει να εξοφληθεί, να εξοφληθούν όλα τα πεδία.
1: Παρά το ότι έχεις την κατανάλωση του ρεύματος, την έχεις πληρώσει, ας πούμε.
3: Λοιπόν, έχουμε αρκετές ερωτήσεις όμως. Να σας κάνουμε κάποιες από τις ερωτήσεις που έχουμε.
2: Λοιπόν,
3: ναι, ας πούμε, μια ερώτηση λέει: ποιος σκέφτηκε αυτούς τους πολύχρωμους λογαριασμούς ρεύματος, ποια άλλη χώρα τους χρησιμοποιεί? Υπάρχει χώρα που τους χρησιμοποιεί?
2: Να το πούμε λίγο. δεν είναι το θέμα η πολύχρωμη, είναι η πολυτυπία των κυρίως των λογαριασμών. Ο κύριος Σκυλακάκης το σκέφτηκε το 23. Είχε πει το εξής, ότι επειδή υπάρχουν με το άνοιγμα της αγοράς ενέργειας οι εταιρείες, οι πάροχοι, χρησιμοποιούσαν διάφορους τύπους τιμολογιών. Σταθερά, με σταθερή τιμή εννοώ, με κειμενόμενη, με ημικειμενόμενη, με ημισταθερή, δυναμική, μπλα μπλα μπλα μπλα. Οπότε εσύ δεν ήξερες τι να διαλέξεις, δηλαδή δεν καταλάβαινες αν αυτή είναι μια σταθερή χρέωση, αν είναι μια κειμενόμενη κλπ. Οπότε τι είπε, θα ομαδοποιήσω σε χρώματα τους τύπους των τιμολογίων, δηλαδή όλα τα σταθερά τιμολόγια, δηλαδή ενώ τιμολόγια με σταθερή χρέωση για 12 μήνες, 18, 24, θα έχουν μια μπλε σήμανση, οπότε αμέσως θα αναγνωρίζει ο καταναλωτής ότι αυτή είναι σταθερή η χρέωση, άρα είναι σταθερό το τιμολόγιο. Το πράσινο ήταν ένα δικό του εφεύρημα, το οποίο απέτυχε τελικά, ενώ μπήκανε υποχρεωτικά όσοι δεν επιλέξαν συνειδητά ένα άλλο τύπο τιμολογίου.
1: Απέτυχε και αυτό το οποίο μπήκαμε όλοι όσοι δεν επιλέξαμε.
2: Ναι. Το οποίο οι μελέτες έχουν δείξει και δεν τα λέω μόνο εγώ, ότι όσοι μείνανε στο πράσινο, μέσα σε 2 χρόνια πληρώσαν ένα τυπικό νοικοκυριό 1.000 ευρώ παραπάνω σε σχέση με κάποιον που ήταν σε μπλε.
1: Α, το πράσινο ήταν αυτό.
2: Ναι, το
1: οικονομικό που μας έβαζε μια χαρά.
2: Το οποίο ούτε οικονομικό τέρο ήταν, ούτε ανταγωνιστικό τέρο, ούτε τίποτα. Υποτίθεται ότι το πράσινο βγήκε για να γίνει πιο ανταγωνιστική η αγορά του ρεύματος. Το ανάποδο έγινε. Ποιος ανταγωνισμός? Όλοι οι πάροχοι πήγανε και κλειδώσανε μια υψηλή τιμή, παραμείναν στην υψηλή. Δηλαδή ο ανταγωνισμός λειτουργήσε προς τα πάνω, όχι προς τα κάτω. Αυτό ήταν το πράσινο τιμολόγιο, το οποίο ήταν μια σκέτη αποτυχία. Στις υπόλοιπες χώρες που είπατε, υπάρχουν τα σταθερά τιμολόγια και τα κειμενόμενα τιμολόγια.
3: Αυτά τα δύο δηλαδή. Αυτά τα δύο υπάρχουν μόνο.
2: Εμείς εδώ, αν μετρήσετε τώρα, τα έχω μετρήσει πριν ένα μήνα, έχουμε 105 τύπους τιμολογίων.
3: Αλήθεια.
1: 105. Τι είναι, γιατί, τι 105.
2: Τα οποία είναι με 5 διαφορετικές χρωματικούς φόρους. Δηλαδή, έχουμε 40 μπλε τιμολόγια, 40 πράσινα τιμολόγια, 30.
3: Τι εννοείται 41, δεν είναι? Πώς, δηλαδή άλλες τιμές, δηλαδή.
2: Εννοώ ότι όλες οι εταιρείες, δηλαδή υπάρχει εταιρεία η οποία προσφέρει 5 μπλε τύπους τιμολογίων.
3: Α, όχι 5 μπλε, μάλιστα.
2: Ναι. Γίνεται ένα
3: σχέδιο. Και άλλοι άλλα 5, άλλα 5 και μπλε, μαζεύονται.
1: Το μπλε black, το μπλε σχέδιο. Έτσι. Μπλε με και
3: μπλε με βούλε.
2: Έχουμε 11 παρόχους, 11 εταιρείες σήμερα. Αυτή είναι η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Και κάθε μία εταιρεία μπορεί να έχει στο μπλε, παραδείγματος χάρη, 2, 3, 4. Το πράσινο, εντάξει, το πράσινο έχει 1. Στο κίτρινο μπορεί να έχει 3.
1: Γι' αυτό ήταν επιτυχημένο το πράσινο. Γιατί είχε 1 και τάρπαζε.
2: Όπου αν δεν έκανε συνειδητή επιλογή, ο πάροχος σε πήγαινε στο πράσινο.
1: Ναι, και σου παίρνει 1.000 ευρώ το χρόνο παραπάνω.
2: Ακριβώς.
1: Εντάξει, μια χαρά.
3: Λοιπόν, ερωτήσεις. Έχω φωτοβολταϊκά. Καταναλώνω 600 κιλοβατόρες και παράγω 800. Γιατί να πληρώνω ρυθμιζόμενες χρεώσεις 60 ευρώ?
2: Συμφωνώ μαζί του. Εννοείται ότι αυτό είναι άδικο. Έχω κάνει μια επένδυση για να έχω εγώ το δικό μου ρεύμα από τα φωτοβολταϊκά. Και πρέπει εγώ να πληρώνω και τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις. Είναι άδικο αυτό. Νομίζω ότι πρέπει να το ξαναδεί το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος. Διότι δεν δίνει σωστά μηνύματα ώστε ο άλλος ο οποίος προσπαθεί να κάνει μια αξιοποίηση του τζάμπα ήλιου, της τζάμπα φθηνής ενέργειας, να τον φεσώνεις, ας πούμε, και με τέτοιες έξτρα χρεώσεις, σαν να ήταν συνδεδεμένο, σαν να ήταν ειδικά αυτοί οι οποίοι κάνουν και αυτοπαραγωγή, κάνουν αυτοκατανάλωση.
3: Λοιπόν, έχουμε κι άλλα. Υπάρχει σε σχέση με τα κλιματιστικά, αν λέει το βάλεις αρκετά χαμηλά, παγώνουν τα στοιχεία και γυρίζουν τα νερά πίσω και τα βγάζει έξω από το εσωτερικό μηχάνημα.
2: Ισχύει και αυτό. Ισχύει. Είναι πολύ σωστή παρατήρηση.
3: Ωραία. 26 βαθμούς και το κλιματιστικό κάνει ανανέωση αέρα 10% απ' έξω παράθυρο ανοίγεις όταν δουλεύεις σε απορροφητήρα κουζίνας. Ισχύει αυτό?
2: Ναι, μπορεί. Ναι.
1: Καλά λένε γενικά ότι δεν πρέπει να δουλεύει απορροφητήρας και κλιματιστικός. Ναι.
2: Γενικώς γενικώς δεν λέμε, ας πούμε, καλό
1: τι
2: είναι.
1: Τραβάει το ένα, βγάζει το άλλο.
2: Ναι, ξέρω. Μπράβο, ναι, εντάξει. Mm-hmm. Κάνουμε έναν έλεγχο του ισοζυγίου ενέργεια, αέρα. Mm-hmm. Γενικώς δεν πρέπει να έχουμε διαρροή του κλιματιζόμενου αέρα. Βέβαια, αυτό που είπατε ότι κάποια στιγμή ίσως να χρειάζεται και κάποια μικρή, ένα μικρό άνοιγμα να περνάει λίγο, αλλά άμα έχει 40 βαθμούς, άστο καλύτερα.
3: Μπορεί να χρεώνει κάποιος στην επαρχία την κιλοβατόρα 0,55 σε σπίτι που νοικιάζει?
2: Δεν έχει να κάνει αυτό, αν είναι. Αν είναι μισθωμένο ή αν δεν είναι, δεν έχει να κάνει αυτό.
1: Ναι. Έχει κι άλλα. Δεν τα βλέπω εγώ γι' αυτό.
3: Δεν βλέπεις, νομίζω ότι το έχουμε ολοκληρώσει, έτσι. Ωραία. Νομίζω.
2: Ναι. Εδώ είμαστε να τα ξαναπούμε.
3: Ωραία, σας ευχαριστούμε, να είστε καλά.
2: Να είστε καλά και εγώ.
1: Καλό βράδυ, γεια σας.

0: FM.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Αντένα Πάτρας στους 105,3 και το Ράδιο Αρκαδία της Τρίπολης στους 93,8. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Το ξέρεις ότι μου ξεκινήσει η εκφόρησα.
1: Συγγνώμη.
0: Ορίστε.
1: Δεν σε άκουσα, αλήθεια.
0: Δεν μου λέω ξεκινήσει η εκφόρηση. Τι δεν μ' άκουσες.
1: Δεν το άκουσα. Συγγνώμη, δεν άκουσα αυτό που είπες. Ναι, ξεκίνησαν. Την Κυριακή ήταν και ανοιχτά τα μαγαζιά, έτσι. Δεν ξέρω. Ναι, ήταν ανοιχτά τα μαγαζιά.
0: Δεν θες να το συζητήσουμε.
1: Γιατί όχι.
0: Γιατί τα μισά μαγαζιά δεν ήταν ανοιχτά.
1: Εντάξει, υπήρχε. Αν όποιοι ήθελαν, ήταν ανοιχτοί.
0: Θέλω δε να σου πω ότι ένα μαγαζί, αλυσίδα, που συγκεκριμένο κατάστημα δεν κλείνει ποτέ, ήταν κλειστό.
1: Ναι.
0: Και ξεκίνησε, πώς το λέει, ξεκίνησε ο Εβραίος να πάει στο μπαζάρι και ήταν ημέρα Σάββατο.
1: Ήταν ημέρα Σάββατο, ναι, αυτό.
0: Ξεκινάει λοιπόν ο Μπαζάρης να πάει στο μπαζάρι και δεν έχει μπει στο site να δει καν.
1: Θεωρεί ότι είναι ανοιχτό.
0: Όχι, το ξέρω ότι είναι ανοιχτό, δεν το θεωρώ. Mm-hmm. Που συνήθως μπαίνω, ρε παιδί μου, να δω μήπως, αλλά ξέρω ότι το συγκεκριμένο δεν κλείνει ποτέ. Mm-hmm. Παίρνω και τα σανσέρ, παρκάρω, κύριος.
1: Τέλεια.
0: Παίρνω και τα σανσέρ, ανεβαίνω, κλειστό. Σκοτάδια. Πει αλλού.
1: Τι να κάνεις τώρα κι εσύ.
0: Εντάξει.
1: Βέβαια. Mm. Αλλά αυτό και με τις εκπτώσεις, έτσι... Πώς το σκέφτηκες?
0: Να σου πω. Μου χάλασε μια συσκευή μικρή. Και μπήκα τώρα να ψάξω. Και μπαίνω, λέει εκπτώσεις. Μπαίνω κι εγώ να δω εκπτώσεις. Mm. Δεν έχει.
1: Πώς δεν έχει, βρε Μανώλη, τώρα κι εσύ υπερβολικό.
0: Είναι η άπαιχτη τιμή.
1: Α.
0: Ή να την κάνω εγώ την άπαιχτη τιμή. Εγώ θέλω τιμή. Βρω τιμή μετά. Έκπτωση. Έκανε τόσο, κάνει τόσο. Το άπαιχτη τιμή.
1: Άπαιχτη τιμή. Ωραία,
0: άπαιχτη εκπομπή. Ωραία.
1: Και. Τι λέει αυτό.
0: Πόσο πληρώνει το θέμα.
1: Έμα.
0: Πάνω με άπαιχτη τιμή, δεν το καταλαβαίνω. Best seller.
1: Δεν το είναι το πριν. Κλασικά αυτό δεν γίνεται. Μια αλλά και όταν τον δει, το δίνουν το πριν, δεν σημαίνει ότι είναι έγκυρο πάντα. Μπορεί να σου δώσουν μια τιμή προέκπτωση, η οποία όμως δεν είναι. Να μην είναι αυτή. Που ήταν πραγματικά πριν την έκπτωση.
0: Μπορεί, αλλά δώσ' την. Κοροϊδέψε με.
1: Όπως πρέπει.
0: Ναι, δηλαδή κάντε σωστά.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ρίξε μου στάχτη στα μάτια. Ότι θα το αγοράσω πιο φθηνά από τόσο που το πουλαγες, που ήταν πιο, που είναι πιο ακριβά τελικά, ναι. Και από τόσο που θα το έπαιρνα.
1: Κάνε με να πιστέψω στο ψέμα. Ναι.
0: Έτσι, δεν λέασε με, πρέπει να το πάρω. Έχει χάλασε. Δώσε μου λίγο, δώσε τυράκι. Είναι, δηλαδή βλέπεις
1: σαν να σε απαξιώνει έτσι. Βάζει το παίρνεις προσωπικά κι εσύ.
0: Βάζει τη φάκα και δεν βάζει τη ρή. Και λες άρθει να πιαστεί το ποντίκι.
1: Μόνο του.
0: Ναι, θα πιαστεί. Βάλε μου λίγο τυράκι.
1: Μα...
0: Αφού βλέπεις ότι έρχομαι. Βάλε μου κάτι.
1: Είμαι σίγουρη ότι θα το πάρεις αυτό το μεταξύ.
0: Μα δεν γίνεται να μην το πάρω γιατί το χρειάζομαι.
1: Ναι.
0: Αλλά τότε... ναι, γιατί άμα σου χαλάσει κάτι που το χρησιμοποιείς καθημερινά και το χρειάζεσαι, θα το πάρεις. Αλλά ρε παιδί μου, κοροϊδέψε με. Πες μου, έκανε τόσο, θα σου το δώσω τόσο. Κι ας ξέρω εγώ ότι το τόσο που μου το δίνεις τώρα, αν το είχα πάρει ένα μήνα πριν, θα το παίρνω πιο φθηνά.
1: Πιο φθηνά, ναι.
0: Έτσι, δηλαδή πες μου στα μούτρα είσαι βλάκας, αλλά μην μου λες άπαιχτη τιμή, τι να την κάνω. Ε? Να την παίξεις, ναι, την τιμή.
1: Έχεις δίκιο, Μανώλη. Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ.
0: Μα πραγματικά.
1: Αυτό. Δεν το, πραγματικά δεν το είχα σκεφτεί, ναι. Αυτό.
0: Μα γιατί έτσι είναι. Αυτή δεν είναι η λογική των εκπτώσεων.
1: Βέβαια.
0: Να βλέπεις την τιμή και να λες κοίτα που τον πιάνω κορόιδο.
1: Ακριβώς.
0: Και να συγκινεί. Και να κοιτάει άλλος από μέσα και να λέει κοίτα το κορόιδο, πρέπει να το πάρει. Έτσι. Και μια εβδομάδα πριν νομίζω ότι ήταν ακριβό. Στην ίδια τιμή. Αυτό δεν είναι η
1: εκπτώση. Αυτό είναι. Ξεκάθαρα αυτό είναι.
0: Άπαιχτη τιμή. Τι να την κάνω. Πες μου, πόσο ήτανε.
1: Αυτό τώρα πάλι που γίνεται είναι λίγο ανησυχτικό. Μας έχουν συνδυάσει εδώ πέρα με φαγητό αρκετά οι ακροατές μας, έτσι.
0: Τι συνέβη.
1: Βριζολάκια 13. Καλησπέρα στους λαχανοτολμάδες του σταθμού.
0: Α, το είδα, ναι.
1: Μόνο δεν σκουάντρα δεν... ατζούρα.
0: Όχι, είναι... δεν πήγα να τη δω την Οδύσσια.
1: Η, πλώμα... η σκουάντρα ατζούρα τι είναι, η Ιταλία είναι.
0: Σκουάντρα ατζούρα είναι Ιταλία.
1: Ιταλία.
0: Σκουάντρα ατζούρα. Την Οδύσσια δεν πήγα να τη δω, θέλω όμως. Αλλά βγαίνει τώρα, βγαίνει και το 25 του μήνα, βγαίνει. Πότε βγαίνει? Κάτσε, 23. Βγαίνει ο Spider-Man.
1: Τώρα εντάξει, άλλο κλίμα το ένα, άλλο κλίμα το άλλο.
0: Καλά, πόσα να πάω να δω.
1: Να πας να δεις τώρα.
0: Την Οδύσσια είπα, θα πάω να τη δω. Τώρα κυκλοφόρησε, κάτσε ντε.
1: Ναι, όχι, να πάω.
0: Διάβασα και κάτι κριτικέ. Μπήκα και εγώ το ζω, μπήκα να δω, να ακούσω.
1: Τώρα,
0: κριτική στο ίντερνετ, 23 λεπτά. Ξεκινάει ο άλλος και λέει: σας είχα πει ότι θα. Και κάθομαι, το ακούω και το βλέπω και λέω: γιατί δεν το κάνω κι εγώ αυτό να βγάζω λεφτά.
1: Τι πράγμα, κριτική για την ταινία.
0: Τι. Αν βγάζει λεφτά, τι να σου πω, είχε, σε μία μέρα είχε 1700 views. Όχι, σε μία μέρα δεν βγάζει, αλλά δεν ξέρω τι για να έχει. Να σου πω, αγάλια. Σιγά σιγά, δεν πειράζει. Λοιπόν, και έχω ξεκινήσει, έχει φτάσει στο 7ο λεπτό, έτσι. Και ακόμα περιγράφει όσο περίμενε για να πάρει το popcorn. Στο διάλογο, το κλείστα.
1: Καλά τώρα κι εσύ, μωρέ. Τώρα κι εσύ κάθεσαι.
0: Για την ταινία ήθελα να δω την κριτική.
1: Διάβασε κάτι, ρε παιδί μου, εμείς που έχουμε ήθελα αυτό να το διαγώνιο διάβασμα που λέμε, ας πούμε.
0: Κοίτα, δεν μπορώ τις κριτικές των κριτικών.
1: Και αυτός είναι ένας κριτικός όμως.
0: Όχι, δεν είναι. Ένας που κάνει vlog και το κάθεται και το βλέπει ο κόσμος και πάει μετά στο YouTube και τους λέει: να κοιτάξτε πόσοι με είδανε και πληροντάσαι με, σε παρακαλώ. Έχω βάλει τη σιχατή ψυχή μου. Τι.
1: Μα ναι, τώρα κάθεσαι και μας λες τόση ώρα για το ένα.
0: Τι ήθελες να σχολιάσεις, γιατί έχεις δει κανέναν από τους σοβαρούς κριτικούς να βγάζουν να κάνουν vlog? Όχι. Κανένας.
1: Τι κάθεσαι και το βλέπεις τώρα αυτό το πράγμα.
0: Έτσι, για να ακούσω την άποψη ενός που πήγε εκεί την ταινία. Λέω,
1: σου
0: να
1: γράφει εδώ και ο Χιλίαρχος, μέσα στην κρίνια είσαι σήμερα. Πρέπει να γεννήθηκες θυμωμένος. Αλήθεια όμως.
0: Ήμουν θυμωμένος που να γεννηθώ. Αλήθεια είναι. Χιλίαρχε, το διάβασα το μήνυμα που σου λες πριν. Στείλε άμα θες, εγώ θα το διαβάσω, δεν έχω θέμα.
1: Ναι. Στείλε μας.
0: Α, γιατί με ενδιαφέρει το freelancer, γι' αυτό σου το στείλε.
1: Έχεις προσωπικό ενδιαφέρον, να υποθέσω.
0: Άπαιχτη, λέει η δημοσιογράφη. Ρε, λέει, γιατί έπαθες, Νίκο μου? Τι εννοείς? Ο Νίκος από τα Γιάννησα. Σύμφωνα, λέει, με τους μαύρους, η ωραία λένε δεν μπορεί να ήταν μαύρη, γιατί οι μαύρες γυναίκες είναι έντιμες και πιστές, τιμούν τους άνδρες τους και το στεφάνι τους και δεν εγκαταλείπουν τους άνδρες και τα παιδιά τους για να ακολουθήσουν τον κάθε μορφωνιό παρή στην τρία. Τι άλλο, where is my father? Α, στο γήπεδο. Ρε την Οδύσσια, λέει, πήγες να τη δεις? Είπαμε όχι. Λοιπόν, το ένα τιμολόγιο λέει είναι μπλε electric.
1: Εγώ δεν ήξερα ότι κάθε χρώμα έχει καμιά σαρανταριά
0: τιμολόγια. Δεν έχει. Α, τιμολόγια, δεν έχει.
1: Πραγματικά δεν το
0: ήξερα. Δεν αλλάζουν οι χρωματικές αποχρώσεις. Δεν έχει παλέτα.
1: Δεν έχει παλέτα, αλλά έχει παλέτα στις τιμές.
0: Έτσι, όχι, δηλαδή... άλλη γκρίνια και μιζέρια. Η κυβέρνηση κάνει ό,τι μπορεί απέναντι στην ακρίβεια. Δηλαδή τίποτα.
1: Δηλαδή τίποτα.
0: Το παγώ.
1: Ναι.
0: Γιατί απέναντι στην ακρίβεια δεν κάνει κάτι.
1: Κοίταξε, αυτό το μήνυμα εστάλει όταν μιλάγαμε για τα τιμολόγια ρεύματος. Ναι. Έτσι. Ναι.
0: Τι κάνει ακριβώς για την ακρίβεια? Α, συγγνώμη. Σκέψου, λέει, και να έχεις πεθερό τον μπαρδάλι. Σκέψου να είσαι κοπέλα και να έχεις πεθερό τον μπαρδάλι. Σκέψου να είσαι κοπέλα
1: και να έχεις πεθερό
0: τον μπαρδάλι. Γιατί μια χαρά. Δεν το κατάλαβα.
1: Με στην κρίνια θα είσαι με την κοπέλα.
0: Όχι, τώρα. Βέβαια. Με το γιο μου θα είμαι, όχι με την κοπέλα.
1: Ναι, σιγά μην είσαι
0: οπα,
1: με το γιο.
0: Καλά. Παιδιά, λέει, είμαι περίεργος. Τούρκοι αποφάσισαν να αλλάξουν το όνομα της χώρας τους σε Τούρκοι και το κατάφεραν. Τώρα, για εμάς, λέει, κάναν ταινία την Οδύσσια, έναν Έλληνα ηθοποιό δεν βάλαν. Βάλαν, πώς δεν βάλαν? Δεν έχει πρωταγωνιστή, έχει Έλληνες πολλούς. Και μας κάναν την Αθηνά και την Ελένη μαύρες. Λεπτομέρειες, είπαμε, στην τέχνη αυτά επιτρέπονται, Καραφαζωής πράκτορας. Εγώ θα πάω, είπα πρώτος.
1: Και εγώ θα πάω να τη δω αυτή την ταινία.
0: Αλλά θέλω να πάω.
1: Μεγάλη στη διάρκεια, έτσι.
0: Τρεις ώρες. Τρεις ώρες. Και αυτό θέλω να το πω. Γιατί γυρίσανε και μου είπαν να πάμε, λέει, να τη δούμε σε σινεμά που δεν έχει διάλειμμα. Ζωή τρελή. Έχω ζάχαρο. Δεν γίνεται. Δύο διαλύματα τουλάχιστον στο τριώρο.
1: Σε θερινό θα πας να το δεις, με τις δύσκολες τις καρέκλες. Έτσι το τριώρο, να
0: όχι,
1: το περάσεις, να πονέσεις, όχι, ρε παιδί μου, γιατί...
0: Άμα είναι να πονέσω, δεν χρειάζεται. Έτσι, δεν πάω να το
1: να το ζήσεις,
0: για
1: δηλαδή.
0: Να πονέσω, όχι. Ένα πράγμα που με νευριάζει στο θερινό, το τριώρο δεν με ενοχλεί, είναι που ξεκινάει πάντα ενώ είναι μέρα.
1: Εντάξει, μωρέ, λίγο στην αρχή τώρα.
0: Το πρώτο τέταρτο βγάζει τα μάτια σου. Ναι, όχι, δεν με ενοχλεί.
1: Εντάξει, ναι, είναι
0: επίσης,
1: λίγο ενοχλητικό.
0: Επίσης, το θερινό με ενοχλεί, που νομίζει ο καθένας επειδή είναι έξω ότι μπορεί να κάνει ό,τι θέλει.
1: Τι εννοείς?
0: Χτυπάει κινητό, πες το, ο άλλος καπνίζει δίπλα σου, φυσάει τον καπνό στα μούτρα σου. Ας τώρα...
1: Είσαι σε κατάσταση γκρίνια σήμερα, αυτό είναι μια αλήθεια, έτσι.
0: Αλλά ναι, τρεις ώρες δεν είναι, θα πάω κάπου με διάλειμμα. Τουλάχιστον ένα. Μη ζητήσω και δεύτερο, δεν ξέρω.
1: Έτσι, για σένα.
0: Ρε παιδί μου, είναι κουραστικό τρεις ώρες.
1: Εντάξει, βρε,
0: με τον Τιτανικό θυμάσαι.
1: Ναι.
0: Που βάζανε κόσμο μέχρι και στο διάδρομο.
1: Ναι. Βέβαια.
0: Μέχρι και ορθίους είχες, πες το, σαν λεωφορείο.
1: Βέβαια.
0: Με χερούλι. Τους βάζανε με χερούλι να κρέμονται, σαν τα τσαμπιά ήταν. Λοιπόν, το περίεργο λέει είναι το πώς ενοχλήθηκαν. Πουαρό, επειδή λέει στην ταινία, ρε, λένε είναι μαύρη. Παιδιά, δεν είναι μαύρη. Η τζεντάγια δεν είναι, πώς τη λένε.
1: Όχι.
0: Ποια είναι.
1: Όχι.
0: Άλλη είναι.
1: Η ρουπίτα, ναι.
0: Ναι, είναι, δεν έχω, είναι μαύρη.
1: Ναι, παιδί, ναι. Μαύρη είναι.
0: Δεν με ενοχλεί. Το βρίσκω λύση εξιστικό σε βάρος Κλιτεμνίστρας. Θα ήταν ενδιαφέρον. Κανείς λέει δεν ενοχλήθηκε που και η Κλιτεμνίστρα είναι μαύρη. Θα ήταν ενδιαφέρον, λέει ο Ρέλ, λένε ήταν μαύρη και αδελφή της Λευκή.
1: Εντάξει, οκ. Okay.
0: Ναι.
1: Εγώ λέω να σας αφήσω. Τι λες, Μανώλη.
0: Εγώ λέω να κάτσεις, αφού με ρωτάς.
1: Θα κάνω αυτό που θέλω. Θα φύγω.
0: Άρα μην ρωτάς, άλλη φορά μην ρωτήσεις.
1: Έτσι είπα να σε ρωτήσω.
0: Ναι, αλλά μην το κάνεις όμως.
1: Όχι, να σε λάβω και υπόψη μου όμως.
0: Α, ωραία. Μπράβο.
1: Καλό βράδυ.
0: Άντε, καλό βράδυ. Αύριο πρώτα θα είμαστε καλά. Με ρίζω αύριο.
2: Real FM. Η ώρα είναι 11. Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
7: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
7: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Σε εξέλιξη βρίσκεται το πρώτο κύμα καύσωνα που πλήττει τη χώρα και αναμένεται να διαρκέσει έως και την Τετάρτη. Σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο, η θερμοκρασία σήμερα ξεπέρασε τους 41 βαθμούς σε Κορινθία, Φθιώτιδα και Ηλία, ενώ αναμένεται περαιτέρω άνοδος αύριο. Στην Αττική το φαινόμενο αναμένεται να κορυφωθεί την Τετάρτη. Υποχρεωτικά μέτρα για την προστασία των εργαζομένων από τη θερμική καταπώνηση περιλαμβάνει εγκύκλωση του Υπουργείου Εργασίας. Μεταξύ άλλων προβλέπει παύση τεχνικών εργασιών και υπηρεσιών διανομής. Εν ώψη των ιδιαίτερα υψηλών θερμοκρασιών που τις επόμενες ημέρες, οδηγίες για την προστασία των πολιτών εξέδωσε το Υπουργείο Υγείας. Μεγάλο κύκλωμα φοροδιαφυγής άνω των 17 εκατομμυρίων ευρώ εντόπισε η ΑΔΕ. Φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις αποκόμιζαν τεράστια κέρδη μέσω εικονικών τιμολογίων και εταιριών. Έχουν συλληφθεί 3 πρόσωπα, ένα εκ των οποίων μια λοδαπή γυναίκα, ενώ δήλωνε άστεγη, έμενε σε βίλα 280 τετραγωνικών μέτρων στα βόρεια προάστια. Τεστ αξιοπιστίας και καθρέφτη της αλήθειας για όλα τα κόμματα χαρακτήριζε ο Πρωθυπουργός τη φετινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, καθώς όπως ανέφερε θα δοκιμαστούν οι τζάμπα παροχές της αντιπολίτευσης αλλά και όσοι αρνούνται την κοστολόγηση των εξαγγελιών τους. Από το βήμα της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας επανέλαβε ότι οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν την άνοιξη του 2027, περισσότερα στο ενικός.gr. Πρόταση δεκαήμερης εκεχηρίας για την αναβίωση της προσωρινής συμφωνίας των ΗΠΑ Ιράν διαβίβασαν στην Τεχεράνη διαμεσολαβήτριες χώρες. Την ίδια ώρα, σε νέες απειλές κατά του Ιράν προχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ λέγοντας ότι για κάθε νεκρό Αμερικανό στρατιώτη η Τεχεράνη θα πληρώνει πολλαπλάσιο τίμημα.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
9: Θα θυμάμαι πάντα τη στήριξη ολόκληρης της χώρας, αναφέρει ο Λιονέλ Μέση σε μήνυμα του μια ημέρα μετά τον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου, στον οποίο η Αργεντινή ιτήθηκε από την Ισπανία. Η δουλειά που κάναμε μας έφερε ξανά ανάμεσα στις κορυφαίες εθνικές ομάδες του κόσμου, πρόσθεσε. Περισσότερα στο philathlos.gr. Real Weather. Έθριος καιρός αύριο με τοπικές βροχές στα ορεινά υπηρωτικά, ανεμιμεταβλητή έως 6 μποφόρ. Στους 38 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 37 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, 9 λεπτά μετά τις 11. Καλή εβδομάδα και πάλι, 20 Ιουλίου, βράδυ Δευτέρας. Μαζί θα πορευτούμε και αυτή την εβδομάδα με τη βοήθεια του Θεού, από τις 9 μέχρι τις 11 με την κυρία Ελένη, τη Λένα την Κατσαμπέκη, και από τις 11 έως τις 2 θα αλλάζουμε μέρα, δηλαδή μαζί, με ανοιχτές τις γραμμές για την επικοινωνία μας. Ο κύριος Λάσκαρης Αγοραστός είναι στη ρύθμιση των ήχων πλέον. Η κυρία Αναστασία Κεργελεζίου είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Και η κυρία Πελαγία Κατσούλη είναι στα δελτία των ειδήσεων. Αργότερα θα μιλήσουμε και με τον κύριο Σταυρακάκη, γιατί ολοκληρώθηκε το Μουντιάλ χτες. Και έτσι θα πούμε δύο πραγματάκια, γιατί έχουμε και αγωνιστική δραστηριότητα μέσα στην εβδομάδα. Ξεκινάνε οι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις κάποιων εκ των ελληνικών ομάδων. 2-11-200-8-200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. studio@papakirialfm.gr η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Μου λέει εδώ ο Γιάννης, μεταξύ άλλων, το θέμα είναι ότι η ταινία Παρά τις Γκρίνιες ορισμένων διαφημίζει την Ελλάδα σε όλο τον πλανήτη. Α, γεγονός είναι αυτό. Καταρχάς έχει καταπληκτικά τοπία. Δεν το έχω. Θα τη δω. Πιστεύω δηλαδή θα τη δω. Δεν είναι, λέει, όλα στην Ελλάδα, αλλά ο Κινέζος που θα τη δει, ο Βραζιλιάνος, ο Ινδός και τα λοιπά, δεν ξέρει ότι αυτά τα φανταστικά τοπία που βλέπει δεν είναι όλα στην Ελλάδα. Ακόμα και αν το ξέρει, στο μυαλό του μένει η Ελλάδα. Καλά, και να το ξέρει, δεν μπορεί να ξέρει ποιο είναι ποιο. Δεν είναι τυχαίο που από μια ταινία τη Μάμα Μία απογεύθηκε και παραμένει τη σκιά. Σωστό. Φαντάζομαι ότι η διαφήμιση θα γίνει με αυτή την υπερπαραγωγή που σπάει ταμεία παγκοσμίως. Ναι. Ξαναλέω και εγώ, περιμένω με ενδιαφέρον να τη δω. Για την ταινία ως ταινία, έτσι, όχι ότι στη λογική. Γιατί βλέπω ότι έχουν μπλέξει όλοι δικοί τώρα και συζητάνε για την ταινία. Δεν είμαι ειδικός, θέλω να δω την ταινία να ψυχαγωγηθώ, αυτό. Λοιπόν, γεια σας κύριε Γιώργο, καλή εβδομάδα, να είστε καλά. Δηλαδή μου λέει ο εδώ ένας φίλος, είδες εσύ σήμερα ότι έχει φύγει κόσμος? Όχι, είπα απλά ότι κατεβαίνοντας την Μεσογείο δεν είδα κίνηση. Και μάλιστα κάποια φίλη έστειλε ότι έχει κάθε μέρα τροχονόμο και στην Κηφισίας και στη Μεσογείο. Και στην Αλεξάνδρας νομίζω που μου έχει γράψει. Γι' αυτό ρώτησα, γιατί επειδή δεν έχω εικόνα και παραξενεύτηκα βλέποντας το σήμερα, λέω τι έγινε. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά κυρία Αναστασία και τις γραμμές. Ωραία. Γεια σου Τατιάνα μου, γεια σου ρε Παύλο. Τι μου έχετε στείλει? Ωραίες φωτογραφίες από τη Σιένα μου έχετε στείλει. Ωραία είναι. Και τη δική μου την αγάπη, να είστε καλά. Νομίζω κάπου είδα και μου έχετε στείλει και ένα μήνυμα, γιατί δεν το έχω απαντήσει. Αν δεν έχω απαντήσει γενικώς, οπότε φαντάζομαι δεν, μην παρεξηγηθείτε δηλαδή. Είναι μία περίοδος, ας πούμε, δίστροπη. Ο κύριος Μιχάλης από τα Χανιά, έλα Μιχάλη.
1: Γεια σου Μανώλη, καλή εβδομάδα.
0: Επίσης.
1: Για την ταινία, ο Νόλαν, πιστεύω.
0: Την είδες?
1: Όχι. Αποσπάσματα τέτοια, τρέιλερ.
0: Εντάξει, τώρα το τρέιλερ δεν μπορεί να... Τι να μου πει.
1: Έχω πιστεύω ο Νόλαν θέλει να δείχνει μια διάσταση μέσω της τέχνης της πολυπολιτισμικότητας της εποχής μας. Δηλαδή, αν το έκανε αυτή την ταινία πριν 50 χρόνια, το μαύρη Ελένη θα ήταν κουφό, θα ήταν βλακεία. Στην εποχή μας υπάρχουν μαύροι Έλληνες. Όπως υπάρχουν μαύροι Νορβηγοί, μαύροι Δανείοι. Τέλος πάντων, παλιά δεν υπήρχαν μαύροι Έλληνες. Τώρα που μιλάμε, άσε τον Αντετοκούμπο που είναι γνωστός. Υπάρχουν Έλληνες, μαύροι, που έχουν ένα γονείο μαύρο, έναν Έλληνα, ξέρω εγώ, ή έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα. Μια
0: να βλέπεις και εσύ πως το λες, ένα γονείο μαύρο, έναν Έλληνα, και ο μαύρος Έλληνας είναι.
1: Όχι, θέλω να πω από διαφορετική φυλή, να το πω.
0: Ναι, εντάξει.
1: Ναι, και έχουν αυτοί τέλος πάντων οι άνθρωποι το δικαίωμα να έχουν μια θεωρητική πρόσβαση στην ιστορία της χώρας που ζουν, που μεγαλώσανε, που δεν έχουν πάει πουθενά αλλού.
0: Λοιπόν, τώρα που, το λες, Μιχάλη, θέλω να σου πω κάτι. Συγγνώμη, ανοίγω μια παρένθεση.
1: Ναι.
0: Το Σαββατοκύριακο χάζευα λίγο τηλεόραση.
1: Ναι.
0: Και είδα, κάτσαμε και είδαμε με το γιο μου, ξεκινήσαμε μια σειρά που μία σεζόν έχει βγάλει. Της Marvel, έναν ήρωα που δεν ήξερα καν ότι υπάρχει, που είναι ο Moon Knight, ο υπότης της Σελήνης.
1: Ναι.
0: Είναι ένας ήρωας τέλος πάντων της Marvel. Εγώ δεν έχει τύχει να διαβάσω κόμικ με αυτόν, αλλά okay. Αυτή λοιπόν είναι το story, λέει ότι είναι αυτός, είναι λίγο τυχοδιώκτης, αλλά είναι και αρχαιολόγος.
1: Αχα.
0: Και η γυναίκα του το ίδιο, και μπλέκονται έτσι με αιγυπτιακά, με αιγυπτιακή αρχαιολογία και θεότητες και δεν συμμαζεύεται. Κάπου στο 6ο-7ο επεισόδιο βρίσκουν λοιπόν, γιατί ψάχνουν να βρουν ένα γαλματίδιο που είναι και καλά παγιδευμένη μια θεότητα.
1: Ναι.
0: Και κάποιος θέλει να την απελευθερώσει και κάτι τέτοια, τέλος πάντων. Λοιπόν, δεν έχει σημασία η ιστορία. Βρίσκουν λοιπόν μέσα, έχουν μπει μέσα σε μια πυραμίδα και βρίσκουν ένα τάφο, ένα ταφικό μνημείο, το οποίο είναι πάρα πολύ πλούσιο, φοβερά πλούσιο.
1: Αχα.
0: Και από τα κτερίσματα και όλα αυτά που έχει, τα οποία είναι στα μακεδονικά, είναι η μετάφραση.
1: Mm-hmm.
0: Καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι είναι ο τάφος του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Όχι ως εικασία, δεδομένο.
1: Ναι.
0: Και ότι είναι ο χαμένος τάφος του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Και το υιοθετεί η σειρά.
1: Πού είναι αυτό?
0: Αυτό είναι... η σειρά λέγεται Moon Knight. Moon, το φεγγάρι, Knight, το υπότης.
1: Σε ποια περιοχή βρίσκουν τον τάφο?
0: Σε μία από τις πυραμίδες. Δεν θυμάμαι τώρα αν είναι η πυραμίδα του Χέοπα. Ναι. Κάποια πυραμίδα, τέλος πάντων.
1: Σε κάποιο μπορεί να γίνει πιστευτό αυτό. Σε κάποιο όχι. Ναι.
0: Προφανώς και μπορεί να γίνει. Και επίσης το ότι καταγράφει, δηλαδή με πολύ μεγάλη αξιοπρέπεια το αντιμετωπίζουν, θέλω να σου πω. Δηλαδή ως πολύ σημαντικό, ως τεράστιο έβριμα, ότι είναι ο Μέγας Αλέξανδρος σταμένος εκεί και τα λοιπά και τα λοιπά.
1: Ναι.
0: Μούμια βέβαια, είναι μουμιοποιημένος έτσι για την ιστορία. Μου έκανε λοιπόν πολύ μεγάλη εντύπωση, γιατί θεωρώ ότι αν τα τσακάλια τα δικά μας το είχαν πάρει χαμπάρι, θα είχε γίνει μακελιό.
1: Πάντως όχι, εγώ δεν καταλαβαίνω κάποια... Σου λέω και πάλι, να ήταν 50-60 χρόνια πριν στην ελληνική κοινωνία...
0: Αν ήταν 50-60 χρόνια πριν, δεν θα το συζητούσαμε, γιατί δεν θα γινότανε.
1: Αλλά τώρα στην εποχή μας υπάρχουν μαύροι Έλληνες, υπάρχουν μαύροι Γάλλοι.
0: Όλων των χρωμάτων άνθρωποι,
1: δηλαδή,
0: Έλληνες
1: μπορεί
0: υπάρχουν.
1: Μπορεί να ήταν και η ωραία Ελένη Γερμανίδα, η Αιγύπτια, η Μεξικάνα.
0: Στην ναι, βέβαια στην ιστορία... ή στο μύθο, αν θες, ή στο θρύλο, ή δεν ξέρω εγώ τι, δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα.
1: Ναι,
0: η απόδοση είναι ένα άλλο ζήτημα.
1: Ναι, αλλά τότε δεν είχαμε, δηλαδή εκείνη την εποχή, δεν είχε γίνει ακόμα η κάθοδο των Σλάβων.
0: Άλλο σου λέω, ότι εδώ τίθεται θέμα απόδοσης.
1: Ναι,
0: εκείνοι δηλαδή που αντιδρούν στην απόδοση.
1: Όλα αυτά τώρα είναι σχετικά, όσο για την τουριστική... Για τους τουρίστες, αν θα γίνει διάσημη Ελλάδα, δεν χρειάζεται καμία διαφήμιση. Ελλάδα,
0: πώς δεν χρειάζεται?
1: Καμία, πίστεψε μου, ο υπερτουρισμός θα είναι μέγα πρόβλημα, γιατί οι αγορές, οι Ινδοί, οι Κινέζοι, οι Μεξικάνοι και από το Ελ Σαλβαδόρ και από όπου θέλεις έρχεται κόσμος. Ο τουρισμός πλέον έχει γίνει τάση, μόδα, ταξιδεύουν όλοι και μιλάμε για πληθυσμούς τεράστιους. Και δηλαδή ο υπερτουρισμός θα είναι το μεγάλο πρόβλημα. Δεν χρειάζεται καμία διαφήμιση.
0: Καλά, ήδη το υπερτουρισμός είναι ήδη πρόβλημα σε άλλες χώρες. Και αν δεις την προσωπική μου άποψη, έχει αρχίσει να γίνεται πρόβλημα και στην Ελλάδα.
1: Στα ορισμένα νησιά.
0: Ναι, στα νησιά κυρίως, που έχουν τεράστιο θέμα με τη λειψιδρία και με άλλα πράγματα, αλλά κυρίως με τη λειψιδρία.
1: Σαντορίνη, Μήκος, Σύφνο. Σύφνο δεν έχει σταλιά.
0: Δηλαδή υπάρχει τεράστιο ζήτημα.
1: Βέβαια,
0: και δεν
1: βέβαια.
0: Υπάρχει μόνο για τον τουρισμό, έτσι, υπάρχει για την τοπική κοινωνία. Γιατί ο ντόπιος, όταν δεν έχει νερό, δεν κοιτάει ότι τα παίρνει από τους τουρίστες, κοιτάει ότι δεν έχει νερό.
1: Ναι. Αυτές οι τεράστιες ξενοδοχειακές μονάδες που θέλουν κατανάλωση, που κάνουν την ημέρα όσο κάνει ένα χωριό, είναι μεγάλο πρόβλημα, είναι θέμα. Έχουν τα ντουζ, έχουν κουζίνες, έχουν πισίνες, έχουν. Δηλαδή είναι φοβερό πρόβλημα. Και δεν είναι να πω ότι κάνουν μια επένδυση τεράστια και να κάνει αφαλάτωση, ξέρω εγώ, να παίρνει τον νερό.
0: Είναι ακριβή αφαλάτωση, δεν είναι.
1: Αφού μου θέλει να μου κάνει την επένδυση μεγάλη, κάνει και αφαλάτωση. Δεν με επιβαρύνει στην τοπική κοινωνία. Δεν θα μου παίρνει τώρα από την γεώτρηση που στερεύει η μία μετά την άλλη να μου παίρνει νερό.
0: Είμαστε μακριά πάντως ακόμα από αυτό που περιγράφεις. Από το να επενδύουν δηλαδή οι μονάδες της τοπικής κοινωνίας.
1: Μετά, θέλω που
0: σε λέγαμε. Σε έργα, αυτό εννοώ.
1: Που λέγαμε για την εποχή τώρα. Πού έχει αλλάξει η εποχή. Ακούω από το πρωί, εντάξει, καταλαβαίνουν η επέτειο της Κύπρου, το δεν ξεχνώ κτλ. Εντάξει, όλα ωραία. Άλλη η Ελλάδα του 1974, άλλη η Ελλάδα του 2026. Άλλη Κύπρο το 1974, άλλη Κύπρο το 2000.
0: Ναι, βέβαια το επίδικο παραμένει το ίδιο, δεν έχει αλλάξει.
1: Ποιο?
0: Το επίδικο, λέω, παραμένει το ίδιο, δεν έχει αλλάξει.
1: Ναι, αλλά έχει αλλάξει ο πληθυσμός, Μανώλη.
0: Τι σημαίνει?
1: Δεν είπε. Το 1974 υπήρχαν Ελληνοκύπροι, Τουρκοκύπροι και κάποιοι Μαρονίτες, ελάχιστοι, Τραγκολεβαντίνοι που λέγαμε. Τώρα, ο ένας στους 10 Κύπριους, το 10% των Ελληνοκυπρίων είναι ρωσικής καταγωγής.
0: Δεν μου λέει κάτι.
1: Έχει αλλάξει ο πληθυσμός. Όταν λέμε Κύπρος, καταρχήν υπάρχει διέλευση. Δεν απαγορεύεται η διέλευση. Μπορεί να πας αύριο διακοπές στην Κυρίνια. Δεν σου λέει κανένας όχι. Όπως παλιά. Δεν είναι κατεχόμενα καταρχήν.
0: Όχι, κατεχόμενα είναι. Όταν υπάρχει.
1: Παλιά δεν μπορούσε να γίνει διέλευση.
0: Εντάξει, να σου πω, δεν θα αλλάξουμε την ιστορία. Υπάρχει. Πες το, υπάρχει διαχωριστική γραμμή, υπάρχουν και ενόκρανοι και υπάρχει για την Ελλάδα, υπάρχει κατεχόμενη Κύπρος και για τους Κύπριους.
1: Ναι. Πώς ο απλός κάνω, λαός, ο Ελληνοκύπριος, πάει βενζινάδικο στα κατεχόμενα. Πάει οδοντογιατρό στα κατεχόμενα.
0: Εγώ αυτό που μου λες δεν το ξέρω.
1: Πάει για διασκέδαση. Ναι, να πάρουν την Κύπρο.
0: Εγώ αυτό που μου λες δεν το ξέρω και επίσης θέλω να σου πω ότι μου έρχονται πάρα πολλά μηνύματα.
1: Είναι έμεση αναγνώριση, θέλω να πω.
0: Όχι, έχει καμία αναγνώριση. Από ποιον?
1: Μα όταν η οικονομία.
0: Από ποιον έχει γίνει αναγνώριση?
1: Κύπρου,
0: καμία αναγνώριση δεν έχει γίνει.
1: Από τον απλό ελληνοκυπριακό λαό.
0: Καμία αναγνώριση, όχι, δεν το δέχομαι.
1: Μα με συγχωρείς, όταν στηρίζει την οικονομία της Βορείου Κύπρου των κατεχομένων και το 90% της οικονομίας στηρίζεται στον Ελληνοκύπριο, τι είναι αυτό, δεν είναι αναγνώριση?
0: Όχι, σου λέω ότι μου έρχονται μηνύματα που μου λένε ότι αυτό που λες δεν ισχύει.
1: Δεν μπορείς να περάσεις δηλαδή.
0: Όχι, δεν ξέρω αν μπορείς, ότι δεν το κάνουν.
1: Μα το κάνουν καθημερινά χιλιάδες Ελληνοκύπροι. Και Τουρκοκύπροι έρχονται και εργάζονται στον Ελληνοκυπριακό τομέα.
0: Δεν πάβει η μισή Κύπρος
1: να είναι. Είναι μεσός.
0: Δεν πάβει να είναι κατεχόμενοι.
1: Γιατί μου έχει ξεπουληθεί το σύμπαν εκεί πέρα. Οι Ρώσοι έχουν αγοράσει τα πάντα.
0: Άρα αποδεχόμαστε την κατοχή. Αυτό μου λες.
1: Αποδεχόμαστε μια άλλη κατάσταση.
0: Όχι, δεν την αποδεχόμαστε. Γιατί υπάρχουν αγνοούμενοι ακόμα Έλληνες και Ελληνοκύπροι και Ελλαδίτες. Υπάρχουν άνθρωποι που. Όχι, δεν το δέχομαι.
1: Η λύση ποια είναι για το Κυπριακό, να μας πει κάποιος.
0: Περίμενε. Φύγαμε από το πάνε και βάζουν βενζίνη και πάμε τώρα στο ποια είναι η λύση.
1: Ναι.
0: Με ρωτάς εμένα προσωπικά.
1: Τι σημαίνει το δεν ξεχνώ?
0: Προσωπικά, ότι εισέβαλαν τουρκικές δυνάμεις, σκότωσαν, έσφαξαν και κατέλαβαν τη μισή Κύπρο.
1: Ωραία. Από εδώ και πέρα, τι πρέπει να γίνει?
0: Ρωτάς την προσωπική μου άποψη?
1: Ναι.
0: Η προσωπική μου άποψη είναι ότι θα έπρεπε να έχουμε πάρα πολύ σκληρή στάση απέναντι στην Τουρκία.
1: Ωραία, 50 χρόνια έχουμε σκληρή. Τι έχει γίνει?
0: Καλά,
1: με
0: τώρα,
1: σκληρή στάση.
0: Δεν θες να συζητήσουμε πόσο σκληρή είναι η στάση μας.
1: Εισβολή δηλαδή, να κάνουμε ανακατάληψη.
0: Με άκουσες να λέω εισβολή και ανακατάληψη?
1: Ναι, αυτό είναι το άκρο άουτρο της σκληρής λύσης. Ωραία, δεν υπάρχει.
0: Δεν ξέρω, μπορεί υπό όρους να συζητούσε ακόμα και αυτό. Δεν είμαι εγώ ειδικός για να σου πει.
1: Εγώ πιστεύω λοιπόν, γιατί για μένα το Κυπριακό τελείωσε το 63. Η Κύπρος χάθηκε το 63. Όταν η Ελλάδα δεν σεβάστηκε τα ψηφίσματα του ΟΗΕ που έλεγε Ελληνοκύπριος πρόεδρος, Τούρκος αντιπρόεδρος. Και 10 βουλευτές Τουρκοκύπροι και αναγνώριση στη μειονότητα με όλα τα δικαιώματα.
0: Για σένα, λέω.
1: Πώς?
0: Για σένα. Αυτή είναι η δική σου άποψη. Δική
1: είναι
0: σου...
1: γραμμένα. Δεν είναι άποψη αυτό. Αυτό είναι, το... αυτό είναι γραμμένα. Στη Wikipedia.
0: Να σου πω. Να σου πω. Μπες στη Wikipedia το βράδυ και γράψε ό,τι θες. Μπορείς να προσθέσεις ό,τι θες.
1: Υπάρχει κενό. Αντιπρόεδρος 1963 κενό. Γιατί είναι κενό? Γιατί δεν υπάρχει ακόμα Κύπριος αντιπρόεδρος.
0: Άρα τι μου λες τώρα, ότι τα θέλαμε και τα πάθαμε?
1: Αυτό που έμεινε είναι ότι Τούρκος και Έλληνα Κύπριος αντιπρόεδρος.
0: Άρα τι μου λες τώρα, ότι τα θέλαμε και τα πάθαμε?
1: Αυτό που έμεινε είναι ότι Τούρκος και Έλληνας στο νησί Τουρκοκύπρι δεν μπορούσαν να ζήσουν μαζί. Η διχοτόμηση.

0: Γι' αυτό έχουν τουρκικό. Για...
1: Τώρα να σου πω σοβαρά. Να, Μιχάλη, αυτά που λες τα εννοείς. Οι ελληνικές δυνάμεις Κύπρου είναι αποτέλεσμα συμφωνίας.
0: Δεν με συμφέρει το πέναλτι στην ομάδα μου, αλλά το δίκαιο είναι δίκαιο. Τι να κάνουμε τώρα. Τι να κάνουμε τώρα. Εγώ φταίω που η Κύπρος έγινε πληθυντική της Ρωσικής Μαφίας
1: τα τελευταία 50 χρόνια. Εγώ δεν σου είπα ότι φταίς εσύ. Ούτε οι Ρώσοι φταίνε που έγινε, πες το, που η Τουρκία έκανε την εισβολή. Που μου λες ότι έγινε πλυντήριο.
0: Δεν έγινε η Κύπρος πλυντήριο με τις τράπεζές της. Οι Ρώσοι ολιγάρχες, οι 10 πλουσιότεροι Κύπροι είναι ρωσικής καταγωγής. Οι ολιγάρχες, η λίστα Forbes τα λέει αυτά.
1: Τα λύσανε τα οικονομικά τους πάντως.
0: Η Λεμεσό είναι ρωσική. Τα σπίτια είναι και ρωσικά. Υπάρχουν Λιβανέζοι, υπάρχουν Ισραηλινοί, υπάρχουν. Από ποια
1: χώρα τι θες μπορεί να υπάρχουν.
0: Και στη Βόρειο και στη Νότια.
1: Ναι, δεν πάβει η Κύπρος.
0: Δεν μπορώ να μιλάω λοιπόν με τα δεδομένα του
1: 1974. Να σου πω, το έχεις καταλάβει ότι η Κύπρος έχει τον ελληνικό εθνικό ύμνο.
0: Ναι, και καλά κάνει. Εγώ θέλω.
1: Εφόσον λοιπόν αποδεχόμαστε ότι ο εθνικός, ελληνικός εθνικός ύμνος παιανίζει στην Κύπρο. Το νησί.
0: Να κρατήσουμε ότι είμαστε και δύο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι καλό αυτό. Είναι καλό που είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα είναι καλό το βόρειο κομμάτι να μπει και αυτό στην Ευρωπαϊκή Ένωση με τον ΑΒ τρόπο.
1: Όχι, δεν μπορεί να μπει.
0: Ώστε να αποχωρήσει ο τουρκικός στρατός. Και να γίνει ένα κράτος συμφιλειωμένο με ανάπτυξη, με πολιτική
1: ανταγωνισμότητα. Πιστεύεις εσύ ότι θα αποχωρήσει ο τουρκικός στρατός?
0: Άμα γίνουν διαπραγματεύσεις και συμβάσεις, θα πω, παιδιά, η Κύπρος γίνεται όλη ευρωπαϊκή. Η μισή είναι διζωνικό, δικοινοτικό, όπως θα το πούνε. Αποχώρηση του τουρκικού στρατού, δικαιώματα του τουρκοκυπρίων, ελληνοκυπρίων και ζούμε όλοι μαζί. Αρμονικά όπως ζούμε μέχρι τώρα, 50 χρόνια. Δεν έχει πέσει πιστολιά 50 χρόνια.
1: Όχι, έχεις δίκιο. Σολομός Σολομού, τίποτα. Πώς τον λέγανε τον άλλο, πες το.
0: Υπάρχουν αυτά. Ναι, υπάρχουν.
1: Ναι, δεν έχει πέσει ούτε μια πιστολιά. Ωραία, έχεις δίκιο.
0: Πώς εξηγήσανε αυτά. Δηλαδή θα περιμένω πάνω 10 χρόνια πριν.
1: Ναι, δεν έχει πέσει ούτε μια πιστολιά. Και όλοι οι αγνοούμενοι Έλληνες που οι γονείς του ζουν ακόμα. Έχεις δίκιο, ναι, τίποτα δεν τρέχει.
0: Έχει γίνει απελευθερωτικό κίνημα Αλαΐρα, Ιρλανδία.
1: Τι με νοιάζει ποιο σύρα, τι είναι αυτά που λες. Υπάρχουν Έλληνες που πήγανε και αφήσανε το κορμί τους υπερασπιζόμενοι την ελληνική γη και ακόμα είναι αγνοούμενοι. Και μου λες εσύ δικοινοτικό και διζωνικό.
0: Ωραία ρε παιδιά, τότε πόλεμο. Να κάνουμε ανακατάληψη, πόλεμο, να ρίξουμε τους Τούρκους στην Ελλάδα.
1: Δεν ξέρω. Αν είμαστε έτοιμοι για κάτι τέτοιο, αλλά εάν με καλούσαν θα πήγαινα.
0: Τώρα, για να σου πούνε ανακατάληψη της Κύπρου.
1: Εσέναν σε καλούσαν, θα πήγαινες.
0: Δεν θα καλέσει κανένας, Μανώλη. Η Κύπρος είναι Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να κηρύξει τον πόλεμο στην Τουρκία. Αυτό λέω, δεν καταλαβαίνουμε ότι έχουν αλλάξει οι εποχές και οι καταστάσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, άμα κάνουμε ντους τα κατεχόμενα, είναι πόλεμος Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενός μέλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κύπρου, ενάντια στην Τουρκία. Τι γίνεται αυτό, να έρθει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε πόλεμο με την Τουρκία? Αυτό καταλαβαίνω. Και λέω από
1: εδώ μου λέει ο Γιάννης, ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μπει σαν ενιαία Κύπρος, αναγνωρίζεται ότι το βόρειο κομμάτι κατέχεται παράνομα από ξένη δύναμη. Αυτό λέει ήταν μια επιτυχία της κυβέρνησης Πασό και προσωπικά του Πάγκαλου. Να τα λέμε όλα.
0: Πολύ ωραία. Και ο Μητσοτάκης έθεσε τις φρεγάτες και καλά κάνει και οι Γάλλοι θέλουν και οι Ισπανοί κτλ. Τώρα, τελευταία. Όταν οι Ιρανοί πετάγανε τις ρουκέτες τη Δεκέμβρη, δεν πήγανε Βρετανοί, πήγανε πρώτα οι Έλληνες. Πήρε πρωτοβουλία ο Μητσοτάκης. Και στη λεκάτω φρεγάτες. Είναι κακά έκανε. Κακά.
1: Που στείλαμε τις φρεγάτες.
0: Ναι.
1: Είπα ότι, όχι, εγώ είπα από την αρχή ότι καλώς πήγε. Ασχέτως του γιατί πήγαν. Εγώ θεωρώ ότι πήγαν.
0: Κυριάκανε, θυμάμαι πάλι. Κάποιοι
1: Κυριακοί. Ναι, εγώ θεωρώ ότι πήγαν για την. Πώς το λένε, για την εξασφάλιση της ακεραιότητας της Κύπρου και όχι για τις Βρετανικές βάσεις, οπότε για μένα είναι καλά πήγαν. Είναι και μισή, θα πάω σε τίτλους, Μιχάλη. Δεν θα το λύσουμε απόψε.
0: Θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα. Να σε καλά.
2: Real FM. Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.

0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
1: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Συναγερμός σήμανε στην πυροσβεστική λόγω φωτιάς που ξέσπασε πριν από λίγο σε δασική έκταση στο νεοχώρι Πηλίου. Σε συνθήκες καύσωνα μέχρι και την Τετάρτη, η χώρα πάυση τεχνικών εργασιών και υπηρεσιών διανομής προβλέπει μεταξύ άλλων η εγκύκλειος του Υπουργείου Εργασίας. Νέο μπαράζ αμερικανικών επιθέσεων αυτή την ώρα στο Ιράν. Κύκλωμα φοροδιαφυγής άνω των 17 εκατομμυρίων ευρώ εντόπισε η ΑΔΕ. Συνελήφθησαν 3 άτομα, περισσότερα στο real.gr.

0: 32 λεπτά μετά τις 11 εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Στούντιο papakirialfm.gr η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Να ξέρετε ότι αυτή την ώρα είναι το πλυντήριο, είναι. Δεν ξέρω αν έχει το πιάνει το νυχτερινό. Αλλά επειδή εγώ προσωπικά θυμάμαι. Δεν θυμάμαι. Μην λέω και βλακίες. Έχω μια φωτογραφία κάπου, αν ψάξω θα τη βρω, είναι βέβαια ασπρόμαυρη. Που με κρατάει ο συγχωρημένος ο πατέρας μου αγκαλιά, είναι ντυμένος με στολή σε ένα δάσος, κάτι δέντρα, και είναι η επιστράτευση που έχει γίνει για την Κύπρο. Ε, δεν πήγαν, όχι. Δεν έχει σημασία όμως. Ενώ δεν έχει σημασία, ρε παιδί μου, ναι, προφανώς και έχει σημασία, αλλά κοίτα, κάποιοι πήγανε και... Πώς πήγανε και πώς ήρθανε και πόσοι πέσανε στο πεδίο εκεί πηγαίνοντας. Λοιπόν, και κάτι μου λέει εμένα αυτό, γιατί ο συγχωρημένος πατέρας μου, για να τον ντύσουν στο χακί όπως και όλους τους πατεράδες εκείνη την εποχή και όλα τα παλικάρια και όσοι ήταν, τέλος πάντων, για κάποιο λόγο τους ντύσανε. Άρα έχει συμβεί κάτι. Τώρα το 69 και το 65 και το 70 και το 73 και ο Καραμαλής και ο Μακάριος και οι Αμερικάνοι και ο ένας και ο άλλος και ο αυτό που ξέρω εγώ είναι ότι η Κύπρος είναι διχοτομημένη, είναι, υπάρχει κατοχή, τέλος. Υπάρχει μια γραμμή που έχει κάτι κυανόκρανους. Ένας πήγε, ανέβηκε στον ιστό και έφαγε μια σφαίρα στο λαιμό, τον άλλο τον σαπίσανε στο ξύλο μέχρι θανάτου, το Σολομώντα και ήταν ο Σολομού και ποιο ήταν ο άλλο, Λασχαρή. Δεν μου έρχεται τώρα. Δεν έχει. Εντάξει. Δεν έχει σημασία. Ναι, κυρία Ιφηγένεια, το αν οι Ρώσοι έχουν αγοράσει τα πάντα στην Κύπρο, αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Η οικονομική κατοχή, έτσι όπως μου το περιγράφεται, είναι ένα άλλο ζήτημα. Το έρχομαι αγοράζει. Τώρα, θέλετε να συζητήσουμε για είδη κατοχή οικονομική. Θα κλάψουμε με μαύρο δάκρυ. Γεια σας, κύριε Γιώργο. Κι εγώ. Μπλέχτηκες, λέει, στην ονειροπαγίδα. Αν δεν ήταν ο Παπαδόπουλος, το σχέδιο Ανάν του Παπανδρέου που επανέρχεται δεν σε ενοχλεί. Ο Παπαδόπουλος εννοείται ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, το τότε. Καλά, το σχέδιο Ανάν τώρα, αν πιάσουμε να συζητήσουμε το σχέδιο Ανάν και το πόσα χρόνια το συζητούσαν και... Προσωπικά θεωρώ ότι δεν υπήρχε περίπτωση εφαρμογής του σχέδιου Ανάν. Καμία. Και Τάσος Ισάκ, ευχαριστώ, κυρία Σόφη. Να είστε καλά, καλή εβδομάδα. Τάσος Ισάκ. Η κυρία Λευκή από τα Ιωάννη, ελάτε, κυρία Λευκή.
1: Καλησπέρα, Μανουήλ.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Επίσης και σε όσους ακούνε την εκπομπή. Ναι,
0: καλά.
1: Θα το έλεγα εγώ, αλλά με πρόλαβε.
0: Ναι.
1: Το Ισάκ.
0: Δεν μου είχε κολλήσει το μυαλό μου, δεν έρχομαι.
1: Ναι, το θυμήθηκα. Μπορεί να κλείσει και απότομα, ναι. Εδώ. Δεν έχουμε πολύ ζέστη, δεν ξέρω, 28 βαθμούς βλέπω.
0: Καλά είναι 28.
1: Και 3 ώρα το μεσημέρι 30 είχα.
0: Και τα 30 καλά είναι.
1: Ανοιχτές βεραντόπορτες και αυτά, και μου έκανε και εντύπωση, γι' αυτό κοίταξα το θερμόμετρο. Το βράδυ κάνει ψύχρα. Λοιπόν, τι άκουγα στην αναμονή. Καλή είναι η αναμονή, ακούς και πράγματα, γιατί...
0: Αυτό λέει και ο Πλαταμόνιος. Και...
1: Τι λέει? Τι λέει ο Πλαταμόνιος?
0: Ότι άμα είσαι στην αναμονή μαθαίνεις πράγματα.
1: Α, μπράβο. Και ξαφνικά, τι ακούω βραδιάτικα, λέει, έχουνε κατέβει οι Ρώσοι. Σώπα, οι πλούσιοι Ρώσοι. Πού τα βρίσκουν εκεί την λεφτά?
0: Καλά, εντάξει, τώρα υπάρχει ολιγαρχία στη Ρωσία, προφανώς και υπάρχει.
1: Ναι, τι είναι, συγγενείς του Πούτιν? Λέμε για τον Ερντογκάν που είναι κολλημένος, ριζωμένος, ο Πούτιν τι είναι? Τι συζητάμε τώρα? Εδώ μιλάμε για πολύ βάθος. αρνητικό βάθος, για να μην το πω διαφορετικά, είπα βάθος.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, άμα σου το πω γερμανικά θα πεις ξεκλίνω.
0: Δεν θα σας πω σε κλείνω, θα σας πω ότι... Δεν, όχι, δεν έχω πει ποτέ σε κλείνω. Προηγούμενη φορά μόνο σας κλείσατε.
1: Ναι, ναι. Θα στείλω πρώτα την καλησπέρα μου στο Μπούμεραγκ. Στους δύο Γιάννηδες, και εύχομαι να είναι καλά, ειδικά ο ένας Γιάννης που του είχα συμπάθεια και του έχω από τις τα δύο, δεν ξέρω τι κάνει, που είναι. Ναι. Τον κύριο Μισμηθώνα και στον κύριο Βουλεύωνο, στην κυρία Τζοντίνα. Βγαίνει η κυρία Γεωργία.
0: Κυρία Γεωργία βγαίνει, ναι.
1: Ο κύριος Ελευθέριος.
0: Όχι.
1: Θύμωσε. Δεν ξέρω τι έγινε. Τώρα γιατί βγήκα εγώ εδώ πέρα που το λέω και το ξαναλέω, ακόμα θυμάμαι. Δευτεριάτικα. Δεν θα κοιμόμουν, Εμμανουήλ, αν δεν έπαιρνα σήμερα και όχι αύριο μεθαύριο. Γιατί δεν θα κοιμόμουν. Γιατί άκουσα τρεις φορές το απόγευμα τον Πρωθυπουργό που κατά τα άλλα να τρέξετε από εδώ, πηγαίνετε από εκεί για να προλάβουμε, γιατί θέλω και τρίτη θητεία εγώ, γιατί έχω εντολή Θεός χωρέστον και δεν είμαι και της Εκκλησίας. Προφήτης Ηλίας ήταν σήμερα. Ναι.
0: Μεγάλη γιορτή.
1: Ναι, πήρε εντολή από τον... Μακαρίτη τον Σιμίτη για δεύτερη τετραετία και τώρα θέλει και τρίτη, αφού ο Σιμίτης είχε δύο τετραετίες.
0: Ναι, μέχρι τώρα δεν έχει καταγραφεί τρίτη τετραετία στην...
1: γιατί είναι πάνω λόγω ύψους.
0: Στη σύγχρονη ελληνική ιστορία.
1: Λόγω ύψους έχω ξαναπεί.
0: Τι λόγω ύψους?
1: Είναι ψηλός ο Μητσοτάκης, κοντός.
0: Και τι με το ύψος πάνω οι τετραετίες?
1: Πώς? Αλλά ξέρεις τι έχω... Παρακαλώ.
0: Τίποτα, για συνεχίστε.
1: Γιατί μιλήσαμε μαζί. Γιατί δεν θα κοιμόμουν. Γιατί άκουσα τρεις φορές, είπα. Ο Μάξιμος και ο Μάξιμος και ο Μάξιμος. Και την τρίτη φορά αναρωτήθηκα. Τη δεύτερη άρχισα να προβληματίζουμε. Την τρίτη άρχισα να αναρωτιέμαι εντόνως. Ποιος είναι ο Μάξιμος? Εγώ ένα Μάξιμο θυμάμαι, έναν καλόγυρο αντάρτη. Παλιό ημερολογίτη. Μάξιμο τον λέγανε και η παρέα του όλοι. Κάτι μοντέρνη. Καλόγερη ήτανε. Δεν θυμάσαι ο Μάξιμος και ο Μάξιμος? Αυτός είναι ο Μάξιμος. Είναι μέσα στους κειμενογράφους ο Μάξιμος. Αυτός που του γράφουν τα κείμενα και τον κάνουν ρεζίλι απλά ελληνικά και τον εκθέτουν. Έτσι ακριβώς σκέφτηκα. Τον εκθέτουν συνέχεια. Ό,τι του γράφουνε δεν τα κοιτάει, δεν τα ξαναεξετάζει, τα διαβάζει. Ειλικρινά τώρα δεν κάνω χιούμορ.
0: Ναι.
1: Και ξαφνικά φωνάζει, έχω ξαναπεί, όπως το 80, το 85, άντε και το 90. Έχει μείνει εκεί. Το έχω ξαναπεί, ήμουν κάτω ακόμα. Και ξαφνικά τώρα δεν γίνεται να μην ξέρει ο λαός που θέλει να τον ψηφίσει πόσους έχει στο γραφείο του, πόσους έχει από εδώ, πόσοι είναι από εκεί. Πόσοι είναι,
0: πώς είναι.
1: Γιατί δεν ξέρουμε, αμέτρητοι.
0: Ναι.
1: Αποσπασμένοι, φιλαράκια, επενητές. Άμα αρχίσω τώρα τα σκληρά μου, θα σε φέρω σε δύσκολη θέση.
0: Τι σκληρά, τι είναι αυτό?
1: Και ενώ είμαι πονόψυχη μέχρι αηδίας, ναι. Άμα βλέπω τέτοια...
0: Άμα παίρνω στην εκπομπή του Παρτάλη, λέω θα τα διαλύσω όλα.
1: Μα το λέει και κάτι βγαίνει εδώ που συζητάμε. Και, ναι. Και λέω, τι είναι αυτά, λέω, τα πράγματα που μας... Έχουμε φορτωθεί ακατάλληλους και ανάξιους ανθρώπους να με αποφασίζουν για μας, έχω πει.
0: Μάλιστα.
1: Και ξαφνικά, τώρα, έλεγε για το... Θα δώσει, λέει, ο Ανδρουλάκης. Εγώ μάλλον τον Σαμαρά τον διέγραψε επειδή είχε... για να σώσουν τις καρέκλες. Ήταν πρωθυπουργός ο Σαμαράς, παρόλο που είναι ψηλός, 2,5 χρόνια έκατσε, έχω ξαναπεί. Και 2,5 έκατσε και ο Παπανδρέου. Ενώ εδώ έχουμε μυαλό. Και ξαφνικά, εδώ πέρα τώρα, ό,τι και να λέμε, ντρέπεσαι και το έχω πει, ότι τι είναι αυτοί που αποφασίζουν για μας. Επειδή τους ψηφίζουν οι δικοί τους και οι βολεμένοι, και ξαφνικά τι είπε? Είπε ότι... θα κοιτάξουμε, λέει, να βοηθήσουμε τους επιχειρηματίες, τους ελεύθερους, λέει, έτσι ακριβώς είπε. Και ξαφνικά λέει, δηλαδή, νομίζω αν μ' ακούνε, νομίζω ότι έχω προηγούμενα με τους δημοσίους υπαλλήλους. Και είπε, και τους λέει, και τους δημοσίους υπαλλήλους. Τι προστασία να τους κάνουν των δημοσίων υπαλλήλων, δεν έχουν μονιμότητα, λέμε. Θα την κάνει αξιολόγηση. Πού είναι η αξιολόγηση? Δεν έχουν εφάπαξ, δεν έχουν... Προχθές δεν το είπα. Μετά λέω 42% μεγαλύτερο μισθό από τον ιδιωτικό τομέα, που είναι οι κακομύριδες και οι ταλέποροι πάνε εκεί και δεν πάνε στη μονιμότητα. Και τι άκουσα την προηγούμενη εβδομάδα? Τι άκουσα? Ότι έχουν και 6 ευρώ, λέει, σύντηση. Τι έχουν, λέω? Το συζητούσαμε με μια εδώ πέρα συγχωριανή και λες, σύντηση 6 ευρώ. Τι 6 ευρώ δηλαδή, τους δίνουνε και το πρωινό τους πληρώνουν? Να κάτσουν στο σπίτι όπως έκαθαν στον COVID και να μην πηγαίνουν καθόλου. Γιατί εμέσως πριν, σαφώς είπε και το μεσημέρι, λόγω ζέστης να μην πάνε. Να δουλέψουν ιντερνετικά. Να μην πάνε καθόλου.
0: Εγκύκλειος όμως είναι αυτή.
1: Ακούσε, Μανουήλ.
0: Δεν είναι νόμος.
1: Και μετά φώναζε και ούρλιαζε τελείως έξω από τα πράγματα, ότι θα δώσουν, λέει, είπανε, λέει, για τα εισιτήρια, λέει, πρώτα, λέει, ο Ανδρουλάκης και μετά και ο Τσίπρας που έγραψε και το βιβλίο, και τέτοια αθλειότητα που γύρισε και λέει, και στην επανάληψη το ξανάκουσα, λέει, μιλάμε, γι' αυτό είπα, το λέω δεύτερη φορά σήμερα, ντρέπεσαι να πεις ποιος αποφασίζει, όχι ποιος κυβερνάει, τι να κυβερνήσει. Και λέει, πήγα, λέει, και στην Μυτιλίνη και στη Λέσβο, επειδή έλεγε ο Τσίπρας τη Λέσβο Μυτιλίνη, και μέχρι τέτοια κατηνιά απλά ελληνικά, τέτοια δηλαδή κατάσταση. Και το τελευταίο, Εμμανουήλ, που θέλω να πω, το ίντερνετ έκανε καλή δουλειά, δεν ακούω κανένα να το λέει. Γράφω ανώνυμα, γράφω ό,τι όνομα θέλω και λέω ό,τι μου κατέβει και δεν βγαίνω στο δρόμο. Έκανε πολύ καλή δουλειά. Δεν βγαίνει κανείς στο δρόμο για να διαδηλώσει. Αυτό δεν το ακούσα από κανέναν. Βεβαίως έκανε καλή δουλειά. Διότι κάθεται πίσω από την οθόνη και γράφει, είπαμε, ό,τι θέλει. Και το τελευταίο εδώ είπε προηγουμένως, άμα θα πω το, είπα ένα μια μέρα σε σένα, το είπα αυτό, αλλά δεν είπα και το δεύτερο όμως. Ότι, δηλαδή, από πού και ως πού θα εμπιστευτώ την τεχνητή νοημοσύνη, που ξέρω εγώ, είπα, ποιος είναι πίσω, ότι θέλει όνομα, λέει. Χωρίς να ακούω τη φωνή και να βλέπω την όψη του, απλά ελληνικά τη φάτσα του. Και ένα άλλο που ήθελα να πω πολλά χρόνια εδώ, αρκετά, ότι το είπε, λέει, κάτι είπε προηγουμένως, γι' αυτό τώρα, ο Καβάφης, το έγραψε ο Τάδε. Και επειδή το έγραψε ο Τάδε και ο Δίνα, θα ασπαστώ όλα ό,τι λέει? Αυτό είναι πολλά χρόνια, σου λέω, που μου ανάβαν τα λαμπάκια. Μέσα σε αυτά θα γράψει και κάποιο σωστό. Ο Τάδε, ο Δίνα, ο εκείνος, ο άλλος. Αλλά επειδή το είπε ο Τάδε ποιητής, ο Τάδε συγγραφέας, θα το υιοθετήσω ότι είναι και σωστό, σύμφωνα με τη γνώμη του. Και μετά πιστεύω του, εννοείται. Τι μπορεί να τα σπάζεσαι όλα? Πώς θα γύρει δηλαδή? Και αυτό που είπε πριν κάνα δύο ώρες, λέει, η τεχνητή νοημοσύνη, λέει, στην Αμερική θα αντικαταστήσει, λέει, άκου, τους έβγαλαν στην ανεργία 12, λέει, νοσηλευτές, λέει. Δεν χρειάζονται, λέει, θα δίνει οδηγίες η τεχνητή νοημοσύνη. Τι είναι η τεχνητή νοημοσύνη? Ρομπότ να το κατευθύνει ο άνθρωπος? Τι είναι αυτά που ακούμε? Σαλεμένα πράγματα, τελείως. Προσπαθούν να μας αποκοιμήσουν. Γιατί να σε εμπιστευτώ εγώ εσένα, Εμμανουήλ? Γιατί, επειδή εσύ έχεις τα δικά σου πιστεύω, ή εσύ εμένα, ή τον άλλον την άλλη? Άποψή του και πιστεύω του. Μπορεί μέσα σε αυτά, είπα πριν ένα λεπτό, να έχει και σωστά. Δεν είναι όλα σωστά. Γιατί μας έχουν ζαλίσει με τους ποιητές και με τους συγγραφείς και με όλους αυτούς. Πώς θα γίνει, όχι, δηλαδή?
0: Δεν είναι όλα σωστά, έχετε δίκιο.
1: Τι να συζητάμε? Ξέρεις πόσα χρόνια, σου λέω, ήθελα αυτό το πράγμα να το με είχε βάλει σε σκέψη. τι λέμε τώρα. Και το τελευταίο εδώ πήγα προχθές που είναι ανύπαρκτος. Μας έχουν 3 μήνες χωρίς λάμπες φωτισμού στο δρόμο και είναι του Δημάρχου αυτά. Δεν είναι της, του ΔΕΔΙΕ. 2 φορές με πήραν από το ΔΕΔΙΕ. Δεν μπορούμε, μου λέει, κυρία Λευκή, λέει, να κάνουμε εμείς κάτι, γιατί είναι του Δήμου. Ενώ, ναι, είμαστε στο σκοτάδι. Ενώ 100 μέτρα πιο κάτω, επειδή έχουν τις γνωριμίες τους παντού βούρκος, τις έβαλε τις λάμπες. Και πήγα λίγο από μέσα και κλείνω με αυτό, γιατί μου έχει μείνει.
0: Ναι.
1: Λες και έχω προηγούμενα με τον Καδάφη. Είμαι διεφθαρμένος στα προσωπικά του μέχρι εκεί που δεν φτάνει.
0: Εντάξει, άλλο το ένα, άλλο
1: το άλλο. Το έχω ξαναπεί αυτό, στην εκπομπή εδώ. Και έχουν τη φωτογραφία του εκεί μόλις μπαίνεις. Μανουήλ, θα μου πεις είσαι κακιά. Τι κακιά. Τόσο άσχημο άντρα έχω ξαναδεί.
0: Καλά, αυτό είναι θέμα γούστου όμως.
1: Ακούστε, σου λέω. Τέρα.
0: Ναι, αυτό λέω, ξαναλέω, είναι θέμα γούστου.
1: Όταν σου λέω, ναι, ναι, ναι, αυτό που είπα πριν, ότι δεν θα επιστέψω τον άλλον 100% ή 80%. Και είχε πει μια έρευνα που και σε αυτές δεν πρέπει να έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη. Πήγα να το πω πριν λίγο. Και ολοκλίνησες είπες και σε κλείνω εγώ στο τέλος. Και ξαφνικά είχαν πει μια έρευνα που δεν τις ασπαζόμαστε απόλυτα, ότι τα ψηλά άτομα, είτε γυναίκα είναι είτε άνδρας, στερείται νοημοσύνης, λέει, γιατί αργεί να αιματωθεί ο εγκέφαλος.
0: Να σου λέει και χαζομάτς. Αηδίες. Γεια σας, γεια σας.
1: Καλό βράδυ.
0: Γεια
2: σας. Real FM.
3: Αυτή την Κυριακή, 2 βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Ο κύριος Κώστας από το Λαγκαδά. Ελάτε, κύριε Κώστα. Κύριε Κώστα.
4: Καλησπέρα.
0: Γεια σας, κύριε Κώστα.
4: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, Μανώλη, και σε όλους τους συνακροτές.
0: Να είστε καλά.
4: Λοιπόν, Μανώλη, καταρχήν, πρέπει να σου πω ότι έκανες ένα λάθος. Επέτρεψες στην κυρία
0: ναι.
4: να μιλήσει τόσο άσχημα για έναν ποιητή Έλληνα που είναι αναγνωρισμένος διεθνώς από τους μεγαλύτερους ποιητές.
0: Είναι αυτή η άποψή
4: και της. Μάλιστα τον είπε και διεφθαρμένο στην προσωπική του ζωή.
0: Και αν είναι αυτή η άποψή της.
4: Τον είπε διεφθαρμένο στην προσωπική του. Δεν θα πούμε τι φράσος έχουν ορισμένα καρούμπαλα.
0: Όπα, όπα, όπα, όπα, κύριε Κώστα. Σας το είπα και την προηγούμενη φορά. Δεν θα ξανααποκαλέσετε κανέναν έτσι. Η κυρία Λευκή δεν σας αποκάλεσε κάπως.
4: Μανώλη.
0: Όχι, όχι, κύριε Κώστα. Κύριε Κώστα.
4: Μίλησε
0: κύριε
4: για
0: Κώστα, κύριε Κώστα, είναι η τελευταία φορά που το λέω.
4: Τέλος πάντων, για άλλο πήρα, για άλλο πήρα.
0: Όχι, όχι, εντάξει, μισό λεπτό, εντάξει. Να το λύσουμε.
4: Λοιπόν, άκου να δεις.
0: Να το, όχι, όχι, να το λύσουμε.
4: Ναι,
0: γιατί
4: ναι,
0: μου στέλνει ναι. εδώ ακροατής. Ποιος είναι, μου λέει, ο κύριος που εμένα με αποκαλεί καρούμπαλο. Με ξέρει. Το ξέρετε, έχει δίκιο.
4: Λοιπόν, εξηγώ. Μιλάω για ιδεολειπτικά καρούμπαλα.
0: Όχι, όχι, δεν υπάρχουν. Είναι η άποψη του καθενός. Είναι η άποψη του καθενός.
4: Όσοι ταυτίζονται με αυτά, ας τα λουστούν. Λοιπόν, και επαναλαμβάνω και εγώ σε ποιους αναφέρομαι όταν λέω καρούμπαλα. Ιδεολειπτικά καρούμπαλα και εθνικοφρονοθρησκοπατριδοκάπηλους.
0: Έχει ο καθένας άποψη να έχει την άποψη του.
4: Λοιπόν,
0: να έχει την άποψή
4: πάμε στο συγκεκριμένο.
0: Δεν μπορώ να καταλάβω.
4: Εννοείται.
0: Όχι,
4: εγώ,
0: δεν εννοείται.
4: Εγώ όταν αναφέρομαι, σου λέω, με τέτοιους χαρακτηρισμούς. Όμως σε αυτά που δεν εννοώ τον κάθε Έλληνα, νόημονα
0: επίσης. Η κυρία Λευκή.
4: Λοιπόν, πάμε.
0: Μισό λεπτό. Για εδώ να τα λύσουμε τώρα όλα, γιατί αρχίζει το πράγμα και γίνεται λίγο ενοχλητικό για όλους. Ο Καβάφης είναι ενδεχομένως ο μεγαλύτερος Έλληνας ποιητής. Συμφωνούμε σε αυτό.
4: Συμφωνούμε.
0: Με μοναδική εξαίρεση.
4: Όχι μόνο, όχι μόνο
0: με μοναδική εξαίρεση.
4: Αφήστε
0: τα παγκοσμίως. Με μοναδική εξαίρεση ίσως τον Νίκο Καζαντζάκη.
4: Παγκοσμίως, επαναλαμβάνω. Δεν ήταν ποιητής ο Καζαντζάκης καταρχήν. Τι είναι, μιλάμε για διαφορετικά πράγματα. Άλλο ποιητής, άλλο συγγραφέας.
0: Δεν είναι ακριβώς έτσι όπως το λέτε.
4: Μανολιά, άλλο ποιητής.
0: Ο Νίκος Καζαντζάκης έχει γράψει και ποιήματα.
4: Άλλο κατηγορία του έχει γράψει και... Δύο λογοτεχνικά ήδη.
0: Ωραία, λογοτεχνικά. Λοιπόν, η προσωπική του λοιπόν ζωή στην οποία αναφέρθηκε η κυρία Λευκή. Για να μην κλείνουμε τα μάτια μας.
4: Ναι. Έτσι,
0: για την εποχή εκείνη,
4: ναι,
0: στιγματίστηκε πολύ βαριά. Για την εποχή στην οποία έζησε. Το να μην συμφωνεί κάποιος με αυτό είναι ένα ζήτημα. Εμένα προσωπικά δεν με ενοχλεί. Ούτε η ομοφιλοφιλία του, ούτε η χαρτοπεξία, ο τζόγος, ούτε ο αλκοολισμός. Ότι όμως και τα τρία ισχύουν σε ό,τι αφορά τη ζωή του.
4: Μανώλη,
0: δεν καταλαβαίνω τι μου λέτε. Δεν ισχύουν.
4: Να σου θυμίσω ότι τον Τιούρινγκ.
0: Μισό λεπτό. Εγώ
4: τον
0: σας λέω κάτι.
4: Τον πατέρα των ηλεκτρονικών υπολογιστών τον καταδικάσανε οι Άγγλοι. Λοιπόν.
0: Δεν με ενδιαφέρει.
4: Τι θα κάνουμε τώρα.
0: Δεν με ενδιαφέρει.
4: Θα μιλάμε για την προσωπική ζωή και στο κάτω-κάτω ήταν δικιά του προσωπική. Ενός ανθρώπου
0: δεν διαφωνώ
4: επιτρέπεται να σχολιάζουν δημοσίως
0: και μάλιστα λέγεται
4: με τέτοια. Τέλος πάντων, δεν με αφορούν αυτά, ρε Μανώλη.
0: Δεν σας αφορά, αλλά βγάζετε την παγιέρα.
4: Τώρα με τα καρούμπαλα θα ασχολούμαι.
0: Το ξανακάνετε, κύριε Κώστα. Όχι, κύριε Κώστα. Όχι, κύριε Κώστα. Κύριε Κώστα. Κύριε Κώστα, καληνύχτα. Τέλος. Καρούμπαλα και ξεκαρούμπαλα. Λυπάμαι. Υπάρχει εκπομπή στη Μηχανή του Χρόνου για την άσο τη ζωή του Καβάφη. Προσωπικά μου είναι παγερά αδιάφορο. Μάλιστα, στη Μηχανή του Χρόνου ο τίτλος είναι «Η αδυναμία του στο ποτό, τον τζόγο και τον αντισυμβατικό έρωτα». Δεν λέει τον ομοφιλοφιλικό, λέει τον αντισυμβατικό. Κύριε Κώστα, σας είχα προειδοποιήσει από την προηγούμενη εκπομπή. Τα καρούμπαλα και τα καρούμπαλα. Καταλάβετε ότι δεν έχουν όλοι οι άνθρωποι τις ίδιες ανοχές. Δεν μπορείτε εσείς να αποκαλείτε όποιον θέλετε καρούμπαλο και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Εμένα δεν με σέβεστε. Σεβαστείτε τους ακροατές. Λυπάμαι ειλικρινά. Καλά Γιάννη, αυτά που γίνονται στο ΣΥΡΙΖΑ είναι, δεν έχουν προηγούμενο. Γεια σου φίλα Αριστοτέλη. Λοιπόν, στην Αυστραλία έχει 8,6 βαθμούς τώρα. Ναι, χειμώνας, τι είναι. Και η αίσθηση είναι 4,5. Η μικρότερη θερμοκρασία είναι εκεί στους 9 και η μεγαλύτερη για την ημέρα είναι στους 20. Και εγώ διαφωνώ με πολλά πράγματα από αυτά που λέει η κυρία Λευκή. Αλλά ο καθένας το τι άποψη έχει για τον οποιονδήποτε είναι δικαίωμά του. Οι τεράστιες λέει συγκεντρώσεις για τα Τέμπη οργανώθηκαν μέσα από το διαδίκτυο. Ναι, σε ένα μεγάλο βαθμό συγκεντρώθηκαν μέσα από το διαδίκτυο. Ναι, είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια. Σκέφτομαι, τώρα που θα πάμε τώρα στην κυρία Γεωργία, σκέφτομαι τι θα γινόταν εάν υπήρχε διαδίκτυο την εποχή του Ανδρέα Παπανδρέου. Εάν κατέβαζε κόσμο μέχρι το Χίλτον, εντάξει, έπαιζε το παιχνίδι του και ο Μπυρσίμ, είχε πλάνα ντρόν χωρίς να υπάρχουν ντρόν. Ξέρω ιστορία φοβερή που έχουν σηκώσει ελικόπτερο. Έτσι, ναι, εντάξει, ναι. Θέλει ο Πασόκος να κρυφτεί. Και κοίτα, η αλήθεια είναι ότι οι συγκεντρώσεις αυτές ήταν συγκεντρώσεις, έτσι δεν ήταν. Εντάξει, κάποια πλάνα ήταν πιο. Πλουτίζανε τον κόσμο. Αλλά μιλάμε τώρα για κόσμο που κατέβαινε εκατομμύρια. Ε? Έτσι, το εκατομμύριο ήταν για πλάκα. Δηλαδή έκανε πλατεία Συντάγματος και πήγαινε. Έφτανε Ομόνια, έφτανε Χίλτον, έφτανε παντού. Εντάξει, μπορεί να ήταν αραιά, αλλά έφτανε. Λοιπόν, εάν τότε είχε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, θα έκανε δηλαδή, θα κατέβαζε 2 εκατομμύρια. Για φαντάσου. Γιατί αυτό πρόσεξε, αυτό ήταν αφίσα. Ναι, αφίσα και από στόμα σε στόμα. Θα μου πεις κατεβαίνανε τα πούλμαν. Αλλά μα θέλανε και τώρα θα κατεβάζανε πούλμαν. Αλλά δεν έρχεται κανείς. Και 20 να δώσει τώρα δεν έρχεται. Σου λέει 20, τι δύο σουβλάκια να πάρω, πάει, τελειώσαμε. Ένα πακέτο τσιγάρα, ένα καφέ, δύο σουβλάκια, πάει 20, τι θα το κάνω. Για να κάθομαι να φάω την ταλαιπωρία. Όχι κύριε Γιάννη. Με ρωτάει ο κύριος Γιάννης, θεωρείς ότι υπάρχει κάποιο κόμμα φιλελεύθερο μεταρρυθμιστικό στην Ελλάδα? Εγώ λέει δυσκολεύομαι να το εντοπίσω. Αν το εντοπίσετε να μου πείτε και εμένα. Αυτό είπα και εγώ κυρία Ιφηγένεια, το είπα την προηγούμενη φορά στον κύριο Κώστα. Το να βγαίνει κάποιος και να διαφωνεί με την άποψη κάποιου άλλου ακροατή, κάποιας ακροάτριας, είναι θεμητό. Αλλά συλλήβδιν όλοι γίναμε καρούμπαλα και μαρμάγκαλοι, ξέρω εγώ τι άλλο λέει εκεί πέρα και δεν ξέρω εγώ τι. Έλεος. Εντάξει κύριε Τάσο, ακούστε να δείτε. Η προσωπική ζωή του καθενός μου είναι παγερά διάφορη. Όταν όμως κάνουν εκπομπές που αναφέρονται, λέω τώρα για παράδειγμα, στον Καβάφη ή στο Μεγαλέξανδρο ή δεν ξέρω εγώ σε ποιον, και κάθονται όλοι και τις βλέπουν, α, γιατί είναι αφιέρωμα. Α, τι λέει, ήταν έτσι κι αλλιώς, α, ή μεγάλος όμως. Στρατιλάτης ή μεγάλος συγγραφέας, αυτό, ποιητής. Αλλά όταν το πω εγώ είμαι κατίνα. Έτσι δεν είναι? Άμα το δω στη μηχανή του χρόνου είναι εντάξει. Άμα το δω σε αφιέρωμα είναι εντάξει. Αλλά άμα το πει κάποιος είναι κατίνα. Κυρία Γεωργία, μετά το δελτίο θα τα πούμε.
2: Real FM.
3: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Real FM. Η ώρα είναι 12. Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσουλή. Συναγερμός έχει σημάνει στην πυροσβεστική λόγω της πυρκαγιάς που ξέσπασε νωρίτερα σε δασική περιοχή κοντά στο νεοχώρι Πηλίου. Στο σημείο επιχειρούν 48 πυροσβέστες με 13 οχήματα. Σε εξέλιξη βρίσκεται το πρώτο κύμα καύσωνα που πλήττει από εχθές τη χώρα με θερμοκρασίες που ξεπέρασαν τους 41 βαθμούς σε Κορινθία, Φθιώτιδα και Ηλία, ενώ αναμένεται να διαρκέσει το φαινόμενο έως και την Τετάρτη. Στην Αττική θα κορυφωθεί την Τετάρτη. Υποχρεωτικά μέτρα για την προστασία των εργαζομένων από τη θερμική καταπώνηση περιλαμβάνει εγκύκλωση που εξέδωσε το Υπουργείο Εργασίας. Προβλέπει μεταξύ άλλων την παύση τεχνικών εργασιών και υπηρεσιών διανομής. Νέες επιθέσεις στο Ιράν για 10η νύχτα, ανακοίνωσε η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Ιρανικά μέσα ενημέρωσαν να φέρουν αρκετές εκρήξεις στις πόλεις Σιρίκ και Μπαντάρ Αμπάς, ενώ μεταδίδουν ότι ενεργοποιήθηκαν συστήματα εράμινας κοντά στον πυρηνικό σταθμό του Μπουσέρ. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε την Τεχεράνη ότι θα πληρώσει πολλαπλάσιο τίμημα για κάθε Αμερικανό στρατιώτη που σκοτώνεται. Τεστ αξιοπιστίας και καθρέφτη της αλήθειας για όλα τα κόμματα χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός τη φετινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, καθώς όπως ανέφερε θα δοκιμαστούν οι τζάμπα παροχές της αντιπολίτευσης. Από το βήμα της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας επανέλαβε ότι οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν την άνοιξη του 2027. Μεγάλο κύκλωμα φοροδιαφυγής άνω των 17 εκατομμυρίων ευρώ εντόπισε η ΑΕΔΕ. Τα μέλη του αποκόμιζαν κέρδη μέσω εικονικών τιμολογίων και εταιριών. Έχουν συλληφθεί 3 άτομα, εκ των οποίων μία αλλοδαπή γυναίκα που ενώ δήλωνε άστεγη έμενε σε βίλα 280 τετραγωνικών μέτρων στα βόρεια προάστια. Περισσότερα στο enikos.gr. Προς ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής σήμερα τέθηκαν οι νέες ρυθμίσεις για τις συντάξεις χειρίας. Πρόκειται για το τέλος μιας κοινωνικής αδικίας 10 ετών, δήλωσε η αρμόδια υπουργός Νίκη Κεραμέως.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
8: Θα θυμάμαι πάντα τη στήριξη ολόκληρης της χώρας, αναφέρει ο Λιονέλ Μέση σε μήνυμά του μια ημέρα μετά την ήττα της Αργεντινής από την Ισπανία στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλου. Η δουλειά που κάναμε μας έφερε ξανά ανάμεσα στις κορυφαίες εθνικές ομάδες του κόσμου, πρόσθεσε. Περισσότερα στο philathlos.gr.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
8: Έθριος καιρός με τοπικές βροχές στα ορεινά υπηρωτικά, άνεμοι μεταβλητή έως 6 μποφόρ στους 38 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 37 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, 5 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, αλλάξαμε μέρα, 21 Ιουλίου. Η κυρία Γεωργία από τον Άγιο Δημήτρη, ελάτε.
1: Καλησπέρα κύριε Παρδάλη, καλησπέρα Μανώλη. Και εύχομαι καλή νύχτα στη Λένα. Άλλα ήθελα να πω, άλλα λέω. Θα πω πρώτα όμως μία επιθυμία μου, για να μην την ξεχάσω, γιατί τις αφήνω τελευταίες τις επιθυμίες μου. Θα ήθελα να ακούσω το Σταλιά Σταλιά από τη Μαρινέλα, αν είναι δυνατόν. Και το αφιερώνω κάπου.
0: Ωραία.
1: Εγώ αυτό που έχω να σας πω είναι επειδή άκουσα πάρα πολλά. Άκουσα για τον Νόλαν, για την ταινία. Θα ήθελα να μπορούσαμε να βλέπουμε τις ταινίες χωρίς να έχουμε διαβάσει κριτική όπως τις βλέπαμε παλιά. Η μισή μαγεία έχει χαθεί.
0: Γιατί?
1: Γιατί έχουμε ακούσει ότι γιατί την έβαλε μαύρη ο Νόλαν την ηθοποιό.
0: Και τι γιατί... σας επηρεάζει?
1: Βέβαια.
0: Αλήθεια?
1: Βέβαια. Δεν είμαι από βράχο.
0: Καλά, δεν είπα ότι είστε από βράχο, αλλά...
1: Το ακούς. Σου περνάει μέσα.
0: Όχι, εγώ. Καθόλου.
1: Τόσο είστε, τόσο προφυλαγμένος. Εγώ είμαι
0: όχι,
1: πολύ πιο ευάλωτη.
0: Μισό λεπτό. Δεν είναι θέμα προφύλαξης. Είναι η άποψη ενός κριτικού. Είναι η άποψη ενός ανθρώπου που δεν είναι κριτικός και βλέπει την ταινία. Γιατί εγώ πρέπει να μου περάσει και να την υιοθετήσω? Δεν έχω δική μου άποψη.
1: Θα τη σχηματίσετε αργότερα αφού τη δείτε.
0: Γιατί πρέπει λοιπόν να επηρεαστώ από την άποψη κάποιου άλλου?
1: Δεν την έχετε ακούσει την άποψη.
0: Και?
1: Εγώ δεν μπορώ να κατεβάσω.
0: Πρέπει να τη λάβω σοβαρά υπόψη μου?
1: Όχι σοβαρά.
0: Αλλά να τη λάβω γενικώς υπόψη μου?
1: Ήπουλα, υπογείως, ας πούμε. Κάτι μένει.
0: Όχι.
1: Δεν μένει.
0: Καθόλου.
1: Ωραία. Χαίρομαι για εσάς που μπορείτε και βλέπετε τις ταινίες.
0: Και ξέρετε γιατί. Όχι, όχι, δεν είναι μισό λεπτό.
1: Μικρό παιδί.
0: Οι ταινίες είναι το λιγότερο.
1: Εγώ παίρνω αφορμή την ταινία.
0: Η κριτική αυτή υπάρχει για τη
1: αφορά
0: ζωή μας
1: ολόκληρη.
0: Για τη ζωή μας ολόκληρη.
1: Και
0: αν
1: βέβαια,
0: πηγαίναμε
1: βέβαια.
0: Έτσι, θα ήμασταν όλοι προκατηλημένοι ένας απέναντι στον άλλο. Για ποιο λόγο?
1: Μα πολύ φοβάμαι ότι έχουμε διαβρωθεί από αυτό το πράγμα.
0: Ναι, δε, εμένα όμως δεν με απασχολεί εμένα αυτό το πράγμα. Ειλικρινά σας το λέω, δεν με απασχολεί.
1: Εμένα με απασχολεί, γι' αυτό εντάξει. Το ανέφερα. Εντάξει. Τι να πούμε.
0: Επίσης διαβάζω, μου έχουν στείλει εδώ ένα μήνυμα, δεν έχω δει την ταινία, για να μην ειλικρινείς. Ότι εμφανίζεται, λέει, η ωραία Ελένη για 2,5 λεπτά και η κλειδεμνήστρα για ένα.
1: Ναι, είναι αλήθεια.
0: Ναι, οπότε την έχετε την είδα την ταινία?
1: Όχι,
0: άρα γιατί
1: αλλά
0: λέτε
1: το
0: την
1: άκουσα.
0: Αλήθεια.
1: Το άκουσα.
0: Να,
1: γι'
0: βλέπετε,
1: αυτό σας
0: βλέπετε,
1: λέω, την έχω πατήσει.
0: Ναι, βλέπετε πως επηρεάζεται. Εγώ το διαβάζω, φαντάζομαι ότι κάποιος το έχει δει και το έχει χρονομετρήσει.
1: Να
0: αλλά αν
1: πω,
0: δεν δω την ταινία,
1: να σας
0: δεν,
1: πω μια
0: δεν το υιοθετώ.
1: Να σας πω μια ιστορία δικιά μου.
0: Πάτε, πείτε.
1: Είμαι με έναν κύριο. Είμαστε μαζί, βρισκόμαστε.
0: Ωραία.
1: Είμαστε μαζί.
0: Έχετε σχέση λοιπόν, ναι.
1: Έχουμε σχέση.
0: Ωραία.
1: Πριν από χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Και είναι η εποχή που περνάμε σχεδόν όλη την ημέρα μαζί, τουλάχιστον ξέρουμε που είναι ο ένας ο άλλος.
0: Πολύ ωραία.
1: Είμαστε λοιπόν σε μια παρέα και προβάλλεται τότε ο καιρός των τηγάνων.
0: Ναι.
1: Και ακούω το έτερον μου ήμιση, τον ερωτά μου. Να λέει το πρώτο μέρος ήταν βαρετό, το δεύτερο ήταν πολύ καλύτερο. Τον κοιτάζω εμβρόντιτη, απευθυνόταν σε μια κυρία φυσικά που τον κοίταζε με το στόμα ανοιχτό.
0: Το έχετε δει και δύο το έργο?
1: Προσέχτε να δείτε. Κοιτάζω και το ρωτάω και του λέω, με συγχωρέστε να το έχεις δει. Όχι, μου λέει. Καταλάβατε, σας λέω. Η κυρία όμως είχε αφήσει το στόμα της ανοιχτό με τον πολυπράγμονα Θανάση. Το είπε με μια βεβαιότητα. Ότι το πρώτο μέρος ήταν βαρετό και το δεύτερο ήταν εντάξει.
0: Ναι.
1: Που την πάτησα κι εγώ. Τι λέω, Βρεθάνα, με συγχωρείς, το έχεις δει? Όχι, μου λέει, με μια αθωότητα ηλιθίου.
0: Καλά, μπορεί να το είχε δει και να σας το κρύβε.
1: Όχι, σας λέω, ήμασταν μαζί. Δεν υπήρχαν κενά ώρα. Ήτανε αυτό. Είχε μπει στο πέτσι του ρόλου. Έχω
0: εντάξει.
1: Φίλο, ο οποίος είναι κριτικός κινηματογράφου, όχι εδώ, στο εξωτερικό. Και ξέρω πολύ καλά, έχουμε συζητήσει πολλές φορές, ποιες ταινίες που κάνει κριτική για μια έγκριτη εφημερίδα στο εξωτερικό, πότε μιλάει, αν την έχει δει, δεν την έχει δει. Πάρα πολλές ταινίες δεν τις έχει δει. Δηλαδή πάει στο Φεστιβάλ των Κανών και παλιότερα πήγαινε και του άρεσε πάρα πολύ. Τώρα έχει μεγαλώσει και σκυλοβαριέται. Και το ρωτάω, του λέω πήγες την είδες? Όχι, μου λέει εντάξει, ξέρω τι είναι. Εγώ πάντα αυτό το αντιμετωπίζω με ένα... Παλαγία μου, ας πούμε. Τι λέει τώρα τούτος? Τώρα ακούς το τηλέφωνο, έχει μια ωραία φωνή, μιλάει με σοβαρότητα, κάνει κριτική κινηματογράφου, γυρνάει σπίτι, κοιτάμε, είμαστε συγκάτοικοι για πολλά χρόνια και φίλοι, έχουμε πει τα σώψυχά μας Και αυτό το μέγα, τον τρανό, τον κριτικό κινηματογράφο, του λέμε είναι η σειρά σου να πλένει τα πιάτα. Και έχει κάνει κριτική για τον κινηματογράφο. Το έχω ζήσει, γι' αυτό σας το λέω. Θα ήθελα πάρα πολύ, ας πούμε, όπως είχα δει κάποια στιγμή, ενώ δεν έπρεπε, πήγα και είδα το 1900, ενώ δεν ήμουν σε ηλικία να το δω. Το αντιληφθήκαν πολύ μετά οι δικοί μου, πήραν θείοι τηλέφωνο, το παιδί είδε αυτό το έργο και τα τέτοια. Δηλαδή να δω ξανά ξαφνικά ένα έργο.
0: Μάλιστα.
1: Σαν να μην ξέρω τίποτα.
0: Ωραία, πάμε παρακάτω.
1: Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο που άκουσα πριν είναι ο Καβάφης. Για τον Καβάφη, είχε βρεθεί ανάμεσα στα πρώτα τα χρόνια του Καβάφη και τα μετά μία φράση που την είχαν καραμέλα. Τον συγχωρούμε για το πάθος του γιατί το μετέτρεψε σε τέχνη. Αυτό πεζόταν συνεχώς.
0: Ούτε αυτό το δέχομαι εγώ προσωπικά.
1: Ούτε εγώ. Αλλά σας λέω πώς τα καλύπτουμε όλα, πώς τα φτιάχνουμε.
0: Ο άνθρωπος Καβάφης δεν με αφορά.
1: Έτσι, μπράβο. Έτσι, μπράβο. Έλα όμως
0: τον αναφέρουμε. Μισό λεπτό όμως. Στην κοινωνία που έζησε.
1: Για τότε ναι.
0: Μισό λεπτό. Η Αιγυπτιακή κοινωνία ήταν πολύ ανεκτική τότε. Την ίδια περίοδο, στη Βρετανία, τον Όσκαρ Ουάιλντ τον είχαν φυλακίσει.
1: Εννοείται.
0: Α, μπράβο.
1: Και στην Αμερική κάνανε ηλεκτροσόκ στους ομοφυλόφιλους.
0: Έτσι.
1: Και στην Αμερική κάνανε ηλεκτροσόκ.
0: Λοιπόν, τι να συζητήσουμε τώρα για τον Όσκαρ Ουάιλντ. Αλλά φυλακίστηκε.
1: Τίποτα. Ο αγαπημένος μου. Ο υπεραγαπημένος.
0: Λοιπόν, σαν άνθρωπος, δεν με αφορά το έργο του όμως.
1: Αλλά σας λέω πώς τα καλύπτουμε όλα. Τον συγχωρούμε. Ποιος τον συγχωρούσε, δεν κατάλαβα ποτέ. Ποιος ήταν αυτός ο υπεράνω. Τον συγχωρούμε γιατί μετέτρεψε την τέχνη του το πάθος του σε τέχνη. Τρία πουλάκια κάθονται.
0: Ναι. Αυτό με τα τρία πουλάκια είναι ωραίο.
1: Ναι. Θέλετε την ανάμνησή μου από την σημερινή βραδιά, 52 χρόνια πριν. Ή θέλετε τη σκληρή πραγματικότητα τη σημερινή μου.
0: Την ανάμνησή σας 52 χρόνια πριν.
1: Mm-hmm.
0: Από τη σημερινή βραδιά.
1: Mm-hmm.
0: Μία βραδιά σαν τη σημερινή 52 χρόνια πριν.
1: Mm-hmm.
0: Για την Κύπρο.
1: Ακριβώς. Ή τη σημερινή σκληρή πραγματικότητα που έζησα. Ένα από τα δύο, πείτε μου και θα ακολουθήσω την επιθυμία.
0: Τη σκληρή ανάμνηση. Την ανάμνηση θέλω.
1: Ωραία. Mm. Είμαι κοριτσάκι. Είναι κανονισμένο ένα πάρτι ανάμεσα σε έναν ηλία και σε μια τζίνα που ψοφάμε να πάμε, αλλά από το πρωί καταλαβαίνουμε ότι κάτι τρέχει. Μεγάλη είναι αναστατωμένη, γίνεται πόλεμος, ακούστηκε, μετά ακούστηκε επιστράτευση, ανησυχούμε για τον μπαμπά, ευτυχώς για ένα χρόνο δεν τον παίρνουν επιστράτευση. Τίποτα, όλα είναι θολά εκεί, μια μεγάλη αναστάτωση. Με στέλνουνε, παραθερίζω εκείνο τον καιρό, σε ένα χωριό της Κορινθίας, παραλιακό. Έχουν κάνει την επιστράτευση και μου δίνουν η θεία μου, η μαμά μου κτλ. Ένα ταψί να πάω σε ένα στρατόπεδο που τους είχαν πιο πάνω μαζέψει, αυτούς που επιστρατεύτηκαν τότε, και φτάνω σε ένα χωράφι, κυριολεκτικά χωράφι, που είναι άνθρωποι με σαγιονάρες, με μπλούζες, δηλαδή άλλα αντί άλλων, ο στρατός. Και πάω με το ταψί, πάω να πλησιάσω τον ξαδερφό μου και ξαφνικά λέω για όνομα του, θα του δώσω αυτού να τρώει και οι άλλοι δεν θα τρώνε, και γυρίζω πίσω. Ακούω την κατσάδα. 2-3 μέρες μετά η τηλεόραση, ο Καραμαλής, έφτασε ο Καραμαλής, μπράβο. Μαζί με τον Καραμαλή ανοίγει και τη βίλα του Θοδωράκης σε εκείνο το παραλιακό μέρος. Αυτό ήταν το τρομερό. Κόσμος, ο μπαμπάς μου πηγαίνει, όλοι οι αριστεροί πάνε στο Θοδωράκι, βλέπω τον Πυθικότσι, βλέπω τη Φαραντούρη, βλέπω τον Μπαλδί, ωραιότατος τότε. Το Θοδωράκι, κάνω παρέα με τα παιδιά του, τη Μαργαρίτα, τον Γιώργο κτλ. Ήτανε μια συγκλονιστική περίοδος, συγκλονιστική και για μικρότερους και για μεγαλύτερους. Και λίγο προς το τέλος αυτής της αναστάτωσης, σας λέω ότι τότε προσλάμβανα. Άσχετα τι επεξεργάστηκα μετά. Μας λένε ότι βγείτε στην παλιά Εθνική, πέρναγε μέσα από το χωριό Αθηνών Κορίνθου, μάλλον Κορίνθου Πατρών. Γιατί θα περάσουν, θα φέρουν κάποιους. Και ξαναντούν οι νεκροφόρες με τα φέρετρα, τυλιγμένα με ελληνικές σημαίες. Ένα από αυτά φτάνει στο χωριό μας, είναι ο Γιάννης, ένα παιδί. Έρχεται στο χωριό μας ο Γιάννης. Και ένας άλλος ο οποίος ήρθε χωρίς, όχι πεθαμένος, ήρθε από το στρατό. Ήταν τρομερή αυτή η σκηνή, δεν θα την ξεχάσω ποτέ, αυτά τα φέρετρα που περνούσαν με την ελληνική σημαία. Το παιδί που έφτασε στο χωριό μας από την Κύπρο, μετά για κάμποσα χρόνια τον λέγανε βλαμμένο.
0: Γιατί?
1: Είχε πειραχτεί. Είχε πειραχτεί το παιδί.
0: Το παιδί λέτε που γύρισε...
1: Ναι, ο στρατιώτης που ήρθε ζωντανός. Ήταν βλαμμένος, δηλαδή ζούσε στο περιθώριο. Δεν είπε κανείς ότι ήταν βετεράνος, δεν τα λέγανε τότε αυτά, δεν τα υπολογίζανε. Αυτός έμεινε για ένα διάστημα, γύρναγε πέρα δόθε, μάλιστα πέρναγε με ένα μηχανάκι για να στεγνώσει τα μαλλιά του πέρα δόθε. Ήτανε, γελάγαμε. Καταλαβαίνετε τι σας λέω.
0: Άρα ο Έλληνας πολεμιστής που γύρισε από την Κύπρο...
1: Γύρισε διαλυμένος.
0: Και που γύρισε με τα προβλήματα που γύρισε για την τοπική,
1: για την τοπική
0: κοινωνία ήταν ο βλαμμένος.
1: Υπήρξε βλαμμένος. Ο οποίος και κατάληξη είχε. Να σας το πω και αυτό, γιατί εδώ είναι το σουρεάλ της πατρίδος μας. Mm. Έγινε παπάς. Διορίστηκε και έγινε παπάς. Mm. Και πέθανε πριν από 1-2 χρόνια. Και τα φέρετρα που γύρισαν.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα να βλέπεις τον πυθικό τη φάτσα μπάτσα. Να βλέπεις τη Φαραντούρη, να βλέπεις το Θοδωράκι, να βλέπεις τη Μαργαρίτα, να βλέπεις τη γυναίκα του, να βλέπεις όλο αυτό τον κόσμο. Εν τω μεταξύ, ο Θοδωράκης έχοντας έρθει και με όλα τα κομμουνιστικά αυτά, λέει όποιος θέλει μπαίνει και παίρνει ψωμί και νερό. Αμέλα που πλακώσανε διάφορα και ανοίγανε τα ψυγεία και παίρνανε το οτιδήποτε, γελώντας, χαχανίζοντας με τον ηλίθιο Θοδωράκη. Εγώ είμαι απογοητευμένη.
0: Πλιάτσικο, επίσημο.
1: Πλιάτσικο, κανονικό.
0: Αυτό λέω, επίσημο.
1: Ναι. Τύποι διάφοροι που δεν είχαν ιδέα, τίποτα. Ούτε που υπολογίζαν, ούτε δέος, ούτε τίποτα. Ανοίγαν το ψυγείο και παίρνανε νερά, παγωτά, κοκακόλες, ξέρω εγώ τι ήταν τότε. Ναι. Και φεύγανε.
0: Με χαρά.
1: Η Ελλάδα. Το τραγούδι θα μου το βάλετε.
0: Ναι, και μάλιστα ο Λάσκαρης το ετοίμασε για να παίξει και αμέσως. Καλό βράδυ, να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Γεια σας.

0: Εδώ είμαστε, 21 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, 211-200-8200. Το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@papakirialfm.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Κύριε Τάσο, λέει μπράβο στην κυρία Γεωργία. Έβαλε, λέει, έβαλε στη θέση της τη σωστή πραγματικότητα. Κάπως αλλιώς θέλετε να το διατυπώσετε. Εν πάση περιπτώσει δεν έχει σημασία. Είναι, λέει, θησαυρός το άλλο. Δεν το διαβάζω, κύριε Τάσο, για ευνέτους λόγους. Γιατί και εσείς χαρακτηρίζετε... με το δικό σας τρόπο. Κύριε Πάνο, το μήνυμα που μου έχετε στείλει, το 100, το email, γιατί υπάρχει και άλλος Πάνος, πρέπει να κάτσω να το διαβάσω με πολύ προσοχή. Για να καταλάβω ότι... Να κάτσω να το μελετήσω, δηλαδή, είναι πολύ μεγάλο για να το διαβάσω στον αέρα. Θα μου δώσετε χρόνο να το διαβάσω απόψε και να... Γιατί έχετε εδώ πέρα, βάζετε κάποια θέματα. Ο ΠΚΠ βλέπω, η ΙΑΘ βλέπω, ΔΕΙΑ, πολλά, πολλά. Εύβοια, Φωκίδα, πολλά. Λοιπόν, κυρία Αναστασία, καλέστε τον κύριο Σταυρακάκη να κάνουμε την... να κάνει την παρέμβασή του την αθλητική. Και να συνεχίσουμε μετά με τις γραμμές μας. Λοιπόν... Ναι, για ξανακαλέστε τον. Για ξανακαλέστε τον. Τι μου έχετε στείλει εδώ για τη Μέση Ανατολή? Αυτές, λέει, τις βραδιές στη θάλασσα, τι είναι αυτό? Στο μπαλκόνι, λέει, με την απόλυτη ισχύ να απόλαυσε θάλασσα εντελώς λάδι. Είσαι τυχερός, Γιάννη μου, που έχεις αυτή τη δυνατότητα. Και εσύ και πολλοί άλλοι, η αλήθεια είναι. Και μακάρι να έχετε υγεία και να τα απολαμβάνετε. Όσοι μπορείτε και όσο μπορείτε, όσο μπορείτε και όπως μπορείτε. Κύριε Σταυρακάκη, μου λένε ότι σας καλούν. Λοιπόν, καλησπέρα κύριε Αντώνη, να είστε καλά. Πέρασε του προφήτη. Είναι, η αλήθεια είναι ότι του προφήτη, λέει, είναι η μεγα... Τώρα μην πω κάτι και δεν ισχύει, γιατί και μετά θρησκευτικά δεν τα πάω καλά. Αλλά προφήτη γενικώς δεν γιορτάζουμε όπως τον προφήτη Λία κανέναν. Έτσι, έχουμε εορτολόγιο με Αγίους πολλούς, αλλά ως, σαν τον προφήτη Λία δεν έχουμε. Αν κάνω λάθος, με διορθώνω. Εάν, κυρία Αναστασία, δεν το σηκώνει ο κύριος Σταυρακάκης, πάμε στις γραμμές μας. Πειράζει. Ούτως ή άλλως το ξέρουμε το αποτέλεσμα του τελικού. Λοιπόν, .211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@papakirialfm.gr η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Α, τον έχουμε, ωραία. Γεια, ελάτε, κύριε Σαβραγκάκη.
1: Γεια σας, καλησπέρα.
0: Γεια σας.
1: Τη Μαδρίτη αυτή τη στιγμή 1.000.000 κόσμο αποθεώνει τους παγκόσμιους πρωταθλητές. Mm. Έφτασαν λίγο μετά τις 2.30 το μεσημέρι στην Ισπανική πρωτεύουσα. Πήγανε πρώτα από τον Πρωθυπουργό Πέντρο Σάνσες και μετά στην Ισπανική πρωτεύουσα.

0: πήρε μέρος σε δύο συνεχόμενους τελικούς. Και να δούμε από εδώ και πέρα την επόμενη μέρα για πολλές ομάδες, όπου έχουμε αλλαγές προπονητών σε αρκετές. Ο Κλοπ στην Εθνική Γερμανία. Και να δούμε πώς είναι η επόμενη μέρα.
1: Ναι. Εντάξει.
0: Θα πάμε τα αγωνιστικά ή τα ντεσού.
1: Πάμε τα ντεσού πρώτα. Εντάξει, δεν άξιζε η Αργεντινή τώρα να το πάρει, εντάξει.
0: Ναι, ήμουν σίγουρος για τα ντεσού ότι ο Τραπ θα πήγαινε και θα καθόταν σαν το Μαϊντανό, σαν το Μιτσάρα. Ήμουν σίγουρος.
1: Σαν το Μιτσάρα.
0: Ήμουν βέβαιος. Λοιπόν, καταρχήν να πούμε, γιατί έχω ακούσει το πρωί διάφορα και οι άνθρωποι, κάποιοι συνάδελφοι μας, δεν ξέρουν το πρωτόκολλο και τι υπάρχει. Όπως και στο Κατάρ, εκεί ήταν ο Ινφαντίνο με τον Εμμύριο του Κατάρ που κάναν τις απονομές των μεταλλίων.
1: Ο Εμμύρης και ο Κακομύρης, ναι.
0: Ναι, και ο Κακομύρης δεν τον λέει στον Ινφαντίνο.
1: Όχι, τον τίτλο της ταινίας είπα.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, και μετά δίνουν το κύπελο στον αρχικό της ομάδας. Τώρα εδώ ήταν παραταγμένοι ο Ινφαντίνο, ο πρόεδρος της FIFA, ο Ντόναλντ Τραμπ. Δίπλα του η κυρία ήταν η πρόεδρος του Μεξικού. Δίπλα ήταν ο Φίλιππος, ο βασιλιάς της Ισπανίας, ο Φελίπε. Δίπλα ήταν η πρόεδρη των ποδοσφαιρικών ομοσπονδιών της Ισπανίας και της Αργεντινής. Τα μετάλλια τα έδινε ο Τραμπ με τον Ινφαντίνο και μετά πήγαν να δώσουν το κύπελο στο Ρόδρυ. Το τρόπαιο αυτό, το βαρύτιμο στο Ρόδρυ.
1: Ναι.
0: Το δίνουνε και εκεί φεύγουν από το κάδρο οι αυτοί που κάνουν τις απονομές. Και η ομάδα βγαίνει τη φωτογραφία, τα πανηγυρικά, τα πλάνα στην τηλεόραση κλπ. Έλα βρε όμως ο γίγαντας. Πήγε εκεί, δεν έφευγε και έτρεξε ο Ινφαντίνο, πέρασε μπροστά από την ομάδα της Ισπανίας για να, να τον βγάλει. Και πάλι δεν έβγαινε, μέχρι που ο Ρόδρυ αναγκάστηκε το σήκωσε. Ας φαίνεται και αυτό στο πλάνο, δεν του νοιάζει και πολύ, ξέρεις.
1: Εκείνος γιατί... όχι, αυτόν τον νοιάζει όμως.
0: Ναι, αυτό τον νοιάζει, αλλά ο άλλος όταν είναι παγκόσμιος πρωταθλητής δεν βλέπει τίποτα μπροστά του. Κάποιοι παίκτες της Αργεντινής δεν τον χαιρέτησαν, ο Μέση δεν τον κοίταζε και γενικά άκουσε και τα... άκουσε και έντονες αποδοκιμασίες όταν έμπαινε στο γήπεδο. Όμως, πέρα από το γεγονός ότι είναι μιτσάρας, πρέπει να πιστώσουμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Μεξικό και τον Καναδά κάνουν μια πολύ καλή διοργάνωση. Χωρίς προβλήματα, φοβόμουν εγώ τα τρομοκρατικά.
1: Εγώ δεν υιοθετώ το σχολείο σου. Αν στείλει η πρεσβεία διαμαρτυρία, δεν υιοθετώ το σχολείο σου.
0: Ποιο, για ποιο θέμα?
1: Για το ότι είναι μιτσάρας που λες. Δεν το υιοθετώ εγώ.
0: Δεν το υιοθετείς. Όπως έλεγε η Λέα,
1: αν διαμαρτυρηθεί η πρεσβεία.
0: Η εκπομπή, κυρία, δεν υιοθετεί την άποψή σας.
1: Έτσι.
0: Εντάξει, εγώ το παίρνω πάνω μου. Εγώ ήταν ότι θέλει να βγει στο καρέ, στη φωτογραφία και στο πλάνο.
1: Ναι, το λέω για να μην έχουμε παρεξηγήσει. Γι' αυτό το λέω.
0: Ναι, παιδί μου, εντάξει. Πάντως έχει, μ' ακούς, έχει τώρα με κάνεις να γίνω κακός όμως.
1: Ναι.
0: Πόσους βαθμούς έχει έξω?
1: Δεν ξέρω τώρα πώς να έχει.
0: 36.
1: Μπορεί να. Θα έχει πέσει λίγο, ξέρω εγώ.
0: 34. Ναι. Χωράμε καλοκαιρινά, Αυτό πάει προς τη Βασιλή Σοφία.
1: Ναι.
0: Εντάξει, όποιος κατάλαβε το πιάσε.
1: Α, εντάξει.
0: Γιατί
1: κατάλαβα.
0: Πάλι θα μου πεις δεν υιοθετώ το σχολείο σας. Λοιπόν, αυτό είναι το πρωτόκολλο για να τελειώνουμε. Πέρα από το γεγονός ότι άλλος θέλει να βγει στο πλάνο. Αυτό είναι το πρωτόκολλο που υπάρχουν στις μεγάλες διοργανώσεις από τις παγκόσμιες ομοσπονδίες.
1: Να σε ρωτήσω το πρωτόκολλο.
0: Κατά μένα, ένα λεπτό, ότι ο Αλεξάνδρ Τσέφεριν, όπως το διαβάζω, δεν ήτανε.
1: Γιατί?
0: Δεν το έχω ακόμα γιατί δεν ήτανε ο πρόεδρος της UEFA. Και επίσης έρχεται ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας των χωρών της Λατινικής Αμερικής και λέει για 64 ομάδες. Από 48.
1: Ναι, και πώς να ξεκινάει, ξεκινάει αρχές Ιουνίου, να τελειώνει μέσα Αυγούστου.
0: Ναι, εντάξει, αυτό πιστεύω ότι δεν θα υιοθετηθεί στο τέλος. Λοιπόν,
1: να σου πω και μετά πόσο, τι προκριμα... δεν θα έχει, θα περνάνε όλοι.
0: Δεν γίνεται, πρέπει να γίνεται προκριματικά. Αυτό είναι η γοητεία, γιατί έχει παίζει όλος ο κόσμος μπάλα για να πάει στο Μουντιάλ. Λοιπόν, οι Ισπανοί παίζουν ένα παιχνίδι αθόρυβο, τρέχουν πάρα πολύ. Έχουν ένα Ρόδρυ, για όσους δεν το κατέχουν το άθλημα, να πούμε ότι είναι στη μεσαία γραμμή ο κορυφαίος από τους κορυφαίους της Ευρώπης, ο οποίος κάνει όλο το παιχνίδι. Δεν βασίζεται μόνο στο Γιαμάλ, έχουν και άλλους παίκτες που μπορούν να βγάλουν την ιστορία. Τους ο Ντελαφουέντος έχει κάνει ένα ομαδικό σύστημα, με ένα ομαδικό παιχνίδι πάρα πολύ καλό. Και οι Ισπανοί, όπως και σε όλα τα ομαδικά αθλήματα, έχουν ένα μοντέλο που κάνουν από το Under 10. Και το φτάνουν μέχρι την εθνική ομάδα.
1: Θα μου επιτρέψεις να σου πω ότι εγώ

0: που δεν είμαι πολύ σχετικός,
1: ναι,
0: με τα ποδοσφαιρικά γενικώς. Ο Γιαμάλ πρώτα απ' όλα πολύ κακό για το τίποτα.
1: Ναι, συμφωνώ, ναι, αλλά έχει, αλλά δεν βγαίνει ο Γιαμάλ, αλλά έχει και άλλους παίκτες, αυτό θέλω να πω.
0: Έτσι, λοιπόν, ναι, εντάξει, σωστό.
1: Εντάξει, έχει και άλλους παίκτες που δουλεύουν αθόρυβα. Δηλαδή ο Γιασάμπαλ, ο Όλμο, έχει και άλλους παίκτες, πάρα πολλούς, που τους έχει κάνει μια ομάδα. Όπως ομάδα ήταν και η γενική Γαλλία. Άσε που τα έκανε, όπως, δεν θέλω να το χαρακτηρίσω. Σε αντίθεση με την Αγγλία που έχει μείνει στο παρελθόν, Μανώλη και κυρίες και
0: κύριοι. Ναι, αλλά στο μικρό τελικό που εγώ ξέρω ότι δεν τα μισώ αυτά.
1: Ναι, αλλά στο μικρό τελικό, Μανώλη, να σε προλάβω, οι δύο δεν είχαν άγχος.
0: Δεν είχαν άγχος, αλλά οι Γάλλοι ήταν πάλι μπλαζέ.
1: Ήταν μπλαζέ, ναι, όταν τους πιάνει αυτό το μπλαζέ, τους πιάνει αυτό το πράγμα το μπλαζέ και είναι και κινδυνεύουν να έρχονται εισάξια με τους Άγγλους που λέει το coming home κλπ. Εντάξει, από το 66 τώρα.
0: Ναι, δεν πειράζει. Παίξαν όμως το μικρό τελικό. Και στο 4 και στο ημίχρονο ήταν 4-0.
1: 4-0, ναι. Και μετά όταν πιέστηκαν και πάλι βάλανε 2 γκολ και το καθάρισαν.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Όμως πρέπει να δουν τι φταίει, γιατί δεν μπορεί να έχουν οι καλύτερες θέσεις που έχουν πάρει να είναι αυτή η τρίτη μετά το 1966.
0: Δεν μπορεί, αλλά αυτό είναι. Λοιπόν, εγώ έψαχνα τώρα για να σου πω. Δύο ονόματα θα σου πω.
1: Ναι.
0: Που εγώ θεωρώ, δηλαδή, αυτό θα σου λέγα, Κουκουρέγια και Πόρο.
1: Και Πόρο, σωστά.
0: Αυτά
1: ο
0: τα δύο.
1: Πόρο.
0: Αυτά τα δύο.
1: Έχει έναν Μερίνο που είναι κάτι αντίστοιχο με τον Λαουτάρο Μαρτίνες.
0: Αριστερά, είναι το μεταξύ είναι αμυντική, έτσι, είναι χάφ αυτό.
1: Ναι, back δεν έχει σχέση, όμως βλέπεις ότι...
0: Αριστερά, βάζουνε... και αριστερά ο Κουκουρέγια και δεξιά ο Πόρο κάνανε ό,τι θέλανε. Και
1: μπράβο,
0: στο σύγχρονο ποδόσφαιρο το να έχεις back που να βγαίνουν ψηλά και να παίζουν από τα πλάγια, να πλαγιοκοπούν την αντίπαλη άμυνα, πολύ μεγάλο πράγμα.
1: Και να έχουν και γρήγορες επιστροφές.
0: Ναι, ναι, καλά, ναι, εντάξει.
1: Είναι βασικό.
0: Καλά,
1: η γρήγορη,
0: γρήγορη επιστροφή δεν φάνηκε με την Αργεντινή, γιατί η Αργεντινή
1: όχι,
0: δεν βγήκε.
1: Όχι, όχι. Τα άλλα παιχνίδια όμως.
0: Ναι, δεν βγήκε ποτέ μπροστά για να χρειαστεί γρήγορη επιστροφή.
1: Δεν βγήκε ποτέ μπροστά. Ναι. Τώρα ήταν. Μόνο στο τέλος είχε δύο φάσεις. Όταν όλος κάνει 20 φάσεις και εσύ κάνεις δύο τα τελευταία λεπτά.
0: Βέβαια, εγώ το είδα εκεί στο τέλος, έτσι να γίνεται.
1: Να σου πω κάτι, εκεί λίγο. Να πιάνει καλύτερα το ο Μέση και το άλλο. Ποιο ήταν ο Σιμεώνε?
0: Καλά,
1: Σιμεώνε.
0: Ο Μέση το πιάσε καλά, αλλά βρήκε στο πρόσωπο του άλλου που πήγε να τον σκοτώσει.
1: Ναι.
0: Δεν είναι...
1: λίγο μπορούσε να γίνει. Ξέρεις, δεν θέλει πολύ να γίνει.
0: Όχι, δεν θέλει, γιατί το ποδόσφαιρο είναι αυτό. Ο νόμος
1: και όταν
0: του ποδόσφαιρου.
1: Πάει τα πέναλτι, επιτρέψτε να σας πω.
0: Δεν, η Αργεντινή δεν έχει αποκλειστεί ποτέ.
1: Μπράβο. Ένα αυτό. Και δεύτερον, ξεκινάνε και οι δύο από το 50-50. Τελείωσε, δεν υπάρχει.
0: Ναι, ναι. Και εντάξει, και ο τερματοφυλάκας Αργεντινής εξαιρετικός.
1: Ναι. Εντάξει, να στον Βίλα παίζει, αδελφέ.
0: Όχι, πέρα από αυτό, ήταν εξαιρετική απόδοσή του.
1: Ναι.
0: Ο άνθρωπος έπιανε τα πάντα.
1: Ένα, και δεν αυτό έπιασε, που, ένα
0: και δεν πιανόταν αυτό.
1: Εντάξει,
0: και τα
1: αλλά...
0: χέρια να βάζε, ήταν τόσο δυνατή, τόσο δυνατό το πλασέ που θα του τα έπαιρνε μέσα.
1: Σωστό. Πάντως, εντάξει, νομίζω ότι είδαμε ένα καλό, δεν ξέρω, γιατί ακούω και τους συναδέλφους μου λένε...
0: Το ξέχασα.
1: Κυρία...
0: Το ξέχασα ήδη, τον τελικό.
1: Ποιο? Ναι, το ξέχασα όμως, συνολικά είχε καλά μάτς.
0: Είχε κάποια μάτς που ήταν καλά.
1: Είχε κάποια μάτς
0: είχε
1: που
0: και
1: ήταν
0: κάποια
1: καλά.
0: Μάτς που ήταν πολύ αδιάφορα όμως.
1: Είχε και κάποια μάτς που ήταν πολύ μεγάλη σούπα. Και τα βλέπαμε ξανά και κάποιοι.
0: Έτσι, και ήταν και κάποια παιχνίδια που δεν περίμενες ότι θα βγουν καλά.
1: Παραμώς,
0: με ομάδες όπως Πράσινο Ακροατήρι και τέτοια. Ναι.
1: Δεν το περιμέναμε θα βγει τόσο καλό. Το Ιράν μπορούσε λίγο καλύτερα.
0: Εντάξει, ναι.
1: Μπορούσε λίγο καλύτερα. Από την Ευρώπη τίποτα. Η Νορβηγία, εντάξει, πρέπει λίγο να είναι πιο. Όχι παθιασμένη, να σου πω λίγο πιο ταχυδυναμική, γιατί βασίζεται πάνω στο Χάλαντ και μετά έχει τα θέματα της. Η Νορβηγία, δηλαδή, δεν, αν μου πεις, θα αρέσει η Νορβηγία από αυτές, όχι, δεν μου αρέσει η Νορβηγία τόσο πολύ.
0: Καλύτερη όμως ήταν και από τους Βέλγους.
1: Ήταν καλύτερη από τους Βέλγους και από τους Ελβετούς.
0: Καλά, η Ελβετία τώρα. Να σου πω, μεταξύ μας η Ελβετία. Συγγνώμη που θα το πω.
1: Ναι.
0: Για μένα είναι, το Κατάρ της Ευρώπης.
1: Ναι. Επεξήγησε το όμως για να το καταλάβει ο κόσμος αυτό που λες.
0: Ότι είναι μια εθνική. Πώς θα το πω τώρα. Μια πολυεθνική.
1: Με πολιτισμικότητα.
0: Δεν είναι εθνική, είναι πολυεθνική.
1: Μπράβο. Έχει παίξει από το Κόσοβο, από τη Βοσνία.
0: Ναι.
1: Από την.
0: Από την Αλβανία.
1: Από την Αλβανία. από τις δίπλα χώρες από αυτήν. Εντάξει, είναι μια ιστορία, ναι, τέτοια.
0: Έτσι, συγγνώμη που το λέω, δεν θέλω να μειώσω τη χώρα.
1: Όχι, απλώς, αλλά είναι η αλήθεια αυτή.
0: Αλλά αυτό.
1: Οι Κροάτες δεν, εντάξει, ο Μόντριτς είναι τάχη. Οι Πορτογάλοι μπορούσαν κάτι να κάνουν, αλλά βασιζόταν πάνω στο Ρονάλντο. Όταν βασίζεσαι σε ένα παίκτη.
0: Εκεί οι Βραζιλιάνοι το απόλυτο τίποτα.
1: Η Βραζιλία μας ζάλισαν το κεφάλι, τι θα κάνει ο Νέιμαρ, αν θα παίξει ο Νέιμαρ κλπ. Επιτρέψτε μου να πω το απόλυτο τίποτα.
0: Τίποτα, ένα τσαμπουκάς έμεινε μόνο με το, στο πέναλτι, ας πούμε, που είχαν αποκλειστεί.
1: Ναι, δεν έχει τίποτα, δηλαδή δεν έχουν και αυτοί τα θέματα τους.
0: Έχουν, μάλιστα.
1: Πάντως, σαν διοργάνωση, εντάξει.
0: Η διοργάνωση ήταν καλή.
1: Η διοργάνωση ήταν καλή, ένα. Γέμισαν τα γήπεδα. Με πολύ ακριβά εισιτήρια.
0: Ναι, να σου πω, Κορεάτες δεν είχε, έτσι. Στόπα, δεν ακούς.
1: Δεν είχε, ναι. Τελική, αδιάφορο να σου πω κάτι. Έπαιζα θέματα που δεν είχα βάλει και ειδήσεις. Ήταν αδιάφορη τελετή. Αυτό το πράγμα το ημίχρονο. Αδιάφορο και.
0: Αμερικανιά.
1: 30 χρόνια πίσω.
0: Αμερικανιά.
1: Ναι, Αμερικανιά 30 χρόνια πίσω, παιδιά. Δεν είναι αυτά.
0: Και,
1: τώρα,
0: και βιντεάκι η Μαντόνα πριν να βγουν στο γήπεδο. Φάνηκε από εδώ μέχρι την Αμερική ότι είναι γυρισμένο βίντεο.
1: Ναι, εντάξει, Αμερικανιά. Πάντως τα γήπεδα είναι γεμάτα. Θυμίζω ότι τα γήπεδα αυτά δεν είναι γήπεδα επιτοπλίστων ποδοσφαίρου. Αν εξαιρέσει το Μεξικό και στο Μεξικό.
0: Στο Μεξικό είναι όλα τα άλλα. Είναι.
1: Στο Γκουαδαλαχάρα, στο Μοντερέι και στην πόλη του Μεξικού. Όλα τα άλλα στις ΗΠΑ και στον Καναδά είναι γήπεδα που παίζουν baseball, αμερικανικό football, τα rugby, όλα αυτά. Μεγάλα γήπεδα. Κάποια από αυτά τα είχαν βάλει, δηλαδή είχαν βάλει και τρίτο όροφο εξέδρας γύρω-γύρω.
0: Εντάξει, τα γεμίσανε. Τα γεμίσανε,
1: παρά το γεγονός ότι είχαν πολύ ακριβά εισιτήρια. Αλλά άλλο το βιωτικό επίπεδο εδώ ή και άλλο το βιωτικό επίπεδο στις ΗΠΑ.
0: Και πόσοι ταξιδέψανε που είχαν τη δυνατότητα να το κάνουν τώρα.
1: Φυσικά, γιατί ταξίδεψε πάρα πολύ κόσμο που μάζευε, είχε τη δυνατότητα να πάει να δει αυτή την διοργάνωση.
0: Ναι, και για πες τώρα, γιατί έχουμε και την Δευτέρα. Την Πέμπτη έχουμε Ευρώπη.
1: Εσύ. Να σου πω κάτι, εσύ όμως παρά με εξοντώσεις, εντάξει.
0: Γιατί?
1: Και έχει 40 βαθμούς έξω. Τρώμε ελαφρά γεύματα, τρώμε και πολλά παγωτά, έτσι να δοκιστούμε.
0: Όχι, παγωτά, φρουτάκι να φας.
1: Και φρουτάκι, αλλά και το παγωτό τραβιέται το ωραίο.
0: Τραβιέται, ρε παιδί μου, αλλά θερμίδες.
1: Ναι, αυτό σε πειράξει στένα. Αυτό σε πειράξει.
0: Δεν ξέρω γιατί πάνω σε εξοντώσω. Παίζουμε τώρα, γιατί έχουμε Ευρώπη.
1: Ο Ολυμπιακός με την Αϊμέγεν Ολλανδική.
0: Ναι.
1: Είναι έκπληξη στο Ολλανδικό πρωτάθλημα. Δύσκολο παιχνίδι, λέει ο Μεντιλίμπαρ, τρίτος πραγματικός γύρος του Champions League. Πρώτο παιχνίδι στο Καραϊσκάκι. 4-5 Αυγούστου, 11 Αυγούστου στην Ολλανδία. Ήταν τρίτη στο Ολλανδικό πρωτάθλημα. Μια πολύ πολύ καλή ομάδα. Μπορεί να την περάσει φυσικά. Έχει χρόνο μέχρι τότε να είναι έτοιμος. Και έχει το εμπόδιο της Νέιμεγεν. Ο ΠΑΟΚ, αν περάσει την Δυνάμο Κιεβού. Που επιτρέψτε μου να σας πω ότι την Δυνάμο Κιεβού που παίζει πρώτο παιχνίδι στην Πολωνία την Πέμπτη και μετά πάει στην Τούμπα. Είναι δύσκολο παιχνίδι. Έχει κάνει καλές μεταγραφές ο ΠΑΟΚ, όπως τα Χάλι. Ο Σουηδός διεθνής με το Μουντιάλ. Χατζηδιάκος, πολύ καλός, κατά την άποψή μου, πίσω. Θα πέσει μετά στην Χάμαρμπι, την Σουηδική ή την Άντερλεχτ. Έχει δύσκολο δρόμο για να φτάσει στη League Phase του Europa League. Αλλιώς, αν αποκριστεί, θα πάει να παίξει η Conference. Και ο Παναθηναϊκός, αν περάσει την Πάκτση, που παίζει πρώτο παιχνίδι την Πέμπτη στην Ουγγαρία και το Conference League, δεύτερο πραγματικό γύρο, και μετά πάει στο ΑΚΑ. Για τον Παναθηναϊκό που έχει κάνει μεταγραφές κι αυτός, πρωταγωνιστικές μεταγραφές, δηλαδή καλές μεταγραφές, αλλά δεν ξέρω πόσο θα δέσει. Μην ξεχνάμε ότι ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός Μανώλη έχουν προπονητές καινούριους.
0: Ναι.
1: Και πόσο θα έχουν δέσει. Αν λοιπόν περάσει την Ουγγρική ομάδα, πέφτει πάνω στην Σλοβάκικη Πάρτακ Τράβα ή την ΤΣΕΣΚΑ 1948 από τη Βουλγαρία.
0: Νομίζω ότι η Σπάρτακ είναι η πιο δύσκολη.
1: Ναι, αλλά ο Παναθηναϊκός. Αν περάσει, μετά έχει καλό μονοπάτι με μία από τις δύο που είπαμε, τη Σλοβάκικη ή την Βουλγάρικη. Ο ΠΑΟΚ μου φαίνεται και δείχνει ότι είναι το πιο δύσκολο έργο.
0: Πότε είναι τα παιχνίδια, την Πέμπτη?
1: Την Πέμπτη ξεκινάνε.
0: Μάλιστα.
1: Τελειώσαν τα ψέματα. Ο Οσμάν αποθεώθηκε στη Θεσσαλονίκη, ανακοινώθηκε επίσημα από την ΚΑΕ ΠΑΟΚ και αποθεώθηκε.
0: Ο Λιόπουλος.
1: Ο Λιόπουλος δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα από τον Άρη. Αποκυθεώθηκε ο Οσμάν, έκανε πρώτη εκεί παρουσία στο Παλατάκι. Και εντάξει, είναι μια πολύ καλή.
0: Αρχηγός της Εθνικής Τουρκίας, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, εντάξει. Και πολύ πολύ καλή μεταγραφή. Δεν έχω ερωτήσει για το Μουντιάλ, να με ρωτήσει για Ουσπεκιστάν, από αυτά που μπορώ να σου απαντήσω.
0: Δεν έχω τίποτα. Μόνο ήθελα να σε ρωτήσω αν το πρωτόκολλο είναι και πρωτόκολλο ένδυσης, γιατί είδα ότι φοράγε λευκά παπούτσια ο Ινφαντίνο.
1: Το πρόσεξες και εγώ.
0: Πώς δεν το πρόσεξα, τι είμαι.
1: Ναι, επειδή, άκουσε τώρα, έχει μια. Ο άλλος ήταν βαρύς, μπορούσε να κουστούμι, σκαρπίνι κλπ. Ο Ινφαντίνο, επειδή τώρα σου λέει θα πούμε στον αγωνιστικό χώρο, μην γλιστρήσω και αυτό φορούσε αυτό πιο σπορτίβ.
0: Ναι.
1: Ο Τραμπ χαιρέτησε το Σάντσες, το λέω από το πρωί, το χαιρέτησε κανονικά, τον πρωθυπουργό της Ισπανίας. Μια που λέμε τώρα για το, αυτά που διευθετείς εσύ, πρέπει να πούμε ότι ο βασιλιάς Φίλιππος με τη σύζυγό του, τη Λετίσια και τις κόρες της, δύο πριγκίψες, περίμεναν να τελειώσει όλη αυτή το οι φωτογραφίες, τα πλάνα που πανηγυρίζουν οι παίκτες της Εθνικής Ισπανίας και μετά πήγαν κι αυτοί. Δεν κατσικώθηκαν σαν Μαϊντανοί να πάνε δίπλα.
0: Δεν έχουν ανάγκη να το κάνουν.
1: Εντάξει, ναι, αλλά περίμενα να τελειώσει όλη αυτή η ιστορία.
0: Εντάξει, υπάρχει και μια παιδεία, ρε παιδί μου.
1: Ρε παιδί μου, περίμενε να τελειώσει όλη η ιστορία. Μην ξεχνάμε ότι ο Φίλιππος είχε πάρει το 1992 μέρος ιστιοπλοεία στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Βαρκελόνης. Ο αδελφός του. Ήταν, όχι ο αδελφός του, ναι, ο γαμπρός του ήταν ένας από τους καλύτερους στην ιστορία χαντμπολίστες της Ισπανίας. Το σκηνικό το καλύτερο ήταν στο τέλος, πολύ μετά, όταν ο Γιαμάλ είχε την πίτσα, το κουτί με την πίτσα και έτρωγε.
0: Α, δεν είδα, δεν έκατσα τόσο.
1: Βέβαια. Γιατί μετά ξέρεις ότι οι ομάδες τρώνε μια πίτσα, γιατί την έχει κόψει και ήταν ο Γιαμάλ με την πίτσα μέσα στον αγωνιστικό χώρο και οι υπόλοιποι παίχτες της Ισπανίας. Εντάξει, σαν να είναι στην τραπετσόνα, αέδρα πετσόνα.
0: Σωστό.
1: Αλλά εντάξει, έλεγχο έχει κόψει. Εντάξει, γυρίσανε. Διτιέται Σαμ τέλος από την Γαλλία, Ζινεντίν Ζιντάν.
0: Στο καλό.
1: Κάτσε ρε παιδί μου, όμως έχει φέρει επιτυχίες.
0: Δεν είπα εγώ, δεν έχει φέρει.
1: Και τους κράτησε, πρόσεξε, και κράτησε και τα αποδυτήρια πολύ στεγανά στη Γαλλία.
0: Ναι.
1: Είναι δύσκολη ομάδα η Γαλλία, δεν είναι εύκολη.
0: Δεν είπα εγώ ότι είναι εύκολη.
1: Πολύ δύσκολη. Με αυτές τις προσωπικότητες που έχει. Ο Τούνχελ, όλα δείχνουν ότι θα μείνει στην Εθνική Αγγλία.
0: Και θα συνεχίσει να παίρνει 6 εκατομμύρια το χρόνο.
1: Πόσο?
0: 6 εκατομμύρια.
1: Εντάξει. Σε καλή μεριά.
0: Αυτό λέω κι εγώ.
1: Θα αγοράσει αγρόκτημα έξω από τη Στουτγκάρδη.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει, κάτι θα πάρει.
0: Ευχαριστούμε κύριε Δημήτρη.
1: Καλή συνέχεια,
0: γεια σας. Καλό βράδυ, να είστε καλά. Γεια σας. Σε έτερο κύριο Δημήτρη, πάμε από την Κέρκυρα. Ελάτε κύριε Δημήτρη.
2: Πολύ καλή μέρα.
0: Γεια σας, καλή εβδομάδα.
2: Ακούγατε πράγματα και παθαίνω πλακά. Πολύ ιδωρολατρία, ρε
0: παιδί.
2: Πάτε να πάτε μπροστά με αυτό το θέμα. Πολλοί από εμάς, με ακούς?
0: Ναι, πώς την ακούω.
2: Πολλοί από εμάς, ίσως εγώ πρώτος. Πάλι πιθανότητα δεν έχουμε κανένα καραγκιόλι σπίτι μας, κανένα Φίλιππο, κανένα οποιοδήποτε Φίλιππο. Και να μην έχουμε τον πατέρα μας. Τέλος πάντων. Λοιπόν.
0: Α, τι εννοείται, φωτογραφία?
2: Ναι,
0: καλά, δεν, καθόλου δεν αμφιβάλλω.
2: Και εσύ περιμένεις να πάει μπροστά αυτός ο λαός.
0: Εγώ δεν είπα τέτοιο πράγμα, τι περιμένω.
2: Άμπρακο, λοιπόν. Εμένα προσωπικά δεν με απασχολεί το θέμα του Μουντιάλ. Γιατί ήταν μια ιδέα και με σύνταση.
0: Εντάξει, κάποιοι δεν ασχολούνται καθόλου, κάποιοι ασχολούνται πολύ και.
2: Μια ιδέα όταν είχαν τα σύνορα. Ακόμα και η FIFA, μέσω κύκλου, μα είναι το σκοτάδι. Εάν ένας είχε ένα εισιτήριο που πήγε 58.000 ευρώ, πήγαν τα δύο εισιτήρια. Το μεταπολούσε σε δεύτερο άτομο, θα πλήρωνε 15% επιπλέον φόρο αυτός που το πουλάγε και 15% αυτός που τα αγόραζε.
0: Mm.
2: Καταλαβαίνεις τι μπάχαλο είναι. Καταλαβαίνεις περί τι μπουρδέλου υπάρχει.
0: Απαπα, μη μιλάτε έτσι.
2: Ναι. Πάμε, θα πάρω μαζί από τον Αρχιεπίσκοπο για να μιλήσουμε. Λοιπόν. Παρακάτω, με ακούς?
0: Αμέ.
2: Λοιπόν, θέλω να κάνω μια επίσημη καταγγελία φάτσα κάρτα. 14 του μηνός του Ιουλίου.
0: Ναι.
2: Εντάξει, η γυναίκα μου παρασύρθηκε, παραπλανήθηκε, πάρ' το όπως θέλεις. Και μου λέει, δίνει Κοσμοτέ, που έχει την ευλογία του κουβέρνου επίσημα.
0: Πείτε μου τι.
2: Σου παρακαλώ. Παραπλανήθηκε, λέει, δίνει δωρεάν τηλέφωνο με συμβόλαιο. Ωραία. Εντάξει, εγώ δεν έχω πρόβλημα.
0: Συσκευή εννοείται.
2: Συσκευή, βέβαια.
0: Πολλές εταιρείες δίνουν.
2: Πολλές εταιρείες. Να σου εξηγήσω εγώ τι απέδειξα. Έχω ντοκουμέντα, θα σου πω. Στις 17 του μηνός είπαμε, θα πλήρωνε 23 ευρώ το μήνα, έτσι.
0: Ναι. Ωραία. Δεν ξέρω πόσο, τι όσο λέει η κάθε εταιρεία, ναι.
2: Περίμενε. Το συμβόλαιο γράφει αυτό. 17 του μηνός της ήρθε ένα μήνυμα ότι ο λογαριασμός του Ιουλίου είναι 30,40 ευρώ.
0: Ναι, γιατί είναι ο του μήνα και το από τη στιγμή που έγινε το συμβόλαιο. Ο πρώτος, ναι, είναι πάντα.
2: Έτσι νομίζεις εσύ.
0: Έτσι ξέρω, γιατί μου έχει τύχει και εμένα.
2: Εγώ δεν ξέρω αυτά. Λοιπόν, αυτά είναι παραπλανητικά και...
0: Όχι, ο πρώτος λογαριασμός είναι πάντα, έρχεται πιο αυξημένος.
2: Γιατί δεν μας το διευκρινίσανε. Εγώ είμαι χωριάτης.
0: Δεν το διευκρινίζουν σε κανέναν.
2: Άμπρα.
0: Καμία εταιρεία. Ναι, είναι, ο πρώτος λογαριασμός είναι ο μήνας, συν οι ημέρες που μεσολαβούν. Άρα, από τη σύνδεση.
2: Κάνεις το συνήγορο στην Καμόρα?
0: Όχι, δεν κάνω το συνήγορο. Σας λέω ότι ισχύει, το έχω, την έχω πατήσει κι εγώ. Και πήρα και ρώτησα, λέω παιδιά, συγγνώμη.
2: Εγώ δεν την πάτησα.
0: Σου λέω συγγνώμη. Μισό λεπτό. Ναι, ορίστε.
2: Πήγα εγώ το Σαββάτο, ένας υπάλληλος εκεί πέρα, ο οποίος είναι και παιδί χωριανό, εγγόνι μια νύχτα, τον Ισάνο.
0: Καλά, δεν φταίει ο υπάλληλος.
2: Θα πληρώσετε εσείς μόνο, λέει, αυτό που έχουμε κανονίσει και τη διαφορά την πληρώσω εγώ, διότι το παιδί δεν σας εξήγησε. Μου είπε το παιδί αυτό το παλικάρι, είναι 25χρονο. Προσφύρω ότι δεν θα πληρώσει τίποτα. Δεύτερο, μήπως μπορώ να πω ότι πρέπει να μάθει ο ακροατής που πάνε παρασύρουν αυτά, τα τηλέφωνα που δίνουν είναι μεταεπισκευασμένα από δεύτερο χέρι.
0: Αυτό δεν είναι απαραίτητο.
2: Εγώ το απάντησα αυτό που σου λέω.
0: Ναι, δεν είναι απαραίτητο. Μπορεί να είναι, μπορεί και να μην είναι.
2: Για ποιο λόγο να σε ξαπατάνε και να μην έχει και το καλώδιο μέσα στη συσκευή, το δικό του και έχει απαλό καλώδιο? Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, εγώ του είπα 14 του μηνός, του είπα από χθες, είχαμε διακοπή κατευθείαν την ίδια μέρα.
0: Ναι.
2: 14 του μηνός Αυγούστου, θα έρθουμε να δώσουμε 23 ευρώ που είπατε. Εγώ δεν καταλαβαίνω, λέω. Από τα ψηλά γράμματα και από τα χοντρά γράμματα που γράφει το κονόχαρτο. Συμβόλαιο. Και θα σας πετάξω και το τηλέφωνο στα μούτρα. Και πηγαίνετε στον Άριο Πάγο να πάρετε τη διαφορά. Μιλάμε απάτη.
0: Καλά, έχετε δυνατότητα επαναχώρησης εντός 14 ημερών.
2: Ορίστε.
0: Έχετε δυνατότητα επαναχώρησης εντός 14 ημερών από την...
2: Δεν με απασχολεί. Και ακόμα περιμένω να πάρουν τηλέφωνο από την Κοσμοτέα, δεν με πήραν.
0: Θα σας πάρουν.
2: Αύριο θα ξαναπάω εκεί πέρα.
0: Θα σας πάρουν.
2: Εγώ δεν υπάρχει πιθανότητα να τους δώσουμε. Δεν έχω κόλλημα. Εγώ δεν έχω κόλλημα ούτε για τα 5, ούτε για τα 10. Είναι η αηδία του καμπόικου σύστημα.
0: Ναι, εκεί που έχει υπογράψει πάντως η σύζυγος, να ξέρετε ότι το γράφει ξεκάθαρα αυτό που λέτε.
2: Υπογράφει τι?
0: Ότι η χρέωση του πρώτου μήνα συμπεριλαμβάνει τις ημέρες της διαφορές.
2: Εμένα, εγώ ξέρω καλά και το επιβεβαιώνω και εκεί πέρα τα παιδιά. Εγώ πήγα σε άνθρωπο τεχνικό. Και το τηλέφωνο είναι μεταεπισκευασμένο.
0: Σας γράφει πουθενά ότι είναι καινούριο? Στην προσφορά σας γράφει πουθενά ότι είναι καινούριο? Δεν το γράφει πουθενά.
2: Α, δεν το γράφει?
0: Όχι.
2: Κοροϊδεύουν τον κόσμο?
0: Όχι. Εάν θα σας κοροϊδεύει, αν έγραφε ότι είναι καινούριο.
2: Μαρώνει, μην δικαιολογείς τα δικαιολογικά.
0: Άντε πάλι.
2: Αφού γράφει καινούργια συσκευή, το γράφει απ' έξω.
0: Ναι, τα...
2: Γράφει απ' έχουν χαρτί.
0: Τα προϊόντα, τα refurbished που λένε, τα ανακατασκευασμένα που δίνονται με εγγύηση, θεωρούνται καινούρια.
2: Α, θεωρούνται καινούρια.
0: Ναι.
2: Καλά. Αφού έχουν την ευλογία του μπάχαλου του κράτους, τι να κάνουμε. Αλλά ο Κοσμάκης πρέπει να ξυπνήσει λίγο. Εγώ προσωπικά το θεωρώ κοροϊδία και δεν έχω το δικαίωμα να λέω ότι είναι πατεώνε.
0: Εσείς έχετε το δικαίωμα, δεν θα το αποδείξετε. Δεν θα το αποδείξετε.
2: Άμα σταματήσει το τηλέφωνο και τι θα μου κάνουν?
0: Εάν έχετε υπογράψει συμβόλαιο, θα τρέχουν τα πάγια και μετά θα μαζευτεί ένα ποσό και δεν θα έχετε και το τηλέφωνο.
2: Έκαμπα αγαπητέ μου, μάλλον κάναμε διακοπή στο Σαββάτο.
0: Αν κάνατε διακοπή, δεν σας νοιάζει. Θα χρωστάτε αυτό που χρωστάτε.
2: Γιατί μου είπε ο υπάλληλος, πληρώνω εγώ τη διαφορά από αυτό που σας είπε ο υπάλληλος?
0: Κακώς το είπε ο υπάλληλος.
2: Ένα πεδάριο.
0: Ναι, κακώς το είπε.
2: Α, κακώς το είπε.
0: Ο υπάλληλος δεν έχει, καμία ευθύνη. Ο υπάλληλος δεν έχει καμία ευθύνη να χρεωθεί για την επιχείρηση.
2: Δεν πρόκειται αυτό. Μιλάμε τώρα, μιλάμε για διαφορά. Να σου πω κάτι. Έχεις την εντύπωση ότι για μένα μετράνε το 10 ευρώ?
0: Όχι.
2: Για μένα το 10 ευρώ.
0: Αλλά και ο υπάλληλος δεν έχει λόγο να τα δώσει.
2: Και εγώ δεν επειδή είμαι υποχρεωμένος να παίρνω τα Βασιλίκια και Γαλατία.
0: Θε, όχι, δεν είστε υποχρεωμένος, αλλά σας εξηγώ ότι από τη στιγμή που είχε εκδοθεί ο λογαριασμός, αυτά θα τα χρωστάτε, αν δεν τα πληρώσετε.
2: Αγαπητέ μου, πάνω μέσα σε μία μισή μέρα διαφορά. Εντάξει.
0: Κύριε Δημήτρη, δεν με καταλαβαίνετε τι σας λέω. Όσο δίκιο και να έχετε, από τη στιγμή που τα χρωστάτε, έχει εκδοθεί ο λογαριασμός, θα τα χρωστάτε.
2: Και εδώ μου λες, τις 14 του μηνός που μας είπανε 20 ευρώ το μήνα, τις 16 μας λένε, ο λογαριασμός είναι 30 ευρώ τον Ιουλίο.
0: Ναι, έτσι βγαίνει πάντα ο πρώτος λογαριασμός, δυστυχώς.
2: Δεν μας το εξηγήσανε, δυστυχώς.
0: Όχι, δεν το εξηγούν, ναι.
2: Πρέπει κάποτε το κοσμάκι να ξυπνήσει λίγο. Και πρώτα εγώ.
0: Μακάρι να βρείτε το δίκιο σας. Δεν το βλέπω.
2: Λοιπόν, επί του θέματος.
0: Ναι.
2: Θα σου πω μια περίπτωση. Εδώ και 10 μέρες πήγα σε ένα ξενοδοχείο επώνυμο που μπαινοβγαίνω με προϊόντα. Εκεί έχω θαυμαστές στα προϊόντα Ολλανδούς.
0: Ναι.
2: Έτσι. Λοιπόν, έχω ένα φίλο Ολλανδό. Τον ξέρω 20 χρόνια. Έρχεται, βλέπει τα πράγματα, αγοράζει κάτι για τη γυναίκα του. Και μετά με κερνάει μία βότκα διπλή στον μπαρ στο ξενοδοχείο.
0: Ναι.
2: Αυτό γίνεται περίπου 10-11 η ώρα. Λοιπόν,
0: το πρωί.
2: Το πρωί.
0: Βότκα 11 η ώρα το πρωί.
2: Τίποτα από το μεσάνυχτα για να μου πιάνουν κοροϊό.
0: Καλά, 11, εντάξει, εγώ 11 η ώρα το πρωί πίνω καφέ συνήθως. Τι να σας πω τώρα.
2: Έχω πει το καφέ μου τις 5 εγώ και μετά έχω κάνει τη δουλειά στο κλίμα. Λοιπόν, εντάξει. Δεν κυκλοφοράω. Δεν θα πάω καλά, πιω καμία βότκα, δεν πίνω βότκα με χυμό, παραγγέλνω βότκα σκέτη. Είναι υποχρεωμένοι να μην σου βάλουν βότκα, δεν περνάει βότκα η παγωμένη η χειροβοβίδα.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, πάω εκεί πέρα με προϊόντα, μου λέει ένας εκεί πέρα αρμόδιος, λέει η ντομάτα είναι ακριβή, για 2 ευρώ μιλάμε.
0: Ναι.
2: Αυτό πήρε είναι 7 μέρες. Εντάξει, δεν έχω πρόβλημα. Υπάρχει πιθανότητα να μην έχω ένα φίλο εκεί πέρα στα 30 χρόνια που μπαινοβγαίνω σε αυτό το ξενοδοχείο. Το απόγευμα με παίρνει. Εγώ δεν ήξερα που είχαν έρθει οι Ολλανδοί το μεσημέρι. Είναι ένα γκρουπ 35 με 40 άτομα, οικογένεια. Λοιπόν, το απόγευμα με παίρνει σε επιτόπιο Μίτσο μου λέει. Οι Ολλανδοί γυρίσανε την εβδομάδα πίσω που του πήραμε στα λάθη και είπαν ότι δεν είναι από τα δικά σου τα προϊόντα. Τα πάγια με παίρνει ο αρμόδιο τηλέφωνο. Να μου ούτε ονόματα ούτε τίποτα. Λοιπόν, με πήρε το Σαββατό απόγευμα. Εχθές πήγα εγώ εκεί πέρα. Πόσο του κάμα λογαριασμό την εβδομάδα με τιμολόγιο.
0: Πού να ξέρω.
2: Έπεσε ένα νούμερο.
0: 4 ευρώ, ξέρω εγώ.
2: 3,5.
0: 3,5.
2: Μου λέει, τι έγινε, μου λέει, δεν μου πες δύο. Σου πάρε εδώ και 5 μέρες σήμερα, κυρία. Και...
0: Ναι, άλλαξε, άλλαξε, ναι. Ακρίβει. Ναι.
2: Λοιπόν. Να μάθουν να σέβονται τον εργάτη, διότι θα έρθει η εποχή που θα θέλει στην τσέπη σου μισό κιλό χρυσό και να αγοράζει δύο πατάτες.
0: Ναι.
2: Αυτό το έχω ξαναπεί πανελειμμένα. Το κλίμα αλλάζει. Δεν μπορεί να πατήσει ξυπόλυτο τώρα, αγαπητέ Μάνο, το μεσημέρι, στη μάνα γης, όχι στην άσφαλτο. Αν πατήσει την άσφαλτο το μεσημέρι με τα πόδια ξυπόλυτο, θα πάθει σε άγκαμα τρίτου βαθμού. Καταλαβαίνεις λίγο τώρα.
0: Ναι, ναι.
2: Δεν θα αντέξουν τα προϊόντα. Ωραία. Όσον αφορά για το ποδόσφαιρο, το ποδόσφαιρο δυστυχώς είναι το χασίσι του λαού, το όπιο του λαού.
0: Είναι, ναι. Τι να κάνουμε.
2: Τι να κάνουμε. Θα ασχοληθώ εγώ με τον Φίλιππο που πήγε στη δεξίωση.
0: Εσείς δεν ασχολείτε. Ασχολείται ο υπόλοιπος κόσμος όμως, κύριε Δημήτρη. Υπάρχει κόσμος που ασχολείται. Υπάρχει κόσμος που δεν ασχολείται όπως και εσείς.
2: Το πράγμα, ξέρεις πότε θα πάει στα νησιά. Εμείς δεν το γνωρίσουμε. Πότε καταλάβει το 98% που του κάνει κουμάντο το 2. Πώς θα καταφέρει, δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Το πράγμα θα πάει, κύριε Δημήτρη μου, στα ίσια που λέτε. Όταν ο εργαζόμενος ξυπνάει το πρωί να πάει στη δουλειά του και δεν ξυπνάει με πονοκέφαλο επειδή το βράδυ σκεφτότανε ότι ο μισθός του δεν του φτάνει για να πληρώσει τις υποχρεώσεις του, ότι ο μισθός του δεν του φτάνει για να πάει μια εβδομάδα το παιδάκι του διακοπές, ότι ο μισθός του δεν του φτάνει αν του προκύψει κάνα έκτακτο, χαλάσει καμιά συσκευή, χρειαστεί καμιά ιατρική πράξη. Όταν θα έρθει αυτή η στιγμή, όχι να έχεις στην άκρη, αλλά να ζεις με αξιοπρέπεια όλες τις μέρες του μήνα και να μην ιδρώνεις όταν θα δώσει τα τελευταία σου λεφτά, γιατί έχει και άλλες 5 μέρες μπροστά ή άλλες 3 ή άλλες 10, τότε το πράγμα θα αρχίσει να στρώνει.
2: Λοιπόν, την προηγούμενη φορά.
0: Προσωπική άποψη είναι αυτή.
2: Την προηγούμενη φορά που μιλήσει καμία κυρία, είπε ότι και ευτυχώς που έχω δουλειά, δηλαδή τι πρέπει να γίνει, δηλαδή. Έχεις υπόψη σου οι Ιάπωνες ακόμα σήμερα έχουν. Οι Ιάπωνες στην Ιαπωνία που μιλάμε. Έχουν το κουστούρι όταν συναντιόνται, σκύβουν το κεφάλι γιατί το σκύβουν, ξέρεις.
0: Από σεβασμό ένα στον άλλο.
2: Από σεβασμό. Για κοίταξε στο παρελθόν την ιστορία.
0: Πείτε μου εσείς γιατί.
2: Θα σου πω εγώ. Εγώ πήγα στην Ιαπωνία πρώτη φορά το 1970. Την εποχή με το χειροκίνητο, πότε ήταν το χειροκίνητο, το 35-40, πότε
0: ήταν. Δεν ξέρω, ναι, πότε ήταν. Το 40, ναι.
2: Όταν έβγαινε στη βόρτα στην αγορά ή σε κάποιο χώρο, απαγορευόταν να τον κοιτάξει το πρόσωπο. Έσκυψε το κεφάλι. Εκεί θα ξαναπάμε δηλαδή.
0: Ναι.
2: Ε? Και τους έχει μείνει, τώρα ακόμα είναι 100 χρόνια, και τους έχει μείνει το κουσούρι ακόμα τους Ιάπωνες.
0: Ναι, δεν ξέρω αν είναι από αυτό.
2: Εγώ σε δουλεύω και εσύ με πληρώνεις. Σεβασμός πρέπει να υπάρχει και να υπάρχει σεβασμός. Ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση εδώ να σου πω γεγονότα. Σε ποιο χώρο εργασιακό μένουν οι εργαζόμενοι, υπέρχονται από οπουδήποτε, από το Νεπάλ, από το Μπαγκλαντές, από την Αίγυπτο, από.
0: Μάλιστα.
2: Επιτρέπεται ανθρώποι εργαζόμενοι σε ορισμένους χώρους εστίασης να πίνουν νερό που βρωμάει χλώριο από την βρύση.
0: Όχι. Και καλά, δεν επιτρέπεται γενικώς να πίνει κανείς νερό που να βρωμάει χλώριο.
2: Α.
0: Όχι εργαζόμενος στην εστίαση, γενικά δεν πρέπει.
2: Α. Ξέρεις πότε θα πάει το βρώμα στα γύρω του όταν σταματήσει το άλογο να δουλεύει και να δουλεύει το γαϊδούρι. Μόνο εκεί θα πάει το βρώμα στα
0: γύρω. Ευχαριστώ κύριε Δημήτρη. Ευχαριστώ.
2: Σε κούρασα με το προηγούμενο, μην έχει μισό λοιπόν.
0: Δεν. Όχι, παρά ένα είναι, δεν με κούρασα. Γιατί
2: δεν είναι. Να πάρω τηλέφωνο άλλο. Κάνει εξαιρέσει και διακρίνει. Λοιπόν, καληνύχτα σε όλου.
0: Γεια σα κύριε Δημήτρη, γεια σα. Με ποιον μίλαγα μισή ώρα με το Σταυρακάκι. Σταυρακάκι είναι συνεργάτη. Συνάδελφο. Εγώ λέει να δει τι τράβηξα. Ύστερα από συνεννοήσει, λέει με εκπροσώπου μια εταιρεία, έκανα συμβόλαιο για δύο τηλέφωνα, σύνολο 16-20 ευρώ μαζί του. Είπα ότι πρέπει να κάνουν λάθο, επέμεναν ότι είναι τόσο. Εγώ προχώρησα στη συμφωνία, τελικά το πάχη είναι 42 ευρώ. Ωραία. Από 16 και 20, 42. Και τώρα λέει τρέχω μια εβδομάδα να βρω άκρη για τα δικά του λάθη. Εντάξει. Καλημέρα από την επίπληξη, λέει στον κύριο Σταυρακάκη, δεν έκανα αναφορά στον Kevin King. Ναι, δεν αναφερθήκαμε, αλήθεια είναι. Μεγάλη απώλεια για το. Και για το Βρετανικό και για το Παγκόσμιο Ποδόσφαιρο. Τώρα λέει τον αποθεώνουν. Αμέσως πάμε τώρα. Τώρα τον αποθεώνουν, λέει τον Οσμάν. Οι Παγκτζίδες, όταν όμως έπεσε τον Παναθηναϊκό, τραγουδούσαν ένα χορό, εν χορό, λέει, βρισχές κατά των Τούρκων. Καλά, κύριε Κωνσταντίνη, τώρα τα ξέρετε αυτά και στον. Ως όλες τις ομάδες. Και εμείς δεν θέλαμε να πάρουμε Τούρκο στον Ολυμπιακό. Όταν πήραμε Τούρκο όμως και βάλε γκολ, έβραζε το Καραϊσκάκι. Πανηγύριζε. Τι κάνανε, βρίζανε την Τουρκία. Τώρα εντάξει. Ο Τολιόπουλος λέει μπορεί να μείνει στον Παναθηναϊκό. Για να δούμε. Καλιγούλας. Πάλι καλά που κέρδισε η Ισπανία και σωστό ποδόσφαιρο. Κινδύνευε το ποδόσφαιρο. Θα κινδύνευε μάλλον και τόσο στη Ισπανία. Ωραία. Και επιστρέφουμε.
3: Real FM.
4: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
3: Real FM. Η ώρα είναι μία.
4: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Το δάσος των παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
5: νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Real Night στους 97,8.
1: Δύο λεπτά μετά τη μία, πέμπτη και τελευταία της εκπομπής, 211-200-8200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Ο κύριος Λάσκαρης Αγοραστός πάντα μαζί μας στη ρύθμιση των ήχων, η κυρία Αναστασία Γκεργελεζίου στο τηλεφωνικό μας κέντρο και ο Καβοντορίτης στο τηλέφωνο. Ελάτε, Καβοντορίτη.
2: Την καλημέρα μου, κύριε Παρδάλη.
1: Γεια σας, Καβοντορίτη.
2: Χαρακτήρα για την εκπομπή σου μαζί με την κυρία Λένα. Είσαστε πάρα πολύ καλό δίδυμα.
1: Είστε καλά.
2: Έχει μια πολύ καλή φωνή η κυρία Ελένη.
1: Ναι.
2: Γιατί παρατηρώ τις φωνές εγώ. Αφού είμαστε ακροατές, τι να παρατηρήσουμε? Τις φάτσες δεν τις βλέπουμε.
1: Όχι, το ραδιόφωνο δεν είναι για φάτσες, για φωνές είναι.
2: Βρίστε.
1: Αλλιώς θα κάναμε τηλεόραση.
2: Ακριβώς. Λοιπόν, ήθελα να πω για μια ακροατή, γιατί δεν θέλω να... η οποία τάχει με τους δημόσιους υπάλληλους. Καταλαβαίνετε. Τώρα εγώ φωτογραφίζω. Δημόσιος υπάλληλος είναι και αυτός ο οποίος είναι, παίρνει τα σκουπίδια από το σπίτι της.
1: Ναι, ισχύει.
2: Καμιά φορά,
1: δημοτικός υπάλληλος είναι αυτός.
2: Ναι, δημόσιος υπάλληλος.
1: Εντάξει.
2: Δημόσιος υπάλληλος που εργάζει καθαριότητας από ρηματοφόρου. Λοιπόν, και ξέρετε, κάποιοι καμιά φορά από τα διόροφα, γιατί δεν είναι όλοι ευγενείς οι άνθρωποι, δεν είναι. Δεν μπορούμε να πούμε ότι ο λαός έχει πάντα δίκιο.
1: Όχι, βέβαια.
2: Πετάνε και τσάδες από πάνω. Δεν κατεβαίνουν ούτε κάτω να τις κατεβάσουν. Τον κάδο. Έτσι. Και τις τρώει. Εάν δούλευε όμως σε αυτή τη δουλειά, θα καταλάβαινε πολλά. Δεν είναι όλο το δημόσιο το ίδιο. Θα πρέπει να ξεχωρίζει όταν λέει δημόσιο. Διότι αναφέρεται σε κάποιους μεγάλους, σε κάποιους έτσι, οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με το εργατικό δυναμικό, έτσι δεν είναι?
1: Φαντάζομαι πως ναι.
2: Αυτός που σκάβει τώρα τη ΣΕΙΔΑ που σκάβει, είναι άλλος αυτός ο εργάτης.
1: Ναι, φαντάζομαι, λέω, Καβοντορίτη, φαντάζομαι πως αυτά είναι στο μυαλό του κάθε ανθρώπου διακριτά.
2: Δεν ξέρω αν είναι, γιατί ξέρετε τι γίνεται. Πετάει ένα δημόσιο, πιο δημόσιο απ' όλα.
1: Συνήθως όταν μιλάμε για το δημόσιο, ναι, μιλάμε για... Ναι, όταν μιλάμε...
2: Δημόσια είναι η υγεία, δημόσια είναι η καθαριότητα, στο πούμε έτσι, προς το παρόν, γιατί κάποια στιγμή πήγε να ανατεθεί και σε ιδιώτες. Λοιπόν, και κάποια στιγμή θα γίνει, μπορεί και να γίνει κιόλα. Δεν ξέρουμε αν είναι καλύτερα ή όχι. Αυτά είναι τα δημόσια. 3-4 ή παιδεία.
1: Όχι, όχι, δεν είναι αυτά τα δημόσια. Τα δημόσια είναι πάρα πολλά.
2: Πάρα πολλά, ακριβώς. Δηλαδή πρέπει να ξεχωρίζουμε κάποιους τομείς. Διότι όταν λέει κάποιος δημόσιο και αναφέρεται, τους πιάνει όλους και πιάνει και αυτούς που είναι και στην τοπική αυτοδιοίκηση και δουλεύουν οι μαύροι από τα 5 η ώρα τα ξημερώματα και τρώνε και τις τσάντες με τα κλειθαράκια στα μούτρα, να σου το πω και έτσι καθαρά. Γιατί έχουν συμβεί και αυτά τα πράγματα.
1: Πάντως να ξέρετε ότι...
2: Δεν είναι όλοι τα σπίτια στον κάδο, δεν είναι όλοι άνθρωποι.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, τέλος πάντων, το κλείνω αυτό. Καταρχήν να δώσουμε συγχαρητήρια στον κύριο Σταυρακάκη, ο οποίος ήταν πολύ καλός και αναλυτικός στο παγκόσμιο κύπελο. Πραγματικά πολύ καλός. Αλλά δεν ανέφερε αυτή την είδηση, την οποία όντως
1: το είπαμε
2: με, το, με τον Κέβιν
1: Κίγκαν, ναι.
2: Να είναι καλά ο άνθρωπος. Το Κέβιν Κίγκαν, ο οποίος ήταν μεγάλη απώλεια, ίσως η μεγαλύτερη απώλεια που υπήρξε, γιατί ήταν ένας ποδοσφαιριστής με πάθος. Τον είδαμε, εγώ τον έχω δει πιο πιτσιρικάς και στην καλή εποχή της Λίβερπουλ και στο Αμβούργο που είχε παίξει. Πραγματικά ήταν αυτοί οι παίκτες, δεν ξαναβγαίνουν πια δυστυχώς. Αυτό το παγκόσμιο κύπελο και το προηγούμενο του Κατάρ εμένα με απογοήτευσαν πάρα πολύ. Τούτο δεν μιλάμε, τούτο αυτό εδώ δεν ήταν παγκόσμιο κύπελο. Πρέπει να υπάρχει.
1: Ήταν παγκόσμιο κύπελο, ήταν αλλά...
2: Πρέπει να παραιτηθεί, έτσι. Όταν σπάς το ποδόσφαιρο, όταν ο Τραμπ σου λέει έλα να το κάνεις στην Αμερική, κοιτάξτε να δείτε, στην Αμερική έγινε και το 94, δεν γίνανε αυτά τα πράγματα. Δεν είχε πάει η εθνική μας, το 94.
1: Καλά, το 94 είναι 22 χρόνια,
2: 22
1: χρόνια, 32 χρόνια πριν.
2: Ποιο είναι το θέμα? Δεν το κάνανε μπάσκετ, να κάνουν 2 ημίχρονα, να κάνεις 4 ημίχρονα. Αυτό συνέβη τώρα. Αυτό σημαίνει ότι το ποδόσφαιρο θέλουν να το κάνουν. Ας το κάνουν και 15.
1: Καλά, καθίστε να δούμε πώς θα ξεκινήσει η χρονιά.
2: Ορίστε.
1: Ας να δούμε λίγο πώς θα πάει η χρονιά στην Ευρώπη. Μήπως θα τα αφομοιώσουν όλα αυτά.
2: Καταρχήν πρέπει να παραιτηθεί ο Ιωφαντίνου, κατά τη γνώμη μου.
1: Δεν νομίζω ότι θα παραιτηθεί.
2: Δεν θα παραιτηθεί, εντάξει, και πρέπει να βγει κάποιος άλλος, διότι μπορεί να πήραν λεφτά, αλλά αυτό δεν ήταν και μουντιάλ. Και δεν μπορεί να λένε αργότερα να κάνουν και 64 ομάδες.
1: Καλά, για εσάς δεν ήταν. Για εσάς δεν ήταν μουντιάλ, για άλλους ήταν.
2: Μουντιάλ για να πάνε 5-10 ομάδες, οι οποίες ήταν οι επικρατέστερες. Δεν είναι δυνατόν. Δηλαδή αυτό είναι και ξεφτύλα του ποδοσφαίρου. Έχω δει μουντιάλ από το 78. Το πρώτο ήταν το 78 που είδα. Mm. Αλλά δεν έχω δει τέτοιο πράγμα. Δηλαδή έγινε και το 94 που είχε πάει και η εθνική μας. Έτσι. Λοιπόν, που είχε πάει στο μουντιάλ το 94, δεν ήτανε.
1: Ναι.
2: Λοιπόν. Αλλά δεν έγιναν αυτά τα ίσκη. Δεν θυμάμαι ποιος ήταν τότε πρόεδρος της Αμερικής. Δεν επενέβη. Εδώ μιλάμε για χοντρή επέμβαση. Δεν είδα τότε κανένα πρόεδρο της Αμερικής να πάει να δώσει το παγκόσμιο.
1: Εντάξει, άλλες εποχές τότε, θα κάνουμε.
2: Όχι άλλες εποχές. Δηλαδή πρέπει να. Κάποια στιγμή πρέπει να ξεχωρίσουμε τι είναι το ποδόσφαιρο, τι είναι η πολιτική, τι είναι το ένα, τι είναι το άλλο. Τα έχουμε κάνει ένα χθαρμά.
1: Καλά, από τότε πάντως μέχρι το 2026 έχει κυλήσει πολύ νερό στα βλάκι.
2: Από εκεί και πέρα, εγώ πιστεύω ότι εσείς θα πέσετε μέσα. 13 Οκτώβρη θα γίνουν εκλογές.
1: Καλά, το 13, εντάξει, εγώ έχω δώσει μια ημερομηνία, εγώ πιστεύω θα γίνει φέτος.
2: Ο κόσμος είναι αγανακτισμένος, θέλει να ψηφίσει γρήγορα. Διότι είναι πολλά πράγματα τα οποία τον έχουν ταλαιπωρήσει. Είναι η ακρίβεια, είναι το ένα το άλλο. Εγώ βλέπω γείτονες εδώ. Λέω πού θα πας εσύ, μπαλκονίσει, μου λέει ο ένας. Ρωτάω τον άλλον πού θα πας, μπαλκονίσει. Έχουμε γεμίσει μπαλκονίσια, τι γίνεται. Τα μπαλκονίσια έχουν πληρώσει 80%.
1: Η αλήθεια είναι ότι ανοίγεις μπαλκόνι είναι μία λύση.
2: Ναι, είναι μία λύση, βέβαια. Mm. Όλα είναι λύση. Και να κάτσεις και σε μία σπηλιά λύση είναι. Άλλο θέλω να πω.
1: Πού να κάτσεις σε μία σπηλιά.
2: Εντάξει, άμα μπορείς. Λοιπόν, θέλω να πω το εξής. Ότι πια πρέπει ορισμένα πράγματα να γίνουν γρήγορα.
1: Μάλιστα.
2: Διότι ο λαός δεν μπορεί.
1: Τι θέλετε δηλαδή να γίνει γρήγορα για να καταλάβω.
2: 13 Οκτώβριο που λέτε και εσείς να γίνουν εκλογές.
1: Ναι.
2: Γιατί δεν υπάρχουν πια τα περιθώρια να φτάσουμε τώρα μέχρι το. Πώς το λένε, μέχρι το. Την άνοιξη.
1: Καλά, περιθώριο υπάρχει πάντα.
2: Υπάρχει περιθώριο, αλλά πρέπει να δοθούν χρήματα. Να δοθούν χρήματα για να μπορέσει ο λαός να επιβιώσει μέχρι την άνοιξη. Θα επιβιώσει.
1: Γιατί αν γίνουν οι εκλογές τον Οκτώβριο, τι θα γίνει μετά? Θα βγει η κυβέρνηση που θα δώσει χρήματα?
2: Δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Ο λαός, ο κυρίαρχος λαός, ό,τι πει. Τι να πούμε εμείς? Τι να πούμε εμείς? Ο κυρίαρχος λαός. Δηλαδή ο κυρίαρχος, και εγώ και εσείς είμαστε ο κυρίαρχος λαός.
1: Να ρωτήσω κάτι, Καβαντορίτη.
2: Ναι.
1: Μία πιθανή συνεργασία Νέας Δημοκρατίας Τσίπρα ή Νέας Δημοκρατίας Πασόκ, πώς τη βλέπετε?
2: Απαράδεκτη. Απαράδεκτη. Εγώ θέλω μονοκομματική κυβέρνηση.
1: Μονοκομματική θέλετε?
2: Βεβαίως. Βεβαίως, συνεργασία καμία.
1: Ναι.
2: Καμία συνεργασία. Ή θα βγει η Νέα Δημοκρατία, ή θα βγει ο Τσίπρας, ή θα βγει το Πασού.
1: Αν σας πω ότι δεν το βλέπω, πολύ πιθανό.
2: Εάν δεν γίνει αυτό,
1: ναι,
2: θα γίνει. Καταρχήν δεν του συμφέρει. Να σου το πω και κάτι.
1: Αν δεν γίνει αυτό, θα γίνει κυβέρνηση συνεργασίας, μην αγχώνεστε.
2: Δεν θα γίνει κυβέρνηση συνεργασίας, γιατί δεν σφέρει κανένα. Διότι θα βρίζουν όλοι. Και είναι πολλοί όλοι.
1: Θα γίνει μια χαρά κυβέρνηση συνεργασίας.
2: Θα γίνουν πολλοί όλοι. Γιατί αν από το ένα κόμμα που θα λένε τι κάνεις, αν από το άλλο θα λένε προχώρα, και θα γίνει μια κόλαση. Εδώ χρειάζεται μονοκομματική κυβέρνηση.
1: Θα γίνει μια χαρά κυβέρνηση συνεργασίας. Θυμηθείτε την κουβέντα που σας λέω.
2: Νέα Δημοκρατία, με Πασό.
1: Δεν ξέρω. Αν ήξερα και αυτό.
2: Ο Τσίπρας δεν πάει, όπως λέει.
1: Δεν πάει.
2: Δεν ξέρω. Αλλά... τι λέει, τώρα τι να πω κι εγώ.
1: Θα δούμε όταν έρθει η ώρα.
2: Θα γίνει. Δεν ξέρουμε, δεν είμαστε.
1: Όχι, δεν ξέρω. Θα δούμε όταν έρθει η ώρα.
2: Τουλάχιστον δεν έχουμε αυτή τη σημαντική συμβάση.
1: Δύσκολο πάντως να έχουμε μονοκομματική κυβέρνηση. Πολύ.
2: Λοιπόν, τώρα όσον αφορά, να κλείσω με το τελευταίο, για τους ποιητές, εγώ αγαπάω πάρα πολύ τον Ντοστογεύσκη και τον Παπαδιαμάντη. Και οι δύο είχαν πάθει. Και όλοι οι μεγάλοι, πώς το λένε, οι μεγάλοι συγγραφείς, όλοι είχαν πάθει.
1: Καλά, δεν είχαν όλοι.
2: Γράψανε.
1: Δεν είχαν όλοι, αλλά και πάλι και να είχαν δικαίωμά τους.
2: Να είναι Βούδας, συγγνώμη, να είναι Βούδας, να μην έχει κανένα πάθος να γράψει τίποτα. Μόνο Βούδας. Και καλά έλεγε ο Τζίμις ο Πανούσης, όποιος είναι Βούδας είναι και βλαμμένος. Ας βάλετε ένα τραγούδι το Μουσικές Ταξιαρχίες, Μουσικές Ταξιαρχίες, από το δίσκο του τον ομώνυμο.
1: Μουσικές Ταξιαρχίες. Ευχαριστώ, Καποντορίτη. Καλό βράδυ.
2: Να είστε καλά.
1: Γεια
2: σας.
1: Ο κύριος Δημήτρης από το Βόλο, ελάτε κύριε Δημήτρη.
3: Γεια σας κύριε Μπαρδάλη, έχουμε να τα πούμε 6-7 εβδομάδες. Απλώς σήμερα είμαι κουρασμένος από ένα μπάνιο που πήγα 92 χιλιόμετρα. Άκουσα τον κύριο από τα Χανιά. Πήγαμε εκτός πύλιο, μακριά από την
1: αριστερά. Πολύ, 92 χιλιόμετρα πολύ μακριά.
3: Ναι, ναι, τέλος πάντων, άστο να μην πούμε και χάσουμε τον χρόνο.
1: Ναι.
3: Άκουσα τον κύριο από τα Χανιά που έλεγε την Κύπρο και έμεινε με το στόμα ανοιχτό.
1: Ναι.
3: Όταν ο Στρατής Ανδρεάδης, καθηγητής της ΑΣΟΕ, ήθελε να αγοράσει από τους Άγγλους την Ιωνική Λαϊκή, είχε παρουσιαστεί στους Lloyds του Λονδίνου, που ήταν μέτοχοι στην Ιωνική Τράπεζα, και τους εξήγησε για την Κύπρο, γιατί τον ρωτήσαν κάτι πολιτικός.
1: Ναι.
3: Οι Άγγλοι νομίζαν μέχρι τότε ότι η Κύπρος ήταν παλιά Οθωμανική.
1: Καλά, τι νομίζανε τώρα και οι Άγγλοι, ξέρανε,
3: όχι,
1: δεν είναι χαζί.
3: Πω, όχι, ήταν πώς το λένε, ο Μπαλφούρ, πρόεδρος της Lloyds, αυτός που είχε φτιάξει το κράτος του Ισραήλ, είχαν μείνει. Τους έκανε μια ανάλυση. Λέει, το όνομα Κύπρος είναι από τον Όμηρο, στην προϊστορική περίοδο. Στην αρχαία ιστορία, να μην πω τώρα την προϊστορική περίοδο της Κύπρου, στην αρχαία ιστορία πέρασε κάποιες κατοχές η Κύπρος, την κατέκτησαν οι Ασσύριοι, μετά την κατέκτησαν οι Αιγύπτιοι, μετά την κατέκτησαν για 200 χρόνια εκεί στο 525 π.Χ. οι Πέρσες, μετά έρθει ο Μέγας Αλέξανδρος, τους ελευθέρωσε τους Έλληνες, από το 332 μέχρι το 58, μετά έρθαν οι Ρωμαίοι που κατακτήσαν τον κόσμο και μετά... Από το 330 μετά Χριστού που κατέρευσε η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, έγινε η Βυζαντινή Κύπρος μέχρι το 1191, έγινε το Βασίλειο της Κύπρου μέχρι το 1489, δηλαδή 1159 χρόνια ελληνικότατε. Μετά ήρθαν οι Ενετοί εκεί οι φίλοι μας, εκεί οι φίλοι στα Χανιά που είναι κάτι Ενετοί αρκετοί, για καμιά 80 χρόνια και μετά την πήραν οι Τούρκοι. Οθωμανική Κύπρος 1571-1878.
1: Ναι.
3: Και όταν κατέρευσε η Οθωμανική Αυτοκρατορία, γιατί είχε δάνεια, το 1854 πήρε τα πρώτα εξωτερικά δάνεια, και όπως ξέρουμε όποιος δανείζεται από τους φίλους μας του εξωτερικού, αυτοί κοιτάνε να του πιούν το αίμα. Ναι. Δεν είναι εσωτερικό το δάνειο να ανακυκλώνεται μέσα στην οικονομία. Και το 1878 τη δώσαν οι Οθωμανοί, λες και ήταν δικιά τους κτήση, στους Άγγλους. Και ήταν η αγγλική περίοδος 1878-1960. Δηλαδή πολλοί Άγγλοι πραγματικά, γιατί ένας μέλος του Lloyds έκλεισε ραντεβού με τον τότε πρωθυπουργό της Αγγλίας, δεν θυμάμαι το όνομά του, είναι μέσα στη βιογραφία του Στρατή Ανδρεάδη, αυτός που είχε αγοράσει την Εμπορική, την Ιωνική, την Πυρός, την Αδικής και το Χίλτον και όλα, ο καθηγητής σας. Και άκουσα τον Μιχάλη που είπε από τα Χανιά ότι Βόρεια Κύπρο και Βόρεια Κύπρο τη λένε οι Τούρκοι μόνο. Τώρα τη λέει και ο Τσίπρας από ό,τι ξέρω. Λοιπόν, και ο Κασελάκης είχε πει παλιά η δημοκρατία της Βόρειο Κύπρου και τον κράξαν, ξέρω.
1: Εντάξει,
3: λοιπόν,
1: από λάθος το είχε πει.
3: Ναι, όλοι από λάθη, ξέρεις, όπως Βόρεια Μακεδονία, ήταν Σκοπιανός ο Μέγας Αλέξανδρος. Λοιπόν, αλλά είπαμε και ο Μητσοτάκης λέει μόλις εγώ θα τα καταργήσω. Λοιπόν, ας πάμε λίγο στην Κύπρο, γιατί έχω μια ευαισθησία. Όταν πέρασα στο ΣΟΕ το 1977, ήμασταν στο πρώτο έτος 1200 φοιτητές, οι 200 ήταν από την Κύπρο και έτυχε να γνωρίσω παιδιά που το πρωί δούλευε άλλο στο εργοστάσιο 6-2 και εμείς κάναμε καμάκι στην πλάκα και λέω μπράβο αυτά τα παιδιά δουλεύουν και πήγα στο σπίτι του ενός και είχε φωτογραφίες, ήταν 20 χρονών αυτός, με κάθε φωτογραφίες εκεί με BMW, Mercedes, λέω καλά εσύ δουλεύεις εργάτης και λέει ο πατέρας μου είχε δύο ξενοδοχεία στην Αμόχωστο, Φαμαγκούστα μάλιστα την έλεγε,
1: ναι,
3: και είχα μπερδευτεί. Είχε δύο ξενοδοχεία, είχε ένα σούπερ μάρκετ, είχε δύο εστιατόρια, είχε τρεις καφετέρειες, είχαμε λεφτά, είχαμε θηρίδες τέτοιο και 20 Ιουλίου, σαν χθες του 1974, ούτε πορτοφόλι δεν είχαμε απέναντι στην ελεύθερη Κύπρο, ούτε να πάρουμε ένα κουλούρι.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, είπαμε, οι Κύπροι κάναν τον αγώνα 1 Απριλίου με την ΟΚΑ το 1955 γίνανε κάτι συμφωνίες προδοτικές Ζυρίχης και Λονδίνου και ήρθαν οι Αμερικάνοι μετά τις αυτές τις συμφωνίες, έγινε κάτι περίεργα του 1963 ο Μακάριος και τις είχε ψηλοδιαλύσει. Λοιπόν, έρχονται οι Αμερικάνοι που ήταν οι ισχυροί της εποχής, έτσι, και ήταν ο Άντζεσον, αν το ξέρετε. Γιατί ο Μιχάλης πήγε το 1963 μόνο, που έκανε κάτι λαδιές ο Μακάριος. Θα πούμε και γι' αυτό. Ο Άντζεσον, οι Αμερικάνοι, ήθελαν να βάλουν την Ελλάδα και την Κύπρο να την ενώσουν για να μπει στο ΝΑΤΟ και η Κύπρος, να γίνει βάση. Τότε ήταν για αγγλικές οι βάσεις, όταν παρότιδεσαι. Λοιπόν, το πρώτο σχέδιο Άντζεσον ήταν στις 6 Ιουλίου του 1964 και λέει να κρατήσουν οι Τούρκοι το 21%, κατρελάγε. Ξέρω εγώ να είναι οι τουρκικές δυνάμεις στρατιωτικές μέσα αγγλικές βάσεις. Λέει, τι λέει αυτό, το απορρίψαν οι Έλληνες, να συζητηθεί. Εκείνη τη στιγμή αρχίζαν να ξανασκοτώνονται οι Έλληνες. Έγινε ένας τριήμερος πόλεμος, οι Έλληνες κερδίζαν συνέχεια και αναγκαστήκαν οι Τούρκοι να στείλουν 64 αεροπλάνα να βομβαρδίζουν και άμαχους κτλ. Και εκείνη τη στιγμή εμπλάκηκε και η Σοβιετική Ένωση. Η Σοβιετική Ένωση, επειδή θεωρούνταν τάχο Μακάριος αριστερός, δεν ήθελε, ήθελε να διώξει τους Άγγλους βασικά. Και μάλιστα εκεί κάπου στον Αύγουστο, γράφει εδώ, ακυρωθήκαν διάφορες ενέργειες που γινόταν, να σταματήσει ο πόλεμος. Λέει την επόμενη μέρα τουρκικές στρατιωτικές φάλαικες κατευθύνθηκαν προς τα σύνορα με την Ένωση την SSU εδώ, πώς το λένε, την Σοβιετική Ένωση. Ναι. Στον ΟΗΕ προσπαθούσαν να τα βρουν. Και έρχεται τώρα το δεύτερο σχέδιο Άντζεσον, που εγώ εδώ δεν μπορώ, αν δεν το άκουγα από 200 Κύπριους δεν το πίστευα και διάβαζα κάτι βιβλία του Άντι Ροδέτε και δεν τα πίστευα με επίσημα στοιχεία, συγγραφέας Κύπριος. Οι Αμερικάνοι βάλαν το σχέδιο Άντζεσον και λέει ενώνεται η Κύπρος με την Ελλάδα, παραχωρεί το 5% του εδάφους στην Τουρκία υπό το καθεστώς εκμίσθωσης για 50 χρόνια. Δηλαδή ρε παιδιά, μην σας πετάξουμε στη θάλασσα, λένε οι Αμερικανοί, να τελειώνει τώρα. Μην επενβεί και η Ρωσία υπέρ της Κύπρου. Δηλαδή να βλέπεις τώρα η Σοβιετική Ένωση και η Αμερική υπέρ της Ένωσης Κύπρου-Ελλάδος.
1: Δηλαδή
3: πρέπει να είσαι πολύ άσχετος ρε παιδιά. Σαν να μην βάζεις εμένα να χτυπήσω πέναλτι σε άδεια εστία και να του βάλω γκολ στη δικιά μου εστία, όχι out. Δηλαδή πρέπει να είναι τελείως
1: ανάποδα.
3: Λοιπόν, ναι, τελείως. Δηλαδή πρέπει να σε κάτι συμβαίνει. Ή τα έχω πάρει ή δεν τα έχω πάρει, ξέρω εγώ.
1: Μάλιστα.
3: Ή με υπνοτίσαν με ναρκωτικά. Λοιπόν, λένε ο Άντζεσον και μάλιστα αυτό λέει δεν ήταν προϊόν διαπραγμάτευσης. Πρόταση take it or leave it. Τέρμα. Και μάλιστα γινόταν, ήταν ένας Φιλανδός σου εκπρόσωπος του τέτοιο. Και μάλιστα οι Αμερικάνοι είπαν, αν δεν συμφωνήσει ο Μακάριος, εδώ είναι το μεγάλο ερωτηματικό για τον Μακάριο, κάντε πραξικόπημα. Όχι το πραξικόπημα που έκανε ο Ηλίθιος Ιωαννίδης, που ήταν συνοημένος με τους Αγγλοαμερικάνους και Κίσιγκερ και τα λοιπά. Αυτό μιλάμε για 64. Και μάλιστα ο Παπαντρέο τότε, και εγώ μέχρι ένα διάστημα κατηγόρησα τον Γεώργιο Παπαντρέο, που είμαι αντιπασόκ. Αλλά αυτός δεν έφυγε τελικά, είχε δίκιο. Στις 20 Αυγούστου Παπαντρέο. Λέει έχουμε τη μεραρχία, κερδίζουμε άνετα, παρέμβαση των Αμερικανών, πιθανή επέμβαση για αποτροπή τέτοιο, συμφώνησε και ο Καναλιόπουλος της ΕΡΕ τότε, ο βασιλιάς και όλοι. Γίνεται η πρόταση χωρίς παραχωρήσεις στους Τούρκους και ο Μακάριος την απορρίφτει. Υπήρχαν οι γονείς του Παλιγαρίδη και κάτι άλλο εκεί που κόστησαν να πεθάνουν. Λέει τι γίνεται εδώ, εμείς χάσαμε τα παιδιά μας. Αυτό είναι με ντοκουμέντα. Και βλέπουμε τις μυστικές υπηρεσίες της Αγγλίας, MI6, το 1988, γράφεται ένα βιβλίο 200 σελίδες, The French Britain Post-War Secret Intelligence Operations. Και εξηγεί αναλυτικά ο Nigel West, λέγεται ο πράκτορας της MI6, υπήρχε το σχέδιο Sunshine, γιατί οι Άγγλοι είχαν τις βάσεις, έτσι. Είχαν στοιχεία, αυτό το ξέρουν πολλοί Κύπροι, αλλά πώς να τα γράφετε. Βέβαια οι Άγγλοι το έχουν γράψει βιβλίο επίσημα. Έτσι, είναι αποχαρακτηρισμένα έγγραφα. Στη σελίδα 75 λέει «Evidence that was accumulated for the Archbishop's rather unusual homosexual proclivities». Σύμφωνα με το βιβλίο, στοιχεία για ασυνήθιστες ομοφιλοφιλικές τάσεις του Αρχιεπισκόπου. Nigel West, πράκτορας τιμάς, έχει δημοσιευτεί το βιβλίο και δεν έχει γίνει τίποτε. Και λέει διάφορα εδώ διάφορα, τον εκβιάζαν δηλαδή, να μην δεχτεί, γιατί αυτό ήταν τρελό πλέον. Και μάλιστα ο Άντι Ροδίτης, διάσημος συγγραφέας Κύπριος, έχει γράψει ένα βιβλίο, «Κουράγιο Πινελόπη», έχει γράψει και άλλα βιβλία με την Ελλάδα για στρώμε πέτρες, δηλαδή να τα διαβάσει, θα βάζει τα κλάματα. Να λέω ασκήσω και τα χρημαστριακά πτυχία, να μην με νοιάζει καθόλου. Έχει με στοιχεία εδώ ότι ο Μακάριος με τον Καραμαλή με τις συμφωνίες της ρήξης του Λονδίνου είχαν απορρίψει τις Ένωση της Ελλάδος και μάλιστα με επίσημα στοιχεία το 90% του Κουράγιο Πινελόπη, το οποίο στην Ελλάδα μπορεί να έχει εξαντληθεί να μην το βρίσκεις, και εγώ δεν μπορώ να το βρω, να το διαβάσω, απλώς το βρίσκω από κυπριακά site, λέει δεν είναι παράξενο για το μελετητή των Αμερικάνικων εγγράφων αποχωρακτηρισμένα να διαβάζει πως ο Γιώργος Παπανδρέου δήλωσε στον Αμερικάνο πρέσβη Χένρι Λαμπουή στις 25 Αυγούστου 1964, λέει έγγραφο τάδε, νούμερο τάδε, τάδε κτλ. Βρισκόταν σε αγώνα θανάτου με τον Μακάριο και μάλιστα οι Αμερικάνοι με το έγγραφο DSCFPOL 27 Type 479 Secret γράφουν η CIA. Ενθαρρύνουμε την ελληνική κυβέρνηση να πραγματοποιήσει την Ένωση και προτιθέμεθα να τη εγγυηθούμε ότι αυτό θα επιτευχθεί χωρίς εξωτερική επέμβαση από πουθενά. Το πλεονέκτημα αυτής της γραμμής δράσης για την τουρκική κυβέρνηση δεν απαιτείται από αυτή να συμφωνήσει σε τίποτε, θα της κοινοποιηθεί απλώς ότι αναμένουμε να αποσυρθεί από την υπόθεση της Κύπρου. Και η Γενική Συνέλευση των ΗΕ θα μπορούσε να περάσει ένα ψήφισμα που να καλεί τους Τούρκους να εγκαταλείψουν τα δικαιώματά τους και να φύγουν από την Κύπρο. Και επειδή το ξέρω πολύ αναλυτικά το θέμα, να μην σας ζαλίζω, θα σας πω ότι όταν μετά έπεσε ο Παπαδόπουλος με το Πολυτεχνείο, 25 Νοεμβρίου του 1973 ήταν ισόκλειστος, με 10 εισαντζίδες γύρω, ανέλαβε ο Ιωαννίδης και το 1974, το έχουν γράψει όλα τα ξένα ειδησιογραφικά πρακτορία, δύο φορές στο σπίτι του ιδιοκτήτη της εφημερίδας Ελευθερίας, δεν θυμάμαι πώς λέγει το όνομα, το ξεχνάω αυτή τη στιγμή, Κάκος μου φαίνεται, κάπως έτσι. Συναντηθήκαν ο Καραμαλής, ο λεγόμενος εθνάρχης, της πλάκας εγώ λέω, λοιπόν, ο Ετζεβίτ και ο Κίσιγκερ, δύο φορές, σε δύο διαφορετικούς μήνες, τι συζητήσαν εκεί δεν ξέρουμε, και όλοι ξέρουμε ότι ενώ υπήρχε, έγινε επιστράτες και τη διαλύσαν, εδώ υπάρχουν βουλιώτες πεζοναύτες τώρα 70 χρονών, σήμερα το πρωί στο ράδιο το βουλιώτικο, σε διάφορους σταθμούς, βγαίναν και μερικοί κλαίγαν. Ήμασταν έτοιμοι, λεγόμενοι ελεύθερος σκοπευτής, κατέβηκα κάτω, όλοι οι πεζοναύτες κατεβήκαν, η ταξιαρχία πεζοναυτών είναι δύο, στο Βόλιο και στη Χαλκίδα. Στο Βόλιο τότε δεν υπήρχε, ήταν αλλού, ήταν σε τρία μέρη και μετά έρθε στο Βόλιο, λίγο αμέσως μετά την Κύπρο. Φτάσαμε δύο ώρες πριν την Κύπρο και μας γυρίσαν στην Κρήτη και καθόμασταν. Και υπάρχουν άλλοι βουλιώτες εδώ, ο δάσκαλος οδηγών που ξέρω έναν που πήρα το δίπλωμα. Λέει πήγαμε, φτάσαμε στη Ρόδο και μας γυρίσαν και μας πήγαν στο Πεντάγωνο να μην φαινόμαστε και μέσα εκεί υπήρχαν τραυματίες. Είναι εκεί που σας είπα ότι το ελληνικό κράτος δεν έχει δώσει σύνταξη στους τραυματίες της Κύπρου ή σε αυτούς που χαθήκανε, διότι λέει δεν έγινε πόλεμος, δεν αναγνωρίζει το ελληνικό κράτος ότι έγινε πόλεμος, έγινε αποκατάσταση δημοκρατίας διότι υψωθήκαν ελληνικές σημαίες στην Κύπρο. Δηλαδή γίνονται κάποια πράγματα που λέτε, δηλαδή δεν είναι δυνατόν αυτά να συμβαίνουν, πώς το λένε.
1: Είναι,
3: δηλαδή,
1: και είναι δυνατόν, είναι.
3: Ναι, δηλαδή λες προδοσία και μάλιστα στην πρώτη εισβολή που έγινε σαν χθες, εγώ ήμουν 16 χρονών τότε και είχα πάει στην πλάκα μου, πήγα πάλι για μπάνιο, θα είναι 20 Ιουλίου το χωτάμα να πηγαίνω μπάνιο και ξαφνικά 9 η ώρα αδειάζει παραλία, είχα πάει νωρίς. Γιατί είχα πάει και είχα κάνει τζόγκινγκ, ήμουν αθλητής τότε, δεν πήγα στον Ολυμπιακό Βολυμπάσκετ. Και μετά έκανα μια βουτιά έτσι κάνα μισά ώρα και λέω τι έγινε, χάθηκε η παραλία, δεν καταλάβει να τι γινόταν. Είχα μείνει ο μόνος, επειδή κολυμπούσα δεν είχα ακούσει τι γινόταν. Και βλέπετε στη σημερινή εποχή προσπαθούν όλα να τα μαζέψουν. Και βλέπω τώρα παράδειγμα, χωρίς να φανώ εναντίον του Τσίπρα, ναυτεμπορική 17 Ιουνίου του 2006, ο άνθρωπος που χώρεσε τη Μακεδονία στα δύο, σελίδα 33, τίτλος του Σπύρου Γκουτζάνη, του συναδέλφου σας, που ήταν και στην Αυγή μου φαίνεται, γράφει στην Αυτεμπορική. Ο δημοσιογράφος τα γράφει καλά, απλώς τι θέλω να πω τι γίνεται. Τρίτη διεθνής διάσκεψη, λέει, του Ελλάς, πώς λέγεται το κόμμα του Τσίπρα,
1: Ελλάς, ναι.
3: Και οικονομικός πατριωτισμός, μετά το δημοκρατικό καπιταλισμό που είπε ο Τσίπρας, τώρα λέει τρίτη διεθνή διάσκεψη και οικονομικός πατριωτισμός. Και λέει να γίνει η επίλυση του Κυπριακού με βάση το σχέδιο Γκουτιέρα, καπιταλισμό που είπε ο Τσίπρας, τώρα λέει τρίτη διεθνή.

0: ενώ ήθελα να κοιμηθώ τώρα.
1: Κάνα τώρα το σχέδιο.
0: Είχα βγάλει εβδομάδες κοιμών σαν άνθρωπο. Το σχέδιο, δεν τον κατηγορώ. Εγώ το
1: σχέδιο Γκουτέρες τώρα. Μισό λεπτό. Το σχέδιο Γκουτέρες. Είναι ένα σχέδιο του 17, έτσι.
0: Ναι,
1: θέλω να πω, δεν είναι χθεσινό.
0: Απλώς να σου πω κάτι.
1: Βυζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία προβλέπει.
0: Μπράβο. Ναι, προσέξτε να δείτε. Όταν ήταν η Κύπρος και οι επιθυμονικές κατοχές, είχαν πάει κάποιοι Τούρκοι, έτσι. Ήταν όταν πήγαν οι Τούρκοι την πρώτη φορά, οι Έλληνες αντισταθήκαν παρότι δεν είχαν ενισχύσεις. Παρότι πήγαν αεροπλάνα με ενισχύσεις και τα χτυπούσαν οι Άγγλοι και λέγανε αυτοί ότι όχι, κατά λάθος τα χτυπήσαμε τα ελληνικά, δεν καταλάβαμε. Είχαν καταλάβει οι Τούρκοι μόνο το 5%. Και ήταν ο Μαύρος, τότε είχε έρθει Καραμαλής, Ανδρέας Παπαδρέου και ο Μαύρος, υπουργός εξωτερικών στην εθνική κυβέρνηση και στην Ελβετία. Έκανε συμφωνία ο Γεώργιος Μαύρος, αν θυμάμαι καλά, της Ένωσης Κέντρου. Λέει, όσα εδάφη κατακτήσαμε οι Έλληνες, τα επιστρέφουμε στους Τούρκους. Όσα εδάφη κατακτήσαν οι Τούρκοι, τα κρατάν. Τέτοια συμφωνία είναι φοβερή. Σαν την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν με τον Τραμπ. Λοιπόν, και στη δεύτερη εισβολή, τότε καταλάβαν αυτό. Μπράβο. Τι θέλω να πω. Τότε αντιστάθηκε ο κόσμος. Ένας Μανώλης Μπικάκη ήρωας μόνος ένα παιδί. Κράτησε τη Λευκοσία μόνος. Ήταν 6 τουρκικά τάγκ και από πίσω ερχόταν εκατοντάδες Τούρκ. Είχε χαθεί μόνος του σε κάτι λόφους και με έναν μπαζούκα τα χτύψει με 6 βολές και τα 6. Και οι Τούρκοι γυρίσαν πίσω τρέχοντας. Τι θέλω να πω και ολοκληρώνω. Καλοκαίρι του 2010, αν θυμάμαι. 3,5 με 5,5, δεν με έφυγε ο ύπνος. Στο ρίκ το Κυπριακό είχε γίνει μεγαλύτερη συγκέντρωση που έχει γίνει σε χώρα στην τουρκοκατεχόμενη Κύπρο. Ξεσηκωθήκανε οι Τουρκοκύπροι που είχαν ένα επίπεδο και με τους Άγγλους και με τους Έλληνες και λέγανε, σύνθημα ήταν η ΑΕΣΕ να γυρίσει σπίτι. Όταν πήγαν οι Τούρκοι το 1974, το σύνθημα της επιχείρησης ήταν η ΑΕΣΕ να πάει διακοπές. Και να έχει συνεντεύξεις, κύριε Παρδάλη, επί δύο ώρες, να κλαις Τούρκο-Κύπριοι να μιλάνε τι καλά περνούσαμε με τους Έλληνες. Τότε ήταν 400.000 οι Ελληνόφωνοι και 100.000 οι Μουσουλμάνοι.
1: Ήταν αυτό το...
0: Στο ΡΙΚ.
1: Στο ΡΙΚ. Στο 2010.
0: Το βάλανε μάλιστα το 2010, θυμάμαι το καλοκαίρι, δεν θυμάμαι τώρα γιατί έχουν περάσει χρόνια, έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Και λέγανε τι καλά περνούσαν και τώρα που θέλουν να κάνουν δύο ομοσπονδίες. Έχουν φέρει από τα βάθη της Ανατολίας κάτι καθυστερημένους Τούρκους πιο χειρότερους και από τους Αφγανούς και τους Πακιστανούς τους κυνηγημένους και υποφέρουν όλοι οι Τουρκοκύπροι. Λέει, τι καλά περνούσαμε με τους Έλληνες και τα παιδιά μας έχουν φύγει στα χωριά των Τουρκοκυπρίων. Όλη η νεολαία έχει πάει στο Λονδίνο. Εγώ έχω φίλους χρηματιστές στο Λονδίνο. Έχουν Τουρκοκύπριο συναδέλφους επίπεδου. Λέει, τα παιδιά μας έχουν φύγει και δεν θέλουν καν να ξαναγυρίσουν. Και τώρα είναι 750.000 εκεί. Τι να ένωθουν.
1: Ευχαριστώ, κύριε Δημήτρη.
0: Εντάξει, καλό βράδυ. Συγγνώμη που σας ζάησα για την Κύπρο, το έχω πάρει λίγο πατριωτικά.
1: Ναι, εντάξει, ήταν ενδιαφέρον γιατί είχατε κάποιες αναφορές.
0: Και είχα πολλά, αλλά εντάξει, δεν μας παίρνει ώρα. Ευχαριστώ, καλά. Συγγνώμη για το βράδυ που τα πήραμε το κρανίο.
1: Όχι, εντάξει. Γεια σας, γεια σας. Κυρία Κατερίνα από τα Πετράλωνα, ελάτε. Κυρία Κατερίνα. Κυρία Αναστασία, για καλέστε πάλι την κυρία Κατερίνα, γιατί μάλλον έχει κλείσει. Κουράστηκε, βαρέθηκε, την πήρε ύπνος τη γυναίκα. Ό,τι και να είναι. 211-200-8-200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Studio papakirialfm.gr η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Γεια σας, κυριάκι από το Αμβούργο. Μου λέει εδώ ο κύριος Σάκης ότι παρακολούθησε στο ARD στο Welt Spiegel ένα ιδιαίτερο αξιόλογο, λέει, σχεδόν 45 λεπτό ντοκιμαντέρ στη γερμανική τηλεόραση, έτσι, για την Κρήτη και τα Βορίζια. Με σοβαρή δημοσιογραφική έρευνα παρουσίασε την παράνομη οπλοκατοχή, τις βεντέτες, τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η αστυνομία στην Κρήτη και μια πραγματικότητα που οι περισσότεροι τουρίστες δεν γνωρίζουν. Αναφέρθηκε επίσης σε δημόσιες δηλώσεις του Άδωνη Γεωργιάδη για την αυτοάμυνα, αλλά και στην κριτική ότι η κυβέρνηση και ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποφεύγουν αυστηρότερα μέτρα λόγω του πολιτικού κόστους. Αυτό που με εντυπωσίασε περισσότερο, μου γράφει εδώ ο κύριος Σάκης από το Αμβούργο, είναι ότι στη γερμανική δημόσια τηλεόραση αφιερώθηκαν σχεδόν 45 λεπτά σε μια τόσο σοβαρή δημοσιογραφική έρευνα. Αντίθετα, στην ελληνική τηλεόραση δεν θυμάμαι να έχω δει ποτέ ένα αντίστοιχο ντοκιμαντέρ για όσα συμβαίνουν στην Κρήτη. Συνήθως βλέπουμε μόνο σύντομα δελτία ειδήσεων και πολιτικούς στα πάνελ να αλληλοκατηγορούνται. Αχ, και να έχει παίξει κάποιο ντοκιμαντέρ για την οπλοκατοχή στην Κρήτη. Κάποιο αφιέρωμα θα γίνει σίγουρα.

0: Αλλά εν πάση περιπτώσει 45 λεπτά στη γερμανική τηλεόραση είναι ένα θέμα. Την έχουμε την κυρία Κατερίνα. Έλατε κυρία Κατερίνα.
1: Ναι, καλησπέρα.
0: Κλείστε τελείως το ραδιόφωνο σας.
1: Ναι.
0: Της είπα να κλείσω το ραδιόφωνο.
1: Δεν πήρα ύπνος και ξέρω.
0: Δεν πειράζει. Και σας ξυπνήσαμε. Κυρία Κατερίνα.
1: Ναι.
0: Θα
1: τώρα
0: με
1: είμαι μαζί σας.
0: Ωραία, θα με ακούτε από το ακουστικό. Ναι. Πολύ ωραία, από το τηλέφωνο. Ελάτε.
1: Ακούτε.
0: Βεβαίως.
1: Ναι. Ήθελα να πω ένα καλησπέρα.
0: Να πείτε.
1: Και όχι μόνο.
0: Ελάτε.
1: Καταρχάς, ήθελα να πω για την επέτειο σήμερα.
0: Ναι.
1: Τη μαύρη επέτειο. Ναι. Για την Κύπρο, αλλά προηγουμένως ο προηγούμενος
0: κύριος Δημήτρης από το Βόλο. Ναι,
1: ναι. Δεν ξέρω όλα αυτά από πού τα έχει εκμεύσει.
0: Τα έζησε και ως φοιτητής όταν είχε πολλούς φοιτητές από την Κύπρο.
1: Τώρα,
0: και,
1: ναι. Ναι. Η ιστορία δεν γράφεται έτσι. Η ιστορία έχει γραφτεί αλλιώς. Και ο πολλής κόσμος ξέρει τι έχει συμβεί.
0: Για πείτε μου εσείς τη δική σας οπτική της ιστορίας να ακούσω.
1: Να σας πω. Εγώ έχω ακούσει πολλά, γιατί έχω, τέλος πάντων, έχω γνωριμίες με κάποια Κύπρια φίλη και μια οικογένεια, οι οποίοι είναι και έχουν φύγει. Μέναν στην Κερίνια και είναι... Ζουν στη Λευκοσία τώρα.
0: Και τι σας είπανε, τι σας είπε.
1: Κύριε μου πούνε ότι το παιχνίδι είναι τα φυκέ. Για να πείσω μια λέξη. Θέλανε να καταρχάς να διώξουν, να μην πάω τόσο μακριά, γιατί από τα τρία και αυτά γίνανε πάρα πολλά. Θα έλθω όμως στο πρακτικό που είναι κατά του Μακαρίου.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, όλη η ιστορία είναι εκεί. Το πρακτικό βήμα έγινε για να γίνει η ένωση, ας πούμε η ένωση. Αλλά δεν ήταν αυτό, ήταν να καταρχήσουν αυτό το κομμάτι το οποίο κατέχουν μέχρι σήμερα, κύριε Παρδάλη.
0: Ναι.
1: Ήταν η συνωμοσία, Κίσιγκερ, κυρίως Κίσιγκερ, συνωμοσία... και των δυνάμεων που ήθελαν την... δυνάμεις εξτρεμιστές, οι οποίοι θέλουν να ενωθεί η Ελλάδα, η Κύπρος με την Ελλάδα. Μ' ακούτε?
0: Σας ακούω.
1: Ναι, λοιπόν. Δεν είναι όλη αυτή η ιστορία αυτή. Μετά έγινε το πραξικόπημα... και το Μακάριο. Έφυγε, εξορίστηκε πριν, μετά έγινε. Όλο το πρόβλημα ήταν το να φύγει ο Μακάριος. Διότι φεύγοντας ο Μακάριος θεώρησαν ότι μπορεί να είναι πιο εύκολο να γίνει. Να δικοτονήσει.
0: Να σας πω, θα κρατάτε καλά το ακουστικό. Και δεν θα το κλείνετε με το στόμα σας, γιατί δεν ακούγεστε.
1: Α, τώρα.
0: Ωραία.
1: Ναι, ψιλοκύμα. Συγγνώμη.
0: Ακούστε, ακούστε, επειδή είστε κουρασμένοι και σας ξυπνήσα. Όχι. Επειδή είστε κουρασμένοι και σας ξυπνήσαμε.
1: Πρέπει να σας πω και κάτι άλλο. Όχι, δεν είμαι κουρασμένη καθόλου. Θέλω να αποσταθώ και κάτι άλλο ακόμα. Αφήστε την Κύπρο.
0: Έλα.
1: Είναι μια ιστορία, μ' ακούτε. Μ' ακούτε?
0: Ναι, σας ακούω βέβαια, πάντα.
1: Είναι μια ιστορία η οποία δεν είναι δικό μας. Είναι του λαού και της Κύπρου και της Ελλάδος είναι. Αλλά εμείς δεν μπορούμε να το λύσουμε, διότι υπάρχει ο φάκελος της Κύπρου, ο οποίος δεν έχει ανοίξει ακόμα, και άλλα πολλά. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι άνθρωποι καταστράφηκαν, άνθρωποι χάσαν τη ζωή τους, υπάρχουν ακροούμενοι. Υπάρχουν τέλος πάντων πολλά. Ας το αφήσω. Να πάω στο δεύτερο θέμα που θέλω. Να σας πω για τον Καβάφη. Γιατί έχω βγει τα ρούχα μου. Μα ακούτε.
0: Μην με ξαναρωτήσετε όμως. Σας είπα, σας ακούω.
1: Τι μου μιλάτε, γι' αυτό.
0: Δεν με ρωτάτε κάτι για να σας μιλήσω.
1: Καλά. Θα σας πω λοιπόν να μου μιλήσετε. Mm. Θεωρείτε σωστό κάποιος ή κάποια να βγαίνει στον αέρα και να κατηγορεί, όχι να κατηγορεί, να μιλάει έτσι ασύστολα για κάποιον. Για μένα είναι ο αγαπημένος μου, ο προεδρεμένος μου Καβάφης, αλλά να μιλάει με αυτόν τον τρόπο. Εγώ δεν μιλάω για τον ποιητή, μιλάω για τον άνθρωπο. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχω διαβάσει τη ζωή του, έχει αφιερώσει όλη τη ζωή να γράφει. Έχει γράψει, δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει πολύ τον Καβάφη, έχει γράψει αριστουργήματα. Στη δική του διάλεκτο την Αλεξανδρίνη, διότι ήταν από την Αλεξάνδρεια, το ξέρετε, έτσι, εκεί γεννήθηκε. Λοιπόν, θεωρώ λοιπόν ότι δεν είναι σωστό να αφήνουμε τον καθένα, συγγνώμη που μιλάω έτσι, να εκφράζεται έτσι. Δεν έπρεπε να το χειριστείτε καν το θέμα έτσι. Και από την μία μεριά και από την άλλη μεριά. Λοιπόν, αυτό ήθελα να σας πω.
0: Για ποιο λόγο λέτε, κυρία Κατερίνα, ότι δεν θα έπρεπε? Κάποιος ακροατής ή κάποια ακροάτρια έχει μια προσωπική άποψη. Μισό λεπτό. Για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει γράψει τη δική του ιστορία στις τέχνες και τα γράμματα της χώρας. Εγώ ας πούμε είχα δει το, και το ξαναλέω με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, το αφιέρωμα που είχε κάνει η εκπομπή «Η Μηχανή του Χρόνου» στη ζωή του Καβάφη.
1: Σύμφωνη.
0: Ωραία, εγώ... η προσωπική του ζωή, που είναι δικό του, είναι θέμα του καθενός και κανονικά δεν πρέπει να μας απασχολεί, είχε δημιουργήσει τεράστιο θόρυβο εκείνη την εποχή.
1: Δεν νομίζω το τεράστιο θόρυβο.
0: Τεράστιο.
1: Όχι, εγώ...
0: Τεράστια. Και έχουν τοποθετηθεί και καθηγητές πανεπιστημίου αναφορικά.
1: Ήταν η εποχή και η επαντάλη τότε.
0: Μισό λεπτό να σας πω. Καθηγητές πανεπιστημίου τοποθετήθηκαν πρόσφατα αναφορικά με το θέμα του αν είχε πρόβλημα αλκοολισμού ή όχι. Υπάρχουν καθηγητές οι οποίοι διαφωνούν ως προς αυτό. Έχει γίνει πολύ μεγάλη αναφορά στην ομοφιλοφιλία του και στο ότι η Αλεξάνδρα.
1: Αυτό μας αφορά, κύριε Παρδάλη, με συγχωρείτε. Μας αφορά. Μας αφορά ο καθένας τι κάνει στο κρεβάτι.
0: Θέλετε να σας πω μισό λεπτό? Ναι. Εμένα προσωπικά δεν με αφορά καθόλου.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν άλλοι άνθρωποι που τους αφορά.
1: Κακός.
0: Ναι,
1: κακός,
0: μισό λεπτό. Ναι. Είπα και πριν ότι ο Καβάφης έζησε σε μια εποχή που η ομοφιλοφιλία ήταν κάτι τελείως διαφορετικό από αυτό. Είχε τελείως διαφορετική αντιμετώπιση από αυτήν που έχει τώρα. Την ίδια εποχή, ξαναλέω, στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο Όσκαρ Ουάιλντ φυλακίστηκε για τον ίδιο λόγο.
1: Δεν συγκρίνω τον Καβάφη με τον Όσκαρ Ουάιλντ.
0: Όχι,
1: είναι μεγάλος, μπορεί να είναι μεγάλος.
0: Δεν καταλαβαίνετε τι προσπαθώ.
1: Να ήταν μεγάλος,
0: ναι.
1: Αλλά καμία σχέση.
0: Ναι,
1: με τον
0: άλλο προσπαθώ να σας πω.
1: Ναι, ναι.
0: Ο προσωπικός βίος του καθενός δεν σημαίνει ότι γίνεται αποδεκτός με βάση το έργο του. Εγώ το έργο του Καβάφη το θαυμάζω. Τον τρόπο ζωής του όχι.
1: Είναι θέμα παιδείας, κύριε Παρδάλη.
0: Τι εννοείτε?
1: Είναι ο καθένας, ναι, έχει πρόβλημα με τον Καβάφη ή με τον οποιοδήποτε Καβάφη ο οποίος έχει αυτό το, ας πούμε, κουσούρι.
0: Όχι, όχι, μισό λεπτό. Εσείς το λέτε
1: λαϊκά
0: κουσούρι. Εγώ δεν χαρακτηρίζω
1: εμένα
0: τίποτα.
1: Εμένα δεν με απασχολεί καν και δεν το κατονομάζω και έτσι.
0: Εσάς δεν σας απασχολεί. Άλλους ανθρώπους σας απασχολεί. Τι να κάνω εγώ τώρα?
1: Να μην αναφέρουμε στο ραδιόφωνο.
0: Να τους λογοκρίνω.
1: Ότι ήταν άσχημος, ότι ήταν εκείνο, ότι ήταν ασάλ. Αν διαβάσετε όλα τους απείλματα, κύριε Παρδάλη,
0: ναι,
1: να δείτε ότι το φέρει βαρέως. Το ξέρει, το φέρει βαρέως και όλη του η ποιήση στηρίχτηκε, έχει τον πόνο αυτή τη ιδιομορφία τέλος πάντων που είχε. Λοιπόν, και γι' αυτό έγραψε αριστολήματα, κύριε Παρδάλη.
0: Εγώ θεωρώ, εγώ θεωρώ ότι έγραψε αριστολήματα γιατί ήταν έξοχο μυαλό. Και όχι επειδή, όπως λέτε εσείς, είχε κουσούρι, δεν ξέρω εγώ τι άλλο.
1: Όχι, δεν εννοώ αυτό. Απλά ο κάθε άνθρωπος, όπως ήταν ο Καβάφης, ο οποίος ήταν όχι μόνο νοήμων, ήταν μια βιοφυΐα ο κύριος ο Καβάφης.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό ακριβώς είχε συνέστηση στο τι συμβαίνει με τον εαυτό του, με τη ζωή του, με όλα αυτά.
0: Ωραία, και γιατί κάποιος δεν μπορεί να διαφωνεί με τον τρόπο ζωής του?
1: Διότι στη ζωή μπορούμε να είμαστε να μην πειράζουμε τον άλλον και να προσφέρουμε στην ανθρωπότητα αυτό το οποίο προσέφερε ο Καβάφης, κύριε Καπαρδάντη μου. Εντάξει, νομίζω ότι οι άνθρωποι σαν τον Καβάφη ή σαν ορισμένους μεγάλους που έχουμε, μ' ακούτε?
0: Ναι. Με έχετε ρωτήσει 10 ναι. φορές, αν
1: καλά
0: σας ακούω.
1: Ναι. Λοιπόν, δεν βγαίνουν πάρα πολύ συχνά.
0: Ωραία, να σας κάνω μια ερώτηση. Μπορεί το έργο ενός ανθρώπου να είναι παράδειγμα προς μίμηση και ο ιδιωτικός του βίος παράδειγμα προς αποφυγή?
1: Εμένα, κύριε Βαρδάλη, δεν με διαπασχολεί πολύ είτε η προσωπική του ζωή είτε το τι έκανε για κανέναν άνθρωπο. Τώρα και μετά και πάντα και πριν δεν με απασχολεί η προσωπική ζωή κανενός.
0: Ναι, ούτε εμένα. Υπάρχουν άνθρωποι όμως που τους απασχολεί.
1: Κακώς.
0: Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα, να τους κρεμάσουμε?
1: Όχι βέβαια, δεν ποιος το είπε. Είναι θέμα παιδείας, το πώς μεγαλώνει κανείς τη ζωή του, το τι έχει για πρότυπα, το τι αν έχει διαβάσει, αν έχει μελετήσει διάφορα πράγματα. Είναι θέμα παιδείας, καθαρά, κύριε Παρδάλη. Λοιπόν, αν διαβάσει κανείς, επειδή έχω διαβάσει πάρα πολλά, δηλαδή πολλή ποιήση, πολλά βιβλία, πολλά πάρα πολλά βιβλία, πιστεύω ότι για μένα όλα αυτά, σε αυτόν τον κόσμο, είναι όλα ασήμαντα. Σημασία έχει το να είσαι κάποιος, το αν μπορέσεις και αφήσεις σε αυτόν τον κόσμο κάτι, είναι πολύ μεγάλη υπόθεση.
0: Πάντως, επιτρέψτε μου να σας πω, κυρία Κατερίνα, και εγώ θεωρώ ότι τα προσωπικά πάθη του καθενός είναι ασήμαντα, αλλά θεωρώ απόλυτα υποκριτικό κάποιος ο οποίος έχει προσφέρει σε ένα τόπο τα προσωπικά του πάθη να τα θεωρούμε ασήμαντα, ενώ κάποιος που έχει τα ίδια πάθη αλλά δεν έχει προσφέρει κάτι στον τόπο να είναι αποδιοπομπαίος.
1: Έχει βλάψει κάποιον ο Καβάφης?
0: Δεν ακούσατε, δεν καταλάβατε τι είπα. Λέω ότι θεωρώ πολύ εξόχως υποκριτικό κάποιος ο οποίος έχει προσφέρει πολλά σε ένα τόπο με το έργο του να θεωρούνται ασήμαντα τα προσωπικά του πάθη, ενώ κάποιος άλλος που έχει τα ίδια πάθη αλλά δεν έχει προσφέρει κάτι στον τόπο του να θεωρείται αποδιοπομπαίος.
1: Γιατί, για ποιον μιλάτε?
0: Για τον οποιοδήποτε. Για μένα. Εάν εγώ είμαι τζογαδόρος, αλκοολικός και ομοφιλόφιλος, το πιθανότερο είναι να είμαι και στο περιθώριο της κοινωνίας. Δεν έχω να προσφέρω κάτι σε αυτόν τον τόπο. Αν όμως κάποιος έχει προσφέρει σε αυτόν τον τόπο και έχει ζήσει ένα τέτοιο βίο, ο βίος του δεν μας ενδιαφέρει. Ούτε εμένα με ενδιαφέρει ο βίος του Καβάφη. Αλλά θεωρώ υποκριτικό, επειδή κάποιος έχει προσφέρει, να διαγράφουμε το βίο του, που συνεχίζει να μην με απασχολεί.
1: Διαφωνώ απόλυτα.
0: Ναι, καλά, μπορείτε. Προφανώς.
1: Και ιδίως μαζί σας, κύριε Παρδάλη.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτό και νομίζω ότι θα πρέπει να πάρετε τα βιβλία.
0: Δεν χρειάζεται να πάρω τα βιβλία του Καβάφη, τα έχω διαβάσει όλα. Δεν συγχαίω το έργο του Καβάφη με τη ζωή του.
1: Εντάξει, δικό σας πρόβλημα. Αυτό που θέλω
0: πρόβλημα δεν το θεωρώ.
1: Για να τελειώνω, είναι ότι έχω διαβάσει όλη τη ζωή και ξέρω, έχω διαβάσει και το πώς ακριβώς συνέβη τον Καβάφη σαν νεωρό παιδί να υποστεί το τραύμα το οποίο έχει το κουβάλι σε όλη του τη ζωή. Μεγάλωσε στην Κωνσταντινούπολη από την Αλεξάνδρεια. Οι γονείς του τον έστειλαν στην Κωνσταντινούπολη και εκεί είχε επαφές με τέτοιους τύπους. Και, λοιπόν, και γι' αυτό ακριβώς πιστεύω ήταν θέμα συγκυρίας, δεν ξέρω τι ήταν. Γι' αυτό ακριβώς και έγινε αυτό που έγινε. Ήταν γι' αυτό ένα σημείο, τέλος πάντων, στην πορεία.
0: Γιατί ψάχνετε να δικαιολογήσετε το τι έχει συμβεί στη ζωή του Καδάφη? Εκείνος ξέρει, εκείνος ήξερε.
1: Μέσα από τα βιβλία του και μέσα από τα ποίηματά του, κύριε Παρδάλη, έχω καταλάβει το ποιόν του ανθρώπου, το ποιόν αυτό το οποίο κουβαλούσε μαζί του. Όλο αυτό που έγραψε, όλα αυτά τα πράγματα που έγραψε. Και γι' αυτό ακριβώς είναι ένας από τους ανθρώπους τους οποίους όχι λατρεύω, θαυμάζω. Καταλάβατε. Το ποιόν του, σας είπα, δεν με ενδιαφέρει.
0: Εσάς όχι και εμένα όχι, άλλους ανθρώπους ενδιαφέρει τι να κάνουμε τώρα.
1: Και θα κάνουμε τίποτα, κύριε Παρδάλη. Θα μου βάλετε ένα τραγούδι να ακούσω. Μ' ακούτε?
0: Δεν θα προλάβω γιατί έχω κι άλλο ένα κράτη.
1: Θέλω να μου βάλετε το τραγούδι με το Μαρίνο.
0: Δεν ξέρω αν θα προλάβω. Μπορεί αύριο. Ευχαριστώ, κυρία Κατερίνα.
1: Εγώ.
0: Καλό βράδυ, να είστε καλά.
1: Καλό βράδυ, γεια σας.
0: Ο κύριος Δημήτρης από τα Δερβενάκια, τελευταία γραμμή. Ελάτε, κύριε Δημήτρη.
2: Καλώς τον, ναι. Καλησπέρα.
0: Γεια σας, κύριε Δημήτρη.
2: Τι κάνεις?
0: Καλά, λέω.
2: Υπομονή.
0: Όχι, καλά, εντάξει, υπομονή.
2: Τι να κάνουμε, Ερμαν. Εγώ. Πάλι μου δίνεις τη διευθύνση ακριβώς. Εγώ λέω Κορινθία, εσύ με βάζεις Δερβενάκια, με παραδίνεις. Και τα Δερβενάκια,
0: ναι.
2: Μόνο εγώ είμαι εδώ. Και με ακούει όλος ο κόσμος.
0: Τι, ένας άνθρωπος είναι στα Δερβενάκια?
2: Ένας άνθρωπος είμαι, με τι είμαι. Ένας είμαι, ο κακομύρης.
0: Εντάξει.
2: Τέλος πάντων. Εγώ, Μάνο, δεν έχω διαβάσει, δεν έχω... Στο σχολείο, κακήν κακό, στο λύκειο έβγαλα. Κακομύρης, εδώ με στην ερμηνιά. Λεωφορεία καβάλαγα μες στον πάγο να πάω στο σχολείο μου. Δεν έχω διαβάσει, δεν είμαι διαβασμένος.
0: Δεν έχει σημασία.
2: Δυστυχώς το ήθελα, δυστυχώς δεν μπόρεσα. Ξέρω εγώ. Μετά το στρατό εκεί κάθισα μοναχός μου, διάβαζα κάποια πράγματα. Και άνοιξε λίγο το μυαλουδάκι μου. Εκείνο που μου έχει μείνει είναι ότι ξέρω ότι τίποτα δεν ξέρω.
0: Καλό, σημαντικό είναι αυτό.
2: Έχουμε γεμίσει όλοι να... Εγώ ξέρω, εγώ κάνω, εγώ... Όχι, τίποτα δεν ξέρω. Τίποτα δεν ξέρω. Όλοι πτυχία, όλοι ιστορίες, όλοι οικονομικά, όλοι... Τέλα. Εντάξει, ωραία, οικονομήσαμε. Τώρα τι γίνεται?
0: Έλατε.
2: Τι γίνεται τώρα? Εδώ δεν πάμε καλά. Το έχουν καταλάβει. Δεν πάμε καλά. Κάθε μέρα που περνάει δεν πάμε καλά. Μειώνεται ο πληθυσμός μας. Καλά τα οικονομικά στοιχεία εμένα δεν με ενδιαφέρουν. Δεν ξέρω, σκόψει το λαιμό τους οι τραπεζίτες. Δεν πάμε καλά. Εδώ υπάρχει κάτι να κάνουμε. Δεν μας ενδιαφέρει. Εμείς να είμαστε καλά. Δεν τρέχει τίποτα από εκεί και πέρα. Έλεγε η κυρία για τον Καβάφη. Μεγάλος, σπουδαίος.
0: Βέβαια.
2: Σπουδαίος. Κι άλλοι ήταν σπουδαίοι. Πολλοί έχουν περάσει τεράστια ονόματα. Που όλη η γη δεν τα έχει αυτά τα ονόματα που έχουμε εμείς.
0: Ναι.
2: Δεν το λέμε για να πενευτούμε ότι οι άλλοι ήταν στα δέντρα και εμείς. Δεν το λέω έτσι, κατάλαβες?
0: Κατάλαβα πώς το λέτε, ναι.
2: Εγώ θα σταθώ σε δύο ονόματα, επειδή κάτι ανέφερε η κυρία για το... Γιατί σεξουαλική της τοποθέτηση, ας πούμε, τους ανθρώπους. Τι έχει να κάνει με εμάς αυτό?
0: Τίποτα.
2: Και... Γιατί τους ενόχλησε? Εγώ
3: Δύο ονόματα θα αναφέρω, έτσι που μου έρχονται πρόχειρα. Ένας Μάνος Χατζηδάκης και ένας Μαρίνος. Που το είχαν πει οι άνθρωποι μόνοι τους. Και σε χρόνια δύσκολα, έτσι.
0: Σωστό.
3: Λοιπόν, τι... Τους ενόχλησε κανείς?
0: Το αν τους ενόχλησε κανείς δεν το ξέρω.
3: Ναι, το ξέρω.
0: Ξέρω όμως, ότι υπήρξε μία εποχή πρωτοσέλιδο εφημερίδας που έβριζε με ποταπό τρόπο το Χατζηδάκι.
3: Καθάρματα. Αφού είναι καθάρματα, ήταν και δεξιός και εκείνος ο συγχωρεμένος. Μήπως πήραξε το δεξιός και όχι το... Εγώ δεξιός δεν είμαι, βέβαια.
0: Τι ξέρω. Όσο είχε πει. Εγώ τους ανθρώπους δεν τους χωρίζω ούτε σε δεξιούς ούτε σε αριστερούς.
3: Έτσι, βέβαια. Για κανιά βριανή θα λες.
0: Ελάτε.
3: Καμιά αυριανή θα λες.
0: Δεν ξέρω. Ελάτε.
3: Τέλος πάντων, εγώ σου λέω, οι άνθρωποι ήταν ποιότητα. Ήταν, τι να πούμε τώρα. Ορισμένοι τώρα το έχουν κάνει και επάγγελμα να λένε ότι ανήκωσε εκείνο το φίλο για να πουλάνε, δεν ξέρω τι να σου πω.
0: Οι άνθρωποι αυτοί που αναφέρατε έζησαν μια εποχή που δεν πουλάγε.
3: Δεν ξέρω. Αφήσαν παρακαταθήκη. Για μένα. Ήταν άνθρωποι σπουδαίοι. Τώρα τι κάνανε από εκεί και πέρα, όπως και άλλοι ήτανε, που σπουδαίοι που δηλώναν ότι είχαν 20 γυναίκες. Δεν ξέρω εγώ τι κάνανε. Δεν τα ξεχωρίσουμε αυτά τα πράγματα.
0: Εγώ αυτό, κύριε Δημήτρη, που λέω ότι είναι υποκριτικό, δεν το λέω για σας, το λέω γενικά και για μένα, για όλους μας, είναι ότι όταν διαφωνούμε με κάτι που αφορά τον προσωπικό βίο κάποιου, εφόσον μπαίνουμε στη διαδικασία, γιατί εμένα, ξαναλέω, μου είναι παγερά διάφορο το τι κάνει ο καθένας, εκτός αν είναι παιδεραστής, έτσι.
3: Ναι.
0: Και δολοφόνος. Λοιπόν, όταν λοιπόν κατηγοριοποιούμε τους ανθρώπους με βάση τις σεξουαλικές τους προτιμήσεις, τα πολιτικά τους πιστεύω, το τρόπο ζωής τους, αν ο βίος τους είναι συνετός ή όχι, αν πίνουν, αν χαρτοπέζουν, αν δεν ξέρω εγώ τι, αλλά αν όλα αυτά τα κάνει κάποιος που έχει προσφέρει στο κοινωνικό σύνολο ή στη χώρα, δεν παίζουν ρόλο.
3: Κατάλαβα και πριν το
0: πες, κυρία. Εγώ αυτό λέω.
3: Το κατάλαβα.
0: Εμένα προσωπικά μου είναι αδιάφορο και στη μία περίπτωση και στην άλλη, γιατί ο καθένας στη ζωή του την κουμαντάρει όπως θέλει. Άμα θες να πας να πέσεις πάνω στα βράχια, πήγαινε πέσε πάνω στα βράχια.
3: Το θέμα είναι να μην πάρει στο λαιμό σου κάποιον.
0: Έτσι. Ξεκάθαρο είναι.
3: Έτσι. Και εμένα μου αρέσει να πίνω, Μάνο. Αλλά δεν θα καβαλήσω.
0: Το δικό σας το σηκώτη δημιουργείται πρόβλημα, όχι στο δικό μου.
3: Το θέμα είναι να μην πάρω στο λαιμό μου κανέναν άνθρωπο.
0: Ναι, λέω. Ναι, καλά, προφανώς. Αλλά θέλω να πω ότι ο καθένας τα πάθη του.
3: Ναι, κατάλαβα.
0: Τα πάθη του καθενός πρόβλημα στον ίδιο δημιουργούν. Εκτός είπα, εάν δύο συγκεκριμένες κατηγορίες ανθρώπων ξεχώρισα. Τους φωνιάδες και τους παιδεραστές. Λοιπόν,
3: τα καθάρματα.
0: Έτσι, λοιπόν. Αλλά όλα τα άλλα πάθη είναι πάθη που δημιουργούν. Βέβαια, οι προεκτάσεις αυτών των παθών μπορούν να δημιουργήσουν πρόβλημα και στο κοινωνικό σύνολο. Στην οικογένεια, στο παιδί, οπουδήποτε. Αλλά αυτό δεν θα το κρίνω εγώ. Ποιος είμαι εγώ που θα κρίνω?
3: Όχι, θα το κρίνεις και εσύ, Μάνο.
0: Δεν θα το κρίνω, γιατί δεν θα το κρίνω. Δεν θα το κρίνω, κύριε Δημήτρη, γιατί έχω καμπούρα κι εγώ.
3: Άκουσε με, μωρέ, Μάνο. Είσαι ένας άνθρωπος που έχει ένα μικρόφωνο εκεί, που σε ακούει κόσμος, που έχεις μια ποιότητα. Στο έχω πει και άλλες φορές.
0: Ναι, αλλά έχω καμπούρα και εγώ. Δεν γίνεται,
3: δεν γίνεται
0: να έχεις καμπούρα και να κρίνεις τους άλλους.
3: Εντάξει. Όχι, θα κρίνεις. Εσύ έχεις ένα ρόλο που πρέπει να κρίνεις. Είσαι ένας δημοσιογράφος και καλός δημοσιογράφος.
0: Αφήστε το αυτό.
3: Εσύ θα κρίνεις.
0: Καλά, μιλάμε τώρα για επιπροσωπικού, δεν μιλάμε τώρα για πολιτική και για τέτοια. Εκεί είναι προφανώς. Άλλο, εκεί αυτό είναι η δουλειά μου.
3: Τα ίδια είναι. Αχταρμάς έχουμε γίνει. Ας πω κάτι να σας στεναχωρήσω.
0: Έλα, εμένα.
3: Για να κλείσουμε.
0: Θα κλείσουμε και θα με στεναχωρήσετε για να κλείσουμε. Άντε, πάμε.
3: Θα σας στεναχωρήσω, σου λέω.
0: Πείτε το.
3: Λοιπόν, είδες τη γνώμη μου για το. Τα έχουμε πει για το Τσίπρα και τα λοιπά.
0: Ναι.
3: Δυστυχώς θα τον ψηφίσω μόνο.
0: Ναι, και γιατί να με στεναχωρήσετε.
3: Μα σου λέω θα σε στεναχωρήσω.
0: Εμένα.
3: Κάτι ξέρω που σου λέω. Τα έχουμε πει και άλλη φορά.
0: Εντάξει.
3: Όχι, δεν σου το λέω, μωρέ, ότι... Ναι, σιγά.
0: Θα κινηθώ πάντως απόψε, να ξέρετε.
3: Σκασίλα σου. Όχι, έτσι το λέω.
0: Όχι, όχι, σκασίλα μου δεν είναι τίποτα. Αλλά ότι θα κινηθώ απόψε, θα κινηθώ.
3: Θα κοιμηθείς και θα δεις και το καλύτερο
0: όνειρο
3: με την ευχή μου.
0: Μακάρι.
3: Με την ευχή μου.
0: Να είστε καλά, κύριε Δημήτρη.
3: Θα έχεις πάντα την ευχή μου, μάνα μου. Γιατί
0: καλά.
3: Είσαι καλός άνθρωπος. Με ξεκουράζεις εδώ στην ερημιά που είμαι. Φιλάω τα μηχανήματα.
0: Χαίρομαι.
3: Και με ξεκουράζεις. Είσαι καλό παιδί. Και μακάρι κάποια στιγμή να δώσει ο Θεός να σμίξουμε και από κοντά.
0: Μακάρι.
3: Αμήν ο κύριος.
0: Μακάρι.
3: Άντε,
0: ευχαριστώ κύριε Δημήτρη. Καλή βάρδια, καλό ξημέρωμα. Να είστε καλά.
3: Γεια
0: σας, γεια σας. Λάσκαρης Αγοραστός στη ρύθμιση των ήχων. Αναστασία Κυρκελεζίου στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Δημήτρης Σταυρακάκης στην αθλητική σας ενημέρωση. Πελαγία Κατσούλη στα δελτία ειδήσεων. Ελένη Κατσαμπέκη 9 με 11 μαζί. Γιώργο Τσιβελεκίδης νωρίτερα στην ρύθμιση των ήχων. Μανώλης Παρδάλης στο μικρόφωνο απόψε, αύριο δηλαδή, αλλά απόψε πια, γιατί έχει περάσει. Είμαστε στην 21η του μηνός. Στις 9 εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο προφυλαχθείτε σήμερα, γιατί θα ανέβει λίγο παραπάνω το θερμόμετρο, οπότε πάρτε τα μέτρα σας, γιατί η εγκύκλειος δεν προστατεύει, η εγκύκλειος προειδοποιεί. Εσείς κάντε αυτά που χρειάζεται να κάνετε για να περάσει και αυτή η μέρα χωρίς προβλήματα και έχει ο Θεός.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 2. Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
4: Καλώς ήρθατε!
1: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Αν κάποιος θελήσει να ανατρέξει στην ιστορία της σύγχρονης μουσικής των τελευταίων 50 ετών, θα μπορέσει άνετα να αναφέρει δεκάδες σημαντικά συγκροτήματα και αναρρύθμιτους τραγουδιστές. Όμως, όσον αφορά τις γυναικείες φωνές, είναι σίγουρο ότι μία από τις επιλογές του θα είναι αυτή της Mary, Catherine, Isabel, Bernadette, O'Brien. Μπερδευτήκατε! Αυτό που μόλις ακούσατε είναι το πραγματικό όνομα της Dusty Springfield. Το όνομα Dusty το πήρε επειδή είχε γεννηθεί σε μία από τις πιο βρώμικες γειτονιές του Βόρειου Λονδίνου εκείνη την εποχή, τον Απρίλιο του 1939. Η Dusty δεν έδειχνε ιδιαίτερο ζήλο για την παρακολούθηση των μαθημάτων της στο σχολείο, προτιμούσε να παίζει με την κιθάρα που της είχαν κάνει δώρο οι γονείς της όταν ήταν 11 ετών και να ονειρεύεται την επίσκεψή της σε διάφορα μέρη του πλανήτη. Τελικά θα καταφέρει να κάνει ντεμπούτο δισκογραφικά στις 8 Νοεμβρίου του 1963 σαν Dusty Springfield με την πρώτη της επιτυχία, το I Only Want To Be With You.

I only want to be with you. Η πρώτη επιτυχία στην καριέρα της Dusty Springfield από το 1963. Αφιέρωμα λοιπόν απόψε εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο στην βασίλισσα της pop, στην βασίλισσα της λευκής soul μουσικής, μια τραγουδίστρια από τις σημαντικότερες στην Μεγάλη Βρετανία, στην Dusty Springfield. Με τον Νίκο Σαπρανίδη να βρίσκεται στην επιμέλεια του ήχου, την Λίτσα Τσεφεράκου στο τηλεφωνικό κέντρο και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη στο μικρόφωνο του Real. Studio atrialfm.gr και 211-200-8200. Για τα μηνύματά σας, κυρίως όμως για τα σχόλιά σας για την Dusty Springfield ή για τα αγαπημένα σας τραγούδια από εκείνη. Δεν είναι πολλοί οι καλλιτέχνες που κατάφεραν να ηχογραφήσουν ένα τραγούδι των Bert Bacharach και Hal David που το είχε ήδη ερμηνεύσει η μούσα τους, η Dionne Warwick, και να καταφέρουν να σημειώσουν μια καλύτερη ερμηνεία. Μία από τις ελάχιστες αυτές εξαιρέσεις συνέβη το 1964 με την ερμηνεία της Dusty Springfield στο Wishing and Hoping.

Μία από τις ελάχιστες φορές λοιπόν που μία διασκευή σε τραγούδι που έχει ερμηνεύσει Dionne Warwick κατάφερε να σταθεί εξαιρετικά και να σημειώσει και αυτό επιτυχία ήταν η διασκευή του Wishing and Hoping από την Dusty Springfield το 1964. Όταν τελείωσε το γυμνάσιο, για κάποιους μήνες έγινε πολίτρια σε κατάστημα δίσκων για να ζει από κοντά τον κόσμο της μουσικής. Όταν τελείωνε η ημέρα και αφού ήδη είχε σφουγγαρίσει το πάτωμα, γύριζε στο σπίτι της και έπιανε τα αγαπημένα της μουσικά όργανα, την κιθάρα και τα drums. Σύντροφο σε αυτή την καθημερινή ενασχόληση είχε τον κατά 4 χρόνια μεγαλύτερο αδερφό της με το ελληνικό όνομα Διονύσιος, τον Dionne, ο οποίος αργότερα θα γίνει και εκείνος γνωστός ως Tom Springfield.

Στην κορυφή των απόψινών σας, δικών σας επιλογών, είναι και το You Don't Have To Say You Love Me, το οποίο θα έρθει σε πολύ λίγο. Γεια σου Μαριλού, πολλούς χαιρετισμούς στην Βίκη, Σόφη, θα το ακούσουμε σε λίγο το You Don't Have To Say You Love Me. Καλησπέρα στον Νίκο, στην Εβίτα, στην Λίζα, γεια σου Βαγγέλη στο Μόντρεαλ. Τζουλιέτα, έχω σημειώσει ήδη την επιλογή σου, καλώς ήρθες Βάγκο. Πίσω στα τέλη της δεκαετίας του 50, η Ντάστι Σπρίνγκφιλντ συνεχίζει τα μαθήματά της στο σχολείο Σεντ Αν στο δυτικό Λονδίνο. Και τότε θα φτιάξει μαζί με δύο συμμαθητριές της το πρώτο συγκρότημα με το όνομα Lana Sisters. Η Ντάστι θα παίζει ακουστική κιθάρα, θα κάνει φωνητικά και θα διαλέγει το ρεπερτόριο. Το συγκρότημα θα κάνει κάποιες περιοδίες με τον Adam Faith, γνωστό τραγουδιστή εκείνη της εποχής, και η Ντάστι θα αποκομίσει σημαντικές εμπειρίες. Στις αρχές της δεκαετίας του 60, και αφού ήδη έχει περάσει μερικά χρόνια εργαζόμενη σε διάφορες δουλειές στην πόλη, όπως υπάλληλος σε καθαριστήριο, σε ένα άλλο κατάστημα δίσκων και σε ένα πολυκατάστημα, η Ντάστι συνέχισε να κάνει πρόβες με τον αδελφό της στον γκαράζ του σπιτιού της και παράλληλα άρχισε να εμφανίζονται σε μικρά κλαμπς. Μαζί με τον φίλο του αδελφού της, Tim Field, θα φτιάξει τους Springfields και θα γνωρίσουν την πρώτη τους επιτυχία σε Αγγλία και Αμερική το 1962. Σε μια χρονική περίοδο που οι Βρετανοί καλλιτέχνες που έκαναν επιτυχία εκεί μετριούνταν στα δάχτυλα του ενός χεριού και 15 μήνες πριν την εμφάνιση των Beatles στα αμερικάνικα charts. Όμως το συγκρότημα των Springfields θα διαλυθεί καθώς θα αποχωρήσει ο Tim Field, ενώ η φιλοδοξία της Ντάστι για προσωπική καριέρα και η διάθεση του αδελφού της να αφοσιωθεί σε σύνθεση τραγουδιών θα οδηγήσει σε αυτόν τον δρόμο.

I just don't know what to do with myself. Άλλο ένα τραγούδι των Bert Bacharach και Hal David, το οποίο έγινε επιτυχία για την Dusty Springfield το 1964. Λέγαμε λοιπόν για την περίοδο που βρίσκεται στο συγκρότημα των Springfields. Από εκεί θα κρατήσει λοιπόν το επίθετό της για την υπόλοιπη καριέρα της, καθώς όπως σας είπα, το πραγματικό της όνομα είναι Mary Isabel Catherine O'Brien. Και όπως υποδηλώνει μάλιστα το επίθετό της, είναι και Ιρλανδέζικης καταγωγής. Γεννημένη όμως στο Λονδίνο και μάλιστα σε μια συνοικία που, επειδή εκείνη την περίοδο χαρακτηρίζονταν σαν βρώμικη, κράτησε και το προσωνύμιο Dusty. Έτσι λοιπόν βγήκε το όνομά της σαν Dusty Springfield. Οι Springfields λοιπόν θα διαλυθούν στα τέλη του 1962. Ωστόσο η Dusty θα προλάβει να τραγουδήσει μια σύνθεση του αδελφού της που είχε δημιουργηθεί για το συγκεκριμένο συγκρότημα. Ένα τραγούδι με τον τίτλο Summer is Over.

Summer is over. Τραγούδι λοιπόν που έγραψε ο αδερφός της Dusty Springfield, ο Tom. Αφιερωμένο απόψε στην Άννα και στον Χρήστο που ήταν στις επιλογές τους. Βρισκόμαστε λοιπόν στη δεκαετία του 60. Εκείνη την περίοδο στην Ιταλία και συγκεκριμένα στα φεστιβάλ του Σαν Ρέμο γίνονταν προσκλήσεις σε καλλιτέχνες τόσο από τη Μεγάλη Βρετανία όσο και από την Αμερική, οι οποίοι εμφανίζονταν στο φεστιβάλ ερμηνεύοντας τραγούδια εκτός συναγωνισμού και με αυτόν τον τρόπο κατάφεραν να ανοίγουν και την ιταλική αγορά. Καλλιτέχνες όπως για παράδειγμα ο Louis Armstrong, ο Wilson Pickett έχουν εμφανιστεί σε φεστιβάλ του Σαν Ρέμο. Κάτι αντίστοιχο έγινε και το 1965 με την Dusty Springfield.

Λίγο πριν το διαφημιστικό διάλειμμα, ακούσαμε την Dusty Springfield να ερμηνεύει στα ιταλικά το Di Fronte L'Amore. Ήταν από την εμφάνισή της στο 15ο φεστιβάλ του Σαν Ρέμο το 1965, που πραγματοποιήθηκε στο καζίνο του Σαν Ρέμο, και αμέσως μετά από την εμφάνισή της παρέμεινε

Είναι πίσω από την Κουίντα για να παρακολουθήσει τους διαγωνιζόμενους. Τότε λοιπόν, εκεί στο 15ο φεστιβάλ του Σαν Ρέμο, ένα από τα τραγούδια που είχαν προκριθεί στην τελική φάση ήταν το «Io και non vivo» του Πίνο Ντονάτζιο. Η Ντάστι Σπρίνγκφιλντ παρακολούθησε λοιπόν την ερμηνεία του Πίνο Ντονάτζιο και χωρίς να καταλαβαίνει τι λέει ο τραγουδιστής στην ιταλική γλώσσα, αυτόματα δάκρυσε. Τόσο πολύ την συγκίνησε το συγκεκριμένο τραγούδι.

Io και non vivo. Ο Πίνα Ντονάτζιο από το φεστιβάλ του Σαν Ρέμο και το 1965, τραγούδι λοιπόν που άκουσε live η Ντάστι Σπρίγκφιλντ και αμέσως ζήτησε από τον Ντονάτζιο να της επιτρέψει να το ηχογραφήσει στα αγγλικά. Εκείνος συμφώνησε με τον όρο αυτό να γίνει με την παρέλευση ενός έτους. Έτσι λοιπόν στις 9 Μαρτίου του 1966 η Σπρίγκφιλντ είχε την άδεια στα χέρια της και τότε ξεκίνησε η προσπάθεια για να συγγραφούν οι αγγλικοί στίχοι. Στην αρχή ο τίτλος που επιλέχθηκε ήταν «I don't love you», αμέσως αργότερα έγινε «You don't love me». Στη συνέχεια «You don't have to love me» για να καταλήξει τελικά στο «You don't have to say you love me», καθώς αυτό τέριαζε περισσότερο με τη μελωδία. Το τραγούδι ήταν έτοιμο για κυκλοφορία στις 25 Μαρτίου του 1966, αφού η Ντάστι Σπρίγκφιλντ για να ικανοποιηθεί από το φωνητικό της αποτέλεσμα ηχογράφησε το «You don't have to say you love me» 47 φορές.

Αυτή είναι λοιπόν η ιστορία πίσω από το You Don't Have to Say You Love Me, το οποίο προέρχεται από το ιταλικό Io Che Non Vivo του Pino Donaggio. Και φτάνουμε πλέον στο 1967. Το The Look of Love είναι το πρώτο τραγούδι από το ομώνυμο πέμπτο άλμπουμ της ξανθιάς Dusty, το οποίο κυκλοφόρησε το 1967 και έχει την υπογραφή του Bert Bacara. Αρχικά προοριζόταν να κυκλοφορήσει ως instrumental. Soundtrack για το τότε Casino Royale, πήρε την έμπνευσή του από ένα πλάνο της Ursula Andress με μαγιό που υπήρχε σε μια αρχική κόπια της ταινίας. Πλέον όμως είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με το όνομα της αρχικής του ερμηνεύτριας, καθώς δεν είναι και λίγες οι διασκευές που έχει υποστεί. Το The Look of Love το 1968 προτάθηκε για Όσκαρ, μπορεί όμως να μην το κέρδισε, αλλά τα ρίγη συγκίνησης παραμένουν μεγάλα κάθε φορά που το ακούς.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Λίγο νωρίτερα ακούσαμε το The Look of Love. Τραγούδι των Bert Bacharach και Hal David, όπως είπαμε, για το soundtrack της σατυρικής ταινίας Casino Royale. Ίσως η σπουδαιότερη ερμηνεία της Dusty Springfield, η οποία το 1963 δήλωνε ότι είναι υπέροχο να είναι κανείς διάσημος, αλλά ανόητο να θεωρεί ότι αυτό θα κρατήσει για πάντα. Σχεδόν 60 χρόνια από εκείνη τη δήλωση, η Dusty Springfield παραμένει στις καρδιές όχι μόνο όσων τη γνώρισαν από πρώτο χέρι στη δεκαετία του 60, αλλά και σε πολλούς σημερινούς νεότερους ανθρώπους που θαυμάζουν τη μοναδική αυθεντική και σκοτεινή φωνή της λευκής νέγρας, όπως έλεγε ο Cliff Richard, η οποία καταφέρνει να ισορροπεί σε οποιοδήποτε μουσικό σκηνή.

I close my eyes and count to ten. Τραγούδι από τον Ιούλιο του 1968 και μέσα από το άλμπουμ Dusty Springfield. Το 1968, σε μια σημαντική στροφή στην καριέρα της, υπογράφει για την Αμερική στην εταιρεία Atlantic με τους κορυφαίους παραγωγούς της εποχής. Τότε λοιπόν θα ηχογραφήσει το άλμπουμ Dusty in Memphis με τη συνοδεία κορυφαίων Αμερικανών μουσικών του Νότου από τον χώρο του Rhythm and Blues. Τα πράγματα βέβαια δεν είναι πάντα ρόδινα, καθώς οι νέοι της συνεργάτες στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού διαπιστώνουν ότι έχουν να κάνουν με μια πραγματικά τελειωμένη τραγουδίστρια. Ίσως η πιο μεγάλη ηρωνία σχετικά με την καριέρα της Springfield ήταν ότι ενώ πρόσφερε στους ακροατές της τα πιο μεθυστικά μουσικά cocktails, εκείνη πάντα ζητούσε τα αδύνατα, τα ακατόρθωτα από τον εαυτό της και τους συνεργάτες της. Όπως κατά καιρούς έχουν δηλώσει όλοι σχεδόν οι παραγωγοί, οι συνθέτες και οι μουσικοί με τους οποίους είχε συνεργαστεί, το μείγμα τελειομανίας και υπερβολικής ανασφάλειας που διέκρινε την Dusty ήταν κάτι που δεν συναντάται πουθενά αλλού σε τέτοιον τουλάχιστον βαθμό. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το άλμπουμ για το οποίο γίνεται ο λόγος, το Dusty in Memphis, το οποίο για ένα χρόνο μετά την κυκλοφορία του η ίδια δεν άντεχε να το ακούσει λόγω της ανασφαλειάς της.

Son of a Preacher Man. Μέσα από το άλμπουμ Dust in Memphis του 1968, αφιερωμένο στην Βικτόρια. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το τραγούδι γράφτηκε αρχικά για την Αρίθα Φράγκλιν, η οποία όμως το απέρριψε. Έτσι λοιπόν το τραγούδι κατέληξε στην Dusty Springfield και όταν η Αρίθα Φράγκλιν το άκουσε στην δική της δουλειά, αποφάσισε να το ηχογραφήσει και εκείνη αργότερα και συγκεκριμένα το 1970 στο άλμπουμ This Girl Is In Love With You. Μέσα στο ίδιο άλμπουμ όμως, στο Dusty in Memphis του 1968, η Dusty Springfield θα διασκευάσει και ένα υπέροχο τραγούδι του Michel Legrand από την ταινία The Thomas Crown Affair. Ο λόγος φυσικά για το Windmills of Your Mind. Right.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android. Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 3.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Η ιστορία ενός κοριτσιού λοιπόν που το έλεγαν Μέρι Ιζαμπέλ Καθρίν Ομπράιεν, μιας μικρής Ιρλανδέζας που γεννήθηκε στο Λονδίνο και μετονομάστηκε σε Ντάστι Σπρίνγκφιλντ. Στο αφιέρωμα απόψε στο αληθινό ραδιόφωνο με τον Νίκο Σαπρανίδη να βρίσκεται στην επιμέλεια του ήχου, την Λίτσα Τσεφεράκου στο τηλεφωνικό κέντρο και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη στο μικρόφωνο του Real. Studio atrialfm.gr και 211-200-8200 για τα μηνύματά σας, κυρίως όμως για τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια της Ντάστι Σπρίνγκφιλντ. Καμία άλλη τραγουδίστρια δεν έχει καταφέρει να πλησιάσει την άνετη μετακίνηση μεταξύ των ρυθμών της soul, του rhythm and blues, της jazz και των pop μπαλαντών. Μετακίνηση που επιτύχανε όχι μόνο χάρη στην αγάπη της για τα συγκεκριμένα είδη, αλλά κυρίως χάρη στο κοντράστ μεγάλης κλίμακας και ευαισθησίας της φωνής της.